0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δολοφονία με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης σημειώθηκε στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Ο πολίτης που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστές. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι έντονη σεισμική δραστηριότητα είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και πριν από λίγες ημέρες στις 7 Οκτωβρίου. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη της εγχώριας, ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία της άσκησης περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζομπανάκη στα Χανιά παραβρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Μίνωα Ζομπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, μέλος πληρώματος καμπίνα σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Παναμάς, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν μεγάλες ζημιές σε πολλές κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση.

0: 96,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκολ Μπακάκος. Δολοφονία με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης σημειώθηκε στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Ο πολίτης που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλιο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστής. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ. Και τις χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Η παραγωγή επαρκεί για πλήρη κάλυψη της εγχώριας και της ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετάνος πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Down Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος με αιγυπτιακά έγγραφα. Νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου, μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται την έντονη σεισμική δραστηριότητα που είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και πριν από λίγες ημέρες στις 7 Οκτωβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά πολλές ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περίπου 100 μετασεισμούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι έντονα. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν σε ξυμποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχέα, εκτιμώντας αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε. Σε εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την τακτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία, ζήτησε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν εχθές τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών εγγράφων. Νέα επίθεση των Χούθη απόψε, νότιο-ανατολικά του Ριάντ, με βαλιστικό πυράβλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου, μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια. Παράλληλα, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Παναμάς, μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους, οι σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα κλείνουν το βράδυ της Κυριακής, απόψε στις 10 παρα 20 δηλαδή, 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μέτρο, λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νόμισμα, Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή 6-20 από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας η Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 πείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054

0: Αχ, εμείς παραμιλάμε για το χειμώνα που έρχεται με τις τιμές στην ενέργεια. Ο Τραμπ λέει θα μας σώσει με το καινούργιο deal που έκανε με τον Πουτίν. Ο Ζελένσκι, κλαίει τη μοίρα του. Από κοντά και όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι, διότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος φαίνεται πως δεν πρόκειται να τελειώσει. Η κατάσταση στα στενά του ορμούς είναι γνωστή. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκω εδώ στο Earth News Radio. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και είμαι έτοιμη για ένα ακόμη ξεκίνημα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ από το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Για κάποια ψεύτικα ματάκια καστανά. 105,8 η συχνότητα από όπου μας ακούτε. Υπάρχει βεβαίως και η επιλογή του διαδικτύου μέσω της πλατφόρμας ertecho.gr, όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και είναι ούκο λίγα και γνωστά και για όλα τα γούστα, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι εσείς που τα επιλέγετε. Τώρα εσείς βεβαίως επιλέγετε αν θέλετε το ραδιόφωνο της ενημέρωσης, το ΕΡΤ News Radio. Μαζί μου εδώ στη Λοβάτης για να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή, ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας παντού, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber, αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας, από εδώ τα λέμε, λέμε τις καλημέρες μας, λέτε τα σχόλιά σας, την κριτική σας, μπορείτε να κάνετε για ό,τι ακούτε, αλλά πολλές φορές μας λέτε και πρώτοι και τις ειδήσεις για γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας, δίπλα σας, λειτουργώντας ως ρεπόρτερ και δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε αυτό που έχουμε μεταξύ μας και θέλουμε να έχουμε, να είμαστε δηλαδή μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που μοιραζόμαστε από καλημέρες μέχρι σημαντικές ειδήσεις. Για όσους δεν μας έχετε ξαναστείλει μήνυμα, να θυμίσω τον τρόπο. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και αμέσως μετά μας στέλνετε το μήνυμά σας που βεβαίως μπορεί να είναι και φωτογραφία. Του Οκτώβρη σήμερα, στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη, έχουμε περάσει πλέον εδώ στην Αθήνα και χθες και λίγο σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, μπορεί να θυμίζει και λίγο καλοκαίρι. Στη Δυτική Ελλάδα βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με ραγδαιότητα στα φαινόμενα, αλλά ας μην τα λέω εγώ, ας αφήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη να μας τα πει, τη μετεωρολόγο μας, τα ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες και τη νέα εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδίως από την Τρίτη και στη συνέχεια. Συγκεκριμένα την Κυριακή, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι έως 6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο Βόρειο-Δυτική με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός με τα ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

5:26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματλίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. 11 του Οκτώβρη σήμερα, Ανατολή Ηλίου. Θα έχουμε στις 7:29 πρώτα λεπτά. Δύση στις 18:53. Θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 25 πρώτα λεπτά. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στη Ζιναΐδα και στη Φιλονίλη, λέει. Υπάρχει αυτό το όνομα, ωραίο είναι όμως, ε. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Τα ζυγάκια ακόμη είναι. Πάμε να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού, λέει. Είναι οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου που όθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Είναι όμως και Ευρωπαϊκή ημέρα δώρεας οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ευεργετηθεί ή περιμένουν ακόμη τη σωτηρία. Αυτό είναι το δύσκολο και το δυσεπίλητο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το να βρεθούν διαθέσιμα μοσχεύματα. Είναι μεγάλο το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμόσχευση και του αριθμού των ασθενών που είναι σε λίστες αναμονής. Μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.000 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους περιμένοντας μόσχευμα που θα τους χαρίσει τη ζωή. Μη σας πω τι γίνεται στη χώρα μας, διότι η κατάσταση ναι μεν είναι καλύτερη τα τελευταία χρόνια, δεν είναι καλή, για να μην πω απελπιστική σε γενικές γραμμές και αν τη δούμε σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η αναλογία του αριθμού μεταμοσχεύσεων από δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα ήταν 5,4, όταν στην Ισπανία είναι 33,7, στην Αυστρία 23,8, στο Βέλγιο 21,7, στη Γερμανία 12, στη Σουηδία 11. Και αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης συνεχώς τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 787 και η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους οικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Τα 1822 κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο, οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλής τη Μαντό Μαυρογένους αποκρίνουν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 1922 υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες ημέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ανατολικά στρατεύματα. Αυτά για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. 1954. Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Viet Minh αποκτούν τον έλεγχο του Βορείου Βιετνάμ από τους Γάλλους. 1961 και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει μομφή κατά της Νοτιού Αφρικής για το Apartheid. 1990 και ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας βραβεύεται με Νομπέλ Λογοτεχνίας. 2003 και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει η ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται λοιπόν στο Τορόντο με τους τοπικούς Raptors και χάνει με 176. Στις γεννήσεις σαν σήμερα στα 1922, Επαμεινώντας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος γνωστός ως Νόντα, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. 1937, Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής, έπαιξε 17 χρόνια στη Manchester United και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο με την Αγγλία στα 1966. Σαν σήμερα το 1947 έχει γεννηθεί ο Λουκάς Παπαδήμος, γνωστός Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης, πολιτικός, διετέλεσε και πρωθυπουργός.
Σαν σήμερα στα 1889 έφευγε ο James Prescott Τζάουλ, Βρετανός φυσικός που διατύπεσε το φερόνιμο νόμο της εκκλήσεως θερμότητας κατά τη δίωδο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αγωγού και καθόρισε το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας για την ανάπτυξη ψυκτικών μεθόδων. Προς τιμή του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνό Σύστημα Μονάδων ονομάστηκε Τζάουλ. Τα μαθαίνουμε αυτά στη φυσική. Λοιπόν, 1896, Άντων Μπρούκνερ, αυστριακός συνθέτης που διακρίθηκε κυρίως για τις συμφωνίες του, και σαν σήμερα το 2005 έφευγε η Ρένα Καρθέου, Ελληνίδα ποιήτρια.

0: is a burning thing. And it makes a fiery ring.
1: Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτό που κυριαρχεί από προχθές βράδυ στην επικαιρότητα, το ευνηδιαστικό deal του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο για τη διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού πετρελαίου αρχικά στην αμερικανική αγορά και κατόπιν και στις διεθνείς αγορές, όπως ανακοινώθηκε. Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Πρόεδρου, του Βολοντμίρ Ζελένσκι. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας του να τερματίσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαιακές εγκαταστάσεις. Είπε μάλιστα ότι 6 φορές του ζήτησε να πάψει να χτυπά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Ουκρανία χρειάζεται πλέον νέο ο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες. Τώρα, όλα αυτά έρχονται βεβαίως λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Και ενώ η κατάσταση με την τιμή του ντίζελ καταγράφει υψηλό ιστορικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6 και κάτι πλέον έχει το γαλόνι από 2, ήταν λίγο πριν τα 2,5 το γαλόνι πριν τον πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι κραδασμούς προκαλεί αυτό εσωτερικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, όπως ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social, η συμφωνία προβλέπει ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, το Νοέμβρη άλλους 500.000 τόνους και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο τόνους. Συνολικά 4,8 εκατομμύρια ντίζελ μόνο για την Αμερική. Όλα αυτά έρχονται βεβαίως λίγες εβδομάδες αφού το Ουάσιγκτον είχε απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και ενώ ήταν σε εξέλιξη στο Μαϊάμι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου. Ένα είπα ξύπα από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν λίγες εβδομάδες έλεγε και απειλούσε με κυρώσεις στις χώρες που έκαναν εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, τώρα σε επίπεδο Ευρώπης, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ανακοίνωσε ότι αύριο οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Όλα αυτά βεβαίως ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ουκρανικά drones έπληξαν το πετρελαϊκό τερματικό Γιουγκρούσι στην πόλη Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η εγκατάσταση αυτή διακινεί πετρελαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή. Μία κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη και πλέον ο Ζελένσκι είναι απέναντι πλέον από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δημοσίως πλέον ζήτησε να παραιτηθεί. Είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες. Ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου βεβαίως χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, πως αλλιώς γινόταν, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές. Τόνισε και αυτός ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Τώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός ο Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι θα συζητήσουν σήμερα τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον η Downing Street προαναγγέλλοντας τη συνάντηση των δύο ηγετών. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Ρωσία-Αμερική πλέον φαίνεται να περπατούν μαζί απέναντι στην Ουκρανία, και η Ευρώπη φαίνεται να είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους ένα μήνα σχεδόν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, και ενώ η κατάσταση, όπως σας λέω, δεν είναι καλή και εκεί στην εσωτερική αγορά, μετά τις επιπτώσεις που έχει λόγω της αύξησης της τιμής του ντίζελ. Για να ακούσουμε τη Λέρνα Αργύρη πώς περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων χθες εδώ στην ΕΡΤ την εσωτερική κατάσταση και πώς αναλύουν γενικώς οι αναλυτές την απόφαση αυτή, την ευνηδιαστική απόφαση αυτή του Τραμπ.
2: Τεράστια εσωτερική πολιτική πίεση εδώ, μια πίεση που προκαλούν πανάκριβες τιμές των καυσίμων. Έχουμε διάμεσες εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Το κόστος του ντίζελ, πρέπει να σας πω, ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι. Μιλάμε για μια αύξηση 75% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Έχουμε επιβάρυνση στις μεταφορές, σε επιχειρήσεις, στη γεωργία, δηλαδή σε οικονομικούς κλάδους και αγροτικές περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχυρή εκλογική βάση. Οι αυξήσεις αυτές μετακυλίονται τελικά στις τιμές των βασικών αγαθών. Έτσι, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά και είναι αυτή η δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται πολύ κάθαρα στις δημοσκοπήσεις. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ στο μέτωπο της ακρίβειας. Ο πρόεδρος, λοιπόν, καταλαβαίνουμε, να ζητεί γρήγορες λύσεις που θα συγκρατήσουν τις τιμές και θα περιορίσουν την πολιτική φθορά. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για υποχώρηση εναντί του Πούτιν, εκφράζουν φόβος ότι απλώς έγινε το πρώτο βήμα για τη συνολική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας φυσικά, και λένε ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τον Αμερικανό πολίτη. Όμως, ό,τι και να λέει η άλλη πλευρά για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή, η νίκη στις εκλογές έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όλα τα άλλα και από τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης φυσικά προς τον Πούτιν.

Λοιπόν, τώρα, πολλές είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν το πώς θα υποδεχτούν οι αγορές αύριο τον deal του Τραμπ με τον Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πάντως, με το άκουσμα της είδησης, οι τιμές των αμερικανικών συμβολέων diesel υποχώρησαν 4%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες μειώθηκαν κατά 1,5%. Η Ρωσία θα αποδεσμεύσει μέσα στον Οκτώβρη 2,25 εκατομμύρια βαρέλια. Συνολικά, λέει, θα διατεθούν 13,5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε μια ανάλυση που έκανε το BBC, να σας πω ότι έκανε την εκτίμηση ότι δεν είναι καθόλου σαφές αν η Ρωσία θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις εξαγωγές της τόσο που να κάνει τη διαφορά εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων. Και επίσης οι αριθμοί που αναφέρει ο κύριος Τραμπ, τουλάχιστον αρχικά οι 300.000 τόνοι ντίζελ, ίσως και να μην κάνουν αρχικά την διαφορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το άνοιγμα των ρωσικών εξαγωγών προσφέρει μια ανάσα στη νέα στενότητα που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική και λόγω του τυφώνα Ισαΐα, διότι έχει περιοριστεί η παραγωγή του αργού κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αύριο με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων αναμένεται να φανεί τι κλίμα θα επικρατήσει. Δεν σημαίνει όμως και να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση λίγο στην Αμερική, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα βρίσκουν εύκολα ποσότητες πετρελαίου. Να πούμε ότι στην ελληνική αγορά η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει 6,5 λεπτά χαμηλότερη από την αμόλευδη, στα 2,13 λεπτά. Ωστόσο, η πορεία των δηληστηριακών τιμών δείχνει ανατιμήσεις, αφού μέσα μόνο στις δύο τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 4 λεπτά. Ωστόσο, περιμένουμε τα κυβερνητικά μέτρα, την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό αναμένεται να γίνει την Τετάρτη. Το πιο με μεγάλο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκινάει η διάθεσή του λοιπόν την Τετάρτη. Στόχος είναι να δοθεί επιδότηση από κράτος και δηληστήρια έως και 30 λεπτά, αναφέρουν οι πληροφορίες, ανά λίτρο, ώστε να έχει η τιμή του κάτω από το 1,70 που είχε κλείσει πέρυσι. Παρέμβαση ωστόσο σχεδιάζεται και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει τα ίδια κριτήρια με πέρυσι, αλλά το τελικό ποσό θα είναι αυξημένο κατά περίπου 20%. Για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε από την κυβέρνηση, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις για το σημαντικό αυτό θέμα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.

0: Για να έρθουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, καθώς το βράδυ φαίνεται πως είχαμε μια δολοφονία στην Γλυφάδα. Εκεί είναι ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Λίγο μετά τη μία λοιπόν τα ξημερώματα είχαμε αυτή την άγρια δολοφονία στην συμβολή της Λεωφόρου Καραμαλή και Παναγούλη στην περιοχή της Γλυφάδας. Αρχικά ένας διερχόμενος πολίτης διαπίστωσε και είδε ότι ένας άνδρας ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα και δίπλα ήταν πεσμένη και μία μηχανή. Θεώρησε ότι ήταν από τροχαίο ατύχημα και ειδοποίησε τις αρχές. Τελικά όταν ήρθαν οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε θανάσιμο θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο λοιπόν έφτασαν και άνδρες της σήμανσης, όπου τελικά έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 κάλικες. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής, ενώ λίγο μετά τις 4.30 ασθενοφόρο μετέφερε την σωρό. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πάντως παρατήρησα ότι στο σημείο από τη μία πλευρά είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ σκαφών και γιοτ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα εργοτάξιο. Είναι λίγο ένα τυφλό σημείο. Επίσης δεν παρατηρήσαμε κάποιες ροδιές από την μηχανή. Εικασίες κάνουμε ότι πιθανότατα ο άνδρας αυτός να ήταν σταματημένος στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί ήταν και η μηχανή ακριβώς δίπλα από το πεζοδρόμιο. Θα δούμε όμως πιθανότατα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις για αυτό το θέμα, Ματίνα.
0: Όλα δείχνουν πως προφανώς είναι μαφιόζικη εκτέλεση, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράφεις. Μάλιστα, αναμένουμε τις ανακοινώσεις λοιπόν της αστυνομίας, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και σε αυτό. Να έρθουμε στα νεότερα της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Κώστα.
1: Ακριβώς. Μετά λοιπόν και τον 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην ασφάλεια Ελευσίνας, εχθές λοιπόν παραδόθηκε και ο δεύτερος, ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος τραυμάτισε με χνηρό αντικείμενο στο πόδι τον 32χρονο. Συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε στην Ευελπίδων, καθώς ήταν σε εξέλιξη το αυτόφορο για τον πυρσό που βρέθηκε στο σπίτι του. Σε βάρος λοιπόν και των δύο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή. Από ό,τι φαίνεται, αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μάλιστα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, έτσι κι αλλιώς και τα ευρήματα που βρέθηκαν στα σπίτια τους, όλα σε αυτό παραπέμπουν. Χθες έγινε μια αντιφασιστική διαδήλωση στην Ελευσίνα, ήταν εκεί και η Μάγδα Φίσα, συναντήθηκε με τον 32χρονο που τραυματίστηκε μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, αν βεβαίως υπάρξει κάτι νεότερο θα ξαναμιλήσουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, στη σύλληψη γνωστού γυναικολόγου στο Χαλάνδρη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Μέτρα της Ηνωμένες Πολιτείες διαβίβασε στη διεύθυνση δίωξης κύβερνου εγκλήματος πληροφορίες που είχε λάβει από την Google, σύμφωνα με τις οποίες διαδικτυακός χρήστης στην Αθήνα φέρεται να είχε μεταμορφώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε λοιπόν ψηφιακή ανάλυση, διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο γυναικολόγος των φτωχών, έτσι ήταν γνωστός. Εξακριβώθηκε ο τρόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρη και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καθώς και στο ιατρείο του βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ, κάρτες μνήμης. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο ίδιος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων ανήλικα εμφανώς κάτω των 12 ετών. Ο 52χρονος οδηγήθηκε βεβαίως στον εισαγγελέα, τα ψηφιακά πιστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Όλοι πάντως στο περιβάλλον, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, έπεσαν από τα σύννεφα.

0: Τώρα, για την υπόθεση απάτησε βάρος του ΕΦΚΑ με αρχηγικά μέλη τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο ξεκοινοβουλευτικού κόμματος τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, μίλησε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος του φορέα του ΕΦΚΑ που συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Όπως είπε, οι οφειλές προς το δημόσιο των 29 εταιριών ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργούνταν σταδιακά μήνα με το μήνα. Σήμερα περνούν και ο ίδιος και όλο το κύκλωμα, οι 11, το κατόφλι του ανακριτή. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Βρίνα, η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, σχετικά με το πώς κινούταν το κύκλωμα.
1: Δεν ήταν οφειλές που δημιουργήθηκαν. Ξαφνικά υπάρχει ένας με μία επιχείρηση που εμφανίζει οφειλές 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ. Είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν σταδιακά, άρα με αυτή την έννοια φυσικά ο ΕΦΚΑ κάνει τη δουλειά του. Φυσικά ο ΕΦΚΑ έχει ελεγκτικό μηχανισμό. Αλλά φανταστείτε ότι για αυτά τα ποσά δεν είναι ότι υπάρχει ένα προφίλ αυτού που οφείλει τα χρήματα. Ερευνούμε το προφίλ, γίνεται ο έλεγχος, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται έλεγχος πρέπει να πάμε και να κλείσουμε και την εταιρεία η οποία φαίνεται αυτομάτως.
0: Μάλιστα, αυτά τα ωραία έκανε ο κύριος Καμπούρης και το κύκλωμά του ως φαίνεται. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά, θα δούμε και ποια είναι τα βασικά γεγονότα και από το Διεθνές Δελτίο αμέσως μετά, αφού ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχέα, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε. Σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης μετά και την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία συνέχισης της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε το η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΟΗΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στην Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάρσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι είχε καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή στις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δέντρα έπεσαν πάνω στα σπίτια. Παράλληλα, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Νωρίτερα κλείνουν απόψε το βράδυ στις 10 παρά 20, 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νόμισμα, Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή X20 από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και από το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια κοντά σας στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμίτσου. Καλή Κυριακή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Πώς να μην καλό το ξεκίνημα, εδώ από το Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, αλλαγή σκυτάλη στον ήχο, καλό στο κορίτσι μου, καλό στα κορίτσια μου. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας από άκρη σε άκρη, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Και Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη, 11 σήμερα ο μήνας, στις 7 και 29, λίγο πριν τις 7.30 θα δούμε ανατολή του ηλίου. Προς τη Δυτική Ελλάδα είναι συννεφιασμένη αυτή η ανατολή σήμερα. Λοιπόν, αν έχετε στο περιβάλλον σας Ζιναίδα, σήμερα της λέτε χρόνια πολλά. Γιορτάζει επίσης η Φιλονίλη, όπως λέει εδώ το εορτολόγιο. Βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να ανταποδώσω τις καλημέρες που έχετε στείλει. Πουρνό εδώ, η πολύ πρωινή. Καλημέρα, καλή Κυριακή στον Κώστα στην Αρτέμιδα. Έτοιμος λέει για τζόκινγκ πριν καν χαράξει. Καλημέρα και στον Παύλο. Security, ο Παύλος από την Καλαμάτα. Προφανώς δουλεύει αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη. Καλή δύναμη, Παύλο. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλή Κυριακή σε όλους από τη συννεφιασμένη, αλλά με 18 βαθμούς, παρακαλώ, φαμήλα της ορεινής ναυπακτίας. Ετοιμάζεται να πάει στο ναό να προσευχηθώ για όλους, λέει. Για όλους να προσευχηθείτε. Έτσι το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε καλή ενέργεια, Παπαγιώργη. Λοιπόν. Όμορφη Κυριακή και στον Σταύρο από την Χρυσούπολη. Χρυσούπολη πάνω από την Καβάλα. Λοιπόν, έρχεται αυτή η καλημέρα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πως επικοινωνούμε μέσω Viber, ανταλλάσσουμε καλημέρες, τα νέα μας, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Και σας παρακαλώ, λειτουργείτε λίγο και ως reporter όταν συμβαίνουν δίπλα σας γεγονότα και ειδήσεις για τα οποία πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και την ραδιοφωνική παρέα του Earth News Radio. Ας πούμε, δώστε μας εικόνα τι συμβαίνει στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε βροχές, περιμένουμε φαινόμενα με ραγδαιότητα, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η Αναστασία Ιτυράσκη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός, σταθμαλλαγή στον καιρό. Τουλάχιστον όπως έχουν πει, από Τρίτη Τετάρτη έρχεται χειμώνας κανονικά, λέει. Αλλά σήμερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Δυτική Ελλάδα, όπως μας έλεγαν. Λοιπόν, τη βασική είδηση που έχει να κάνει με τη συμφωνία του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου, την αναλύσαμε. Είδαμε και τι δήλωσε νωρίτερα, χθες το βράδυ, έβαλε στο κάδρο τον Ζελένσκι, επί της ουσίας του ζητά να φύγει. Λοιπόν, είχαμε ωστόσο, όσον αφορά τις διεθνείς ειδήσεις, πάλι νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Εκεί, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα είναι Αιγύπτιος και μέλος πληρώματος καμπίνα σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία. Ο δεύτερος είναι Παλαιστίνιος. Και είχαμε και νέα επίθεση των Χούθη νότια-ανατολικά του Ριάν με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Ωστόσο, στα στενά του Ορμούζ, ενώ έπλεε δεξαμενόπλιο σύμφωνα με τον πλοίαρχό του, χτυπήθηκε το δεξαμενόπλιο στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Τώρα, όσον αφορά τον Παναμά, μετά τα 7,6 ρίχτερ, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές δεν αναφέρουν θύματα, σας το λέγαμε και χθες. Έχουν καταγραφεί βεβαίως ζημίες σε πολλές κατοικίες, σε σχολεία, σε μονάδες υγείας.

Στους δρόμους, σε ξενοδοχεία έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 100 μετασεισμούς. Εκεί όλοι οι Έλληνες, όπως μεταφέρθηκε και από την πρεσβεία και εμείς μιλήσαμε και κάναμε ρεπορτάζ εδώ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, οι Έλληνες που είναι στην περιοχή, δεν έχει αναφερθεί εν πάση περιπτώσει κάτι. Λοιπόν, να σας πω μια και λέω για τον σεισμό, καμία σχέση βέβαια με το τι συμβαίνει εκεί. Είχαμε έναν σεισμό 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα, στο θαλάσσιο χώρο έγινε αυτό, ανοιχτά τη Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Να πούμε ότι είχε καταγραφεί εκεί σεισμική δραστηριότητα και πριν λίγες ημέρες στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, αυτά τις βασικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο της είπαμε, αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τους συναδέλφους για να μάθουμε περισσότερα. Πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε και τις εφημερίδες σε λίγο, τον κυριακάτικο τύπο. Πάμε να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, όπως πάντα, από το earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως και πώς αλλιώς το deal του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο για το ρωσικό πετρέλαιο. Τραμπ λοιπόν κατά Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Η συμφωνία με τη Ρωσία και η οργή του Κιέβου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο ο οποίος θα εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διηλιστήρια, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μάλιστα ότι του είχε απευθύνει έκκληση 6 φορές να μην το κάνει αυτό, αλλά δεν τον άκουσε. Σαουδική Αραβία, το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο τυφώνας Ισαΐας αφήνει πίσω 4 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές, χωρίς ρεύμα 600.000 νοικοκυριά. Θρίλερ στη Γλυφάδα με έναν νεκρό άνδρα δίπλα σε μηχανή. 8 κάλικες στο σημείο, μαφιόζικη εκτέλεση μυρίζει αυτό. Τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα το Βουλγαράκη για όσους μας ακούγατε. Ακινητοποιήθηκε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πάτρα κατά δίωξη μετά από διάρρηξη με λία χρηματοκιβώτιο. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει ως συνασπισμό στην επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 8 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ένοπλη επίθεση σε σπίτι στην Πενσιλβάνια. Και ναύπακτος, τι ωραίες εικόνες βρε παιδιά, τις έβλεπα νωρίτερα, τις μετέδιδε ο Δημήτρης ο Κοταρίδης στην τηλεόραση της Earth News. Φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα στο ενετικό λιμάνι της ναυπάκτου για την 455η, σωστά να το πω, επέτειο της ιστορικής ναυμαχίας της ναυπάκτου. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχες εικόνες. Μεξικό χτίζουν νέα φυλακή μετά από 2 πολύ νεκρές συγκρούσεις κρατουμένων. Εγάλεο συνελήφθη 61χρονος μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Κατασχέθηκαν πλαστά διαβατήρια και άδειες εισόδου. Και συνελήφθη 26χρονος στην Αθήνα με διεθνές ένταλμα της Τουρκίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στην Πεύκη συνελήφθη 15χρονος για ανάρτηση επεξεργασμένης φωτογραφίας 14χρονης με προσβλητικό περιεχόμενο. Αυτά τα ωραία που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελευσίνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, παραδόθηκε και ο 18χρονος που αναζητούταν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Και Νέα Ιωνία, 2 συλλήψεις για κλοπές έργων τέχνης αξίας πάνω από 200.000 ευρώ από εργαστήρι γλυπτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησε ασφαλείας για τους Αμερικανούς στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση στο Ριάντ. Η Εμένη προειδοποίησε για επικείμενη υγειονομική και ανθρωπιστική καταστροφή στην Ταΐζ. Και Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο 18χρονη που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπους. Λίνα Μενδώνη, απολύτως θετική συμφωνία με τη Βουλγαρία για την προστασία των πολιτιστικών μας θησαυρών.
Αυτά έγιναν χθες στην Θεσσαλονίκη, όπου παραδόθηκαν τα 53 αντικείμενα από την Βουλγαρία, που χρονολογούνται από το 16ο ως τον 19ο αιώνα και είναι εικόνες, εκκλησιαστικά σχέδια, άμφια, ένα αναλόγιο. Παρουσιάστηκαν αυτά λοιπόν χθες στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Στους δρόμους οι κερασοπαραγωγοί της Πέλα ζητούν αποζημιώσεις και στήριξη του εισοδήματος. Λοιπόν, αυτά και πολλές άλλες ειδήσεις από την περιφέρεια και τον κόσμο. Δεν σας διαβάζω γιατί είναι πάρα πολλές ειδήσεις από τους ανταποκριτές μας σε όλη την Ελλάδα εδώ στο earthnews.gr. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο site της Earth News και να δείτε και τις ειδήσεις και τις αναλύσεις που φιλοξενεί. Πάμε στο ΑΕΦημερίδα. Γλυφάδα, εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Ήταν σαν παγίδα, πως ο Τραμπ ξεγέλασε τους Ουκρανούς και συμφώνησε με τον Πούτιν για τον δίζελ. Έλεκτες της ΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ, πληροφορίες για έντονο επεισόδιο. Ελευσίνα, μαχαίρια, σιδερογροθιά και φυλάδια με εθνικιστικό περιεχόμενο βρέθηκαν στο σπίτι του 22χρονου που επιτέθηκε στον 32χρονο. Σοκ σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, νεκρός ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τίγρη επειδή μπήκε στο χώρο της. Γιατί μπήκε στο χώρο της? Δηλαδή, τι να πω, είναι απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε εδώ. Ανοίγει ξανά από την Κυριακή το εμβληματικό Αλκαζάρ από σήμερα λοιπόν, φωτογραφίες από την τελετή απόδοσης. Διονύσης Χαριτόπουλος, Μαλβίνα Κάραλη, η συνέντευξη στο σαλόνι που εξελίχθηκε σε θυελώδη έρωτα και γάμο. Έφυγε λοιπόν ο Διονύσης Χαριτόπουλος, με αφορμή αυτό έχει αυτό το αφιέρωμα το ΑΕΦημερίδα. Κάθετος διάδρομος, μεγάλη γεωστρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα και αναβάθμιση στον ενεργειακό χάρτη, η υπονόμευσή του θα ευνοήσει την Τουρκία. Χαμός στα Χανιά από νέους και νέες για μία σέλφι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πρεμιέρα για το The Voice, δυναμική πρώτη εμφάνιση από την Πάολα, οι δίτες ντρέπονται μπροστά μου. Αντίδραση από την Αναβή στα social media μετά την κόντρα με τον Καρβέλα, ποιον διάσημο συνθέτη ευχαρίστησε. Και αναβολή για την πρεμιέρα της Face Κορδά, πότε αναμένεται να βγει η εκπομπή στον αέρα. Κυρία Παναγιώτα, σου έχω είδηση. Εδώ βλέπω μια φωτογραφία του Πασχάλη Τσαρούχα με την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Do you know? Oh man, τι να την κάνω του την άρα παιδιά. Λοιπόν, τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε ο Πασχάλης Τσαρούχας. Τι λέτε, ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Μου αρέσει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Μαθαίνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό στη Γλυφάδα. 5 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. 8 είναι οι κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Προφανώς είχε γραφεί νωρίτερα το θέμα. Μας ξεπουλάει πως ο Τραμπ ευνηδίασε τους Ουκρανούς και τα βρήκε με τον Πούτιν για τον δίζελ πριν αδειάσει το Ζελένσκι, το παρασκήνιο του Μαϊάμι. Επεισόδιο με ελεκτές της ΑΔΑΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Πληγώθηκα πολύ και δεν το ξεχνώ. Ειδούκησα νομικού στο πρώτο θέμα για την επεισοδιακή αποχώρηση από την τηλεόραση και τη νέα της ζωή. Πύραυλο στον Χούθη έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάν στη Σαουδική Αραβία. Τουλάχιστον 12 νεκροί, 309 οι τραυματίες. Μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εκθαγωγών δίζελ. Θα ρίξει άμεσα χιλιάδες τόνους στην αγορά. Και ό,τι αξίζει στον άνθρωπο είναι να ζήσει μια ιστορία της προκοπής. Η μυθιστηρωματική σχέση του Διονύση Χαριτόπουλου και της Μαλβίνας Κάραλη και οι ερωτικές επιστολές τους. Και η πρεμιέρα του Voice εδώ και βεβαίως
Και εδώ βλέπω φωτογραφία του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Αποκάλυψε, λέει, τη σχέση του στο Instagram. Ζωή μου, ευτυχία μου, έγραψε. Όλα μαζί του απάντησε στη δημοσίευση η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία κοπέλα. Πανικό σε ζωολογικό πάρκο και εδώ στην Βρετανία. Τύχρη επιτέθηκε σε άντρα που εισέβαλε στο περιφραγμένο χώρο της. Υπέκυψε στα τραύματά του. Τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας στη Βύση, σπουδαίες συνεργασίες, οι επιτυχίες των πρώτων χρόνων και τα μεγάλα σουξέ. Λοιπόν, πάμε στο News It. Θρίλερ στη Γλυφάδα με άντρα νεκρό από πυροβολισμό στο κεφάλι. Οι αδαές στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ φώναζε και έδιωξε τους ελεγκτές. Έμοιαζε με παγίδα πως ο Τραμπ ευνηδίαζε το Ζελένσκι με τη συμφωνία για τον ντίζελ με τον Πούτιν, τα 6 αιτήματα που αγνόησε η Ουκρανία. Αναβίσει διαψεύδονται οι φήμες περί επικοινωνίας ή συνεργασίας της με άλλους συνθέκτες, λέει το περιβάλλον της. Πρόκειται για παρεξήγηση, λέει ο πατέρας του 52χρονου γυναικολόγου που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων. Ελευσίνα παραδόθηκε και ο δεύτερος νεοναζί για την επίθεση στον 32χρονο, μαχαίρια και εθνικιστικά φυλάδια στα σπίτια των δραστών. Πάολα, η εκθαμβωτική είσοδος στο The Voice, το φιλί στην Έλενα Παπαρίζου και ο ξέφρονος χορός τους στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη πλέον στο παιχνίδι. Και Σοφία Καρβέλα, γελάω μέχρι δακρύων μαζί σας, έγραψε σε φωτογραφία από τη νυχτερινή έξοδο με τις φίλες της. Επέστρεψε στη φυλακή η Κρίστα Πάικ που επέζησε από την εκθέλεση με θανατηφόρα ένεση. Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι σε σχέση. Η κοινή φωτογραφία και τα λόγια αγάπης. Ζωή μου, ευτυχία μου κτλ. Κτλ. Ντόναλντ Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal. Είναι κρίμα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επί τούτου λοιπόν και απάντησε. Πάμε στο News 247. Σύλληψη γυναικολόγου για παιδική πορνογραφία. Σοκαριστικό το υλικό στην κατοχή του. Τραμπ κατά Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Μπλούζες προπάτρια και εγχειρίδια εθνικιστικής κατάρτισης βρέθηκαν στα σπίτια των νεοναζί. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και βοριάδες ως δεκαμποφόροι περιοχές που θα επηρεαστούν. Μακελιό στην Πενσιλβάνια, παιδιά ανάμεσα τους, στους 9 νεκρούς, αδιανόητο συμβάν. Ούτε Ελευσίνα, ούτε πουθενά, πλήθος κόσμου στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Εκεί και η Μάγδα Φίσα, χθες έγινε αυτό. Μετά τον τραυματισμό του 32χρονου. Και συναντήθηκε μαζί του η Μάγδα Φίσα. Η Αθήνα είναι συνέχεια φρακαρισμένη. Μια εικόνα εδώ από τις φωτογραφίες, από το σκηνικό που ζούμε στους δρόμους. Υπάρχει λύση. Ερωτηματικό. Όπο, παντού μπροστά τώρα. Η σχέση της Κατερίνας Νοτοπούλου με τον Πασχάλη Τσαρούχα. Είναι η δισούλα. Το ελληνικό pop τυρί που είναι φάρμακο για την υγεία σου. Παιδιά, καθίστε ήσυχα. Αρχίζουμε να κάνουμε ουρικό οξύ. Άμα περνά στα 50 something αρχίζουν να συμβαίνουν αυτά. Ποιο είναι το ελληνικό τυρί που είναι λέει πηγή προβιωτικών και είναι pop. Άμα μας λέγατε και ποιο είναι, ψάχνουμε να το βρούμε. Pop, το όταν λέμε pop φέτα συμβαίνουν αυτά. Pop φέτα σημαίνει ότι παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβιο γάλα και τουλάχιστον 30% κατσικίσιο. Άμα πρόκειται για ελληνικό προϊόν, βέβαια συμβαίνουν αυτά τα καλά πράγματα. Άντε φάε φέτα και έλα να σου πω εγώ μετά τι έχεις αποκτήσει όμως. Λοιπόν, φύγουμε να πάμε στην Καθημερινή, στο καθημερινή.gr.
Δεν ζητάμε πολυτέλειες, δεν έχουμε ούτε καρέκλες. Η εξέγερση των μαθητών που ζητούν τα αυτονόητα. Σχολεία με μούχλα, σπασμένα θρανία, ελλείψη καθηγητών και μαθητές που δεν βρίσκουν ούτε καρέκλα να καθίσουν. Οι έφηβοι των φτωχών προαστίων του Παρισιού βγαίνουν στους δρόμους καταγγέλλοντας τις εκπαιδευτικές ανισότητες και την αστυνομική βία και η σχετική φωτογραφία από τις κινητοποιήσεις των μαθητών στους δρόμους του Παρισιού. Αμυντική βιομηχανία, ο γαλλικός διάβλος και οι τουρκικές βλέψεις. Το deal που θέλει η Τουρκία. Και τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης της αμυντικής συνεργασίας. Η μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου, γεύσεις, ιστορίες, μαγειρικά μυστικά και ένα γλέντι που τους χωράει όλους. Τελεσίγραφα για τις επιθέσεις σε δηληστήρια, επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και επίθεση στην Ελευσίνα, εθνικιστικά φυλάδια, μαχαίρι και σίδηρο γροθιά στο σπίτι του 22χρονου. Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση των Χούθη στο Ριάντ, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και πάμε στο cnn.gr. Πώς ο Τραμπ έφτασε να ζητά το κεφάλι του Ζελένσκι, Ουκρανός αξιωματούχος μιλά για παγίδα. Μήνυμα Κάλλας προς τη Μόσχα. Η Ευρώπη δεν θα χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία. Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε, λέει, για το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πάλι μόνοι μένουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, πλέον για τους Αμερικανούς δεν τίθεται θέμα με τη Ρωσία. Ελεκτές της ΑΔΑΕ στο σπίτι του Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Βρετανία, νεκρός άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τίγρη στο πάρκο του Yorkshire. Διεθνές ποινικό δικαστήριο, η επόμενη μέρα των Αμερικανικών κυρώσεων και η στάση της Ευρώπης. Ελευσίνα, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο και στον 18χρονο. Συνελήφθη 15χρονο στην Πέφθηκη για πορνογραφία, ανέβασε στα social πειραγμένη φωτογραφία 14χρονης. Έρχεται νέα αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η Ρωσία μετά τη συμφωνία με το Τραμπ. Δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σκληρό ροκ Τσίπρα Ανδρουλάκη, προσωπικά πειρά, καταγγελίες και 3 τελείες μηνύσεις. Γεωργιάδης, 11 μηνύσεις για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου, 9 αφορούν social media. Και συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο. Αυτά λοιπόν από τα site. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio και πάμε να συνεχίσουμε με τον Κυριακάτικο τύπο. Θα ανταποδώσω την καλημέρα στο Δημήτρη στη Νίκαια της Λάρισας, 18 βαθμοί Κελσίου και με συννεφιά, μας λέει πως ξημερώνει εκεί. Κύριε Διονύση Μποτώνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Τι καιρό μας φέρνετε απ' έξω?
1: Καλό προς το παρόν.
0: Καλό προς το παρόν. Εδώ στα Αθήνας με καλό καιρό είμαστε.
1: Ναι.
0: Στην άλλη άκρη όμως είναι η κυρία Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω τι νέα έχει να μας φέρει, γιατί χθες την άκουγα θα φέρει βοριές και ραγδαιότητες, λέει, φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς έχει το πράγμα. Διονύση, πάμε να μάθουμε και να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχεις από τη Δυτική Ελλάδα?
2: Λοιπόν, στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Κέρκυρας, της Ηπείρου, εκεί. Και μάλιστα αυτά τα φαινόμενα είναι έτσι και σχετικά έντονα.
0: Βλέπουμε
2: κάποιες ισχυρές καταιγίδες. Και περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά να περάσουν και στην υπόλοιπη δυτική χώρα. Δηλαδή και στη Δυτική Στερεά, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, και εκεί θα έχουμε σχετικά έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις αμέσως επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το σύστημα θα περάσει και στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή ένα πρόσκαιρο πέρασμα θα κάνει και από την Αθήνα γύρω στο απόγευμα. Και περιμένουμε μια ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά στη Μακεδονία. Δηλαδή κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία και σε αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα, άρα θα εξαπλωθεί σταδιακά.
1: Από θερμοκρασίες πώς πάμε?
2: Από θερμοκρασίες προς το παρόν δεν έχει πέσει η θερμοκρασία, καθότι αυτό το σύστημα συνοδεύεται από νοτιάδες. Όμως σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία, κυρίως στις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά, που ήδη από τώρα, από τις πρωινές ώρες, έχουμε συννεφιά, έχουμε φαινόμενα. Εκεί δεν περιμένουμε η θερμοκρασία να ανέβει πάνω από 20 βαθμούς. Μιλάμε για την περιοχή εκεί του Βορείου Ιωνίου, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, αυτές τις περιοχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, όπως για παράδειγμα εδώ στην Αττική ή μέσα στο Αιγαίο, γενικά θα προλάβει η θερμοκρασία να ανέβει σχετικά υψηλά, όχι βέβαια στα χθεσινά επίπεδα, αλλά γύρω στους 25-26 βαθμούς θα φτάσουμε και σήμερα.
0: Σαν να είναι καλοκαιράκι, και... δηλαδή θερμοκρασίες, ειδικά χθες όπως το λες, λες και ήταν καλοκαίρι. Τώρα θα γνωρίσουμε χειμώνα στα μέσα της εβδομάδας, Αναστασία. Αλλάζει το πράγμα.
2: Αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το πράγμα, γιατί αυτό το σύστημα το σημερινό θα μας απασχολήσει μέχρι και τη Δευτέρα, που θα φέρνει έτσι κάποιες καταιγίδες στα πολύ ανατολικά τμήματα της χώρας. Και από εκεί και πέρα μετά θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βοριάδες και από την Τρίτη θα έχουμε πολύ έντονες βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο, θα φτάσουν από το βράδυ της Τρίτης τα 8 πιθανότατα και τα 9 μποφόρ, και η Τετάρτη θα είναι μια μέρα με πάρα πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους.
0: Άρα ως φαίνεται μάλλον θα πάμε και για απαγορευτικά αν τα προγνωστικά είναι έτσι, οπότε ο κόσμος να προετοιμάζεται γι' αυτό, αν χρειάζεται να ταξιδέψει.
2: Ακριβώς, θα είναι δύσκολες μέρες, για το Αιγαίο βασικά μιλάμε. Και βέβαια όλο αυτό θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας, θα φέρει και αρκετές βροχές. Γενικά σε όλη τη χώρα η Τρίτη θα είναι μια μέρα με βροχές, γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως όμως περιμένουμε τις
0: βροχές. Αναστασία, μας φέρνει χειμώνα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο, δεν έχουμε ξύλα, είναι δύσκολα τα πράγματα, κάτσε ήσυχη, φέτος μας φέρνει χειμώνα νωρίς.
2: Δυστυχώς ναι, έχουμε έτσι κάποιες ψυχρές εισβολές, μπορούμε να πούμε, έτσι, από αρκετά νωρίς φέτος. Είχαμε ήδη, θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα. Ναι,
1: κατεβάσουμε κουβέρτες.
0: Μάλιστα. Βελέτζες όπως παλιά στα χωριά.
1: Διπλωθείτε.
0: Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Εδώ θα είσαι, εσύ παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία συνεχώς και θα μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή δουλειά. Λοιπόν, κύριε Διονύση, σου έχω είδηση. Δες πως θα σε υποδεχτώ, κύριε. Άμα είσαι ωραίο αγόρι, βλέπεις τι μπορεί να κερδίσεις στη ζωή σου. Τα βλέπεις, κύριε.
1: Ποιο?
0: Εδώ, δες. Κοιτάει. Ορίστε, κύριε.
1: Η βουλευτής είναι.
0: Η βουλευτής είναι, κύριε. Παντού είναι, παίζει παντού. Δεν υπάρχει site που δεν το έχει. Πασχάλη Τσαρούχας, λέει. Αποκάλυψε τη σχέση του στο Instagram σε σχέση με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, καλώς, τα παιδιά.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Και ο Πασχάλης είναι αγόρι όμως. Όχι και ο δασκάλης.
1: Ταιριάζουν.
0: Μια χαρά να τα παιδιά. Μια χαρά.
1: Τέτοιες εικόνες να μας δίνουν.
0: Έτσι. Καλά νέα είναι αυτά. Λοιπόν, κύριε Διονύση, για πάμε να ανοίξουμε τις εφημερίδες. Να σοβαρευτούμε, κύριε Διονύση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Πίκρα στο Διονύση. Ό,τι και να κάνουν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Αυγή. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πράγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις? Ο Ταχιάος έχει πει ο κατασκευαστής. Εκείνος είναι υπεύθυνος.
1: Ο εργολάβος,
0: κύριε. Θα μιλήσουμε αργότερα με εκπρόσωπο των κατοίκων.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Τεράστιο πρόβλημα είναι. Τι λες τώρα.
1: Μπορεί να μπεις μέσα στο σπίτι σου.
0: Τι λες τώρα. Ξαφνικά οι άνθρωποι έχουν βρεθεί με.
1: Τύχη.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν ξέρουν πού σταματάει αυτό το ρήγμα.
0: Να μην μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος, να μην μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου μέσα. Τι λες τώρα.
1: Μα τώρα είναι πολύ σοβαρά, όχι σοβαρά, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα.
0: Έτσι. Εδώ
1: οι υπεύθυνοι πρέπει να απαντήσουν άμεσα.
0: Άμεσα στον κόσμο, βεβαίως. Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας. Έχουν βγει στο δρόμο οι άνθρωποι. Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Τα ραντεβού Μητσοτάκη με Μαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο διπορικός σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ανεπούλωτες οι πληγές της απολιγνητοποίησης. Ορίστε, κύριε Διονύση, δικιά σας η εφημερίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό με προσωπικό και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Παιδιά, και εδώ στην ΕΡΤ. Πολλοίς κόσμος με συμβάσεις.
1: Πολλοίς
0: κόσμος. Έχει ανάγκη το μαγαζί. Και τους δικούς μας συμβασιούχους, σας παρακαλώ. Λοιπόν,
1: πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι άγχος, δεν μπορεί να αποδώσει όπως πρέπει. Αν τα σκέφτεσαι ότι αύριο μεθαύριο σε 10 μέρες, 15
0: και μέρες. Δεν είναι σωστό να υπάρχουν πολλών ταχυτήτων εργαζόμενων.
1: Λίγη σύμβασή σου, δεν είναι.
0: Λοιπόν, Βύση Καρβέλας, θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Οι δαίμονες επέστρεψαν για να διαλύσουν οριστικά το επιτυχημένο δίθυμο. Οι βαθύτερες αιτίες της ρήξης, ο ρόλος Κούστα, το Αθηνών Αρένα που δεν ανοίγει, ο δίσκος που μένει στα σκαριά και το καλλιτεχνικό τους μέλλον σε απόλυτη βεβαιότητα. Προβλήματα, Διονύση, προβλήματα.
1: Εντάξει, δεν θα στενοχωρηθώ κιόλας.
0: Προβλήματα, τεράστια προβλήματα. Άρε Θεέ μου, τι ζούμε.
1: 100.000 εισιτήρια στο Ολυμπιακό στάδιο και είσαι και μέσα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Του έδωσαν, λέει, ένα φακελάκι χθες. Πήγαν στο σπίτι οι ελεκτές της ΑΔΑΕ για 850.000 ευρώ για φορολογικές εκκρεμότητες στον Νίκο Καρβέλα. Έγινε το έλα να δεις, λέει.
1: Δεν αφορά αυτό.
0: Όχι. Δεν αφορά είναι αυτό, αλλά έγινε νέο επεισόδιο εκεί με ελεκτές της ΑΔΑΕ,
1: ναι.
0: Στο σπίτι του, στην Εκάλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε άλλο θέμα. Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία, ούτε deadline για παραιτήσεις. Γιατί είναι αλμυρή η φέτα, αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν και αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγίδες. Και προτάσεις το μεράκι του Γαβρά και τα wine bars. Η νέα ταινία του Γαβρά, του Γιού.
1: Του Γιού Γαβρά,
0: ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βήμα. Τα μυστήρια της πνικάς, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η υπερδύναμη, λένε στην κυβέρνηση. Ο κάθετος διάθρωμος και οι υδρογανάθρακες, η διαπραγμάτευση για τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, πως ο πρώην Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος, η απόφαση του εφετείου και η δικαστική ομολογία του Δαμίανου.
1: Θα έχει εξελίξει εδώ το θέμα.
0: Ναι, για τον πρώην Αρχιεπίσκοπο,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
0: Μάλιστα. Δεν μου αρέσει. αυτό το έργο. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η μεγάλη απάτη με 48 ιερά κοιμήλια. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση κυβέρνηση. Ενισχύει τις υποψίες η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρυσιδάνιο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη. Ομολογία ήττα στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Με υπογραφή σχοινά, μεθοδευμένος ο αφανισμός της ελληνικής αλληλείας, συστηματική πλέον υπηρατεία των Τούρκων στο Αιγαίο. Αποτυχία Παπασταύρου και στη διαχείριση των απορριμμάτων, έρχονται νέα πρόστιμα από την Κομισιόν. Βγάλε το σταυρό που φοράς, καταγγελία σοκ, διέταξε εθνοφρουρό του Εύρω ο διοικητής της μονάδας του. Αδέκαστος, ξεχασμένη παραμένει η δικογραφία του Καραμανλή για τα Τέμπη. Ποιοι δικαστές είναι στη λίστα του ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη. Και παρασκήνιο, θέλεις καραμανλικό, βάλε με στο επικρατείας. Τα γεύματα που κάνει και τα μηνύματα που στέλνει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Ντοκουμέντο. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μίσο τιμής. Εύκα απέρριψε το 2020 καταγγελία για λαδιές καμπούρι. Ο Παπασταύρου με έγγραφο από άλλο έργο ανέστησε κομμένο αιολικό πάρκο. Πρόκληση σε περιοχή Natura. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αποκλειστικό λέει η εφημερίδα. Το βασικό θέμα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Στόχος η ελάφρυνση έως 30 με 50% στις κρατήσεις για κύριες ή επικουρικές. Υπό επεξεργασία ή παραλλαγές με διαφορετικές παραμέτρους για τις κλίμακες και τα ποσοστά των κρατήσεων. Στο τραπέζι το μέτρο για το 2027 στις 4 Νοεμβρίου η δίκη στο ελεκτικό συνέδριο. Αναλυτική πίνακες και παραδείγματα. Τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο σε γεωπολιτικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο. Σκοτάδι για το τι συμβαίνει στη Σιβηρία, το μυστήριο με την Πανόλη και τα βιολογικά όπλα της Ρωσίας. Θα ζήσουμε άλλο έργο, λες, με την Πανόλη.
1: Ακούγεται.
0: Έτσι ακούγεται, ναι. Το νέο μοντέλο καλύμνου στο ΕΣΥ, οι γιατροί πάνε στο νησί για επεμβάσεις ασθενών. Και η στρατηγική και το δίλημα της μιας κάλπης, τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον περιορισμό της χαλαρής ψήφου και της αυξημένης αποχής. Πάντως, Διονύση, καθαρά σε προεκλογικό πλέον σκηνικό είμαστε.
1: Είναι έτσι.
0: Λοιπόν, στην εστία, φωτογραφία της κυρίας Γκυλφόιλ και οι σχέσεις οργής Μαξίμου Γκυλφόιλ. Αυτονομούνται από τη Νέα Δημοκρατία, απευθύνονται στην παράταξη. Τα συμπεράσματα από τις δύο τελευταίες ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή για τα γεωπολιτικά και Αντώνη Σαμαρά για την παρακμή. Η εξουσία αγνοεί τη λαϊκή οργή κατά των ελίτ σε Παρίσι και Λονδίνο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30 με 31%, έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4 στο 12,5, όλο και τσιμπάε.
1: Όλο και τσιμπάε,
0: ναι. Όλο και τσιμπάε, ναι. Αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος στο 15%, βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Στο 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Πού τοποθετούνται σήμερα οι ψηφοφόροι που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν πίσω στο κέντρο 27, κέντρο δεξιά 19, κέντρο αριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6, ακροδεξιά 4, ακροαριστερά 1. Ποιος στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23. Ωραία ευρήματα έχει αυτή η έρευνα. Λοιπόν, μια φωτογραφία του Καρβέλα και της Βύση. Εκατομμύρια, παραφράζει το γνωστό τραγούδι τους. Νίκο, το παρακάνεις, πέρασε στην κόκκινη γραμμή. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου, λέει αυτός. Ναι. Η συναυλία τραύμα στο ΟΑΚΑ και τα 4 εκατομμύρια ζημιά, τα 500 χιλιάρικα δάνειο και ο εκτός όρος ενός συμφωνητικού που δεν υπεγράφει ποτέ. Βύση και Καρβέλας στα δικαστήρια.
1: Ναι, αυτό πώς έγινε αυτό το 4 εκατομμύρια χρέη.
0: Τι νούμερα είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Ζημιά 4 εκατομμύρια με 100.000 εισιτήρια. Τι ήταν είναι. Εισιτήρια που πωλήθηκαν και 500 ευρώ.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν τα χωράει το μυαλό, δηλαδή. Χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες. Πάμε στην Καθημερινή. Deja vu, λέει. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Η μονή προδρόμου, όπου την βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία, είναι ένα μικρό στενό που ενώνει τη Φιλής με την Αριστοτέλους. Η γειτονιά της πλατείας Βικτωρίας παλεύει με την ανασφάλεια και την υποβάθμιση, όπως πολλές τέτοιες γειτονιές στο κέντρο. Κάποιοι από τους νέους κατοίκους που συνάντησε Καθημερινή δηλώνουν αποφασισμένοι να μην συμβιβαστούν με αυτή την πραγματικότητα και επιμένουν να μένουν εκεί. Είναι πολλοί άνθρωποι που επιμένουν να μένουν σε αυτές τις γειτονιές του κέντρου, που αγαπούν το κέντρο. Μακάρι να γίνουν πράγματα και να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Μακάρι.
1: Προς το παρόν έχει προβλήματα πολλά.
0: Α, να σου πω, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η ηθοποιός, εξακολουθεί να μένει εκεί. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο διαμέρισμα, θυμάμαι που είχα πάει παλιά για συνέντευξη, και παραμένει εκεί. Εκείνη το σπίτι της αγαπάει το κέντρο. Λοιπόν, δημογραφικό και στέγη. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Παρασκήνιο, καρφιά και ψήθυρη για τα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Καρβέλας εναντίον Βύση, μουσες, δαίμονες και κακοί λογαριασμοί. Πυραμίδα στην Πιερία πουλούσαν κρυπτοεπενδύσεις στα πανηγύρια. Και ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου, εδώ νοικιάζουν τα διάρκεια με 100 ευρώ το κεφάλι, αναφέρεται στην εφημερίδα. Εγώ δεν το διάβασα σωστά το θέμα, έτσι. Στην ταλαιπωρημένη πλατεία Βικτωρίας κάνει χειρομοβίδες. Τι φταίει για τη νέα υποβάθμιση της περιοχής, μόνο η εγκληματικότητα ή και κάποιοι ιδιοκτήτες?
1: Πολύ σύνθετα τα θέματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα. Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου. Όσον αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης, προφανώς, ο Μητσοτάκης ανησυχεί. Μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαστάσεις εξέγερσης παίρνει το κύμα των διαδηλώσεων που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες. Εγκαταλείπουν πάντως αυτό που έγινε στην Ισπανία. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Και πέθανε. Πέθανε η 97χρονη.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν να επιστρέψει στο σπίτι, πέθανε. Εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους οι νέοι λόγω οικονομικού κόστους. Το καλώδιο σε ομοιρία, η κυβέρνηση σε αμηχανία. Και 6 στα 10 νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα, καμπανάκι από το ΙΟΒΕ, κόβουν και τις δαπάνες. Πάμε στο παρόν. Ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Και κύριε Διονύση, ψάρι μόνο για λίγους. Έχεις φάει ψάρια την τελευταία εβδομάδα?
1: Όχι.
0: Ούτε την προηγούμενη? Δεν θα βρίσκες ελληνικό ψαράκι εκτός αν έβρισκες ιχθυοπολίου.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Καμιά τσιπούρα ιχθυοπολίου.
1: Κατεψυγμένα.
0: Γαβράκι, σαρδελίτσα δεν υπάρχει.
1: Και εισαγωγής όλα.
0: Όλα εισαγωγής. Λοιπόν, έληξε η απεργία όμως, ή μάλλον όχι έληξε, να μην πούμε έληξε, ανεστάλλει. Για τους ψαράδες, για τους αλληλείς μέσα. Για να δούμε τι θα πει μέσα στην εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και για τους αλληλείς. Πάντως οι παράκτιες αλληλείας ξεκινούν σήμερα κινητοποιήσεις. Γιατί βγάλαμε χθες εκπρόσωπό τους εκεί, από την Μυτιλήνη. Λοιπόν, ο εθισμός στα ψηφιακά μέσα επηρεάζει δραματικά την ψυχική υγεία των εφήβων. Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, φαντάζομαι, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
1: Άστα.
0: Άστα, ναι. Λοιπόν, και τελευταία εφημερίδα, η Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σχεδιάζεται και η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το καλάθι των Χριστουγέννων δηλαδή, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα θέματα, δύσκολες λύσεις βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει διέξοδος, δεν γίνεται. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και εδώ, υπόθεση Καμπούρη εδώ και της σύζυγου του. Οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για απάτη έχουν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του ΛΑΟΣ, οι διάλογοι και οι καταθέσεις γνωστών τραγουδοποιών. Πάνε στον ανακριτή σήμερα, μαζί με 11 μέλη του κυκλώματος. Άκουγα την Φωτεινή Τιβρίνα, την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, χθες που την είχαμε εδώ σε εκπομπή δική μας, που αποκάλυπτε η γυναίκα πώς τεινόταν όλο αυτό το πανηγύρι. Ρωτούσαν πόσο ΕΦΚΑ δεν έλεγξε. Διώκεται για απάτη 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει, πτώχευε η μία εταιρεία, την κήρυσε σε πτώχευση άλλη εταιρεία. Ενώ εκκρεμούσαν ασφαλιστικές εισφορές άλλοι 29 εταιρείες, 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχε ιδρύσει. Δηλαδή, σκέψου. Λοιπόν, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού υπέξαν έδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, οι διαρκείς επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Παίζει, λέει, με πολλούς γόνους, με παιδιά πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στην περιφέρεια.
1: Ναι, γίνονται επαφές καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται η ημερομηνία να είναι, όσο περνάει ο χρόνος, είναι και πιο κοντά.
0: Διονύση, πόσο φαίνεται το deal του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο? Τον άδειασε στην κυριολεξία τον Ζελένσκι με τη μία.
1: Τον τελείωσε.
0: Τώρα του λέει, πρέπει να παραιτηθείς.
1: Ένα θέμα μεγάλο όπως είναι η ενέργεια. Πώς μπορεί να χαλάσει οικογενειακές φιλίες?
0: Ποιοι οικογενειακές φιλίες, ρε Διονύση? Τον οδήγησε σε πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τον οδήγησε σε πόλεμο.
1: Όχι, θέλω να το πω με μικρογραφία γι' αυτό.
0: Τον οδήγησε σε πόλεμο, τώρα του λέει άντε γεια. Ναι. Άντε γεια, και από πίσω υπάρχει ένας ολόκληρος λαός που τέσσερα χρόνια τώρα και βάλε ζει αυτό που ζει. Τι συζητάμε τώρα. Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, τι νέα μας φέρνεις από τη Βουλή, εσύ, για να κλείσουμε? Τι έχετε μπροστά σας τώρα?
1: Η Επιτροπή είναι ο προϋπολογισμός του 27. Έχει ένα νομοσχέδιο την Πέμπτη. Θα αρχίσει σιγά σιγά, τα φώτα θα πέσουν πάνω στον προϋπολογισμό.
0: Βέβαια.
1: Και το τελευταίο νομοσχέδιο σκούπα, όπως το ονομάζουμε, το οποίο θα έχει όλες τις εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει έντονη αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή. Δεν είναι μόνο αυτό που
0: συναντάμε. Δηλαδή, βλέπεις, αισθάνεσαι ότι έχουν όλα μια προεκλογική χρειά πλέον.
1: Δεν υπάρχει ομιλητής βουλευτής, φυσικά, που να μην αναφερθεί με έναν τρόπο ή τον άλλο να στοχεύσει και στις εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας και από τους 300, τους 297 που αριθμεί η Βουλή τώρα. Εκεί θα δούμε τώρα, όσο ανεβαίνουν τα όσο πηγαίνουμε τώρα προς τις εκλογές, πλησιάζουμε, κάθε μία μέρα που φεύγει δεν ξαναγυρνάει σε ό,τι αφορά το πολιτικό στίβο της εκλογής, δηλαδή με βάση την ημερομηνία που θα γίνουν, το θερμόμετρο θα πιάσει κόκκινο.
0: Ναι, έρχονται και γιορτές, έρχεται και χειμώνας δύσκολος. Πάμε για δύσκολο κράστες τώρα και της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου.
1: Με οικονομικά θέματα ανοιχτά. Με μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται σε πολλά σημεία της. Θα δούμε. Ο Θεός μαζί μας.
0: Σωστό. Και ο Άγιος μαζί μας.
1: Πάντα
0: ο Άγιος.
1: Πάντα.
0: Αγάπη μου. Δεν υπάρχει.
1: Κάντε το σταυρό σας στον Άγιο Διονύσιο. Τη Ζακίνθου. Τα πάνε όλα καλά.
0: Γεια σου Διονύση μου Ζακυνθινέ. Να έχεις μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή. Διονύσης Μποτώνης, έκτη Ζακύνθου, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά Διονύση και εσύ. 6:58 δείχνει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Εμείς με μια μουσική ανάσα θα πάμε ως το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ με τους συναδέλφους, με τους καλεσμένους μας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βγαίνω έξω τώρα να διαβάσουμε εμείς την Οτοπούλη. Θα διαβάσουμε εμείς. Θα σου πω όλα τα νέα τώρα με τον Τζαρούχα.
1: Βρέστα, βρέστα, βρέστα.
0: Θα σου φέρω τώρα. Θα σου φέρω ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχιά, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή υπαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, μια επίθεση των Χούθη το βράδυ νοτιοανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμόζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι είχε καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή στις 7 Οκτωβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους, σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα κλείνουν απόψε στις 10:26 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια στην Αττική. Αναμένονται τοπικές βροχές και από το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες από 17 έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 λες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Λόικαν με ξεκίνημα στο Έθνος Radio, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη στην Νεάπολη της Λακωνίας, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα μας λέει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ασπροβάλτα. Καλημέρα και στην Ανούλα και ευχαριστώ για την πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τους εορτασμούς. Η νύχτα μας γράφει, έγινε μέρα στο ενετικό λιμάνι στην Αύπακτο. Μια ομορφιά. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας μέσω Viber. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Όπα, ο Γιάννης, ήρθαν τα πάτρια. Χτύπησαν τα πάτρια τώρα. Υπέροχη μέρα σε όλους. Γιάννης Ανέστης θεολόγος. Ψάρια έχεις βρε πια? Ή ακόμα είμαστε χωρίς ψάρι? Ιχθυοπολείο έχει ο Γιάννης, παιδιά. Ο Γιάννης μας προμηθεύει ψάρια. Καλύτερος του θεολόγου, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε εμείς βόρεια τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Τίμο το Φακαλή. Να τον δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γελούσαμε εμείς πριν, του μιλούσε η Δέσποινα. Ρωτούσε πώς είσαι. Πήρε ζακέτα, μπουφάν, τα πάντα. Έχετε κρύο πάνω? Τι γίνεται, κύριε Τίμο?
1: Έχει κρύο. Στους 7 βαθμούς το θερμόμετρο δείχνει. Είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αρκετή ομίχλη. Και γενικότερα είναι ο καιρός χειμωνιάζει σιγά σιγά, καμία σχέση με χθες που ήταν αρκετά καλοκαιρινός.
0: Πού να δεις αρκετά αργότερα πώς θα πάει, γιατί το κύμα με τις βροχές και αυτά θα μεταφερθεί και στη Βόρεια Ελλάδα, μας είπε η Αναστασία Ιτηράς, και θα αλλάξει ο καιρός.
1: Ακριβώς, ήδη βλέπω τον ουρανό που είναι φορτωμένος, τις επόμενες ώρες περιμένουμε και εμείς εδώ βροχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, κύριε Τίμο, να μας πεις τι ειδήσεις μας φέρνεις από πάνω.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Δυτική Θεσσαλονίκη με μια 18χρονη από το Ιράκ, η οποία άπλωνε τα ρούχα της, κόπηκε το σχοινί την ώρα που άπλωνε τα ρούχα και έχασε την ισορροπία της και έπεσε ευτυχώς η κοπέλα στο κάτω όροφο, υπήρχε μια τέντα ανοιχτή και εκεί κατάφερε και έτσι σώθηκε. Βέβαια τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς. Που είναι τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, τώρα σε άλλες ειδήσεις.
1: Είχαμε έναν ηλικιωμένο ο οποίος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο δοξάτο της Δράμας όταν πήρε φωτιά το σπίτι του στην κουζίνα, καρβούνιασε κυλωτικά το μαγειρικό σκεύος το οποίο είχε βάλει πάνω στην κουζίνα. Ο ίδιος ήταν μέσα στο μπάνιο. Πέρα από τις φωτιές είχαμε και αναθυμιάσεις, 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά σε διπλανά κτίρια. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας.
0: Είναι στη ζωή ο άνθρωπος, ξέρουμε?
1: Είναι στη ζωή. Έχασε τις αισθήσεις του λόγω των αναθυμιάσεων.
0: Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις για αυτόν τον ωραίο τον τύπο. Έκανε λιγμούς με μηχανή χωρίς πινακίδα, προφανώς για να μην τον πιάσουν.
1: Απίστευτα πράγματα. Απειόφοβος πραγματικά, καθώς μέσα στην Τσιμισκή, στο πιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, έκανε πυρουέτες με την μηχανή. Του έκανε σήμα η αστυνομία να σταματήσει. Αυτός αντί να σταματήσει.
0: Έβγαζε την τρέλα του στο δρόμο, αλλά μπορεί να έπαιρνε και κανέναν στο λαιμό του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και άρχισε γκάζι προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς και τον έλεγχο. Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω, στα δυτικά της πόλης, στο πάρκο Μετεώρων, εκεί κινητοποιήθηκε η μηχανή και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πινακίδα η μηχανή του, ενώ κατά τον έλεγχο είχε μαζί του και μια μικροποσότητα κάναβης.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Τιμό, αν έχεις άλλη είδηση να μας δώσεις.
1: Είμαστε καθοδόν για την Βέρεια. Πηγαίνουμε
0: για ρεπορτάζ.
1: Πηγαίνουμε να δείξουμε τα παραμορφωμένα ροδάκινα.
0: Τι θέμα υπάρχει με αυτό? Το διάβαζα και χθες στον τύπο, Διονύση. Λέω.
1: Είναι δύο νομοί. Από την Πέλα ξεκίνησε το θέμα,
0: το πρόβλημα, ναι.
1: Το πρόβλημα και έχει μεταφερθεί και στον κάμπο της Μαθίας με ένα βακτήριο το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει να μεγαλώσει ο καρπός του ροδάκινου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμορφώνονται τα ροδάκινα και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε για

0: χυμούς, αλλά ούτε και για φάγωμα.
1: Οπότε μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, γιατί η οικονομία της περιοχής κρέμεται σε αυτό, στην παραγωγή του ροδάκινου.
0: Έτσι είναι, και επειδή το πρόβλημα είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια και δεν έχει λυθεί, παρά το γεγονός ότι τρέχουν δύο διαφορετικές μελέτες τόσο από το Αστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και από το Πενάκιο στην Αθήνα, και δεν έχει βρεθεί μια αξιόπιστη μέχρι στιγμή λύση για τους αγρότες, πολλοί είναι αυτοί που ξεριζώνουν τις ροδαγινιές και τοποθετούν είτε ακτινίδια είτε λωτούς.
1: Μάλιστα, αλλάζουν την παραγωγή τους οι άνθρωποι. Μάλιστα, περιμένουμε να σε δούμε από εκεί, που θα δώσεις και εικόνα σε λίγο για την τηλεόραση της ΕΡΤ, και να δούμε πώς έχει το θέμα και τι λένε η παραγωγή, οι άνθρωποι εκεί, οι αγρότες της περιοχής. Λοιπόν, Τίμω, να σε αφήσουμε.
0: Καλημέρα,
1: να σε καλημερίσουμε, να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι να βρούμε εμείς να ανεβούμε ακόμα πιο βόρεια. Πάμε Καστοριά, βρούμε τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη.

0: επανεκτέλεση, πολύ ωραία, από την Πέννη Μπαλτατζή. Πολύ ωραία, της Μισηρλούς. Για να έρθουμε τώρα, να έρθουμε στο θέμα που μας καίει, στο ζήτημα της θέρμανσης. Παραμιλάμε αυτό το χειμώνα, παραμιλάμε. Θα πάω να συναντήσω ευθύς αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, γιατί αρκετά μακριά μου είναι, τον συνάδελφο, τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη, στην Καστοριά. Καλημέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας, με τι βαθμούς Κελσίου σας βρίσκει η μέρα εκεί?
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα, καλημέρα Ματίνα. Με 10 βαθμούς Κελσίου μας βρίσκει αυτή τη στιγμή εδώ στην Καστοριά θερμοκρασία και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πολύ καλά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, που η θερμοκρασία τέτοια ώρα ήταν γύρω στους 2-3 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε πρώτο μπυλόν βεβαίως.
0: Το έργο δηλαδή με τις θερμοκρασίες κοντά στο 0 το έχετε ήδη δει?
1: Και υπό το 0 το έχουμε δει.
0: Α, και υπό το 0.
1: Εδώ, όπως τα κορέστια εδώ στην περιοχή της Καστοριάς, στην Δυτική Μακεδονία και στο Άργος Οριστικό -2. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί έχουν καταγράψει από -1,9 έως και 2 βαθμούς Κελσίου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η θερμοκρασία που
0: Άρα είναι περιττό να πω ότι τα τζάκια έχουν ανάψει.
1: Εδώ δεν περιμένει τις ημερομηνίες του μερολογίου, Ματίνα. Έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα μας. Δηλαδή για τη διανομή του πετρελαίου δεν περιμένει. Ξέρουμε μόλις εμείς από το Σεπτέμβρη, από το που τελειώσει ο Αύγουστος, ξεκίνησαν και τα κρύα. Τις τελευταίες μέρες, τις δευτερινές και πρώτες ώρες, ο υδράγυρος πέφτει. Σχεδόν στους 8 με 10 βαθμούς έχουμε τώρα μια εβδομάδα. Τα μεσημέρια, τα απογεύματα μας κάνει και πολύ καλό καιρό. Μεσημέρι, απόγευμα φτάνουμε στους 18-20.
0: Αλλά αυτό είναι είδηση για εσάς, προφανώς.
1: Είναι είδηση για μας ακριβώς. Είναι έτσι μια τελευταία ανάσα ζεστασιάς, να το πω, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο...
0: Τι λέει ο κόσμος και τι λένε και οι παράγοντες εκεί της αγοράς για το... Φαντάζομαι ότι και εσείς περιμένετε να ακούσετε τις ανακοινώσεις για το που θα κυμανθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μα τι να φανταστείς ότι στα σπίτια έχει ξυλώσει και τα τζάκια και είναι ήδη στο φουλ. Ενώ όσοι είχαν ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου από πέρυσι, από το κλείσιμο δηλαδή τη σεζόν που η τιμή είχε αγγίξει και από 1,70 λεπτά το λίτρο περίπου, προσπαθούν να διαχειριστούν τα λίγα λίτρα για τις δύσκολες ώρες.
0: Πάει με το σταγονόμετρο η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Για τις ώρες της ημέρας που έχει πολύ κρύο. Όπως καταλαβαίνετε, όλη την τοπική κοινωνία τελεί εν αναμονή της επόμενης εβδομάδας. Την Τετάρτη περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης και το επίδομα θέρμανσης και την Πέμπτη που ξεκινά και τυπικά η διανομή του. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να σου πω, των τοπικών πρακτηριούχων, η τιμή εκκίνησης εδώ στην Καστοριά αναμένεται να κυμανθεί μαζί με την βεβαίως ενίσχυση της κυβέρνησης, μαζί με το επίδομα, στο 1,50-1,60 το λίτρο, με την ενίσχυση και από τα διεκλειστήρια. Μένει να δούμε, είναι λίγες ημέρες, Κυριακή και την γιορτή που λένε εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα κόστος δυσβάστακτο για το κρινιακό προϋπολογισμό, σε μια περιοχή όπου η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασική ανάγκη.
0: Αν πούμε ότι θα είναι εκεί στο 1,60, στο καλό σενάριο, να πάμε εκεί.
1: Καλό σενάριο,
0: ναι. Σκέψω ότι στα 1000 ευρώ πέρυσι, τέτοια εποχή, όταν αγοράζαμε με ένα 10-13, ήθελες περίπου 1130 ευρώ για 1000 λίτρα πετρέλαιο. Τώρα πλέον θα θέλεις 1600 και βάλε. Σκέψου τι κόστος, τι διαφορά υπάρχει.
1: Ακριβώς. Έρχομαι τώρα εδώ να σου πω, Ματίνα, και σε διακόπτω, ότι καταγράφονται οι πρώτες προπαραγγελίες όπως μιλάμε στους πρατηριούχους στα πρατήρια. Όμως η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Οι πολίτες δεν φουλάνε τα ρεζεσβουάρ.
0: Τι λένε δηλαδή στους πρατηριούχους? Προπαραγγελία γιατί, για πόσο, τι να τους κρατήσω?
1: Το πρόβλημα σου λένε, φέρε μου 200 ή 300 ευρώ, δηλώνεις χαρακτηριστικά στους πρατηριούχους.
0: Όταν θα έχει 1,60 όπως λέμε, άμα πεις φέρε μου 200 ευρώ πετρέλαιο, είναι τίποτα. Είναι τίποτα.
1: Τόσα έχουμε, τόσα βάζουμε και βλέπουμε, λένε.
0: Τι να πει ο κόσμος.
1: Τόσα έχουμε, τόσα βάζουμε και βλέπουμε. Και είναι λίγο-λίγο αυτά τα 200-300 και περιμένουν.
0: Όχι, θα είναι και σε δύσκολη θέση και οι πρατηριούχοι. Δηλαδή, δεν συμφέρει να πηγαίνουν στα σπίτια να δώσουν πετρέλαιο για 200 ευρώ. Γιατί είναι τίποτα. Η ποσότητα. θα είναι τίποτα.
1: Οι πρωτοβουλίες βάζουν κάτω, βάζουν πλάτη και καταλαβαίνουν και τη δυσκολία την οικονομική που διανύει, που έχει ο κόσμος, που, αλλά και τις εποχές που διανύουμε. Αυτές τις περίεργες εποχές μένει να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Τι θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, που θα γίνει και η διανομή που θα ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε καλημερίσουμε εδώ από την Αθήνα. Ξέρω ότι φεύγεις και πας ακόμα πιο βόρεια. Θα πας στον Αρτούρο τώρα εσύ. Έχεις ρεπορτάζ εκεί για το λύκο που τον πήραν
1: το
0: από εδώ.
1: Που μας τον φέρνουν εκεί από εσάς, που ήρθε.
0: Τον πήραν από το Κρυονέρι, τον φέρνουν πάνω. Λοιπόν.
1: Από την πάνω εκεί πέρα να μας επισκεφτεί εμάς εδώ στην πανέμορφη Φλόρινα. Να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Σε λίγη ώρα θα μας δείτε στο RT News.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ που θα μας στείλεις από εκεί. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και θα έρθω αμέσως εγώ να καλημερίσω τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Κύριε Πάνο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Παραμιλάμε αυτό το χειμώνα με αυτό που συμβαίνει, με το κόστος της θέρμανσης. Δεν ξέρουμε τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Στο μεγάλο κάδρο βεβαίως υπάρχει και αυτό που έγινε με τη συμφωνία Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά πολύ μακροπρόθεσμο φαίνεται, δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό, δηλαδή αν θα μπορέσει, αν είναι ικανή αυτή η συμφωνία, αυτό το deal να αναστρέψει γρήγορα την κατάσταση με την ενεργειακή κρίση.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα deal το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει την παγκόσμια αγορά όσον αφορά για το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι κάτι που σύντομα θα δούμε και στην ελληνική αγορά να μας επηρεάζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται τιμές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη όλες αυτές οι αυξήσεις μεγάλες στα ρεκτά καύσιμα από τον περασμένο Φεβρουάριο. Mm-hmm. Από τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε απότομη αύξηση των τιμών, φυσικό αέριο πετρέλαιο εκτινάχθηκαν, αυτό συμπαρέσυρε για την ηλεκτρική ενέργεια. Το αποτέλεσμα βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ήταν όλα στα ύψη. Ρεύμα αυτή τη στιγμή περισσότεροι πάροχοι δίνουν τουλάχιστον στα 18, 19, 20 λεπτά η κιλοβατόρα, εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων. Mm-hmm. Το πετρέλαιο βλέπουμε ότι η διανομή, αν φτάσει στο 1,70, θα είναι επιτυχία με τα λεγόμενα τουλάχιστον της κυβέρνησης. Και το φυσικό αέριο και αυτό έχει πάει σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Επομένως, ήδη το αντιμετωπίζουμε ένα χειμώνα όπου σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή είναι υψηλή σε όλες τις μορφές ενέργειας.
0: Διάβαζα χθες και όταν σας πήρα να μιλήσουμε, σας το έλεγα κιόλας, διάβαζα στην απογευματινή ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, και έβλεπα, θα πω χαρακτηριστικά τώρα το παράδειγμα που έχει εδώ, περσινός Νοέμβρης, είναι η αντιστοιχία των τιμών των περσινών Νοέμβρη του 2025 με τον Νοέμβριο το φετινό. Πετρέλαιο θέρμανσης, 165 ευρώ χρειαζόταν μια οικογένεια, λέει, τον μήνα. 262 φέτος, συν 97%. Φυσικό αέριο, 113 ευρώ πέρσι, 156, συν 43 η επιβάρυνση. Κλιματιστικό, αν χρησιμοποιεί κλιματιστικό κάποιος, 125 ευρώ πέρυσι, 169, συν 44 το μήνα. Αντλία θερμότητας, 86 πέρυσι, 116 ευρώ φέτος, συν 30 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω τι μας συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει, με δεδομένη την κατάσταση που περιγράψατε και εσείς πριν από λίγο.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τις ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση, πρέπει να γίνουν κομβικές παρεμβάσεις μέσω κάποιων εργασιών, τα οποία θα πρέπει να επιδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από διάφορα προγράμματα, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος.
0: Μια και το λέτε, σας ξαναδιακόπτω και με συγχωρείτε, να το βάλουμε στο τραπέζι εφόσον αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα. Η ρήτρα διαφυγής, το πράσινο φως που δόθηκε για τη ρήτρα διαφυγής προχθές από την Κομισιόν, είναι μια σημαντική επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι θα πέσουν στην αγορά και τέτοια προγράμματα που λέτε.
2: Σαφώς θα πέσουν και για τις αντλίες θερμότητας και για εξοικονομώ και για να βάλουν αποθήκευση ενέργειας στα φωτοβολταϊκά. Όλα αυτά είναι συστήματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει να τα εγκαθιστά, προκειμένου και το σπίτι με τοποθέτηση μονώσεων, αντικατάσταση κομμάτων, να μειώσει τις απώλειες, Μετά με τοποθέτηση νέων συστημάτων όπως αντλίες θερμότητας να μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες με χαμηλότερο κόστος και φυσικά και με τη λογική όσοι μπορούν να βάλουν και φωτοβολταϊκά με μπαταρίες να μπορούν και να ανεξαρτοποιηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από, από το δίκτυο ενέργειας.
0: Άρα έχει μέγιστη σημασία αυτό που μας λέτε. Να μπορέσουμε δηλαδή, είναι η άμυνά μας εν πάση περιπτώσει σε αυτό που συμβαίνει στην ενεργειακή κρίση.
2: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Όσες μορφές ενέργειας και να εναλλάσσουμε, να πηγαίνουμε φέτος στο αέριο, στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο, όπως και να εναλλάσσουμε τις μορφές ενέργειας, όταν αυξάνονται όλες μαζί, δεν έχουμε καμία επιλογή. Εδώ λοιπόν πρέπει να μειώσουμε σε απόλυτα νούμερα τις καταναλώσεις. Και αυτό γίνεται μόνο με ενεργειακές παρεμβάσεις.
0: Ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού μας, των κτηρίων μας, έτσι.
2: Ακριβώς. Των κτηρίων γενικότερα και τα επαγγελματικά κτίρια και οι κατοικίες. Όλοι έχουν ανάγκη να μειώσουν τις καταναλώσεις τους, προκειμένου να μπορούσαν και οι εταιρείες και οι επαγγελματίες να μειώσουν το κόστος ενέργειας, που αυτό συμβάλλει φυσικά και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
0: Πάντως, επειδή σας ακούω καιρό τώρα, όλοι και όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι το μέλλον, το πιο αποδοτικό σύστημα, ας πούμε, είναι οι αντλίες θερμότητας, έχουν όμως ακριβό κόστος εγκατάστασης, οπότε το ζήτημα είναι να δοθούν τέτοια προγράμματα όπως περιγράψατε πριν από λίγο και να μπορέσουμε όλοι σιγά σιγά και σταδιακά να θωρακίσουμε τα σπίτια μας.
2: Σαφώς, και φυσικά μην ξεχνάμε και τις μονώσεις. Όσο καλή και να είναι μια αντλία θερμότητας, σε ένα μόνο σπίτι πάλι θα λειτουργεί σε υψηλές καταναλώσεις. Όταν λοιπόν μονώνουμε τα σπίτια μας, είναι το νούμερο ένα που θα πρέπει να βοηθεί βάση. Μόνωση,
0: μετά
2: κάλυψη με αντλία θερμότητας και στο τέλος με ενεργειακή θωράκιση με τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες. Αυτά τα τρία είναι ένας συνδυασμός που θα δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη ανεξαρτοποίηση από την ενέργεια που καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή σε νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά.
0: Κύριε Πάνο, να σας ρωτήσω λίγο και για τα τιμολόγια ρεύματος. Μας λέγατε πριν ότι πλέον είναι 18-19 η μέση τιμή. Σαφώς έχει αξία πλέον να πάμε, φαντάζομαι, σε σταθερό τιμολόγιο ή ανάλογα με το τι καταναλώνει ο καθένας θα πρέπει να, δεν ξέρω, να επιλέξει.
2: Ναι,
0: τι λέτε σε σχέση με αυτό?
2: Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή μέσω ενός μεγάλου παρόχου που δίνει μπλε σταθερό τιμολόγιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή, γύρω στα 11-12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: 11 και 50, θα το πω εγώ, είναι η ΔΕΗ.
2: Ακριβώς.
0: Το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι μια σημαντική επιλογή που μπορεί να έχει κάποιος, γιατί από τη στιγμή που έχουν ξεφύγει όλα τα κίτρινα πράσινα τιμολόγια σε τιμές άνω των 18-19 λεπτών η κιλοβατόρα, όσο και να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς είτε με τα πάγια είτε με εκδόσεις συνέπειας ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να φτάσουμε στο όφελος που προκύπτει από το συγκεκριμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο.
0: Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να μας πείτε κάτι παραπάνω από όσα μας είπατε, με δεδομένο όλο αυτό που συμβαίνει και παρακολουθούμε. Παραμιλάμε έτσι όπως σας το είπα στην αρχή, ναι, όταν σας υποδέχτηκα.
2: Μόνο που έχω να πω είναι ωραία όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει το Υπουργείο να μπορέσει να τα εφαρμόσει σύντομα και να μπορέσει να έχει ομαλή διεξαγωγή. Δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα ο κόσμος να μπορέσει να κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις και παράλληλα να πληρώνει το ποσό των επιδοτήσεων στους επαγγελματίες σύντομα, για να μην δημιουργήσει στην αγορά προβλήματα όπως έχουν ήδη αυτή τη στιγμή με το προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Με προηγούμενα προγράμματα. Έχει μέγιστη σημασία αυτό που λέτε, μέγιστη σημασία για να μπορέσουμε γρήγορα να έχουμε αντίδραση γρήγορα και να έχουμε και επιτυχία σε επόμενο πρόγραμμα.
2: Ακριβώς, γιατί όλα είναι μια λυσίδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Χρήσιμα όλα όσα μας είπατε. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής. Λοιπόν, φεύγουμε. Να το δώσουμε για διαφήμιση και να έρθουμε με μουσική ανάσα να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
6: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
7: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
8: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
8: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: κρατάς. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίστασή μας. Το τραγούδι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Το τραγούδι, η παρέα. Έτσι δεν θα νιώθουμε το κρύο. Πολύ, τουλάχιστον. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό και αφορά στην αγωνία που συμμεριζόμαστε, δεν το συζητάμε αυτό, στην αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης εκεί για τις ρογμές που υπάρχουν σε πολυκατοικίες, στα σπίτια τους, λόγω των έργων του μετρό. Προχθές είχαν μια δικαστική νίκη. Θα πάμε να μάθουμε ποια είναι αυτή. Έβλεπα εδώ και στα πρωτοσέλιδα είναι βεβαίως το θέμα. Στην Αυγή λέει 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν. Κόλαφος, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ. Είχαν μάλιστα και συνάντηση οι κάτοικοι εκεί με εκπροσώπους του ΤΕΕ και εντός της εβδομάδας προγραμματίζονται διάφορα. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν η εξέλιξη που είχαμε. Πάμε να τα μάθουμε και τι σημαίνει για τους κατοίκους. Σε ποιο σημείο τέλος πάντων είναι το ζήτημα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίτσου.
0: Σε ποια φάση είστε? Θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθούμε και παρακολουθούμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία σας. Δεν υπάρχει αυτό που ζείτε. Τι να σας πω και το τι έχετε μπροστά σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη καταρχάς. Κοιτάξτε, τώρα ήταν η πρώτη δικαίωση με την δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου.
0: Που τι λέει αυτή η απόφαση για όσους δεν ξέρουν και δεν την άκουσαν?
1: Μας δίνει ουσιαστικά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τις μελέτες, τις μετρήσεις που ζητούσαμε τους τελευταίους 7 μήνες. Γιατί υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης αυτών των στοιχείων, σκόπιμη προφανώς. Οπότε ήταν κέριο το να έχουμε δικαστική απόφαση που μας δίνει τέτοια δυνατότητα για να μπορούμε να δούμε τι πήγε τόσο λάθος το έργο, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια μας και ποιες είναι οι μελέτες βάσης των οποίων θα συνεχίσει η διάνοιξη της σύραγγας.
0: Από το ΤΕΕ σας είπαν κάτι που συναντηθήκατε?
1: Ναι, μας είπαν το πρώτο και πολύ σημαντικό, ότι τελικά δεν είναι 14 τα κτίρια, που είναι κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί δόθηκε εκ νέου εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο να κάνει για άλλες 6 πολυκατοικίες.
0: Πραγματογνωμοσύνη λοιπόν σε άλλες 6.
1: Που είχε δοθεί από την αρχή, αλλά για κάποιο λόγο μπήκαν ως προτεραιότητα μόνο οι 14. Αλλά το απέκρυπταν. Και δεν ξέρουμε, πολύ πιθανό σύντομα να βγουν και άλλες 4 και μετά άλλες 4. Γιατί από τις δικές μας καταγραφές και από τις μαρτυρίες που παίρνουμε από τη γειτονιά, είναι πάνω από 30 οι πληττόμενες πολυκατοικίες. Απλώς εδώ τίθεται το ζήτημα το τι αναγνωρίζει ελληνικό μετρό ως ζώνη επιρροής, βάσει της οποίας, ξέρετε, κρίνεται ένα κτίριο θα μπουν στη διαδικασία να το αναγνωρίσουν ως πληττόμενο. Γιατί αυτή η ζώνη επιρροής στην αρχή μας είχαν πει ήταν 50 μέτρα από τη σύραγγα, μετά έγιναν 35, μετά γίνανε 25. Έτσι, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι και οι 14 μελέτες που πήραμε, είναι προσωρινές μελέτες, έτσι, δεν είναι τελικές, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξη των κτιρίων και στατικής τους ενίσχυσης μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε να μπορούν, ξέρετε, να αποκοιμωθούν τα κτίρια και να δουν ουσιαστικά το εύρος και το βάθος των ζημιών και μετά να γίνουν οι ουσιαστικές μελέτες. Το ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση στα θεμέλια, ξέρετε, και ούτω καθεξής. Οπότε προτείνουν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την έναρξη αυτών των εργασιών. Και ανταυτού ήρθαν στο δικαστήριο οι εκπρόσωποι της Μετρό και της Άβαξ και μας δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να λάβουν υπόψη τους αυτές τις προσωρινές μελέτες και θα περιμένουν τις οριστικές, οι οποίες τώρα θα βγουν Γενάρη.
0: Δεκέμβριο ήξερα εγώ. Καλά, δεν έχει. Μικρή σημασία έχει το Δεκέμβρη-Γενάρη τώρα. Ναι. Ο κόσμος τώρα παραμένει στα σπίτια του. Μέσα σε αυτό το αγχωτικό, πώς να το πω, περιβάλλον που να μην ξέρει τι ακριβώς έρχεται και τι γίνεται. Εξαιρετικά δύσκολο και σημαντικό το πώς βιώνεται αυτή την κατάσταση. Πόσο κόσμο περίπου μπορεί να αφορά αυτή η ιστορία, κύριε Κουτρουμπουλάρη?
1: Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ήδη πληγεί, έτσι, που έχουν 40 και 50 διαμερίσματα. Αλλά κατά μέσο όρο πρέπει να είναι γύρω στα 20 διαμερίσματα ένα πολυκατοικία. Οπότε, αν τα υπολογίσετε επί 20 κτίρια που είναι πληττόμενα, τώρα μιλάμε κοντά στα 500 διαμερίσματα.
0: Το Υπουργείο πάντως έχει δεσμευτεί ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει αν δεν είναι σίγουροι για την ασφάλεια των οικοδομών εκεί.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι και πλέον δεν, και να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας θα προκαλέσει de facto ζημιές στα κρύα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω τους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε αυτό που έλεγε και ο Υπουργός είναι ότι πρέπει αυτά τα κτίρια προτού καν ξεκινήσει να υποστηλωθούν. Mm-hmm. Γιατί είναι, εντάξει, τώρα είναι διαλυμένα τα κτίρια εκεί πέρα. Επίσης να σου πω κάτι, διέρευσε χθες ένα έγγραφο στην Εφημερίδα των Συντακτών από εσωτερική αλληλογραφία της Μετρό, όπου πρώτον λέει τελικά δεν σταμάτησε 8 Μαΐου ο Μετροπόντικας, σταμάτησε τον Απρίλιο. Και στέλνει σύσταση ελληνικό μετρό στην Άβαξ και θα σας το πω ακριβώς όπως το περιγράφουν. Λέει ότι απαιτείται η άμεση εμπλοκή εκπροσώπων από την κατασκευάστρια εταιρεία του Μετροπόντικα και να κάνουν περαιτέρω εκπαίδευση στους χειριστές του μηχανήματος εδώ. Το οποίο ουσιαστικά τι σημαίνει. Τους λέει το προσωπικό σας το οποίο δουλεύει το Μετροπόντικα και έχει προκαλέσει όλες αυτές τις δουλειές δεν είναι κατάλληλο. Και να τους εκπαιδεύσουν. Δηλαδή τον Απρίλιο που έχουν ήδη προκαλέσει 20 πολυκατοικίες ζημιές προτείνουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό.
0: Τώρα πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που καταθέτετε. Μπροστά σας τι έχετε την άλλη εβδομάδα?
1: Έχουμε ζητήσει την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μια επίσημη συνάντηση στο Δημαρχείο, υπό την παρουσία του Δημάρχου, και να είναι και ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, και εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό και ο ΑΒΑΞ, για να συζητηθούν όλα τα ανοιχτά θέματα, θα ζητήσουμε χρονοδιαγράμματα, θα ζητήσουμε το πώς μπορεί να γίνουν οι εκενώσεις των κτηρίων για τις εργασίες, ξέρετε όλα τα διαδικαστικά. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να μπαίνει μπροστά. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Οπότε να περιμένουμε να βγουν οι τελικές εκθέσεις τον Ιανουάριο. Μετά να συζητήσουμε πώς θα γίνουν οι αποκαταστάσεις. Να βάλουμε αίτηση για να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες. Εδώ πάμε του χρόνου τέτοια εποχή για να ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή μπορεί να βολεύει κάποιους.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε. Αναμένοντας λοιπόν τις πράγματογνωμοσύνες. Και ο Θεός βοηθός, τι να σας πω με αυτό που περιγράφετε και με αυτό που ζείτε.
1: Θα λοιπόν βγουν χειρότερα, θα έχετε υπομονή και θα βγουν πολλά.
0: Μάλιστα. Εσείς να έχετε υπομονή. Κυρίως εσείς να έχετε υπομονή. Που σας έλαχε αυτό. Λοιπόν,
1: μας έχουν βάλει σε ένα καθεστώς ομοιρίας τόσους μήνες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να το κάνουν. Που είναι τώρα, θα αρχίσει να παίζει ένα μπαλάκι ποιος έχει την ευθύνη, η ελληνικό μετρό ή ο ΑΒΑΞ, γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλο για διαφορετικούς λόγους. Η ΑΒΑΞ κατηγορεί τη Μετρό ότι ήταν οι μελέτες τους λάθος. Η Μετρό κατηγορεί την ΑΒΑΞ ότι το προσωπικό της δεν είναι εκπαιδευμένο και έχουν κάνει λάθη. Αρχίζει μια πολιτική ηγεσία από πάνω, η οποία ουσιαστικά δεν παίρνει καμία θέση, δεν κάνει κανένα βήμα, δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία. Και έχει τώρα εδώ πέρα κοντά στους χίλιους κατοίκους να ζουν κάθε βράδυ με την αγωνία όταν θα πέσει και να του βάλει στο κεφάλι τους.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα βγει κάτι. Είναι σημαντική η συνάντηση που έχετε μπροστά σας όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα μέσα στην εβδομάδα και να δούμε πού και πώς θα εξελιχθούν πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εν πάση περιπτώσει.
1: Ελπίζω να υπάρχει κάποιο κεκτημένο από αυτή τη συνάντηση και να μην είναι λόγια του αέρα.
0: Μακάρι.
1: Θα το δούμε.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλαρή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

0: Έψαξαν αέρα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που τράβηξε έτσι την προσοχή μας και μας άρεσε να πω. Αφορά στη χρήση των social media από τους ιερείς. Θέμα μάλιστα που συζητήθηκε και στην Ιερά Σύνοδο. Δεν ξέρω, προφανώς επειδή υπήρξαν όπως λέμε στην καθομιλημένη παρατράγουδα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση ξεφεύγει και πάμε σε αυτό που λέμε κοσμικότητα που δεν συνάδει με το ρόλο των κληρικών. Για να δούμε πώς έχει το θέμα, τι διαστάσεις πήρε το θέμα και στην Σύνοδο. Θα συζητήσουμε το ζήτημα λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, είναι καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή.
2: Στους ακροατές να έχουμε μια καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα να ξεκινήσει με το καλό.
1: Μακάρι. Λοιπόν, τι γίνεται, νέα ήθη έχουμε, έφτασε να συζητάει η Σύνοδος για τη χρήση του Instagram, του TikTok, του Facebook. Για ποιο λόγο, με ποια αφορμή.
2: Λογικό είναι, ξέρετε, δεν είναι παράλογο γιατί... η Εκκλησία, επειδή έχει έναν λόγο ο οποίος είναι δημόσιος και κάθε λόγος ο οποίος αρχίζει και γίνεται, βγαίνει προς τα έξω, είναι από τη φύση του δημόσιου, λέει ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα, είναι γνωστό. Επομένως έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και να θέσει, αν θέλετε, και κανόνες. Δηλαδή αυτό που ξεκινάει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Εκκλησίας είναι ότι ξεκινάει μια εσωτερική συζήτηση να θέσουμε κάποιους κανόνες. Πώς θα γίνεται η δημόσια παρουσία σε αυτά τα καινούργια μέσα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, βάλετε η εικόνα της Εκκλησίας από κάποια περιστατικά, δημιουργούνται θέματα στους πιστούς, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Θα έλεγα ότι δεν βάλετε κάτι,
1: να μην πάμε σε τέτοιο σημείο.
2: Δεν το πάμε αρνητική, δεν είναι αρνητική προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι καταρχήν θετική, ότι θα πρέπει αυτό το οποίο εξέρχεται να έχει κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί να είναι να ξεπεράσει τα όρια και δεν μπορεί να είναι και με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα για το λόγο και το περιεχόμενο της Εκκλησίας.
1: Πέστε μου κάτι, γιατί είναι εσφαλμένη εικόνα, ας πούμε, αν δούμε την ανθρώπινη, την ιδιωτική στιγμή ενός ιεράρχη. Είδαμε τον Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σε μια ωραία ανθρώπινη στιγμή.
2: Δεν είναι ιδιωτικότητα. Δεν είναι το ζήτημα της ιδιωτικότητας. Είναι το ζήτημα ότι πολλές φορές κατά το παρελθόν από διάφορα πρόσωπα, και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπω σε περιπτωσιολογία γιατί δεν είναι σωστό. Αυτό είναι μια εσωτερική συζήτηση. Μέσα από την υπερβολή αυτών των media δημιουργήθηκε μια εσφαλμένη εντύπωση, πολλές φορές δημιουργείται και μια προσωπολατρεία, πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία και αποδεκτά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επομένως αυτό πρέπει να οριοθετηθεί, να γίνει με κάποιους κανόνες και με έναν τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να προσεγγίζονται, γιατί αυτός ο οποίος, ξέρετε, μπαίνει και βλέπει έναν κληρικό μέσα από το Instagram θέλει, διδάσκεται μέσα ακόμα και από τον τρόπο με τον οποίο πράττει, ακόμα και τον ιδιωτικό του τρόπο. Ο κληρικός στην πραγματικότητα έχει το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχει την άνεση της ιδιωτικότητας. Ο ρόλος και ο βίος του, ακόμα και το ιδιωτικό κομμάτι, οφείλουν να είναι με τέτοιο τρόπο να εξέρχονται που να μην υπερβαίνουν έννοιες και περιεχόμενα που έχουν
1: δεν
2: να κάνουν.
1: Δεν ξέρω, έχει να κάνει λίγο και με το τι έχουμε στο μυαλό μας και με τα στερεότυπά μας. Δηλαδή.
2: Θα έλεγα, παράδειγμα του Αγίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τυχάνει να είναι ένας νέος άνθρωπος, ικανός, προσεγγίζει τον κόσμο.
1: Με μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
2: Μεγάλη απήχηση, τον αγαπάνε πάρα πολύ. Θα θυμίζω ότι και ο προκάτοχός του, κατά την περίοδο της νεότητάς του, μέσα από το λόγο του είχε μεγάλη απήχηση.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, και ο άνθρωπος ήταν μια τεράστια προσωπικότητα.
1: Από τότε που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και μετά που πήγε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μετά και τα κανάλια και όπου μίλαγε από την Θεσσαλονίκη.
1: Ο νούμερο ένα ιεράρχης ήταν για μας όταν υπήρχε θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τυχαίνει να ήταν και αυτός με τεράστια προσωπικότητα. γίνεται με όλα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις και λάθη, να πεις και σωστά. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, όταν μιλάς πολύ κάνεις και λάθη.
1: Όμως κύριε καθηγητά, γιατί είναι κακό να δεις τον ιεράρχη σε μια ανθρώπινη στιγμή?
2: Δεν είναι κακό αυτό, ξέρετε.
1: Στην Κρήτη, ας πούμε, ο πρώτος που σέρνει το χορό σε ένα γλέντι είναι ο παπάς, είναι ο ιερέας του χωριού.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Γιατί είναι κακό? Και να τον δεις στα social media, ας πούμε.
2: Δεν είναι καθόλου κακό και δεν ενοχλεί και κανέναν.
1: Άρα τίθεται δύο ζητήματα. Αν και πόσο ανάγκη έχουν η λειτουργία του Θεού, η λειτουργία της Εκκλησίας στην εικονική πραγματικότητα των social media, και απ' την άλλη, αν πρέπει να συμβαδίζουν με την κοινωνία. Δεν ξέρω αν η Εκκλησία πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνία.
2: Έχει να κάνει αν μέσα από αυτή την εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια πρόκληση στους ανθρώπους να εισέλθουν στην πραγματικότητα και να ζήσουν ο καθένας προσωπικά αυτή την εμπειρία. Γιατί για μας η πίστη μας είναι βιωματική. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την πίστη, τι βιώνουμε και τι βιώνουμε μέσα από τις πολλαπλές εκφάσεις της πίστης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, σε μια εποχή που όλα γίνονται εικονικά, το ερώτημα για την Εκκλησία είναι αν θα μπει και αυτή σε αυτή την εικονικότητα ή θα την αποδεχθεί ή θα προκαλέσει τους ανθρώπους μέσα από αυτά τα μίντια να προσεγγίσουν το βίωμα και να ζήσουν πραγματικά μέσα στην Εκκλησία.
1: Δεν γίνεται όμως να είναι εκτός κοινωνίας η Εκκλησία. Όλες οι Μητροπόλεις έχουν λογαριασμούς στο Facebook, στα social, παντού. Έτσι δεν είναι?
2: Όπως όλες οι Μητροπόλεις, όλες οι μονές. Ναι, δεν μπορεί να μην έχει. Απλά ξέρετε, αυτό θέλει κανόνες. Για να μην κατηγορηθείς και να μην ξεφύγεις εκτός των ορίων, τον οποίο είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, γιατί άμα κάνεις, ασχολείσαι με αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις εκτός των ορίων.
1: Άρα αυτό θέσπισε επί της ουσίας εσύ.
2: Αυτό είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Να μην ξεφεύγουμε από τα όρια και να προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μεταφέρουμε το μήνυμα της Εκκλησίας μέσα και από τα new media. Γιατί αυτό θα επεκτείνεται, θα διευρύνεται. Σήμερα έχουμε αυτά που έχουμε, αύριο θα βρεθούν και κάποια άλλα. Άρα λοιπόν η συζήτηση βρίσκεται το πόσο οδηγούμε τους ανθρώπους στην βιωματική σχέση και στον ρεαλισμό. Θα σας έλεγα ένα κλασικό παράδειγμα που βίωσε πολύ πιο έντονα από εμάς. Βιώνουν στη Δύση, ξέρετε, η πρόσφατη εγκύκλειος του Βατικανού απαγόρευσε στους ιερείς να χρησιμοποιούν για την συγγραφή των κηρυγμάτων τους τα AI. Πολλοί ιερείς αντί να κάθονται να προετοιμάζουν για να κάνουν κήρυγμα, καθώς και έκαναν, έβαζαν στο AI. Ξέρετε, αυτά τώρα που μπορεί να σας φαίνεται αστείο και εμένα μου φαίνεται αστείο και γελάω μερικές φορές όταν το σκέφτομαι, αλλά είναι πραγματικότητες. Και εμείς το βιώνουμε. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είμαστε σε μια μεταβολή των πραγμάτων όπως τα ξέραμε. Δηλαδή, μέχρι σήμερα από έναν μεταπτυχιακό, τι απαιτούσαμε, να μας γράψει μια καλή εργασία. Και μαζί με αυτή εξεταζόταν στα μεταπτυχιακά. Όμως αυτό στο δικό μας το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι πια το βεβαίον, διότι το πιθανότερο είναι, και γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους και νέους ανθρώπους που είναι μέσα στην εποχή, ότι αυτό που έρχεται στα χέρια σου είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης διαδικασίας, μακριά από τη διαδικασία της μάθησης. Οπότε, ξέρετε, πλέον επιστρέφουμε σε κανόνες εξακρίβωσης της πρόληψης.
1: Από όλα αυτά που μας λέτε, κρατώ και είναι σημαντικό το να υπάρχουν κανόνες και προφανώς αυτό συζητήθηκε με τους ιεράρχες. Κύριε καθηγητά, θέλω αν έχετε 5 λεπτά να παραμείνετε στη γραμμή. Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα την Κρίθαρη. Διότι πριν από λίγες μέρες, έχει ενδιαφέρον, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχετε κι εσείς κάτι να μας πείτε από αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό που αποκαλύφθηκε από την Αγία Σοφία εκεί, σχετικά με τις στοές.
2: Η Αγία Σοφία είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι και για εμάς τους Έλληνες δεν το συζητάμε.
2: Και για εμάς ως επιστήμονες του χώρου της θεολογίας και για μένα που είμαι εκκλησιαστικός ιστορικός, είναι πάντοτε ένα σημείο ενδιαφέροντος μεγάλο.
1: Λοιπόν, για να αφήσουμε λοιπόν την Ελβίρα, την ανταποκρίτριά μας εκεί, να μας πει. Εδώ και λίγες μέρες λοιπόν ακούσαμε με δέος ότι κάτω από τον ναό της Αγίας Σοφίας αποκαλύπτονται υπόγειες σύραγγες 9 χιλιόμετρων, ένα μυστήριο 1600 χρόνων. Για να δούμε λοιπόν τι αποκαλύπτεται, τι δίνουν οι Τούρκοι προς τα έξω σε σχέση με αυτό. Καλημέρα, Ελβίρα.
3: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού εδώ της Τουρκίας, τον κύριο Ερσόη, είναι εξεταμένες ματίνα υπόγειες στοές, περάσματα και σύραγγες που εκτείνονται σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων κάτω από τον ναό της Αγίας Σοφίας. Αποκαλύπτουν, όπως είπε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αθέατες πτυχές της κατασκευής του ναού και μιας ιστορίας 1500 χρόνων. Είναι βέβαια ένα πρόγραμμα αυτό που κάνει εδώ η κυβέρνηση για την αποκατάσταση της πολιτιστικής, με συγχωρείτε, κληρονομιάς στη ζώνη του σεισμού, όπως το αναφέρει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν εδώ οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για έναν επερχόμενο πολύ μεγάλο σεισμό. Αυτή είναι μια ειδικά η περιοχή που είναι χτισμένη η Αγία Σοφία. Είναι στο επίκεντρο αυτού του περισσότερο να το απερχόμαστε, αλλά ας πούμε ότι είναι επερχόμενος σεισμός. Οπότε γίνονται εργασίες αποκατάστασης τόσο εξωτερικά του ναού όσο και στο εσωτερικό του. Αυτές θα ολοκληρωθούν το 2027, τέλη του 2027, λένε οι αρμόδιοι. Πάντως αυτό το έβριμα των στόων είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούν μάλιστα, σύμφωνα με την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αρμόδιος υπουργός, να τις καταστήσουν προσβάσιμες στο κοινό ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εκτεταμένο δίκτυο 9 χιλιόμετρων και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ανακαλύπτονται κάτω από την Αγία Σοφιά που έχουμε βρήματα κάτω αθεμέλεια της Αγίας Σοφιάς. Παλαιότερα βέβαια είχαν βρεθεί ταφική σάλαμη του 4ου αιώνα, πριν δηλαδή ήδη το χτίσιμο του τελικού ναού, γιατί ο ναός στη θέση της Αγίας Σοφίας υπήρχαν δύο ναοί που είχαν καταστραφεί, ο ένας με τη στάση του Νίκο, ο άλλος από πυρκαγιά. Έχουν βρεθεί λοιπόν ταφική σάλαμη, έχουν βρεθεί δεξαμενές, πηγάδια, αγωγή νερού, αποθήκες, σάλαμη για άλλες χρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία στα θεμέλια αυτού του ναού, αυτού του συμβόλου βέβαια της χριστιανοσύνης παγκοσμίως.
1: Άρα αυτό που λένε οι Τούρκοι είναι ότι μετά το 27 θα μπορεί να κατεβαίνει κόσμος να είναι επισκέψιμες οι στοές αυτές.
3: Καταρχάς, μετά το 27 θα έχει αποκατασταθεί, γιατί τώρα όσοι επισκέπτες έρχονται στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, το βλέπουν αυτό και ενδεχομένως ενοχλεί κιόλας στο μάτι, γιατί δεν μπορούν να δουν. Εξωτερικά είναι καλυμμένη η Αγία Σοφιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με γερανούς, με καλωσιές. Έχουν κάποια τμήματά της εξωτερικά καλυφθεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Άρα τέλη του 27 το χρονοδιάγραμμα λέει τουλάχιστον ότι το εξωτερικό θα έχει αποκατασταθεί. Τώρα για τις στοές, ένα μικρό μέρος αυτών, ναι, αυτός είναι ο στόχος, εφόσον η στατικότητά τους επιβεβαιωθεί, ξαναλέω είναι και σε μια επίφοβη περιοχή, πράγματι προσβάσιμο στο κοινό και θα μπορούν οι επισκέπτες να δουν ένα μικρό μέρος. Να πω βέβαια ότι μπορούν οι επισκέπτες της Κωνσταντινούπολης να πάνε στην πολύ γειτονική, είναι δίπλα 150 μέτρα από την Αγία Σοφιά, τη Βασιλική Κινστέρνα, που είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή βλέπουν υπόγεια το σύστημα αυτό υδροδότησης και το οποίο συνδέεται μάλιστα, γιατί κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχει και αυτό το αντίστοιχο σύστημα υδροδότησης, η αγωγή δηλαδή νερού, οπότε παίρνει μια ιδέα για το πώς θα είναι αυτές οι στοές ή ένα κομμάτι τους εν πάση περιπτώσει. Πάντως αναμένεται στο μέλλον, αυτός είναι ο στόχος των αρχών.
1: Άλλο ένα τουριστικό δέλεαρ εν πάση περιπτώσει για τους Τούρκους, γιατί φέρνει πολλά, πάρα πολλά έσοδα ο ναός της Αγίας Σοφίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι λέτε γι' αυτό? Ξέρετε, έτσι, να το πω, φουσκώνει στο μυαλό όλο αυτό που λέει η παράδοση για τα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς. Δεν ξέρω τι θα μας λέγατε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ χρήσιμο για μας, γιατί δεν έχουμε το μνημείο στα χέρια μας και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το μνημείο. Να ξέρουμε πώς είναι από κάτω και αυτές οι λεπτομέρειες που γίνονται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι το ζήτημα το τουριστικό σε μας, της σκεψιμότητας, δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον σε μας είναι το πώς υποστηρίχθηκε και κυρίως αυτή τη στιγμή η διάστοσή του, διότι έχει υποστεί πάρα πολλές ταλαιπωρίες τους τελευταίους αιώνες με τις παρεμβάσεις που δέχθηκε κατά την περίοδο εδώ της Οθωμανικής κυριαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα και θα θέλαμε πραγματικά να δούμε η Αμερικανική σχολή, η οποία έχει δουλέψει και δούλεψε και προσφάτως στο κομμάτι της αποκατάστασης και της μελέτης, και οι οποίοι κάνανε και την εισήγηση για τις σημερινές αποκαταστάσεις οι οποίες επιχειρούνται να γίνουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και με έναν τρόπο λίγο άγαρπο. Παρακολουθήσαμε τον τρόπο που μπήκαν τα μηχανήματα, τα βαρέα μηχανήματα,
1: ναι, και τα φορτηγά μέσα στο ναό,
2: και τις μεγάλες μας ανησυχίες για το πρόβλημα της στατικότητας που δημιουργούν, δεν σας κρύβω, και το γεγονός ότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάτω από το ναό υπάρχουν χώροι αποθήκευσης, υπάρχουν στο έσκυριος, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο απορροφά την υγρασία και δημιουργεί τους όρους έτσι ώστε να αντέχει το κτίριο σε πάρα πολλά φαινόμενα, όπως είναι το και μεγάλο πρόβλημα που έχει η περιοχή, που είναι ακόμα μεγαλύτερο από την, αν θέλετε, από τους σεισμούς, που είναι η ίδια η υγρασία που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, και πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί η αντοχή του. Και βλέπουμε ότι έχει ληφθεί, αυτές οι ιστορίες κυρίως λειτουργούσαν με αυτό το τρόπο, να μαζεύουν την υγρασία και τα όποια υγρά και να τα μεταφέρουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι από την δουλειά που γίνεται τώρα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το επίπεδο και το πλαίσιο των ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν και οι οποίοι δημιούργησαν ένα κορυφαίο μνημείο, το οποίο στην πραγματικότητα έκανε το μεγάλο ερώτημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Δηλαδή εκεί φτάσαμε στο σημείο να τετραγωνίσουμε το κύκλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας, και από αυτή την, πιστεύω ότι αυτή η δουλειά που γίνεται τώρα πολύ σύντομα θα γνωρίζουμε και πώς προχωράει και θα αποκτήσουμε και εμείς.
1: Αυτό, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει. Η Ελβίρα έτσι κι αλλιώς παρακολουθεί και αυτό το θέμα.
2: Είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον. Αυτά έτσι, που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Έτσι, λοιπόν, η ώρα είναι 8. Θα πρέπει και τους δυο να σας ευχαριστήσω, και την Ελβίρα την Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ. Θα φύγουμε, θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον καθεδρικό ιερό ναό της Αθήνας για να παρακολουθήσετε τη θεία λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίτσου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχιά, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σημείο. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών. Άλλαγε η ηγεσία στην Ουκρανία, ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Μέρικη άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών της επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη χθες βράδυ νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαία στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια. Παράλληλα, 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα θα κλείσουν απόψε στις 10 παρα 20 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νόμισμα Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρι.
4: Ο καιρός.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια στην Αττική. Τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 25, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

πλήναμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Αγία Αγίων, έκτηνον την χείρα σου, την άγωνα που εξεγείται και του Κυρίους, ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτων εν εκουσίως, η ακουσίως αγαθός και πλάνθρωπος.

Ορθόδοξων και Πανεφήμων Αποστόλων του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χριστόν και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσουμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου Φιλίππου Διακόνων και την Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέγχει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου.

0: Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου,
1: Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποταχθέν της πρωινίας σου και δόξον εφημάς και των Άγιων οικοντούτων και πίσον με θυμών που το συνεύχομαι.

Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης ενδόξου, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία, δεσποίνησιμον Θεοτόκου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίας την ευκαιρία σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε.

0: Κύριε Θεός ημών, όταν σκηνάστε αυτές και συμφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάσου και της ηγητρίζης συμφωνούσιν επί το όνομα της, τα σε τίζεις παρέχουν επαγγελάμενος, αυτός και μην τον δούλωσε τα αιτήματα προς το συμπέρον κύρωσον, χορηγών ημίνε το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι.

Χριστάστα, υπεπιστευκόντες στον Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις

Τα πέμψω αρτέμαν προσε η τυχικόν. Σπούδασον έλθει πρόσμα η Νικόπολη.

ασπάζοντες ημετέ μου πάντες. Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη.

0: σώσον ελέησον και διαφλέξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ιησού, δυσάξιος

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου, Θωμά και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Φιλαρέτου και Ανθίμου των Διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν γυρατιόντων, των ορφανών, των πενήτων και των αδικουμένων και πάντων των απανταχού της γης ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των δωρητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων δε των προσελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μισθαγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων

μακαρίων και αημής των κτητόρων πασών του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εύκλεος πεσόντων, εν της ιερής αγώση

Κυρίου τα πάντα εγέ, ότι εμάς τους ανθρώπους και δια την υπετέραν σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών και του Πονίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέρνα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σκαφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενος με τα δόξης τρίτε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας και θετέλους και εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζώπιο και ζωή του Πατρός εκ το ερχόμενο το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσα διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεση αμαρτιών.

εξαγείς αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε το μουεστί το σώμα το υπερημών κλωμένο εις άφεση.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και Θεόμεθά Σου, Θεός, έτσι προσφερομένος η πλούτη του Πάθου και ανέμαρτου λατρεία και παρακαλούμεν Σε και Θεόμεθα και ηκετεύομεν

Υπέρ των εν πίστη αναπαυσωμένων.

Εν πρώτης μνήστη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα,

Πάνων Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των προσκλήσεων.

0: αγγελίς, αντικαταπέμψιμη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε. Εκαταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα.
2: Που εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώστη μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως την εις αφίε με τις οφειλέτες ημών.

0: εγκυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός
1: και δήμου
0: συν το Παναγίο.

η Εκκλησία θεοφιλέστατε δέσποτα τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα, τον θρόνο του Θεού, το θυσιαστήριο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λιτανεύει το Άγιο Ευαγγέλιο, εκφωνεί σοφία ορθή, ιδού δηλαδή να η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, το μεγαλείον του Θεού, ασταθούμε όρθιοι κατά το πνεύμα και κατά το σώμα, για να δείξουμε τον σεβασμό μας στον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού και για να δείξουμε ότι όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον Ιησού Χριστό. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, τρέφει και ζωοποιεί ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ο Λόγος του Θεού μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην γνώση, την επίγνωση του Θεού. Και η γνώση αυτή, όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει, δεν αφορά μόνον στην δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει και να κατανοεί, αλλά αφορά πρώτιστα στην αγάπη και την πίστη που καλλιεργούμε προς τον ζώντα Θεό. Όσο δηλαδή περισσότερο αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις σε Αυτόν και εμπιστεύεσαι την ύπαρξή σου ολόκληρη στην αγάπη Του, τόσο περισσότερο αποκτάς γνώση Θεού και τόσο περισσότερο ο Θεός σε αναγνωρίζει ως μέλος του σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μία επιστολή του: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπ' αυτού». Τώρα που γνωρίσαμε τον Θεό, γιατί τον αγαπήσαμε και πιστεύσαμε σε Αυτόν και αφήσαμε τον Λόγο Του να θρέψει την ψυχή μας, τώρα μας αναγνωρίζει ο Θεός ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε δηλαδή σε Αυτόν με όλη την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας ζητούμε από τον Θεό και τα εξής: «Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Του ζητούμε στον παρόντα αιώνα, σε αυτήν την ζωή, να μας χορηγήσει την επίγνωση της αληθείας Του, δηλαδή την γνώση, την κατανόηση του θελήματός Του, και επί τη βάση αυτής της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού και του αγώνος μας να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν, να αξιωθούμε
και στον μέλλοντα αιώνα της αιωνίου ζωής, της μετοχής μας δηλαδή στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η ευαγγελική μας περικοπή αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Στην δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να ζωοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως ο Χριστός στην γνωστή παραβολή που ακούσαμε επισημαίνει και μία μεγάλη αλήθεια την οποία συχνά λησμονούμε. Ότι για να μας αναγεννήσει, να μας ζωοποιήσει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται και η δική μας συνέργεια. Το άνοιγμα δηλαδή της καρδιάς μας στην αγάπη του Θεού και η ανταπόκρισή μας στην πρόσκλησή Του να εναρμονίσουμε την ζωή μας με το Λόγο Του, με το θέλημά Του, με τις Άγιες Ευαγγελικές εντολές και αρετές που μας καθιστούν έμψυχες, ζωντανές εικόνες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν τον αποδέχεται, δεν φταίει ο Λόγος του Θεού που δεν αλλάζει και δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, αλλά φταίει η επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το σκότος και όχι το φως της αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ακούσαμε στην παραβολή μας ότι ο σπόρος που έσπηρε ο θεϊκός Γεωργός, ο Κύριος της δόξης και βασιλεύς του παντός, έπεσε παρά την οδόν σε ένα δρόμο χιλιοπατημένο. Άλλος έπεσε επί την πέτραν σε πετρώδες, δηλαδή έδαφος. Και άλλος σπόρος προσπάθησε να αναπτυχθεί εν μέσω των ακανθών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο σπόρος που πέφτει παρά την οδόν είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ο διάβολος, ο πειρασμός, το κακό προσπαθεί να τον πάρει για να μην πιστεύσει ο άνθρωπος και να μην σωθεί. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Χριστός μας μεταδίδει τον Λόγο Του, το Πνεύμα Του, την ζωή Του, για να πιστεύσουμε και να σωθούμε αποδεχόμενοι τον Λόγο του Θεού, τον ζωοποιώ. Αυτός που πέφτει στο πετρώδες έδαφος είναι ο Λόγος τον οποίο ακούει καταρχάς ο άνθρωπος, προσπαθεί να τον αποδεχθεί, αλλά όταν έρχονται στην ζωή του οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι θλίψεις, λησμονεί αυτόν τον Λόγο και τον θέτει στο περιθώριο της ζωής του. Πόσοι από εμάς θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό για να είναι όλα στην ζωή μας καλά, ευχάριστα, χαρούμενα, δημιουργικά? Όμως ο Χριστός μας διαβεβαίωσε
ότι σε αυτόν τον κόσμο θα έχουμε θλίψεις, αλλά μας είπε «θαρσείτε, έχετε θάρρος, εγώ νενίκηκα τον κόσμον, νίκησα το πνεύμα του κόσμου, την ιδιοτέλεια, την φιλαυτία και τον εγωισμό, την αδικία και το κακό, την αμαρτία και τον θάνατο». Το ζητούμενο είναι εάν τα πιστεύουμε όλα αυτά ώστε να σωθούμε και αν τα αποδεχόμαστε ώστε να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να καρποφορήσει

0: ίβονες ο αγώνας του ανθρώπου να αποκτήσει χρήματα, κτήματα, δόξα, τιμές, πατώντας πολλές φορές στους συνανθρώπους του και αδικώντας τους κατάφορα, όλες αυτές οι μέρημνες και όλη αυτή η κατάσταση και ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς του πνίγει αυτόν τον σπόρο και δεν τον αφήνει να καρποφορήσει. Όμως ο Χριστός μας λέγει ότι ο σπόρος που έσπηρε πέφτει και στην γην την αγαθήν και καλήν και προσφέρει καρπό εκατονταπλασίωνα, 100 φορές περισσότερο από αυτόν που εσπάρει. Και ο άνθρωπος του Θεού που αποδέχεται έτσι τον Λόγο του Θεού κρατάει μέσα στην ψυχή του τον Λόγο και καρποφορεί τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος του Θεού, δηλαδή την πίστη, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Και γίνεται τότε ο άνθρωπος ζώσα εικόνα του Χριστού και απαλλάσσεται από την ανισορροπία του, από τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγωισμός του, από την σύγχυση και από την έλλειψη δυνατότητας αληθινής επικοινωνίας με τον εαυτόν του και με τον συνάνθρωπο. Γιατί όσο περισσότερο απομονωνόμαστε στον εαυτόν μας και κλεινόμαστε στον εγωισμό μας, τόσο και περισσότερο δυστυχούμε και κάνουμε πολλές φορές και τους ανθρώπους γύρω μας βαθιά δυστυχισμένους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να καρποφορεί πάντοτε στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, ώστε να ακτινοβολούμε το φως του Χριστού και να προσελκύουμε τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού με το ήθος μας, την μετάνοιά μας, την προσευχή μας, την προσήλωσή μας στον Λόγο του Θεού.
1: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται.

Θείων Αγίων Αχράντων Αχαλάτων, επουρανίων ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εσύ ο αγιασμός ημών και συνειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζω τους επίσης υπεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας

όνομα τέλειον ανωθενέστη καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: Δόξα σοι.
1: Δικαίει ο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παλεφήμων Αποστόλων Κύριου, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, και την Θεία Μυσταγωγίαν επετελέσαν. Της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, όλα κατευχήν στη ζωή σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και η ώρα είναι 10 και 27 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Νικόλετα.
1: Καλημέρα, Μάκη. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε εδώ με το Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Και την Νικόλετα Κρητικού, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και την μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12 επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Καταιγιστικές οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Έχουμε μια φρικτή δολοφονία στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχουμε νέες αποκαλύψεις για το τι συνέβη στην Ελευσίνα με το εν ψυχρό μαχαίρωμα ενός ανθρώπου από δύο πρόσωπα που φαίνεται ότι λένε ότι είναι ακροδεξιοί. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Και την ίδια στιγμή στην διεθνή επικαιρότητα ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει για άλλη μια φορά, αλλά νομίζω με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι,
1: του οποίου ζητά ουσιαστικά να παραιτηθεί, να αναλάβει άλλος πρόεδρος, έτσι ώστε να μπορέσει να συναφθεί συμφωνία με τη Ρωσία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ζητάει το ίδιο από τον κύριο Πούτιν.
0: Γιατί με τον Πούτιν φαίνεται ότι έχουν άλλου είδους κώδικες, ναι. Φαίνεται ότι έχουν άλλου είδους σχέση. Στον απόϊχο της συμφωνίας, η οποία νομίζω ότι πολλούς τους έπιασε εξαπίνης, τους κατέλαβε εξέφνης, τους ευνηδίασε.
1: Ναι, γιατί πριν από δύο εβδομάδες είχε ανακοινώσει με προεδρικό διάταγμα την επιβολή και άλλων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, οπότε κανείς δεν ανέμενε αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, η αποστολή του με τον κύριο Κούσνερ, η αποστολή αμερικανική στην Ουκρανία, είχε προειδεάσει τους Ουκρανούς ότι αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, θα ακολουθήσουν τα χειρότερα, όπερ και γένετο.
0: Ναι, και στην δήλωσή του την χθεσινή, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ευθέως επιτίθεται στον Ζελένσκι ότι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τους αγρότες, για τους καλλιεργητές των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους τους Αμερικανούς που ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, και ξεκάθαρα αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια προτροπή, σε μια παρότρινση, σε μια οδηγία που έδωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να μην χτυπά, να μην βομβαρδίζει ρωσικά διελιστήρια.
1: Από την άλλη, όμως, η Ρωσία εξακολουθεί να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, την οποία έχει βυθίσει πολλές περιοχές στο σκοτάδι. Και βέβαια, οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι και με ένα αδρυμή ψύχος στην Ουκρανία, όπου δεν έχουν ούτε θέρμανση ούτε ηλεκτρικό και βασανίζονται για τέταρτη χρονιά.
0: Ο πόλεμος λοιπόν που σχεδόν τον Φεβρουάριο θα κλείσει 5 χρόνια, εάν μέχρι εκείνη την εποχή δεν έχουμε παύση των εχθροπραξιών, κατάπαυση του πυρός και χειρία ή οριστική ειρήνευση, και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ευθέως κατηγορεί τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ότι δεν θέλει να τα βρει με τη Ρωσία. Το ερώτημα είναι όμως που πολλοί το αναδεικνύουν εκ των επικριτών του Αμερικανού Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο Ζελένσκι που έχει αρνηθεί κατά επανάληψη την εκεχηρία και την κατάπαυση του πυρός, ή ο Πούτιν που δεν ήθελε κατ' ουδένα τρόπο να φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία για την παύση των εχθρών.
1: Από την πλευρά Ζελένσκι πάντως και την Προεδρία της Ουκρανίας διαμηνύεται πως είχαν γίνει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών, έτσι ώστε να μεσολαβήσουν στη Μόσχα και να υπάρξει εκεχηρία ως προς τα χτυπήματα σε ενεργειακές και των δύο χωρών, ένθεν κακήθεν και από τις δύο πλευρές όμως. Κάτι το οποίο δεν επετέχθη γιατί η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις επιθέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ερχόμαστε σε ένα διέξοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει συνάψει μια συμφωνία με την Ρωσία για την αποδέσμευση πολλών τόνων ντίζελ, τα οποία θα ρηχθούν στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, με την Ευρώπη, Μάκη, κυρίες και κύριοι, πάντως να ανθίσταται και να εκφράζει τις αντιδράσεις της ως προς τη συμφωνία αυτή και ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη θα γίνει αποδέκτης αυτών των αποθεμάτων πετρελαίου που θα ρηχθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα. Είναι ηθικό και πολιτικό το θέμα.
0: Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal, η Αμερικανική εφημερίδα, συνεχίζει τα επικριτικά δημοσιεύματα για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoyle. Με το χθεσινοβραδινό δημοσίευμα αναφέρεται στη στην μετάβαση της κυρίας Γκίλφοϊλ στο Νταβός της Ελβετίας, στις σχέσεις που έχει με δύο Έλληνες μεγιστάνες και στο τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια η δραστηριότητα που καταγγέλλεται ότι έχει αναλάβει παρά τα όσα προβλέπονται από τα στενά καθήκοντα, στενά όσο στενά μπορεί να είναι όταν μιλάμε για την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά, το πως δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των προσκεκλημένων ενός δείπνου που έγινε από το Greek House στο Νταβός, πώς κατάφερε να συμπεριληφθεί, τι αναστάτωση φαίνεται να προκλήθηκε στους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ποια ήταν η συμπεριφορά της εκεί, αλλά και τις σχέσεις της με έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες εφοπλιστές και ακόμη έναν Έλληνα επιχειρηματία, επίσης από τους πιο ισχυρούς, τους οποίους κατονομάζει η Wall Street Journal. Θυμίζω ότι πριν λίγες ώρες η κυρία Γκίλφοϊλ ως θέμα ετέθη στον Αμερικανό πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκλήθη με έναν τρόπο να απαντήσει, να πει ποια είναι η γνώμη του σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα για την πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι αυτά είναι άσχημα, δεν ξέρω, είναι πρεσβευτής, έχω ακούσει κάποια πράγματα για όλα αυτά που γράφονται, δεν γνωρίζω πάρα πολλά, αλλά ήταν πάντα πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπε ο Τραμπ.
1: Ήταν.
0: Την άδειασε, ναι, she was.
1: Ναι.
0: But she always was very nice. She was always very nice.
1: Ίσως εννοούσε την περίοδο που είχαν πιο στενές σχέσεις ενώ εκ του σύνεγγης.
0: Ναι, γιατί ήταν σχεδόν μέλος της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ήταν μνηστή ενός εκ των ιών του Αμερικανού Προέδρου. Επρόκειτο να έλθουν εις γάμου κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό προφανώς ναυάγησε. Νυμφεύθηκε άλλη ο γιος του Τραμπ.
1: Ναι, βεβαίως. Και το καλοκαίρι. Πάντως αυτό που βλέπουμε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές είναι ότι η κυρία Γκίλφοϊλ είναι το βασικό πρόσωπο το οποίο δέχεται πολύ αυστηρή κριτική από έντυπα αλλά και από το show. Μάλιστα την Τετάρτη ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ ζήτησε από δωρητή των εκστρατιών του Αμερικανού Προέδρου, τον κύριο Eric Deeters, $100,000 για να μειωθεί το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα μηνύματα που αντιλάγησαν μεταξύ των δύο, της κυρίας Γκίλφοϊλ και του κυρίου Deeters, έχουν περιέλθει στη γνώση των Αμερικανών δημοσιογράφων, τα οποία διακινούνται και φέρεται η κυρία Γκίλφοϊλ να του ζητάει το ποσό των 100.000 ευρώ.
0: Τι λες, να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι πρώην υπουργός, είναι ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ειλικρινώς σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε μαζί την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, κύριε Αρβανιτόπουλε, για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να μας τη σχολιάσετε παρακαλώ.
3: Ζελένσκι could have settled this war many times, many times, and he chooses not to. Very difficult. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president, and that war would have never started. But he could have settled it many times, and he chose not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He can do whatever he wants, but you can't do that because we have a world problem. And the problem is caused by the lack of refineries for diesel fuel. So what does he do? He goes and hits refineries.
0: Κύριε Αρβαντόπουλε, ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορεί ευθέως τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι του είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες να μην χτυπήσει τα ρωσικά δηληστήρια και παραβίασε αυτές τις οδηγίες, αυτή τη συμφωνία.
2: Κοιτάξτε, τον αδειάζει για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά το κάνει ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες, κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της ήττας της Αμερικής στον πόλεμο του Περσικού Γόλφου, στον πόλεμο με το Ιράν. Δηλαδή προσπαθεί να χρεώσει αυτό το οποίο συμβαίνει στο ενεργειακό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στις ενεργειακές αγορές και στην παγκόσμια οικονομία με την αύξηση του πληθωρισμού κτλ. Όχι στα αποτελέσματα του πολέμου με το Ιράν, αλλά στο γεγονός ότι ο Ζελένσκι χτυπάει ουσιαστικά τα δηληστήρια των Ρώσων. Κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική στο πόλεμο με το Ιράν εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν ούτως ώστε να υπάρξει μια, αν θέλετε, πτώση των τιμών του ντίζελ στην αμερικάνικη αγορά κυρίως, γιατί η συμφωνία βάσει όλων αυτών που γνωρίζουμε δεν έχει το μέγεθος που να μπορέσει να φέρει θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το κάνει αυτό για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές του ντίζελ στην Αμερική. Όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί ουσιαστικά βλέπει ότι τα πράγματα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν εξελίσσονται καλά τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Θα μπορέσει να αναστρέψει το σε βάρος του κλίμα, εκτιμάτε?
2: Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια πτώση, κατακόρυφη πτώση στα ποσοστά της δημοτικότητάς του. Βλέπουμε ότι είναι σε ιστορικά χαμηλά. Το δεύτερο είναι ότι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και κάποιοι πλέον από το κίνημα MAGA ότι έχει πάει αντίθετα με όλες τις αρχές του κινήματος MAGA και με όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε και συγκεκριμένα τότε αυτό που υποσχέθηκε να τελειώσουν οι πατωτινοί πόλεμοι και αντί να το πράξει αυτό ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει τέλος, δηλαδή αρχίζει και θυμίζει σε πολλούς Αμερικανούς το Βιετνάμ, εννοώ τον πόλεμο με το Ιράν. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο υποσχέθηκε στους Αμερικανούς, δηλαδή να έρθουν καλύτερες μέρες στην οικονομία, δεν
0: ακόμη
2: γίνει,
0: φαίνεται ότι δεν γίνεται.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών του πληθωρισμού, είναι και, αν θέλετε, οι σεισμικές δονήσεις στην αγορά των ομολόγων. Γιατί αρχίζουν τα spreads και ανεβαίνουν στην αγορά των ομολόγων. Και η αγορά των ομολόγων, και επισημαίνω την αγορά των ομολόγων, γιατί αφορά το κάθε Αμερικανό πολίτη. Ο κάθε Αμερικανός πολίτης έχει, αν θέλετε, ομόλογα. Όπως επίσης το ομόλογο, το αμερικανικό ομόλογο λειτουργεί και ως benchmark για την παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι η αμερικανική οικονομία αρχίζει και κλειδονίζεται. Στην Αγγλία η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι από 2 που ήταν. Αυτό αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις του στην οικονομία και στο πληθωρισμό. Και επίσης αυτό το οποίο έχει γίνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς δεν είναι μόνο το ζήτημα του πετρελαίου, αλλά είναι και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν μια επίπτωση στις τιμές των λιπασμάτων, των αγροτικών προϊόντων που αφορούν κυρίως τις κόκκινες πολιτείες της ενδοχώρας Αμερικής. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ αρνητικές συνέπειες, τις οποίες πλέον βλέπει ο Τραμπ να έρχονται στις ενδιάμεσες εκλογές και νομίζω ότι κάνει κάποιες προσπάθειες να το διαχειριστεί είτε επικοινωνιακά είτε με αυτή τη συμφωνία που συνήψε με τον Πούτιν, πας και υπάρχει κάποια αλλαγή. Νομίζω ότι θα καταφέρει πολλά πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, διερωτώ με τι είναι πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια δικαιοκρατική τάξη, να βγει αλόβητος από τις ενδιάμεσες εκλογές ή ιτημένος?
2: κοιτάξτε, θα βγει ιτημένος από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το ερώτημα πλέον, παρακολουθώντας τις αμερικανικές δημοσκοπήσεις, το ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί είναι αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Και στην περίπτωση που χάσουν και τα δύο σώματα, η συζήτηση έχει ανοίξει στο κόμμα των Δημοκρατικών για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον ίδιο τον Τραμπ. Δηλαδή, θα πάμε σε μια νέα προσπάθεια καθαίρεσης του. Θυμάστε ότι έχουν γίνει ήδη δύο στην προηγούμενη θητεία του. Ή θα τον αφήσουμε ουσιαστικά να βυθίζεται τα δύο τελευταία
0: στο
2: χρόνια.
0: Στο τέλος της θητείας του. Κατά αυτό το πρότυπο που λένε οι Αμερικανοί, το κατσίπαπ για το lame duck.
2: Ναι, το lame duck που λέμε. Εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση την οποία είναι δύσκολο να, της οποίας την κατάληξη είναι δύσκολο να προβλέψουμε. Επίσης οι Δημοκρατικοί έχουν και το άλλο προηγούμενο, ότι μόλις αυτές τις δικαστικές υποθέσεις που άνοιξαν εναντίον του Τραμπ, αντί αυτό να τον πλήξει ουσιαστικά, του έδωσε πολιτικό καύσιμο και έτσι επανήλθε στη δεύτερη τετραετία. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός για το κατά πόσο θα πρέπει να τον αγνοήσουν και να τον αφήσουν να βυθιστεί στην ανυποληψία ή να αρχίσουν μια διαδικασία καθαίρεση, η οποία θα συσπυρώσει και πάλι το κίνημα ΜΑΚΑ και θα του δώσει εκ νέου πολιτικό καύσιμο. Αναμένει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Μένει να το δούμε.
0: Είναι επειδή αναφερθήκατε και στην αγορά των ομολόγων, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρώην υπουργό. Επειδή αναφερθήκατε και στην αγορά των ομολόγων, λέει σήμερα ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, με δήλωσή του στην Καθημερινή της Κυριακής, αναφερόμενο στη διεθνή οικονομική κατάσταση, ότι στη σημερινή συγκυρία ουδής είναι άτρωτος, αλλά όσοι έχουν συνετή δημοσιονομική διαχείριση, όπως οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και η Ιρλανδία, έχουν λάβει τα μέτρα και προχώρησαν τις μεταρρυθμίσεις, αποφεύγουν τα μεγάλα προβλήματα. Αναρωτιέμαι, με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας να πλησιάζει το 5%, της Ιταλίας το 4,6%, του Βελγίου υψηλότερο από της Ελλάδας, ελαφρώς υψηλότερο, η Ελλάδα δανείζεται με 4,38, το Βέλγιο με 4,4. Υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο μπορεί να φαίνεται για την Ευρώπη, με δεδομένους και τους κινδύνους, τα προβλήματα που περνάει η Γαλλία, το γεγονός ότι στη Γερμανία έχουμε δυνάμεις της άκρας δεξιάς να ενισχύονται πάρα πολύ. Βλέπετε προβλήματα μεγάλα για την Ευρώπη? Δεν τολμώ καν να πω τη λέξη αποσταθεροποίηση.
2: Φοβούμαι πως ναι. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε, ή μάλλον αυτά τα οποία βλέπουμε είναι συμπτώματα πολύ βαθιών και ταυτόχρονων αλλαγών που συντελούνται στο πολιτικό, στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή τι εννοώ? Βλέπουμε τη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της οποίας και στην αγορά και στην κοινωνία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της βιομηχανικής επανάστασης. Ταυτόχρονα βλέπουμε τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα και τι κοινωνικό πανικό φέρνουν στις κοινωνίες μας. Το τρίτο, βλέπουμε την κλιματική κρίση. Το τέταρτο, βλέπουμε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Με την παγκόσμια υπερδύναμη την Αμερική να ξεθεμελιώνει τη φιλελεύθερη τάξη, να ρηγματώνει τον ευρωατλαντικό χώρο και να βρίσκεται η ίδια σε βέρτικο. Βλέπουμε μια αναδυόμενη υπερδύναμη, την Κίνα, ουσιαστικά να απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Όλα αυτά βλέπετε ότι έχουν συμπτώματα και τα συμπτώματα αρχίζουμε να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία με την άνοδο των άκρων και στο πολιτικό επίπεδο. Άρα η Ευρώπη, για να πάω να φτάσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη από όλους τους άλλους γεωπολιτικούς χώρους, ακριβώς γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, με έναν πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στην καρδιά της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη συναντά μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι η ενεργειακή. Η δεύτερη είναι ο απογαλακτισμός της από την Αμερική και τι αυτό σημαίνει για την πραγμάτωση αυτού του στόχου που έχει βάλει της στρατηγικής αυτονομίας. Ο τρίτος είναι η διευθέτηση των σχέσεων με τη Ρωσία, οι οποίες έχουν οξυνθεί σε έναν, θα έλεγα, επικίνδυνο βαθμό. Και ο τέταρτος είναι αυτός που είπαμε, ο οικονομικός με τις χώρες, τις μεγάλες χώρες πια της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, και όλα αυτά βλέπετε ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα με κοινωνικές εξεργέσεις. Βλέπετε
0: τους μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία,
2: ακριβώς στη Γαλλία.
0: Ισπανία, το κίνημα για τη στεγαστική κρίση.
2: Ακριβώς, για τα ζητήματα της στέγης. Βλέπουμε μια Αγγλία η οποία αλλάζει πρωθυπουργό κάθε χρόνο και προσπαθεί
0: Downing Street, όπως θα έχετε δει και από το λογαριασμό που έχει στο Instagram, είναι μακροβιότερη από τους τελευταίους 6-7 πρωθυπουργούς. Και για αστειευόμενοι οι Βρετανοί με το γνωστό φλέγμα τους λένε ότι μήπως να κάνουμε πρωθυπουργό τη γάτα.
2: Ακριβώς.
0: Ξέρει τη δουλειά.
2: Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά είναι σύννεφα που ελπίζουμε να μην μετατραπούν σε μια καταιγίδα.
1: Κύριε Καθηγητά, να πάμε λίγο και στην επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας, του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα, ανεξάρτητα από τα θερμά λόγια για την Ελλάδα και τα αναντήρητα τα πολύ στενά θεμέλια, τα στέρεα θεμέλια των διμερών σχέσεων, μπορούμε να εμπιστευόμαστε την τωρινή Αμερικανική ηγεσία, με δεδομένο ότι λαμβάνει αποφάσεις ο πρόεδρος με ιδιοτελή κριτήρια πολλές φορές? Δηλαδή, μπορούμε να εμπιστευτούμε τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή κάποιος από την Ουάσιγκτον?
2: Κοιτάξτε, αυτή, όπως λένε οι Αμερικανοί, αυτή είναι η ερώτηση των 64 εκατομμυρίων.
0: Μακάρι να είχα την απάντηση, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, αυτό λέω. Όποιος έχει την απάντηση λαμβάνει και τα 64 εκατομμύρια. Ακούστε, τα πούμε τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Έχουμε αποκρισταλώσει τη γεωπολιτική ταυτότητα της χώρας μας, η οποία σημαίνει ότι ανήκουμε στη Δύση. Δηλαδή, ανήκουμε σε όλο το θεσμικό σύστημα της Δύσης, σε ό,τι απομείνει μετά την ξεθεμελίωσή του από την Αμερική. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχουμε μια σχέση με την παραδοσιακή και ιστορική σχέση με την Αμερική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Η Αμερική, παρά την κάμψη αυτή που παρουσιάζει, παρά αυτό το βέρτικο στο οποίο έχει περιέλθει εν πολλής λόγω της ηγεσίας Τραμπ, παραμένει μια πανίσχυρη δύναμη. Και αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά μας συγκλίνουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Η επίσκεψη άλλωστε του Ρούμπιο, πέρα από την ομιλία του στην Νίκα, η οποία είχε και τον σκοπό της επαναφοράς των αξιών του κινήματος ΜΑΚΑ και ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει ενδεχομένως σε μια προεκλογική καμπάνια για την επόμενη προεδρική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισφράγησε και επικύρωσε ορισμένα πράγματα, δηλαδή την αμυντική συμφωνία, την ενεργειακή συμφωνία και φυσικά μια συζήτηση γύρω από τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί η Μέση Ανατολή αναδιατάσσεται συνολικά. Και επειδή είναι ένας όμορος χώρος, η Ελλάδα έχει μια σημασία και ένα ρόλο. Επομένως, η θέση της Ελλάδας και η σημασία της Ελλάδας για τα ευρύτερα δυτικά συμφέροντα είναι δεδομένη. Άρα όλα αυτά είναι τα θετικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχει και εξίσου μια προνομιακή σχέση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ερντογάν. Υπάρχουν και σοβαρά συμφέροντα αμερικανικά με την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο έχει μια δόση αλήθειας υπό την εξής αίρεση, ότι δεν μπαίνουμε στον πυρήνα των ζητημάτων που θέτει η Τουρκία, αλλά θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μια διολίσθηση σε μια ανάφλεξη. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το, ότι αυτό έχει μια, ότι έχει μια δόση αληθείας, ότι δηλαδή η Αμερική μπορεί να δράσει πυροσβεστικά, γιατί το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή είναι μια ανάφλεξη στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Της αρκούν όλα αυτά τα πλεξίματα που έχει στη Μέση Ανατολή. Επομένως αυτό έχει μια δόση αληθείας. Από την άλλη, αυτό σημαίνει κατά έναν τρόπο ότι εξισώνονται θήτης και θύμα. Δηλαδή, μην περιμένετε βοήθεια για την επίλυση του Κυπριακού, για παράδειγμα, ή μην περιμένετε μια διπλωματική, αν θέλετε, παρέμβαση, ούτως ώστε η Τουρκία να σταματήσει να εγείρει όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις τις οποίες εγείρει στο Αιγαίο.
0: Ναι. Η σωτή αφορά τώρα την Τουρκία, για να συνεχίσω το ερώτημα, κύριε καθηγητά της Νικολέτας, εδώ έχουμε με έναν τρόπο, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, με συνεχείς πληροφορίες για το τι θα γίνει, για παράδειγμα, σε σχέση με την πόντιση κάποια στιγμή του Great Sea Interconnector, του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, ενώ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί καν οι έρευνες, οι εργασίες για την πώς να το πω, για το που, από πού θα περάσει το καλώδιο, διότι ο βυθός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι επίπεδος. Υπάρχουν σχηματισμοί, ακόμη και οροπέδια μέσα στο βυθό. Άρα με έναν τρόπο πρέπει να διασαφινιστεί από πού θα περάσει το καλώδιο. Και επειδή συζητάμε πολύ αν θα δώσουν διαβεβαιώσεις οι Γάλλοι της Νεξιάν, που είχε αναλάβει πια την πλειοψηφία του GSI, ή αν θα γίνει κάτι άλλο χωρίς να το γνωρίζει η Αθήνα, πίσω από κλειστές πόρτες, στις άτυπες διεργασίες, στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, υπάρχει εκεί κάποιος κίνδυνος οι Γάλλοι ως μετέχοντες και ουσιαστικά κύριοι του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης να δώσουν ερήμην της Ελλάδας κάποιες διαβεβαιώσεις στην Τουρκία και αυτό να μας δημιουργήσει πιθανά προβλήματα?
2: Δεν το γνωρίζω, ελπίζω πως όχι. Αυτό το οποίο, αυτό το οποίο βέβαια είδαμε με σκεπτικισμό είναι το γεγονός ότι παρότι έχουμε και θεωρούμε ότι έχουμε εδώ και δεκαετίες μια προνομιακή στρατηγική σχέση με την Γαλλία και αυτή μεταφράζεται σε μια ταύτιση συμφερόντων στο μεσογειακό χώρο, σε μια στρατηγική αμυντική σχέση, στην αγορά εξοπλισμών και εξοπλιστικών προγραμμάτων και από την Γαλλία και ούτω καθεξής. Θυμάστε, για να το πω έτσι, να το αποκωδικοποιήσω, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, για παράδειγμα, που άρχισε από τη δεκαετία του 70 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι σήμερα. Ισχύει μέχρι σήμερα και θεωρούσαμε ότι, και θεωρούμε ότι η σχέση με τη Γαλλία είναι προνομιακή. Αλλά είδαμε κάποιον σκεπτικισμό και πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω και να το, και να το διηλύσουμε, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία Γαλλίας-Τουρκίας. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς αυτή η συμφωνία περιέχει και σε ποιο βαθμό, αν θέλετε, είναι αντίθετη προς τα δικά μας συμφέροντα. Για παράδειγμα, θα δώσουν τους πυράβλους Meteor οι Γάλλοι στους Τούρκους. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε. Αυτό ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη, το οποίο, ξέρετε, με πάει πίσω σε μια βασική αρχή, ότι σε αυτό τον κόσμο που ζούμε, που δεν πλέον έχει κανένα νόημα η επίκληση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, είναι ένας κόσμος της ομής ισχύως, ένα κρατοκεντρικό διεθνές σύστημα βασισμένο στην ομή ισχύ, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι διμερείς συμμαχίες που συνάπτουμε να έχουν ρήτρες με χειροπιαστά ανταλλάγματα. Ναι. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι είναι ακριβώς είναι ωραία λόγια. Πρέπει τα πάντα να είναι γραμμένα στην πέτρα, που λένε οι Αμερικανοί, written in stone.
0: Δύο σύντομα ερωτήματα. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, αν μας επιτρέπετε, κύριε καθηγητά. Ο Θοδωρής σχολιάζει, πείτε τα γεγονότα όπως ξεκίνησαν και έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι άλλη στήριξη στη μαριονέτα που παίζει εκεί τον πρόεδρο. Προφανώς εννοεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι λέτε? Έχουμε κάπως αλλοιώσει, έχουμε παραχαράξει τα δεδομένα για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη ανάγνωση για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εάν ο ακροατής μας εννοεί το πώς όλο το ζήτημα του Ουκρανικού και η μεταχείριση της Ρωσίας από τη Δύση αρχίζει από το 89-90 και μετά, εδώ χωράει μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, εάν η διαχείριση της Ρωσίας από τη Δύση από το τέλος του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα χρήζει αναθεώρησης και χρήζει δεύτερης εξέτασης. Αυτό χωράει μια συζήτηση. Ναι. Αλλά το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος είναι μια ευθεία παραβίαση κρατικής κυριαρχίας και παραβίαση, ομοίη παραβίαση και αν θέλετε καταναγκασμός ενός ελεύθερου κράτους να αποφασίσει ή να μην αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα συμμαχίσει. Δηλαδή είναι μια άλλη απόπειρα μιας φιλανδοποίησης της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό για το γεγονός αυτό καθεαυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά συζήτηση για το πώς εξελίχθησαν οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία, για το εάν κακομεταχειριστήκαμε την μετάβαση της Ρωσίας από τον Σοβιετικό Κομμουνισμό στο σημερινό καθεστώς, εάν η διπλή διεύρυνση...
0: Εκεί θα σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ να έρθετε με την πρώτη ευκαιρία που θα το επιτρέψει το πρόγραμμά σας στο Ραδιοθάλαμο, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 και να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική σας ανάλυση, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά είναι τύχη νομίζω των ακροατών και δική μας ακόμη μεγαλύτερη να ακούμε αυτή την ανάλυση. Νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει προλάβει ακόμη να πάρει όλες τις εφημερίδες, μόλις τις πάρει και αφού τις διαβάσει, θα πει μα τα είπε ο Αρβανιτόπουλος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο, πρώην Υπουργός, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμπος στην ευρύτερη περιοχή με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, σημειώνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με κρατική ενίσχυση που φτάνει το 100% για τις πληγήσιες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται επίσης στην επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, καθώς και στο σχεδιασμό για την ανακατασκευή του γηπέδου.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 11. 11 Οκτωβρίου, αν ήταν και 11 Νοεμβρίου, 11 μετά τις 11. Θα δούμε αν θα το πετύχουμε εκείνη την ημέρα. Θα ήταν το απόλυτο jackpot. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Φολάτος στα μικρόφωνα. Είστε εδώ συντονισμένοι. Καλημέρα στον Γεράσιμο, καλημέρα στον Σπύρο, στη Χριστίνα, στον Έτερο Γεράσιμο. Τρεις Γεράσιμοι σε μια ραδιοφωνική συχνότητα, σε μια ώρα. Στο Θοδωρή, στη Κλεάνθη, στον Ιωάννη, στον Χαράλαμπο, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη, στον Παύλο. Νομίζω, Κλεάνθη, για αυτό που μας γράφεις, για τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της χώρας στην αναμετάδοση, στην μετάδοση του προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνικής.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8, 22 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Κυριακής, και νομίζω ότι επειδή πολλοί ρωτάνε τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη, προγραμματιζόμενη ή φημολογούμενη επένδυση στην Αλβανία που ήταν να κάνει ένα φαντ στο οποίο φαίνεται ότι είχε συμμετοχή η οικογένεια Τραμπ μέσω της Ιβάνκα και του Τζάρετ Κούστερ. Τι γίνεται εκεί που υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από Έλληνες βορειοϋπηρώτες, από ανθρώπους που έχαναν τις περιουσίες τους, αλλά και από Αλβανούς που είχαν σε αυτή την περιοχή της νήσου Σάσονος, σε αυτή την περιοχή, σε ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, που υπήρχαν ακριβώς αντιδράσεις, γιατί έλεγαν πολλοί σε αυτή την περιοχή της Σβέρνιτσας ότι είναι ένας προστατευόμενος υδροβιότοπος και ότι δεν μπορεί να καταστραφεί από μια τέτοιου είδους επένδυση φαραωνικού τύπου. Ζητήσαμε από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, να μας μεταφέρει πιθανά νεότερα που έχουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Μπελέρη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι νεότερα έχετε για την υπόθεση αυτή της επένδυσης στην περιοχή της Σβέρνιτσας?
2: Δυστυχώς, όπως όλες σχεδόν οι επενδύσεις στην Αλβανία, αναπτύσσονται πάνω σε αμφισβητούμενες περιοχές σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία.

κρυμμένο μέχρι και το 1990, άρα δεν έχει ιδιοκτησίες. Απέναντι ακριβώς από το νησί, στην Παράκτια, που είναι ένα συντροβιό τόπος σπάνιας ομορφιάς και προστατευόμενο, είναι Natura. Εκεί ακριβώς έδωσε άδεια

αντιδρούσαν, τι συνεχίζουν τις μαρτυρίες. Όπως είπατε, αυτός ο υδροβιότοπος, η λιμνοθάλασσα της Νάντας, είναι

0: διαμάχη μεταξύ κορυφαίων στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του ΡΑΜΑ, που καταγγέλουν ο ένας τον άλλον σε αυτή την ειδική εισαγγελία και αποκαλύπτεται κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο.
1: Πότε είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές στην Αλβανία?
0: Δημοτικές εκλογές θα έχει την άνοιξη, το Μάιο λογικά. Το 25 γίνανε οι εθνικές εκλογές. Κανονικά το 29, αλλά δεν νομίζω με αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν και όλα αυτά να μπορέσει να πάω κιλογράμμα με το 29.
2: Αντίπαλον δέος υπάρχει?
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, γιατί αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι ο κύριος Μπερίσα, ο οποίος είναι 83 χρονών πια, ο οποίος βαραίνεται κι αυτός με διάφορες ιστορίες. Έχει κάνει πρόεδρος Δημοκρατίας, έχει κάνει πρωθυπουργός, ήταν κι αυτός υπόδικος από την ειδική εισαγγελία και είναι υπόδικος ακόμα, κρεμή η δίκη.
2: Όχι, αναφερόμουν αν υπάρχει αντίπαλον δέος πέραν του κύριου Μπερίσα, ενώ μια πιο έτσι, μια, τέλος πάντων ένα κόμμα που θα επιζητά την εξυγίανση όλης αυτής της κατάστασης.
0: Το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό κόμμα είναι το κόμμα που έχει ως πρόεδρο τον κύριο Μπερίσα. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα μικρά κόμματα τα οποία δεν έχουν αυτό το πέρασμα που θα περίμενε κανείς με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Mm-hmm. Είναι μια άνθρωποι σφοδαγμένοι κυρίως οι Δύσοι, οι οποίοι έχουν φτιάξει κόμματα και η επιρροή του στην κοινή γνώμη στους ψηφοφόρους είναι χαμηλή. Είναι τάξη το 2-3%.
1: Κύριε Μπελέρη, ρωτάει Παναγιώτα, αυτό το σκάνδαλο το οποίο αποδίδεται τώρα, αυτά τα σκάνδαλα στην αλβανική showbiz που αποδίδονται ως διαρροές στην πρώην επικεφαλής των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών, τι περιλαμβάνουν που λέτε για πρόσωπα της showbiz?
0: Δεν είναι ροζ σκάνδαλα, είναι δηλαδή διάφορες βιβλιοσκοπήσεις σε ένα σκηνοθέτη, ένας στιχουργός, εκμεταλλευόντουσαν διάφορες νεαρές τραγουδίστριες για να τις προωθήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει, είναι σκάνδαλα για να τραβήξει
1: την προσοχή της κοινής γνώμης, να προσανατολίσουν. Ναι.
0: Μέχρι στιγμής. Απλώς αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι, έχει εκλογές τώρα ένα άλλο καθεστώς στα Βαλκάνια, ο Βούτσης, mm-hmm. ο οποίος όλοι οι δημοσιοποίησεις τον βγάζουν μπροστά. Ναι. Σε αυτές τις χώρες οι εκλογές δεν είναι αυτό που εννοούμε στη Δύση. Οι εκλογές είναι κάτι έτσι σαν επίθεση δημοκρατίας. Στην Αλβανία τη σημερινή, να φανταστείτε, ζουν γύρω στα 400.000 συνταξιούχοι και 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα μέσα ένα 200. Στην κάλπη πάνε 1,5 εκατομμύριο. Την τελευταία κάλπη το 25 ψήφισαν 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Αν και ψηφίζουν και εκεί με επιστολική ψήφο. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολα αυτά τα καθεστώτα
1: να ανατραπούν, να αλλάξουν.
2: Συνήθως ανατρέπονται εκ των έσω.
0: Συγκυβερνούν με το οργανωμένο έγκλημα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα καθεστώς με εκλογές όταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών συνδιαλέγεται με το συντονιστή των εγκληματικών ομάδων και με τον άνθρωπο ο οποίος ελέγχει το οργανωμένο έγκλημα, ξεπλένει μέσω της οικοδομής και των τεράστιων επενδύσεων τα χρήματα, τα ναρκωτικά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που περνάει ο αλβανικός λαός.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Φρέντι Μπελέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και πραγματικά η ανάλυση του για τα πράγματα στην Αλβανία νομίζω ότι είναι με ακρίβεια εντομολόγου, γιατί είναι μια χώρα δίπλα μας, είναι μια χώρα 2, 3, 4 ώρες από το κέντρο της ελληνικής επικράτειας, που πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία ζουν στην Ελλάδα, έχουν αρκετοί εξ αυτών και διπλή υπηκότητα, και είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και στην χώρα που βρίσκεται δίπλα μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Earth News Radio 105,8.

0: 18 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Νικολέτα, φρικτό αυτό το μεγάλο γεγονός της επίθεσης των Χούθη στο κεντρικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ, με βαλιστικό πυραυλό.
1: Ναι, και 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι. Οι δεκάδες τραυματίες βλέπω ότι είναι πάνω από 300,
1: ναι,
0: όχι απλώς
1: δεκάδες.
0: Εκατοντάδες,
1: ναι.
0: Και φαίνεται ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη. Είναι πραγματικά πολύ σκληρά τα βίντεο που κυκλοφορούν από την επίθεση αυτή στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Από την Βρετανία η αρμόδιοι υπουργοί, ο υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο του Ριάντ. Δεν λειτουργεί, δεν γίνονται πτήσεις από και προς το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι ανάμεσα στα θύματα δεν ήταν μόνο πολίτες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και από άλλες χώρες. Και πώς να μην είναι, όταν στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνουν για διάφορες επιχειρήσεις που λειτουργούν πολίτες από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, οι Χούθη λένε ότι οι πάντες πρέπει να λάβουν τις απειλές τους πολύ σοβαρά υπόψη, και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κλιμάκωση που δείχνει ότι πέραν των drones, πέραν των UAVs, πέραν των συστημάτων μικρού βεληνεκούς με τα οποία μπορεί να ήταν εξοπλισμένοι οι αντάρτες αυτοί, οι Χούθη που έχουν καταφέρει να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της Ιεμένης, πλέον εφόσον εξαπέλυσαν βαλιστικό πύραυλο και έπληξαν τόσο κεντρική υποδομή της Σαουδικής Αραβίας με αυτό το οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν, σημαίνει ότι έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά οι στρατιωτικές δυνατότητές τους.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είναι πλέον επιθέσεις με ντρόουν, αλλά είναι επιθέσεις στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας και δεις στο αεροδρόμιο με βαλιστικό πύραυλο, καταδεικνύει το πώς η κατάσταση εκτραχύνεται περισσότερο και περισσότερο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ελέγχει την κατάσταση ως όφιλε ή όπως είχε υποσχεθεί. Τελικά οι Χούθη έχουν περισσότερες δυνάμεις και όπως γνωρίζουμε είναι και πρόξη της Τεχεράνης, εξοπλίζονται, συνεχίζουν να εξοπλίζονται και να εξαπολύουν επιθέσεις.
0: Το ερώτημα είναι ως πρόξη, ως αντιπρόσωποι της Τεχεράνης, όπως είπες, αν αυτά τα οπλικά συστήματα με κάποιο τρόπο τους τα έχουν δώσει ή κατάφεραν να τα περάσουν οι φρουροί της Επανάστασης, πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Υποθέτω ότι είναι ένα πράγμα που οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών της περιοχής, αλλά και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα πρέπει να ψάχνουν. Το Ισραήλ φαίνεται ότι τηρεί στάση αναμονής λίγες μέρες πριν τις εκλογές για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ή την
1: ανανέωση εντολής στον κύριο Νετανιάχου.
0: Ούτως ή άλλως για καινούργια κυβέρνηση θα πρόκειται, ακόμη και αν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, ούτως ή άλλως για νέα κυβέρνηση θα πρόκειται, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μια ελληνική πυροβολαρχία.
1: Εξακολουθεί και παραμένει εκεί και κάθε μήνα ανανεώνεται η εντολή παραμονής της εκεί, παραμονής μάλλον στη χώρα.
0: Για την ασφάλεια κρίσιμων εγκαταστάσεων, νομίζω ότι ευτυχώς που υπάρχει η ελληνική δύναμη εκεί.
1: Έχει αναχαιτήσει αρκετές επιθέσεις μέχρι τώρα.
0: Και σε μία περίοδο που σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν τόσα πολλά, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, νομίζω ότι έτσι η Ελλάδα έχει και δυνατότητες να μπορεί να συνομιλεί με όλους, αλλά από την άλλη, ακριβώς λόγω και του νέου άξονα αυτού που διαμορφώθηκε μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας,
1: με συμφωνία της ΜΕΚΑ,
0: αν δεν ήμασταν παρόντες, πολλά πράγματα θα συνέβαιναν εν αγνία μας και πίσω από την πλάτη μας, γιατί πολλοί έσπευσαν να πούν να φέρουμε αμέσως πίσω τους πάτρια και τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί να εμπλεκόμαστε. Δεν έχουν κάποιο είδους επιθετική δραστηριότητα, έχουν καθαρά αμυντική δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα προς την Ελλάδα από το βασίλειο των Σαούντ, από τη Σαουδική Αραβία, για αυτή την παραχώρηση, τον δανεισμό των ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων, και είναι προφανές ότι άλλου είδους αντίκτυπο και άλλο ειδικό βάρος έχει η χώρα όταν είναι παρούσα, όταν δείχνει ότι με την στάση της θέλει να βοηθήσει να μην επεκταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξει μια απόκρουση των απειλών από τους Χούθη, όταν βλέπουμε τώρα επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, αντιλαμβάνεσαι ότι οι Χούθη δεν εμπλέκονται και δεν επιτίθενται εναντίον ενός στρατού, του Σαουδαραβικού στρατού, αλλά εναντίον απλών πολιτών, εναντίον άοπλων, εναντίον ανθρώπων που μπορεί να κάνουν τις δουλειές τους.
1: Έτσι. Έχουμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Ναι, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ θα παραμείνει κλειστό. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι και τα σχολεία στη Σαουδική Αραβία δεν θα ανοίξουν, θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Τα μαθήματα δηλαδή θα γίνονται εξ αποστάσεως στη Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Βασίλειο των Σαούδ, πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή.
1: Πάντως δεν σου κάνει εντύπωση πως μιλάμε για τους Χούθη, μια ομάδα ανταρτών η οποία ήταν άγνωστη σε πολλούς εξημών μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πως έχει καταφέρει να στραγγαλίσει το διεθνές ενεργειακό σύστημα με τις επιθέσεις στο Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ και πως έχει καταφέρει να σκορπίσει τον τρόμο. Από πίσω βέβαια βρίσκεται η Τεχεράνη, να μην το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είναι μόνο η Τεχεράνη ή μπορεί να είναι και άλλες χώρες από πίσω που μπορεί να δίνουν άλλους
1: δεδομένα? Θα μπορούσε να είναι και η Κίνα που δίνει δολοφορικά δεδομένα, αλλά και η Ρωσία, η οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι παραχωρεί οπλικά συστήματα στην Τεχεράνη. Οπότε είναι μια σύνθετη κατάσταση γεωπολιτικά.
0: Πόσο εντυπωσιακή ήταν αυτή η εικόνα των Χούθη με τις σαγιονάρες να καταλαμβάνουν αυτά τα στρατηγικά σημεία στο στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, ένα κρίσιμο στενό για την διεθνή ναυσιπλοεία, την ώρα που ακούγονται πολλά στους ναυτιλιακούς κύκλους για το ποια φορτία μπορεί να επιλέγουν να χτυπήσουν ή πώς το πράττουν αυτό οι Χούθη. Και προφανώς, επειδή μιλάμε για φορτία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όλοι είναι προσεκτικοί με αυτά που λένε δημοσίως, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία δεν λέγονται και είναι δύσκολο και από δημοσιογραφικές πηγές να διασταυρωθούν και να επαληθευτούν, εφόσον ουδής θέλει να το πει με έναν τρόπο δημοσίως, και μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, γιατί νομίζω ότι εάν κάποιος δεν έχει αποδείξεις για κάτι που λέει, καλό είναι να το κρατά για τον εαυτό του μέχρι να έχει τις αποδείξεις για να στοιχειοθετήσει αυτά που θέλει να εξτομίσει. Ο Γεράσιμος, η Δύση χαριεντίζεται με τον πρωθυπουργό της γειτονικής Αλβανίας, και εις ό,τι αφορά την επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, η διπλωματία ούτως ή άλλως είναι δούνε και λαβίν, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Και προσθέτει ότι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη υπάρχει ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, όχι εμφανής τις περισσότερες φορές. Ευχαριστούμε τον Γεράσιμο για τις παρατηρήσεις του.
1: Βεβαίως. Να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, τα του καιρού. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια έτσι ωραία ανοιξιάτικη εικόνα με λαμπερό ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται πως το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες ώρες. Θα χρειαστούμε ομπρέλα και προστασία από μπουφανάκι, τέλος πάντων, καθώς θα πέσει θερμοκρασία περίπου 10 βαθμούς. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά η Αναστασία Τυράσκη. Σε λίγο θα την έχουμε κοντά μας, τη μετεωρολόγο μας. Είπαμε λοιπόν ότι στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Είναι όμως η Αναστασία τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει εκτενώς και αναλυτικά. Αναστασία, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φθινοπορεινή η ερχόμενη εβδομάδα ή χειμωνιάτικη? Πού θα μας πας?
2: Προς το παρόν φθινοπορεινή, και από Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και σχεδόν χειμωνιάτικη, καθώς τότε θα μας επηρεάσει ένα σύστημα με πολύ ενισχυμένες βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ πιθανότατα, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας εκτός από βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, αυτό το σύστημα που επηρεάζει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή και προβλέπεται να την επηρεάσει και μέχρι και αύριο, είναι ένα καθαρά φθινοπορεινό σύστημα με νοτιάδες και με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί κάποιες αρκετά έντονες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας και στην Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται καταιγίδες στη Δυτική Στερεά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου Κεφαλονιά, Λευκάδας, αυτή την περιοχή. Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες να έχουμε και στη Δυτική Πελοπόννησο καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή είναι στα παράκτια, μέσα στο Ιόνιο οι καταιγίδες.
1: Αναστασία,
2: θα ανατολικότερα.
1: Επειδή είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα επλήγει η Κρήτη και ακόμα μετράει τις πληγές της και επειδή η τροτότητα των εδαφών εκεί και ο κορισμός από την βροχόπτωση είναι αυξημένος, πες μας λίγο στην Κρήτη πώς θα είναι ο καιρός, γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος ανησυχεί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για την Κρήτη περιμένουμε αρκετά μεγάλες ποσότητες βροχής Τετάρτη και Πέμπτη με αυτό το νέο σύστημα, που θα είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά θα έχει κάποιες ομοιότητες με το προηγούμενο σύστημα που έδωσε τις πολλές βροχές στην Κρήτη. Θα έχουμε πάλι πολύ ενισχυμένους βοριάδες και αυτή την κατάσταση που φέρνει τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις πάνω από την Κρήτη. Οπότε Τετάρτη και Πέμπτη περιμένουμε αρκετά μεγάλα ποσά βροχής.
1: Θα είναι της ίδιας εμβέλειας με το προηγούμενο σύστημα.
2: Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο, τόσο πολλές οι βροχές, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετές. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα περαιτέρω. Πραγματικά δεν φαίνεται ότι θα είναι κάτι τόσο βαρύ και με τέτοια αιμονή πάνω από την Κρήτη. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση που θα φέρει αρκετή βροχή.
0: Μπορείς να μας συνεχίσεις μέρα-μέρα όσο είναι δυνατόν, Αναστασία, τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο, διότι νομίζω με απόλυτη ασφάλεια, από όσο αντιλαμβάνομαι από την εμπειρία, είσαι πάντα πολύ προσεκτική. Οπότε θα ήθελα να μας πεις αυτά για τα οποία είσαι απόλυτα βέβαιη, το οποίο ούτως ή άλλως θα έβρατε.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε αυτές τις καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό το σύστημα το σημερινό θα κάνει ένα πρόσκαιρο πέρασμα και από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Δηλαδή, μιλάμε για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, μέχρι και την Αττική. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε κάποια πρόσκαιρα φαινόμενα, μια καταιγίδα πρόσκαιρη στην Αττική το απόγευμα, αλλά θα περάσει γρήγορα από τις περιοχές αυτές. Μια παραπάνω αιμονή περιμένουμε να έχει απόγευμα και βράδυ το σύστημα αυτό στην περιοχή της Μακεδονίας και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Εκεί στη Χαλκιδική, σε αυτή την περιοχή, περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες σήμερα τις απογευματινές ώρες μέχρι και το βράδυ. Και έπειτα το σύστημα αυτό αύριο Δευτέρα θα περάσει στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, δηλαδή μιλάμε για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα είναι πια τόσο έντονα όσο είναι σήμερα. Θα είναι πιο εξασθενημένο το σύστημα εκεί. Και μετά, βέβαια, αύριο Δευτέρα στην υπόλοιπη χώρα ένας άστατος καιρός, πολύ λίγα τα φαινόμενα, και έπειτα από Τρίτη. Από Τρίτη θα έχουμε νέα επιδείνωση. Όπως είπαμε, αρκετές βροχές πάλι, θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο την Τρίτη. Περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα την Τρίτη να τα έχουμε στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Θεσσαλία, στη Χαλκιδική, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές τις προσύνεμες στον έντονο βορειά, στο έντονο βορειοανατολικό ρεύμα που θα πνέει ήδη από την Τρίτη το απόγευμα.
0: Και
2: έπειτα, βέβαια, την Τετάρτη θα έχουμε αρκετή βροχή μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, πάλι στις περιοχές που επηρεάζει το βόρειο ρεύμα.
0: Και πτώση θερμοκρασίας πόσους βαθμούς, Αναστασία?
2: Φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Είναι ενδεικτικό να πούμε ότι την Τετάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δηλαδή μιλάμε για όλα τα ηπειρωτικά πρακτικά, το Βόρειο Αιγαίο, θα έχουν θερμοκρασίες μέγιστες, το μεσημέρι δηλαδή, από 20 βαθμούς και κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να έχουμε και μέγιστες στις τάξεις των 15-16 βαθμών.
1: Άρα πέφτει καμιά δεκαριά βαθμούς Κελσίου, έτσι, θέλει μπουφανάκι.
2: Κάπως έτσι, ναι, σε σχέση με
0: το μέγιστο 15 σήμερα, σημαίνει βέβαια 10 το πρωί ή το βράδυ, έτσι, κάπου εκεί.
2: Σίγουρα. Μάλιστα. Βέβαια, η ελάχιστη τιμή μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη αρκετά χαμηλά. Έχουμε φτάσει και σε αρνητικές
0: τιμές. Και σε αρνητικές τιμές.
2: Βέβαια, σε ημιωρινές περιοχές εκεί στη Δυτική Μακεδονία έχει πέσει και κάτω από το 0. Αλλά τώρα θα είναι πολύ χαμηλές και οι μεσημεριανές θερμοκρασίες, να το πούμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για όλους εμάς που θέλουμε λίγο ηλιοφάνεια για να ανέβουμε και ψυχολογικά. Είναι παρακινδυνευμένο να σε πάω στην επόμενη εβδομάδα? Θα δούμε τον ήλιο ξανά ή θα. Με τα πρώτα στοιχεία που έχεις.
2: Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα,
1: το
2: γιατί έχουμε διαδοχικά συστήματα. Είναι πολύ άστατος ο καιρός το φθινόπωρο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι για σίγουρα.
1: Το καταλαβαίνω. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και επειδή η θερμοκρασία πέφτει, επειδή το κρύο ξεκινάει, θέλω να σε ρωτήσω, το αντιγρυπτικό σου το έχεις κάνει?
0: Πολύ νωρίς, μέσα στο Νοέμβριο θα το κάνω.
1: Θα το κάνεις, έχεις κλείσει ραντεβού?
0: Όχι.
1: Α, θα το κάνεις πάντως. Σε όσους μας ακούνε, να σας πούμε ότι το 30% των αντιγρυπικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας. Έχει κινήσει περίοδος εμβολιασμού στις 2 Οκτωβρίου. Αναμένεται να σαχούν στην Ελλάδα 3,64 εκατομμύρια δόσεις και συστήνεται σε ευπαθείς ομάδες οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Υπάρχει και το ρινικό σπρέι για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.
0: Ίσως αυτό να χρησιμοποιήσω.
1: Νομίζω πως εκεί υπάγεσαι. Οπότε καλό είναι να μην το διακινδυνεύσουμε. Υπάρχει γρήπη Α, γρήπη Β, COVID, διάφορες ιώσεις. Καλό
0: να συνεχίσω
1: είναι
0: το συλλογισμό της Νικολέτας. Καλό είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Όχι ότι θα σκοπεύατε να
1: με το αντιγρυπικό σας.
0: Το δημοσιογραφικό αντιγρυπικό σας, γιατί ο Νότης Ανανιάδης έρχεται με σπουδαία πράγματα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Αθηνά Σαλούστρου, Γιώργο Τσολάκη, Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού.
1: Μια όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2028. Παράλληλα, σημειώνει τον διπλασιασμό της επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξη των αλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με κρατική ενίσχυση που φτάνει το 100% για τις πληγήσεις κατοικίες. Κλείνοντας, επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, στη μία τα ξημερώματα, που βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την άμεση δράση, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Το θύμα ήταν γνώριμο στον αρχόν. Είχε συλληφθεί τουλάχιστον 3 φορές για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση αυτή των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν γίνεται μία ημέρα μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 309, εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 20χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ανέστητη τα ξημερώματα έπειτα από χρήση ναρκωτικών σε νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Συντονισμένες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν το πρωί παράκτη αλή σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο και εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε σειρά νέων υποχρεώσεων που, όπως υποστηρίζουν, δυσκολεύουν τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας 1,08 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου, με 2 Ουκρανούς να συλλαμβάνονται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στο X, συνεχάρει τα στελέχη του λιμενικού, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στην Ευελπίδων σε λίγη ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοι τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Νωρίτερα κλείνουν στις 10 παρά 26 οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά θα είναι αργά το μεσημέρι κατά τόπους έντονα. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες από 17 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

αν δεν κάνω λάθος, τη λέγανε Σπουργίτη. Τραγουδάρα, λέει η Αθηνά Σαλούστρου, και βεβαίως ήταν και είναι, είναι όσο την ακούμε, η Έντιθ Πιαφ, η οποία θα είχε γενέθλια, μάλλον έφυγε σαν χθες, συγγνώμη, όχι σαν σήμερα, σαν χθες το 1963, πολύ νέα, αλλά άφησε το αποτύπωμά της σε βάθος χρόνων. Και αυτό έχουν οι καλλιτέχνες και οι λογοτέχνες, οι άνθρωποι των τεχνών γενικώς, ότι αν έχουν γράψει κάτι πολύ σημαντικό, αν έχουν αφήσει ένα μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορεί να διαρκέσει, δεν ξεχνιούνται, δεν έχει σημασία δηλαδή το πότε ήρθε και πότε έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον Κυριακή μεσημέρι, Ethnos Radio 105,8 εδώ στο κυριακάτικο σταθερό ραντεβού μας, με το ίδιο πλήρωμα πάνω κάτω τις περισσότερες φορές. Δηλαδή είναι ο Νίκος Πρέντες, είναι η Αθηνά Σαλούστρου, είναι και η Μαρία Κόντου, ήταν όλη τη εβδομάδα μαζί με τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη. Θα είμαστε μαζί 50 λεπτά μέχρι τη μία παρακάτι, σε μια λογική που οι σταθεροί ακροατές του Ethnos Radio δεν ξέρετε ποια είναι, να δούμε τη βδομάδα που έφυγε και τη βδομάδα που έρχεται, να προσπαθήσουμε με ανθρώπους, με άνθρωπο έναν, άντε, ενάμιση, δύο κατά καιρούς, να τους δώσουμε χώρο και χρόνο, ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως για αυτό που απολύτως υποκειμενικά και με την δική μας ευθύνη θεωρούμε ότι είναι το θέμα της εβδομάδας, και για αυτό που απολύτως υποκειμενικά και με την δική μας ευθύνη θεωρούμε ότι είναι το θέμα

με τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης στο βαθμό που συντονίζεται ή δεν συντονίζεται με την υπερδύναμη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν το θέμα της εβδομάδας. Πόσο μάλλον που το λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, αυτή η επίσκεψη ήταν μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύτηκε με την κατά παράδοση, όχι πάντοτε και κατά τις περισσότερες φορές τα λέγαμε, την επιλογή της αμερικανικής διοίκησης, της όποιας αμερικανικής διοίκησης, όταν έρχεται προς την γειτονιά να περνάει και από την Άγκυρα. Όταν έρχεται και κάνει μια επίσκεψη στην Αθήνα, να πηγαίνει στην Άγκυρα ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά στην Αθήνα. Δεν ισχύει πάντοτε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, αντικειμενικοί και ειλικρινείς, αλλά κατά κανόνα έτσι γίνεται. Αυτή τη φορά δεν έγινε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρουμπίο, επισκέφθηκε την χώρα μας και μετά πέταξε προς την Πορτογαλία και επέστρεψε στη χώρα του. Σημαίνει κάτι αυτό? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, ποιος ξέρει. Τι έγινε όμως, τι υπόθηκε, ποια είναι από τα μυστήρια της πνίκας? Κάποιοι κατηγόρησαν το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο του δόθηκε δηλαδή η δυνατότητα να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη από την πνίκα. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Είναι μάλλον ο πρώτος υπουργός. Σε πρωθυπουργούς και ηγέτες κρατών έχει δοθεί αυτό το προνόμιο. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα με αυτό το φόντο. Ένα φόντο που πραγματικά είναι εξαιρετικό. Είναι παγκοσμίου ελληνικούς και πολλοί λένε άλλωστε ότι θα το χρησιμοποιήσει και στην προεκλογική του εκστρατεία, καθότι σε δύο χρόνια όλοι προεξοφλούν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι ένας, μαζί με τον G.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι οι δύο βασικοί διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων για τις επόμενες εκλογές, αλλά έχουμε μέχρι τότε. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, είναι και αυτό το ντεκόρ, έχει τη σημασία του πάντοτε, αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι τι έμεινε. Νομίζω ότι έμεινε η αίσθηση ότι δεν είναι οι Αμερικάνοι, όπως δεν είναι και οι Ισραηλοί, όπως δεν είναι και οι Γάλλοι, εκείνοι οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές μας, αν οποτεδήποτε και ομιγέννητο προκύψει κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Εμείς θα είμαστε εδώ να το λύσουμε, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να το λύσουμε, είναι η δική μας δουλειά τα ελαιοτουρκικά από τη δική μας πλευρά, αλλά το έχουμε εμπεδώσει νομίζω σχεδόν όλοι αυτό, αλλά έχει τη σημασία του και το τι δημιουργεί. Αυτά θα προσπαθήσουμε να το δούμε σε περίπου ένα τέταρτο. Θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο Θεόδωρο Τσίκα να δούμε τι άφησε, τι έγινε, τι άφησε. Και όλα αυτά, η επίσκεψη Ρουμπίου στην Αθήνα, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα περίεργο και ταραγμένο. 2-3 μέρες αφότου ο Μάρκο Ρουμπίου μας χαιρέτησε και πέταξε προς τα δυτικά και γύρισε, επέστρεψε στη βάση του, να το πούμε έτσι, είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει ουσιαστικά τι, ένα άδειασμα. Κάποιοι το προεξοφλούσαμε μήνες πριν ότι θα γίνει, ίσως και πριν την εκλογή του, πριν 2 χρόνια, της Ουκρανίας. Deal με τον Πούτιν, πετρέλαιο από την Ρωσία, άρα μια προσπάθεια να πέσουν οι τιμές παγκοσμίως, δεν ξέρω αν προλαβαίνει μέχρι τις 9.30 εκλογές που έχει τον Οκτώβριο μπροστά του, αλλά να κερδίσει, να ανατρέψει αυτή την τάση που υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το ενδιαφέρον του η εκδήλωση αυτής της τάσης ή μάλλον η επισημοποίηση αυτής της τάσης που υπήρχε από πλευρά της αμερικανικής διοίκησης. Ένα αυτό. Η μεγάλη σήμερα το βράδυ, χθες το βράδυ μάλλον, επίθεση των Χούθη και το χτύπημα Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει την σημασία του, και βεβαίως η αμήχανη, ας μου επιτραπεί ο όρος να κρατήσω αυτόν τον μάλλον ουδέτερο όρο, στάση της Ευρώπης. Ας προσθέσει κανείς και ότι το πρώτο μεγάλο πλοίο που έφυγε φορτωμένο ρώσικο πετρέλαιο από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο

αυτής της, όχι στροφής, της επιβεβαίωσης της διαφαινόμενης στροφής των ΗΠΑ είναι μεγάλης ελληνικής εφοπλιστικής εταιρείας συμφερόντων. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δεν, η συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια δεν έχει ούτε ομάδα, ούτε μέσω μαζικής επικοινωνίας. Μάλιστα θεωρείται από τις πιο low profile, ενώ είναι από τις πιο μεγάλες, έστω και αν έχει χωριστεί, χωρίς αντιπαράθεση, έχει χωριστεί στα 3 σε 3 οικογένειες.

γέλα είχαμε αυτή τη εβδομάδα. Είχαμε Νόμπελ, Νόμπελ Ειρήνης, με πολλές αντιδράσεις, Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Αν Κάρσον, και η οποία η ποιητική συλλογή της οποίας μάλιστα άνδρες ώρες εκτός χρόνου αναμένεται να εκδοθεί ως το τέλος του χρόνου σε μετάφραση του πολύ καλού δικού μας Χάρη Βλαβιανού, ποιητής, συγγραφέας και ο ίδιος άλλωστε, μεταφραστής όμως των περισσότερων έργων της, ο οποίος μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα στην καθημερινή άρθρο, μιλώντας για την, όπως τη χαρακτηρίζει, αταξινόμητη ποιήση της νομπελίστριας. Και έχουμε βεβαίως και ένα άγχος, ένα, μα κανένα χαμένα, αλλά ένα άγχος που καλύπτει τον πλανήτη, τις περισσότερες οικονομίες της σφαίρας αυτής που λέγεται Γη, έχει να κάνει με το μήπως οι κυκλοθυμικές, όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι αγορές των ομολόγων, αρχίσουν να θυμίζουν την περίοδο 2009-2010. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα τραυματικό βίωμα από εκείνη την κρίση. Ήμασταν ο αδύνατος κρίκος της αλυσίδας. Οι τότε κυβερνώντες λέγανε ότι είμαστε σταθεροί και ισχυροί και θωρακισμένη η οικονομία μας. Οι μετέπειτα κυβερνητές, γιατί σας θυμίζω το 2009 είχαμε εκλογές, λέγανε λεφτά υπάρχουν. Αποδείχθηκε ούτε ότι θωρακισμένοι ήμασταν, ούτε λεφτά δεν υπήρχαν. Τον πάτο του βαριού ξύναμε να βρούμε κανένα φράγκο. Εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε σε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ας μην μπούμε τώρα, ας μην έρθουμε τώρα στη συζήτηση, αλλά ας κατάμε και τον. Και την ανάσα μας κάνουμε και το σαυρό μας οι πιστεύοντες, τέλος πάντων, να μην ξαναδούμε, να μην έχουμε ένα οικονομικό ντεζαβί, να μην επιστρέψει η κρίση στην Ευρώπη, ίσως μέσα και από πολιτικές, κοινωνικού, οικονομικές ακαταστασίες, ταλαιπωρίες, τέλος πάντων, καταστάσεις που δεν είναι εύκολα προβλέψιμες. Έτσι κι αλλιώς, όπως και ειδικοί λένε, αφού αναφέρθηκε στην καθημερινή, ας αναφερθώ και στο Βήμα. Σήμερα στο Βήμα της Κυριακής έχει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα, το Βήμα της Κυριακής, για αυτό που χαρακτηρίζει κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, όπου ο μεν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας Γιάννης Θουρράς λέει ότι ουδής είναι άτρωτος, μπορεί να θεωρείται, να θεωρεί αυτόν άτρωτο, ούτε μια χώρα μπορεί να θεωρεί αυτήν άτρωτη, αλλά και ο γνωστός παλιός τραπεζίτης, ο κύριος Σάλλας, Μιχάλης Σάλλας, περιγράφει τους κινδύνους για ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια, δεν είμαστε τόσο αδύναμοι όσο ήμασταν το 2009, αλλά άμα ξεσπάσει ένα τσουνάμι, άμα ξεσπάσει ένας, τέλος πάντων, μια κρίση, κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί κάθε οικονομία, και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, να αντισταθεί. Πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγαλύτερες οικονομίες από τη χώρα μας βρίσκονται σε δυσκολότερη φάση. Οι δείκτες δηλαδή είναι μάλλον καλύτερες μεν για μας, αλλά ίσως χειρότερες συνολικά για την Ευρώπη. Οπότε, εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και με αυτά και με εκείνα έχουμε βεβαίως και το πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο μας απασχόλησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, όπως ανέφερα, πλάκα κάνω, το καταλάβατε. Ποιος είναι εδώ με τον Καρβέλα και ποιος είναι με τη Βύση. Σηκώστε το χέρι σας ή στείλε μηνύματα. Έρτινγκς Ρέντιο στο Viber εδώ. 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Και αν δεν λίγο ευθυμίσουμε τέτοιες ώρες, τέτοια ώρα μιας ημέρας που παραμένει χαλαρή, έστω και φθινοπορεινή, ποτέ άλλο δεν ευθυμίσουμε.

0: Και βέβαια περιμένουμε, και αυτό θα το περιμένουμε, θα το δούμε την άλλη εβδομάδα να ξεκινάει. Νομίζω αρχίζει γενομένη από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη Τετάρτη. Περιμένουμε τον δεύτερο κύκλο ερευνών και δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, περιμέναμε τη ΔΕΘ, περιμέναμε τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών αμέσως μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού, τον Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Είδαμε το κύμα εκείνων των ερευνών που αποτύπωσε κατά κάποιο τρόπο τις τάσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο, όχι από ό,τι φαίνεται, αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε, επιβεβαιώνεται, ξεκινώντας από τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πρώτο θέμα σήμερα κάνει μια ανοίξη και μάλιστα το βλέπει λίγο διαφορετικά με κάποιες εσωτερικές έρευνες και focus group τα ευρήματα του Μαξίμου. Αν κρατήσει κανείς, μπορεί βεβαίως να υπάρχει μια σταθερότητα, η τάση να είναι υπέρ μιας σταθερότητας, αλλά υπάρχει και μια έκπληξη, μια βόμβα στα ακροδεξιά, το κόμμα Κασιδιάρη όπως λέγεται, αν και η Συμμαχία Ελλήνων σε άλλους τυπικά καταγράφεται, φαίνεται όχι μόνο να καταγράφει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ανησυχητικό ποσοστό, αλλά και να ρίχνει σημαντικά τόσο το πιθανόν αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στην ίδια έτσι, δεξαμενή ψήφων λίβαν κινούνταν το πιο ριζοσπαστικό νεοφασιστικό, όπως ήδη δεν κρυβόντουσαν όταν υπήρχε Χρυσή Αυγή να το λένε, κόμμα φαίνεται να κερδίζει και να σαρώνει αυτές τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όχι ότι είναι όμορφες, ούτε καμία σχέση έχει, μόνο ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβαλε την εγκληματική συμμορία οργάνωση, όπως αποδείχθηκε, της Χρυσής Αυγής στη φυλακή. Και είναι αυτός ο οποίος πιθανόν να δει την πλάτη, με το κόμμα του δηλαδή, εκείνων που αφού πέρασαν τα χρόνια και από φυλακίστηκαν, με τον α ή β τρόπο επιστρέψουν. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Καλά να είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: φθινοπορεινό τραγούδι, αλλά δεν ήταν μόνο λόγω εποχής που το διαλέξαμε. Το ακούσαμε το όποιο το ξέρει του μεγάλου Μίμη Πλέσσα, την επίσης πολύ μεγάλη Νανά Μουσχούρη. Δεν είναι μόνο όμως η περίοδος, ήταν και το γεγονός ότι έτσι ψάχνοντας, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο θα έχει τα γενέθλιά του αυτός ο, επιτρέψουμε να το πω, μουσουργό, διότι ο Μίμης Πλέσσας κατάφερε και νιώταν από την τζαζ μέχρι τα λαϊκά, από τα πιο ελαφριά όπως λέγανε τραγούδια μέχρι μέχρι τις πιο σύνθετες ενορχιστρώσεις, τέλος πάντων, μια του Μίμη. Περιγράψαμε με δύο λόγια, ίσως περισσότερα από δύο, όπως κατηγορούν λόγω πολυλογίας, την εβδομάδα που πέρασε και την εβδομάδα που έρχεται αυθαιρέτως, και υποκειμενικά, όπως είπαμε, θεωρούμε ότι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας, μετά φυσικά τον καυγά Καρβελαβίση που λέγαμε νωρίτερα και πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το βράδυ, το σημαντικότερο για να σοβαρευτούμε γεγονός ήταν η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι άφησε? Αυτό είναι ερώτημα, και αυτό το ερώτημα το θέτω ευθύς αμέσως στον συνομιλητή μας, σας το προανήγγυλα, τον διεθνολόγο κύριο Θόδωρο Τσίκα, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσίκα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι μάλλον.
1: Γεια σας κύριε Νανιάδη, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αγαπητέ Θοδωρή, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας. Μπορούμε να γνωρίζουμε, να υποθέσουμε τι μπορούμε να κρατήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Ναι, νομίζω προσωπικά ότι το πιο σημαντικό από την επίσκεψη είναι το γεγονός ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί από την αμερικάνικη πολιτική ηγεσία σε πολύ ψηλό επίπεδο ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η σημερινή αμερικανική διοίκηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είχε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι ένα μείον στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Και με αυτόν τον τρόπο.
0: Εδώ θα σας διακόψω, αγαπητέ Θοδωρή, και θα πω ότι υπάρχουν και αντιλήψεις που λένε και απόψεις που λένε όχι. Είναι συν, γιατί με μια απρόβλεπτη διοίκηση, τη διοίκηση Τραμπ, ίσως και καλύτερα να περνάς κάτω από το ραντάρ. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά πώς περνάς κάτω από το ραντάρ όταν έχει το Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα? Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες και το θεωρώ και λογικό να γίνουν προσπάθειες να συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, είχε όμως τη δυνατότητα να ακούσει επισήμως και από κοντά και σε εμπιστευτικό σε ένα βαθμό πλαίσιο πώς σκέφτεται η αμερικανική ηγεσία, όχι μόνο για τις διμερείς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά γενικότερα για τις εξελίξεις στον πλανήτη μας και φυσικά και για τις επιδράσεις που έχουν στην περιοχή μας οι δύο μείζονες κρίσεις οι οποίες εξελίσσονται. Η μία είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και άλλη είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή με πιο πρόσφατη τη σύγκρουση στον Περσικό κόλπο. Και από την άλλη, φυσικά η ελληνική πολιτική ηγεσία μπορεί να περάσει σε υψηλότερο επίπεδο στην αμερικανική ηγεσία τα δικά της μηνύματα, το πώς αυτή βλέπει τα θέματά της, τα ζητήματα της περιοχής κτλ. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το κεντρικό σημείο σε αυτή την επίσκεψη. Τα υπόλοιπα βεβαίως μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά είναι λιγότερο σημαντικά. Διευρύνονται κάποια πεδία συνεργασίας. Θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει και με επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εντάξει, κάπως πρέπει να γεμίσει η επίσκεψη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι σοβαρό.
0: Νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει κανείς, ή μάλλον σε ρωτάω αν μπορεί να κρατήσει κανείς μια αίσθηση ότι η Αμερική έχει επενδύσει αρκετά πολλά στην χώρα μας καθώς διάδρομος για την πώληση δικού του LNG, τέτοια και Σούδα και Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά, και τέτοια assets, ας τα πούμε έτσι, που έχουν στρατηγικά αναβαθμίσει τη θέση της χώρας. Μπορεί να το κρατήσει αυτό κανείς? Έχει βάση ή είναι έτσι ένα ευχολόγιο?
1: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, έτσι. Ενδιαφέρονται πολύ, είναι μια περιοχή, την ευρύτερη ενώ περιοχή μας, έτσι, που ουσιαστικά ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Και φυσικά κοιτνιάζει με τη Μέση Ανατολή, η οποία τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τους ενδιαφέρει βέβαια και προς βοράν, γιατί είναι σχετικά κοντά λόγω Βαλκανίων στο θέμα Ουκρανία, Ρωσία και λοιπά. Σε αυτό το ενδιαφέρον για την περιοχή μας έχουν έναν ρόλο και για την Ελλάδα. Και βεβαίως ορισμένα από αυτά τα assets, όπως το λες εσύ, που αναφέρεις, έχουν σημασία. Θεωρώ ότι...
0: Έτσι αλλάγαμε στο χωριό μας, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, γι' αυτό το ξέρω. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι η Σούδα, η οποία είναι, οι Αμερικανοί τη θεωρούν το διαμάντι του στέματος, διότι είναι μια εξαιρετική θέση της, η γεωγραφική και η γεωφυσική.
0: Ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο.
1: Έτσι. Ένας τεράστιος φυσικός κόλπος. Έτσι, είναι φυσικός κόλπος η Σούδα. Δεν φτιάχτηκε. Μπορεί να προεκτάθηκε, να έγιναν επιπλέον έργα, αλλά είναι ένας φυσικός κόλπος προστατευμένος στην Ανατολική Μεσόγειο με πολύ μεγάλη γυτνίαση με την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι βασικό για τα θέματα της ασφάλειας. Έχουν και το θέμα για τα θέματα της ενέργειας με τον κάθετο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη, διότι τι γίνεται εκεί. Εκεί πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι εκτός από το Ουκρανικό, οι Αμερικανοί έχουν πια πλημμυρίσει σε φυσικό αέριο. Έχουν βρει μια νέα μέθοδο παραγωγής φυσικού αερίου, εξόρυξης, είναι το σχιστολιθικό αέριο, μέσα από τα βουνά, με εξορύξεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο βγαίνει αυτό το αέριο και θέλουν να το πουλάνε παντού. Έτσι είναι εύκολο. Τώρα, επειδή πρώτον έπρεπε ορισμένες χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Ευρώπης, να απεξαρτηθούν από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, οι Αμερικανοί βρίσκουν, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη μία διέξοδο για να δώσουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το λεγόμενο LNG. Έτσι για να το διοχετεύσουν προς τα πάνω. Και επειδή τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα οι Αμερικανοί συνδέουν πολύ την ενέργεια με τα θέματα ασφάλειας, θεωρούν, νομίζω σωστά, ότι χωρίς ενεργειακή αυτονομία δεν έχει κανείς ασφάλεια, διότι μπορεί κάποιοι ενεργειακοί διάδρομοι να κλείσουν και επομένως να μείνεις χωρίς ενέργεια, η οποία τροφοδοτεί βέβαια τα πάντα. Νομίζω ότι και αυτούς τους λόγους έχουν δώσει ένα ρόλο, δίνουν ένα ρόλο σε όλες τις χώρες της περιοχής. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα.
0: Να κρατήσουμε και μια άλλη φράση από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιου στην Πνίκα. Μπορεί να είναι, το έλεγα εισαγωγικά, το ντεκόρ μιας προεκλογικής, ωραίο ντεκόρ θα είναι, μιας προεκλογικής δικής του κούρσας, αλλά ας κρατήσουμε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Λέει κάποια στιγμή, μάλλον το είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε καθημερινή την επόμενη μέρα, δεν έχει σημασία, λέει ότι θεωρεί αδιανόητη μια σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία και ότι εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται ώστε να μην γίνει. Αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Μπορεί να ερμηνευτεί ότι είναι μια συμπεριφορά έτσι ενός πατερναλιστικού τρόπου αντιμετώπισης των μικρών χωρών από την υπερδύναμη, ή να το διαβάσουμε ως μια διαβεβαίωση ότι, παιδιά, εντάξει, καλή η εξοπλισμοί, αλλά πουλάμε μισόπλα, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε.
1: Για τους οι Αμερικανοί πάντα, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο που ο πλανήτης είναι μια ζούγκλα, έτσι, το τελευταίο που θα ήθελα να δουν είναι να δουν δύο συμμάχους τους να συγκρούονται. Για θέματα τα οποία τα θεωρούν και πολύ μικρότερη σημασία από ό,τι φυσικά είναι η Μέση Ανατολή ή η Ουκρανία. Διότι αυτό θα δημιουργούσε και μεγάλη ροχμή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία είναι στην κρίση με αυτή την περιοχή και η οποία αποτελείται ουσιαστικά από Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, και θα ήταν πραγματικά προβληματικό για αυτούς, γιατί όπως έχουν δώσει σε εμάς κάποιο ρόλο, έχουν δώσει και στην Τουρκία κάποιο ρόλο. Εν περιπτώσει, αυτό θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό. Το μεγάλο θέμα είναι το εξής. Εάν όμοι γίνονται, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο πιθανή μια κρίση, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν όμοι γίνονται, γινόταν μια κρίση, θα είναι εκείνη τη στιγμή οι Αμερικανοί, ειδικά υπό τη διοίκηση Τραμπ, πάντα το τονίζω αυτό, γιατί σε άλλη περίπτωση θα έλεγα άλλα πράγματα, ειδικά τη διοίκηση Τραμπ, να παρέμβουν, και με ποιο τρόπο θα παρέμβουν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο της παρέμβασής τους. Σίγουρα θα ήταν να μην γίνει σύγκρουση, αλλά θα ήταν διαθέσιμη. Επειδή γενικώς οι Αμερικανοί είναι σε μια φάση που μειώνουν τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια τόσο της Ευρώπης όσο και της Μέσης Ανατολής, πρέπει, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι εκείνη τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα θα έχουν την βούληση και κυρίως την θέληση να ξοδέψουν πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για να αποτρέψουν μια σύγκρουση. Και ακόμα περισσότερο, και αν ακόμα την παρέμβουν να αποτρέψουν, με ποιο τρόπο θα την αποτρέψουν. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε μια κρίση, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη ώρα.
0: Και έχουμε μπροστά μας, η κουβέντα το πάει, έχουμε μπροστά μας το περίφημο καλώδιο. Όχι τηλεπικοινωνιακό, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος. Είναι καλώδιο το οποίο είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας ενδιαφέρει και εμάς και για οικονομικούς, για την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους. Οπότε, εδώ, βάζω ερωτηματικό και σε αφήνω να σχολιάσεις. Μιλάμε πάντως με τον διεθνολόγο και φίλο Θοδωρή Τσίκα.
1: Τώρα, να δούμε την κατάσταση. Το καλώδιο θα περάσει από μία, εκτός από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, τα οποία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, η Κύπρο στα δικά της και η Ελλάδα στα δικά της, ανάμεσα θα περάσει και μια περιοχή διεθνών υδάτων. Δηλαδή εκεί στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, πριν φτάσει το καλώδιο στην Κρήτη, ξεκινάει από την Κύπρο και φτάνει στην Κρήτη, έτσι πριν φτάσει στην Κρήτη περνάει από την περιοχή των διεθνών υδάτων. Για να εγκατασταθεί το καλώδιο πρέπει να γίνουν έρευνες πρώτα, να προηγηθούν έρευνες. Οι έρευνες αυτές πρέπει να αγγίξουν και το βυθό για να δουν αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες και τα λοιπά. Δηλαδή το καλώδιο εάν μπει κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί στο βυθό. Τι υπάρχει όμως στο βυθό? Στο βυθό υπάρχει η υφαλοκρηπίδα. Άρα η υφαλοκρηπίδα στα διεθνή αυτά ύδατα έχει δύο διαφορετικές οριοθετήσεις αλληλεπικαλυπτόμενες.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή η μία έχει γίνει, διαλέγω με χρονολογική σειρά, με το τουρκολιβικό μνημόνιο και η άλλη έχει γίνει με τη μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Επομένως εκείνο το σημείο των διεθνών υδάτων οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα έρευνης και εκμετάλλευσης. Λοιπόν, άρα ποια είναι η δυσκολία? Η δυσκολία είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει, όταν λέω έχουμε εννοώ Ελλάδα και Τουρκία, και δεν έχει επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να κατορθώσουμε να βρούμε λύση στο θέμα της υιοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και άρα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές, ας πούμε, οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων στα διεθνή ύδατα, στο βυθό των διεθνών υδάτων. Επομένως, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα μπουν για να λύσουν τα δικά μας θέματα που δεν έχουμε μπορέσει να επιλύσουμε, ή και ακόμα και οι Ευρωπαίοι και όλοι. Άρα θα χρειαστεί, εγώ πιστεύω, μέσα σε όλα και μια άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση. Σίγουρα θα χρειαστεί και μια ενημέρωση από τη Γαλλία, γιατί το γαλλικό πλοίο θα κάνει τις έρευνες, άρα πρέπει και αυτοί να ενημερώσουν, και ίσως χρειαστεί και μια διεθνής μεσολάβηση για να μην πάμε σε εμπλοκή. Και τώρα, ζητήθηκε από το Ρούμπιο να γίνει μεσολάβηση, δεν το ξέρω. Είναι διατεθειμένος ο Ρούμπιο και διαθέσιμος να κάνει τέτοιου τύπου μεσολάβηση, επίσης δεν ξέρω. Αλλά πάντως πιστεύω ότι εκεί θα τριγυρίσει μια, να το πω έτσι, μια πρωτοβουλία, εάν αναλυφθεί.
0: Αλλά αγαπητέ κύριε Τσίκα, αγαπητέ Θοδωρή, αυτό φέρνει πάλι μια συζήτηση που έχει να κάνει, τη συζήτηση πάνω φέρνει στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το δικό μας τουλάχιστον, το ελληνικό. Δηλαδή βλέπει κανείς την ωριμότητα που θα απαιτείται από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον μεγαλύτερα κόμματα να συνενέσουν στο ότι ναι ρε παιδί μου, πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε με τους απέναντι για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Εδώ βλέπω, αν κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ διορθώστε με, διορθώσέ με. Βλέπω μια αντιφατική κατάσταση. Δηλαδή, από τα αριστερά της κυβέρνησης κόμματα, όπως είναι η Ελλάς και το Πασόκ, να κατηγορούν την κυβέρνηση, όχι αμέσως προς ενδοτισμό, αλλά σχεδόν ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να σηκώνουν περισσότερο, αν θέλεις εντός εισαγωγικών, πατριωτικούς τόνους το κόμμα του κ. Τσίπρα και η Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν συνθέτει μια αντιφατική συνθήκη?
1: Ναι, γενικά να σου δώσω μια απάντηση με λίγες λέξεις. Ναι, δεν υπάρχουν δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα. Πιστεύω ότι και στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί αισθάνεται μεγάλη πολιτική και εκλογική πίεση από τα δεξιά του, έτσι, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επερχόμενη επίσης πρωτοβουλία Σαμαρά την προβληματίζει κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, δισκαμψία στο πολιτικό σύστημα να προχωρήσει σε όριμες, ας πούμε, τέτοιες επιλογές. Βέβαια, αυτό είναι γιατί κυρίως, όχι μόνο, αλλά έχουμε προεκλογική περίοδο. Αλλά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που είχαμε τα ήρεμα νερά, δεν ήταν στα ελληνοτουρκικά, δεν τα αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε. Δηλαδή δεν μπήκαμε στη συζήτηση για το σκληρό πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Το φέραμε γύρω-γύρω. Όπου κάποια στιγμή βέβαια, όταν αφήνεις ανοιχτές τις εκκρεμότητες και δεν τις επιλύσεις, σου εμφανίζονται μπροστά. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αμέσως μετά τις εκλογές στην Ελλάδα θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή αυτό το ζήτημα. Δηλαδή που δεν θα έχουμε προεκλογική περίοδο, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Διότι δεν πρόκειται αυτά. Bypass δεν μπορείς να κάνεις ούτε στην πολιτική, ούτε στη γεωπολιτική, ούτε στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορείς να παρακάμψεις τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν. Οι διαφωνίες υπάρχουν. Οι τριβές υπάρχουν. Αλλά αν δεν
2: θα επανέλθω, θα εμφανίζονται
1: και θα επανεμφανίζονται.
2: Ναι, γιατί θα ξαναφέρω το ερώτημα, αγαπητέ Θοδωρή, με άλλο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό τη στιγμή για την οποία κόμματα που υποτίθεται αξιακά είναι υπέρ του διαλόγου με το γείτονα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση από τα δεξιά ή ας πούμε από πιο εντός εισαγωγικών σχηματικά να το πω έτσι υπέρ της πιο συντηρητική να μην πω πατριδοκαπηλική από πιο συντηρητική οπτική γωνία, δηλαδή πού να βρεθεί έδαφος ώστε να υπάρξει συνένεση εσωτερική καταρχήν βάσει της οποίας θα πας μετά να συζητήσεις.
1: Και εγώ σου απάντησα. Πιστεύω ότι γενικά αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα δεν βρίσκονται εύκολα αυτές οι δυνατότητες. Θεωρώ όμως ότι αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της Άνοιξης θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτές οι δυνατότητες. Φυσικά την πρωτοβουλία πρέπει να την παίρνει εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως πήρε παράδειγμα ο Κώστας Σιμίτης όταν άρχισε τη διαδικασία του Ελσίνκη, η οποία έγινε μια ανταλλαγή ουσιαστικά. Η Κύπρος πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να επιληθούν και οι ελληνοτουρκικές διαφορές και το Κυπριακό, όπως έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών κλπ. Δηλαδή η πρωτοβουλία βρίσκεται πάντοτε όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ελληνοτουρκικά, αυτά τα ήρεμα νερά που λέμε, έτσι. Η πρωτοβουλία πάντοτε βρίσκεται στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οφείλει και η εκάστοτε αντιπολίτευση να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η συνένεση. Νότι εδώ, κυρία Νανιάδη, εδώ ναι. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Η συνένεση είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι στην κατεύθυνση να επιλύονται θέματα. Διότι κατά καιρούς έχουμε δει μια κάποιο τύπου συνένεση στην κατεύθυνση της ακινησίας στην εξωτερική πολιτική. Σου υπενθυμίζω, για παράδειγμα, τη Συμφωνία των Πολιτικών Αρχηγών για το Μακεδονικό, όταν ήταν ανοιχτό υπό τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ουσιαστικά μπλοκάρισε την επίλυση του Μακεδονικού Υπουργού μας και την χειροδότηση για 30 χρόνια μετά να μας ταλανίζει.
2: Και στο Μακεδονικό αλλά και στο Κυπριακό να πάμε, η λογική του επίσης Πέτρο Μολυβιάτη της σταθερότητας, δηλαδή της του να μην ανοίγουμε μέτωπα, να μην προχωρούμε, μας είχε οδηγήσει σε μια αλληλουχία χαμένων ευκαιριών. Κάθε ευκαιρία που προέκυπτε στο Κυπριακό ήταν χειρότερη από την προηγούμενη που είχαμε εμείς δυναμητήσει. Από το σχέδιο Ανάν μέχρι το Κράν Μοντανά. Και αυτό δεν αφορά μία πολιτική παράταξη, αφορά, θα έλεγα, διακομματικά και διαχρονικά όλη τη ελληνική διοίκηση.
1: Συμφωνώ απολύτως με εσύ. Αυτό είναι πραγματικότητα και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε και τα ελληνοτουρκικά να τρέχουν. Γιατί πρέπει να σου πω, επειδή είπε στις χαμένες ευκαιρίες, πρέπει να δει κανείς τις ευρύτερες τάσεις. Η Τουρκία συνεχώς ενισχύεται, διότι είναι αντικειμενικά, έχει πολύ καλό γεωπολιτικό οικόπεδο, ο πληθυσμός της, η αμυντική της βιομηχανία κλπ. Επομένως, συμφέρει την Ελλάδα να διαπραγματευτεί τώρα, πριν ανατραπούν οι ισορροπίες στην περιοχή μας. Θα ξαναλέμε μετά από 10 χρόνια για χαμένες ευκαιρίες, αυτό θέλω να πω.
2: Καλά, να είμαστε εδώ, να είμαστε, να τα ξαναπούμε και να μην μετράμε χαμένες ευκαιρίες, αλλά λέμε ευκαιρίες που τις αξιοποιήσαμε από εδώ και από εκεί. Θόδωρης Τσοκιάς, διεθνολόγος, Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, κύριε Τσίκα, για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι με ψυχραιμία προσπαθήσαμε να δούμε, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, μια σύνθετη, εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση που υπάρχει στην ευρύτερη γειτονιά.

ψάχναμε να βρούμε τη βδομάδα τι έγινε και παραλείψαμε βεβαίως το κάτι το οποίο έγινε χθες. Χθες πραγματικά στην μακρινή μας Αυστραλία. Η Μελβούρνη είναι μια χώρα, μια πόλη συγγνώμη, η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο, λένε κάποιοι, μετά την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό τον έχουν στην Μελβούρνη, με δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελλήνισσους και τέταρτης Ελληνοαυστραλούς, που όμως κρατάνε με πάθος την ελληνική συνείδηση, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και το μπορώ να το επιβεβαιώσω και από άλλες ελληνικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο στον Καναδά, στο Τορόντο και αλλού, εν πάση περιπτώσει. Χθες λοιπόν έγινε ένας συγκλονιστικός τελικός του Αυστραλιανού Κυπέλλου το βράδυ του Σαββάτου, και η μικρή αλλά ιστορική Ελλάς Μελβούρνης, ή όπως επισήμως λέγεται South Melbourne Football Club, νότια Μελβούρνη ποδοσφαιρική ένωση σωματείων, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε το φαβορί, την Melbourne Victor, πάλι από τη Μελβούρνη, αλλά όχι ελληνική. Οι ελληνικές σημαίες, οι γαλανόλευκοι, το πώς πανηγυρίζανε οι αθλητές, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά Ελληνοαυστραλοί, με ελληνικές σημαίες μέσα στο γήπεδο, το ότι ήταν ντυμένο γαλανόλευκο όλο το στάδιο, οι κερκίδες, και πανηγυρίζαν πάλι με ελληνικές σημαίες, ο εθνικός ύμνος, όλα αυτά ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό στοιχείο που πολλές φορές φεύγει χωρίς καμία εθνικιστική διάθεση, διαφεύγει από την προσοχή μας. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι σημαντικό και το γεγονός ότι θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, και πολύ καλά θα κάνουν. Άλλωστε, από το πρώτο σύνταγμα, την πρώτη εθνοσυνέλευση, προβλέπεται ότι οποιοδήποτε θεωρούν αυτούς Έλληνες ή κατάγονται από την Ελλάδα έχουν δικαίωμα ψήφου. Πολύ σωστά βρέθηκε τρόπος να διευκολύνονται στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσοι θέλουν, όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά που συμβαίνουν εδώ στην άκρη αυτή της Βαλκανικής. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάς Μελβούρν, την ιστορική Ελλάς, μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακάρα η Ελλάς Μελβούρνη. Απλώς ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ. Και γιατί το σκέφτηκα αυτό? Δεν σκέφτηκα μόνο ότι έχουμε το ελληνικό κλασικό, ελ κλασικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο σταδίο Καρασκάκη. Εντάξει, την Παρασκευή προχθές το πρωί, το βράδυ, έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο Τόπος, είμαστε και Μόστογλοι, ο θάνατος του μεγάλου Πειραιώτη συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου, ένα εκ των οποίων, ένα έργο από αυτά που έχει υπογράψει, είναι τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, και έτσι τιμηθήκαμε τον Μπούκοβι, ενώ την Παρασκευή το πρωί πολύ λιγότεροι τον ξέρουν, ένας εξαιρετικός πειραιώτης αλήτης φίλος μου, ο Άρης Ποήλας, παράγοντας του Ολυμπιακού, έφυγε. Στη μνήμη τους, ας έρθει η νύχτα το βράδυ, όπως έλεγα νωρίτερα, ας κερδίσει ο καλύτερος το βράδυ. Φτάνει να φοράει η ερυθρολευκά. Να είστε καλά. Θα τα λέμε στο ρεπορτάζ από τη Δευτέρα και θα τα πούμε και καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ανεργοβόρο βιομηχανία με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, την κάλυψη ως και του 100% των ζημιών σε κατοικίες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% το 27, υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η Ελλάδα που περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης υπάρχει μόνο στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανάρτησε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του, χαρακτήρισε τον κάθετο διάδρομο έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, επισημένοντας ότι συμβάλλει στην απεξάρτηση των χωρών της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά, τονίζοντας ότι η στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του, καθώς και το θετικό ρόλο της συμμετοχής του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας απέφθυναν οι Χούθοι μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρή, δήλωσε ότι όλα τα σαουδαραβικά αεροδρόμια, με εξαίρεση εκείνα της Μέκκας και της Μεδίνας, αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Την επίθεση καταδίκασαν έντονα ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορείται επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του στην ανακρίτρια. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη κατά γνώστων για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια του πάρτι και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία 52χρονου που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσυκλέτα του πίσω από τον Γκολφ Λιφάδας. Το θύμα έφερε τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι και το σώμα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Ο 52χρονος που εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και είχε συνδεθεί με εγκληματική οργάνωση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να του είχαν στήσει ενέδρα με τις πρώτες εκτιμήσεις να παραπέμπουν. Πέμπουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Όπως ανέφερε, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες θα γίνει μόνο όταν δοθούν οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών. Υπογράμμισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφαλείας της σχολικής κοινότητας, ενώ προανήγγειλε συνάντηση με εκπροσώπους των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες για σήμερα σε Ιόνιο, δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα περιοδικά, τις Ποράδες και την Εύβοια, νότια ανήμιος 6 Μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική και θερμοκρασία που φτάνει τους 25 βαθμούς. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τη μία και εμείς θα σας κάνουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 2 ακριβώς. Τον αντρούτσα στο μικρόφωνο. Πάμε με πιλότο το Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος φροντίζει για να ακούγεται ο ήχος μας καμπάνα, παντώντας τα κουμπιά εδώ της κονσόλας. Τα δύο υπέροχα κορίτσια μου, η Μαρία Κόντου και η Αθήνα Σαλούστρου, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και έχουν φροντίσει και να κλείσουν ωραίους καλεσμένους και γενικά μας οργανώνουν εδώ στον αέρα. Και φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης με τις μουσικές του επιλογές θα σας συντροφεύσει και θα μας συντροφεύσει, είπαμε, μέχρι τις 2. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Μην ξεχνιόμαστε, όπου κι αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε στο σπίτι σας, από την κουζίνα σας γιατί μαγειρεύετε το φαγητό σας, είτε γιατί μπορεί να κάθεστε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και να τρώτε το μπραντς σας, είτε να μας ακούτε από τα ακουστικά σας κάνοντας μια πολύ ωραία βόλτα έξω. Έχει κίνηση, εντάξει, όχι κάτι φοβερό. Έχει έναν πολύ ωραίο ήλιο, βέβαια, όσο προλαβαίνετε, γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μπορεί να έχετε βγάλει τα κατοικιδιά σας βόλτα, μπορεί να έχετε πάει για τρέξιμο, αν το έχετε κάνει αυτό σίγουρα θα σκάσετε, όπως σας είπα, γιατί έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Δεν έχουμε, από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τις βοριάδες. Οπότε ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινό κλίμα, είναι αυτή η πλευρά του φθινοπόρου. Θα έχουμε βέβαια από μετά το απόγευμα και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές έρχεται αυτό το σύστημα από τη Σικελία και θα μας φέρει βροχές. Αλλά τι να κάνουμε, φθινόπορο είναι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Μου γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, από σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες. Και φυσικά με βρίσκετε και στο Instagram, τον Drew, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

Και παρόλο που είναι Κυριακή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές ειδησούλες. Προέρχονται κυρίως από το αστυνομικό δελτίο. Με τι να ξεκινήσω, με την Γλυφάδα. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με τον Ηλία Κούγο για να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Με τη δολοφονία του 52χρονου στον γκολφ εκεί στη Γλυφάδα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα. Για συνδέσεις με την Greek Mafia, στο βαρύ ποινικό παρελθόν του θύματος εστιάζουν οι αρχές, αναζητούν. Για συνδέσεις με την Greek Mafia, στο βαρύ ποινικό παρελθόν του θύματος εστιάζουν οι αρχές.

0: Λοιπόν, οι υπόλοιπες ειδήσεις είναι και από την Θεσσαλονίκη, που μία πάντως προκαλεί και σοκ με το θάνατο μιας 20χρονης μετά από χρήση έκσταση. Στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί ο φίλος της, με τον οποίο κάνουν μαζί χρήση. Αυτό την όθησε στις ουσίες, λέει ο πατέρας της. Ενώ ένας μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε με αυτοκίνητο σε ουζερή της πόλης, τραυμάτισε 3 άτομα. Αυτό έγινε πάλι τα ξημερώματα. Τώρα οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του γεμάτου πελάτες Σουζερί. Όπως σας είπα, τραυμάτισε 3 θαμώνες και προφανώς προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Και επειδή ξέρω ότι μπορεί να είστε από αυτούς που στα πηγαδάκια σίγουρα σχολιάζετε τι έχει συμβεί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, στο μικροσκόπιο πλέον της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν μπει οι δύο συναυλίες της τραγουδίστριας. Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ, λένε 80.000 ευρώ, υπάρχουν και αδήλωτα και από περιοδίες στο εξωτερικό. Εχθές πραγματοποιήθηκε και έλεγχο στο σπίτι του συνθέτη. Και από αυτό που έχουμε ακούσει και από τους ειδικούς που γνωρίζουν καλά για τα πνευματικά δικαιώματα, όλα αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, που υπήρχε όλη αυτή η φημολογία για το αν τελικά ο Νίκος Καρβέλας θα προχωρήσει στην απαγόρευση προς την Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια κτλ. Σε όλα αυτά ανήκουν στον καλλιτέχνη. Οπότε αυτό που μας έχουν διευκρινίσει και οι νομικοί είναι ότι αν προχωρήσει αυτή την κίνηση, όντως η Άννα Βύση δεν θα μπορεί να πει κανένα από τα 400 και τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Είχαμε και όλες αυτές τις ανακοινώσεις, όλο αυτό το πινκ-πονκ που ένας έλεγε τα δικά του, απάντησε μετά η τραγουδίστρια, έχει γίνει ένα σύρια, αλλά ασχολούμαστε με όλο αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι απολογίες του Φιλίππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Απολογήθηκε και η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Θα συνδεθούμε και με την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, για να μάθουμε τι ακριβώς υποστήριξαν στις καταθέσεις τους. Και σήμερα περιμένουμε και το απόγευμα και τα απορίσματα που διενεργούνται και στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα, γιατί αύριο Δευτέρα, επενθυμίζω, τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Στην Γκράβα δεν το γνωρίζουμε ακόμα εάν θα λειτουργήσει, μετά και τις αναφορές που είχαμε για την οσμή του αερίου. Πάντως από το Δήμο αυτό που λένε, δεν υπάρχει κανένας, όχι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, συγγνώμη, ο Δήμος ζητά γραπτή γνωμάτευση από τα συνεργεία ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, προκειμένου μετά στη συνέχεια να πάρθει η απόφαση για το αν θα επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Ηλία Κούκο να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από τη δολοφονία στη Γλυφάδα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι.
0: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον του είχαν στήσει καρτέρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε, είναι ένα απομονωμένο σημείο, παρότι είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας, υπό την έννοια ότι είναι ο δρόμος που πηγαίνει περιμετρικά του εργοταξίου του ελληνικού και βγάζει στο γήπεδο του γκολφ. Ναι. Είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας. Την ημέρα έχει κίνηση. Το βράδυ όμως, καθώς ήμασταν εκεί από νωρίς το πρωί, είναι απομονωμένο το σημείο.
0: Ναι, δεν έχει. Έχει περισσότερα σπίτια, δεν έχει μαγαζιά, για να πεις ότι...
1: Δεν έχει κάτι που να... αυτόκτες μάρτυρες. Είναι απομονωμένο. Οπότε φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του σημείου. Mm-hmm. Αρχικώς τώρα μαθαίνουμε και πράγματα για το παρελθόν του κλίματος. Mm-hmm. 52.
0: Να το πάρουμε τώρα λίγο από την αρχή, σε περίπτωση που κάποιος μπήκε τώρα στην ακρόαση μαζί μας και δεν έχει ακούσει και τις προηγούμενες εκπομπές και τα δελτία. Η δολοφονία συνέβη τα ξημερώματα.
1: Πιο νωρίς, περί τις 12.30 ενημερώθηκε η αστυνομία από έναν περί

0: οδηγό της περιοχής, μάλλον κάποιον οδηγό κύματος, ότι είναι ένας άντρας πεσμένος δίπλα σε μια μηχανή. Αρχικά μαθαίνουμε ότι πήγαν εκεί μηχανές της αστυνομική της τροχέας.
1: Ναι, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν κάποιο τροχαίο είχε γίνει.
0: Κάποιο τροχαίο. Μόλις όμως έφτασαν εκεί αντιλήφθηκαν ότι είναι ένοπλη επίθεση. Αποκλείθηκε ο χώρος, κλείθηκε ο ιατροδικαστής, ερευνητές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και έγιναν επισταμμένες έρευνες στο σημείο. Για να συλλέξουν ό,τι στοιχεία μπορούν να συλλέξουν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια και οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο και 8 κάλικες από 9 πιστόλια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα γνωρίζουμε τώρα. Αυτό το περιστατικό έγινε περί 12.30. Αυτά μέχρι και τις 7-8 το πρωί δημοσιογραφικά αυτά γνωρίζαμε. Δηλαδή το περιστατικό, το σημείο, δεν γνωρίζαμε για το θύμα τίποτα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια βέβαια άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες. Μιλάμε για έναν άντρα 52 ετών με ποινικό παρελθόν, οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας.
1: Ναι.
0: Έχει συμπεριληφθεί στο φάκελο της Greek Mafia το 2015. Έχει το 2018 και το 2022 έχει συλληφθεί για επεισόδια μεταξύ οπαδών. Το 2024 συνελήφθη για ενδοκογενειακή βία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ενώ φαίνεται ότι ήταν στην ομάδα, εγκληματική ομάδα, νονού της νύχτας, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από ιδιωτική κλινική το 2025 στο Χαλάνδρη, αποκαλούμενο και ως Θαμνάκια.
1: Ναι, το θυμόμαστε όλοι.
0: Που είχε γίνει, που τον περίμεναν από τη εκτελεστές της Ρωσόφωνης Μαφίας και άρχισαν να πυροβολάνε αδιακρίτως.
1: Ναι, μέρα μεσημέρι που είχε γίνει.
0: Ναι, με πολύ κόσμο εκεί. Ευτυχώς δεν είχαμε παράπλευρες απώλειες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι το θύμα της υπόθεσης είχε σωρία συλλήψεων, όπως μας περιέγραψες και εσύ, και αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε, να εκτιμήσουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε την από τις αρχές, μάλλον τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία του.
0: Θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν βέβαιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το θύμα είχε αρκετά ανοιχτά μέτωπα.
1: Ναι.
0: Έτσι μας μεταφέρεται. Οπότε τώρα οι αστυνομικοί σε πρώτο τι κάνουνε, πρώτα ερευνούν στο σημείο, στη σκηνή του εγκλήματος. Μετά προσπαθούν να βρουν αυτόπτες μάρτυρες ή βιντεοληπτικό υλικό και μετά αρχίζουν στο περιβάλλον του θύματος. Ξεκινάμε με το οικογενειακό, το φιλικό, το επαγγελματικό, ποιοι ήταν οι εχθροί του, ποιοι θα ήθελαν να του κάνουν κακό, ανάλογα και με την ιδιότητα του ατόμου, έτσι αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι σε αυτό το πεδίο τώρα οι έρευνες που τις έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και
1: από αυτά που κρατάμε τώρα είναι ότι το υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αστυνομικοί είναι, φαντάζομαι, από τα γύρω σπίτια που μπορεί να είχε κάποιος κάμερα και ίσως αυτό δώσει περισσότερες πληροφορίες.
0: Χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο είτε του θύματος είτε του δράστη ή των δραστών.
1: Ναι, γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτό έγινε ενώ το θύμα ήταν πεζός, εν κινήσει ή μεταφέρθηκε εκεί.
0: Πρέπει να ήταν εν κινήσει με τη μηχανή του.
1: Ναι.
0: Καθώς μαθαίνουμε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένο, σαν πληροφορία.
1: Ναι, αν επιβεβαίωτες πληροφορίες.
0: Ότι έχει φέρει αρκετά τραύματα στο σώμα, στην πλάτη και φέρει βεβαίως και τραύμα στο κεφάλι από τις σφαίρες.
1: Ναι, και
0: τώρα να μεταφέρθηκε εκεί δεν το αποκλείουμε, απλά επειδή είναι η μηχανή δίπλα.
1: Πάντως και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον ο δράστης διέθετε εμπειρία και ψυχραιμία από τη στιγμή που επιτέθηκε
0: και ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει το κλίμα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μια παρεξήγηση που στον δρόμο κάποιος τράβηξε πιστόλι.
1: Όχι, να. Από ό,τι φαίνεται, καλομελετημένο σχέδιο. Τώρα, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα.
0: Προς τα εκεί πάμε. Ίσως συμβόλαιο θανάτου ή αντίπεινα για κάποιο λόγο που στις δουλειές της νύχτας δεν έγιναν τα πράγματα που συμφωνήθηκαν, δεν ξέρω. Αλλά προφανώς υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια προμελέτη για το, και για το σημείο που έγινε η ένοπλη επίθεση, αλλά και για τις πολλές σφαίρες που δέχτηκε το θύμα.
1: Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και από τα όσα συλλέγουν οι αστυνομικές αρχές και από τον τόπο της δολοφονίας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε, από ό,τι φαίνεται, η ενέδρα. Τις επαφές, όπως μας είπε και ο Ηλίας Κούκος, και τις δραστηριότητες του θύματος, προκειμένου να εντοπιστεί και το κίνητρο των δραστών, αλλά και οι ίδιοι οι δράστες. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt.

0: Για πάμε και στην άλλη υπόθεση του Φιλίππου Καμπούρη για να δούμε, καθότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι καταθέσεις τόσο του ίδιου όσο και του συζύγου, της συζύγου του στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε οδηγηθεί από το πρωί οι 11 συλληφθέντες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Έχουν ήδη απολογηθεί δύο κατηγορούμενοι λογιστές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή ένας τρίτος εργαζόμενος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που απολογηθούν σήμερα είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Να πούμε ότι η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ από το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά στο δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα κατά περίπτωση κατηγορούμενοι. Είναι αυτά τη διεύθυνση εγκληματική οργάνωση, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη απάτη σε βάρο νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική οργάνωση και μια έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Παράλληλα, η εισαγγελία έχει διατάξει διενέργεια έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα τη φοροδιαφυγή. Η διαδικασία λήψη των απολογιών είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, καθώ είναι μεγάλο ο αριθμό των κατηγορουμένων. Και αυτό που γνωρίζουμε ω τώρα είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι λογιστέ που έχουν απολογηθεί, αυτό που υποστήριξαν είναι ότι είχαν διεκπαιρεωτικό ρόλο και εκτελούσαν εντολέ από τον βασικό κατηγορούμενο. Και σύμφωνα με δηλώσει που προχώρησε τηλεοπτικέ κάμερε, ένα από του δύο συνηγόρου των του βασικού κατηγορουμένου, του κυρίου Καμπούρη, αναμένεται να αρνηθεί την κατηγορία και φέρεται να αποδίδει την υπόθεση της απάτης σε λογιστικό λάθος.
0: Και ο ίδιος σε δηλώσεις του είχε πει ότι ήταν αθώος. Αυτή βέβαια είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Μένει να δούμε και τι θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι και φυσικά τι θα αποφασίσει και ο ανακριτής. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, σαν σήμερα, έτσι, για να κάνουμε και ένα ταξίδι στο παρελθόν, πριν πάμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ωραία θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Τις 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, το 1971, κυκλοφορεί το τραγούδι Imagine του John Lennon. Ένα τραγούδι για, που έμεινε μάλλον στην ιστορία, σαν προσευχή για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο λευκό πιάνο ενός ανθρώπου που έμελε, βέβαια, στη συνέχεια να είναι ο ίδιος θύμα αυτού του κόσμου που ονειρεύτηκε. Το Imagine, σε στίχους τους οποίους εμπνεύστηκε ο Λένον από μια ποιητική συλλογή της Γιώκο Όνο, της γυναίκας που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του. Μάλιστα, ο Θεός δεν το είχε παραδεχτεί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να το παραδεχτεί ότι ήταν από την συλλογή, αν θυμάμαι καλά, Grapefruit, έτσι λεγόταν.

κομμάτι δεν αποτέλεσε απλά μια επιτυχία. Έγινε, όπως σας είπα, σύμβολο σε πολλές διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, σε συναυλίες, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και φανταστείτε ότι το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει τρίτο ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για φανταστείτε λοιπόν έναν κόσμο χωρίς πολέμους. Μέχρι στιγμής πάντως μετράμε δύο, οι οποίοι και επηρεάζουν άμεσα τις ζωές μας.

0: Γιάννας στην Ουκρανία. Είχαμε και χθες, τα συζητούσαμε και στην έκτακτη εκπομπή που κάναμε χθες βράδυ με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να ευνηδιάζει την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία είχε πάει στην Ουάσιγκτον για άλλες βέβαια συνομιλίες, βγάζοντας έτσι στη σέντρα τον Βολοντίμι Ζελένσκι και επαναφέροντας το θέμα της αντικατάστασής του. Υπενθυμίζω ότι με τον Βλάντιμιρ Πούτιν όχι απλά ήταν στα μαχαίρια, είχαμε τις κυρώσεις, προειδοποιήσεις, απειλές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις. Τώρα μένει να δούμε πώς αυτή η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί οι αριθμοί αλήθεια δεν βγαίνουν όσον αφορά την επάρκεια του ντίζελ από τη Ρωσία, γιατί αυτό που μπορεί να καλύψει είναι οι ανάγκες μιας μόνο ημέρας. Τώρα αυτό είναι μια κίνηση τακτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο ίδιος είναι πιεσμένος και δημοσκοπικά, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο οποίος βέβαια ήταν έξαλλος, καθότι δεν του απονεμήθηκε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μην ξεχνάμε βέβαια τον πόλεμο στο Ιράν, εκείνος ήταν που τον κήρυξε. Και αυτοί οι δύο πόλεμοι, όπως καταλαβαίνετε, που βρίσκονται σε εξέλιξη, επηρεάζουν την ενεργειακή αγορά. Είμαστε εν αναμονή και της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία, και οι οποίες βέβαια βρίσκονται και στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενός δύσκολου χειμώνα όπως παραδέχονται και στην Ευρώπη. Η χώρα μας θα διεκδικήσει και στη Σύνοδο Κορυφής την πέμπτη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτερας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα προσωρινά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, αυτό που δήλωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι ότι η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί και με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και, όπως είπε, θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, επιδιώκει μάλιστα η κυβέρνηση τιμή της διάθεσης του πετρελαίου να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Είχαμε ακούσει αρχικά για το 1,90-1,95 στο οποίο τρέχει τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα πάει να πάρει πετρέλαιο, και αναμένεται λοιπόν και με τις επιδοτήσεις να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 λεπτά. Η συνολική μάλιστα ενίσχυση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει να ξεπεράσει και τα 30 λεπτά ανά λίτρο, οπότε μπορεί να το δούμε κοντά και στο 1,5 ευρώ, μακάρι, προκειμένου τα νοικοκυριά να επιβαρυνθούν όσο το δυνατόν λιγότερο. Λοιπόν, να πάω να πάμε στο επόμενο τώρα θέμα μας. Να πάμε να βρούμε την κυρία Σύση Καραβία, η οποία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα αυτό το μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καραβία.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας καλέσαμε γιατί θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά τη νέα γενιά, τους Gen Z, όπως λέμε, που είναι αυτά τα παιδιά τα οποία σκέφτονται τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Η αλήθεια είναι ότι παλιά το πρώτο πράγμα που απαντούσε ένα παιδί όταν το ρώταγαν τι θα γίνει, υπήρχε τότε και αυτό το να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος, μετά στην πορεία και βλέποντας και γνωρίζοντας λίγο μέσα από τα μαθήματα, τις σχολές, τα πανεπιστήμια, ο καθένας επέλεγε το δρόμο του. Τώρα, επειδή έχει μπει και η τεχνολογία στη ζωή μας, τα πράγματα είναι λίγο, αρκετά διαφορετικά, και πλέον η απάντηση στην ερώτηση τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, θα γίνω influencer.
1: Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσουμε τους γονείς, οι γονείς θα πούνε να γίνεις μηχανικός.
0: Οι γονείς καταρχάς θα πούνε τι είναι αυτό, είναι επάγγελμα, είναι ιδιότητα.
1: Οι γονείς απελπίζονται όταν ακούνε το influencer. Υπάρχει όμως όντως αυτό σαν τάση, το παρατηρούμε. Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει, είδαμε ότι όντως ένα μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων ονειρεύονται ότι θα κάνουν καριέρα influencer, youtuber, ή κάποιοι τέλος πάντων από αυτούς που βλέπουν να επιτυχάνουν στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι μπορεί να είναι κάθε ηλικίες από τους πολύ μικρούς μέχρι τους πολύ πολύ μεγάλους, όταν λέμε influencer, δηλαδή τι είναι, το να ανεβάζεις βίντεο, να κάνεις αναρτήσεις, να διαφημίζεις προϊόντα, να δημιουργείς ένα περιεχόμενο. Τι ακριβώς είναι ο influencer?
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας δώσω τον ορισμό του influencer, θα σας πω πώς το βλέπουν τα παιδιά. Ναι. Βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πλούσιοι και διάσημοι και οι οποίοι όπως τους βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα περνάνε ωραία, χρησιμοποιούν πολλά προϊόντα τα οποία είναι ακριβά ή ζουν πολυτελείς ζωές και παρουσιάζοντας κομμάτια αυτού του lifestyle κερδίζουν χρήματα. Στην πραγματικότητα και αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, όπως επίσης είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών που προσπαθούν να γίνουν influencers, να επηρεάζουν δηλαδή την κοινή γνώμη παρουσιάζοντας συγκεκριμένο lifestyle. Οι περισσότεροι από αυτούς που το προσπαθούν δεν επιτυγχάνουν τίποτα. Τα παιδιά όμως μένουν σε αυτό το λαμπερό κομμάτι και λένε αυτό θα κάνω και εγώ γιατί έχει εύκολο χρήμα και γρήγορο. Και θα περνάω και καλά βέβαια.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε αυτό. Θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μας. Αλλά άκουσα νωρίτερα που είπατε ότι δεν είναι εύκολο και αυτό το κομμάτι και αυτή η δουλειά.
1: Αυτό θα μας το πει μάλλον καλύτερα ένας influencer. Mm-hmm. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανένα επάγγελμα και καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Εδώ αυτό που παρατηρούμε και που μας προβληματίζει είναι πως τα παιδιά ταυτόχρονα θέλουν χρήματα, θέλουν να γίνουν επώνυμοι, θέλουν να ζουν μια καλή ζωή, ποιοτική ζωή. Αυτή είναι βέβαια η μία πλευρά και ίσως τους κάνουμε να φαίνεται τους νέους ανθρώπους πολύ επιφανειακούς που δεν είναι έτσι και πρέπει να πούμε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί οι οικονομικές απολαύσεις είναι μια βασική εργασιακή αξία της εποχής μας. Mm-hmm. Από τη μία λοιπόν τα παιδιά τα βλέπουν όλα αυτά και τα θέλουν, από την άλλη δεν αναζητούν λίγο περισσότερο εμένα τι μου ταιριάζει. Mm-hmm. Εμένα τι είναι αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο και με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κενό στο οποίο δεν βοηθάει δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε η έλλειψη συμβούλων στα διαδρομία στα σχολεία. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα και ότι αυτό πρόκειται, δεν ξέρω, για μια μόδα, για μια τάση, για μια επιρροή η οποία τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία όλοι τα παρακολουθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάτσει ένα παιδί και συζητήσει και του εξηγήσει κάποιος ότι και αυτό είναι μια δουλειά με αυτές τις δυσκολίες, εκεί μήπως αλλάξει άποψη και από εκεί και πέρα ακολουθήσει το δρόμο που μας είπατε εσείς, να σκεφτεί το ίδιο τι είναι αυτό που του ταιριάζει περισσότερο?
1: Σαφέστατα, γιατί μπορεί όλα αυτά να τα λένε και με κάπως προκλητικό τρόπο. Γιατί προσπαθώντας και αναζητώντας διεξόδους μέσα σε ένα σύστημα που τους πιέζει, όπως είναι ας πούμε οι Πανελλήνιες, που είναι ένα πάρα πολύ αγχωτικό, μια διαδικασία πολύ αγχωτική, ψυχοφθόρα και οικονομικά αβάσταχτη για τους γονείς, οπότε θέλουν να δουν ένα αποτέλεσμα. Από τη μία λοιπόν έχουν όλο αυτό το κύμα που έρχεται των Πανελληνίων, από την άλλη δεν έχουν το χρόνο, την κατεύθυνση να ψάξουν να βρουν πώς εγώ τελικά κάνω επιλογές στη ζωή μου. Οπότε πιθανά η έκθεση που είναι υπερέκθεση πλέον στα κοινωνικά δίκτυα να τους δίνει την εντύπωση ότι θα τους δώσει τη λύση.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και μία γενιά η οποία δέχεται καταιγισμό πληροφορίας, γρήγορης πληροφορίας, και νομίζω ότι το παρατηρούμε όλοι και στις οικογένειες. Δεν υπάρχει ακριβώς αυτό, το να κάτσεις και να συζητήσεις με το παιδί και να αφήσεις λίγο στην άκρη το τάμπλετ. Παρόλα αυτά, επειδή έχετε κάνει αυτή την έρευνα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, άλλες προτιμήσεις σε άλλα επαγγέλματα έχουν τα παιδιά, και τι είναι αυτά που επιλέγουν με πιο σκεπτικό?
1: Κοιτάξτε, προτιμήσεις σαφώς και υπάρχουν πολλές διαφορετικές. Αυτό που η έρευνα δεν είχε ως αντικειμενικό στόχο να δείξει μόνο, να καταδείξει ποιες είναι οι προτιμήσεις των παιδιών, ήταν έρευνα πάνω στην εμπειρία, το βίωμα των συμβούλων σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό λοιπόν ένα μικρό κομμάτι ήταν και οι τάσεις που διαφαίνονται. Και υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν μόδες. Όπως, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια η εγκληματολογία ήταν ένας χώρος που έτσι αγαπούσαν όλα τα παιδιά, όποιο αντικείμενο και αν τους άρεσε. Γιατί φαντάζονται αν κάτι διαφορετικό, καθένας κάτι διαφορετικό που προερχόταν από τηλεοπτικές σειρές. Στη συνέχεια ήταν η ψυχολογία, και αυτό γιατί, όπως παρατηρούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων έχει ανάγκη υποστήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας. Μετά, με την ανάπτυξη των οικοδομών και των κατασκευών, υπάρχουν οι μηχανικοί, και βέβαια επειδή οι μηχανικοί έχουν και πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση σε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Έγινε ένα τσουνάμι επιλογής πολυτεχνικών σχολών. Εντάξει, πληροφορική φυσικά, όλα αυτά είναι πραγματικές τάσεις και μόδες. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που μπερδεύει τα παιδιά είναι, από τη μία, η αγωνία των γονιών τους να τα βοηθήσουν να βρουν μία σταθερή επαγγελματική ενασχόληση που θα μπορεί να του ζήσει, ας πούμε. Και βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι δεν είναι δουλειά του γονιού να βρει στο παιδί τι πρέπει να κάνει και τι του ταιριάζει. Και από την άλλη πλευρά είναι η
0: πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει να το καθοδηγήσει, φαντάζομαι, σύμφωνα με τις δεξιότητές του, τις επιθυμίες του, να επιλέξει για αυτό το οποίο και θα του αρέσει και θα μπορεί να ανταπεξέλθει μελλοντικά.
1: Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι η δουλειά του γονιού να καθοδηγήσει το παιδί, να του συμβουλέψει, ίσως να του παρουσιάσει τη δική του εμπειρία, το δικό του επάγγελμα, το δικό του βίωμα, ναι. Αλλά οι γονείς, όσο και αν προέρχονται από την πλευρά της αγάπης και θέλουν το καλό των παιδιών τους, είναι σίγουρα biased. Δεν είναι αντικειμενικοί.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τα παιδιά, συχνά τα παιδιά μπερδεύονται ή δεν τολμούν να εκφράσουν δικές τους επιθυμίες. Αν όμως γίνει μια συμβουλευτική σταδιοδρομία, την οποία φυσικά συμμετέχει και ο γονιός, γιατί δεν είναι ατομική υπόθεση, έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο οικογενειακή υπόθεση.
0: Ναι.
1: Τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ορθά, όπως λέτε.
0: Πάντως, πριν αναφερθήκατε και στα υπόλοιπα επαγγέλματα, που, όπως μας είπατε και εσείς, μπορεί να επιλέγουν τα παιδιά γιατί γίνονταν μόδες, όπως είπατε, και εγκληματολόγος και τα λοιπά. Τώρα και με την νέα με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media που είδαμε τώρα, ας πούμε, ότι δημιουργούνται και νέα επαγγέλματα, όπως είναι ο influencer, Instagram, συγγνώμη. Βλέπουμε ότι αλλάζει YouTuber. Ναι, YouTuber, όλα αυτά, TikToker, τα έχουμε μάθει όλα. αλλάζει το τοπίο. Πώς θα είναι, δηλαδή, σε μερικά χρόνια θα χαθούν άλλα επαγγέλματα, πώς θα είναι ο χάρτης?
1: Λοιπόν, μπορώ να σας απαντήσω με δύο λέξεις. Δεν γνωρίζω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα τοπίο εργασιακό το οποίο μετασχηματίζεται διαρκώς, και δεν είμαι εγώ που δεν γνωρίζω. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Άρα λοιπόν οι σταδιοδρομίες του μέλλοντος είναι οι σταδιοδρομίες για τις οποίες πρέπει να προετοιμαζόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε. Αυτό λέμε στα παιδιά. Δεν ρωτάμε πια τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ρωτάμε ποιο είναι το αντικείμενο, το πεδίο που σε ενδιαφέρει και σου φαίνεται ότι θα ήταν μια καλή αρχή για να ξεκινήσεις. Ποια οι άνθρωποι αλλάζουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά επαγγέλματα στη διάρκεια της ζωής, και αυτό είναι μια δήλωση που προέρχεται από την προηγούμενη δεκαετία, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον. Είναι σίγουρο ότι η τεχνολογία θα πει σχεδόν σε κάθε αντικείμενο και σε κάθε επάγγελμα. Άρα δεν είναι ανάγκη κανείς να ασχοληθεί με την πληροφορική για να ασχοληθεί με την τεχνολογία.
0: Άρα καταλαβαίνετε όλοι, θα πρέπει να έχουμε αυτή την ευελιξία.
1: Ναι, την ψηφιακή γνώση, την ψηφιακή εξοικείωση. Όλοι πρέπει να την έχουμε και θα την έχουμε. Οι νέες γενιές την έχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινάμε από κάτι που αγαπάμε και που μας ελκύει.
0: Τι είναι όμως αυτό που δεν έχουν οι νέες γενιές? Είπατε νωρίτερα ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς, ας πούμε, αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο επάγγελμα του influencer, μένουν στο ότι είναι κάτι το οποίο το κάνεις, είναι ένα χόμπι ας πούμε, για το οποίο πληρώνεσαι και όλα σκηνόλα πολύ εύκολα και βγάζεις και πολλά χρήματα και γίνεσαι και διάσημος, και καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν έχουν τη σωστή πληροφόρηση για το τι είναι αυτό το επάγγελμα. Τι άλλο είναι αυτά τα τροχοπέδι στις σωστές, στην σωστή λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων?
1: Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε να λαβή να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η δεξιότητα σταδιοδρομίας. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε, για να πιάσω έτσι το νήμα από το προηγούμενο ερώτημά σας για το μέλλον, είναι ότι οι δεξιότητες θα παίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο από την ίδια τη γνώση, η οποία είναι προσβάσιμη πλέον σχεδόν από όλους και δεν είναι τόσο σημαντική. Αυτό που κάνει τη διαφορά και διακρίνει και τον άνθρωπο από τη μηχανή, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη για την ώρα τουλάχιστον, είναι η ικανότητα να σκέφτεται διαφορετικά. Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες για τις οποίες μιλάμε? Είναι η ενσυναίσθηση, είναι η δημιουργικότητα, η συνθετική σκέψη με δημιουργικό τρόπο, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, στην οποία υπάρχει θέμα εδώ με τη γενιά Z, και δεξιότητες κοινωνικές. Ακριβώς λόγω των κοινωνικών δικτύων και του χώρου του μεγάλου που έχουν πιάσει τη ζωή των νέων ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη συνεργασία, ας πούμε, που είναι βασικό στην εργασία.
0: Είπατε για την ανθεκτικότητα, ότι υπάρχει ζήτημα. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
1: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες, ότι η γενιά Z, η οποία έχει χαρακτηριστικά πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, όπως ας πούμε το κοινωνικό ενδιαφέρον, η ανάγκη τους για κοινωνική δικαιοσύνη ή η σημασία που δίνουν σε μια σταδιοδρομία που θα ενσωματώνεται σε ολόκληρο τον τρόπο ζωής. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται θα δουλεύω 8 ώρες και μετά θα κάνω αυτό που θέλω. Θέλουν να έχει ουσία και ποιότητα όλη η ζωή τους και η δουλειά τους μέσα σε αυτό. Παρόλα αυτά υπάρχει έλλειμμα ανθεκτικότητας. Δεν έχουν αντοχές οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να σηκώσουν την απόρριψη, την προσπάθεια, πράγματα δηλαδή που είναι απαραίτητα για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει σε μια σταδιοδρομή και στη ζωή, βέβαια, θα πω.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τελικά είναι μια γενιά που, παρόλο που πλέον ανοίγονται νέοι ορίζοντες μπροστά της, ακριβώς επειδή πλέον και η εποχή τρέχει πολύ γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο τελικά για ένα παιδί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να πάρει τις αποφάσεις, και νομίζω ξεκινάει και όλα σε αυτό που είπατε τώρα κι εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά μιλήσαμε και για έλλειψη αυτογνωσίας, είναι διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει, δεν ξέρω, και οι γονείς και το σχολείο να πέσουν πάνω σε αυτά.
1: Ισχύει. Είναι πολλά τα κομμάτια που συμπληρώνουν το puzzle και βοηθούν τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν όλα αυτά που τους είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητη η υποστήριξη από τους γονείς, από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητη, θα πω, η ένταξη της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε αυτή τη διαδικασία, που είναι ο ειδικός που θα τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά και θα βοηθήσει τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει έτσι γενικά στην Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική, σε σχέση με την ευαισθητοποίηση δηλαδή που έχουν για το κακό που κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα και ενασχόληση με τα κινητά των παιδιών όλη την ώρα, και η στροφή σε λιγότερο τεχνολογικές μεθόδους εκπαίδευσης, είναι μια αρχή. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι θα το πιάσει το μήνυμα.
0: Είναι περίπλοκη η εποχή, νομίζω, και για τα νέα παιδιά και για τους ενήλικους. Αυτό που μας είπατε, ότι πλέον μπορεί στην πορεία της ζωής του ο καθένας να διαλέξει κάποια άλλη επαγγελματική διαδρομή από αυτή που μπορεί να είχε σπουδάσει. Αντίστοιχα και οι νέοι με αυτό το καταιγισμό ίσως πρέπει να εκπαιδευτούν και περισσότερο στο να φιλτράρουν όλη αυτή την πληροφορία που δέχονται, και σίγουρα πρέπει να ξεφύγουμε και από αυτό το παρελθόν, από την οικογενειακή πίεση που μπορεί να υπάρχει. Δύσκολα τα πράγματα. Μας βάλατε πολλούς προβληματισμούς.
1: Στόχος μου ήταν πάντως να σας ξεαγχώσω και εσάς και τους ακροατές σας, αν σκεφτούμε ότι δεν είναι ανάγκη ένα παιδί να αποφασίσει ακριβώς τι θα κάνει σε όλη του τη ζωή με την επιλογή, ας πούμε, σχολής που θα δηλώσει το μηχανογραφικό ή με την πρώτη του επιλογή. Νομίζω ότι έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος. Έτσι φεύγει και από τα παιδιά και μπορούν να σκεφτούν πιο καθαρά. Ας το πιάσουμε από εκεί λοιπόν.
0: Με αυτό το τελευταίο θα μείνουμε για να το σκεφτούμε, να το επεξεργαστούμε, και θα έχω τη χαρά και σε επόμενες εκπομπές φυσικά να τα συζητήσουμε ξανά, γιατί προφανώς δεν είναι ένα θέμα το οποίο ξαφνικά το λύσαμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, κυρία Καραβία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Σύση Καραβία, σύμβουλος σταδιοδρομίας, γι' αυτό να μην απορείτε αν ακούτε για influencer και instagrammer και tiktoker, κανονικά επαγγέλματα σας παρακαλώ είναι.

Εν τω μεταξύ, μια που πιάσαμε πάλι για τα social media, αυτό το βίντεο μπορείτε να μπείτε και στο news.gr που μας έρχεται από τη Βρετανία, από ένα πάρκο όπου είχε τραγική κατάληξη η απόφαση ενός άνδρα να μπει στο περιβάλλον εκεί στην τοποθεσία που βρισκόταν μια τίγρης. Αυτό είναι στο Yorkshire Wild Life Park. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόταν ο ίδιος. Ζήτησε από ένα ζευγάρι να τον βγάλει φωτογραφία. Σε άλλα ρεπορτάζ τώρα από το Διεθνή Τύπο διαβάζω ότι και αυτός, εντάξει, δεν ξέρω τώρα σε αυτό που σας είπα, σε τι κατάσταση έτσι, αναστάτωσης και για ποιο λόγο, να το πω έτσι πολύ διακριτικά, βρισκόταν και πήγε και πλησίασε την τίγρη, η οποία του επιτέθηκε, είχε πολλά τραύματα στην πλάτη και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή, αν δείτε το βίντεο, λες και απευθύνεται σε σκύλο, της λέει σταμάτα, όχι, όχι. Βέβαια, η τίγρης είναι άγριο ζώο, συνεχίζει την επίθεση και τελικά ο ίδιος κατέληξε.

Απλά έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο τα οποία απεικονίζουν την επίθεση της Τίγρης στον άνδρα. Είναι σοκαριστικό θέαμα και αρχές έχουν ζητήσει να μην αναπαράγεται και να μην διανέμεται το συγκεκριμένο υλικό. Παράλληλα, από την αστυνομία έχει διευκρινιστεί ότι η Τίγρης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, παρέμενε στον περιβολό της. Και δεν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό. Ναι, όταν το παρακολουθείς πίσω από τα κάγκελα, προφανώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τώρα, για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος νεαρός αποφάσισε να μπει μέσα στον περίβολο όπου βρισκόταν το άγριο ζώο και δεν ξέρω. Πραγματικά, καμιά φορά μένουμε άφωνοι με αυτά που βλέπουμε.

Λοιπόν, και κάπου εδώ πολύ γρήγορα πέρασε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά αυτό το μεσημέρι Κυριακής. Εμείς μπορεί να φύγουμε, εσείς όμως θα μείνετε εδώ στο News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί στη συνέχεια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Γούλα. Ήδη περιμένει, πρέπει να σας πω, έξω από το στούντιο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Από τον πιλότο της καρδιάς μας εδώ, το Γιάννη Πρίντεζη, στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντο και την Αθηνά Σαλούστρο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και την Τοναδρούτσα. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Έχετε μια ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε εσάς, τους γύρω σας, και να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η διεθνής κακέρα αλλάζει. Με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προχωρούν σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και έντονες αντιδράσεις για τη χαλάρωση των κυρώσεων στη Μόσχα. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναβρασμό με τους Χούθη να εξαπολούν επιθέσεις σε αεροπορικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας. Παλαιότερα ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυριακάτικη ανάρτησή του χαρακτηρίζει την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και μετά και την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο για την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή τη στιγμή. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, απίφθηναν οι Χούθη μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε 20χρονο που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Και σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία 52χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσυκλέτα του πίσω από τον Γκολφ Γλυφάδας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει δύο πεδία, στα οποία, όπως σημειώνει η ελληνοαμερικανική συνεργασία, αποκτά περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο: την ενέργεια και την άμυνα. Μίλτο Σακελάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και στάθηκε και στο ρόλο της χώρας μας που λειτουργεί, όπως είπε, ως κύθρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή αλλά και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Παράλληλα, στάθηκε και στον ενεργειακό τομέα, στο πώς δηλαδή ο κάθετος διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της χώρας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, φυσικά με την μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG και στον τομέα της άμυνας συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper αλλά και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία, όπως επίσης και τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κατάθεση του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι για την χώρα μας προβλέπονται οι ίδιοι ρυθμοί, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία ύπαιρα, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ότι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Αναφέρω αυτό το σημείο την ανάρτησή του, γιατί είμαστε λίγες ημέρες και πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για την ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Έχουμε καταφέρει πολλά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τα τελευταία χρόνια και ακριβώς γι' αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε το δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα όσο πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν. Είπε χαρακτηριστικά.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του άσκησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος στις αναφορές για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αλλά και στις εξαγγελίες για τη στήριξη της βιομηχανίας και των αλλιεών. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια με τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τον έχουμε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την ερχόμενη Τετάρτη. Περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες, μέχρι Τετάρτη, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να λυθεί αυτό το σταυρολέξο, το puzzle, αν θέλεις, των ανακοινώσεων, αν και νομίζω ότι τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαρρεύσει. Ξέρουμε την λογική, τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων. Θα είναι σε δύο μέτωπα για να στηριχτούν τα νοικοκυριά, να μειωθεί το κόστος θέρμανσης. Πρώτον, φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με αυτό που είναι τώρα στην Αντλία, και δεύτερον, υψηλότερο επίδομα στους δικαιούχους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση κανένας δεν λέει ότι το πετρέλαιο, ακόμα και μετά την επιδότηση, θα βγει στην περσινή του τιμή. Θα είναι σίγουρα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Το θέμα είναι πόσο κάτω από το 1,90-1,95 που είναι η σημερινή του τιμή θα πέσει. Αν πέσει μέχρι το 1,70, πάει να πει ότι θα είναι στα επίπεδα του περσινού Απριλίου. Αν πέσει όμως και κοντά στο 1,60 ή και πιο κάτω, που λένε οι πληροφορίες, τότε θα είναι όντως μια σημαντική επιδότηση, πάνω από 30 λεπτά. Επιδότηση βέβαια και από κράτος και από διελιστήρια, ενώ αν αυτό συνδυαστεί και με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, αυτό θα είναι ένα δεύτερο βοήθημα. Φυσικά όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάνε τα κάψιμα στις διεθνείς αγορές από αύριο, που ανοίγουν πάλι τα χρηματιστήρια, και θα φανεί και αν η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έχει θετικό αποτύπωμα ή όχι. Συνεπώς το οικονομικό επιτελείο αφήνει και ένα μικρό περιθώριο, μήπως μέχρι την Τετάρτη αλλάξουν τα μέτρα. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, που η Ελλάδα θα ζητήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι τα υπερέσοδα ΦΠΑ της δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει πρόσθετα μέτρα μικρής διάρκειας, όχι επαναλαμβανόμενα, όχι μόνιμα, προσωρινά, μικρής διάρκειας, και βέβαια περιμένει, ελπίζει η ελληνική πλευρά ότι θα πάρει το πράσινο φως.
1: Άκη, να αλλάξουμε λίγο θέμα όμως, γιατί σχετικό όμως πάντα. Σε διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ρυθμίζει ζητήματα τιμολογίων ανεξάρτητων πηγών ενέργειας και προστασίας των καταναλωτών. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο θα παραμένει στη διαβούλευση μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου.
3: Και θα ψηφιστεί αρχές Νοεμβρίου, και μέχρι τότε λοιπόν μένει να δούμε αν μέσα στη διαβούλευση θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή πάντως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κάποια σημαντικά σημεία. Τα πιο σημαντικά τα έχω ξεχωρίσει. Θα έλεγα ότι πρώτο είναι η σταδιακή μείωση του κόστους των οίκων. Τα οίκο, θυμίζω, είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συνδέονται με την ηλεκτροδότηση των νησιών. Σταδιακή μείωση λοιπόν κατά 50%. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει τα νησιά να συνδεθούν με το υπηρετικό σύστημα ενέργειας της χώρας. Αυτό έχει συμβεί σε κάποια νησιά, αλλά ακόμα το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει συνδεθεί. Ένα τρίτο που συνδέεται πάλι με τα νησιά είναι το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, το οποίο έχει προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων για να μειωθεί η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν τα νησιά να μην παράγεται από διζελομηχανές, αλλά να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, πάμε τώρα στα τιμολόγια, πάμε τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οικιακό. Η ελάχιστη διάρκεια των σταθερών τιμολογίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες, τα μπλε τιμολόγια, όχι μικρότερη διάρκεια. Επίσης, όταν κάποιος καταναλωτής έχει οφειλές, αλλά είναι σε διαδικασία επίλυσης της διαφοράς με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προστατεύεται από διακοπή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Για τα ιδιωτικά δίκτυα ενέργειας που το καλοκαίρι, για τα οποία το καλοκαίρι γράφτηκαν πάρα πολλά ότι μπορεί να είναι η βασική αιτία για τις πυρκαγιές στα δάση, προβλέπεται η υπογειοποίησή τους, να είναι δηλαδή κάτω από το έδαφος ώστε να μην προκαλούν πυρκαγιές όπου όμως αυτό είναι τεχνικά δυνατό, γιατί δεν είναι παντού τεχνικά δυνατό, και παράλληλα η υποχρέωση των ιδιοκτητών αυτών των δικτύων να συντηρούν τις υποδομές. Και τέλος, για τα data center που έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες, το προηγούμενο σχέδιο προβλέπει την υποχρέωση το 60% αυτών των αναγκών να καλύπτεται υποχρεωτικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνεται το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Άκη Καθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η χώρα μας τώρα επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
5: σε σχέση
4: με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
5: Την αντλία θα έχουμε επιδότηση.
4: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει η σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
5: Την Πέμπτη.
4: Όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
1: Για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με τα επιδοτούμενα προγράμματα, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio και στη Ματίνα Καραμίτζου ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος.
6: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τις ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση, πρέπει να γίνουν κομβικές παρεμβάσεις μέσω κάποιων εργασιών, τα οποία θα πρέπει να επιδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από διάφορα προγράμματα και για τις αντλίες θερμότητας και για εξοικονομού και για να βάλουν αποθήκευση ενέργειας θερμοφωτοβολταϊκά. Όλα αυτά είναι συστήματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει να τα εγκαθιστά, προκειμένου και το σπίτι με την τοποθέτηση με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει να τα εγκαθιστά, προκειμένου και το σπίτι με την με

0: αέριο, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, όπως και να εναλλάσσουμε τις μορφές ενέργειας, όταν αυξάνονται όλες μαζί, δεν έχουμε καμία επιλογή.
1: Λοιπόν, στην αρχή του δελτίου μας αναφερθήκαμε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου πλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης του ασκούν κριτική με αφορμή αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, θα έλεγα, η οικονομική και η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζει ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγή για την ενέργεια, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η σχετική απόφαση συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης έργων που δεν προχώρησαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως αναφέρει, πολλά έργα στους τομείς αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια και επικαλούμενος τη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ υποστηρίζει ότι οι περικοπές στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζουν συνολικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, σημειώνει, λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να το καλύψουν. Και προσθέτει τέλος ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών είναι κόστος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις ευθύνες της και να μεταφέρει τους πολίτες το οικονομικό βάρος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά τους σχέδια. Ενώ χαρακτηρίζει επίσης το ΚΚΕ εξοργιστική και προκλητική από την κυβέρνηση τη στήριξη των βιομηχανιών και των ενεργειακών ομίλων με πρόσθετες επιδοτήσεις και ρήτρες διαφυγής όταν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του ΜΟΚΤΟΥ, όπως οι αλληλείς, θα συνεχίζουν να στενάζουν από την άδικη φορολογία. Και απάντηση, σημειώνει το ΚΚΕ, στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική, θα αποτελέσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία, ως γνωστόν τέτοια εποχή παραμονής και ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2027. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο Κυριάκος Βιλόπουλος, σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανάρτησε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, Σαμουλάκης και Τσίπρα, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος, αποδεικνύονται ανίκανοι και άγρος επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμεινε από το 2019, πας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή. Και ο κ. Βελόπουλος καταλήγει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση και που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την ισχυροκέρδεια των καρτέλ. Τέλος, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι φτάνουν οι ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται. Και σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και τέλος, η Νίκη αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι η Κυριακά τις ανασκοπήσεις του κουράζουν τους πολίτες και αποφάσισε να τις μικρύνει. Αυτό είναι το συμπέρασμά του από την αγωνία της κοινωνίας, διερωτά τη Νίκη, και σημειώνει ότι οι Έλληνες δεν ασφιχτούν από τις αναρτήσεις σας, κύριε Μητσοτάκη, ασφιχτούν από την ακρίβεια, τους μισθούς που εξαναμίζονται, τα απλησίαστα νίκια και την ανασφάλεια για το αύριο. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά την επόμενη εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε προς τη συζήτηση και ψήφιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, τη συζήτηση μάλλον για το σχεδίου του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η ένταση μεταξύ της αντιπολίτευσης και αντιπολίτευσης θα κορυφώνεται με αιχμή βέβαια την οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα από τους αντάρτες Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί στην πιο αιματηρή επίθεση στο πετρελοπαραγωγό βασίλειο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Και να δούμε κατά πόσο, Νατάσα Παυλοπούλου, αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές στα ενεργειακά και στο πετρέλαιο, έτσι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως είπες και εσύ, είναι η πιο αιματηρή επίθεση σε αραβική χώρα του κόλπου.

0: Έναρξη του πολέμου στο Ιράν, 12 νεκροί και 309 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός, από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Είναι η τρίτη επίθεση στο αεροδρόμιο αυτή την εβδομάδα. Και να σου πω ότι οι Χούθη εξέδωσαν πριν από λίγο νέα προειδοποίηση προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Κήρυξαν τον εναέριο χώρο πάνω από τη Σαουδική Αραβία ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εξαιρούνται, όπως είπε ο ηγέτης τους, η Μέκα και η Μεδίνα. Προκάλεσε η επίθεση αυτή παγκόσμια καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Βρετανία και από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Να πούμε ότι το θέμα τώρα είναι αν ερωτηθεί ο Τραμπ εάν σχεδιάζει να λάβει μέρος πλέον να βοηθήσει να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία. Δήλωσε στους δημοσιογράφους Βασίλη, ίσως θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Να σου πω ότι διστάζει σε γενικές γραμμές να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχει επαρκή πυρομαχικά λόγω του Ιράν. Και δεύτερον, γιατί πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και δεν θα ήθελε να ξεκινήσει νέο πόλεμο. Όπως ξέρουμε, οι Χούθοι έχουν καταλάβει και νησιά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και έχουν εδραιώσει θέσεις κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Άρα, προφανώς, οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ σοβαρές, γιατί συνδέονται και με την ενεργειακή επάρκεια σε μια στιγμή που είναι κλειστά και τα στενά του, κλειστά ουσιαστικά και τα στενά του Ορμούς, Βασίλη.
1: Έτσι ακριβώς, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, όμως, έχουμε αντιδράσεις, αφού λέμε και για τα ενεργειακά, εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τη συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του, έτσι, για την αγορά μεγάλο ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, την ώρα μάλιστα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτα.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αντέδρασε πολύ έντονα ο Αμερικανός Πρόεδρος στις επικρίσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάλεσε λοιπόν χθες την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον ηγέτη της. Είπε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει η χώρα νέο πρόεδρο. Ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους μας με το ντίζελ κτλ. Ο Ζελένσκι απάντησε με μια πολύ σκληρή, σε μια από τις πιο σκληρές επικρίσεις του μέχρι στιγμής προς τον Λευκό Οίκο και συνέδεσε την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ με μια ρωσική επίθεση που σκότωσε πάνω από 20 ανθρώπους στη Ζαπορίζια, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Να σου πω, Βασίλη, ότι σχεδόν 80 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιδρομές την Τετάρτη και την Πέμπτη και ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που προκαλεί μεγάλη φαντηρά συμφωνία για τον ντίζελ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων. Η Ευρώπη επανέλαβε τη δέσμευσή της να μειώσει την εξάρτησή της από ρωσικά καύσιμα. Δεν επιθυμούμε να τροφοδοτούμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η συμφωνία όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμα και σε ρεπουμπλικανούς βουλευτές, που ετοιμάζονται, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Άξιος, να καταθέσουν διακομματικό νομοσχέδιο με στόχο να εμποδίσουν τον Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Να θυμίσουμε ότι η μέση τιμή ντίζελ στις ΗΠΑ είναι 6,8 δολάρια το γαλόνι, ενώ πριν από τον πόλεμο ήταν 3,68 πέρυσι, Βασίλη.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια. Στην ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, αλλά και στο τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρθηκε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ, με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Μπάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ας τον ακούσουμε.
2: Κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική στο πόλεμο με το Ιράν εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν ούτως ώστε να υπάρξει μία, αν θέλετε, πτώση των τιμών του ντίζελ στην αμερικάνικη αγορά κυρίως, γιατί η συμφωνία βάσει όλων αυτών που γνωρίζουμε δεν έχει το μέγεθος που να μπορέσει να φέρει θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το κάνει αυτό για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές του ντίζελ στην Αμερική, όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί ουσιαστικά βλέπει ότι τα πράγματα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν εξελίσσονται καλά τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η αμερικανική οικονομία αρχίζει και κλειδονίζεται. Στην Αγγλία η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, από 2 που ήταν. Αυτό αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις του στην οικονομία και στον πληθωρισμό. Και επίσης αυτό το οποίο έχει γίνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς δεν είναι μόνο το ζήτημα του πετρελαίου, αλλά είναι και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν μια επίπτωση στις τιμές των λιπασμάτων, των αγροτικών προϊόντων που αφορούν κυρίως τις κόκκινες πολιτείες της ενδοχώρας Αμερικής.
1: Με σφαίρε στο κεφάλι εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός 52χρονος κοντά στον γκολφ Λιφάδας. Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός και γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia. Περισσότερα θα μας πει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η αστυνομία ενημερώθηκε περί τις 10.30 το βράδυ, Βασίλη. Και αρχικώς νόμισαν από τις περιγραφές του περίπου τηλεφώνησε στην άμεση δράση ότι έχει γίνει ένα τροχαίο, καθώς ήταν ένας άντρας πεσμένος δίπλα στη μηχανή του. Πήγαν οι αστυνομικοί της τροχαίας, όμως μόλις έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση. Ο χώρος αποκλείστηκε, κλείθηκε ιατροδικαστής, ήρθαν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να μελετήσουν τη σκηνή του εγκλήματος. Περίπου μετά από 3-4 ώρες έφυγαν από αυτή τη Γλυφάδα και τη σκηνή του εγκλήματος είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας, αλλά το σημείο απόμερο. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι το θύμα είναι ένας 52χρονος, οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας, με ποινικό παρελθόν, έχει συλληφθεί και για την Greek Mafia και για επεισόδια μεταξύ οπαδών και πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα φέρεται ότι είναι και ανήκει στην εγκληματική οργάνωση νονού της νύχτας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στο Χαλάνδρι έξω από ιδιωτική κλινική από εκτελεστές της ρωσόφωνης μαφίας. Τώρα οι αστυνομικοί, αφού ταυτοποίησαν το θύμα, προχωρούμε στις έρευνες σε πρώτο επίπεδο από τη σκηνή του εγκλήματος, ότι η στοιχεία βερισυλλέξουν, ότι οπτικό υλικό, ότι αυτόπτες μάρτυρες, αν και από το σημείο που είδαμε θα είναι δύσκολο γιατί εκείνη την ώρα δεν θα πέρναγε κόσμος, ούτε αυτοκίνητα ούτε πεζή, βιντεοληπτικό υλικό και βεβαίως καταθέσεις από το οικογενειακό του, το φιλικό, το οικογενειακό του περιβάλλον, το φιλικό του περιβάλλον, αλλά και γενικά από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Μας μεταφέρεται ότι είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα, οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πολλές κατευθύνσεις, κλείνοντας από το σημείο οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλικες, ενώ φέρεται ότι το θύμα είχε αρκετά τραύματα στο σώμα και ένα τραύμα στο κεφάλι μας.
1: Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το ρεπορτάζ, αλλά να περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της επίθεσης που είχαμε σε 32χρονο στην Ελευσίνα από δύο νεαρούς που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
3: Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος για την επίθεση με μαχαίρι κατά 32χρονο το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή, αφού ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, δύο φερόμενοι δράστες, την Παρασκευή παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας ο 22χρονος συνοδεία του δικηγόρου του και ισχυρίστηκε ότι δεν έκανε αυτό την επίθεση. Αυτός ήταν αμυνόμενος καθώς ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο. Το Σάββατο, εχθές, ενώ ο 22χρονος ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, παραδόθηκε εκεί στις δικαστικές αρχές και ο 18χρονος συγκατηγορούμενος του. Σε έρευνα που έγινε, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά και για άλλα δικήματα. Σε έρευνες που έγιναν στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκαν δύο στυλέτα, μια σιδερογροθιά, μπλούζες οπαδικού συνδέσμου και έντυπο υλικό ακροδεξιών οργανώσεων. Το θύμα ισχυρίζεται ότι στοχοποιήθηκε από ακροδεξιούς, καθώς έχει έντονη αντιφασιστική δράση στην περιοχή. Χθες το θύμα παραμένει σε νοσηλεία, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Δέχτηκε χτυπήματα στα πόδια αλλά και ένα κόψιμο στο στήθος από το μαχαίρι. Χθες πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, όπου συμμετείχε και η Μάγδα Φίσα.
1: Ηλία Κούγο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο ERT News μίλησε η δικηγόρος του θύματος, η κυρία Ελευθερία Ντόμπα Τζόγλου, η οποία έκανε λόγο για ενέδρα των κατηγορούμενων στον εντολέα της και περιέγραψε την επίθεση. Ας την ακούσουμε.
4: Ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του γύρω στις 4 και 10 προκειμένου να πάει βόλτα τα σκυλιά του. Οι δύο άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά του είχαν στήσει ενέδρα, τον περίμεναν. Όταν άφησε τα σκυλιά και ξαναβγήκε από το σπίτι, επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Προσπάθησε πάνω από τρεις φορές να τους αποφύγει. Τον εξύβριζαν καθ' όλη τη διάρκεια που προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν και τον απειλούσαν. Όπου κάποια στιγμή ο 22χρονος επιχείρησε να του επιτεθεί, βγάζοντας κάποιο αντικείμενο από ένα τσαντάκι που φορούσε. Οπότε ο εντολέας μου εύλογα τον απόθυσε. Στο σημείο αυτό το χρονικό, λοιπόν, ο 22χρονος, μη μπορώντας ο ίδιος προφανώς να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο είχαν εξ αρχής προσεγγίσει τον εντολέα μου, φώναξε στον συγκατηγορούμενό του «σφάξτον» επανειλημμένες φορές, αφού είχε δηλώσει νωρίτερα στον εντολέα μου ότι ναι, είμαστε φασίστες και πλέον εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Το βίντεο που έχει βγει στη δημοσιότητα έχει και ήχο, υπάρχει και στη δικογραφία, φαίνεται, ακούγεται και το «σφάξτον» επανειλημμένες φορές και το «είμαι φασίστας». Επίσης, να σας πω ότι αφού τον προσέγγισε πισόπλατα ο δεύτερος δράστης, τον μαχαίρωσε και στους δύο μυρούς. Και όταν ο εντολέας μου γύρισε εχνηδιασμένο στην πλάτη του προς το μέρος του επιτιθέμενου, ο 18χρονος επιχείρησε να τον πλήξει στην κοιλιακή και θωρακική χώρα πάλι με το μαχαίρι. Προσπάθησε εν συνεχεία να απομακρυνθεί τραυματισμένος. Συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Μέχρι που τελικά, για πάρα πολύ καλή του τύχη, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος διερχόμενος με το αυτοκίνητό του. Τον περιέθαλψε, τον πήγε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, όπου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσε να παραμείνει εκεί. Ο εντολέας μου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο. Βέβαια, είναι, όπως καταλαβαίνετε, σοκαρισμένος. Δεν ξέρουμε τι ενδεχομένως πρόβλημα μπορεί να έχει λόγω των σημείων των τραυμάτων στην πορεία της ζωής του.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης τώρα, απολογούνται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοι τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Έχουμε την Άννα Νικολάου.
5: Για τις πρώην σχολείς Ευελπίδων, οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, μεταξύ αυτών και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Η ζημιά που εκτιμάται ότι έχει προκληθεί από τη δράση του κυκλώματος είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και συνολικά το δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κατηγορούνται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα κατά περίπτωση. Είναι διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και μια έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Παράλληλα, η εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Είναι σε εξέλιξη η απολογία. Ένας-ένας οι κατηγορούμενοι περνούν το κατόφλι της ανακρίτριας. Έχουν ήδη απολογηθεί 3 από τους 11 συνολικά κατηγορούμενος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μπει στο γραφείο της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης προκειμένου να απολογηθεί. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μαραθώνια, να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ και όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες, τότε ανακρίτρια και οι εισαγγελές θα προχωρήσουν σε διάσκεψη και μετά θα αποφασιστεί ποιοι και αν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή ή αν κάποιοι ενδεχομένως θα βρεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο επίσης 20χρονος φίλος της. Ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, κακουργηματική δίωξη άσκηση εισαγγελέας στον 20χρονο.
6: Έκθεση ακριβώς έτσι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος πέρασε νωρίς το κατόπι του δικαστικού μεγάλου λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην εβδομάδα από την 5η τακτική ανακρίτρια. Τώρα δεν χωράει ο νους αυτό που συνέβη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Καθώς χθες τα ξημερώματα ένας 20χρονος και μια 20χρονη διασκέδαζαν σε πάρτι σε ένα χώρο εκδηλώσεων με ηλεκτρονική μουσική, όταν κατανάλωσαν χάπια με ναρκωτική ουσία, τα λεγόμενα MDMA, είναι χάπια έκσταση. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και σε μιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Τώρα ο πατέρας της, ο οποίος σήμερα ήρθε στα δικαστήρια, αυτό που μας είπε είναι ότι και στο παρελθόν, πριν από 3 χρόνια, άλλη η κόρη του είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο πάλι σε μυλιπόθυμη κατάσταση εξαιτίας κατανάλωσης χαπιών ναρκωτικών ουσιών μετά από παρακίνηση του 20χρονου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, ενώ όλοι περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα, η οικογένεια θα ορίσει και τεχνικό σύμβουλο για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, είναι μια οικογένεια γνωστή στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην ανατολική πλευρά και στην περιοχή της Καλαμαριάς.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην κάμερα του Earth News νωρίτερα ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας.
7: Με τον ίδιο τύπο, πριν από 3 χρόνια, συνέβη πάλι το ίδιο. Πάλι την κόρη μας μας καλέσανε στο Ιπποκράτειο σε λιπόθυμη κατάσταση. Ελέγχουμε, θα δούμε τι και πώς. Λεπτομέρειες.
1: Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αφορά το επόμενό μας θέμα. Εξειδικευμένοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου και το ενδεχόμενο διαρροής στο σχολικό συγκρότημα. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η ανησυχία από γονείς και μαθητές. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου.
8: Βρισκόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπου το πρωί κατέφτασε αρμόδιο κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο, θέλοντας να διαπιστώσει την προέλευση της οσμής αερίου για την οποία γίνεται λόγο στο τελευταίο διάστημα. Στο εσωτερικό του συγκροτήματος βρίσκονται αυτή την ώρα μέλη που στελεχώνουν το κλιμάκιο, το οποίο έχει πέφτει στο σημείο. Θυμίζω πως οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται εδώ προληπτικά παραμένουν κλειστές και τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Ο Δήμος Αθηναίων από μέρους του απευθύνει έκκληση τυχόν πορίσματα να εκδοθούν μέχρι το τέλος της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά, η ανησυχία παραμένει έκδηλη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και στους κατοίκους της περιοχής.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
9: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
1: Τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος από την περασμένη Παρασκευή επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο Earth News και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
10: Αυτό το οποίο τονίζω πάντοτε και το λέω και για άλλη μια φορά, η παροχή αερίου από την εταιρεία την Έναον προς τους καυστήρες έχει κλείσει. Έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχει δηλαδή αέριο αυτή τη στιγμή προς το συγκρότημα της Γκράβας προς τους καυστήρες. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα από την Πέμπτη πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έπρεπε τελικά να δοθεί μια απάντηση ότι όσο γίνονται οι περαιτέρω εργασίες ελέγχου στο εσωτερικό του συγκροτήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.
1: Στις διεθνείς ειδήσεις και πάλι, ο Παναμάς μετράει τις πληγές του μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και τους περισσότερους από 100 μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυκλώνας Ισαΐας άφησε πίσω του τουλάχιστον 4 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές, Νατάσα Παυλοπούλου.
0: Ναι, Βασίλη, η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, όπως ήταν τελικά, με γύρους 7,7 και 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και στις 10 επαρχίες της χώρας. Σπίτια, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γέφυρες έχουν καταστραφεί. Και ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 100 μετασεισμούς με γεύση ακόμα και 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, περιμένοντας οδηγίες από την κυβέρνηση για το τι θα πρέπει να κάνουν στη συνέχεια. Και να σου πω ότι το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν έχει θρηνήσει νεκρούς η χώρα. Πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, επειδή έχει πάρα πολύ αυστηρούς οικονομικούς κανονισμούς, ιδίως στους ουρανοξύστες στην πρωτεύουσα, την πόλη του Παναμά. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 5 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ δύο ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού έχουν παραδώσει 900 κιλά τροφίμων στους σεισμοπαθείς, Βασίλη. Να πάμε στον τυφώνα Ισαία.
1: Ναι, ναι. Να πούμε δύο λόγια για τον κυκλώνα αυτόν τον Ισαία που έχει αφήσει 4 νεκρούς πίσω του, έτσι.
0: Έχει αφήσει πίσω του 4 νεκρούς και περίπου 800.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και στην Αλαμπάμα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Να πούμε ότι έχει εξασθενήσει την τροπική καταιγίδα, ενώ κατευθύνεται προς τις μεσοατλαντικές πολιτείες σήμερα. Ωστόσο, οι αρχές συνιστούν επαγρύπνηση στους κατοίκους στις κόκκινες αυτές περιοχές. Και να σου πω, Βασίλη, για μια εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Σε ένα ζωολογικό κήπο στη Φλόριντα, οι αρχές φυγάδευσαν ένα κοπάδι φλαμίγκο και μετέφεραν στις τουαλέτες του ζωολογικού κήπου για να προστατευτούν την ώρα που ο άνεμος έπαιρνε με ταχύτητα 169 χιλιόμετρο την ώρα. Σώθηκαν λοιπόν αυτά τα πτηνά από το ζωολογικό κήπο και η εικόνα αυτή κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του κόσμου.
1: Να μείνουμε όμως στις ΗΠΑ, Νατάσα, έτσι, και να περάσουμε στην πολύκρωτη υπόθεση της θανατοπινίτσας Κρίστα Πάικ. 10 μέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν επέζησε από δύο ενέσεις που τις είχαν κάνει οι αρχές με πεντοβαρβιτάλι. Την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, και ενώ είχε αποτύχει η εκτέλεση, ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε και πάλι να μιλά. Επέστρεψε, λοιπόν, πίσω στη φυλακή του Τενεσί. Το θέμα είναι τώρα, Βασίλη, τι ακριβώς θα γίνει και αν θα προχωρήσει η εκτέλεσή της, καθώς η υπόθεση προκαλεί πρωτοφανή νομικά ερωτήματα. Παραμένει άγνωστο αν οι αρχές του Τενεσί θα επιχειρήσουν να την εκτελέσουν ξανά. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, πάντως, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα οριστεί μια ημερομηνία εκτέλεσης. Ενώ ο δικαστής διέταξε τις αρχές να διατηρήσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της αποτυχημένης εκτέλεσης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας. Παραμένει άγνωστη η τύχη της.
1: Παραμένει άγνωστη η τύχη της, μάλιστα. Και μυστήριο παραμένει ο θάνατος εργαζομένης σε εργαστήριο της Σιβηρίας από Πανόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Νατάσα, ανακοίνωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναμένει την επιβεβαιωμένη διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι για το ζήτημα αυτό παραμένει σημαντική αβεβαιότητα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο επιδημίας Πανόλης. Οι ρωσικές αρχές πάντως την ίδια ώρα εμφανίζονται καθησυχαστικές και διαψεύδουν ότι υπήρξε και δεύτερο κρούσμα εργαζόμενου που έχει προσβληθεί από Πανόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει επιβεβαίωση μετά το θάνατο της 29χρονης ερευνήτριας σε ρωσικό Ινστιτούτο που ερευνούσε την Πανόλη και ότι η αβεβαιότητα παραμένει. Καλούν λοιπόν οι διεθνείς οργανώσεις και η διεθνής κοινότητα, καλούν τη Μόσχα να είναι απόλυτα διαφανής και να σεβαστεί όλους τους κανόνες σε αυτή την υπόθεση.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα, θαμώνες ουζεροί, κατέληξαν τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου στον Εύοσμο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω στο κατάστημα και σε ανυποψία στους πολίτες που εκείνη την ώρα διασκέδασαν. Κατερίνα Νικολάου, πώς έγινε το περιστατικό?
11: Ήταν μια παρολίγο τραγωδία, καθώς αν δεν βρισκόταν μια ζαρντινιέρα να ανακόψει τη φόρα του αυτοκινήτου, αυτή τη στιγμή θα θρηνούσαμε νεκρούς, όπως μαρτυρούν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και τα θύματα τα οποία μας μίλησαν. Ήταν λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας μεθυσμένος 45χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του στο ουζερί που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο από κόσμο, όπως καταλαβαίνετε ήταν Σάββατο βράδυ.
1: Ναι, ναι.
11: Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ και στο γεννηματά. μέσα από αυτούς οι δύο έχουν πάρει εξιτήριο, ο ένας ακόμα νοσηλεύεται, δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής, κάποιοι αποχώρησαν όπως είπαμε, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, τον κράτησαν με το ζόρι στο σημείο, καθώς η πρώτη του αντίδραση ήταν να κάνει όπισθεν και να φύγει, αλλά τον συγκράτησαν οι αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα όταν τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο με το ζόρι, η μόνη του αντίδραση ήταν πω πάει ο προφυλακτήρας. Καμία ενσυναίσθηση για τα τρία θύματα, αλλά και τους άλλους ανθρώπους που τραυμάτισε ελαφρότερα και δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Στο αίμα του έγινε αλκοτέστ. Βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, ενώ οι κάτοικοι τώρα ζητούν να τοποθετηθούν πασαλάκια, να σαμαρά και κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανάλογο περιστατικό στην περιοχή. Πολλοί απρόσεκτοι οδηγοί, συνήθως υπό την επίρρεια μέθης, περνάνε από το σημείο. Πριν ένα χρόνο πάλι ένα όχημα είχε μπει μέσα σε ουζερή 50 μέτρα παραπέρα, δύο γυναίκες υπό την επίρρεια μέθης. Ευτυχώς ήταν κλειστό εκείνη την ώρα το κατάστημα. Πάντως είναι όλοι σοκαρισμένοι, καθώς ήταν πράγματι μια παρολίγο τραγωδία, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες που μπορούν να δουν οι ακροατές μας στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, στο ertnews.gr στην ιστοσελίδα μας είναι το βίντεο ντοκουμέντο, μπορούμε να το πούμε, όπου καταγράφει αυτό το πέστο περιστατικό. Κατερίνα Νικολάου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, πραγματοποίησαν αλλοίες της Μαγνησίας και της Βόρειας Εύβοιας που ζητούν αναστολή εφαρμογής των νέων μέτρων. Διαμαρτυρία των παράκτιων αλλοιών πραγματοποιήθηκε και στη Λέσβο. Στη Μυτιλίνη βρίσκεται η Δήμητρα Λαχούρη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Δήμητρα, οι επαγγελματίες αλλοιείς διεκδικούν άμεσα μέτρα για τη βιωσιμότητά τους.
12: Ακριβώς. Ζητούν άμεσα μέτρα για τη βιωσιμότητά τους, ζητούν έμπρακτα οικονομική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα λειτουργικά έξοδα αλλά και το υψηλό κόστος καυσίμων, επίσης την ακρίβεια των υλικών τα οποία χρησιμοποιούν, δίχτυα κτλ. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αλλαγές που έρχονται εξαιτίας του νέου θεσμικού πλαισίου με την τοποθέτηση δορυφορικών συστημάτων επιτήρησης αλλά και ψηφιοποίησης. Δηλαδή τοποθετείτε πια τάμπλετ μέσα στη βάρκα του επαγγελματία ψαρά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τάμπλετ, δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά λένε ότι τα καΐκια τους, που τα περισσότερα είναι ξύλινα, όταν βρεθούν σε μία φουρτούνα, αυτά τα συστήματα όπως και οι ίδιοι βρίσκονται μέσα στα κύματα, δηλαδή θα βραχούν και υπάρχει το ενδεχόμενο μετά να έχουν και τις συνέπειες αν δεν δηλώσουν τις ποσότητες των ψαριών που έχουν ψαρέψει εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ζητούν την βοήθεια του κράτους, του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου να επιληθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Λαχουρή. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές. Στη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο άντρας προέβη σε μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εξετάζεται αν είχε προβεί και ο ίδιος στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακούμε περισσότερα για την υπόθεση στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Σπυριδούλα Κακλατζή.
13: Διεθνής οργανισμός με έδρα της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής διαβίβασε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πληροφορίες που είχε λάβει από την Google, σύμφωνα με τις οποίες διαδικτυακός χρήστης στην Αθήνα φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ένας 52χρονος γυναικολόγος, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καθώς και στο ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ και κάρτα μνήμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα, εμφανώς κάτω των 15 αλλά και των 12 ετών. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο 52χρονος συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
1: Πάμε τώρα στην Αχαία και στην Πάτρα, όπου σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία. Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη και κατά τη διαφυγή τους οι δράστες ενεπλάξαν στο τροχαίο. Ο Μιχάλης Βασιλάκης έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ομάδα αγνώστων ατόμων εισέβαλε στο σπίτι χθες στις 2.30 το μεσημέρι. Κατάφερε να αφαιρέσει ένα χρηματοκιβώτιο. Αυτό σημάνε συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, στελέχη της οποίας έσπευξαν στο σημείο, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν σε επιβατικό όχημα και διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά μήκος της νέας τεχνικής οδού με κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι αστυνομικοί έστεισαν μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να ανακάψουν την πορεία του οδού του ατυχήματος. Στο ύψος του Δρεπάνου, το όχημα των δραστών ενεπλάκησε τροχαίο και αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με το αυτοκίνητο, οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν στο σημείο μαζί με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται από την αστυνομία, έχει τακτοποιηθεί ένας από την ομάδα των αγνώστων δραστών. Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους συνεχίζονται.
1: Μιχάλη, δεν ξέρουμε αν τι περιείχε το χρηματοκιβώτιο, αν πόσα χρήματα ή τι μαλφή ή οτιδήποτε άλλο ακόμα, έτσι.
14: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια αναφορά από την αστυνομία. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα έχουν δώσει πληροφορίες οι ιδιοκτήτες.
1: Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Υπό καθεστώς αβεβαιότητας εξακολουθούν να ζουν κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε χτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Οι κάτοικοι πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη, καθώς η ελληνική μετρό καλείται πλέον να τους παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους τους. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τη Ματίνα Καραμίτζου, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας των κατοίκων στην περιοχή, ανέφερε για το ποια είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, ενώ χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη για τη δικαστική απόφαση. Ας ακούσουμε τον κύριο Κουτρουλάρη.
15: Ήταν η πρώτη δικαίωση με τη δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου. Μας δίνει ουσιαστικά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τις μελέτες, τις μετρήσεις που ζητούσαμε τους τελευταίους 7 μήνες. Γιατί υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης αυτών των στοιχείων, σκόπιμη προφανώς. Οπότε ήταν κέριο το να έχουμε δικαστική απόφαση που μας δίνει τέτοια δυνατότητα, για να μπορούμε να δούμε τι πήγε τόσο λάθος στο έργο, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια μας και ποιες είναι οι μελέτες βάσει των οποίων θα συνεχίσει η διάνοιξη της σύραγγας. Μας είπανε το πρώτο και πολύ σημαντικό, ότι τελικά δεν είναι 14 τα κτίρια, που είναι κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί δόθηκε εκ νέου εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο να κάνει για άλλες 6 πολυκατοικίες. Που είχε δοθεί από την αρχή, αλλά για κάποιο λόγο μπήκαν ως προτεραιότητα μόνο οι 14. Αλλά το απέκρυπταν. Και δεν ξέρουμε, πολύ πιθανό σύντομα να βγουν και άλλες 4 και μετά άλλες 4. Γιατί από τις δικές μας καταγραφές και από τις μαρτυρίες που παίρνουμε από τη γειτονιά, είναι πάνω από 30 οι πληττόμενες πολυκατοικίες. Απλώς εδώ τίθεται το ζήτημα το τι αναγνωρίζει η ελληνικό μετρό ως ζώνη επιρροής, βάσει τη οποία, ξέρετε, κρίνεται αν ένα κτίριο θα μπουν στη διαδικασία να το αναγνωρίσουν ως πληττόμενο. Γιατί αυτή η ζώνη επιρροής στην αρχή μας είχαν πει ήταν 50 μέτρα από τη σύραγγα, μετά έγιναν 35, μετά έγιναν 25. Έτσι, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι και οι 14 μελέτες που πήραμε, επίσης προσωρινές μελέτες, έτσι από δεν είναι τελικές, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξη των κτηρίων και στατική του ενίσχυση μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, ώστε να μπορούν, ξέρετε, να αποκοινωθούν τα κτίρια και να δουν ουσιαστικά το εύρος και το βάθος των ζημιών και μετά να γίνουν οι ουσιαστικές μελέτες. Το ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση στα θεμέλια, ξέρετε, και ούτω καθεξής.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε το πρωί τις πύλες του για το κοινό το εμβληματικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό και ως Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην τελετή απόδοση του μνημείου, η αποκατάσταση του μεταμορφώνει την περιοχή σε συνδυασμό και με τα αρχαία του σταθμού Βενζέλου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Κατέρινας Νικολάου με δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού.
16: Νέα εποχή για το τέμενος Χαμζά Μπέι, το γνωστό Αλκαζάρ. Το ιστορικό μνημείο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την απομάκρυνση των σκαλωσιών που το κάλυπταν επί σχεδόν 40 χρόνια, αποδόθηκε στο κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
17: Ένα ακόμα μνημείο αποκατεστημένο από ήδη στην πόλη. Το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ, το οποίο τρεις γενιές Θεσσαλονικαίων δεν το είχαν δει χωρίς σκαλωσιές. Όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι ένα μεγαλειώδες μνημείο, το οποίο πλέον θα εξυπηρετεί πολιτιστικές ανάγκες της πόλης.
16: Το εμβληματικό μνημείο αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος με την ευθύνη της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και του ΜΟΜΟΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
17: Με αυτό το μνημείο ολοκληρώνεται ένας κύκλος που ξεκίνησε με την απόδοση του σταθμού Βενιζέλου και την κατασκευή του μετρό στην ουσία, μετά τα Λουτρά Παράδεισος, το κτίριο του οδείου, του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, αποκατεστημένο και αυτό, τα Βυζαντινά μνημεία. Και συνεχίζουμε.
16: Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών με στόχο τη στερέωση του κτηρίου, την προστασία του και την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του. Για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας η είσοδος θα είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό εισιτήριο. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ το μνημείο θα παραμένει κλειστό κάθε Δευτέρα. Την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου έργων πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί η αποκατάσταση του Αλκαζάρ, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις σε εμβληματικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ίσχυ τίθενται από σήμερα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροδροχιών. Ακόμα από τη στέλαχη στο Δουλίδου, μέχρι πότε θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις και πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες?
18: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο μετρό της Αθήνας και έτσι από σήμερα έως και την 5η και από την ερχόμενη Κυριακή έως και τις 22 Οκτωβρίου η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν τις ημέρες αυτές στις 10 παρά 20 το βράδυ. Έτσι σειρμοί κατά τις ώρες των εργασιών θα κινούνται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Ενώ να αναφέρουμε πως για την εξυπηρέτηση του κοινού ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20 η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρη.
19: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα για την εξέλιξη του καιρού, τις επόμενες ώρες και μέρες, από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Κιτυράσκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα είναι σε εξέλιξη αυτό το φθινοπορεινό σύστημα που έχει φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες καταρχήν στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουν εκδηλωθεί αρκετά έντονες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κέρκυρας και στην Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Είναι σχετικά έντονα τα φαινόμενα και εκεί, όπως επίσης πέρασαν οι καταιγίδες και από τα νησιά, γενικώς από τα νησιά του Ιωνίου και από τα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου. Και επίσης έχουν αρχίσει αυτή τη στιγμή να εκδηλώνονται φαινόμενα και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα σιγά σιγά έτσι να έχουμε μια αποκλιμάκωση στις περιοχές αυτές και θα έχουμε αντίστοιχα μια ένταση των φαινομένων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο. Τώρα και από την υπόλοιπη χώρα θα περάσει αυτό το σύστημα έτσι γρήγορα όμως, μιλάμε δηλαδή για την περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, την Ανατολική Πελοπόννησο, από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά δηλαδή, κάποιες πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες περιμένουμε και στις περιοχές αυτές και στην Αττική μια πρόσκαιρη καταιγίδα το απόγευμα. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, σήμερα, ναι, τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε πλέον στην περιοχή της Μακεδονίας.
1: Αναστασία μου, δεν φαίνεται όμως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι, απλά θα είναι έντονα, θα είναι η κακοκαιρία της εποχής.
20: Ακριβώς. Δεν φαίνεται ότι θα είναι κάτι ακραίο. Και να πούμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα από το σύστημα αυτό ήταν αυτά που εκδηλώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά, δηλαδή στην περιοχή της Ηπείρου και της Κέρκυρας, που εκεί είχαμε καταιγίδες που έδωσαν και πάνω από 50 χιλιοστά βροχόπτωση μέσα σε λίγες ώρες. Βέβαια, η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιοχή όπου γενικώς έχουμε αρκετό όγκο νερού, οπότε δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο σε καμιά περίπτωση. Αλλά τα φαινόμενα όντως από εδώ και πέρα φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο έντονα. Λίγο η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας πλέον μας απασχολεί, χωρίς να περιμένουμε κάτι ακραίο πραγματικά.
1: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθλητικό δελτίο. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το μεγάλο ντέρμπι να έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, Τάσο, Επιτρόπου, έτσι.
2: Πολύ σωστά τα λες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι αυτά τα παιχνίδια, είναι η μητέρα των μαχών, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με δύο παιχνίδια πανεκκίνησε μάλλον η Super League χθες, μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις ουραίες εθνικών ομάδων στο Nations League. ΑΕΚ Όφη 3-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Κατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις, από τρία κόρνερ δηλαδή, οδηγήσαν την Ένωση στο τρίποντο πριν η ΑΕΚ ταξιδέψει στο Ροδίνο, θυμίζω, για τον αγώνα της Τετάρτης με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ενώ ότι στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κέτ και του Μπαρτόλο προηγήθηκε 2-0 πριν όταν η Καρφία μειώσει για τον Ατρόμητο, διαμορφώνοντας από το πρώτο εκπαιδευτικό το τελικό σκορ. Το τέρμι των Ιωνίων που θα αργήσει στις 9 η ώρα στο Φάριο κλέβει την παράσταση, αν μη τι άλλο, στο σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ακόμη τρία παιχνίδια: Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5, ενώ στις 7 η ώρα η Σέντρα στο Άρης Βόλος. Αύριο στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Τάσο, καμιά πρόβλεψη έτσι για το ντέρμπι σήμερα, έχουμε τίποτα?
2: Ξεκινάει η αποχή. Είναι ντέρμπι. Ξεκινάει η αποχή, αλλά αν υπάρχει ένα προβάδισμα, υπάρχει στον Ολυμπιακό λόγο της έδρας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όλα αυτά ανατρέπονται με ένα απλό γκολ ή μια απλή φάση και τελειώνουν όλα. Οπότε, ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι πρόβλεψη να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη.
1: Εντάξει, επειδή είναι πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός,
2: ναι, αλλά έχουν περάσει και τρεις εβδομάδες από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Αυτό, σωστά. Θα δούμε τώρα πόσο επηρέασε αυτή η διακοπή.
2: Είναι σχετικά. Είναι σχετικά όλα. Εντάξει. Και σαν ντέρμπι έχουμε δει ομάδες που βρίσκονται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός να μην πηγαίνει καλά και να πηγαίνει να κάνει διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οπότε τι να λέμε τώρα, αυτά είναι σχετικά πάντα. Είχαμε όμως το Βόλι, καθώς ο Πανιώνιος πήρε το Super Cup στις γυναίκες, νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό 3-1 σετ, και για τη Super League χθες Παρσιαρακός Δέος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελασσίρου Νίκη Βόλου, Μαρκό ΑΕΛ, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Αναγέννηση Καρνίτσα Ζάκηθος και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β, το σημερινό πρόγραμμα για τη Super League 2. Και αν προλαβαίνω να κλείσω με τον το Γεώργιο Καραϊσκάκη, θα δώσει δημόσια διαβούλευση στο άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, στο στόχο η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 σε πάνω από 52.000 θέσεις, η κατασκευή του νέου στεγάστρου και η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης. Και όπως μας γνωστοποιήθηκε, ο Ολυμπιακός με τίμημα 250 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Τέλος, το έργο της ανέργειας του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο απολογισμό που κάνει μέσω των social media.
1: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Ελένη Καραθάνου.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
22: Photometria International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Photometria ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 11 Οκτωβρίου, Κυριακή, είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά, μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, λογικά πρέπει να έχετε φάει, αν και οι περισσότερες οικογένειες εκεί γύρω στις 3
1: είναι ακόμα στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ανοίξτε το ραδιόφωνο δυνατά, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εδώ ήρθαμε οι τρελές ξανά, κυριακάτικα, μεσημεριάτικα.
1: Συνεπέστατε στο ραντεβού μας, 3 με 5 κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Πού θα πάμε, πού θα βρούμε καλύτερα? Λοιπόν, Άννα Σιμέλη στο ένα μικρόφωνο,
1: Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Συντονιστείτε μαζί μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Σήμερα κάνουμε βόλτα στην περιφέρεια, καλά, φοβερά θέματα. Θα δείτε, θα σας αρέσουν όλα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber, πείτε μας τι θέλετε, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας ή οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Λοιπόν, έξω είχε το πρωί έναν ήλιο και τώρα βλέπω και στο κινητό που λέει ότι αναμένομαι να βρόχα.
1: Το είχαν πει ότι από το απόγευμα της Κυριακής θα αλλάξει ο καιρός.
0: Θα αλλάξει, θα δροσίσει, γιατί
1: όχι,
0: έχει και αυτή
1: την υγρασία που κολλάς, ρε παιδί μου. Θα έχει και αρκετή βροχούλα θα έχει. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, θα έχει μποφό. Τοπικά βέβαια, αλλά είναι το επόμενο τετραήμερο είναι λίγο δύσκολο.
0: Πάμε προς το χειμώνα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μπορεί να είναι και απλώς ένα
0: φθινοπορεινό.
1: Από τώρα.
0: Πότε θες?
1: Εδώ στην Αθήνα νομίζω όχι, ευτυχώς.
0: Δεν θα στρώσεις καθόλου.
1: Από τον Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Άρα δεν πρόκειται και να στολίσεις εγκαίρως. Το θυμάμαι από πέρυσι. Τελευταία μέρα. Τελευταία
1: όχι.
0: μέρα.
1: Φέτος λέω να στολίσω πιο νωρίς.
0: Το ίδιο έλεγες και πέρυσι. Δεν ήθελα να το κάνεις. Κάθε φορά που σε ρώταγα, ναι, μωρέ, ξέρεις, είχε αυτό και
1: δεν προλάβαινα.
0: Αλλά στο... δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Κοντέψαμε να αλλάξουμε το χρόνο και η Έλενα ακόμα να στολίσει.
1: Εντάξει, έχουμε 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν θα μιλάμε από τώρα για στολισμό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πήγα σε ένα μαγαζί. Πήγα προχθές σε ένα μαγαζί να πάρω κάτι, ένα ράφι που ήθελε ο γιος μου. Και είχαν χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν?
0: Να με.
1: Από αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι.
1: Τι να πω, τρελό μάρκετινγκ.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Ποιος θα ψωνείς από τώρα, θα πάρεις από τώρα Άγιο Βασίλη.
0: Τι? Μου χαμογελάει. Έχω ήδη βάλει σε ένα
1: κάλτσα,
0: site.
1: Λέτε,
0: όχι, στο καλάθι κάτι πραγματάκι από ένα site που θα ήθελα να...
1: Α, αρχίζεις και ψωνίζεις δηλαδή.
0: Σιγά σιγά, ναι, ναι.
1: Έλα, είναι πολύ νωρίς.
0: Για σένα.
1: Μα έτσι κι αλλιώς, πλησιάζοντας, δηλαδή φτάνοντας στα Χριστούγεννα, πάντα κάτι παίρνουμε. Αν αρχίζεις από τώρα,
0: μου,
1: είναι
0: να το
1: έξτρα
0: νωρίς,
1: πράγματα. Πού θα χωρέσουν όλα αυτά στο τέλος?
0: Θα το βάλω κάπου. Θα βρω κάποια γωνίτσα, θα υπάρχει άδεια να χωρέσει και κάτι. Κοίταξε, εγώ είμαι τρελή με αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Δεν θα στολίσω βέβαια από τον Αύγουστο που βλέπω ορισμένους.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτοί έχουν τα χιλιάδες στολίδια.
0: Αρχές Νοέμβρη, ναι. Το πολύ.
1: Το πολύ 5 Νοεμβρίου, σας το λέω, εδώ θα είμαστε.
0: Θα έχω στολίσει. Γιατί μου αρέσει να το ζω, ρε παιδί μου, το ευχαριστιέμαι. Και δεν είναι κάτι που το κάνω μόνο εγώ. Δηλαδή και έξω από την Ευρώπη να δεις. Στολίζουν νωρίς ο κόσμος. Γιατί το ευχαριστιέσαι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, αλλά στη διάθεσή σου με αυτή την καθημερινότητα, με τις τιμές στη βενζίνη, με το ένα, με το άλλο. Λες εντάξει, τουλάχιστον να μπαίνω στο σπίτι μου και να βλέπω κάτι.
0: Ευχαριστιέμαι. Έχεις μια προσδοκία, μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Λες κάτι έρχεται, μήπως είναι καλύτερο.
1: Είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ακόμα κι αν είναι ψεύτικη ελπίδα, φτιάχνει τη διάθεσή μας.
0: Είναι γιατί.
1: Γιατί έχει παίζει πολύ κατάθλιψη. Το λέγαμε και χθες που ήταν η
0: μέρα ψυχικής υγείας. Και θα συνεχίσουμε με αυτή την ψυχική υγεία, γιατί πολύ ψυχικά μας έχει ταλαιπωρήσει ψυχικός η ψυχική υγεία της ψυχικής. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τρελά και κορδέλα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και ελάτε, θα περάσουμε όμορφα.

0: Λοιπόν, I want to break free, Queen. Εμείς είμαστε free εδώ, free ναι. to go.
1: Εδώ
0: μέσα. Λοιπόν, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Γιατί τα κορίτσια αυτά εδώ συμβάλλουν στο να μας ακούτε και να ακούτε και τα θέματά μας.
1: Και είναι η ψυχή της εκπομπής.
0: Εδώ όλοι είμαστε μια ομάδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως μέχρι το Ηράκλειο, να πάμε στην συνάδελφο, στην Νεκταρία Μανουσουδάκη. Είπαμε, χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και υπάρχουν εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές. Εχθές είχαμε στο Βόλο, έτσι, και σήμερα έχει ο Βόλος, ναι. αλλά σχεδόν ένα μήνα νομίζω έχει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θα μας τα πει καλύτερα η Νεκταρία. Έλα, Νεκταρία.
1: Γεια σου, Νεκταρία.
2: Γεια σας από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι. Χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με αφορμή, όπως είπατε και εσείς, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι 31 Οκτωβρίου, σε όλους τους νομούς του νησιού. Είναι ένα παγκρίτιο φεστιβάλ ψυχικής υγείας. Και νομίζω ότι και η επιλογή της λέξης φεστιβάλ δεν είναι τυχαία. Mm. Έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρξει μια εξωστρέφεια και να καταπολεμηθεί και το στίγμα, αλλά και η προκαταλήψεις, η προκατάληψη που πολύ συχνά νομίζω ότι νιώθουν και γίνονται αποδέκτες αυτής της προκατάληψης οι άνθρωποι που έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Περιφερειακού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ σε συνεργασία βέβαια με την Περιφέρεια αλλά και με τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας όπου θα λάβουν χώρα, θα διαδραματιστούν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις όλου αυτού του φεστιβάλ. Συμμετέχουν σε αυτό και δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, φορείς υγείας, εκπαιδευτικοί επιστημονικά ιδρύματα επίσης, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Είναι, θα έλεγα, ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες συνολικά. Το φετινό λοιπόν μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι, ακούγοντας τις βιωμένες εμπειρίες, αληθινές φωνές, ουσιαστική αλλαγή. Και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει το φεστιβάλ, επιδιώκοντας να φέρει την ψυχική υγεία πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων μας και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης, της αποδοχής και της κοινωνικής συμπερίληψης. Τώρα, το πρόγραμμα έχει επιστημονικές ομιλίες, ενημερωτικές εκδηλώσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, ενημέρωση ακόμη και για την άνοια και για την γνωστική υγεία, δράσεις για παιδιά, για ανθρώπους όλων των ηλικιών, για οικογένειες, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από ένα τέτοιο φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τέχνες, όπως η μουσική, το θέατρο και οι εικαστικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και ο αθλητισμός.
1: Άρα ουσιαστικά με αφορμή το φεστιβάλ που είναι για την ψυχική υγεία γίνονται και άλλες δράσεις για να συμμετέχουν όλοι, όλες οι ηλικίες. Ακριβώς. Επειδή αναφέρθηκες και στα παιδιά.
2: Έτσι. Έτσι. Σε παιδιά, θα δείτε στο πρόγραμμα εκδηλώσεις που γίνονται και αφορούν παιδιά μικρότερων ηλικιών, παιδιά του δημοτικού σχολείου, παιδιά με καλύτερων ηλικιών. Να δώσουμε ένα στίγμα του πότε θα γίνουν οι κεντρικές εκδηλώσεις, που είναι και οι επιστημονικές ομιλίες από τους ειδικούς. Στο Ρέθυμνο στις 13 Οκτωβρίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στον Άγιο Νικόλαο στις 21 Οκτωβρίου, στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου. Επέλεξαν ένα ανοιχτό χώρο εκεί. Στο Ηράκλειο στις 23 Οκτωβρίου στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης και στα Χανιά στις 30 Οκτωβρίου στο Μεγάλο Αρσενάλι. Παράλληλες εκδηλώσεις θα έχουμε σε διάφορα σημεία των πόλεων και έτσι για να δώσουμε και το στίγμα των εκδηλώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ρέθυμνο και από το Ρέθυμνο.

0: είχαμε μία βιωματική δράση στον ξενώνα, τον ενίκον του ξενώνα ηλιοτρόπιο. Σήμερα έχουμε εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου και όχι μόνο. Τρέχουμε για την ψυχική υγεία, ήταν ο τίτλος της πρωινής εκδήλωσης. Mm-hmm. Ακολούθησε μία ακόμη βιωματική δράση που βέβαια έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Επίσης περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα και περιελάμβανε μάλλον μία σκακιστική γωνιά με ελεύθερο σκάκι ανοιχτό στο κοινό, μία δράση που και αυτή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αύριο, Δευτέρα. Έχουμε παιχνίδι τέννις δύο γενεών. Έχουμε μία ακόμη εκδήλωση με τίτλο «Ζωγραφίζοντας το ηλιοτρόπιο». Μαθαίνουμε στα παιδιά την ενσυναίσθηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε μικρές ηλικίες ειδικά.
0: Έτσι, μια εκδήλωση που θα γίνει στον βρεφονιμπιακό, σε έναν βρεφονιμπιακό σταθμό της πόλης. Και είναι πολλές οι εκδηλώσεις, δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Είναι πραγματικά ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο προετοιμάστηκε και νομίζω ότι και ο κόσμος θα συμμετάσχει σε αυτό, θα δώσει το παρόν, δίνοντας το στίγμα ότι όντως μπορούμε να ακούσουμε τα βιώματα ανθρώπων που έχουν θέματα ψυχικής υγείας, των οικογένειών τους, αλλά και να δώσουμε, να ανοίξουμε και την κοινωνία, να κάνουμε πράξη αυτό που θα θέλαμε όλοι, την κοινωνική συμπερίληψη αυτών των ανθρώπων, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται, έτσι, γιατί αυτά δεν είναι και δεν πρέπει να είναι λόγια κενά περιεχομένου. Έτσι.
1: Ναι, και βέβαια εφόσον οι δράσεις γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, είναι πολύ πιο εύκολο να συμμετέχει ο κόσμος και να μπορέσει να ανοιχτεί, να παρασυρθεί μέσα σε αυτό το κλίμα. Γιατί αν ήταν μια εκδήλωση μιας ημέρας ή λίγων ωρών, δεν θα δίνανε και τη σημασία που θα έπρεπε να δώσουμε για αυτή την εκδήλωση. Ψυχική υγεία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κακά τα ψέματα. Οι εκδηλώσεις που γίνονται, καλές είναι βέβαια όλες, αλλά αν σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να γίνει μία μη και μόνη ομιλία ή έστω ένα στρογγυλό τραπέζι, πόσοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα συμμετείχαν εν τέλει.
1: Έτσι.
0: Τώρα μιλάμε για ένα πραγματικό άνοιγμα στην κοινωνία.
1: Έτσι, μοιράζεται μέσα στο μήνα, συμμετέχουν όλοι και υπενθυμίζουμε όλοι και στον εαυτό μας ότι εδώ όταν υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να το συζητάμε, να το λύνουμε, να πηγαίνουμε στον ειδικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε δηλαδή παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Είναι κάτι που μας αφορά όλους.
0: Ακριβώς. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμη. Γιατί όταν λέμε ψυχική υγεία, έχουμε μάθει όλοι να επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα. Αλλά η έννοια της ψυχικής υγείας δεν αφορά μονάχα και δεν πρέπει να αφορά μονάχα τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα ψυχικής υγείας. Έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας, με τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα της ποιότητας των σχέσεων που αναπτύσσουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, ακόμη και αν δεν μιλάμε για διαταραχές ψυχικής
1: υγείας. Βέβαια, βέβαια. Έχει να κάνει για όλους τους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας, όπως ακριβώς το λες, Νεκταρία.
2: Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτά που βιώνεις στην καθημερινότητά σου πολλές φορές μπορεί να μην σε αφήνουν να είσαι και ψυχικός υγιής. Διότι δεν είναι, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό κάποιοι σου το υπενθυμίζουν ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διευθετήσεις αυτά τα προβλήματα, αν είναι
2: και πάλι
1: της καθημερινότητας.
2: Εξαρτάται, γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει στην οικογένειά σου, δηλαδή να είναι μέσα στο χώρο της οικογένειάς σου, κάτι που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορείς να αποκόψεις την οικογένεια, μπορεί να συμβαίνει στην εργασία σου. Επίσης και από εκεί βιοπορίζεσαι, δεν μπορείς εύκολα να πεις σηκώνομαι και φεύγω. Δεν είναι λιγάκι τα πράγματα?
1: Και οι ειδικοί εδώ σε βοηθάνε για να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να συνυπάρχεις αν χρειάζεται και με το πρόβλημα.
2: Ή να στείλεις όλους αυτούς που σου δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Εντάξει, αν αυτό είναι εφικτό,
2: Και αυτό μια λύση είναι. Αυτό να τρελαθείς εσύ και αυτό μια λύση είναι. Δεν μου λες, Νεκταρία, πώς είσαστε τώρα μετά το χαμό που έγινε εκεί κάτω? Σιγά σιγά επουλώνετε τις πληγές σας.
0: Εντάξει, έχουμε μάθει νομίζω και από άλλες φυσικές καταστροφές. για παράδειγμα το σεισμό που είχαμε στο Αρκαλοχώρι πριν από κάποια χρόνια, ότι όλο αυτό παίρνει αρκετό καιρό. Δυστυχώς υπάρχει μια διαδικασία, ή ευτυχώς, έτσι, γιατί δεν μπορούν να γίνουν και όλα αυθαίρετα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν. Από εκεί και μετά, βέβαια, οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, γιατί έχουμε ζημιές και σε υποδομές. Οι καταγραφές των ζημιών σε κτίρια συνεχίζονται, υπάρχουν, υπάρχουν ζημιές, δεν είναι εκτεταμένες και αυτό είναι το ευτύχημα. Και ελπίζουμε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, να μην έχουμε καθυστερήσεις που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις και να μπορέσουν και οι περιοχές αυτές να ανακάμψουν, γιατί είμαστε, η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη για μας.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε.
1: Σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη.
0: Έχουμε ακόμη κόσμο και θα έχουμε και όλο τον Οκτώβριο και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί.
2: Να πάρετε μία ανάσα μέχρι να έρθουν οι επόμενοι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Μικρή ανάσα. Ανασυντάσσεστε.
1: Για λίγους
0: μήνες. Καλοδεχούμενοι είναι όλοι και είστε.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με Νεκταρία.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου Νεκταρία. Γεια σου Νεκταρία. Λοιπόν, να αναφέρω πριν προχωρήσουμε παρακάτω, όπως και δίποτε, ότι σήμερα, γιατί είπαμε ότι χθες ποια ήταν η Παγκόσμια Μέρα, σήμερα όμως είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου που όθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2012. Το όραμα των κοριτσιών για το μέλλον είναι το θέμα. Είναι καιρός να ακούσουμε τα κορίτσια, να επενδύσουμε σε αποδεδειγμένες λύσεις που θα επιταχύνουν την πρόοδο προς ένα μέλλον στο οποίο κάθε κορίτσι θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, επισημαίνει ο ΟΗΕ στο μήνυμά του. Μία στις 8, σύμφωνα με τη UNICEF, μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18. Και περισσότερα από 370 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στον κόσμο, μία δηλαδή στις 8, έχουν πέσει επίσης θέματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από τα 18. Ο αριθμός αυτός φτάνει τα 650 εκατομμύρια, δηλαδή μία στις 5, αν υπολογιστούν και οι μορφές σεξουαλικής βίας που δεν περιλαμβάνουν επαφή, όπως η διαδικτυακή ή λεκτική κακοποίηση. Οπότε λοιπόν...
1: Μάλιστα, ναι, και επειδή
2: λοιπόν,
1: εντάξει, πλήττονται περισσότερο τα κορίτσια και οι γυναίκες από τη σεξουαλική βία.
2: Σύμφωνα με την UNICEF,
1: είναι μια ημέρα που τιμάται.
2: Για να υπενθυμίζει τη βία. Ναι. Οι περισσότερες σεξουαλικές επιθέσεις σημειώνονται στην περίοδο της εφηβείας, κυρίως μεταξύ 14 και 17 ετών. Με τα κορίτσια που τις υφίστανται να κινδυνεύουν περισσότερο από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, χρήση εθιστικών ουσιών και προβλήματα ψυχικής υγείας. Να τι πάλι, η ψυχική υγεία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Έτσι, μάλιστα. Άρα να θυμόμαστε τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν. Ωραία. Έλα, έχεις κάτι να παίξεις για μας? Θέλεις? Έλα, Βίβιαν. Δώσ' το.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
2: Εκπομπή 2 στις 3, εδώ είμαστε στα μικρόφωνα, είναι 15 και 28, 3 και 28 πρώτα λεπτά, Ανάση Μέλη στο ένα μικρόφωνο
1: και Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
2: Μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο και θα πάμε τώρα στα Ιωάννα, θα πάμε στη συνάδελφο, στην Αλεξάνδρα Αγγελή. θα μας έλεγε για κάστανο, γιατί πεινούσα κιόλας.
1: Αναβλήθηκε όμως η γιορτή.
2: Το κάστανο, γιορτή. Αλλά κάτι έχει να μας πει όμως. Για το δρόμο του μεταξιού.
1: Του γεφύριου.
2: Το γεφύρι της Άρτας.
1: Γεια σας, Αλεξάνδρα.
2: Έλα, Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από την όμορφη Ήπειρο. Ναι, συγγνώμη, αναβλήθηκε η γιορτή του κάστανου, δυστυχώς. Αλλά σας έχω άλλο ένα υπέροχο και μια εξαιρετική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει στην Άρτα την Κυριακή, το δρόμο του γεφυριού. Η Άρτα ετοιμάζεται να αποδεχτεί το 10ο ημιμαραθώνιο με τον τίτλο Δρόμος του Γεφυριού. Είναι ένα αθλητικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα αλλά και την εξωστρέφεια της περιοχής. Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου η πόλη θα βρεθεί στο επίκεντρο του δρομικού αθλητισμού με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων δρομέων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Άρτα μέσα από διαφορετικές διαδρομές, με σημείο αναφορά στο στηρητικό γεφύρι της. Η φετινή διοργάνωση, να ξέρετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την καθιέρωση του θεσμού, μια δεκαετία κατά την οποία ο δρόμος του γεφυριού εξελίχθηκε σε ένα σημείο συνάντησης για ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό, αλλά και σε μια ευκαιρία προβολής της Άρτας πέρα από τα όρια της Ηπείρου. Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με παιδικούς αγώνες διαφορετικών αποστάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή. Την ίδια μέρα πραγματοποιείται και ο περιπατικός δρόμος των 5 χιλιόμετρων, στο οποίο μπορούν να πάρουν μέρος πολίτες κάθε ηλικίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγωνιστική εμπειρία. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εκεί που το ενδιαφέρον στρέφεται στις κύριες διαδρομές της διοργάνωσης, είναι ο ημιμαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων, ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Απευθύνεται σε δρομείς διαφορετικών επιπέδων φυσικής κατάστασης και εμπειρίας. Η εκκίνηση των αγώνων γίνεται την Κυριακή στην πύλη του Μεσαιωνικού Κάστρου της Άρτας, ενώ ο τερματισμός πραγματοποιείται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, συνδέοντας σημεία με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική σημασία για την πόλη.
1: Άρα το επόμενο Σαββατοκύριακο έχετε αγώνες.
5: Έχουμε αγώνες
1: για όλες τις ηλικίες
5: και 10 χρόνια για όλες τις ηλικίες, και να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία και το Σάββατο βλέπεις από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλους, βλέπεις γονείς με τα παιδάκια τους που συμμετέχουν και έτσι γεμίζει όλη η πόλη και αναδεικνύονται και τα ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Εσύ θα λάβεις μέρος.
5: Βεβαίως. Μαζί μιλήσαμε, Άννα. Μέρος. Αν δεν δουλεύω την Κυριακή, θα είμαι κι εγώ και μαζί τους θα τρέχω.
1: Θα τρέχεις.
5: Τρέχω με το μικρόφωνο της
2: έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα. Βεβαίως. Η γιορτή που δεν έγινε σήμερα, ξέρεις γιατί αναβλήθηκε και αν θα γίνει κάποια άλλη στιγμή?
5: Μας είπαν για ημερομηνία ότι πρόκειται να τοποθετήσει και ο πολιτιστικός σύλλογος και θα γίνει τις επόμενες μέρες, τα ξέρουμε, ακόμα δεν έχουν δώσει ημερομηνία. Δεν έγινε, αναβλήθηκε, γιατί φοβήθηκαν λόγω του καιρού, γιατί υπήρχε έντονη βροχόπτωση εκείνη τη στιγμή στην περιοχή και σου λέμε την επισκεψιμότητα πάνω από 2.000 άτομα που έχει κάθε χρόνο αυτή η γιορτή. Φοβήθηκα να μην γίνει κάποιο ατύχημα, να είναι και καλύτερες οι καιρικές συνθήκες.
1: Έτσι θα δούνε. Θα χαλάσει ο καιρός.
5: Μας θα χάλασε πραγματικά ο καιρός. Αλλά όπως και να έχει, θα ενημερωθούμε κι εμείς και θα σας το δώσουμε.
2: Ναι, να δούμε τι γίνεται και σε αυτή τη γιορτή. Να μάθουμε κι εμείς.
5: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία και σας προσκαλώ να έρθετε και εσείς εδώ.
2: Α, μας το πει σε καιρό, να ξέρουμε να έρθουμε να φάμε.
1: Ναι, να έρθουμε από νωρίς.
2: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
5: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Γεια σου.

0: Συνεχίζουμε.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
0: Καλά, πού να πάμε.
1: Δεν ήρθε και η ώρα για το
0: δελτίο ειδήσεων. Αναμένομαι. Ακούμε το τραγουδάκι, έτσι ευχάριστα, ωραία, ωραία. Για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και να πάμε στην Κομωτινή, να πάμε στη συνάδελφο, στη Βασιλική τη Μαχαίρα. Φεστιβάλ νέων. Έκθεση με πλεκτές κούκλες heavy metal. Τι είναι αυτό, καλέ? Πρώτη φορά το ακούω.
2: Πω, πολύ ωραία ακούγεται.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου. Τι είναι αυτό το ωραίο πράγμα εδώ πέρα?
3: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται.
0: Η περιφέρεια τελικά έχει τα καλύτερα.
2: Εγώ και περνάτε αυτό πολύ ωραία.
0: Περνάτε πολύ ωραία.
2: Αυτό εγώ να πω.
3: Ναι, αλλά εσείς δεν έρχεστε και αυτό μας ανησυχεί.
0: Ναι.
3: Όλο λέτε η περιφέρεια είναι ωραία, αλλά δεν έρχεστε όμως.
2: Δεν ερχόμαστε.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ το σκέφτομαι να έρθω μια και καλή. Αλλά ξέρεις ότι δεν είναι και εύκολο να γίνει αυτό.
2: Πού θα πας? Το λες συνέχεια αυτό. Πού θέλεις να πας?
0: Θα βρω ένα μέρος που να μ' αρέσει να πάω.
3: Στη Θράκη θα έρθει.
0: Στη Θράκη θα έρθει. Έχεις πρόσκληση. Ορίστε, να.
3: Έχεις πρόσκληση ανοιχτή.
0: Θα έρθω, θα έρθω. Θέλω να πάω στην επαρχία. Θέλω να πάω στην περιφέρεια. Θέλω να έχω ποιοτική ζωή.
3: Αυτό ακριβώς, γιατί ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τη φύση και πηγαίνοντας σε ένα τόσο αστικό τσιμεντένιο περιβάλλον έχει χάσει τη σύνδεση με τη φύση και έχουν αρχίσει όλα τα προβλήματα.
0: Ακριβώς,
3: λοιπόν. Ενώ κάπου το χάσαμε, κάπου πρέπει να το ξαναβρούμε.
0: Έτσι.
3: Είναι καιρός να επιστρέψουμε στις ρίζες μας.
0: Έμα μαζευτήκαμε όλοι στις μεγάλες πόλεις, πήγαμε όλοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βάρκα.
2: Φεύγουμε 10 μέρες και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε.
0: Κάτι κάνουμε. Τέλος πάντων.
2: Για πες μας για αυτό το ωραίο φεστιβάλ νέων.
3: Για το φεστιβάλ νέων που ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα στην Κομωτινή, είναι το 5ο Welcome. Ή εγώ θα τα έλεγα Adama.com, φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινή σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, για την υποδοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην Κομωτινή, στην πόλη μας λοιπόν. Υποδεχόμαστε τους νεοσερχόμενους φοιτητές με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είπα το Adama.com? Γιατί η πρώτη εκδήλωση που ήταν την Πέμπτη το βράδυ ήταν πολιτιστική σύλλογη της περιοχής, Ποντί, Σαρακατσάνη, Ντόπιοι, οι οποίοι χόρεψαν μαζί, Adama, με τους φοιτητές, με όλο τον κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο όλες αυτές τις μέρες και χθες το βράδυ που πέρασα, εντάξει, Σάββατο βράδυ κιόλας. Το παρκάκι της Αγίας Παρασκευής ήταν κατάμεστο από κόσμο, από δράσεις, ζωγραφικής, συναυλία στην πλατεία της Κομωτινής με νεανικά σχήματα. Ήταν όντως μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις τη πόλη να σφίζει από ζωή, γιατί χαρακτηρίζεται η Κομωτινή ως μια πόλη με πάρα πολλούς νέους. Βέβαια, να πω ότι από την περίοδο του COVID και μετά λίγο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος όλος είναι, και λόγω και της ακρίβειας που συνεχώς ανεβαίνει, είναι κάπως κουμπωμένος. Αυτό βεβαίως περνάει και στους φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν περισσότερο τη συγκατοίκηση, περισσότερο να πηγαίνουν σε σπίτια από το να έχουμε εκείνο το πολύ πολύ πολύ καταναλωτικό πνεύμα και το έξω που είχαμε παλιότερα. Χθες είδα και μπάσκετ με αμαξίδιο. Ήταν εκεί μπροστά στο επίσημο ιερό της πόλης. Ξέρετε, η πλατεία της Κομωτινής, γνωστή βέβαια για τα καφέ της,
0: ναι,
3: συνδέεται μέσω του επίσημου ιερού, που είναι ένα τεράστιο σπαθί, ρομφαία είναι πραγματικά, αλλά το λέμε σπαθί όλοι. Και πίσω ακριβώς είναι το πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Έτσι έχει μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, καθώς αφήνεις το τσιμέντο, περνάς στο ιερό και πας στο πράσινο, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη όαση μέσα στο κέντρο της πόλης. Και από την πανδημία του κορονοϊού και δόθε και μετά δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος ανακάλυψε και αγκάλιασε αυτή την όαση, αυτό το πνεύμα, έτσι, το πράσινο που έχουμε μέσα στην πόλη μας. Πολύ μουσική λοιπόν για το Φεστιβάλ των Νέων, χορό και θέατρο. Και βέβαια αυτό που θέλουμε είναι τι, είναι οι νέοι να έχουν λόγο στα κοινά. Ναι. Θα ήθελα δηλαδή να βλέπω την αυτοδιοίκηση, τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, πέρα το ότι στηρίζουν τις εκδηλώσεις εννοείται, αλλά θα ήθελα να τους ακούνε και να υιοθετούν τις προτάσεις τους. Mm-hmm. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους, γιατί εντάξει και οι φοιτητές που έχουν έρθει είναι πολλοί που έχουν επιλέξει να μείνουν στην Κομωτινή. Γιατί όπως έλεγαν ένα παλιά, οι φοιτητές στην Κομωτινή έρχεσαι στην αρχή, κλαις και κλαις γιατί έρχεσαι και μετά κλαις δεν θες να φύγεις. Οπότε θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί τους ακούμε τους νέους ανθρώπους. Τους ακούμε και υιοθετούμε και ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας την ορμή των νιάτων μαζί με την εμπειρία των σοφότερων.
4: Σωστό. Λοιπόν,
3: φεύγω από την... από το πέμπτο φεστιβάλ της Κομωτινής, ναι. Το Αντάμακομ, εγώ θα προτιμούσα έτσι να το λέω.
4: Αντάμακομ.
3: Μ' αρέσουν τα ελληνικά.
4: Άλλωστε, νομίζω και εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, Βασιλική. Όταν γίνεται, πώς να το πω τώρα, το αντάμωμα που λέμε αντάμωμα
3: των
4: Βλάφων,
3: αντάμωμα
4: των Σαρακατσάνων. Αντάμωμα το λένε.
3: Είμαι και Σαρακατσάνα εγώ. Ναι,
4: ορίστε, είδες.
3: Χτύπησες κλέβα. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στο Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και πάμε στην Ξάνθη. Στο Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης που παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Τα γένεια της έκθεσης έγιναν την Παρασκευή και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Ξάνθης έναν προσωπικό κόσμο δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάκριση υλικών. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 15 πλεκτές κούκλες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες εμπνευσμένοι από τον χώρο της heavy metal μουσικής.
4: Και ποιος τις έφτιαξε όμως αυτές, εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ποιος, θέλω να πω, νέοι άνθρωποι έφτιαξαν τις κούκλες heavy metal.
3: Η κυρία Χαβατζανίδου έκανε αυτές τις κούκλες, έχει κάνει αυτή την έκθεση.
4: Όλες.
3: Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το πλέξιμο που το βλέπαμε παλιότερα όσοι μπορέσαμε και προλάβαμε γιαγιάδες στο σπίτι και τις μητέρες βέβαια, εννοείται, που ήξεραν να πλέκουν και θέλαμε έτσι κι εμείς να μάθουμε, να δούμε τι είναι αυτό που κάνει η γιαγιά, τι είναι αυτό που κάνει η μαμά. Ναι, αλλά στην κυρία Χαβατζανίδου χτύπησε και εδώ φλέβα και έβαλε την, και έμαθε να πλέκει βέβαια και έβαλε τη φαντασία της και έχει κάνει υπέροχα πράγματα. Μεταξύ αυτών των πρωτότυπων, δεν ξέρω να υπάρχουν heavy metal κούκλες, πλεκτές, έκανε και τα πρωτοπάτους.
4: Πώς είναι αυτές οι κούκλες, θέλεις λίγο να μας τις έτσι περιγράψεις. Δηλαδή πού τις είδε για να τις κάνει, τι λέμε
2: και
4: heavy metal.
2: Τι περιλαμβάνει είναι καμία.
3: Δεν κερδίζει έτσι και τους νέους ανθρώπους.
4: Φυσικά, γι' αυτό μας κάνει τώρα εντύπωση και προσπαθώ να καταλάβω όταν λέμε heavy metal, δηλαδή τι, το πρόσωπο από κάποιου τραγουδιστή, από κάποιο heavy metal συγκροτήματος, για παράδειγμα.
3: Ναι, αυτό το σώμα.
4: Γιατί είναι και heavy, δηλαδή, δεν είναι και το metal, είναι και heavy metal. Μιλάμε για βαρύ πράγμα.
3: Ναι, το σώμα είναι πλεκτό και το πρόσωπο είναι, εντάξει, δεν είναι πλεκτό, έχει το υλικό που έχει
4: το ύφασμα.
3: Το ύφασμα, ναι. Έχει διάφορα.
4: Προφανώς κάπου τα είδε και τα έκανε, γιατί δεν φαντάζομαι να ακούει γυναίκα heavy metal, ξέρω εγώ.
3: Η δημιουργία της δεν έχει σύνορα.
4: Μάλιστα.
3: Έχει αυτή την πολύ ωραία κλίση του πλεξίματος και την οποία την άπλωσε παντού όπου έβρισκε.
2: Εμπνεύστηκε δηλαδή από τη μουσική για να μπορέσει όλο αυτό να το παντρέψει για τους νέους.
3: Και εδώ πέρα μπορεί να φτάσει το πλέξιμο και εδώ μπορεί να φτάσει
2: σωστά,
3: το πλέξιμο.
2: Σωστά, γιατί τώρα θα πάει ο νέος να ασχοληθεί με το πλέξιμο, ενώ με αυτόν τον τρόπο...
3: Με αυτόν τον τρόπο όμως...
2: Έτσι.
3: Αυτό ακριβώς. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 21 Οκτώβρη. Τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκύριακα. Οπότε μπορεί ο κάθε που μας ακούει και ενδιαφέρεται για αυτό το πολύ πρωτότυπο, την πολύ πρωτότυπη έκθεση. Για πρώτη φορά τα εκθέτει η κυρία Χαβατζανίδου αυτές τις δημιουργίες. Και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να γίνουν και υπάρχουν τμήματα, νομίζω γίνονται, και οι νεότερες να μάθουν να πλέκουν. Αλλά εδώ στην Κομωτινή να σας πω ότι έχουμε και για παιδιά πλέξιμο και πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τμήμα.
4: Έχω από την εντύπωση, Βασιλική, ότι όλα αυτά με το πλέξιμο ξεκίνησαν την περίοδο του κορονοϊού, που ήθελες κάπου να εκτονώσεις τον εγκλισμό σου και τα νεύρα σου.
2: Γιατί
4: και
2: εσύ ασχολήθησες με το πλέξιμο την περίοδο του κορονοϊού?
4: Πολλοί κόσμος όμως ασχολήθηκε και νομίζω ότι αποφορτίζει.
2: Αυτοί που ξέρουν, λες, που είπαν...
4: Όχι, υπάρχουν και εργαστήρια, ναι, και εδώ μπορώ να σου πω πού, ναι, που πηγαίνεις και μαθαίνεις να πλέκεις. Ξεπηδήσανε μικρά έτσι, μαγαζάκια, να το πω, εργαστήρια, τα οποία σου λένε έλα να.
2: Και αυτό το κάνεις δηλαδή σαν χόμπι, δηλαδή δραστηριότητα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να πας να ηρεμήσεις.
2: Για να ηρεμήσεις.
4: Να ηρεμήσεις, ναι, ναι, ναι. Εγώ την περίοδο του κορονοϊού έκανα άλλα πράγματα να ηρεμήσω.
2: Είναι δημιουργικό.
4: Είναι και δημιουργικό. Φτιάχνουν μαγαζάκες και τέτοια.
2: Πουλοβεράκια. Ένα πουλοβεράκι τώρα το χειμώνα, ό,τι πρέπει.
3: Θυμάμαι που έλεγε η γιαγιά μου, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς. Τώρα ή για το κέντημα ή για το πλέξιμο.
2: Ναι.
3: Είναι σαν να έχεις, λέει, 2 γράμματα παραπάνω. Δηλαδή πιο δύσκολο.
2: Ναι, βέβαια. Είναι τέχνη.
4: Το πλέξιμο είναι πιο δύσκολο. Το κέντημα, έλα, λίγη σταυροβελονιά, λίγο μπρος, λίγο πίσω, βγαίνει.
3: Είναι και της μετρητής. Δεν είναι μόνο το σταυροβελονιά.
2: Ορίστε, η Άννα εδώ
4: ναι,
2: μας
4: γιατί
2: αποκαλύπτει.
4: Για το πλέξιμο μετράς. 2 αφήνω, 1 παίρνω, πάει... Είναι και οι βελόνες ανάλογα τι.
3: Είναι πιο δύσκολο.
4: Είναι
3: δηλαδή,
4: πιο δύσκολο.
3: Πλέξιμο,
4: γιατί είναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι, οι βελόνες του πλεξίματος έχουν νούμερα.
2: Μέχρι ανάλογα τις 21 του μήνα θα είναι η έκθεση.
4: Βλέπω να πηγαίνεις. Λοιπόν, είναι ανάλογα τι θες να βγάλεις. Έτσι. Πιο χοντρή βελόνα είναι πιο χοντρή η πλέξη. Πιο ανοιχτό το πλεκτό. Πιο μεγάλες, σας το πω έτσι, οι τρύπες. Ναι. Πιο στενό είναι πιο. Και πάει. 2 παίρνω, 1 αφήνω. Είναι ανάλογα.
2: Το θέμα είναι εσείς τώρα εκεί που έχετε αυτό. Το εργαστήρι, τέλος πάντων, για πλέξιμο, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους, γιατί κάποιος το ξέρει, θα έρθει.
3: Στην Κομωτινή, γιατί μίλησα στο ραδιόφωνο στην εκπομπή με την κυρία Χαβαντζανίδου και είπε ότι θέλει να γίνει κάποιο εργαστήρι και για μικρά παιδιά. Στην Κομωτινή ήδη υπάρχει και πάει πάρα πολύ καλά. Από τον πολιτιστικό σύλλογο Αθηνίωνα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εκπληκτικά.
2: Ναι. Ωραία.
4: Πάρα πολύ ωραία, ωραία αυτά που μας είπες, Βασιλική.
2: Ωραία.
4: Να είστε καλά.
2: Καλά να περάσετε,
4: καλά,
2: λοιπόν.
4: Καλή, να είστε καλά.
2: Γεια σου.
4: Γεια σου. Γεια σου, Βασιλική μου. Πάμε και λίγο στη θάλασσα ξανά.
2: Πάμε στο Ιόνιο.
4: Βέβαια, πάμε στην Κέρκυρα. Και εκεί έχουν εκδηλώσεις για Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Βέβαια. Πάντα
2: ναι, είναι κάτι, είπαμε. Σε μια μέρα δεν προλαβαίνει κανένας να πει
4: όλοι
2: τίποτα.
4: Μπορεί να έχουμε κάτι ψυχικό και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
2: Σκαμπανεβάσματα.
4: Ναι.
2: Και αναδιαστήματα.
4: Λοιπόν, ο συνάδελφος, ο Λυκούργος ο Σκιαδόπουλος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καλή Κυριακή από την Κέρκυρα.
4: Τι καιρό η Κέρκυρα?
2: Τώρα θα μας τα πει.
5: Παγκόσμια ημέρα υγείας. Πραγματοποιείται αύριο μία δράση στην πόλη της Κέρκυρας, στο κέντρο της Κέρκυρας, έξω από την φωτογραφία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων Νήσων. Η δράση λέγεται το δέντρο της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ της Κέρκυρας και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί λοιπόν έως τη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο του συγκεκριμένου κτηρίου, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους. Να πούμε ότι στην Κέρκυρα τα τελευταία 20 χρόνια στα πλαίσια της ψυχικής αποσυλλοποίησης το ιστορικό ψυχιατρίο της Κέρκυρας έχει μετατραπεί αρκετούς περιφερειακούς ξενώνες που φιλοξενούν άτομα τα οποία παίρνουν βέβαια την φαρμακευτική τους αγωγή, αλλά στην ουσία έχουν ενταχθεί στην τοπική κοινωνία, έχουν ομογενοποιηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες, από τα χωριά που λειτουργούν οι συγκεκριμένες αυτές δομές. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πετύχει, στηρίζεται βέβαια και στην καλή συνεργασία με το προσωπικό και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, καθώς επίσης και την επιτυχία της φαρμακευτικής παρέμβασης που τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνει θαύματα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
4: Καταπληκτικά.
5: Ευελπιστούμε βέβαια αύριο να,
4: είναι και ο καιρός καλά. Τι καιρό έχετε? Πώς είναι ο καιρός?
5: Είναι λίγο άστατος τις τελευταίες μέρες. Τώρα έτρεξε λίγο το πρωί. Αύριο περιμένουμε να έχει λίγο καλύτερο καιρό.
4: Να, ωραία. Μακάρι. Εντάξει, μακάρι για να μπορέσετε να γίνει η εκδήλωση και πιο εύκολα.
5: Βέβαια.
4: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Από τουρίστες πώς πάτε? Φύγανε, το αφήσαν το νησί ή
2: αποκλείεται?
5: Δύσκολα μας αποχωρίζονται.
4: Αγίνα ακόμα.
5: Το Βρίου συνήθως λίγουν τα πακέτα των διακοπών. Βλέπω όμως να συνεχίζεται φέτος. Μας λένε μάλιστα και οι ξενοδόχοι ότι έχουν πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά τον Οκτώβριο.
2: Από τους ξένους είναι αυτές οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής? Γιατί συνήθως ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής.
4: Τώρα που εμείς έχουμε σχολεία πράγματα
2: αυτό
4: εδώ.
2: Λέω, άρα οι ξένοι.
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι τώρα είναι οι ξένοι, οι συνταξιούχοι που έρχονται, που δεν έχουν υποχρεώσεις. Εδώ εμείς πού να πάμε τώρα?
2: Αυτό λέω.
5: Αυτούς που περιγράφεται τους βλέπουμε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο. Έρχονται με τα κρουαζιερόπλια.
2: Μπράβο, ναι, είναι και τα κρουαζιερόπλια.
5: Η Αζιέρα είναι ένας σημαντικός τουρισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές έχουν πέσει, τα πλοία έχουν γίνει πολύ περισσότερα και να φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 600 αφήξεις κρουαζιεροπλοίων κάθε χρόνο στην Κέρκυρα. Με τους καλύτερους μήνες να μην είναι οι καλοκαιρινοί. Μας λέγανε εδώ από το λιμάνι της πόλης ότι οι περισσότερες προσεγγίσεις θα γίνουν Οκτώβριο.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό γιατί ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας ο οποίος και δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες και δεν έχει πολύ κόσμο ώστε να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που κατεβαίνουν από τα πλοία αυτά.
4: Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πηγαίνουν όλοι. Ενώ τον Οκτώβριο πηγαίνουν αυτοί που έχουν χρόνο.
4: Εύκολο θα είναι να κινηθείς τώρα, ειδικά μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Θα γίνει τα χαμό.
2: Ενώ τώρα και δεν έχει και αυτό που λέει. Δεν έχει και υψηλή θερμοκρασία, οπότε.
4: Ναι, μια χαρά. Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε από την Κέρκυρα. Ο Κούρκος και Αδόπουλος ήταν από την Κέρκυρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.

0: Ρε παιδί μου, μην με ξυπνάς έτσι απότομα. Σιγά σιγά.
1: Πώς σε ξύπνησε δηλαδή?
0: Φύγαμε. Φύγαμε. Λοιπόν, ήμανε εδώ και διάβαζα ένα μήνυμα από ένα κοπέλι. Απ' την Κρήτη. Απ' την Κρήτη. Από τον Κώστα τον Παπαδάκη.
1: Είναι θαυμαστής μας.
0: Μας στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Είναι θαυμαστής μας.
0: Γεια σου Κώστα μου, είμαστε καλά. Καλό καλή μεσημέρι. Κυριακή με υγεία και σε σένα. Να είσαι καλά, πάντα καλά εκεί από την όμορφη Κρήτη με τα ωραία, πώς το λένε, προϊόντα.
1: Όλα, όλα ντομάτα, ωραία είναι στην Κρήτη, πολύ ωραία Κρήτη. Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Είναι πολύ
0: το
1: ωραία
0: λάδι, το τυρί.
1: Πας στην Κρήτη διακοπές 5 μέρες και παίρνεις 8 κιλά.
0: Τι, 8 Θεέ είναι μου. Λίγα.
1: Είναι λίγα, ναι.
0: Ναι.
1: Κεράσματα, οι μερίδες τεράστιες, τα προϊόντα, τα φαγητά, τους πεντανόστιμα. Τέλεια. Όλα τέλεια.
0: Αυτό το νησί δεν έχει ανάγκη από τίποτα.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αυτόνομο.
1: Ζήσε
0: είναι
1: εκεί για πάντα.
0: Δεν χρειάζεται,
1: δεν
0: χρειάζεται τίποτα. Τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τίποτα από πουθενά.
1: Mm.
0: Και μας δίνει και εμάς βέβαια ναι. να τρώμε εδώ στην Αθήνα. Συμφωνεί και η Vivian. Και μια και είπαμε η Vivian. Να πούμε λοιπόν αρχισυνταξία. Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Vivian Νικολοπούλου. Να μας ξανάρθεις. Περνάμε ωραία εδώ. Όλο ναι, λέτε όλοι, αλλά μετά από λίγο δεν ξέρω γιατί εξαφανίζει.
1: Γιατί έχουμε.
0: Μία και καμία.
1: Έχουμε είμαστε σταθερή η ομάδα, γι' αυτό. Α, εντάξει, μας αρέσουν και οι αλλαγές βέβαια.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ να έρχεται, εδώ να περνάμε καλά. Λοιπόν, 2 στις 3. Εδώ είμαστε. Για λίγο ακόμα.
1: Γιατί για λίγο ακόμα, έχουμε μία ώρα ακόμα. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Και μετά
0: δούμε τι γίνεται.
1: Στείλτε μας και τα μήνυματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο Earth News Radio. Στο Viber. Περιμένουμε τα μήνυματά σας να τα διαβάσουμε μετά το δελτίο, όπου θα συνεχίσουμε. Έχουμε μία ώρα ακόμα.
0: Έτσι λέει εκείνη. Μπορεί να αφήσω και μόνη της. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Θα σας πω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, δηλώνει η Ουκρανία υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τερματίσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις. Η δήλωση έρχεται μετά τη νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ουκρανού Προέδρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ζητά την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και μετά το σοκ της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Την πλήρη στήριξη της Γερμανίας στον Ουκρανό Πρόεδρο εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιώχαν Βάντεφουλ. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας απίφθηναν οι Χούθη μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι όλα τα σαουδαραβικά αεροδρόμια, με εξαίρεση εκείνα της Μέκκας και της Μεδίνας, αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Την επίθεση καταδίκασε εκτός από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, η οποία τάχθηκε υπέρ της εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στην στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει, όπως ανέφερε, το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ανεργοβόρο βιομηχανία, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, την κάλυψη έως και του 100% των ζημιών σε κατοικίες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% το 27, υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η χώρα δεν χρειάζεται τον πήχη που βάζει ο κύριος Μητσοτάκης, επισημαίνει το Πασόκ. Εξοργιστικό το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας μετά την ατζέντα πολέμου της επίσκεψης Ρούμπιο, τονίζει το ΚΚΕ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορείται επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του στην ανακρίτρια. Συνεχίζονται παράλληλα και οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, προχώρησε η αστυνομία. Ο 38χρονος φέρεται να μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στο Βοτανικό, όπου και συνελήφθη ακόμα ένας 46χρονος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 12 καλύματα φρεατίων, ένα όχημα και πάνω από 2.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης εκτιμωμένης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ βρέθηκαν σε ιστιοφόρο με σημαία Κροατίας ανοιχτά της Χίου. Το σκάφος εντοπίστηκε ενότητων αντίψαρων σε επιχείρηση του λιμενικού και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου συνελήφθησαν οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε 27 χειραποσκευές. Τα στελέχη του λιμενικού συνεχάρη για την επιχείρηση ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Σε χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη σημερινή Κυριακάτικη Ευλογία στο Βατικανό. Ο 71χρονος Ποντίφικας ανέφερε ότι σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε ο ζώδης βλάβη στον πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο και με σαφή όρια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για την ανάρρωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη με την Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Χαραφά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφίες από το παλαιό κάστρο Σερών και από ό,τι βλέπω είναι στη συγκομιδή Καρυδιών.
1: Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
0: Κοίτα και την άλλη.
1: Και μου αρέσει και το πράσινο εκεί.
0: Κοίτα, τι ωραία. Ναι. Από ό,τι βλέπω, οι Σέρες έχουν ήλιο.
1: Ναι, έχουν πολύ ωραίο καιρό.
0: Και Αντώνη, ωραία φωτογραφία. Μια χαρά. Φάει και ορισμένα καρύδια για μας, γιατί ήταν και ανοιχτά και ναι. Μέσα η ψύχα ήταν άσπρη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Θα σας κάνουμε έτσι ένα μικρό πρόλογο γι' αυτό, γιατί...
1: Λέγαμε κάτι νωρίτερα.
0: Κάτι λέγαμε για τα πλεξίματα και αυτά. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι το πρόγραμμα με τίτλο Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας, που αφορά περίπου 4.000 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, είναι το καινούριο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην ελληνική παραδοσιακή χειροτεχνία. Δηλαδή, θα αποκτήσουν εργαστήρια υφαντικής, πλεξίματος και ντύματος, αλλά και κεραμικής.
1: 4.000 δημοτικά σχολεία.
0: 4.000 δημοτικά σχολεία.
1: Όχι μόνο στην επαρχία πια που το βλέπουμε έτσι σε κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος στην Ξάνθη.
0: Ναι,
1: μας έλεγε
0: ναι,
1: η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα, θα είναι στα σχολεία. Για να δούμε όμως τι έχουν όλα αυτά. Λοιπόν, περισσότερα θα μας πει η κυρία Γιώτα Βένετοπού. Είναι ειδική γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Βενετοπούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να γνωρίσει στα παιδιά την τέχνη της υφαντικής, του πλεξίματος, της κεραμικής. Το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να γνωρίσει στα παιδιά την τέχνη της υφαντικής, του πλεξίματος, της κεραμικής.

0: Ορίζουμε από δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας είναι ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διανεμηθούν έτσι ώστε να προμηθευτούν αργαλιούς, μήματα, βελόνες και όλα αυτά που χρειάζονται ή θα χρειαστούν για την συγκεκριμένη δραστηριότητα Παύλα Μάθημα, η οποία θα εντάσσεται στο πρόγραμμα του σχολείου και θα διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, δηλαδή δασκάλες και δασκάλους.
1: Άρα είναι υποχρεωτικό, έτσι, γιατί είπατε μάθημα, όπως η μουσική, όπως η χειροτεχνία.
0: Γι' αυτό σας είπα δραστηριότητα, Παύλα Μάθημα.
1: Ναι. Θα αφορά και τα αγόρια, φαντάζομαι. Δεν θα είναι όπως παλιά που τα οικοκυρικά ήταν μόνο για τα κορίτσια.
0: Δεν θα υπάρχει διαχωρισμός φύλων. Όπως φαντάζομαι, δεν θα υπάρχει και ο διαχωρισμός φύλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Όποιος γνωρίζει και μπορεί να διδάξει, θα το κάνει. Σε ποιες ηλικίες είπατε στο δημοτικό?
0: Από την πρώτη μέχρι και
1: από
0: την έκτη.
1: Από το πρόγραμμα
0: το εβδομαδιαίο. Φαντάζομαι θα μπει σε κάποια ώρα όπου γίνονται κάποιες δεξιότητες ή οποιαδήποτε ώρα μπορεί να προσαρμοστεί το συγκεκριμένο μάθημα, Παύλα, δραστηριότητα.
1: Αυτό το μάθημα θα ενταχθεί ή θα αφαιρεθεί κάποιο άλλο, θα προσθεθεί?
0: Δεν αφαιρείται κάτι άλλο, απλά υπάρχουν κάποιες ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου, της πρωτοβάθμιας, των δημοτικών σχολείων, όπου εκεί λέγεται το μάθημα των δεξιοτήτων ή του ενεργού πολίτη. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη.
1: Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως για πρώτη δημοτικού παιδάκια να ασχοληθούν με πλέξιμο, μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω.
2: Θα είναι με τις βελόνες και όλο αυτό.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι οι βελόνες που γνωρίζουμε όλοι, θα υπάρχει μία μετατροπή.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Ακούσει, θα είναι προσαρμοσμένα όλα.
1: Θα είναι προσαρμοσμένα.
0: Για τα παιδάκια αυτή τη ηλικία, δηλαδή των 6 έως 12.
1: Και η κεραμική είναι πολύ αγαπημένη δραστηριότητα για όλα τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
2: Θα
1: κυρία
2: υπάρχει και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αξιοποιήσουν?
0: Θα πρέπει να υπάρξει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι
1: όλες
0: αυτές τις ενέργειες που χρειάζεται για να τις διδάξουμε στα παιδιά. Βέβαια, εδώ να προσθέσω, πού θα μπουν όλα αυτά όταν οι τάξεις μας είναι μικρές, οι μαθητές αρκετοί, δηλαδή φανταστείτε μια αίθουσα η οποία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά για κάθε μαθητή και οι αίθουσες αυτές, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των σχολείων μας, είναι μικρότερες από αυτό που κανονικά προβλέπετε. Οι μαθητές είναι από 20 μέχρι 25 και το 20 το λέω στην επαρχία, γιατί στα μεγαλάστικα κέντρα σαφέστατα και είναι περισσότερα τα παιδιά μέχρι 25. Απορώ λοιπόν αυτές οι γονιές όπου θα τοποθετηθούν όλα αυτά και θα πρέπει οι μαθητές να συνυπάρχουν με τα εργαλεία αυτά όλες τις άλλες ώρες των μαθημάτων. Ειλικρινά δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα προσαρμοστούν οι αίθουσες.
1: Ενδεχομένως
0: και σε αίθουσες που πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των μαθητών. Και πρόσφατα είχαμε τέτοιες περιπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και νομίζω εσείς οι δημοσιογράφοι το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Γιατί μας ενημερώνετε και σας ενημερώνουμε γι' αυτά.
2: Άρα στην ουσία αυτό που λέτε εσείς είναι ότι εδώ δεν έχουμε, ας πούμε, σχολείο, δεν έχουμε τάξεις που να μπορούμε να στεγάσουμε τα παιδιά και προσθέτουμε πράγματα
1: τα
2: οποία θα επιβαρύνουν.
1: Το έχουμε αναδείξει κιόλας και εμείς και μέσα από την εκπομπή.
0: Είμαστε αρνητικοί, να το τονίσω, σε καμία δραστηριότητα όπου το παιδί μπορεί ελεύθερα να δείξει τις δεξιότητές του. Αυτό να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί θέλουμε τα παιδιά, εκτός από τις γνώσεις, να έχουν και το χρόνο να δείξουν τις οποιασδήποτε δεξιότητες έχουν και να χαλαρώσουν, να πω εγώ.
1: Έτσι, μπράβο, να αποφορτιστούν, λοιπόν, να χαλαρώσουν, να συνεργαστούν.
0: Αυτό ως παιδαγωγή το έχουμε ως ευαγγέλιο μπροστά μας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να ελέγξουμε εάν υπάρχουν οι υποδομές
1: για να
0: φιλοξενήσουν και να γίνουν όλα αυτά. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να υπάρχουν και το υπερφορτωμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών με όλη την εργασιακή εξουθένωση γραφειοκρατία και γνωρίζετε
1: δεν
0: πολύ
1: θα
0: καλά
1: είναι ξεχωριστή
0: για τους
1: ειδικότητα.
0: Εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των εκπαιδευτικών.
1: Ναι, δεν θα είναι ξεχωριστή η ειδικότητα τώρα, δηλαδή θα μάθει ο δάσκαλος να κάνει κεραμική.
0: Αυτό έχουμε μάθει και έχουμε διαβάσει, το μάθημα θα διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που είναι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, δηλαδή όχι οι ειδικοί, δηλαδή δεν θα έρθουν άνθρωποι που

0: έπρεπε να είναι ειδικό.
1: Δηλαδή, πλέξιμο τώρα θα μάθει δασκάλα πλέξιμο για να δείξει τα παιδάκια.
2: Αυτό μέχρι στιγμή γνωρίζουμε.
3: Αυτό
2: θα επεκταθεί και θα πάει σε έναν εκπαιδευτικό ειδικότητα καλλιτεχνικών. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε
1: και
2: ακόμη.
1: Φαντάζομαι τώρα δεν θα βάλουν στο σχολείο τα παιδάκια να φτιάξουν ένα pullover. Φαντάζομαι.
3: Όχι, όχι.
1: Άλλωστε, ναι. Δηλαδή, όταν λέμε πλέξιμο σε αυτές τις ηλικίες, θα είναι πιο πολύ παιχνίδι παύλα δραστηριότητα.
3: Αυτό που θέλει να πετύχει το Υπουργείο είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, ναι. Αλλά και η έμφαση στη συνεργασία. Δηλαδή, να εργάζονται μαζί τα παιδιά.
1: Ναι. Γιατί είναι ομαδικά αυτά.
3: Είναι ομαδικό, ναι. Ναι. Την ομαδικότητα, την κοινωνικοποίηση, όλα αυτά. Μπας και εξαλειφθούν κάποια άλλα πράγματα από το σχολείο.
2: Σας το είπα και θα το ξαναπώ ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε οτιδήποτε αναπτύσσει τις δεξιότητες των παιδιών και τη χαλάρωσή τους.
3: Και
2: αλλά
3: βέβαια όχι. Και
2: χρειάζονται
3: βέβαια
2: οι υποδομές, οι κατάλληλες υποδομές, ναι, τις οποίες δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή η παιδεία μας, η εκπαίδευση, τα σχολεία μας. Ναι. Είναι παρατημένα. Εδώ δεν υπάρχουν καθαριστικά, δεν υπάρχουν χαρτικά, δεν υπάρχουν φωτοτυπικά. Έχουν γεράσει όλα και τα αναλώσιμα τουλάχιστον δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα.
3: Ναι.
2: Δεν έχουμε αυλές. Τα παιδιά μας παίζουν σε τσιμέντο, παίζουν σε τριώροφα κτίρια τα οποία αντί για αυλή έχουν μπαλκόνι.
1: Εντάξει, δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Δηλαδή το να μπει η κεραμική ως δραστηριότητα στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το άλλο.
2: Είναι. Το ένα συνδέεται με
3: όχι,
2: το άλλο.
3: Όχι, φαντάζομαι θέλει
2: υποδομές.
3: Να πει η κυρία Βενετοπούλου, θέλει να πει ότι δεν υπάρχουν υποδομές για κάποια πράγματα βασικά.
1: Αυτό που λέει σωστό είναι, θα πρέπει το κάθε σχολείο
3: κάτι
1: να,
3: το οποίο
1: να
3: ναι, είναι χρήσιμο, για να αλλά πού θα μπει, ναι, θα, πώς ναι, θα γίνει.
1: Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί μια αίθουσα, αυτό
2: αίθουσα
1: θα
2: λίγο, μικρή σε τετραγωνικά, όπου ίσα ίσα χωρούν τα παιδιά. Η βιβλιοθήκη, η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε τάξη. Σε ποια γωνιά θα μπει όλο αυτό το υλικό που χρειάζεται. Εκτός και αν δημιουργηθούν αίθουσες που δεν το γνωρίζουμε, αν υπάρχουν τα χρήματα, η δυνατότητα.
3: Ναι, αυτό,
2: να υπάρχει
3: αυτό, αυτό,
2: μια αίθουσα εργαστηρίου. Αυτό
3: ναι,
2: δεν μπορούμε
3: σωστά
2: να το ξέρουμε.
3: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Ωραία. Τώρα ξέρουμε ότι θα είναι σε μια γωνιά της τάξης. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον από την Υπουργό Παιδείας ως ομοσπονδία για το πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση.
3: Φαντάζομαι δεν θα ξεκινήσει και από φέτος αυτό. Λέω τώρα, δεν το ξέρουμε και αυτό.
2: Δεν το γνωρίζουμε.
3: Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά υποθέτω ότι επειδή θέλει ένα σχεδιασμό άλφα.
1: Φύγει το πρόγραμμα για αυτή τη χρονιά. Δεν μπορεί να ενταχθεί φέτος.
2: Φαντάζομαι πως δεν προλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Εντάξει, μάλιστα, θα το δούμε πάλι. Πάντως,
3: εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε ξανά.
1: Όλες οι δραστηριότητες έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Τώρα τα προβλήματα που θέσατε, ναι, είναι ένα θέμα που σαφώς πρέπει να το δουν ιδιαίτερα.
3: Πρώτα να λυθεί, ας πούμε, αυτό και μετά το επιπρόσθετο.
2: Πάνω στο μαθητή, το δάσκαλο, και όταν λέω δάσκαλο είναι όλες τις ειδικότητες, για να μπορέσουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αν μη τι άλλο, να περνάμε πρώτα ευχάριστα μέσα στις σχολικές μας αίθουσες, στα κτίρια μας, και μετά να έχουμε και όλη τη διάθεση και το χαμόγελο μαθητές και εκπαιδευτικοί να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, στη γνώση.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Βενετοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι στην Κίνα θα τα κάνουν στον νηπιαγωγείο με επιτυχία. Υπάρχει, λέει, και ο δάσκαλος των οικαστικών.
1: Ναι. Αυτό που μας είπε η κύριε Βενετοπούλου, ναι, ότι μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος οικαστικών, δεν ξέρω ποια άλλη ειδικότητα, δεν θυμάμαι που ανέφερε, που είπε ότι μπορεί να κάνει
3: μπορεί
1: αυτό
3: να
1: το
3: κάνει,
1: μάθημα.
3: Ναι, εντάξει, το θεωρεί λίγο δύσκολο ο Έλληνας δάσκαλος που έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει, να κάτσει να ασχοληθεί και με αυτό. Λέει τη δεκαετία του 70 κάναν ξυλοκοπτική και πισοβελονιά τα κορίτσια. Εντάξει, Δημήτρη, θα δείξει πώς θα πάει και αν τελικά θα γίνει αυτό. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, καλό θα είναι να γίνει, αλλά σε λογικά πλαίσια και ό,τι μπορεί να τα αποφορτήσει.
1: Αυτό όλες το αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ ωραίες για αυτές τις ηλικίες. Τρελαίνονται τα παιδιά.
3: Γιατί ήδη έχουν πάρα πολλά. Ήδη είναι φορτισμένα. Θέλει μία αποφόρτιση.
1: Ξέρεις,
3: βέβαια,
1: γιατί
3: ότι αυτό θα γίνει
1: είναι
3: μάθημα.
1: Είναι διαφορετικό. ειδικά παιχνίδια, ναι, παύλα, δραστηριότητες από κάτι. Αυτά που ήδη έχουν.
3: Ναι, αλλά σκέψου κάτι όμως. Αν αυτό γίνει μάθημα, σημαίνει ότι εκεί θα εξετάζεσαι, ότι εκεί θα πρέπει κάτι να κάνεις. Να...
1: Εντάξει, τα παιδιά τώρα πρώτης και δευτέρας δημοτικού δεν είναι πρώτης,
3: ναι, αλλά δεν είναι όμως. Είναι από την πρώτη μέχρι την έκτη. Που, ναι, σημαίνει ότι όμως πέμπτη, έκτη,
1: εντάξει,
3: τετάρτη.
1: Στην εκεί... έκτη θα τους δώσουν ένα σχέδιο να φτιάξουν, το οποίο θα έχουν ήδη τη γνώση για να μπορέσουν να το,
3: εντάξει,
1: κάνουν.
3: Δεν τα θέλουν όλοι, δεν είναι, το έχουν, ναι, όλοι με τα χέρια, ναι, με τα πρακτικά.
1: Ναι,
3: κατάλαβε.
1: Ναι, σαφώς. Αυτό.
3: Λοιπόν, θα δούμε. Να, πάμε σε ένα άλλο νησί. Ξαφνικά.
1: Πάμε σε ένα νησί, μάλλον. Πάμε σε ένα νησί.
3: Άλλο νησί, καλέ.
1: Ήμασταν νωρίτερα στην Κέρκυρα, γι' αυτό το λέω.
3: Ωραία. Πάμε τώρα και μέχρι τη
1: Σαντορίνη.
3: Ανοίγει η συζήτηση για το μέλλον των νησιών. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Θα μας το πει η κυρία Γεωργία Νομικού. Είναι η πρόεδρος Δημοτικού Συμβούλου και Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας. 23 με 25 Οκτωβρίου θα είναι, να το πω έτσι, αυτή η διοργάνωση, αυτό το συνέδριο. Θα μας τα πει εκείνη τι θα είναι ακριβώς και τι συζήτηση, τι θα αφορά, δηλαδή τον μέλλον των νησιών, από ποια άποψη. Γεια σας, κυρία Νομικού.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο για μια τόσο ωραία διοργάνωση.
3: Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε εδώ να επικοινωνήσετε αυτό το γεγονός.
1: Τι ακριβώς λοιπόν αφορά αυτή τη διοργάνωση?
0: Βεβαίως, αφορά ένα συνέδριο το οποίο κυκλοφορείται Αιγαίο, ένας τόπος για να ζεις. Διοργανώνεται από την Impact Hub. Από την Impact Hub έχει την αιγίδα του Δήμου Θήρας. Είναι από τις 23 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και επί της ουσίας φιλοδοξεί να φέρει κοντά κατοίκους της Σαντορίνης αλλά και των Κυκλάδων και ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί έχουμε προσκεκλημένους και από το εξωτερικό, που εργάζονται πάνω στην αναγεννητικότητα, είναι αυτό που λέμε regenerative tourism, την ανθεκτικότητα, την οικολογική συνύπαρξη και τις οικονομίες ευημερίας και κυρίως συγγνώμη, για 2,5 ημέρες το πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει σε διαφορετικά σημεία του νησιού, δεν θα γίνει σε ένα σημείο, θα δημιουργήσει ένα χώρο ουσιαστικής συζήτησης, συνεργασίας αλλά και ανταλλαγής γνώσης γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στη Σαντορίνη. Ξέρετε, παγκοσμίως στον τουρισμό αυτό που ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια είναι η λέξη αυθεντικότητα, αλλά και η λέξη βιωσιμότητα. Πλέον ο σύγχρονος ταξιδιώτης έχει περάσει σε μια άλλη λογική, υπό την έννοια ότι οι προτεραιότητες του είναι να επισκέπτεται έναν τόπο που να τον γνωρίζει με το πραγματικό του πρόσωπο και όχι με αυτό που έχει κατασκευαστεί. Δεν θέλουμε πια τουριστικές Disneyland, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά νομίζω, ναι, ότι αποδίδει ακριβώς την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε τουριστικές Disneyland και ένας προορισμός ο οποίος βασίζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση βιώσιμο στο μέλλον, ούτε για την κοινωνία, ούτε για το ίδιο το προϊόν εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσει να θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν.
3: Μάλιστα. Εσείς, επειδή έχετε και πάρα πολύ τουρισμό, πώς το βλέπετε αυτό για το νησί της Σαντορίνης? Δηλαδή θα μπορέσει και αυτός ο υπερτουρισμός να περιοριστεί κάπως ή να διαμοιραστεί στους μήνες για να μπορέσει και το νησί να κρατήσει αυτό που λέμε την αυθεντικότητα?
1: Αυτό θα ήταν το πιο ευχάριστο, να μοιραστεί μέσα στο χρόνο ο τουρισμός, αλλά είναι πάντα εφικτό.
3: Γι' αυτό
0: ρώτησα. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Βέβαια, η Σαντορίνη και βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος έχει δώσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό για το τι είναι υπερτουρισμός, η Σαντορίνη δεν έχει όλα τα στοιχεία. Εμείς δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η Σαντορίνη έχει υπερτουρισμό. Αχα. Θεωρούμε ότι η Σαντορίνη χρειάζεται προστασία και ως δημοτική αρχή το λέμε αυτό. Έχουμε άλλωστε πάρει από τα συλλογικά μας όργανα και την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πάρει αποφάσεις ότι δεν θέλουμε ούτε μία νέα κλίνη στη Σαντορίνη.
3: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει γίνει κοινή γνώση και στην κοινωνία και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και φυσικά τέτοια συνέδρια όπως το συγκεκριμένο που συζητάμε είναι πολύ σημαντικά για να ανοίγεται στο δημόσιο διάλογο, να ανοίγονται τέτοια θέματα.
1: Δεν χωράει λέτε, δεν χωράει άλλο ξενοδοχείο.
0: Βεβαίως,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι, δεν χωράει άλλο ξενοδοχείο, ναι. Δεν πρέπει να γίνονται άλλες κλίνες και για τις ίδιες επιχειρήσεις, για τη βιωσιμότητά τους, αλλά και για το ίδιο το νησί, για να μπορέσει να διατηρήσει το χαρακτήρα του και να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα ακριβώς για το οποίο το επισκέπτεται ένας επισκέπτης.
3: Παρόλο που μπορεί να υπάρχει ζήτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Παρόλο που μπορεί να υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή...
0: Η ζήτηση υπάρχει, αλλά ξέρετε, κάθε τόπος έχει πεπερασμένες δυνατότητες.
3: Πολύ ωραία.
0: Ας πούμε ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι, το οποίο χωράει αντικειμενικά 8 άτομα. Θα κάτσουμε 9, θα κάτσουμε 10, θα κάτσουμε 12, θα στριμωχτούμε λίγο παραπάνω, θα κάτσουμε 14. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το τραπέζι να καθόμαστε
3: στους
0: 18
3: 20.
0: άτομα,
3: ο ένας θα λογικά πάνω στον άλλο. Σωστό,
0: ακριβώς.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι πολύ απλά και πολύ πρακτικά τα ζητήματα. Ο τουρισμός οδεύει προς τα εκεί, αυτό που λέμε βιωσιμότητα. Εμείς εδώ στη Σαντορίνη πήραμε ένα μεγάλο, κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ήταν η ρύθμιση των ροών της κρουαζιέρας. Δεν υποδεχόμαστε πάνω από 8.000 αφυκνούμενους με κρουαζιερόπλοιο την ημέρα, όταν μπορούμε να φανταστούμε ότι το 24 υπήρξε μέρα που υποδεχτήκαμε 16.000, οπότε το 8.000 είναι τουλάχιστον το 50% κάτω. Και αυτή τη στιγμή και η εμπειρία των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κατοίκων, γιατί όπως λέμε πάρα πολύ συχνά, για να είναι ευχαριστημένος ένας επισκέπτης πρέπει να είναι ευτυχισμένος ο μόνιμος κάτοικος.
3: Ναι, για να μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη. Ναι. Σωστό.
0: Όχι μόνο για να, να προσφέρει στον επισκέπτη, είναι ο τόπος του. Ζει.
3: Εκτός από αυτό, ναι. Αλλά επειδή η Σαντορίνη ζει και από τον τουρισμό.
0: Χρειάζονται φυσικά και έχουμε και την μεγάλη, έχουμε και το, και τη, και το, και το μεγάλο προτέρημα το ότι στη Σαντορίνη έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε 4.500 παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι ένας τεράστιος αριθμός. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων, έχουμε 2 γεννήσεις για κάθε θάνατο. Όλα αυτά τα αποτελέσματα μιας ακμάζουσας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα και μιας οικονομικής άνθησης, η οποία έχει προέλθει από τον τουρισμό.
3: Σωστά.
0: Οπότε είναι όλα αλληλένδετα στη ζωή μας και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα διατηρήσουμε με αυτή την ισορροπία, η οποία θα μπορέσει να αφήσει και στις μελλοντικές γενιές και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας αυτό που πρέπει να αφήσει στο νησί
1: και
0: στην κοινωνία του.
1: Και αν γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, αν δεν μπει ένα φρένο σε όλες αυτές τις αλλαγές μάλλον, μετά όλα τα νησιά θα είναι εντελώς διαφορετικά και δεν θα θυμίζει κανένα σε τίποτα από αυτή την ομορφιά.
0: Ακριβώς.
1: Που θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να έρθουμε να δούμε και να περάσουμε λίγες μέρες σε διακοπών και να περάσουμε ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αν γίνει ένα άλλο νησί, μια Τσιμεντούπολη για παράδειγμα ή κάθε Σαντορίνη, δεν θα έχεις λόγο να έρθεις να τη δεις.
0: Ακριβώς. Χάνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτός ο δημόσιος διάλογος πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 4-3 χρόνια, γύρω από τη δόμηση στις Κυκλάδες, γύρω από τη φέρουσα ικανότητα των νησιών και τέτοια συνέδρια είναι πολύ σημαντικά που γίνονται, γιατί εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο από όλες τις πλευρές απόψεις και αυτό βοηθάει να οριμάζουν τα πράγματα στην κοινωνία. Πανικαλό.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε
3: πάρα
1: καλά,
3: πολύ, κυρία Νομικού.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια, κυρία Νομικού.
0: Γεια σας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τελειώσει και περιμένουν και άλλοι συνάδελφοι.
1: Έχουμε ακόμα θέματα. Έχουμε.
3: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στον Πάρη τον Ποντίκα, στο μηχανοκίνητο, να δούμε τι θα μας πει ο Πάρης. Γεια σου, Πάρη.
1: Πάρη, θέλω να σε ρωτήσω αν είδες το βίντεο στη Θεσσαλονίκη, στην ταβέρνα. Το είδες, κατάφερες να το δεις.
6: Το είδα.
1: Τρομερό.
6: Μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μα όταν πίνουμε και οδηγούμε, είναι ένα
1: τρεις φορές πάνω, λένε, από το όριο.
6: Καθόλου. Για μένα έπρεπε να μην υπάρχει όριο.
1: Πώς?
6: Δηλαδή, ναι, έπρεπε να μην πίνουμε. Καθόλου.
1: Ναι.
6: Καθόλου. Όταν είμαστε πίσω από το τιμόνι.
1: Από θαύμα δεν θρυνήσαμε άνθρωπο.
6: Θαύμα. Είχε κάποιες ζαρτινιέρες εκεί.
1: Ναι.
6: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Για φανταστείτε να έχετε πάει με τους δικούς σας να φάτε και να γυρίσετε πίσω η μισή οικογένεια.
1: Παναγία μου.
6: Δηλαδή,
1: εντάξει, τρομερό.
6: Τρομερό. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει γίνει πιο αυστηρός και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει και κάμερες. Έτσι, να το πούμε αυτό. Θέλουμε κάποιον μπαμπούλα, ρε παιδί μου. Θέλουμε να έχουμε ένα αστυνόμο συνέχεια δίπλα μας. Να δει αν πίνουμε, να δει αν παρανομούμε, να δει αν βάζουμε ζώνη ασφαλείας, να δει αν βάζουμε κράνος, έτσι, αν τηρούμε το όριο ταχύτητας. Εντάξει.
1: Ναι.
6: Οι κάμερες, λοιπόν, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας
1: θέμα. Για πάμε στο θέμα μας, ναι.
6: Είναι, ναι. Έχετε. Σας έχει βεβαιωθεί η κλήση από κάμερα, γιατί τώρα...
1: Γιατί να μας βεβαιωθεί, αν δεν χρειάζεται να μας στείλουν την κλήση, δηλαδή αν είμαστε οδηγούμε σωστά, νόμιμα.
6: Σωστά. Εάν λοιπόν έχετε, πώς μπορεί όμως να είναι, κοίτα, οι οικογένειες έχουν αυτοκίνητα, έχουν ένα αυτοκίνητο, συνήθως τώρα ένα, άντε δύο αυτοκίνητα. Και αν έχεις και παιδιά, ο ένας παίρνει το αυτοκίνητο του άλλου ή τουλάχιστον συνοδηγείς.
1: Ναι. Έτσι,
6: δηλαδή, το συνοδηγείς όχι σαν οδηγός, σαν οδηγός. Οπότε οι κάμερες που βρίσκονται όλο ένα και περισσότερες αυτή τη στιγμή στα διάφορα σημεία του δρόμου καταγράφουν. Και καταγράφουν, παλιότερα είχαμε έναν αστυνομικό έτσι, ο οποίος έβλεπε, σε σταμάτα για να πήγαινε παραπάνω, είχαμε τα ραντάρ.
1: Τώρα έχουμε μια κάμερα αστυνομικό.
6: Τώρα έχουμε,
1: να δούμε.
6: Όχι μόνο, έχουμε τις κάμερες και τις AI,
1: ναι,
6: οι οποίες καταγράφουν και βίντεο. Αλλά επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και άλλα πράγματα, τι κάνουν. Σου στέλνουν λοιπόν, αν έχουν βεβαιώσει μια
1: παρανομία.
6: Πράξη,
1: ναι.
6: Παρανομία, ναι. Είτε είναι όριο ταχύτητος, είτε είναι ζώνη, είτε είναι χρήση κινητού.
1: Ναι.
6: Σου έρχονται λοιπόν το βουλιουτή στο σπίτι. Και έτσι λοιπόν.
1: Περίμενα, δεν έρχεται μήνυμα στο κινητό.
6: Ναι, σου έρχεται, ρε παιδί μου, το μήνυμα στο κινητό και μετά πρέπει να σου επιβεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει εσύ να πας στην τροχέα, να καταθέσεις το δίπλωμά σου και να κάνεις. Τι συμβαίνει όμως, αν εσύ είσαι ενεμένο ιδιοκτήτης, γιατί στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έρχεται η ιστορία όλη. Αν όμως εσύ δεν οδηγούσες, οδηγούσε ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, ο μητέρας σου, ξέρω εγώ, ο αδερφός σου.
1: Ναι.
6: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις μια ένσταση. Έτσι και να πεις ότι ξέρετε, δεν οδηγούσα εγώ, γιατί τώρα ο κώδικας οδικής φορείας είναι αυστηρός. Και όχι μόνο αυτό, να πληρώσει το πρόστιμο, θα σου πάρουν και το δίπλωμα. Οπότε πώς θα πηγαίνεις στη δουλειά σου, έτσι είναι προβλήματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Πίσω λοιπόν από το τιμόνι, αν βρίσκεται ένας άλλος, κάποιος άλλος οδηγός πέραν του ιδιοκτήτη, υπάρχουν απορίες. Τι μπορώ να κάνω σε μια τέτοια περίπτωση. Οι αρχές ωστόσο έχουν προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να αποδειχτεί ποιος ήταν στην πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν σαν ιδιοκτήτης να κάνεις μια υπεύθυνο δήλωση, στην οποία να αναφέρεις ρητά ότι δεν ήσουν εσύ ο οδηγός του γιοταχή, και παράλληλα πρέπει να δηλώσεις, τώρα γίνεσαι και λίγο καταδότης, έτσι. Να δηλώσει εσύ ποιο πρόσωπο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Φαντάζομαι τώρα, είδαμε και αυτό που έγινε πριν που λέγαμε για το κατάστημα που μπήκε ο μεθυσμένος.
1: Ναι.
6: Για φαντάσου να σε είχε πιάσει κάμερα, έτσι, μάλλον να γίνεται αυτή η ιστορία, να είχε φύγει ο οδηγός να προλάβει να φύγει και μετά να σε κατηγορούσαν ότι το έκανε εσύ.
1: Να έχεις δώσει, λες, το αμάξι σε κάποιον.
6: Βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
6: Οπότε πρέπει δυστυχώς να δηλώσουμε το πρόσωπο που βρισκόταν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι. Εκείνη
1: δεν υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ή πληρώνεις το πρόσημο ή λες ποιος είναι υπεύθυνος και πληρώνει εκείνος.
6: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Παίρνει και αναλαμβάνει ουσιαστικά ευθύνη για την παράβαση, έτσι.
1: Ναι.
6: Και μπορείς βέβαια να υποβάλεις τις όποιες αντιρρήσεις, γιατί μπορεί και να μην έκανες, να λες ότι κύριε, εγώ δεν έπιασα το κινητό μου. Mm-hmm. Θέλω να δω το βίντεο που μου λέτε, εγώ δεν το έπιασα. Έχεις λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, την ένσταση, την υποβολιότητα ένστασης.
1: Mm.
6: Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 7 μέρες.
1: Mm.
6: Από τη στιγμή που αποστέλλεται η κλήση στον ιδιοκτήτη, για να είναι εμπρόθεσμη. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, η κλήση επιβαρύνει κανονικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Είτε οδηγούσες λοιπόν εσύ είτε όχι, την κλήση θα την πληρώσεις εσύ που είναι το αυτοκίνητο στο όνομά σου. Άρα λοιπόν, η ίδια διαδικασία ισχύει και για τα αυτοκίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω leasing ή και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί μπορεί να έχεις νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και να κάνεις μια κλήση. Έτσι.
1: Ναι.
6: Τώρα.
1: Μάλιστα. Οπότε να κρατήσουμε ότι τις 7 ημέρες που είπες που είναι η ένσταση, πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα ή πληρώνεις το πρόστιμο ή αν είναι, ξέρω εγώ, μέσα της οικογένειας, δηλαδή κάποιο άλλο πρόσωπο, το ίδιο είναι, από το ίδιο πορτοφόλι θα φύγουν τα χρήματα. Ή αν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν ασχοληθεί,
3: θα σου δώσει τα χρήματα να πληρώσει αυτό.
1: Θα τον δώσεις.
3: Έτσι και αλλιώς, εάν δεν είσαι εσύ, δεν θα κάτσεις να το πληρώσεις. Γιατί θα πληρώσω για κάτι για το οποίο δεν ευθύνομαι.
1: Αυτό λέει.
3: Ποιος ευθύνεται? Η κυρία Καραθάνου. Κυρία Καραθάνου,
1: ναι.
3: Πάρτο και πήγαινε να το πληρώσεις.
1: Ναι.
3: Εγώ θα σου δώσω το ραβασάκι, εσύ θα ανοίξεις το πορτοφόλι σου και θα πληρώσεις. Αυτά.
6: Προσέξτε. Υπάρχουν βίντεο στην τροχέα που μπορούν να πιστοποιήσουν αν είσαι εσύ που το έκανες ή όχι.
3: Πώς υπάρχουν εδώ πέρα, υποτίθεται ότι δεν τραβάνε
1: κάμερα,
3: τον οδηγό. Υποτίθεται ότι οι κάμερες δεν τραβάνε τον οδηγό. Υποτίθεται ότι τραβάνε μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου. Πώς γίνεται αυτό?
6: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι, ναι, γιατί μπορεί να πιστοποιήσει εσύ, ρε παιδί μου, αν
3: πιστοποιήσει
6: ότι οδηγούσε κάποιο άλλο και αυτό ο άλλο ήταν στο εξωτερικό. Αποδειχτεί, μπορεί η τροχέα με πολλούς τρόπους να βρει. Τώρα μιλάμε για extreme κατάσταση, έτσι, σε περίπτωση παρατηφόρου τροχαίου ή κατά, αντιλαμβάνεσαι, σε περίπτωση όπου ή σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος, έτσι, που έχει γίνει μια καταγραφή. Υπάρχουν κάμερες, φανταστείτε ότι είναι εκατοντάδες οι κάμερες οι οποίες γράφουν. Ο μεγάλος αδελφός μας βλέπει, οπότε θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και αυτά που λέμε στην έστασή μας να είναι σωστά. Να μην είναι, καταλαβαίνετε, ψέματα.
3: Εντάξει, Πάρη μου, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Πάρη.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
6: Γεια σας.
3: Λοιπόν, περιμένει και η Σοφία η Πατραμάνη, νομίζω, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να μας
1: την
3: είχες
1: προλογίσει και χθες. Την είχες προλογίσει και χθες.
3: Ναι,
1: για την ψυχική υγεία.
3: Γεια σου, Σοφία. Τι μας λέει το Υπουργείο Υγείας για όλο αυτό?
7: Καταρχήν, είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Χθες, η χθεσινή ημέρα ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και η φωνή των ασθενών ακούστηκε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα από δράσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, από περιφερειακά δίκτυα, από δήμους, ούτως ώστε να έχουν φωνή οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι συνήθως, για τους οποίους αποφασίζουν άλλοι, χωρίς να ακούγεται καθόλου η δική τους η άποψη. Έτσι λοιπόν, είναι ένα βήμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ούτως ώστε οι ψυχικά νοσούντες να μπορούν να έχουν μια επαφή σε ισότιμη βάση με εκείνους οι οποίοι τους περιθάλπουν, ούτως ώστε να τους μιλάνε και για τις παρενέργειες των φαρμάκων, να τους δίνουν λύσεις σε ό,τι αφορά την ένταξή τους στην κοινότητα, να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα της εργασίας. Για όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ένας ο οποίος ακόμα και να λαμβάνει σύνταξη, να έχει κρυθεί από το ΑΚΕΠΑ ότι πρέπει να παίρνει σύνταξη, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα στην εργασία, ότι υπάρχει ποσόστοση που υπάρχει και σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και βέβαια στο δημόσιο τομέα, και για όλα αυτά υπάρχουν φορείς που μπορούν να τον κατευθύνουν, αυτόν και τις οικογένειές τους, γιατί και εκείνες έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος από την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο άνθρωπός τους, και πάνω απ' όλα να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι δομές μέσα από τις οποίες μπορούν να κάνουν τα βήματα που θα ανακουφίσουν και τον ίδιο, θα τον υποστηρίξουν και θα υποστηρίξουν και αυτούς. Λοιπόν, υπάρχει η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το 1306, που λειτουργεί δωρεάν ανώνυμα, προσφέρει και άμεση ψυχολογική βοήθεια. 1306, και κατευθύνει, μπορεί να δώσει πληροφορίες για το πώς θα μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στη διεκδίκηση εργασίας, να μαθαίνουν τις προκηρύξεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν και προκηρύξεις σε ορισμένες περιπτώσεις που γίνονται ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες, και σε αυτά υπάρχει ποσοστό που αποδίδεται και στους ανθρώπους που διεκδικείται από ανθρώπους που έχουν ψυχικά νοσήματα. Υπάρχουν τα τοπικά κέντρα ψυχικής υγείας αναπεριοχή. Αυτά, επειδή υπάγονται στα δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να απευθύνονται και στην επαρχία και στην περιοχή της Αττικής, συγγενής ή ο ίδιος ο ασθενής, που θα βρει ένα τέτοιο κέντρο. Όλα αυτά θα τους δώσουν, εκτός από την υποστήριξη την κατάλληλη που χρειάζονται, και τις πληροφορίες τις απαραίτητες για το πώς θα κινηθούν, πώς θα πάρουν, αν δεν έχουν πάρει μια αναπηρική σύνταξη, ποιοι τη δικαιούνται, ποιοι όχι, τι πρέπει να έχουν μέσα σε αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που πολλές φορές ταλαιπωρούνται για να γίνει, αλλά και πώς μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στον εργασιακό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
7: Και δηλαδή πώς γίνεται η μοριοδότηση, πώς γίνεται η ποσόστοση, όλα αυτά, την γκάμα των ψυχικών διαταραχών τη γνωρίζουν αυτοί οι φορείς, και μπορούν να κατευθύνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους ούτως ώστε να μπορούν να δουλέψουν ανάλογα με αυτό που μπορούν να κάνουν σε σχέση με τις ώρες εργασίας, σε σχέση με το είδος της εργασίας, και φυσικά να υπάρχει η δυνατότητα του να απαλλάσσονται μέσα από ενέργειες, βέβαια, της πολιτείας, από το στίγμα. Οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, όταν λαμβάνουν τη θεραπεία τους, είναι σε καλή κατάσταση, μπορούν να συνεργάζονται όπως όλοι μας σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να μην κάνουν κάποιες ειδικές εργασίες που θα τους κουράζουν τους ίδιους, αλλά μπορούν όμως να εργάζονται κανονικά σε εργασίες οι οποίες είναι κατάλληλες για αυτούς, που θα τους επιτρέπουν να παίρνουν τη θεραπεία τους και θα τους επιτρέπει να μην επιβαρύνει την κατάστασή τους.
1: Μάλιστα.
7: Ναι.
1: Ναι, ναι. Έχεις κάτι άλλο? Πληρώσεις, πες μας.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως, mm-hmm. γιατί σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει και πτυχία και γνώσκονται στη συνέχεια με διπολική διαταραχή, με σχιζοφρένεια, με οτιδήποτε, τελικά δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί δεν τους δέχονται, δεν τους αποδέχονται, αλλά και το ίδιο τους περιβάλλον τους θεωρεί ανίκανους προς εργασία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τους ειδικούς φορείς, να ξέρουν πώς μπορούν να πάνε σε σοβαρότερες περιπτώσεις σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή ξενώνες, σε κέντρα ημέρας, και ποιες είναι οι κλινικές προϋποθέσεις γι' αυτά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που έγινε, σημαντικό βήμα που έγινε πέρυσι στη χώρα μας, είναι ότι πλέον σε ό,τι αφορά τις εισαγγελικές εντολές για εγκλεισμό σε ψυχιατρίο, δεν μεταφέρονται πια μέσα από περιπολικό της αστυνομίας, αλλά μέσα από ειδικά ασθενοφόρα, και μάλιστα το ζητούμενο είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί να έχουν πλέον και το δικό τους δικηγόρο, ο οποίος θα αμείβεται από την πολιτεία, για να αποφασίζονται από κοινού μέσα από δύο ιατρικές γραμματεύσεις και όχι μόνο μέσα από μία, αν πραγματικά απαιτείται ο εγκλεισμός στη συνέχεια μετά την πρώτη εξέταση ή όχι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Πατραμάνη.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.
1: Και φυσικά, λοιπόν, θα κλείσουμε.
3: Περίμενε.
1: Τι να περιμένω?
3: Διότι ένα, δύο, τρία.
1: Ναι, εγώ ξέρω γιατί λέω τρία.
3: Ναι. Αλλά φαντάζομαι και ο Τάσος Επιτρόπου θα έχει καταλάβει.
1: Ναι, θα μας πει. Γεια σου,
8: γεια
1: Τάσο.
3: Γεια σου, Τάσο. 3-0.
1: Είπα να σε προλογίσω. Σε προλόγησε η Άννα.
8: Παιδιά, καλώ τα 3-0.
3: Καλώ τα 3 τα 0. Και τα 3. Τα μηδέν είναι
8: άλλο. Δεν θα κρύψω ότι και λόγω της διακοπής και λόγω από το γεγονός ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές στην ΑΕΚ το 2026, δεν έχει αλήτα η ΑΕΚ μας το 2026, τον Ιανουάριο ετήθηκε στο Κύπελλο και μετά στο Super Cup, δεν έχει χάσει από άλλη ελληνική ομάδα, αυτό εννοώ. Υπολόγιζα ότι ο Όφη μπορεί να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Φυσικά ο Άσος ήταν δεδομένος, αλλά είχα την υποψία ότι μπορεί να γίνει και κάποια στραβή, κάπως έτσι να το πω. Mm. Οπότε είχα μια ανησυχία. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, συμπλήρωσε μια σειρά αγώνων στο γήπεδο της, τα ετός έδρας, σημειώσει ξέρω εγώ 25 γκολ, είχε δεχτεί μόλις ένα, δηλαδή είναι φανταστική στο γήπεδο της, σε αντίθεση με τα παιχνίδια που είναι εκτός έδρας, που δεν τα πάει τόσο καλά η ΑΕΚ. Όπως και να έχει όμως, επί της ουσίας η ΑΕΚ νίκησε 3-0, πηγαίνει με καλή ψυχολογία, πολύ καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ, στο Σάνφορντ Μπριτζ θα γίνει αυτό στο Λονδίνο, mm-hmm. και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί θα έχει παρουσία, εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου. Κάποιοι λένε για 10.000 αεξίδες να είναι στο γήπεδο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Έτσι. Είναι πραγματική εκστρατεία των φίλων της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι αυτό για το Champions League. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή παρουσία τους, αναμένεται να είναι. 3-0 νίκησε η ΑΕΚ τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη ουσιαστικά στο πρωτάθλημα με αυτό το 2-1 επί του αδρομή του. Οπότε πλέον ο Αστέρας έχει, να το τσεκάρω μόνο για να μην σας πω κάποιο λάθος.
1: Ναι, φυσικά.
8: Να μην μπω κάποιο λάθος και άμα είναι πρώτη ή δεύτερη νίκη, δηλαδή αυτό ήθελα να τσεκάρω, ναι, για τον Αστέρα Τρίπολης. Να το τσεκάρω, κορίτσια, γιατί αυτά κοιτούσα τώρα και λέω μην κάνω κάποιο λάθος και πω κάτι λάθος. Ναι, είναι mm-hmm. Ήταν η πρώτη του νίκη, είχε ακόμη δύο ισοπαλίες, καλά το θυμόμουν. Οπότε έχει φτάσει στους 5 βαθμούς ο Αστέρας. Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ανάσα πραγματικά για την ομάδα της Τρίπολης. Από εκεί και πέρα σήμερα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο Φάλιρο, εκεί όπου δεσπόζει αν μη τι άλλο στο σημερινό πρόγραμμα για αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σε 9 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Θα είμαστε και στον αέρα η βραδινή Μπαλαδόρη εκείνη την ώρα. Οπότε θα πούμε και περισσότερα πριν από την έναρξη, αλλά και μετά στο ημίχρονο, δηλαδή ουσιαστικά εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή. Οπότε θα έχουμε πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για το τι γίνεται στο Φάλιρο, αλλά θα γίνουν ακόμη 3 παιχνίδια σήμερα. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5, ενώ στις 7 η ώρα έχουν σέντρα στο Άρης Βόλος. Και για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική, αύριο στις 6 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι. Πρώτη ανηφοριά θα έλεγα για την Καλαμάτα έπειτα από 18 χρόνια που απουσίαζε από την κορυφαία κατηγορία, ανηφοριά προς τη Θεσσαλονίκη εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο στοιχεία για το παιχνίδι. Ο Μανόλ Αλουαλίφιλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Βάσκος, έβαλε τον Γκουστάβο Σά στην αποστολή, όμως άφησε έξω τον Σιμπιόνι και τον Κλέιτον. Ενώ ο Λιβάη Γκαρσία που είχε με θλάσει από την εθνική ομάδα, τελικά μπήκε στην αποστολή και θα πάει στο Φάλιρο για το Παναθηναϊκό. Έτσι. Πράγματα τα οποία δεν το περίμενε κανένας, γι' αυτό και το αναφέρω έτσι με ιδιαιτερότητα. Ο Αλγουαθίλ πριν από το ντέρμπι είχε δηλώσει ότι έχω ενημερωθεί, λέει, τι σημαίνει και ότι σημαίνει πολλά το συγκεκριμένο παιχνίδι και όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι πάμε στον Πειραιά, λέει, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να νικήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κλασικό έχουν ανέβει τα τεσιπέλ και αναμένεται έτσι με πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, το κλασικό, το, μάλλον το κλασικό του ελληνικού πρωταθλήματος, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες είχαμε και μια κούπα όμως και την πήραν τα κορίτσια του Πανιωνίου, καθώς και ανέρχεται βάστηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλι γυναικών, στο Super Cup γυναικών, μετά τη νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο, και πλέον ο Πανιώνιος με αυτό το back-to-back, γιατί το έχει πάρει και πέρσι, είναι και ο πολυνίκης του θεσμού, νέος θεσμός είναι αυτός, με 2-3 τρόπαια, από ένα έχει Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αυτός αφορά και το βόλι. Έχουμε Super Bet League, έτσι λέγεται η δεύτερη κατηγορία. Χθες είχαμε Πανσεραϊκός στην Ασσούπολης 2-1, Καλυφιά Πανθρακικός 1-0. Νωρίτερα σήμερα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, νέα νίκη για τη Νίκη Βόλου που ανεβαίνει συνεχώς. Το Μαρκό νίκησε την ΑΕΛ 1-0 και έχει κάνει το 6-6 το Μαρκό, από το Μαρκόπουλο.
3: Ναι, το Μαρκόπουλο, ναι.
8: Πάει τρένο που λένε, 6 συνεχόμενες νίκες, είναι πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο, άμα προλάβω και θα σου το πω, θα σου το πω και αυτό. Αν δεν προλάβω, δεν θα σου το πω αυτό. Πολύ ωραία.
3: Θα το πεις το βράδυ.
8: Ναι, γιατί έχω ανοιχτές τηλεοράσεις, βλέπω τα παιχνίδια όλα και ταυτόχρονα, αλλά δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Θα προσπαθήσω, εντάξει, θα το πω το βράδυ. Τώρα μην τα χάνουμε χρόνο.
1: Να κρατήσεις κάτι και για την εκπομπή σου.
8: Ναι, να κρατήσω για κάτι για την εκπομπή. Ναι, το αποτέλεσμα το. Είμαι στο 89, είναι 1-0. Εντάξει, το πρόλαβα. Και φυσικά έχουμε και την αναμέτρηση, αναγέννηση καρδίτσα Ζάκηθος και Ολυμπιακός Β' Αστέρας στη Τρίπολη στις 6 ώρα. Παίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 73 για τον εξωχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και πλέον ο στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 φιλάθλους που χωράει τώρα, να γίνει πάνω από 52.000, δηλαδή περίπου 20.000 περισσότεροι φύλαθλοι στο νέο γήπεδο που θα ανακατασκευάσει ο Ολυμπιακός. Η κατασκευή του νέου στεγάστρου και η δημιουργία περίπου 1.800 θέσεων στάθμευσης, και όλα αυτά θα τα δομηθεί όπως αναμένεται να αναλάβει όλη την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια ευρώ. Το αναφέρω αυτό διότι το έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοκάκης σήμερα στο εβδομαδιαίο αυτό απολογισμό που κάνει κάθε Κυριακή μέσω των social media. Και μάλιστα τόνισε ότι η εργασία θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2027. Για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είχαμε και μπάσκετ. Χθες Άρης ΑΕΚ 88-58. 30 πόντους διαφορά έχασε η ΑΕΚ. Πολύ βαριά ήταν. Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Στην παράταση 79-79. Μάρκος Αγώνας. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Μαρούση Μύκονος 79-82. Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίνων 85-74. Και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Πριν από λίγο, με 30 του Μοντέρο, 30 πόντους έβαλε ο Μοντέρο, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Αυτά, κορίτσια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Συνοπτικά.
1: Ναι, έτσι.
3: Τάσο, σε ευχαριστούμε.
8: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι 16:56, σε λίγο, σε 4-5 λεπτά.
1: Ούτε 4-5 λεπτά.
0: 4 λεπτά ξεκινάει το δελτίο.
1: Βλέπεις ή βλέπω μόνο.
0: Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν φταίω εγώ.
1: Τι έγινε, Άννα?
0: Τίποτα, τίποτα δεν έχει γίνει. Προς τον παρόν. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θες να...
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 21 Μαΐου, μόλις βρήκα τι θα τις κάνω δώρο.
1: Στις 6 νωρίτερα έχω και τα γενέθλιά μου.
0: Ωραία, εκεί θα το πάρω. Λοιπόν, αρχισυνταξία εκπομπής 2 στις 3 εδώ, 2 τρελές στις 3 η ώρα. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Της πήραμε το μυαλό εδώ πέρα, τρελάνα με την κοπέλα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ.
1: Θα ξανάρθει γι' αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται, το ζητάει συνέχεια τώρα. Θα περνάει ευχάριστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε κι εσείς καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε εδώ. Να είμαστε καλά και εμείς, να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους, γενικά, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά. Από την Άννα Σημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Να είστε καλά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: απαιτήσεις.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, το μεγάλο μάτς, είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9. Όλοι οι αγώνες όμως έχουν ενδιαφέρον. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Θεσσαλονίκη για την Superbet League 2 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Πριν πάμε στον Γιώργο Μίνο, ακούμε Γιάννη Παπαγεωργίου και Φυσιά Πανετολικός.
5: Καλησπέρα και πάλι Σέφη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, από το Απόστολος Νικολαίδης από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ομάδων και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό. Σε μια εντυπωσιακή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κερκίδες στην Λεωφόρο, μια εντυπωσιακή μετακίνηση όχι μόνο από το Αγρίνιο αλλά και φίλων του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, περίπου 700 φίλαθλοι της ομάδας του Αγρινίου είναι στην θύρα 6 και έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Από την άλλη μεριά,
4: και το σημαντικό είναι ότι δεν βρέχονται κιόλας, γιατί στο Καφτατζόγλιο, ναι, το σύννεφο Θοδωρή Χατσπαντελή έχει φέρει πάρα πολύ βροχή. Θοδωρή, σε ακούμε.
6: Εδώ στο Καφτατζόγλιο πράγματι το σύννεφο έφερε βροχή. Δεν ξέρω αν την έφερα εγώ, αλλά σίγουρα πάντως αυτή η βροχή δεν έχει εμποδίσει τους φίλους του Ηρακλή να φωνάζουν από την πρώτη στιγμή και να υποστηρίζουν την ομάδα τους εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο με την επιστροφή του, επαναλαμβάνω. Είμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Είναι πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση η οποία, έτσι όπως πάντα πράγματα, μπορεί και να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.
4: Και για να μην ταλαιπωρούμε τον Γιώργο Μίνο, γιατί υποθέτω ότι βρέχει και στην Καλαμαριά, πάμε να κλείσουμε με τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο.
6: Ο Γιώργος το είπε νωρίτερα. Το είπε ότι σε 1-2 ώρες θα βρέξει. Το
4: μα είχε είναι αλάνθασες οι προβλέψεις του για τον καιρό. Οι ποδοσφαιρικές του προβλέψεις έχουν ένα θεματάκι τελευταία. Γιώργο, σε ακούμε.
7: Η προβλέψη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Τώρα, όσον αφορά για την Καλαμαριά, είναι ότι εδώ
4: είναι η δήλωση του Γιώργου Μίνου την 11η Οκτωβρίου. Θα κρυθεί τον Απρίλιο.
7: Τον Απρίλιο. Και πέρυσι έλεγαν άλλοι ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά από το Φεβρουάριο και μετά το πήρε η Ένωση, η ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, το γήπεδο έχει γίνει όπως πιστεύω ότι ήταν και το γήπεδο της Καρδίτσας, με τόση πολύ βροχή. Οι παίκτες της Καλαμαριάς πανηγυρίζουν με τους φιλάδους τους. Το γκολ του Κυριακίδη στο 80, που πέναλτι που έκανε ο Πρίφτη, έδωσε την ευκαιρία στην Καλαμαριά να κερδίσει το πέναλτι. Και ο Κυριακίδης που το κέρδισε, έδωσε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και μετά, λέω, είχε 2-3 ευκαιρίες για να σημειώσει κι άλλο γκολ. Η ομάδα του Πύργου είχε καλή παρουσία εδώ, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έκανε. Με το Φοφανά, δηλαδή, 2 μέτρα πρωτού του Κυρίτσι, η μπάλα πήγε πάνω του και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 0-1. Έτσι ο Πύργος φεύγει με ήττα εδώ πέρα. Η Καλαμαριά πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, 8 βαθμούς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα του Πύργου νομίζω ότι έχει καλή παρουσία και με καλά παιχνίδια μπορεί να κάνει να ανεβεί ακόμη βαθμολογικά περισσότερο. Αυτά από Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά δηλαδή.
6: Ακούς, Γιώργο,
7: ναι, ακούω, ακούω.
6: Μην φεύγεις ακόμα να μου πεις πότε σταματάει η βροχή εδώ στο Καφτατζόγλιο.
7: Δεν σταματάει η βροχή.
4: Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μίνο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
7: Θα είναι η βροχή αργά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα βρέχει όπως και το πρωί αύριο.
4: Μαρκό ΑΕΛ στο Ντέρμπι 1-0. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Αναβλήθηκε ο αγώνας της Αναγέννης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου και η Φυσιά Πανετολικός.
5: Στην Λεωφόρο είμαστε το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και η Φυσιά Πανετολικός στο 0-0. Πριν από λίγο η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Αγρινίου, που έκανε ένα σούτ μέσα από την περιοχή. Έπεσε ο Μούζες Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, μπλόκαρε την μπάλα. Ο Πόμπο τώρα κρατάει για την Κηφισιά, προσπάθησε να περάσει για τον Θοδωρίδη, θα κόψει ο Θημιάνης. Να θυμίσουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, όμως για να δούμε τον Μπάντζη μέσα στην περιοχή. Θα πλασάρει, πέφτει στα πόδια του Σωτήρια και απομακρύνει σε κόρνερ ο Ρόσον Βαν. Άιμα για την Κηφισιά. Να και πάλι ο Πανετολικός που βρίσκει ανοιχτούς διαδρόμους. Αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στην Λεωφόρο. Τώρα θα πέσει Σωτήρια με προβολή και θα απομακρύνει ο Ρόσον Βαν άμα στο σούτ που επιχείρησε ο Γιουσούφ Μπάλτσι του Πανετολικού. Για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ, τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Από αριστερά η εκτέλεση, απομακρύνουν, να φύγει μπάλα μακριά. Οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς απευθείας πλάγιο θα βγει μάλιστα μακριά από την εστία του ο Κουτσουρένκο για να πάει να εκτελέσει γρήγορα γρήγορα για τον Θημιάνη αυτό το πλάγιο. Ραμίρες, Πόμπο, Μπένι, Θοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάννη και Αμπάντα, Βαν Άιμα, Σαγάλα, Αλιμπούα και Μάνσο η ένδεκα για τον Σεμπάστιαν Λέτο στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά ο Γιάννης Αναστασίου με τον Κουτσερένκο κατά τα δοκάρια Μαυρίας, Μανδρή και Γκράνα, Θημιάνης, Νακάμπα, Εστεμπάν, Μπάση, Σουμά, ο Πόκου και Μπάλτσι. Στο τέταρτο λεπτό στην Λεωφόρο, ένα παιχνίδι που παρακολουθούν όπως είπαμε περίπου 900 φίλοι του ποδοσφαίρου, στην πλειοψηφία τους είναι φίλοι του Πανετολικού. Στην θύρα 6 περίπου 700 οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδούν για την ομάδα τους. Από την άλλη μεριά γύρω στους 200-250 φίλοι των γηπεδούχων εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Κουτσερένκο θα παίξει με τα πόδια, έγινε το λάθος. Για να δούμε στο χώρο του κέντρου τώρα τους παίκτες της Κηφισιάς. Ένα μαρκάρισμα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Σαγάλ για την ομάδα της Κηφισιάς. Εκτελέστηκε γρήγορα, θα γυρίσει και πάλι μπάλα για τον Σαγάλ. Σηκώνει το κεφάλι του, θα παίξει μπροστά πίσω εκεί που θα πάρει ο Άιμα. Ο Άιμα θα παίξει με τον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Σολυμπούα. Από δεξιά η σέντρα στον Σαγάλ μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση. Κρατάει αυτό, σηκώνει το κεφάλι του. Δεν πάει κάποιο παίκτη του Πανετολικού να τον πιέσει. Απομακρύνουν τελικά, βγάζουν άμυνα οι παίκτε τη ομάδα του Αγρινίου και τώρα από αριστερά με τον Σουμά.
4: Ο Ηρακλής κατάφερε, Γιάννη, και ξεπέρασε το ζήτημα με το γήπεδο του. Να δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα και περιμένουμε και την Κηφισιά που το δικό τη ζήτημα είναι πιο δύσκολο.
5: Είναι πιο σύνθετο το ζήτημα του γηπεδικό για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Έχει την φυσική της έδρα στο Ζιρίνιο. Στο Ζιρίνιο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έτσι κι αλλιώς είναι μες στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να γίνει εκεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έγινε μια προσπάθεια.
4: Είναι κρίμα όμως να ταλαιπωρείται τόσο πολύ η ομάδα του Λέτο που μέσα στον αγωνιστικό χώρο εμφανίζει ένα ποιοτικό σύνολο να ταλαιπωρείται τόσο πολύ με το θέμα του γηπέδου. Ηρακλής Λεβαδιακός, και ακούμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
6: Καφτατζόγλιο στάδιο, Σύφη, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 με την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή πριν από ένα λεπτό, στο 7ο λεπτό, όταν κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού και σε πλάγια θέση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λόπεθ, ο οποίος δεν έκανε σέντρα, έστειλε την μπάλα απευθείας προς την εστία του Λεβαδιακού. Ο Ελιάση πετάχτηκε και με πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Πρώτη χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό για τον Λεβαδιακό, για τον Ηρακλή. Συγγνώμη, η βροχή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ωστόσο, ο πολύ καινούριος αγωνιστικός χώρος ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ωστόσο, η μπάλα.
4: Προς το παρόν αλήθεια, τουλάχιστον, έτσι.
6: Προς το παρόν, και βλέπουμε ότι η μπάλα ήδη κυλάει πιο γρήγορα. Να πω ότι στο πρώτο λεπτό, μάλιστα, αυτό προσπάθησε παίκτη του Λεβαδιακού να το εκμεταλλευτεί, σουτάροντας σχεδόν από το κέντρο, από μακριά δηλαδή, βλέποντας ότι η μπάλα θα πάρει ταχύτητα, και πράγματι αυτό έγινε, αλλά έφυγε πολλά μέτρα έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, με τέτοιες συνθήκες, να το σουτ και η μπάλα out. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα από δεξιά. Το σουτ που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραία. Δεύτερη φάση για τον Ηρακλή. Αλλά η μπάλα, όπως είπαμε, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ο Ηρακλής, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αυτός που παίρνει τα ενία του αγώνα μέχρι στιγμής απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι ο κόσμος αρχίζει και επιστρέφει, γιατί είπαμε ότι έψαξε να βρει τρόπους για να προστατευτεί από την βροχή και ξαναμπαίνει στο Καφτατζόγλιο στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Υπάρχει βέβαια η μία πλευρά όπου είναι σκεπαστό και εκείνη είναι σχεδόν γεμάτη, αλλά από τις άλλες πλευρές, όπως είπαμε, λόγω της βροχής υπάρχει πρόβλημα. Ο Ηρακλής που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση ήταν ο Μαρκές ο παίκτης ο οποίος έκανε το σουτ και η μπάλα έφυγε out, και πάλι ο Ηρακλής από τα αριστερά. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περνάει η μπάλα από όλους, απομακρύνει την τελευταία στιγμή για τον Λεβαδιακό ο Βίχος. Η μπάλα στους παίκτες του Λεβαδιακού τώρα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Έχουν προλάβει και επιστρέφουν οι παίκτες του Ηρακλή και τελικά το corner το οποίο θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Εμμανουηλίδη. Η μπάλα τελικά είναι out.
4: Χαλ Everton στην Αγγλία 1-0 με γκολ του Γκέλχαρτ. Εξαιρετικός και σήμερα ο Τζολάκης. Και Crystal Palace Nottingham 2-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην τρίτη εθνική. Στον 8ο όμιλο, στα δύο ντέρμπι, Εγάλεο Εθνικός και Πρωτευτική Ονικός πάντα στο 0-0. Στον 10ο όμιλο, Ατσαλένιος Πανακροτηριακός 1-2. Χερσόνησο στην Πάκη 1-0. Τα Χανιά έβαλαν και τέταρτο γκολ στον αγώνα με την Νεάπολη. Εργοτέλης Ρεθμιακός 1-2. Στον 8ο όμιλο, τελικό Δόξα Βύρονος Ιάλισσος 1-0. 7ο όμιλο, Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος 1-1 και Παναργιακός Λουτράκη 0-1. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλους τους ομίλους. Στο Δωρή.
6: Στο Καφτατζόγλιο συμπληρώνουμε 12 λεπτά παιχνιδιού υπό έντονη βροχόπτωση. Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν την μπάλα στο χώρο της άμυνάς τους. Να πούμε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς και έχει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Ενώ ο Λεβαδιακός δεν έχει νίκη, έχει μία ισοπαλία και 4 ήττες και μόλις έναν βαθμό. 9 νίκες του Ηρακλή, λέει η
4: προϊστορία.
6: Μετά
4: την περσινή εντυπωσιακή παρουσία του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, φέτος η ομάδα της Βοιωτίας έχει κάνει κάκι στο ξεκίνημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή ομάδα.
6: Εννοείται. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πολύ αρχή. Οπότε όλες οι ομάδες μπορούν να βελτιωθούν ή το αντίθετο. Ο Ηρακλής πάντως δείχνει από την αρχή και μετά να έχει πολύ σημαντική βελτίωση μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του κυπέλου, δηλαδή και με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Αλλά από εκεί και πέρα έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Και βέβαια έχει και να διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο παιχνίδι να τρώμε το Ηρακλή από τα δεξιά. Και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια του αρχηγού της ομάδας του Ηρακλή να περάσει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα θα απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού στο χώρο άμυνας του Ηρακλή, εκεί όπου η μπάλα επιστρέφει στον τερματοφύλακα Αθανασιάδη. Μέχρι στιγμής φαίνεται να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι η ομάδα του Ηρακλή. Κάτι το οποίο βεβαίως ικανοποιεί και τους φίλους που, όπως είπαμε, μέσα στην βροχή προσπαθούν να, με κάθε τρόπο να εμψυχώσουν την ομάδα τους να φτάσει σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Έλεγα ότι η προϊστορία
4: είναι αδύνατο, καταρχάς ας φωνήσουμε με βέβαιος σε αυτό, είναι αδύνατο να σταματήσει η βροχή τους φίλους του Ηρακλή. Έχουν πάθος με την ομάδα τους και το έχουν αποδείξει και σε πολύ δύσκολες. Καταρχάς ας φωνήσουμε με βέβαιος σε αυτό, είναι αδύνατο να σταματήσει η βροχή τους φίλους του Ηρακλή. Έχουν πάθος με την ομάδα τους και το έχουν αποδείξει και σε πολύ

0: Κλείσταν στις 5 Τετάρτου του 17 Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 με σκόρερ τότε το Χρήστο Δόνη. Η μπάλα στην αγκαλιά και πάλι του τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλή, του Αθανασιάδη, ο οποίος στον χώρο της
1: 0-0 Ηρακλής Λεβαδιακός 14ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μπόχουμ, Αρμίνια Μπίλεφελτ 0-1, Σαν Πάολι Καρλσρούι 2-0 και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερφιρτ 2-1. Παραμένουμε στην Super League, επιστρέφουμε στη Λεωφόρο στον αγώνα του Πανετολικού εκτός έδρας με την Κηφισιά. Το εκτός έδρας μάλλον είναι περιττό, γιατί από ό,τι μας περιγράφεις Γιάννη Παπαγεωργίου, εντός έδρας παίζει ο Πανετολικός.
2: Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να παίζει στο Αγρίνιο η νησί τριπλική πλειοψηφία. Οι φίλοι του Πανετολικού, στο Αποστολός Νικολαίδης, περίπου 700 απέναντι σε 200-250 περίπου φίλους της ομάδας των Βορείων Προαστίων. 0-0, διανύουμε το 13ο λεπτό σε ΕΦΗ, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, χωρίς να έχουμε δει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες, με την μπάλα να την κρατάει περισσότερο ο Πανετολικός, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εστία του Μόιζες Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Θυμιάνης για τον Πανετολικό, θα γυρίσει προς τα πίσω τον τερματοφύλακα του, τον Κουτσουρένκο, πάει να τον πιέσει ο Θοδωρίδης. Ο Κουτσουρένκο θα απομακρύνει, εκεί προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Σούμα, έκοψαν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Σαγάλ. Τώρα κάνει τις προσποιήσεις στο χώρο του κέντρου, θα προσπαθεί να συναλλάξει το παιχνίδι για τον Πόμπο. Ωραία, αυτός θα πατήσει για τον Αμπάντα από αριστερά. Αμπάντα στον Πόμπο, γλίστρησε, κράτησε την μπάλα ο Πόμπο. Η μπάλα θα γυρίσει τον Μπένι, λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Αυτή τη προσπάθεια από αριστερά, η σέντρα του Αμπάντα, η κόντρα και το κόρνερ. Η μπάλα στην πλάτη του Οπόκου και κόρνερ για την Κηφισιά από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα κόρνερ που πάει για να το εκτελέσει ο Μπένι. Μένει κοντά στην μπάλα και ο αρχηγός της Κηφισιάς ο Μπόμπο, κάνει κίνηση και ο Ρουκουνάκης. Ο Μπόμπο θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα, σταματάει όμως η φάση, δεν έχει σφυρίξει ακόμα. Ο ρέφερι της αναμέτρησης, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο, κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα ουσιαστικά μέχρι στην περιοχή του Κουτσερένκο την ώρα που εκτελούσαν το κόρνερ οι παίκτες της Κηφισιάς.
1: Έφυγαν αρκετοί παίκτες από την περσινή ομάδα της Κηφισιάς. Ένας παραμένει και είναι MVP.
2: Ο Πόμπο βέβαια με διαφορά, και να δώσουμε για τα εύσημα και στον Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτελεί ο Πόμπο το κόρνερ, ένα σουτ που θα γίνει μετά την απομάκρυνση των παικτών του Πανετολικού από τον Λιρόι Αμπάντα. Η μπάλα περνάει πολλά μέτρα.
1: Δεν είναι αλήθεια, αξιοπερίεργο Γιάννη μου, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο ποιοτικός παίκτης, δεν έχει παίξει ποτέ στη Λα Λίγκα και περίπου 10 χρόνια έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία.
2: Ναι, απίστευτο, και είναι από τους ποδοσφαιριστές που πλέον έχουν δεθεί με την Κηφισιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την πρώτη κατηγορία, ουσιαστικά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα των Βορείων Προαστίων, αγωνίστηκε και στην Super League 2, έτσι, και ήταν από τους προτεργάτες της επιστροφής της Κηφισιάς και πάλι στην μεγάλη κατηγορία.
1: Στην Αγγλία στο 55, Crystal Palace Nottingham 2-1 και Hull Everton 1-1. 1-1 και στη Γερμανία η Κολονία με την Gladbach. 1-1 και στη Γαλλία η Nice με την Strasbourg. 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα η Real Sociedad με την La Coruña στην Ισπανία. Και τελικό αποτέλεσμα Elche Celta 0-0. Καμπιονάτο 60 λεπτό, Lazio Monza 2-1 και Lecce Bologna 0-1. Τελικό Como Roma 0-0. Αφήνουμε για λίγο την Super League, έχοντας όμως ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα για τον Θοδωρή και τον Γιάννη, και πάμε και στην τρίτη εθνική, δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε με τον δεύτερο όμιλο, Περικλή.
3: Περίπου στο 60 λεπτό των αγώνων έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1, ισοφάριστες τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης ο Κραγιόπουλος. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Διαμαντόπουλος με κεφαλιά για τον γκολ για τον Αστέρα. Μπάμα Κρήτες Οικαιών 2-1 και ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια με ενημέρωση για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο.
4: Ξεκινάμε με το παιχνίδι που γίνεται στον Τύρναβο. Ο Ανθόπουλο Ελασσόνα είναι 0-1 από το 56 με γκολ του Βλυσσαρούλη. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεφορίου 0-1 από το 50 με απευθείας την

0: Ένα φάουλ του Κωστόπουλου. Ρήγα Φεραίο Ερμή Εξοχή είναι στο 0-0. Ηρακλή Λάρισα Εθνικό Νέο Κεραμιδίου είναι 0-3 πριν από λίγο. Τρίκαλα Σαρακινό είναι 2-0. Το δεύτερο γκολ ο Γκλαβίνα με αυτόν τον γκολ μετά από σέντρα του Πίλιου. Και να πάμε και στον πέμπτο όμιλο, όπου εδώ έχουμε τον Φακικό με τον Κηφισό είναι 2-2. 0-2 για τον Κηφισό Τσιάμι και Πουγιώτα. Και στη συνέχεια Γεωργούση και Μερκούρη ισοφάρισαν για λογαριασμό του Φωκικού. Λαμία Ταμιναϊκό είναι 2-0. Ο Ραφαήλ Μαργαρίτη στο δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λαμίας. Αθλητική Ένωση Καρίστο, Αστέρας Σταυρού είναι 1-0 με γκολ του Δούμα. Αθλητική Ένωση Νέα Αρτάκης, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης είναι 2-1. Ο Σάσο Πολίτης και πριν από λίγο η Μάτουρα Αγράφων μείωσε σε 2-1. Και να θυμίσουμε και το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα 1-0.
1: Συνεχίζουμε με τον έκτο όμιλο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Μόνο ένα γκολ έχουμε σε αυτά τα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Παναγρηνιακός Άρης Φιλιατών έγινε 1-2. Δεύτερη φορά προβάδισμα για τον Άρη Φιλιατών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 1-0. Αόπλα Ταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Παναχαϊκή Παλιξουριακός 2-0. Και Λευκίνη Άγιος Ματθαίος 2-0. Τελικό αποτέλεσμα, επειδή έγινε νωρίτερα αυτό το παιχνίδι, ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0.
1: Περνάμε και στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε πώς εξελίσσονται τα μάτια στον 7ο όμιλο. Σταύρο.
3: Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0. Μιλτιάδης Ερμής Κηφισιά.
4: Πρώτη
3: είναι
4: καλή φάση στο παιχνίδι για την Κηφισιά. Στο 19ο λεπτό ο Θοδωρίδης γυρίζει στο ύψος του πέναλτι για τον Μπόμπο που έρχεται σαν τρέιλερ. Αυτός κάνει στην κίνηση στο πλασέ. Η μπάλα κοντράρι βάζει την προβολή ουσιαστικά εκεί και σώζει τον Πανετολικό. Ο Στεμπάν πρέπει να είναι. Ένα κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον αρχηγό της ομάδας των Βορείων Προαστίων, τον Πόμπο, να εκτελεί. Ο Θοδωρίδης θα πάρει την κεφαλιά από μακρύν, όπως η παίκτες του Πανετολικού. Έρχεται το απάντα νέο γέμισμα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Γκράναθρου, Κουνάκης και πάλι στον Πόμπο από δεξιά τώρα. Πόμπο κρατάει, κάνει την κίνηση, συγκλίνει μπρος στην πλάγια γραμμή της περιοχής. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει κάτω. Δεν ήταν όμως φάουλ, είναι κοντά στην φάση ο κύριος Κουκούλας. Ήταν καθαρό αυτό το κόψιμο με το σώμα αμυντικός του Πανετολικού. Ο Πόμπο έπεσε.
1: Αντέδρασε
4: σωστά
1: ο αμυντικός, γιατί αν η μπάλα πέρναγε και πήγαινε προς την εστία, δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο τερματοφύλακας.
4: Βέβαια, γιατί είναι το σούτ στην κίνηση λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι από τον Πόμπο. Είναι σωτήρια εκεί η επέμβαση του αμυντικού του Πανετολικού. Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει στον Σαγάλ. Αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Ο Σαγάλ του περνάει, αυτός από πολύ δύσκολη θέση κάνει το πλασέ, η μπάλα βρίσκει στο κορμί του Κουτσερένκο, καταλήγει στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ο Κηφισιά Πανετολικός 1-0 με σκόρερ τον Πόμπο. Είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων στην σημερινή αναμέτρηση. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λοιπόν σε αυτήν την συνεργασία. Να μεσά στον Σαγάλ, πολύ καλή κίνηση του Πόμπο, μέσα ουσιαστικά από την μικρή περιοχή από θέση δεξιά, από πολύ δύσκολη θέση, κάνει το πλασέ, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κουτσερένκο, η μπάλα χτυπάει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα, πολύ ωραία η επίθεση, πολύ ωραία η κίνηση από τον Πόμπο. Έτσι,
1: τι λέγαμε πριν από 10 λεπτά ότι είναι ο Πόμπο για την Κηφισιά.
4: Σωστό, ο αρχηγός της Κηφισιάς λοιπόν είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ο παίκτης ουσιαστικά ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Κηφισιάς. 1-0, 21ο λεπτό πλέον από το 20, ο Πόμπο έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά στο παιχνίδι.
1: Δημιουργός και σκόρερ στα περισσότερα μάτς για την Κηφισιά ο Πόμπο. Πριν πάμε στον Θόδωρο Χατσπαντελή να κλείσουμε με την τρίτη εθνική, Σταύρο, σε ακούμε.
3: Όπως έλεγα, Μιλτιάδης Ερμής Κηφισιάς είναι 2-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυζοκάστρου είναι 1-1, Πέλο Πασκιάτου Πας Κόρινθος στο 1-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άργας επίσης έχει γίνει 1-1 από 1-0, ενώ στο Άργος Παναργιακός Λουτράκη πάντα στο 0-1.
1: Πολλά γκολ στον 10ο όμιλο, Χανιά Νεάπολη 6-0, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 3-2, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Κωστάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Γιώργο Γελτάκη. Προς το παρόν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, ενημέρωση για τον 8ο όμιλο.
5: Έχουμε ένα τελικό, ξεκίνησε νωρίτερα το παιχνίδι, Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ του Κασενού στο 53ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε σε δύο παιχνίδια τέρματα, ο Ρούφαν Φιάλη 1-0 στο 43 του μοναδικό γκολ έως τώρα της αναμέτρησης, και ενώ στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθίων, Απόλλων Σμύρνης 1-0, και ενώ είμαστε στο 70ο της αναμέτρησης.
1: Και στα δύο ντέρμπι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός 0-0, περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις. Ένατος όμιλος, Νίκο Καραγιάννη.
6: Μόνο σε ένα παιχνίδι έχουμε σκορ στον ένατο όμιλο. Η Θέλα Ραφίνα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0 τη Ηλιούπολη με τέρμα στο 69. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αστέρας Βάρης Θεσσαλονίκος Αναβίσου 0-0. Εθνικός Αστέρας Κεφαλαιανής Ηλυσιακός 0-0.
1: Στον 10ο όμιλο, Γιώργο Γιαλτάκη, έχουμε βροχή από γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Έτσι ακριβώς. Πάμε γρήγορα εντάχει να πούμε. Λοιπόν, ο Εργοτέλης κάνει την ανατροπή, κερδίζει το Ρεθυμιακό με 3-2. Ο Ρεθυμιακός προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ του Μπάρου στο 6-14, αλλά ο Εργοτέλης με Κυριανίδη 43, Κουτάντο 54 και με πέναλτι ο Παθηνιώτης στο 61 πέρασε μπροστά με 3-2. Τα Χανιά κάνουν περίπατο στις Μουρνιές, κερδίζουν την Νεάπολη 6-0 με 2 γκολ του Ρώμα, το 1 με πέναλτι, 1 αυτό γκολ του Ντούγκα και άλλα 3 του Γροντί, του Μίσκου και του Τούργκοτ. Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος στην Πακιού 1-0 με γκολ του Φρόκου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ατσαλένιος Παναπροτηριακός 2-2, σε ένα παιχνίδι που ο Παναπροτηριακός προηγήθηκε δύο φορές το σκορ, στο 18 με το Χ, στο 49 με τον Παπαθανασίου, αλλά οι άριθμες φορές ο Ατσαλένιος σοφάρισε στο 29 με πέναλτι του Ροβίθ και με τον ίδιο παίκτη στο 62ο λεπτό. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με ένα γκολ του Κωστάκη στο 61ο λεπτό, και Άγιος Νικόλαος Γιούκτας 1-1, με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 και τον Άγιο Νικόλαο να ισοφαρίζει με πέναλτι του Τρόκα στο 52ο λεπτό.
1: Υπενθυμίζω, στην Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη νικητής ήταν ο Verstappen. Μετά από τη νίκη του Ολλανδού σήμερα στην βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη έχει 340 βαθμούς, ο Ράσελ 238, ο Χάμιλτον 229, ο Verstappen 221 και ο Leclerc 215. Στους 200 βαθμούς είναι ο Θοδωρής Χατζηπαντελής.
7: Στους πόσους είπες?
1: 200, και μπορώ να δώσω και κάτι παραπάνω γιατί είσαι καλό παιδί.
7: Α, μπράβο, τώρα σε εννοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό. Θα δώσουμε την εικόνα του αγώνα, αφού πούμε πρώτα ότι βροχόπτωση συνεχίζεται. Άναψαν και τα φώτα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Προσπάθεια για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Μετά το πολύ καλό περίπου 17 λεπτό του Ηρακλή, ήρθε η απάντηση για ένα 5 λεπτό από την ομάδα του Λεβαδιακού, που σε 3 λεπτά, 4-5 λεπτά ουσιαστικά έχασε 3 ευκαιρίες. Στο 18ο λεπτό με σούτ έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με το Βρακά να μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Στο 21ο λεπτό με τον Αούρση να γυρίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από λάθος το παικτόνα του Ηρακλή να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό καύτο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Και αμέσως ένα λεπτό μετά ο Κωστής στο 22 να εκμεταλλεύεται λάθος και πάλι το παικτόνα του Ηρακλή και να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή για να φύγει η μπάλα out. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος πλέον είναι μοιρασμένος, με την έννοια ότι οι παίκτες του Λεβαδιακού παίρνουν την μπάλα, έχουν και τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής έχει δώσει χώρο στην ομάδα του Λεβαδιακού, μπλοκάρει τώρα ο Αθανασιάδης τη σέντρα η οποία θα γίνει από την αριστερή πλευρά από τον Ούρση για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το 0-0 παραμένει 28ο λεπτό εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ευτυχώς ο αγωνιστικός χώρος, ο καινούριος επαναλαμβάνω, χορτοτάπητας που τοποθετήθηκε εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι το γήπεδο είναι αρκετά βρεγμένο και η μπάλα κυλάει φυσικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελαν οι παίκτες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει το παραμικρό, επαναλαμβάνω, δηλαδή δεν υπάρχουν εστίες με νερά ή οτιδήποτε άλλο. Η μπάλα κινείται κανονικά, τα νερά απορροφώνται αμέσως, οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην εξαγωγή ενός
1: πολύ καλού ποιοτικά παιχνιδιού. Υπό άλλες συνθήκες, με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, θα βλέπαμε την παρουσία του νερού στον αγωνιστικό χώρο.
7: Θα ήταν λιμνού, θα υπήρχαν λιμνούλες, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ούτε καν όταν οι παίκτες κοντράρονται μεταξύ τους με την μπάλα, δεν σηκώνεται νερό τόσο καλά. Αλλά είπαμε, είναι όχι ολοκένουργιος ο αγωνιστικός χώρος, αλίμονο αν σε ένα τέτοιο χορτοτάπητο που τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες, που ολοκληρώθηκε δηλαδή η τοποθέτησή του, υπήρχαν προβλήματα.
1: Οπότε το συμπέρασμα είναι, Θοδωρή μου, ότι άξιζε τον κόπο η αναμονή.
7: Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια και ο Ηρακλής βεβαίως κατάφερε, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, παρά τις δυσκολίες, να πάρει θετικά αποτελέσματα. Ο Λεβαδιακός εδώ και ένα δεκάλεπτο έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, όπως είπαμε και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Είχε τρεις ευκαιρίες ο Ηρακλής, τις οποίες περιγράψαμε νωρίτερα. Τρεις ο Λεβαδιακός που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του, ο κόσμος αποδοκιμάζει. Υπάρχουν και περίπου 40-50 φίλοι του Λεβαδιακού στη μια πλευρά του γηπέδου, στις κερκίδες, και υποστηρίζουν και αυτή ένα πούλμαν προφανώς θα ήρθε από την Λιβαδιά με τους φίλους της ομάδας για να παρακολουθήσουν και αυτοί και να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Άλλωστε, είχε γίνει γνωστό από την ανακοίνωση του Ηρακλείου ότι θα επιτραπεί να υπάρξουν.
1: Έφυγαν
7: και
1: από
7: φίλοι
1: την Βιωτία με έντονη ηλιοφάνεια και βρήκαν εδώ βροχή στη Θεσσαλονίκη.
7: Και είναι και σε ακάλυπτο χώρο, όπως και οι φίλοι του Ηρακλή. Το 0-0 παραμένει, είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη φάση στο διάστημα που λέγαμε όλα αυτά για τον αγωνιστικό χώρο. Και δώσαμε και την εικόνα του αγώνα. Ο Βαλεβαδιακός, επαναλαμβάνω,
1: η αγαπημένη μας μασκότη είναι εκεί.
7: Η μασκότη είναι του μπάσκετ. Είναι στο μπάσκετ. Η κυρία Χάιδο όμως.
1: Ναι, αλλά ο Ηρακλής είναι ενιαίος.
7: Σωστά. Η κυρία Χάιδο είναι ενιαία. Για και ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι εδώ πραγματικά. Ήρθε με μια μεγάλη ανθοδέσμη για να τη δώσει στον πρόεδρο, τον κύριο Μονεμβασιώτη, για τον οποίο είπε και τα καλύτερα λόγια έξω στην ΕΡΤ News, στην οποία την κάναμε και συνέντευξη περίπου στις 4:30, με πολλούς φίλους του Ηρακλή, δεκάδες, εκατοντάδες γύρω-γύρω. Πραγματικά να χειροκροτούν.
4: Στυλοφόρο Πόμπο θα σεντράρει, από μακρύνει ο Γκράναθ σε κόρνερ και πάλι εδώ ο Βραζιλιάνος κινήθηκε ταχύτατα, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα σε μια δύσκολη παλιά που δέχτηκε περίπου 40 μέτρων, έβγαλε από δεξιά την σέντρα. Απομάκρυνε ο Γκράναθ σε κόρνερ. Κόρνερ για την Κηφισιά από αριστερά στο 21ο λεπτό. Σύμφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 θυμίζω από το 20. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Μπένι τώρα έχει μείνει στο κόρνερ αυτό από αριστερά για την Κηφισιά. Μπένι σηκώνει τα δύο χέρια ψηλά για να δείξει το σύστημα την εκτέλεση του κόρνερ. Στην καρδιά της περιοχής απομακρύνει ο Κουτσερένκο με γροθιές. Εκεί θα τρέξει ο Ρουκουνάκης, θα την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά και μάλιστα φεύγει από την μπάλα ο Ρουκουνάκης για να πάει ο Τιάκο Μάνσο για αυτή την εκτέλεση. Τελικά ο Ρουκουνάκης επιστρέφει. Θα εκτελέσει ψάχνοντας τον Θοδωρίδη έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Ρουκουνάκης και πάλι θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Γιάννη και η παλιά για τον Θοδωρίδη. Το γύρισμα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανετολικού. Πόμπο μέσα στην περιοχή κρατάει, προσπάθησε να κάνει το κάτι παραπάνω εκεί. Χάθηκε η μπάλα προς στιγμή όμως και πάλι για την ομάδα της Κηφισιάς. Έρχεται να κάνει το σούτο ο Ρουκουνάκης με διπλή προσπάθεια, με διπλή επέμβαση ουσιαστικά. Ο Ευγένη Κουτσερένκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 30. Κηφισιά Πανετολικός 1-0, ο Πόμπο από το 20 έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, η Κηφισιά στους 5 βαθμούς, μία νίκη πριν από την διακοπή απέναντι στον Ατρόμητο και δύο ισοπαλίες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Από την άλλη μεριά, εντυπωσιακό το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για τον Πανετολικό με 3-3.
1: Ο παλιός προπονητής του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Νίκος Νιόπλιας, έχει δημιουργήσει από ό,τι φαίνεται μία πολύ δυνατή ομάδα. Χανιά Νεάπολη 7-0 στο 72ο λεπτό. Μπάσκετ γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και στην δεύτερη περίοδο του αγώνα Πανσεραϊκός Πρωτέας 26-41. Γιάννη.
4: Επιστροφή στην Λεωφόρο στο 31 και φυσικά Πανετολικός 0. Ο Μαυρίας θα γυρίσει εκεί που θα υποδεχθεί ο Νακάμπα. Αυτός θα γυρίσει μπροστά πίσω στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Θημιάνη που βρίσκει χώρο. Θα πάρει τα μέτρα που είναι μπροστά του, περιμένει την κίνηση από τον Μπάνζη. Σε αυτόν θα δώσει ο Μπάνζη, βγαίνει από την περιοχή από αριστερά. Κοντινή πάσα για τον Μπάση. Με χώρο αυτός έκανε την πάσα τελικά μέσα στην περιοχή για τον Σουμά. Ο Χάρης Μαυρίας τώρα από δεξιά. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου. Η μπάλα θα γυρίσει και πάλι στο χώρο του κέντρου. Θυμιάνης, ένα γέμισμα εκεί όπου ο Μπάση θα κατεβάσει το μαρκάρισμα που θα δεχθεί. Έχουμε out τελικά. Βάλε καλά το κορμί του για την Κηφισιά, για την ομάδα της Κηφισιάς ο Αμπάντα πρέπει να ήταν. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out, και τώρα βλέπουμε τον κύριο Κουκούλα να μετράει, καθώς καθυστερεί ο Ραμίρες να πάει να φέρει την μπάλα στη μικρή περιοχή για να δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο. Τώρα θα το εκτελέσει εκεί που
1: Εγάλο
4: πάει.
1: Εγάλο Εθνικός 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 0-0 στα δύο μεγάλα μάτς στην Τρίτη Εθνική στον 8ο όμιλο. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
7: 35 λεπτά παιχνιδιού, Σύφη, κυρίες και κύριοι, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην φυσική του έδρα, στη μεγάλη κατηγορία. 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Με το παιχνίδι, μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Ηρακλής έχασε τρεις ευκαιρίες να αποκτά η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία και αυτή από την πλευρά της έχασε τρεις ευκαιρίες. Μέχρι τώρα έχουμε διακοπή, καθώς ένας παίκτης του Λεβαδιακού είναι πεσμένος.
1: Την οποία διακοπή εκμεταλλεύομαι χώρο, για να σου πω και να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι ο Μπάρης σκοράρει για την Everton στο 70 και με αυτόν τον τρόπο γίνεται Hull Everton το match 1-2. Crystal Palace Nottingham 3-1, στη Γερμανία ημίχρονο Κολονία Gladbach 1-1, Καμπιονάτο στο 75, Λάτσιο Μόντσα 2-1 και Λέτσε Μπολόνια 1-1, και τελικό στο πρώτο μάτς της ημέρας Κόμο Ρώμα 0-0. Θοδωρή.
7: Εδώ στο Καφτατζόγλιο οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τους προπονητές τους και παίρνουν οδηγίες, καθώς φαίνεται ότι παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω, ο παίκτης του Λεβαδιακού που είναι πεσμένος πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει και αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι δεδομένο ότι ίσως και η βροχή και η ένταση των πρώτων λεπτών έφερε κούραση στους παίκτες των δύο ομάδων, οπότε τώρα, και καθώς ο παίκτης του Λεβαδιακού σηκώνεται για να...
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να υπενθυμίσω ότι στην Superbet League 2 στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Νωρίτερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με γκολ του Κυριακίδη στο 80 με πέναλτι. Στο ντέρμπι Μαρκό με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88 πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ με 1-0. Ενώ στην Σύρο, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1 με σκόρερ τον Πασαλίδη στο 25ο λεπτό. Και όπως γνωρίζετε, αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου το μάτς στην Καρδίτσα. Η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν. Καιρό επιτρέποντος το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, στη Λεωφόρο και η Φυσιά Πανετολικός.
4: Στην Λεωφόρο 35 λεπτά παιχνιδιού και Φυσιά Πανετολικός 1-0 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βόρειων Ποραστίων της Αθήνας με ένα πλασέ μέσα από την μικρή περιοχή από δύσκολη θέση στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μπάλα χτύπησε στο κορμί του, κατέληξε στα δίκτυα με αυτόν τον τρόπο. Η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ με τον Πόμπο να είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πανετολικός από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Θα έλεγα όμως μια φλίαρη κατοχή μέχρι στιγμής. Δεν έχει βρει διαδρόμους να απειλήσει ουσιαστικά την αιστεία του Μωυζές Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Πόμπο σκόρερ, θα γυρίσει να πάρει την μπάλα ο Ρουκουνάκης.
1: Σκοράρει ο Μπρούνο και Προοδευτική Ιωνικός 1-0, Τρίτη Εθνική, 8ος όμιλος.
4: Έχουμε και τέτοιο ντέρμπι.
1: Σε ένα τοπικό ντέρμπι που ξέρεις πολύ καλά τι παρελθόν έχει.
4: Βέβαια. Για να δούμε το Θοδωρίδη από αριστερά. Ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς δέχεται την προβολή από τον Χάρη Μαυρία, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο στο ύψος περίπου της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Και από αριστερά εκτέλεσε ο Αμπάντα μπροστά πίσω εκεί που θα υποδεχθεί.
1: Η Χάλη σοφάρισε την Everton Γιάννη πριν από λίγο. Το σκορ γίνεται 2-2 με τον Μπελουμί. Τα περισσότερα γκολ σήμερα τα έχει βάλει η ομάδα των Χανίων που δεν σταματάει. 9-0 είναι το σκορ στο μάτς με την Νεάπολη στο 71ο λεπτό.
4: Κόρνερ για την Κηφισιά, κόρνερ που θα κερδίσει ο Σαγάλ που πήρε την μπάλα από το Ρουκουνά και πάτησε περιοχή, προσπάθησε να βγάλει, να κάνει ένα γέμισμα η μπάλα. Κόντραρε κόρνερ από δεξιά για την Κηφισιά, ο αρχηγός της ομάδας των Βορειών Προαστίων και σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Ο Πόμπο πάει για να το εκτελέσει στο 36. Για να δούμε αυτό το στημένο. Πόμπο στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει με κεφαλιά για την ομάδα του Πανετολικού. Πρέπει να ήταν εκεί ο Νακάμπα. Ένα πρόξιμο πέσιμο, διαμαρτυρίες από τους φίλους του Πανετολικού. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Το μαρκάρισμα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Μπάντζη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα. Άνοιξε το κοντρόλ. Πλάγιο για την Κηφισιά. Πλάγιο που θα εκτελεστεί.
1: Πλάγιο για την Κηφισιά, γκολ για την Μπολόνια με τον NM στο 75. Λέτσε Μπολόνια 1-2 καμπιονάτο. Πάμε και στον Θόδωρο Χατσπαντελή να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός.
7: Ηρακλής Λεβαδιακός πάντα στο 0-0, φίλες και φίλοι. Συμπληρώσαμε 40 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Καφτατζόγλιο Στάδιο. Το βαρύ σύννεφο έφυγε και μαζί του και η πολύ έντονη βροχόπτωση, αλλά η βροχή συνεχίζεται. Το παιχνίδι έχει ατονίσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω ότι εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο οι προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων δεν έχουν την ένταση που είχαν στο πρώτο 20-25 λεπτό. Ενδεχομένως και η βροχόπτωση και γενικότερα το γεγονός ότι έδωσαν πολλά σε αυτό το πρώτο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου τους έχει οδηγήσει έτσι στο να μην έχουν τις δυνάμεις για να συνεχίσουν. Έχουμε τον τερματοφύλακα τώρα του Λεβαδιακού, τον Ελιάση, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ήταν ο Κομπνάν αυτός ο οποίος τραυματίστηκε, έμεινε για κανένα δίλεπτο εκτός αγωνιστικού χώρου, επέστρεψε, δεν είχε κάποιο πρόβλημα και μάλιστα πριν από δύο λεπτά σούταρε σε μια ξαφνική αντιπίθεση του Λεβαδιακού, καθώς ο Ηρακλής είχε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πήραν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο Κομπνάν, τελικός κάτοχος της μπάλας, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σούταρε δυνατά για να κοντράρει η μπάλα και να καταλήξει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Άλλη μια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό μετά από παιχνίδι περίπου 10 λεπτών χωρίς κάποια ουσιαστική ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Υπάρχει offside το οποίο δίνεται εις βάρος του Λεβαδιακού. Έλεγα και στην αρχή του παιχνιδιού ότι ο κύριος Ευαγγέλου είναι ο διαιτής αναμέτρησης και στο ΒΑΡ είναι ο Ζαμπαλάς, βοηθός ΒΑΡ ο Κατόπης. Οι δύο διαιτές που ήταν στο ΒΑΡ και στον αγώνα με τον Ατρόμητο, ο κύριος Μανεμβασιώτης και η Παέρα Κλής, με ανακοίνωση είχαν ζητήσει να μην ξαναμπούν αυτοί σε αγώνα του Ηρακλή, αλλά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και ο κύριος Λανουά αυτούς όρισε και στο παιχνίδι αυτό σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Δεν είναι μάλιστα εδώ, είναι στο Μαρούσι και από εκεί ελέγχουν τις αποφάσεις του κυρίου Ευαγγέλου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής.
1: Το ευτυχές αυτό ακριβώς είναι ότι μέχρι τώρα δεν χρειάζεται
7: να γίνει
1: σε κάποια δύσκολη φάση.
7: Σε κάποια φάση. Είμαστε στο 42 αυτή τη στιγμή και το 0-0 διατηρείται.
1: Ωραία, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Να σας πω ότι για την τρίτη εθνική θα ενημερωθούμε αναλυτικά στο ημίχρονο των αγώνων της Super League. Θα πάμε όμως για λίγο τώρα στον Γιώργο Αθανασίου, κυρίως για να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης και στα δύο ντέρμπι του ομίλου, Εγάλαιο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός.
8: Το Εγάλαιο Εθνικός παραμένει 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 1-0. Προηγήθηκε η ομάδα της Νίκιας με τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης εδώ στη Ρόδο, οι γηπεδούχοι προηγούνται.
4: Από ωραία κίνηση, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει ένα σουτ, μεγάλη φάση για τον Πανετολικό. Με τον Οπόκο, ο οποίος παίρνει την μπάλα από το χώρο του κέντρου. Περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Από το ημικύκλιο ουσιαστικά της μεγάλης περιοχής. Πιάνει το σουτ, την μπάλα περνάει λίγο out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρεζ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανετολικό έρχεται στο 41ο λεπτό με τον Οπόκου να κάνει εκπληκτική ενέργεια. Να διανύει περίπου 40 μέτρα, να σουτάρει, μπάλα περνάει λίγο out δίπλα από την εστία του Ραμίρεζ. 1-0 και φυσικά Πανετολικός, Γιώργο.
1: Εξαιρετική ενέργεια του Οπόκου και ωραίο το σουτ, αλλά είχε και πάσα. Και αν την έκανε ο συμπαίκτης του θα έβγαινε τέτα τέτ με τον τροματοφύλακα. Γιώργο Αθανασίου, σε ακούμε.
4: Σωστό.
8: Προοδευτική Ιωνικός, είπαμε 1-0 με σκόρερ τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Εγάλο Εθνικός 0-0. Απόλλων Καρυθέων, Απόλλων Σμύρνης 1-0 με γκολ του Νικολόπουλου στο 68 λεπτό. Ο Πάο Ρουφ πέτυχε δεύτερο γκολ απέναντι στην Αθιάλη, προηγείται με 2-0. Ενώ το ροδίτικο ντέρμπι διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου είναι στο 0-0.
1: Στην Αγγλία στο 80, Crystal Palace Nottingham 3-1 και Hull Everton 2-2. Για λίγο να ακούσουμε και τον Γιώργο Γιαλτάκη με ενημέρωση για τον 10ο όμιλο. Καταρχάς να μάθουμε αν μέτρησε το 1 τον γκολ των Χανίων ή αν παραμένει το 8-0, Γιώργο, στο μάτς με την Νεάπολη.
2: Παραμένει το 8-0 προς ώρας με το 8ο γκολ του Τίτου Κουτεντάκη. Είναι στο μοναδικό μάτς στο οποίο σημειώθηκε γκολ όση ώρα είμαστε στα υπόλοιπα γήπεδα. Στα άλλα μάτς είχαμε Αουάν Γιούκτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησο Σαόντι Μπακιού 1-0, Πόα Ατσαλένιου Πανακροτηριακός 2-2, Εργοτέλης 3-2 το Ρεθμιακό με ανατροπή και όπως είπαμε προς ώρας Χανιά Νεάπολη 8-0.
1: Επιστρέφουμε στην Super League, έκτη αγωνιστική, το μεγάλο μάτς της 9, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στα γήπεδα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Καφτατζόγλιο και Τηλεοφόρο και ακολούθως αναλυτική ενημέρωση για την τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Θοδωρή Χατσπαντελή.
7: Στο Καφτατζόγλιο μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο 44 για τον Ηρακλή, ενώ θα έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού αναγκαστική. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κομπνάν, για τον οποίο σας είπαμε ότι τραυματίστηκε πριν από λίγο και τώρα θα γίνει αλλαγή. Αλλά εμείς θα σας πούμε ότι πριν από λίγο ο Βούρος βγήκε από δεξιά θέση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με τη βοήθεια έτσι του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος ληστράει, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του τροματοφύλακα του Λεβαδιακού. Η αλλαγή γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα περάσει ο Ζέγκοβιτς και θα βγει από το παιχνίδι ο Κομπνάν. Αυτή είναι η αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού, πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την ομάδα του Λεβαδιακού. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Βούρο στο 44, είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις, αλλά δεν είδα, ένα λεπτό πρέπει να είναι οι καθυστερήσεις. Νομίζω, δεν νομίζω ότι θα είναι παραπάνω.
1: Ένα λεπτό είναι και απομένουν, ναι, 33 δευτερόλεπτα.
7: Έτσι, 30 δευτερόλεπτα.
1: Βάση χρονομέτρου, ο διαιτητής ξέρει.
7: Σωστά. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν τώρα να κάνουν την με τον Ραντό για την ενέργεια στο χώρο της άμυνάς τους. Είναι ο Ρος, θα γυρίσει πιο πίσω στον Πίνια. Η δεξιά η μπάλα στον αρχηγό της ομάδας, τον Σόρια. Ο Σόρια αλλάζει και πάλι την μπάλα με τον Βούρο, τελικά η απομάκρυση στο χώρο του κέντρου και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Ευαγγέλου, που βρίσκει τον Ηρακλή και το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο στάδιο ισόπαλους 0-0, σε ένα παιχνίδι γεμάτο, θα έλεγα, με ευκαιρίες από 4 περίπου 5 ευκαιρίες για την κάθε ομάδα. Αυτά για την ώρα εδώ από το Καφτατζόγλιο. Ηρακλής πρώτο ημίχρονο, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0.
1: Έκτη αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Έρα Σπορ θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο, Γιάννης Παπαγεωργίου, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και η Φυσιά Πανετολικός.
4: Στην Λεωφόρο, στο Αποστόλος Νικολάηδης, είμαστε το 45ο λεπτό, σε 30 δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν τα πρώτα 45 στην αναμέτρηση και φυσικά Πανατολικός 1-0 με το κόλ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και το ταμπελάκι με τις καθυστερήσεις από τον 4ο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατοίκο. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες της Κηφισιάς στην άμυνά τους, ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα εκεί που θα πάει η μπάλα, είναι ο Ζολιμπούα. Ζολιμπούα κρατάει, προσπάθησε να κάνει ένα γέμισμα για τον αρχηγό τον Πόμπο, είναι πολύ δυνατή παλιά. Ένα θα είναι το λεπτό του έξτρα χρόνου, το οποίο έχει αρχίσει να μετράμε ήδη, να μετράει ήδη αντίστροφα. Θημιάνης για τον Πανετολικό. Θημιάνης έκανε το λάθος, θα κόψουν εκεί με τον Μπένι, παίκτες και φυσικά. Ο Μπένι κρατάει την μπάλα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, θα βγει, θα τον κόψει ο Νακάμπα, ωστόσο έχει γυρίσει τη φάση πιο πίσω, δίνει το φάουλ στον μέσο της Κηφισιάς, όχι σε αυτό το κόψιμο που έκανε πριν από λίγο Νακάμπα, αλλά γυρίζει λίγο αμέτρα πιο πίσω την φάση ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση και φυσικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μια από τις τελευταίες φάσεις σε αυτό το πρώτο μέρος εκτελέστηκε από τον Πόμπο για τον Αμπάντα. Έρχεται ο Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης κρατάει την μπάλα. Ψάχνει το Θοδωρίδη, αυτό με πλάτη στην περιοχή. Θα αφήσει τον Μπέν για να δούμε το σουτ που θα γίνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βγαίνει Κουτσερένκο να μπλοκάρει την μπάλα, ενώ συμπληρώθηκε και το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κύριος Κουκούλας. Πράγματι τώρα.
1: Ο Κουτσερένκο, ακούγεται... που Γιάννη, παρότι έχει δεχθεί γκολ, είναι ένας εξαιρετικός γκολκίπερ.
4: Σωστό. Νομίζω βέβαια φέρει ευθύνη, γιατί δέχεται τον γκολ από τον Πόμπο στην κλειστή του γωνία, σε μια δύσκολη φάση βέβαια για τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο αποτέλεσμα
1: είναι γενικό, είναι το σχόλιο για τη γενικότερη παρουσία του, όχι μόνο για το σημερινό μάτς.
4: Ναι, γιατί σωστό, σωστό.
1: Διαδέχθηκε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Τσάβες και έχει σταθεί σε πολύ καλό επίπεδο.
4: Σωστό. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικός 1-0, σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός είναι η ομάδα που έχει κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς ωστόσο, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση με τον Οπόκου, ο οποίος πήρε την μπάλα, δίνει σε περίπου 30-40 μέτρα από το ημικύκλο της περιοχής, σούταρ, η μπάλα πέρασε λίγο out εκεί στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη μεριά, εκεί Φυσιά στην μοναδική ευκαιρία που είχε, κατάφερε να προηγηθεί, άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Σαγκάλ θα περάσει στον Πόμπο, ο Πόμπο από την μικρή περιοχή πλασάρει στην κλειστή γωνία, δεν μπορεί να αντιδράσει, ο Κουτσερένκο βρίσκει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, η Κηφισιά πάει προηγούμενη στο πρώτο ημίχρονο, επιστροφή σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
14: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
13: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
14: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
13: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
15: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.

Παρασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο σε δύο μάτς της Στίχημαν Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανατολικός 1-0 με γκολ του Πόμπο. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το μοναδικό μεγάλο μάτς της ημέρας, και αυτό γιατί περίπου σε 35 λεπτά θα ξεκινήσει στην Αγγλία το ντέρμπι της Premier League. Η Liverpool υποδέχεται την Manchester City. Την έκτη αγωνιστική της Super League, χθες Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Αύριο στις 6 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Περνάμε και στην Superbet League 2, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκε ο αγώνας στην Καρδίτσα. Η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν λόγω ακαταλληλότητος του αγωνιστικού χώρου του κηπέδου. Καιρού επιτρέποντος και αν οι συνθήκες είναι καλύτερες, το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Ελάσσιρου νίκη Βόλου 0-1 με γκολ του Πασαλίδου στο 25ο λεπτό. Στο ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0 σε ένα συναρπαστικό μάτς που είδαμε από την R2 Sport με γκολ του Μιούλερ με κεφαλιά στο 88, η Μαρκό πήρε την νίκη. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με το γκολ της νίκης να το βάζει ο Κυριακίδης στο 80 με πέναλτι, ενώ σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Αύριο για την Superbet League 2, για την έκτη αγωνιστική, θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ Β'. Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας με την Αγγλία. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε δύο αναμετρήσεων, Crystal Palace Nottingham 3-1 και Hull Everton 2-2. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το μάτς Nice Strasbourg 2-1, στο γερμανικό πρωτάθλημα Κολονία Gladbach 1-1 στο 61ο λεπτό. Ισπανία La Liga τελικό Elche Celta 0-0 στο 40, Real Sociedad La Coruña 2-0, Καμπιονάτο τελικό Como Roma 0-0 τελικό και στο Lazio Monza 3-1, λίγο πριν το τέλος Lecce Bologna 1-2. Στην Αγγλία, στην Championship, Southampton Portsmouth 1-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγη Σαρλερουά 0-1 τελικό και ημίχρονο Union Leuven 0-1. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Bochum, Αρμίνια Μπίλεφελτ 0-1, Σαν Πάουλι Καλσρούι 2-0, Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερφιρτ 2-1.

Ισπανία δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Καστελιών 1-0 τελικό και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Αλμερία Λεγκανιές 0-0. Και στην Ιταλία στην δεύτερη κατηγορία τελικό αποτέλεσμα Κατανσάρο Μάντοβα 1-3.

0: Πάμε και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της GBL. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό με 99-83. Με τον Μοντέρο να είναι εκπληκτικός, παίζοντας 23 λεπτά, έβαλε 30 πόντους με 10 στα 15 σουτ. Ο Βεζένκοφ είχε 16 πόντους, ο Φουρνιέ 14. Στην Ισπανία η Ρεάλ νίκησε εύκολα την Μανρέσα με 120-83. Στην Ιταλία παίζουν αυτή την ώρα η Αρμάνι Μιλάνο με την Μπενετών. Το σκορ είναι 60-39 στο ημίχρονο. Στην Τουρκία Ανατολού Εφές Ντενιζλί τελικό 85-76. Και σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 26-41 στο μάτς που εξελίσσεται αυτή την ώρα. Κρόνος Παναθλητικός 75-70. ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και Αμίντας Ολυμπιακός 60-68. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στα μάτς της Super League στο Καφτατζόγλιο και τη Λεωφόρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην τρίτη εθνική. Είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη. Ενημέρωση για τον δεύτερο όμιλο. Περικλή.
1: Στο δεύτερο όμιλο, Ποσειδώνας Μηχανιώνας και Φίνικας Πολύχνης πέτυχαν την τρίτη τους νίκη. Ο Φίνικας Πολύχνης νίκησε τον Μακεδονικό με 2-1 με ανατροπή. Η ομάδα του Μακεδονικού προηγήθηκε με τον Νικόλαο Νίκο στο 27ο λεπτό. Στο 45ο λεπτό ο Κραγιόπουλος ισοφάρισε για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης και ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο 62ο λεπτό έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας επικράτησε του Κυλικησιακού με 2-1 με δύο γκολ. Με γκολ του Χατζηβασιλιάδη στο 27ο και του Γκίζη στο 32ο λεπτό. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει ο Κυκλησιακός στο 28ο λεπτό σε 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Στέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 1-0 με κεφαλιά του Διαμαντόπουλου στο 45ο λεπτό ύστερα από εκτέλεση κόρνερ. Μπάμα Κρήτες Σικαιών 3-1. Στο 8ο λεπτό ο Πέτρος Μπακούτσης με φάουλ το 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Χρήστος Δανίδης με σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Μείωσαν οι Ακρήτες Σικαιών με τον Δρόσο με πλασέ από θέση 4-4 στο 38ο λεπτό. Όμως το 75ο λεπτό ο Μπακούτσης και πάλι με ατομική ενέργεια και σούτ από το ύψος της περιοχής. Στο τελικό 3-1 και πάω Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ρεπό την αγωνιστική αυτή είχε ο Πανεδεσαϊκός. Ποσειδώνας Μηχανιώνας και Φίνικας Πολύχνης στην κορυφή με 9 βαθμούς.
0: Πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο, να σας πω ότι ο Μπρούνο είναι ο πρωταγωνιστής στον αγώνα της προοδευτικής με τον Ιωνικό σκοράρι για δεύτερη φορά για την ομάδα του. Η προοδευτική προηγείται με 2-0, Εγάλου Εθνικός 0-0, ολοκληρώθηκε το μάτς στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0. Στον ένατο όμιλο, Αστέρας Βάρης έβαλε γκολ στο 92, νίκησε τον Σαρονικό με 1-0, ενώ στον δέκατο όμιλο, τελικά αποτελέσματα, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 4-2, Χανιά Νεάπολη 8-0, Χερσόνησο στην Πάκη 1-0, νίκη για την Επισκοπή απέναντι στον Πλατανιά με γκολ του Κωστάκη στο 60 λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 1-0. Βαγγέλη.
2: Ξεκινάμε από τον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε Ανθόπολη Ελασσόνα 0-1 με τον γκολ του Λισάβη στο 56. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Νεοχωρίου με τον Κωστόπουλο με επαυτία χτύπημα φάουλ και ο Κωνσταντινίδης στο 65 ισοφάρισε με πλασέ. Ενώ στο τέλος υπήρξε και μια αποβολή με δεύτερη κίτρινη του Σπάχου για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ρήγας Φεραίος Ερμής εξοχής με δύο γκολ του Βλάχου στο 60 με πέναλτι που κέρδισε ο Αγροκώστας από τον Φύλακα και ο ίδιος παίκτης στο 84 μετά από την κάθε παλιά του Αγροκώστα έκανε το 2-0. Ηρακλής Λάρισα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3. Στο 17 με αυτόν γκολ του Ζέρβα από την σέντρα του Λίτενα το 0-1. Στο 30 με πέναλτι του Γκίκα που κέρδισε από τον Περπερίδη έκανε το 0-2 και στο 59 ο Πάνος διαμόρφωσε το 0-3 που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Αθλητικός όμιλος Τρίκαλας ανακοινώς 3-0 στο γήπεδο της Καλαμπάκας. Στο 18 με πλασιό Νικολάου 1-0. Στο 42 με αυτογκόλ του Κλαβίνα το 2-0 από σέντρα του Πύλη και στο 84 με ατομική ενέργεια ο Κουντρουμπής έκανε το τελικό 3-0. Ρεπό είχε ο Περικός. Στη βαθμολογία προηγείται η ομάδα των Τρικάλων 3-3. το τέταρτο όμιλο. Στον πέμπτο όμιλο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ακόμη μία επιφύλαξη ό,τι αφορά το Φωκικός Κηφισός, είναι 2-3. Είχε προηγηθεί η ομάδα του Κηφισού με τον Τσάμι στο 8 λεπτό, με τον Πουγιώτα έκανε το 0-2. Ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γεωργούση και τον Μερκούρη, η ομάδα του Φωκικού. Και ο Πουγιώτας, πετυχαίνοντας στο δεύτερο προσωπικό, έδωσε το 2-3. Στην ομάδα του Κηφισού, που αν παραμένει αυτό το αποτέλεσμα είναι στην κορυφή και έχει 3-3 η ομάδα του Κηφισού. Λαμία Ταμιναϊκός ήταν στο 2-3, εδώ είχαμε ανατροπή, ήταν το 1-0 με τον Μαθαίο.
0: Θα επανέλθουμε Κηφισού, βέβαια, για το μάτς του Φωκικού με τον Κηφισό, γιατί ακριβώς, έχω ακριβώς την ενημέρωση ότι στο 91 οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-3. Θα επανέλθουμε, ναι, σε λίγο.
2: Ακριβώς γι' αυτό είπα, περιμένουμε, γιατί αυτή την περιμένω να έχω και εγώ την ενημέρωση, όπως και στο παιχνίδι Λαμία Ταμιναϊκός, γιατί εδώ είχαμε την ανατροπή για την ομάδα του Ταμιναϊκού. Η ομάδα της Λαμίας είχε προκριθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως το αυτογκολ του Παναγάκου έκανε το 2-1, στη συνέχεια ο Ντελέκος έκανε το 2-2 και ο Σταματούκος έκανε το 2-3 και εδώ έχουμε μια επιφύλαξη, ενδεχομένως αν υπάρχει και τέταρτο γκολ πριν να πολιτική.
0: Υπάρχει στο 94, τελικό αποτέλεσμα 2-4.
2: 2-4. Και αθλητικός όμιλος Καρίστου, Αστέρα Σταυρού είναι 2-0, τελικό αποτέλεσμα, ο Δούμας έκανε το 1-0 και ο Ρέτσος με απευθείας τμήμα φάουλ το 2-0 για την ομάδα της Καρίστου, που έχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Η Νέα Αρτάκη πέτυχε την πρώτη νίκη απέναντι στο αθλητικό όμιλο Αγράφων Κατσαντώνης με 4-0. Ο Σάσα με πλασέ το 1-0. Ο Πολίτης το 2-0. Ο Αλεξίου με κεφαλιά μετά από κόρνερ το 3-0. Ο Πολίτης στο δεύτερο προσωπικό του και το τέταρτο της ομάδας του και το τελικό στο 90. Και 4 δοκάρια για την ομάδα της Νέα Αρτάκη, που είχε, θα λέγα, πολλές χαμένες ευκαιρίες. 2 με τον Πολίτη, 1 με τον Χαζαρέτα και 1 με τον Μούτσα. Και να θυμίσουμε το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευή Στίβα, 1-0 με γκολ του Ντένια.
0: Οπότε το μόνο που απομένει, Βαγγέλη, είναι να επιβεβαιώσουμε
2: το
0: για τον αγώνα του Φωκικού με τον
2: Κηφισό. Αν έγινε 3-3, ισοφαρίστηκε ακριβώς όπως το είπε στο 90.
0: Αυτό περιμένουμε από σένα την επιβεβαίωση. Σε ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στην Super League.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, δεύτερο ημίχρονο στα μάτς της Super League Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανατολικός. Πάμε πρώτα στο Καφτατζόγλιο και ακούμε Θοδωρή Χατζηπαντελή.
7: Στο Καφτατζόγλιο μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 46. Η ομάδα του Λεβαδιακού είναι στην πρώτη επίθεση αυτού του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, καθώς όπως είπαμε εξακολουθεί να βρέχει, αλλά δεν είναι η έντονη βροχόπτωση που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να φύγει μπροστά, υπάρχει φάουλ το οποίο δίνεται υπέρ της ομάδας του Λεβαδιακού, φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον δίχο και το φάουλ αυτό θα εκτελεστεί σε λίγο. Μία αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεθ είναι αυτός που αποχώρησε για να περάσει τη θέση του ο Σίλβα. Μία αλλαγή είχαμε και για την ομάδα του Λεβαδιακού, αναγκαστική λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κομπνά να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και τον Ζέκοβιτς να μπαίνει στην θέση του. Από μία αλλαγή λοιπόν για τις δύο ομάδες, για τον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Κάποιες διαβουλεύσεις τώρα του διαιτή του κ. Βαγγέλη
0: Μέντουσα. Crystal Palace Nottingham τελικό 3-1, τελικό και στο Hull Everton 2-2. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Θοδωρή Χατσπαντελή. Ξεκίνημα δευτέρου μηχρόνου και στη Λεωφόρο. Κηφισιά Πανετολικός, Γιάννη Παπαγεωργίου.
8: Πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, σύμφωνα φίλες και φίλοι τη Σέρα Σπορ στο Απόστολο Νικολαίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Και Φυσιά Πανετολικό 1-0. Θυμίζω ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο 45 λεπτό με τον γκολ του Πόμπο στο 20 λεπτό τη αναμέτρηση. Μία αλλαγή στο παιχνίδι. Αυτή που έκανε με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου Σεμπάστιαν Λέτο. Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ο Μπένι, πέρα στην θέση του ο Τζέρεμι. Αντώνησε οι παίκτες και φυσικά σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που θα δεχθεί ο Μάνσο. Θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, Θοδωρή.
7: Πράγματι, στο τρίτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 48η κεφαλιά μέσα από την μεγάλη περιοχή και η απόκριση του Αθανασιάδη στη γωνία το εκτινάχτηκε και έδιωξε την μπάλα κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία και η πιο μεγάλη στο παιχνίδι, έτσι όπως έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα τις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε replay. Εκτελείται το corner μέσα στη μεγάλη περιοχή, ένα shoot και η μπάλα out από πλευράς Λεβαδιακού. Το shoot το οποίο έγινε από πλευράς του Λεβαδιακού από τον Νίκα. Και η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Αθανασιάδη.
0: 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Φυσιά Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Πόμπο στο πρώτο ημίχρονο. Καμπιονάτο Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσα Μπολόνια 1-2. Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα της Super League, επιστρέφουμε στην τρίτη εθνική για να μάθουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε με Μπάμπη Πλάγο και τον έκτο όμιλο. Να σας πω ότι λίγο πριν το τέλος του αγώνα εγάλεο εθνικό, το σκορ είναι 1-0 και προοδευτική Ονικός 2-0. Μπάμπη, σε ακούμε.
9: Εσύ, φίλοι, μην παίρνεις όρκο ότι όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά, γιατί στη Λευκύμη παίζουν ακόμη. Εκεί καθυστέρησαν περίπου 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν οι ομάδες μέσα λόγω καταρακτώδους βροχής. Είμαστε περίπου στο 85ο λεπτό και η Λευκύμη προηγείται του Αγίου Ματθαίου με 2-1. 2-0 ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έχει μειώσει στο 73 ο Άγιος Ματθαίος σε 2-1 με τον κόκκινο. Τα υπόλοιπα είναι όντως τελικά αποτελέσματα. Νωρίς το μεσημέρι, ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Η Παναχαϊκή κέρδισε τον Παλιξουριακό με 3-1. Εδώ έχουμε τον Βασιλόγιαννη να κερδίζει δύο πέναλτι στο 18 και στο 23. Το δεύτερο πέναλτι βρήκε στόχο, το οποίο το εκτέλεσε ο Νηφορόπουλος. Το πρώτο το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Το πρώτο το εκτέλεσε ο Ναμπή και το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Καλκίδης. Είχαμε λοιπόν το 1-0 με τον πέναλτι του Νηφορόπουλου στο 28, μετά από προσπάθεια του Βασιλόγιαννη και η μπάλα να χτυπάει πάνω στον Πατρώνη γίνεται το 2-0. Στο 57 ο Πατρώνης δεύτερο αυτογκόλ, χρεώνεται από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια διχογνωμία όσον αφορά το πρώτο αυτογκόλ. Και στο 69...
0: Μου, επειδή έχουμε δύο μάτσες Super League σε εξέλιξη, αν μπορείς συνοπτικά
8: να πάρουμε το μικρόφωνο. Να πάρουμε γρήγορα μικρόφωνο, Σύφη, από το Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα. Είναι σαν κοντινό κόρνερ περίπου 3-4 μέτρα έξω από την πλάγια γραμμή της περιοχής και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Πανετολικός με τον Εστέμπαν να έχει μείνει για αυτήν την εκτέλεση στο 50 λεπτό. Εστέμπαν, ενώ γυρίζει ο κύριος Κουκούλας μπρος στην περιοχή να ελέγξει τα μαρκαρίσματα, περιμένουμε το σφυρίγμα του. Θα σφυρίξει Εστέμπαν στην καρδιά της περιοχής, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Γκράνα. Θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση. Διαμαρτυρίες από τον Θημιάνη μπρος στον διαιτητή.
0: Και όπως μας ενημέρωσε μόλις τώρα Γιάννη μου ο Βαγγέλης Μητρούσιας, η ομάδα Σοφοκικός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ στο 92, Φωκικός Κηφισός 3-3. Μπάμπη Πλάγο, σε ακούμε.
9: Λοιπόν, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1. Αόπλα Ταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 3-0. Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2 με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Και ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι Πρέβεζα Ατρόμητος Πατρών και Πανεγιάλιος με 9 βαθμούς.
0: Να ενημερωθούμε και για τον 7ο όμιλο. Ακούμε τον Σταύρο Ζορμπάλα.
10: Έχει φιλοξενούμενο 14 τέρματα. Τελικά αποτελέσματα τρίτη αγωνιστική. Το Άστρο Κοινουρία. Πανθυριατικό Αστέρα Αμαλιάδο 0-0. Στη Μεσσηνία. Μιλτιάδη Εσμή Κυβερίου με ανατροπή από 0-1-3-2. Τελικό αποτέλεσμα 0-1. Ο Στέλιο Αργύρη για την ομάδα τη Αργολίδα. Ισοφάρισε ο Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο για το Μιλτιάδη. Στο 52ο λεπτό ο έμπειρο Κώστα Ηλιόπουλο το 2-1 για του γηπεδούχου. Ο Δέρμα με κεφαλιά. Ο Δημήτρη Δέρμα στο 27ο λεπτό ισοφάρισε για το Κυβέρνηση 2-2. Στο 90ο λεπτό ο Μιχάλης Μπαρτζελής στο 3-2 μέσα σε αποθέωση για τον Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα και το παιχνίδι με καθυστέρηση ξεκίνησε γιατί είχαμε μπουρίνι και βροχή. Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1.
0: Μείνε στη γραμμή σου και άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, Θοδωρή Χατζηπαντελή.
7: Φτάσαμε στο 52 και έχει χάσει στο διάστημα αυτό τρεις μεγάλες ευκαιρίες η ομάδα του Λεβαδιακού που ξεκίνησε εντυπωσιακά αυτό το δεύτερο ημίχρονο, καθώς λίγο νωρίτερα έχασε με τον Εμμανουηλίδη την μεγάλη ευκαιρία και τώρα με την προσπάθεια που έγινε από τον Βρακά και η μπάλα έφυγε out στην προηγούμενη προσπάθεια του Εμμανουηλίδη, απέκρουσε και πάλι ο Αθανασιάδης την μπάλα και ολοκλήρωσαν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Πολύ εύκολα σε αυτά τα 7 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε διαλύσει ο Λεβαδιακός έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες με την άμυνα του Ηρακλή να μην είναι στην κατάσταση που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής,
0: είναι καταιγιστικός
7: προσπαθεί...
0: ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Στη Λεωφόρο Κηφισιά Πανετολικός 1-0, επιστρέφουμε στον Σταύρο Ζορμπάλα.
10: Και ολοκληρώνουμε λοιπόν. Σταύρος Μερκούρης 0-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ο Μαυροβούνιος Μίροβαν Ήλιτς στο 42ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου ισοφάρισε για την ομάδα του Πανφουριακού της Καλαμάτας. Πέλο Πασκιά του Πας Κόρινθος στο τέρμπι της Κορινθίας με ανατροπή 2-1 νίκησε ο Πέλοπας. Το 0-1 στο 20ο λεπτό με πλασέ ο Αντώνης Πόντης για την ομάδα της Κορίνθου. Όμως το 35ο το λεπτό ο Μάριος Τζαφέρης το 1-1 και με την εκνοή μέσα σε αποθέωση σε γεμάτο γήπεδο ο Ραπτόπουλος 2-1 για τον Πέλοπα και τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια Αστέρας Βλαχιώτη τέλος Άγρας 1-1 το παιχνίδι αυτό στην Λακωνία και επίσης το Άργος εδώ είχαμε πάλι θρίλερ Παναργιακός Λουτράκη 1-1 το 0-1 στο 34ο λεπτό ο Μιχάλης Καμαρός για τον Λουτράκη με την εκνοή ο Γιάννης Φάκης για τον Παναργιακό ισοφάρισε τελικό αποτέλεσμα 1-1 στη βαθμολογία. Ο Νεοφώτης ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου 7 βαθμούς προηγείται αήττος. Μιλτιάδης και Πέλοπας οι δύο ομάδες που ακολουθούν από 6 βαθμούς. Πανφουριακός με 5.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο στην τρίτη εθνική με τα τελικά στον 8ο, τον 9ο και τον 10ο όμιλο. Συνεχίζουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου και η Φυσιά Πανατολικός.
8: Στο Απόστολος Νικολαίδης τηλεφόρο 54 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0 είχαμε διακοπή καθώς ήταν πεσμένος, τραυματισμένος παίκτης του Πανετολικού και συγκεκριμένο ο Μπάντζη ο οποίος σηκώθηκε τώρα αφού χρειάστηκε να μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Σε λίγο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, περιμένει το νεύμα από τον κύριο Κούκουλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάση να κρατάει την μπάλα, έπεσε εκεί να τον πιέσει ο Μάνσο, παρακινδυνευμένο εκεί οι πάσες που κάνουν οι παίκτες μέτρες οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάση να κρατάει την μπάλα, έπεσε εκεί να τον πιέσει ο Μάνσο, παρακινδυνευμένες εκεί οι πάσες που

0: θα παίξει με τον Γκράναθ. Γκράναθ και πάλι στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του, έκανε το λάθος. Για να δούμε εδώ, υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Γιάννη και για την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν μπόρεσε να περάσει στον Ρουκουνάκη. Έρχεται να κόψει εκεί ο Νακάμπατα, ο μυντικό χαφ της ομάδας του Αγρινίου Μαυρίας. Γυρίζει στον Γκράναθ. Γκράναθ θα παίξει με την μία για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν κρατάει, είναι μπροστά το Πόμπο. Θα βρει χώρο, θα βρει τα μέτρα, θα τα πάρει. Θα παίξει για τον Χάρη Μαυρία. Από δεξιά αυτός θα γυρίσει μπρος στον κέντρο, Νακάμπα. Ωραία η πάσα που θα επιχειρήσει, όμως λίγο πιο δυνατή, ήταν πολύ καλή η έμπνευση από τον Νακάμπα στην κίνηση που έκανε ο Κρίστιαν Μανρίκη. Είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά η έμπνευση από το αμυντικό χαφ της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου ήταν πάρα πολύ καλή. Θα περάσει μπάλα σε αυτό το πλάγιο για τον Θοδωρή από δεξιά. Για να δούμε τον επιθετικό της Κηφισιάς. Ο Θοδωρίδης πηγαίνει προς την περιοχή, κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις. Θα πατήσει τώρα περιοχή, θα πέσει με προβολή και θα απομακρύνει ο Θημιάνης σε κόρνερ. Κόρνερ για την Κηφισιά στο 56 από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Και πάει ο Κώστας Ρουκουνάκης για να το εκτελέσει. 1-0 θυμίζω πάντα προς τα Κηφισιά με το γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Κόρνερ τώρα από δεξιά με τον Ρουκουνάκη. Ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Κουτσερένκο και ο Ζολιμπουά, αλλά και ο Μάνσο. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, να δούμε αυτό το στημένο. Ρουκουνάκης στο δεύτερο δοκάρι. Είναι πολύ κακό, η μπάλα θα περάσει απευθείας out από την άλλη μεριά. Δεν ανησυχεί. Κηφισιά
1: Πανετολικός 1-0. Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1 στο 83. Ημίχρονο στην Ισπανία. Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 2-0. Επιστρέφουμε με ταχύτητα στην τρίτη εθνική. Τελικά αποτελέσματα στον ένατο όμιλο. Νίκο Καραγιάννη.
2: Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον ένατο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αστέρας Βάρης Σαρονίκος Αναβίσου 1-0. Φύλλα Ραφίνας Ηλιούπολη 1-0. Το τρέμα σημείωσε ο Κοντογιάννης στο 61 λεπτό. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-1. Τη νίκη στην ομάδα από τα Ηλίσια έδωσε ο Κυριαζής στο 88 λεπτό. Νωρίτερα ΑΕΜ Εικόνο Αστέρας Μαγούλας 0-0.
1: Στον 8ο όμιλο με γκολ στο 97 Διαγόρας Αέρα Φάντου 0-1. Στα δύο ντέρμπι Εγάλεο Εθνικός 1-0, Πρωτευτική Ιωνικός 2-0 σε λίγο λεπτομέρειες από τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε να κλείσουμε και τον 10ο όμιλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Εκεί όπου φίλες και φίλοι έκανε επίδειξη ισχύως η ομάδα των Χανίων. Τρεις αγώνες, τρεις νίκες, 9 βαθμούς στην κορυφή. Χανιά Νεάπολη 8-0. Με γκολ που σημείωσαν 2 γκολ ο Χρήστος Ρόβας στο 12ο λεπτό και στο 65 λεπτό, το 2-0 με αυτογκόλ του Κλόντι Αντούκα, το 37 ο Δημήτρης Γροντής το 3-0, στο 43 ο Μαρκελιάν Μίσκου το 4-0, στο 54 ο Μπλερ Τούρκο το 5-0, στο 57 λεπτό ο Χρήστος Ρόβας το 6-0, στο 74 λεπτό ξανά ο Μπλερ Τούρκο το 7-0 και στο 77 ο Τίτος Κουτεντάκης στο τελικό αποτέλεσμα Χανιά Νεάπολη 8-0. Δεν τρομερό παιχνίδι στον Αλμυρό που ο Εθνιακός προηγήθηκε.
1: Επειδή έχουν μπει πολλά γκολ στον όμιλο, πες τα με ταχύτητα.
4: Γκολ για τον Ηρακλή, αλλά η πάσα σας διακόπτω καθώς είμαστε στο 59. Ο Ηρακλής πετυχαίνει γκολ, αλλά ακυρώνεται από τον βοηθό διαιτή που ελέγχει την περιοχή του Λιβαδιακού.
1: Θα δούμε και το replay, αλλά νομίζω ότι είναι εκτεθειμένο σωστό.
4: Θα δούμε βεβαίως το replay. Να πούμε ότι η προσπάθεια από πλευράς Ηρακλή ήταν από τον Πίνια, αλλά τελικά ο οποίος έχει τώρα μιλάει με τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Σίλβα είναι ο παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου αντικαθιστώντας τον Λόπεθ και πετυχαίνει αυτό το γκολ με κεφαλιά, το οποίο όμως όπως είπε Σίφη είναι τελικά offside, θα το δούμε.
1: Στην πάσα που γίνεται στην αρχική πάσα ο σκόρερ δεν είναι offside, αλλά ο παίκτης ο οποίος κάνει την σέντρα την ώρα που δέχεται την μπάλα είναι εκτεθειμένος, υπάρχει offside.
4: Μάλιστα, πρέπει να είναι ο Νιζέ ο παίκτης που πήρε την μπάλα και έκανε την σέντρα. Δέχτηκε δηλαδή την πρώτη πάσα. Ο διαιτής ο κύριος Ευαγγέλου είναι κοντά στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, τον Ελιάση, και ακόμα δεν έχει οριστικοποιήσει για να δούμε την απόφασή του. Τώρα πηγαίνει προς το κέντρο. Ναι, οι παίκτες του Λεβαδιακού θα εκτελέσουν αυτό το offside. Θα αφήσουν τελικά στον τερματοφύλακά του, στον Ελιάση. Είμαστε στο
1: 61ο λεπτό. Ακυρώθηκε τον γκολ 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό. Και η Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον

0: Γιώργο Γιαλτάκη. Γιώργο, όπως ο Verstappen στη Σιγκαπούρη με ταχύτητα. Έχουμε δύο μάτς σε Super League σε εξέλιξη.
1: Θα προσπαθήσω στην τελική βία να πάρω την καρότσα. Λοιπόν, αν γιούπτας, μήνα μάλλον στον εργοτέλη, εργοτέλη ρυθμιακός 4-2 με μεγάλη ανατροπή για τον εργοτέλη, καθώς η φιλοξενούμενη προηγήθηκα με δύο γκολ του Μπάρο στο 5 και στο 12ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια ο Κυριανίδη στο 43, ο Κουτάντο στο 58, ο Πατινίδη στο 63 με πέναλτι και στο 90 ως κόντρας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Αργοτέλη Ρυθμιακός 4-2. Ατσαλίνος Παναθηναϊκός 2-2. Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού με 0-1 και 1-2 με γκολ του Κίζου στο 18 και του Παπαθανασίου στο 49. Εις άριθμες φορές σοφάρισε η ομάδα του Ατσαλένιου με δύο γκολ του Ροβίθη, το πρώτο με πέναλτι στο 29 και το δεύτερο στο 62 λεπτό. Χερσόνησο Σαούδη Μπακίου 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Βρόκου στο 46. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Ζαχαρία Κωστάκη στο 60 λεπτό. Και Άγιος Νικόλαος Γιούκτας 1-1 με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 λεπτό του Δημήτρη Μάνου, αλλά με πέναλτι ο Αντριάνο Τρούκα στο 52 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Άγιος Νικόλαος Γιούκτα 1-1. Στη βαθμολογία Χανιά 9 βαθμούς, Επισκοπή 7, Άγιος Νικόλαος 5 και Ατσαλένιος 5 βαθμούς μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ερασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο περνάμε και στην Superbet League 2, στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ακούμε τον Άγγελο Μπάτζιο. Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ είναι στο 0-1 για την ομάδα του Αστέρα. Με αυτόν τον γκολ του Τανούλη στο 13 βρήκανε το προβάδισμα οι Αρκάδες. Μια σέντρα από τα δεξιά του Μπουλούλη στο ύψος της μικρής περιοχής. Ενώ φάνηκε στην αρχή ότι δεν θα υπάρχει κάποιος παίχτης του Αστέρα εκεί πέρα, μπήκε μέσα στη φάση ο επιθετικός των Αρκάδων, αλλά όταν όλη την προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής τώρα στο 20 λεπτό είχε το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή του γκολ και μετά, οι Αρκάδες είναι συνέχεια στο μισό των Ερυθρολεύκων. Να πούμε και τις ενδεκάδες, άμα θέλει, Σύφη.
0: Βεβαίως, άκουμε.
2: Ο Άλβαρο Ρούμπιο, ο προπονητής του Ολυμπιακού, επιλέγει τον Τσομπανίδη, τον Πέτρο Κολοκοτρώνη, τον Αμπτελραχμάν, τον Κοντζαμανίδη, τον Τανούλη, τον Σιόζιο, τον Φίλη, τον Ζουγλή, τον Μαρτίνη, τον Αβραμούλη και τον Τουφάκη. Ενώ ο Γιάννης Κοντουές για τον Αστέρα Β' έχει στην διάθεσή του τον Κακαδιάρη, Μπουλούλη Τριανταφυλόπουλο που είναι και ο αρχηγός, Χατζικυριάκος, Πομόνης Μεταξάς, ο Καλογύρος, ο Κόλα, ο Κολυμάτσης, ο Κύρκος και ο Σιμόνη. Είναι η δεκάδα του Αστέρα. Ενώ ο διαιτητής είναι ο Νίκος Μαυροντονάκης από το Ηράκλειο. Ακόμα μια καλή ευκαιρία εδώ από τον Αστέρα, ο οποίος πιέζει και για το 2-0. Προηγουμένως είχαμε και μια μεγάλη επέμβαση του Τσομπανίδη, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, σε ένα τέτα-τέτ του Αστέρα. Κράτησε το 0-1. Ενώ δεν
0: Άγγελε,
2: υπάρχει...
0: θα επανέλθουμε σε λίγο. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1. Γιάννη Παπαγεωργίου, ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος.
3: Σωστά, πάντα έτσι.
0: Θυμάσαι την πρώτη γίνεται... σου μετάδοση. Πότε ήταν η πρώτη σου μετάδοση, πριν από πόσα χρόνια?
3: Ήταν πριν από 27 κοντά χρόνια. Μαρκό Αιωλικός.
0: Η ευχή μας είναι ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, οι δύο νεαροί που είναι στην παρέα μας, να μεταδίδουν αγώνες ραδιοφωνικά τα επόμενα 27 χρόνια. Μακάρι.
3: Ναι, μακάρι, μακάρι, μακάρι να φτάσουν τα χρόνια που είμαστε εμείς στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Ερασπορ, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο Αποστόλος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικός 1-0. Είμαστε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που έχει αλλάξει έχει να κάνει με την εικόνα των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο. Η Κηφισιά σε αυτά τα περίπου 20 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έχει ισορροπήσει όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω, ο Πανετολικός ήταν η ομάδα που είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή. Ωστόσο, η Κηφισιά ήταν η ομάδα που στο 20 λεπτό κατάφερε να προηγηθεί με τον Πόμπο. Ένα φάουλ από δεξιά για την Κηφισιά με τον αρχηγό τον Πόμπο. Θα εκτελεστεί όμως αφού γίνουν οι δύο αλλαγές από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτός ο Θοδωρίδης, στην θέση του περνάει ο Απόστολος Χριστόπουλος για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ βλέπω,
0: είδα και σε replay πριν από λίγο μια μαγική τρίπλα που έκανε ο Πόμπος αντίπαλό του.
3: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ εκεί οι παίκτες και Φυσιάς δεν το έδωσε. Η δεύτερη αλλαγή περνάει με το νούμερο 10 στον αγωνιστικό χώρο ο Ζέρζον Σόουζα. Βγαίνει για την ομάδα της Κηφισιάς ο Άγγελο Σαγκάλ. Δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει λίγο νωρίτερα και ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό. Διπλή αλλαγή, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο Εμίν Μπάση και ο Σαλιφά Σουμά. Πέρασαν στην θέση τους η Τζενεπό και Αντριάνο Μπρέκου. Στο 65 πλέον Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 πάντα μπροστά η Κηφισιά. Η Κηφισιά που έχει τώρα και την μπάλα, θα κερδίσει ένα πλάγιο στην προσπάθεια που έκανε ο Γιάννη Γκέ. Ο Ρουκουνάκης αφήνει στον Αμπάτε.
0: Λευκίνη Άγιος Μαθαίος, τελικό αποτέλεσμα 2-1 στην τρίτη εθνική στον έκτο όμιλο. Σε λίγο τα τελικά στον 8ο όμιλο από τον Γιώργο Αθανασίου για να κλείσουμε και με την τρίτη εθνική. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο. Θοδωρή.
4: Στο Καφτατζόγλιο που βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Ηρακλή και το Λεβαδιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, και πριν από δευτερόλεπτα οι παίκτες του Ηρακλή κατάφεραν να βγάλουν μια σέντρα κόρνερ. Το κόρνερ είναι για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα εκτελεστεί σε λίγο, αφού πούμε πρώτα ότι ο Λεβαδιακός έκανε δύο ακόμη αλλαγές στο παιχνίδι. Πέρασαν ο Σόνι και ο Μπάλντε. Ο Μπάλντε, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα τελευταία στιγμή, αμυντικός του Ηρακλή κατάφερε να τη στείλει κόρνερ και το κόρνερ θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πηδάει ψηλότερα από όλους ο Αθανασιάδης, τερματοφύλακας του Ηρακλή, και μαζεύει την μπάλα, σπρώχνεται εκεί, πέφτει και κάτω, ληστράει και ο αγωνιστικός χώρος. Διαμαρτυρίες.
0: Και καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό τώρα στο Καφτατζόγλιο, πάμε και στον Γιώργο Αθανασίου με τα τελικά στον 8ο όμιλο για να κλείσουμε την τρίτη εθνική. Γιώργο.
5: Τρίτες νίκες για Δόξα Βίρνους και Γάλλιο. Το Γάλλιο τελικά κέρδισε τον Εθνικό με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κολά στο 52. Ενώ στο άλλο ντέρμι η Προοδευτική κέρδισε τον Ιωνικό με 2-0 με 2 γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο στο 61 και στο 83. Το Ορδέτικο ντέρμι το κέρδισε ο Αέρα Φάντου εκτός έδρας τον Διαγόρα με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κλεμάδη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Απόλλων Σμύρνης ιτήθηκε για πρώτη φορά από τον Απόλλωνα Καλυθιών στη Ρόδο με 1-0, τον γκολ στο 68 ο Νικολόπουλος, και πρώτες νίκες είχαμε εκτός από τον Απόλλωνα Καλυθιών και την Προοδευτική.
4: Γκολ για τον Ηρακλή, διακόπτω στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ. Πρέπει να είναι ο Ραντόγια, για να δούμε. Οι παίκτες του Ηρακλή ένα κουβάρι μπροστά στον κόσμο τους, με τους φιλάφλους να πανηγυρίζουν τον γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα τους και προηγείται με 1-0 της ομάδας του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια
0: ο Ρομ Νίζα είναι ο σκόρερ και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ, Θοδωρή.
4: Ναι, ναι, ο Ρος. Ο Ρος, ο οποίος πετυχαίνει αυτό το γκολ, πραγματικά εντυπωσιακό. Μπήκε λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση και από την αριστερή πλευρά έστειλε την μπάλα στο δεξιό παραθυράκι της εστίας του Ελιάση για να γράψει έτσι στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης το Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 και είναι το πρώτο γκολ του Ηρακλή μετά την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια εδώ στο Καφτατζόγλιο. Και την ώρα μάλιστα που βγήκε και το ουράνιο τόξο, βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένη, είναι τα φώτα.
0: Ταυτόχρονα με τον γκολ του Ηρακλή, σημαδιακό είναι αυτό, τι λες?
4: Ναι, ναι, φαίνεται, έτσι φαίνεται.
0: Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου.
5: Τελικά αποτελέσματα, τρίτη αγωνιστική μέρα στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη 2-0, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1, Εγάλιο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0, Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης 1-0 και νωρίτερα Δόξα Βίρνος Ιάλισσος 1-0. Η Δόξα Βίρνος και το Εγάλιο κάνουν το 3-3, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια, 9 βαθμοί τους, πρώτες στη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές ημέρες στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
0: Επιστροφή στην Super League. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και το ρεπορτάζ για το μεγάλο ντέρμπι, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στο Καφτατζόγλιο. Ακούμε Θόδωρο Χατζηπαντελή.
4: Εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο είμαστε πλέον στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 για τον Ηρακλή με τον γκολ του Ρομ Νιζέτ, που πέτυχε αυτό νωρίτερα με πολύ ωραίο τρόπο. Η προσπάθεια τώρα από πλευράς Ηρακλή με τον Σόρια να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια, και πάλι οι παίκτες του Ηρακλή προσπαθούν να φτάσουν στην μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Ηρακλής έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Πάλι ο Νιζέτ ήταν αυτός ο Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος θέλησε να κάνει την κούρσα προς την περιοχή του Λεβαδιακού, αλλά γλίστρησε, έπεσε.
0: Όλα τα μάτς της Super League, Θοδωρή, με έχουν ενδιαφέρον, αλλά σήμερα, μην το ξεχνάμε, έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι των αιωνίων. Οπότε πάμε στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων, ξεκινάμε με τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό και ακούμε Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
6: Γεια σου, Σύφη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Όπως συνηθίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά όταν τα παιχνίδια έχουν και βαθμολογικό υποβάθμιο.
4: 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς, που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο αλλαγή. Έγινε η σέντρα από τα δεξιά. Πετάχτηκε ο Κράνιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή με κεφαλιά. Έκανε το 2-0 για τον Ηρακλή στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 με τα γκολ του Νιζέτ και του Κράνιτς.
0: Σε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ο Λεβαδιακός έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες να κάνει το 0-1 και ο Ηρακλής έχει 2-2 στο τελευταίο πεντάλεπτο.
4: Ναι, ναι, με δύο αλλαγές, έτσι. Ο Κράνιτς μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως και ο Σίλβα. Ο Νιζέτ πέτυχε το πρώτο γκολ και αμέσως μετά από τρία λεπτά το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ηρακλή. 2-0 λοιπόν με τον Ηρακλή, ο οποίος καταφέρνει και παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα, ενώ βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να συνεχίσει και ο Χρήστος Κοντός το ρεπορτάζ για
0: σε αυτό το δεύτερο γκολ του Ηρακλή, η άμυνα του Λεβαδιακού ήταν απούσα, Θοδωρή Χατζηπαντελή.
4: Χρήστος, ναι, ακούμε. Ακριβώς.
6: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα να πούμε ότι πριν από λίγο αναχώρησε το ο πούλμαν της αποστολής Παναθηναϊκού για να φέρει τους παίχτες εδώ στο Καρασκάκης και αναχώρησε με τις επιφημίες εκατοντάδων Παναθηναϊκού. Περισσότερα από 600 άτομα συγκεντρώθηκαν πέριξ του ξενοδοχείου όπου διέμεινε χθες το βράδυ η αποστολή. Υποθέτω, γιατί δεν ήμουν εκεί, αλλά υποθέτω ότι θα ξεκινήσει και μια μεγάλη πομπή με μηχανάκια, μια μηχανοκίνητη πορεία που θα συνοδεύσει μέχρι ένα σημείο το πούλμαν της αποστολής για το καλό κατεβόδιο που λέμε, σε ένα πολύ πανηγυρικό κλίμα. Είναι ένα κρίσιμο ντέρμπι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έρχεται στο Φάληρο έχοντας το 5-5, το 5-5 και την πρωτιά στην βαθμολογία. Μετράει ένα
0: και είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που μας προκύπτει τα τελευταία χρόνια να πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο να παίξει ως πρωτοπόρος.
6: Ναι, ναι, το είχε ξανακάνει παλιότερα με τον Γιωβάνο, τότε που έχασε μεγάλη διαφορά. Έχασε και στα play-off το παιχνίδι αυτό και ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα τότε από την ΑΕΚ. Και γενικές γραμμές υπάρχει μια πολύ καλή άβρα στο Παναθηναϊκό, ας το πούμε έτσι. Μια πολύ μεγάλη αίσθηση ότι η ομάδα είναι καλά και μπορεί να πάρει καλό αποτέλεσμα εδώ. Και όταν λέμε καλό αποτέλεσμα, το ξεκαθάρισε ο Νίστρουπ. Καλό αποτέλεσμα θεωρεί την ίδια.
7: Αντώνη σε τέτα τέτ, μεγάλη ευκαιρία για την Κεφυσιά. Κεφυσιά, μεγάλη επέμβαση από τον Κουτσερέλκο. Συνεχίζεται η φάση. Όμως σταματάει, είναι σε θέση offside τελικά ο επιθετικός της Κεφυσιάς. Ο Αντώνη σε ο Κουτσερέλκο εδώ πραγματοποίησε μια εκπληκτική επέμβαση. Εδώ κάνει, θα χτυπήσει έναν παίκτη της Κεφυσιάς. Έχει βγει μακριά από την εστία του. Είναι έξαλλος ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Για να δούμε, πάει κοντά του ο διαιτητής Κουκούλας, θα του βγάλει την κίτρινη κάρτα. Έφυγε προς το κέντρο για να μαζέψει γρήγορα την μπάλα. Χτύπησε και έναν ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς. Μεγάλη επέμβαση, όμως η φάση είναι ως μη γεννόμενη, καθώς ήταν σε θέση offside ο Αντώνησες στο 74. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 ο Πόμπο από
0: οριακά, το αλλά ήταν offside ο παίκτης της Κηφισιάς. Χρήστο Κοντέ, ολοκλήρωσε με τα τελευταία αγωνιστικά τέταρτα του Παναθηναϊκού αυτή την εισαγωγή μας για τον ντέρμπι και θα επανέλθουμε μετά τις 7 με λεπτομέρειες.
6: Βεβαίως. Περιμένουμε σε λίγο να φτάσει η αποστολή εδώ πέρα. Εγώ μόλις έχω φτάσει στο γήπεδο, πάρα πολύ ήρεμα τα πάντα. Σιγά σιγά εμφανίζονται και φίλοι του Ολυμπιακού περιματικά το γήπεδο και παίρνουν τον δρόμο για να μπουν στο γήπεδο. Γενικά, μέχρι στιγμής όλα όσα έχω δει τουλάχιστον εγώ είναι πάρα πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ καλά.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
8: Καλησπέρα, Σύφη, και στους ακροατές μας, να δούμε αν θα βρέξει κιόλας, γιατί μαζεύονται απειλητικά τα σύννεφα πάνω από το Καραϊσκάκι. Έχει βγάλει και για βροχή και έντονη, μάλιστα, σε λίγο, αλλά την ώρα του αγώνα αναμένονται καλύτερες οι συνθήκες. Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Σέφη. Από τη στιγμή που είναι στο μείον 5, θέλει οπωσδήποτε την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Άλλωστε είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής, έχει γίνει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Και για τον Ολυμπιακό είναι και βαθμολογικά, δεν το συζητάμε ότι θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μειώσει τη διαφορά, να πάει στο μείον 2 από τον αντίπαλό του, αλλά και ψυχολογικά να πάρει όθηση για τη συνέχεια. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Εντάξει, εκτός του μόνιμα Πόντα LKB, ο οποίος θα κάνει μια προσπάθεια να είναι τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, έτοιμος. Και από εκεί και πέρα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του ο Αλγουαθίλ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Υπάρχουν θέσεις που παίζονται και θα έχουμε τις τελικές επιλογές του Βάσκου προπονητή περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
0: Μετά τις 7, αναλυτικό ρεπορτάζ Μπάμπη και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Πλησιάζει η ώρα της σέντρας στο μεγάλο ντέρμπι, στις 9, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί, με τον Μπάμπη Παπάζουγλου και τον Χρήστο Κοντό. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League, στα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα, αφού πούμε ότι ξεκίνησε και το ντέρμπι στην Αγγλία, στο πρώτο πεντάλεπτο Liverpool Manchester City 0-0. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, Κηφισιά Πανετολικός.
3: Στο Απόστολος Νικολαίδης 76 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το πρώτο ημίχρονο από το 20 λεπτά έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίνων της Αθήνας. Στην αναμέτρηση Γιάνγκε από αριστερά θα αλλάξει την μπάλα. Αμπάντε, ωραία κίνηση για τον Ρουκουνάκη. Ο Πόμπο δεν θα γίνει αποδέκτης της μπάλας, καθώς βγαίνουν και κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού που έχουν και προϋποθέσεις για μια γρήγορη κόντρα. Θα γυρίσουν τελικά οι παίκτες της Κηφισιάς, θα κλείσουν τους χώρους. Για να δούμε τώρα τον Τζενεπό από αριστερά. Τζενεπό κρατάει την μπάλα, είναι κοντά του και θα δώσει στον Μπρέγκου. Από την άλλη μεριά τώρα, από ακού για τον Μαυρία. Από δεξιά ο Χάρης Μαυρίας θα βγάλει την σέντρα προς την περιοχή. Κόβει ο Ρουκουνάκης ακόμα πιο μακριά από τον Γιάννη και να φύγει η μπάλα. Οι παίκτες του Πανετολικού επιμένουν με τον Ποκού. Από δεξιά κρατάει, είναι δύο παίκτες της Κηφισιάς κοντά του για να τον μαρκάρουν. Ο Ποκού προσπάθησε να περάσει την μπάλα μπροστά, να περάσει ανάμεσα στους δύο. Έβαλαν το κορμί του, έπεσε κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες της Κηφισιάς να ψάχνουν με ένα βαθύ γέμισμα τον Χριστόπουλο. Εύκολο κόψιμο από τους παίκτες της ομάδας του Αγρινίου με τον Γκράνναθ να κρατάει την μπάλα. Ο Γκράνναθ θα περάσει για το Μαυρία. Από δεξιά και αυτή η ενέργεια με τη μία έβγαλε τη σέντρα. Ο Μαυρίας κόβουν εύκολα με τον Άιμα οι παίκτες της Κηφισιάς. Η κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών του Πανετολικού, με ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς. Και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Αγρινίου, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που θυμίζω ξεκίνησε το εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήρθαν όμως δύο απανωτές ήττες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σέντρα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν με κεφαλιά οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς και έχουν την ευκαιρία τώρα με τον Σόουζα. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια. Θα κάνει την τρίπλα, είναι μπροστά του ο Γιάνγκε. Δεν θα του δώσει την μπάλα από τον Αντώνη. Σε τώρα η μπάλα στον αρχηγό τον Πόμπο. Διαμαρτυρίες για offside. Θα σηκωθεί το σημαίακι. Ο Πόμπο λέει ότι δεν είμαι σε θέση offside. Πρέπει όμως να είναι εκτεθειμένος. Θα δούμε και το play. Σε λίγο στο 78 η παίκτος του Πανετολικού στο χώρο του κέντρου με τον Θημιάνη να γυρίζει την μπάλα εκεί που θα φύγουν από αριστερά. Ένα γέμισμα από τον Άλεξιτς και πάλι στον Θημιάνη. Γκράναθ από δεξιά με χώρο. Γκράναθ ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Άλεξιτς δίπλα
0: 35 του. Λεπτό στην Superbet League 2, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 0-1. Συνεχίζουμε με τον Θόδωρο Χατσπαντελή, Ηρακλής Λεβαδιάκος.
4: 79ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ηρακλής Λεβαδιάκος 2-0 στην πρώτη εμφάνιση μετά από 9 χρόνια του Ηρακλή εδώ στο Καφτατζόγλιο, στη μεγάλη κατηγορία και στην επιστροφή του μετά από 5 αγωνιστικές στο Καφτατζόγλιο. Η βροχή συνεχίζεται, αλλά βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένα τα φώτα, ένα περίεργο σκηνικό και υπάρχει ένα ουράνιο τόξο. Όλα μαζί φαίνεται ότι έδωσαν τη βοήθεια στον Ηρακλή για να φτάσει μαζί με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, τις χιλιάδες φίλων του Ηρακλή που στηρίζουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα τους. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του έχασε και αυτός ευκαιρίες κλασικές, ειδικά στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ο Ηρακλής είναι και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια που γίνεται χωρίς αποτέλεσμα από τον Ανιζέτο, ο οποίος άνοιξε πολύ την μπάλα Κατάφεραν οι παίκτες του Λεβαδιακού να απομακρύνουν την μπάλα με τον Κωστή. Και τώρα μία ακόμα από τις αλλαγές, ο Ποπέσκου που έχει γίνει.
0: Ο Ηρακλής ήταν καλύτερο στο πρώτο ημιχρόνο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λεβαδιακός κυριάρχησε με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αρκούσε ένα τετράλεπτο για να προκύψει αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή.
4: Στο 68 με τον Ιζέτ, ένα πολύ ωραίο γκολ από...
7: Ο Πόπο θα βγάλει μια σέντρα προς την περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού σε μια γρήγορη κόντρα στο κόψιμο από την άμυνά τους για τους παίκτες Κηφισιάς. Πήρε την μπάλα ο Πόπο, έβγαλε την σέντρα, απομάκρυναν η αμυντική του Πανετολικού. Το 1-0 παραμένει μας στο 80 λεπτό. Έλα Θοδωρή.
0: Φράιμπουργκ Σάλκε 1-0 στο 10ο λεπτό, στο αγγλικό ντέρμπι Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-0. 25ο λεπτό στη Γαλλία, Ρένο Σερ 0-1 και τελικό Νι Στρασμπούρ 2-1. Ενώ ολοκληρώθηκε και ο αγώνας στη Γερμανία, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1. Θοδωρή.
4: 82ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λέγαμε ότι ο Ηρακλής προηγείται με τα γκολ του Ρόμπιντζετ στο 68ο λεπτό με σουτ πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και στο 71 με κεφαλιά του Κράνιτς. Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, προσπάθεια, αλλά η μπάλα θα καταλήξει να δούμε corner ή out, τι θα πει ο διαιτητής. Υπήρξε μια μονομαχία εκεί κοντά στο τέρμα του Αθανασιάδη. Τελικά μάλλον out είναι, ναι, η μπάλα, καθώς απομακρύνονται οι παίκτες του Λεβαδιακού προς τον χώρο του κέντρου. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που βάζει τα γκόλ. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο 25 λεπτό. Στη συνέχεια ο Λεβαδιακός ήταν αυτός που αντέδρασε. Έχασε και αυτός ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Λεβαδιακό να χάνει και αυτός πάλι τις ευκαιρίες, όπως τελείωσε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο. Αλλά ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό στον Ηρακλή να πετύχει τα δύο γκολ.
0: Και αν δεν αλλάξει κάτι, Θοδόρη Χατσπαντελή, ο Ηρακλής θα βρεθεί στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα και ο Λεβαδιακός θα παραμείνει στον ένα βαθμό.
4: Ναι, ο Ηρακλής θα φτάσει τους 9 βαθμούς, έχει 6, θα φτάσει και τις δύο νίκες μετά τη νίκη εκτός έδρας.
0: Το απίστευτο, ξέρεις ποιο είναι, η καλύτερη περσινή επίθεση, αυτή του Λεβαδιακού, δεν έχει σκοράρει ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 0-11 είναι.
4: Στο 0-11, έτσι ακριβώς. Ήταν στο 0-9, 0-11 μέχρι στιγμής και βέβαια έχουμε ακόμα περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του 90 λεπτού συν τις καθυστερήσεις, γιατί έγιναν και όλες οι αλλαγές. Πάλι ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση. Ποπέσκου θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρι, απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανά κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον είναι ο Ζέγκοβιτς, ο παίκτης ο οποίος προσπαθεί. Ποπέσκου μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πολλοί παίκτες, ένα σούτ και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Δεν είχε δύναμη αυτό
0: ο Ηρακλής σούτ. Προηγείται με 2-0, είμαστε πλέον στο 84ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Με ενδιαφέρον βλέπουμε το μάτς στη Λεωφόρο, τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανατολικό. Γιάννη.
7: Πριν από λίγο ο Τζενεπό έκανε μια προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή από θέση αριστερά, έπεσε κάτω ο διαιτητής Κουκούλας κοντά στην φάση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Τζενεπό και πάλι από αριστερά, Τζενεπό κρατάει την μπάλα, πολλές οι προσποιήσεις, έκανε εδώ το κάτι παραπάνω ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς, όμως θα γίνει του Πανετολικού, συγγνώμη, όμως θα γίνει το λάθος εδώ από τον Σόουζα, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές από τον Γιάννη Αναστασίου. Βλέπω τρεις ποδοσφαιριστές έχουν σηκωθεί για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δύο ποδοσφαιριστές είναι τελικά. Σε λίγο θα έχουμε διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Αναστασίο. Αφού δούμε αυτή τη φάση με τον Ρουκουνάκη, αντεπίθεση είναι 4-4. Για να δούμε, ο Ρουκουνάκης μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Θα κάνει την σέντρα. Έψαξε τον Χριστόπουλο. Έκοψαν οι παίκτες του Πανετολικού. Προσπαθούν με τον Οποκού τώρα. Βγαίνουν, κόβουν με φάουλ όμως. Κοντά στη φάση ο Κουκούλας θα σταματήσει το παιχνίδι, φάουλ που κερδίζει ο Πόκου, ο Κουαντούα. Ο Πόκου, ο επιθετικός της ομάδας του Πανετολικού, το φάουλ
0: στην
7: που εκτελέστηκε.
0: Στην Superbet League 2 απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, 0-1. Γιάννη.
7: Συνέχεια στην Λεωφόρο, 84 λεπτά και φυσικά Πανετολικός πάντα στο 1-0, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 20 λεπτό με τον γκολ του Πόμπο για την ομάδα της Κηφισιάς. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω.
3: Εκεί που θα πάρει ο Θημιάνης. Ο Θημιάνης σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει την κίνηση του Μαυρία. Είναι καλή σέντρα. Περίπου 25 μέτρα σέντρα. Κοντρολάρει ο Μαυρία. Θα γυρίσει στην περιοχή. Ο Πόκου το σουτ στην κίνηση. Μπάλα λίγο πάνω. 1-2 μέτρα πάνω από το δοκάρι τη εστία σου του Μόιζε Ραμίρε. Καλή στιγμή εδώ για τον Πανετολικό. Στο 85ο λεπτό. Τώρα θα έχουμε τι αλλαγέ. Εκτό αγωνιστικού χώρου για την ομάδα του Αναστασίου βγαίνει ο Χάρης Μαυρίας, στην θέση του θα περάσει ο Ματέο Μεχία, ενώ εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μπάτζη, για να περάσει στην θέση του ο Λάμπρος Σμυρλής. Διπλή αλλαγή για τον Αναστασίου, προσπαθεί να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση η ομάδα του, ο Πανετολικός, που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 20 λεπτό του παιχνιδιού με το γκολ του Πόμπο. Η κεφαλιά πλάγιο για την Κεφισιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάει αργά αργά για να το εκτελέσει ο Μάνσα. Περιμένει να δει την κίνηση των συμπαικτών του. Θα ψάξει μπροστά τον Χριστόπουλο. Μπήκε στην φάση και ο Σόουζα. Ο Τζενεπό θα απομακρύνει ο Ποσόπος. Ρουκουνάκης επαναφέρει. Παλεύει εκεί ο Χριστόπουλος. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα γίνουν κάτοχοι. Έρχεται να κόψει την μπάλα ο Ρόσον Βαν Άιμα, ωστόσο έκανε το λάθος πλάγιο για τον Πανετολικό που εκτελέστηκε γρήγορα. Τώρα θα απομακρύνει όπως ο Ρουκουνάκης, που μετά την έξοδο του σκόρερ της ομάδας και αρχηγού του Πόμπο έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
0: Για τον Ηρακλή σε καλό σημείο, να πάμε για λίγο στο Καφτατζόγλιο.
4: Εκτελείται μέσα στην μεγάλη περιοχή η μπάλα, δεν μπορεί να πιάσει το σούτ την τελευταία στιγμή ο Βούρος, καθώς είχε προωθηθεί στη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Είπαμε ότι η βροχή συνεχίζεται, αλλά όχι με την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, και η μπάλα γλιστράει. Έτσι λοιπόν ο Λεβαδιακός έχει την ευκαιρία να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Είμαστε στο 88ο λεπτό. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ με τα γκολ του Ρόμπνιζέτ στο 68 και του Κράνιτ στο 71. Και οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής είναι για λίγο με 10
0: λεπτά. Ερασπόρ υπήρχε... μικρόφωνο στα γήπεδα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στο 88 και Φυσιά Πανατολικός 1-0 στο 87ο λεπτό. Σε λίγο θα παίξουν στις 7 ο Άρης με το Βόλο. Στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
3: Στο Απόστολος Νικολαίδης, τηλεφόρα Αλεξάνδρας, 87 λεπτά παιχνιδιού και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 Σύφη, φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορς. Ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά δεν αφήνει πολύ εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή του Ραμίρες. Για να δούμε τώρα τον Χριστόπουλο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η σέντρα από αριστερά στον Κυριόπουλο. Κυριόπουλο
4: σε διακόπτω για λίγο.
3: Ευκαιρία, εκπληκτική επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Πολύ μεγάλη φάση εδώ από την ομάδα της Κηφισιάς με τον Γιάννη και να πιάνει την κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Αναγκάζει τον Κουτσερένκο σε εκπληκτική επέμβαση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Κυριόπουλο εδώ να βγάζει τη σέντρα ο Γιάννη και να πιάνει την κεφαλιά ο Κουτσερένκο. Εξ επαφής θα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά. Για να δούμε και αυτό το στημένο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο 88 θα εκτελεστεί ο Κουτσερένκο, θα βγει πέφτει κάτω με επιθετικό φάουλ τελικά.
0: Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Την ίδια ώρα η Ηρακλής έφτασε κοντά στο 3-0. Θοδωρή.
4: Ακριβώς με μια ατομική ενέργεια και πολύ ωραία προσπάθεια του Σίλβα, που μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος πήρε την μπάλα σχεδόν από το χώρο του κέντρου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού Ηλιάση απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια η αμυντική χάθηκε η ευκαιρία στο 89 για να γίνει το 3-0. 2-0 προηγείται ο Ηρακλής του Λεβαδιακού. Είμαστε πλέον στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτής της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Λεβαδιακού
0: Ελλάς, έχουν την μπάλα. Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 στην Superbet League 2. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θοδωρή, έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
3: Στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε διακοπή, καθώς ο Κουτσερένκο από την προηγούμενη φάση σε αυτήν την μονομαχία που είχε με τον Κλεμάν Ζόλι Μπουά, ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Κηφισιάς, άπλος στον αγώνα του, τον χτύπησε το κεφάλι, έχει περάσει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Κουτσερένκο, δεν ξέρω αν έχει ματώσει κιόλας, δεν έχω τη δυνατότητα, είναι μακριά, δεν έχουμε δει και ένα κοντινό.
0: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή και είμαστε πλέον στο 90 και φυσικά Πανετολικός 1-0, υπενθυμίζω σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στο Άρη με το Βόλο. Πάμε ξανά στο Καφτατζόγλιο, ακούμε τον Θόδωρο Χατσπαντελή.
4: Όπου είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Φίτσος. Να πούμε ότι σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαιτησία, δεν υπήρξαν θέματα, καθότι και ένα γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής ακυρώθηκε ως offside τελικά σωστά το πρώτο ημίχρονο, και από εκεί και πέρα κάποια άλλη φάση δεν χρειάστηκε να ελεγχθεί από το VAR. Το 2-0 υπέρ του Ηρακλή παραμένει. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Οι παίκτες του Λεβαδιακού είναι μπροστά, καθώς προσπαθούν να κάνουν μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει, κόντρες, και τελικά οι παίκτες του Ηρακλή έχουν την μπάλα να την απομακρύνουν και πάλι προς τον χώρο του κέντρου, εκεί όπου κινείται ο Σίλβα για να πάρει την μπάλα. Λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή, ξανακερδίζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Πάντζα τελικά
0: είμαστε
4: είναι
0: στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Καφτατζόγλου. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. 5 λεπτά καθυστερήσεων και στη Λεωφόρο. Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: 5 θα είναι τα λεπτά, όπως είπε, Σύφη, των καθυστερήσεων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ενώ τώρα ο Σεμπάστιαν Λέτο θα κάνει άλλη μία αλλαγή εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ιμάν Γιάνγκε με το νούμερο 19, ο Ούγκο Σόζα, περνάει στην θέση του. Ουσιαστικά εδώ κερδίζει λεπτά ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ όσον αφορά τον Ευγένη Κουτσερένκο, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, σηκώθηκε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου και συνεχίζει κανονικά την αναμέτρηση. Οι παίκτες του Πανετολικού εδώ θα κάνουν το λάθος. Το λάθος που έγινε από τον Μεχία σε αυτήν την συνεννόηση που πήγε να κάνει με τον Τζενεπό. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Κηφισιά. Η Κηφισιά που προηγείται με 1-0. Η Κηφισιά που είναι κοντά στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Θυμίζω, πριν από την διακοπή πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, επικράτησε με 2-1. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι πολύ κοντά στην τρίτη συνεχόμενη ήττα μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 3-3 στο φετινό πρωτάθλημα. Στην συνέχεια έχει δεχτεί, θυμίζω, τις ήττες από τον Παναδυναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και φυσικά Πανετολικός 1-0 σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Πανετολικός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Μία φλίαρη κατοχή όμως δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να απειλήσει σοβαρά την εστία του Ραμίρες. Από την άλλη μεριά η Κηφισιά στην μοναδική της καλή φάση κατάφερε, ευτύχησε να προηγηθεί με το πλασέ του Πόμπο από την μικρή περιοχή στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο. Η μπάλα βρήκε στο κορμί του και κατέληξε στα δίχτυα του Πανετολικού. Φάουλ για την Κηφισιά, φάουλ για την Κηφισιά. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Προσπάθησαν να αλλάξουν, εδώ θα χαθεί η μπάλα, κατοχή με τον Μεχία για τον Πανετολικό. Το μαρκάρισμα που θα δεχτεί από τον Σόουζα, το φάουλ κοντά
0: τελευταία
3: στην βάση.
0: Τελευταία δευτερόλεπτα στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
4: 95ο λεπτό ακριβώς, ήφη κυρίες και κύριοι, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, με τον κόσμο να φωνάζει και να πανηγυρίζει τη νίκη αυτή, η οποία διαφαίνεται πλέον, καθώς ο Ηρακλής πάει και για τρίτο γκολ τώρα σε μια αντεπίθεση. Να δούμε την προσπάθεια της έντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Ηρακλής, θυμίζω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Ένα σούτ το οποίο θα γίνει, η μπάλα θα φύγει out, και ο Ηλιάση τρέχει να μαζέψει την μπάλα, καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Και Προφανώς ο διαιτής ο κύριος Ευαγγέλου περιμένει το ελεύθερο χτύπημα από τον τερματοφύλακα.
7: Ευκαιρία για τον Πανετολικό με τον Τζενεπό να παίρνει την μπάλα από τον Οπόκου από θέση μέσα αριστερά. Έκανε το πλασέ. Έπεσαν δύο παίκτες, δύο αμυντικοί της Κηφισιάς με προβαλείο. Απομακρύνει ο Πανετολικός που επιμένει ένα νέο γέμισμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλέον τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Μάνσο. Και τώρα ο Σόουζα θα περάσει για τον Χριστόπουλο, ο οποίος ξεκινάει πίσω από το κέντρο και δεν είναι offside. Για να δούμε εδώ ευκαιρία για την Κηφισιά από δεξιά. Χριστόπουλος πατάει περιοχή. Θα πλασάρει μπάλα, κοντράρει κόρνερ για την Κηφισιά. Έλα Θοδωρή.
4: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Σ' ακούμε.
7: Γιάννη. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα, λιγότερο 20 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να συμπληρωθούν και τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο κύριος Κατοίκος, ο τέταρτος διαιτητής. Αργά-αργά οι παίκτες Κηφισιάς πάνε για να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ από δεξιά. Κοντά στην μπάλα είναι ο Σόζα, είναι ο Χριστόπουλος, είναι ο Αντώνης. Για να δούμε. Θα γίνει με κοντινή πάσα, λογικό για να κερδίσουν εκεί κοντά ο Αντώνης, να κερδίσει χρόνο στο σημειάκι του κόρνερ. Οι μονομαχίες πλάγιο για την Κηφισιά. Συμπληρώθηκε το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα μάτια όλα πάνω στον Παναγιώτη Κουκούλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης, περιμένοντας να βάλει την σφυρίχτρα στο στόμα του για το τελευταίο σφύριγμα. Είμαστε στο έκτο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε το πλάγιο, αφήνει το παιχνίδι ο Κουκούλας. Για να δούμε, έχει μια τελευταία ευκαιρία ακόμα ο Πανετολικός για να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση. Ο Ποκού θα χάσει την μπάλα και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Αμπάντα, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κουτσερέλκο και με αυτόν τον τρόπο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων Κηφισιά Πανετολικός 2-0 με σκόρερ τον Λιρόι Αμπάντα. Πανέμορφη προσπάθεια, ωραίο γκολ από τον αμυντικό της ομάδας της Κηφισιάς. Πήρε περίπου, κράτησε την μπάλα για περίπου 30 μέτρα, πάτησε περιοχή, πλασάρει. Τσερένκο δεν μπορεί να αντιδράσει. Εδώ νομίζω σφραγίζει το τρίποντο, την δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, που φτάνει πλέον τους 8 βαθμούς στην βαθμολογία. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι στους 9.
0: Μετά από τις 3 νίκες ο Πανετολικός, 3 διαδοχικές ήττες. Το σύνθημα ήταν για άλλον βέβαια, αλλά εδώ ταιριάζει για τον Αμπάντα που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
7: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Με το
0: ξέρεις
7: αριστερό
0: το σύνθημα,
7: δεν μπορεί
0: υποθέτω,
7: να αντιδράσει. Ποιο?
0: Στην Πάντα, στην Πάντα.
7: Α, ναι.
0: Περνάει, ο Λοσάντα ήταν το σύνθημα,
7: για το
0: αλλά τώρα είναι για τον Αμπάντα.
7: Για τον Αμπάντα. Τελευταίο σφύριγμα τώρα με την σέντρα των παικτών του Πανετολικού από τον κύριο Κουκούλα. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Η Κηφισιά θα φτάσει στους 8 βαθμούς. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Από την άλλη μεριά, όπως είπε εσύ, τρίτη συνεχόμενη ήταν μετά το 3-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου για τον Πανετολικό. Σε ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη ουσιαστικά φάση που έκανε στο πρώτο 45 λεπτό, στο 20 λεπτό, με τον Σαγκάν να αλλάζει την μπάλα για τον Πόμπο. Αυτό από την μικρή περιοχή πλασάρει ο Κουτσερένκο, την βρίσκει και με το κορμί του, έχει ευθύνη γιατί το γκολ έρχεται στην κλειστή του γωνία. Η Κηφισιά προηγήθηκε με ένα 0 σε ένα πρώτο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, που ο Πανετολικός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει αυτήν την πρωτοβουλία την αγωνιστική που είχε να την μετουσιώσει σε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ισορρόπησε το μάτσα, κράτησε περισσότερο την μπάλα και καταφέρνει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Απάτα να δώσει το τρίποντο. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Τίποτα άλλο, Σύφη, από εμένα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. 2-0 Κηφισιά Πανετολικός, 2-0 Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο Δωρή.
4: Εδώ λοιπόν στο Καφτατζόγλιο στάδιο, κοντρά στην αισθημάτων, καθώς όση ώρα ακούγαμε τον Γιάννη, οι φίλοι του Ηρακλή πανηγύριζαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές που πήγαν εκεί στην θύρα 10, μαζί με τους χιλιάδες φίλους του Ηρακλή, για να πανηγυρίσουν μέσα στη βροχή την πρώτη νίκη του Ηρακλή με την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Φωτογραφίες μαζί με τον κόσμο και από την άλλη πλευρά, όπου ήταν οι 50 φίλαθλοι του Λεβαδιακού που ήρθαν στήθηκε έτσι σε εισαγωγικά, τώρα δεν ξέρω, δεν θα το πω λαϊκό δικαστηρίο, αλλά οι φύλαυλοι κατέβηκαν στα κάγκελα και εκεί μαζί με τους παίκτες του Λεβαδιακού τα λέγανε όση ώρα πανηγύριζαν οι φίλοι του Ηρακλή με τους παίκτες του Ηρακλή. Γι' αυτό είπα κοντράς στην αισθημάτων από τη μία και την άλλη.
0: Δύσκολη περίοδος για τον Λεβαδιακό, που υπενθυμίζουμε ότι έχει μόλις ένα βαθμό και δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα.
4: 0-11.
0: Για τον Ηρακλή όλα είναι υπέροχα.
4: Όλα είναι υπέροχα, 9 βαθμοί, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και συνεχίζει το αίτητο μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι και έχει την επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής πάει βέβαια με τις καλύτερες προϋποθέσεις εκεί. Αυτά καθώς να θυμίσουμε ότι τα γκολ πέτυχαν στο 68 ο Νιζέτ Ρόμπα με σούτα πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και στο 71 ο Κράνιτς από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά. Το 2-0 για τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα γκολ. Ο Ηρακλής πέτυχε και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο που
0: ακυρώθηκε. Γιατί έφτασε η ώρα του Τάσου Πακλατζή.
4: Βεβαίως, και πριν πάμε λοιπόν στον συνάδελφο στον Τάσο Πακλατζή, να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν εδώ στην Era Sport παρέα μας. Καλό βράδυ από το Καφτατζόγλιο.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και περνάμε στον αγώνα του Άρη με το Βόλο.
9: Era Sport 101,8.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 9 το μεγάλο μάτς, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από εμένα, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρης Βόλος. Καλησπέρα, Τάσο.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Σύφη. Καλή συνέχεια. Καθώς τελειώνει, ολοκληρώνεις το κομμάτι αυτό της Κυριακής στα γήπεδα, του μικροφόνου στα γήπεδα. Λοιπόν, εδώ στην Θεσσαλονίκη από το πρωί βρέχει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, δεν κάνει κρύο, αλλά υπάρχει μια συνεχής βροχόπτωση. Αργότερα μπορεί να υπάρξει και καταιγίδα, πράγμα που έχει κρατήσει αρκετό κόσμο στο σπίτι του. Είναι ελάχιστοι φίλοι που βρίσκονται κυρίες στις θύρες του γηπέδου που δεν έχουν σκέπαστρο, περισσότεροι ασφαλώς από την πλευρά όπου υπάρχει το σκέπαστρο του Κλεάντης Βικελίδης από τη θύρα των επισήμων. Άρης Βόλος είναι το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς ο Βόλος ξεκινάει με τον Κώστα Μπράτσο με ένα καθαρό 4-3-3, με Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, Λικουρίνο αριστερά, Κάργα και Ατζιάκβα στο κέντρο της άμυνας, τον Κάτσικα στο δεξί κομμάτι της άμυνας της ομάδας του Βόλου, η τριάδα στο χώρο του κέντρου, αριστερά ο Γρόσδης, Μπρούνι στο κέντρο και Κόμπα δεξιά, και η κορυφή με τον Φρουτάντο, δεξιά τον Κονζάλες και αριστερά τον Λάμπρου. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, επιλέγει το 4-4-2 είναι κάτι το οποίο το επιλέγει όχι πολύ συχνά, αλλά σε αρκετά παιχνίδια παίζει με δύο επιθετικούς. Έτσι λοιπόν έχει τον Βέλιο κατά τα δοκάρια, Πετρίς στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Φαμπιάνο με το Σούταλο το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς είναι από την αριστερή πλευρά, για πρώτη φορά παίζουν μαζί αυτοί οι δύο πλάγιοι μπακ, Γκαρέ δεξιά, Ράσιτς στο χώρο του κέντρου με τον Χόγκλα, ο Μπρούμα κάνει την παρθετική του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη, ο Άρης έχει και δύο απουσίες, έχει εκτός τον Μανού Γκαρσία αλλά και τον Γιαννιώτα, όπως και ο Βόλος, θα τα πούμε στη συνέχεια, και στην κορυφή, όπως είπαμε, στην διάδα των επιθετικών, Καντεβέρε και Κουαμέ. Αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη, ένα 4-4-2 για τον προπονητή της κιτρινόμαυρης ομάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι αξιοσημείο, το είπαμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο, γιατί από το πρωί βρέχει στη Θεσσαλονίκη, φυσικά ο χλωοτάπητας του κλάν Βικελίδης, και μετά από τόσο καιρό, μετά από τρεις εβδομάδες όπου δεν έγινε αγώνας, απλώς κάποιες προπονήσεις, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ο Βόλος βρίσκεται στην επίθεση, προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Ο Κόμπα δίνει δεξιά για να βγει η σέντρα, θα βάλει την κόντρα ο Πετρής και θα κερδίσει το πρώτο πλάγιο η ομάδα της, του Βόλου, το οποίο έχει εκτελεστεί. Οι καιρικές συνθήκες, είπαμε, έχουν να κάνουν με αυτή την βροχόπτωση που κάνει πολύ γλιστερό τον αγωνιστικό χώρο, και φυσικά είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο, που οι περισσότεροι βρίσκονται σε θύρες όπου βρέχονται ουσιαστικά, βρίσκονται κάτω από την συνεχή βροχόπτωση, και η θερμοκρασία είναι ιδανική, θα λέγαμε, για ποδόσφαιρο στους 19 βαθμούς. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η βροχή. Ο Βόλος, ο οποίος δεν έχει νίκη φέτος, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, έχει και αυτή την αφαίρεση των τριών βαθμών. Ο Άρης μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Η τελευταία με τον Ηρακλή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από την μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Πάμε και στους διαιτητές. Ο Βασίλης Φωτιάς είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Ανδρέας Μεϊντανάς είναι ο πρώτος βοηθός με τον Μιχάλη Παπαδάκη. Ο πρώτος από την Αχαΐα, ο δεύτερος από το Ηράκλειο. Ο τέταρτος ο Τσέστσιλας. Διαιτητής ΒΑΡ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και ΑΒΑΡ ο Μελέτιος Γιακουματζίδης από την Πέλα. Αυτοί είναι οι δύο διαιτητές στο VAR. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Βόλος από την αριστερή πτέρυγα, όπως επιτίθεται η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, το γύρισμα που έγινε, η μπάλα κοντράρι και είναι out. Μια καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου, καθώς έγινε αυτή η σέντρα από τον Γρόσδη, στημένη μπάλα στο πρώτο δοκάρι, εκεί προσπάθησε ο Λάμπρου να την τσιμπήσει και να τη στείλει προς την εστία του Βέλιο. Ωστόσο η μπάλα κόντραρε, είναι για τον Άρη ένα γέμισμα τώρα για τον
8: Τάσο. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πάρε μια ανάσα για να συνθούμε τον Άγγελο Μπάζο, γιατί υπάρχει γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Άγγελε καλησπέρα, σε ακούμε.
11: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ έγινε 1-1 στο 47ο λεπτό. Σκορέρα ο Τουφάκης, με τον που ξεκίνησε το ημίχρονο Ολυμπιακός. Πίεσε και βρήκε τον γκολ από το ύψος της μεγάλης περιοχής με ένα ωραίο δεξί σουτ. Έγανε το 1-1. Θυμίζω ότι το 0-1 έγινε στο 13ο λεπτό μετά τον γκολ του Τανούλη, ο οποίος πέρασε και έξω. Στη θέση του μπήκε ο Πλής, Κωνσταντίνος Πλής. Έχει τώρα την μπάλα Ολυμπιακός, κρατάει τον ρυθμό, κρατάει την κατοχή και προσπαθεί να βρει ακόμα μια ευκαιρία να κάνει το 2-1. Εδώ υπάρχει φάουλ, το κερδίζει ο Πλής. Ο Πέτρος Κολοκοτρώνης, αν με συγχωρείτε.
10: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με την έναρξη ουσιαστικά του αγώνα και με την πρώτη του επίσκεψη στα καρέ του Βόλου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κουάμε, καταπληκτική κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μάριος Γιαμπάνης. Πολύ νωρίς ο Άρης παίρνει προβάδισμα στο σκορ 1-0 με το γκολ του Κουάμε.
8: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Όντως πολύ ωραίο το γκολ του Άρη.
12: Πολύ ωραία κεφαλιά, έτσι.
8: Και ο οποίος προηγείται 1-0 του Βόλου.
12: Χτύπησε και δοκάρι η Ηλία η μπάλα. Κοίτα να δεις στο replay.
8: Replay
12: η μπάλα πηγαίνει μετά την κεφαλιά, πηγαίνει, δοκάρι, χτυπάει και στο δοκάρι.
8: Α, νόμιζα ότι βρήκε ο goalkeeper την μπάλα.
12: Όχι, όχι. Τώρα, όχι.
8: Okay. Να πούμε ότι στο 0-0 είναι το ντέρμπι της Αγγλίας και όμως τη βρήκε και ο goalkeeper την μπάλα.
12: Ναι.
8: Ωραία. Και να πούμε ότι είναι 0-0 το ντέρμπι της Αγγλίας ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Manchester City και με πολύ λιγοστές φάσεις. Να φανταστείτε ότι ο συντελεστής της Manchester City με τρεις τελικές υποτίθεται είναι 0,07, δηλαδή καμία φάση της προκοπής. Πάμε πάλι πίσω στον Τάσο Παγκλατζή και πιο συγκεκριμένα στο Βλάδη Βικελίδης.
10: Ναι, στο Βικελίδης ο Άρης το άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, όπως περιγράψαμε νωρίτερα, με την κεφαλιά του Κουάμε. Η πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη του Άρη στην αντίπαλη εστία, καθώς περιμετρικά της περιοχής του Σιαμπάνη υπήρξαν κινήσεις των ποδοσφαιριστών του Άρη, αλλά αυτή η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή βρήκε τον Κουάμε να σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Όντως τη βρήκε ο Σιαμπάνης, χτύπησε και στο δοκάρι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν πάρα πολύ δυνατή η κεφαλιά. Ο Άρης ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι από τα
8: πολιτήρια. Ο Άρης ο οποίος είχε ένα σκοράρι Τάσο στο πρωτάθλημα από τις 30 Αυγούστου στο μάτς με τον Όφη.
10: Τρεις αγωνιστικές. Ναι. Τρεις αγωνιστικές, βέβαια. Ήταν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν σκόραρε, και η λευκή ισοπαλία με τον Ηρακλή, που στέρισαν από τον Άρη αυτές, αυτή η αφλογιστία των επιθετικών του, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, που οι τελικές ήταν πάνω από 20, αλλά δεν βρήκαν σκορ, έτσι. Δεν βρήκαν γκολ οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Τώρα από πολύ νωρίς παίρνει αυτό το προβάδισμα. Να δούμε όμως την εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και ο Βόλος σίγουρα θα το παλέψει, γιατί δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. Έχει και 2-3 απουσίες η ομάδα του Βόλου. Όπως είπαμε νωρίτερα για τους παίκτες του Άρη, εδώ ο Κατεβέρε προσπαθεί να μπει. Κουάμε και πάλι θα σουτάρει, η μπάλα θα πέρασει out. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, το σουτ του Κουάμε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στον άξονα ακριβώς. Ο Κατεβέρε κατέβασε, η μπάλα έφτασε στον Κουάμε. Δεν είχε σωστά το σώμα του, η ισορροπία του δεν ήταν η κατάλληλη για να δώσει δύναμη στην μπάλα. Σούταρε, η μπάλα πέρασε out, ζήτησε corner, αλλά δεν βρέθηκε άλλος παίκτης για να παρεμποδίσει την μπάλα να τη στείλει corner. Ήταν κοντά ο διαιτητής, το build-up τώρα από τους παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Ο Βόλος δεν έχει το Χαμτζά Μεντίλ, ένας παίκτης που τον έχει φέρει ο Άρης Θεσσαλονίκη, πλάγιος αριστερός back. Είναι εκτός, είναι τιμωρημένος όπως και ο Μίγας, και δεν έχει και τον Ες Σαομπί, τρεις απουσίες για την ομάδα του Βόλου. Για τον Άρη φυσικά η απουσία του Μανου Γκαρθία είναι σημαντική, όπως και για τον φορμαρισμένο τελευταία και μάλιστα βασικό σε αρκετά από τα τελευταία παιχνίδια, το Γιάννη Γιαννιώτα, που είναι εκτός και αυτός λόγω τραυματισμού. Η μπάλα τώρα στον Σιαμπάνη, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι δεξιά. Προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου τώρα με τον Κόμπα να βρουν έναν τρόπο να βγουν από την περιοχή. Τους Γκονζάλες μέσα από δύο παίκτες του Άρη προσπαθεί να περάσει και περνάει ο Κόμπα, που είναι πολύ δραστήριος μέχρι στιγμής. Ο Φρουτάβο σε ένα άνοιγμα, μια σαραντάρα μπαλιά από την άλλη πλευρά για να βρει τον Κάτσικα. Ο Κάτσικα θέλει να μπει στην περιοχή διαγώνια, μια σαραντάρα μπαλιά από την άλλη πλευρά για να βρει τον Κάτσικα. Ο Κάτσικα θέλει να μπει στην περιοχή διαγώνια.

0: στο πάρουν οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα ο Άρης να γίνει και πάλι κάτοχος της μπάλας. Τώρα όλοι οι παίκτες του Βόλου κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Φαμπιάνο θα αλλάξει το παιχνίδι, κάτι το οποίο αρέσκεται να κάνει με αυτές τις διαγώνιες μπαλιές. Ο Μπρουμ αφήνει όμορφα για τον Κουαμέ. Κουαμέ για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα παρακινδυνευμένα θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα ο Ρίτσαρτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη. Η μπάλα θα γυρίσει στα πόδια του Γκαρέ. Ο Γκαρέ από την άλλη πλευρά για τον Κατεβέρε. Ρίτσαρτς. Όλος ο Άρης τώρα είναι στο τελευταίο τρίτο, ή μάλλον στο πρώτο τρίτο, αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Ο Γκαρέ θέλει να βρει ένα χώρο για να δώσει την μπάλα. Θα φτάσει στα πόδια του Ρίτσαρτς. Μέσα στην περιοχή θέλει να μπει ο Κατεβέρε. Σφίνα, όμως οι αμυντικοί του Βόλου θα διώξουν και τώρα με τον Γιακούα θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Δεν θα μπορέσουν. Ελέγχει ο Γιάννης Κάργας και προσπαθεί να ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι και να αφήσει αυτή την πίεση να ξεθυμάνει από τους παίκτες του Άρη. Είμαστε στο 14ο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. Ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Κουάμε από το 8ο λεπτό με την κεφαλιά του επιθετικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Βόλος τώρα στην κόντρα επίθεση, ένα σουτ θα βάλει το πόδι του πολύ σωστά ο Ράσιτς και θα κόψει αυτή την προσπάθεια με τον γκολ του, συγγνώμη, με το σουτ που θέλησε να στείλει την μπάλα προς την αντίπαλη εστία από τον Μπούρνιτς. Άρης ανεβαίνει, μπάλα στα πόδια του Μπρούμα. Κάνει την κίνηση για overlap ο Πετρής. Τώρα θα την πάρει την μπάλα, σεντράρι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Άρη, ωραία η κίνηση από τον Πετρής με το overlap. Αρχικά δεν πήρε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, την πήρε ο Καντεβέρε και στην συνέχεια την έβγαλε στον επερχόμενο Πετρής για να σεντράρει με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε πόδια αμυντικών με αποτέλεσμα ο Άρης να έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει και φαίνεται ξεκάθαρα βλέποντας τους προβολείς του Βικελίδης. Μια βροχή που κρατάει εδώ και αρκετές ώρες στην πόλη και από ό,τι φαίνεται όλη η εβδομάδα έτσι θα είναι. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. 15 λεπτά αγώνα στο κλάν της Βικελίδης, 1-0 από το 8 με τον Κουάμε. Η εκτέλεση θα απομακρύνει ο Κάργας, μένει στις παρυφές της περιοχής με το Ράσιτς να κατεβάζει και να αφήνει για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς που είχε συγκλίνει από το χώρο ευθύνης του, από την δεξιά πτέρυγα στο χώρο του κέντρου για να καλύψει τον άξονα. Ο Σούταλο αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, νέα βαθιά παλιά για τον Μπρούμα, ακριβίας. Ο Μπρούμα κατεβάζει, υπάρχει offside όμως σε αυτή την πολύ μακρινή παλιά του Βραζιλιάνου για τον Πορτογάλο. Ήταν εκτεθειμένος όμως, δεν μπορούν να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου. Ένα λάθος το οποίο το ανταπέδωσε
1: ο Σούταλο. Να πούμε, Τάσο, ότι έλεξε το ημίχρονο στο Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ μάτσες έδινε στο 0-0 χωρίς γκολ, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, με κατοχή μπάλας ελαφρώς υπέρ της Manchester City, ένα στοιχείο το οποίο της έχει δώσει δυνατότητα ναι μεν να ελέγχει το παιχνίδι, να μην κινδυνεύσει σοβαρά, αλλά και η ίδια δεν έχει κάνει κάποιες σοβαρές φάσεις σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε επίσης, κοιτώντας και τα υπόλοιπα από τα αθλήματα, ότι στη Γαλλία μετά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για την ακρίβεια η Ρεν με την Οσέρ είναι στο 1-1, νωρίτερα η Νίς θυμίζουμε κέρδισε με 2-1 την Στρασμπούρ. Στη Γερμανία ημίχρονο Φράιμπουργκ Σάλκε 1-1, νωρίτερα η Κολονία κέρδισε 2-1 την Gladbach. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία στις 7.30, 10 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας της Μπέτης με την Οσασούνα. Αργότερα παίζουν οι Σανταντέρ με τη Βαλένθια, πριν λίγο η Ρεάλ Σοσιεδάδ κέρδισε με 3-2 τη Λακορούνια. Στη ΔΕ Ιταλία πριν από 19 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας Σασουόλο με τη Μίλαν, παραμένει στο 0-0. Νωρίτερα είχαμε Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσε Μπολόνια 1-2. Αυτά τα αποτελέσματα που ακούστηκε η νίκη της Λάτσιο την έφερε στην κορυφή μετά από 6 αγωνιστικές. Έχει 16 βαθμούς όπως και η Ίντερ, ενώ η Ρώμα με τη σημερινή ισοπαλία υποχώρησε στη βαθμολογία στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς. Η ΔΕ Κόμο με την ισοπαλία που πήρε είναι ψηλά πάντα στη βαθμολογία, στην έκτη θέση για την ακρίβεια, με 11 βαθμούς.
2: Και απομένει να δούμε τι θα κάνει η Μίλαν, έτσι.
1: Βεβαίως. Και αργότερα θυμίζουμε παίζουν οι Κάλιαροι με τη Γιουβέντους. Πριν από λίγο είχαμε γκολ στη

0: Στην Αυστρία πρόλαβα να δω ότι η Rapid Viennes προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Lask Linz. Νωρίτερα είχαμε Altach Wolfsberger 3-0 και Hartberg Austria στο 9-4-3. Στο Βέλγιο είχαμε νωρίτερα μια έκπληξη, την ισοπαλία της Union Saint-Gilloise με τη Leuven στο 1-1 δηλαδή. Και Standard Liège Charleroi 0-1. Και πάμε πάλι πίσω στο Τάσο Πακλατζή, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 18ο λεπτό του αγώνα του Άρη με το Βόλο και παραμένει αυτό το 1-0 από νωρίς για τους γηπεδούχους.
1: Ναι, εδώ είμαστε στο 18, τίποτα ουσιαστικό, κάτι φοβερό την ώρα που λέγατε
0: Βόλος τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει στο παιχνίδι ακόμα ενεργός, έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσουμε ένα τρίλεπτο στην αρχή του αγώνα που πίεσε η ομάδα του Βόλου, τώρα έχει υποχωρήσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον προπονητή του.
2: Και δεν έχει βγάλει αντίδραση ακόμα Τάσο μετά τον γκολ που δέχθηκε.
1: Ναι, όντως δεν έχει βγάλει αντίδραση. Παρά το πολύ νερό που έχει πέσει, το χόρτο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, γλιστράει λίγο. Η μπάλα χρειάζεται να περισσότερη προσοχή στο κοντρόλ, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση το χόρτο του Βικελίδης. Τώρα η παλιά, δεν υπάρχει offside. Ο Κουάμε ανεβαίνει, Γιούκα Ντεβέρε. Για να δούμε το σκόρερ του Άρη. Ο Κουάμε σπάει την μπάλα στο σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Χόγχλα. Το σουτ στην αγκαλιά του Σκιαμπάνη, πρώην προπονητή του Άρη. Συγγνώμη, πρώην τερματοφύλακα του Άρη. Τον κάνουμε και προπονητή τον άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια είναι βασικότατος στην ομάδα του Βόλου. Χόγχλα σούταρε με τη μία, καλό το σπάσιμο. Περίμενε ο Κατεβέρε μια παράλληλη παλιά. Ήταν κλεισμένος, έσπασε την μπάλα. Ο Χόγχλα σούταρε, αλλά ούτε δύναμη είχε το σουτ του και ήταν σε πολύ καλή θέση ο Σκιαμπάνης.
2: Ένα πλασαδάκι έκανε.
1: Ακριβώς. Εδώ ένα φάουλ τώρα, το οποίο θα κερδίσει ο Καντεβέρε, και να πούμε ότι αυτός ήταν και ο σχηματισμός στα φιλικά παιχνίδια του Άρη, δηλαδή το δίδυμο μπροστά με τους δύο ψηλούς κυνηγούς, τον Κουάμε και τον Καντεβέρε. Ο Κουάμε είναι λίγο πιο περιφερειακός, δηλαδή αν να διαλέξει έναν κυνηγό από τους δύο, μάλλον τον Καντεβέρε θα διαλέξεις. Όμως ο Κουαμέ παίζει περιφερειακά, βοηθάει πάρα πολύ, σκοράρει κιόλας και ασκούν και πολύ μεγάλη πίεση στο build-up του αντιπάλου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ασκεί τη πίεση με το που προσπαθούν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Ο Γκαρέκ τελεί καλοτραβηγμένο, η κεφαλιά που θα γίνει απομάκρυνση κεφαλιά από τον Γρόσδη. Μπάλανε πλάγια για τον Άρη από την άλλη πλευρά τώρα. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, σχετικά θα πάει να εκτελέσει ο Ρίτσαρτς αυτό το πλάγιο. Λέγατε για την Ιταλία νωρίτερα, η Νάπολη δεν ξεκίνησε φέτος καλά, παρά τη χθεσινή νίκη.
2: Χθες νίκησε την Φροζινόνε 3-0.
1: Την κέρδισε, αλλά είναι αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Ναι. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, όντως ένα από τα φαβόρη. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες και ειδικά η Λάτσιο βρίσκεται ψηλά, χωρίς να το περιμένουν και πάρα πολύ φέτος. Εν πάση περιπτώσει.
2: Έκπληξη.
1: Ναι. Να δούμε τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Ράσιτς, Γκαρέ δεξιά για τον Ρίτσαρτς. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει. Τώρα η σέντρα, κοντράρει, η κεφαλιά, απομάκρυνση. Ωραία η κίνηση αυτή από τον Αγιακουά, ο οποίος κατάφερε να διώξει την μπάλα, γιατί είχε σηκωθεί ήδη ο Καντεβέρε για να την βρει ή με το κεφάλι ή είτε με το στήθος είτε με το γόνατο. Η μπάλα ήταν πολύ ψηλά γιατί είχε κοντράρει και έπεφτε στην μικρή περιοχή του Σκιαμπάνη. Πολύ καλή επέμβαση από τον στόπερ της ομάδας του Βόλου. Το γέμισμα τώρα, απομάκρυνση, πλάγια η μπάλα για τον Άρη, ενώ έχουμε πατήσει το 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Άρης προηγείται από το 8 με τον Κουάμε, με την κεφαλιά του Κουάμε, με 1-0. Και ο Βόλος προσπαθεί να βρει τα δικά του πατήματα. Δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Βέλιο μέχρι στιγμής. Είναι συμπαγής αμυντικά, αφήνει όμως κάποια κενά στις πτέρυγες. Από εδώ ψηλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον άξονα με αρκετούς ποδοσφαιριστές εκεί, σε αυτό το 4-3-3 του Μπράτσου. Ο Μπρούμα περνάει πάρα πολύ ωραία και υπάρχει μαρκάρισμα και κάρτα φυσικά. Ο Μπούρνιτς είναι αυτός ή ο Λικουρίνος, για να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Όχι, είναι ο Κάτσικας, ο οποίος έφαγε, να το πούμε σε εισαγωγικά, την τρίπλα από τον Μπρούμα. Στη συνέχεια τον κυνήγησε, από πίσω τον έριξε κάτω πριν αυτός πατήσει περιοχή και δέχτηκε την κάρτα ο Στέφανος Κάτσικας. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για παίκτη του Βόλου. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα.
2: Τάσο, βάλε μια ανατελεία. Να πω ότι η Ρεν πέτυχε δεύτερο τέρμα. Προηγείται τη Σοσέρ με 2-1 στο 53ο λεπτό. Η Ρεν είναι η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη για την League Phase του Europa League. Συνεχίζει, Τάσο.
1: Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Είναι μια φάση καρμπών. Η πρώτη σέντρα του Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο. Επιστρέφει. Νέα σέντρα από τον Γκαρέ και πάλι ο Φαμπιάνο τη στέλνει στα δίχτυα. Φοβερή φάση. Δεν νομίζω να γίνονται πολύ συχνά.
0: Φωτοκόπια ήταν η πρώτη φάση. δηλαδή, σαν να βλέπανε play ήταν.
1: Ναι. Ένα άμεσο τεζαβού, ας πούμε. Δηλαδή, με σέντρα από την ίδια περιοχή, με το ίδιο πόδι, με τον ίδιο παίκτη, κεφαλιά από τον ίδιο παίκτη στο δοκάρι και σε δευτερόλεπτα.
0: Με τον ίδιο αντίπαλο και στα δύο άλματα του, εντωμεταξύ.
1: Ναι. 2-0, πολύ ωραία σέντρα από τον Γκαρέ. Ο Αργεντίνος σημάδεψε τον Βραζιλιάνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Φαμπιάνο είναι με το κεφάλι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Στο 24 ο Άρης κάνει τα τέρματά του 2 με την κεφαλιά του Φαμπιάνο και δείχνει να ξεμπουκώνει, αν μου επιτρέπετε, γιατί είχε να σκοράρει σε 3 παιχνίδια, όπως είπαμε και στην αρχή. Τα δύο ντέρμπι με τον
0: Υπάρχει και ο Λεβαδιακός, Τάσο, που δεν έχει σκοράρει σε κανένα παιχνίδι.
2: Η καλύτερη επίδεση του περσινού
0: πρωταθλήματος.
1: Ναι, αυτό πραγματικά. Λίγοι θα το πιστεύαναν αν κάποιος το έλεγε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές αλλαγές στο Λεβαδιακό.
0: Ξέραμε ότι θα είναι ο ίδιος Λεβαδιακός, αλλά 0-11 τέρματα μετά από 6 αγωνιστικές. Όχι, ήταν εκτός προγράμματος.
1: Όντως, ο Άρης εδώ κυκλοφορεί πολύ ωραία την μπάλα. Ένα σούτ γυριστό από τον Κατεβέρε. Αλλά ήταν πολύ ωραία η μετάβαση του Άρη με ωραίο passing game. Η μπάλα πέρασε out και τώρα ο Βόλος να δούμε πώς θα αντιδράσει. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας έδειξε μετά το 1-0, δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει την μπάλα, να την κατεβάσει κάτω ή, εν πάση περιπτώσει, να κερδίσει δεύτερες μπάλες, να πάει πιο δυνατά στις μονομαχίες και να κλείσει, όπως είπαμε. Και το λέγαμε ότι δίνει πολύ βάση στον άξονα, αφήνει τις πτέρυγες εκεί όπου δημιουργούνται προβλήματα. Και τα δύο γκολ ήρθαν από δύο σέντρες, έτσι, μία από τα δεξιά, η άλλη από τα αριστερά. Και οι δύο με κεφαλιές. Οι προσπάθειες που έγιναν γκολ μετατράπηκαν σε γκολ. Οπότε κάτι θα πρέπει να διορθώσει λογικά ο Μπράτσος, αν θέλει να δει την ομάδα του στη διάρκεια του παιχνιδιού να ζητάει πράγματα από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Σωστή η απόφαση του διαιτητή να μην δώσει το φάουλ και για υπέρ του Άρη και υπέρ του Γκονζάλης που έπαιζε στο έδαφος από μαρκάρισμα. Ο Ρίτσαρτς μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, είναι out. Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς, αλλά το γύρισμά του, επειδή είχε και δύο παίκτες πάνω του, μπάλα πέρασε εκτός της γραμμής και τώρα build up και πάλι από τους παίκτες του Βόλου. Δυσκολεύονται γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος με κίτρινο μαύρη φανέλα μπροστά στην μεγάλη περιοχή. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 26ο λεπτό, ο Άρης προηγείται, φίλες και φίλοι, 2-0 με τον Κουάμε κεφαλιά στο 8 και την κεφαλιά του Φαμπιάνο στο 24. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου.
0: Κάνει ένα time out, Τάσο, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τη Φόρμουλα 1, τι έχει συμβεί ακριβώς σήμερα με την νίκη, μάλλον με την τρίτη θέση του, ο Κίμι Αντωνέλη στη Σιγκαπούρη. Έκανε στην ουσία ένα άλμα για το φετινό τρίλο στη Φόρμουλα 1, καθώς έκανε τριψήφια τη διαφορά του από το δεύτερο της βαθμολογίας, τον Τζορτζ Ράσελ. Τον αγώνα τον κέρδισε ο Verstappen, με δεύτερο
2: το Leclerc.
0: Αλλά προσέξτε τώρα πώς είναι η βαθμολογία. Δηλαδή, ο Αντωνέλη έφτασε στους 340 βαθμούς, ο Τζορτζ Ράσελ στους 238 και ο Χάμιλτον στους 229, που σημαίνει ότι στο Grand Prix του Τέξας, το επόμενο Grand Prix, εάν ο Αντωνέλη κερδίσει τον αγώνα εκείνο Και δεν τα πάνε καθόλου καλά ο Ράσελ. Τερματίσει 10ο ή ακόμα χαμηλότερα. Και ο Χάμιλτον 5ο ή χαμηλότερα. Μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα από την επόμενη κιόλα κούρσα του Αντωνέλη. Τέλος πάντων, αν δεν τα καταφέρει να τον κερδίσει τον τίτλο στο Τέξας. Και κάνει, μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Θα μπορεί να το κάνει. Θα μένουν μετά άλλα 5 Grand Prix. Τέλος πάντων, ναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι αγκαλιά με τον τίτλο στη Φόρμουλα 1. Συνεχίζει, Τάσο.
1: Ωραία πράγματα στη Φόρμουλα. Λοιπόν, στο 28 είμαστε. Το 2-0 παραμένει. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει όσο αναφέρατε τις εξελίξεις στην F1. Αλλά πέρασε μετάλλευτο, καθώς η σέντρα που έγινε από τον Γκονζάλες, το κόρνερ δηλαδή, το στημένο, πέρασε εκτός τελικής γραμμής με τα φάλτσα, με αποτέλεσμα να πετάξει τα σκουπίδια ο Βόλος αυτήν την ευκαιρία που είχε να απειλήσει με το κόρνερ του Γκονζάλες. Τώρα δυσκολεύονται και πάλι οι παίκτες του Βόλου να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Με χίλια ζόρια η μπάλα φτάνει στα πόδια του Κάτσικα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Μπράτσου. Στον χώρο του κέντρου τώρα οι παίκτες του Βόλου μετά από αρκετά λεπτά πατούν λίγο την μπάλα και βγαίνουν προς την αντίπαλη εστία. Από ό,τι βλέπω η βροχή έχει μειωθεί σε ένταση. Ο Χόγκλα θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Βέλιο που δεν έχει ακόμα επέμβαση στο παιχνίδι. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, δεν υπάρχει τελική ουσιαστικά για την ομάδα του Βόλου. Φαμπιάνο, σκόρερ του δεύτερου τέρματος, κλείνεται εκεί. Τώρα θα βγάλει μια παλιά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Οι παίκτες του Βόλου με τον Κόμπα θα κατεβάσουν, κάνει την κίνηση, αλλά δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Η κίνηση που έγινε για τον Μπούρνιτς, ζητάει φάουλ από τον πρώτο βοηθό, δεν θα το πάρει και ο Μπρούμα βγαίνει στην κόντρα. Μετάβαση για τον Άρη τώρα, περιμένει αριστερά ο Πετρίς, θα πάρει την μπάλα. Ο Πετρίς με τα αριστερό σεντράρι μέσα στην περιοχή. Γκαρέ ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Πέναλτι ή όχι? Είναι πέναλτι, ναι. Σωστά, γιατί ανατρέπεται ο Γκαρέ από τον Γκάργα νομίζω. Ο Γκαρέ είχε το χώρο, έκανε ο Πετρίς τη σέντρα. Δεν απομάκρυναν σωστά οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα να έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή στα πόδια του Γκαρέ. Αυτός έκανε μια προσποίηση, θέλησε να τριπλάρει τον αντίπαλό του με αποτέλεσμα να του πάρει τα πόδια και να δείξει το σημείο του πέναλτι ο διαιτής αναμέτρησης. Περιμένει και το ΒΑΡ.
0: Διαμαρτύρεται ο Βόλος
2: για φάουλ νωρίτερα.
0: Δηλαδή στην ανάκτηση της μπάλας από τον Άρη. Και εμένα, ας πω, λέει, φάουλ μου φαίνεται ότι υπάρχει εκεί.
1: Αλλά από την πλευρά στην αμυντική ζώνη του Άρη.
0: Ναι, αλλά η ανατροπή του Γκαρέ είναι αδιαφυσβήτητη. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται και κανένας παίκτης του Βόλου. Για την προηγούμενη, για την αρχή της φάσης.
1: Ναι, για την αρχή της φάσης.
0: Οι παίκτες του Βόλου και περιμένουν τον βαρίστα να κάνει την...
2: Αν δεν δώσει δηλαδή το πέναλτι, θα ανακαλέσει τη φάση, θα γυρίσει τη φάση πίσω όπου έχει δοθεί το φάουλ.
0: Και θα δώσει την μπάλα στο Βόλο δηλαδή.
1: Ναι, γι' αυτό έχουμε... Τώρα δείχνει το σημείο του πέναλτι από ό,τι βλέπω. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στο Βικελίδης. Θα λυθεί κάποια στιγμή. Μάλιστα. Έτσι όπως έγιναν πολύ ωραία τα δημοσιογραφικά. Να έχουμε και ένα ωραίο μόνιτορ να βλέπουμε.
0: Εκτίμησε ο Βαρίστας ότι δεν υπάρχει ανατροπή σε εκείνη τη φάση, επομένως θα εκτελέσει πέναλτι ο Άρης.
1: Ο Τσακαλίδης είναι ο Βαρίστας. Ο Κατεβέρ έχει πάρει την μπάλα. Συνήθως τα πέναλτι τα χτυπούν οι φορ, έτσι. Αλλά ο
2: συνήθως έτσι οποίος... γίνεται.
0: Κάτσε.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
2: Όταν όχι μέσα... παντού όμως, όχι σε όλες τις ομάδες. Έχουμε δει και τον Μιχαηλίδη να χτυπάει πέναλτι.
1: Στον Άρη ο καλύτερος εκτελεστής από τα 11 βήματα είναι ο Φαμπιάνο. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε και τον Κατεβέρε. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Όφη. Τότε το είχε χτυπήσει ο Ράσιτς. Για να δούμε τον Κατεβέρε. Είμαστε στο 32 απέναντι σε έναν καλό τροντοφύλακα όπως ο Μάριος Σκιαμπάνης. Κατεβέρε. Εκτελεί, το χάνει. Αυτό δεν είναι πέναλτι. Ήταν ένα ανεμικό σουτ. Δεύτερο πέναλτι που χάνει ο Άρης.
0: Από τα χειρότερα πέναλτι που έχουμε δει ποτέ.
1: Από τα χειρότερα, ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Η όλη ενέργεια είναι λίγο αστεία. Τα βηματάκια που έκανε. Κακό σουτ, ένα πήδημα στο τέλος, να ξεγελάσει το σαμπάνι.
1: Τίποτα.
0: Άστο να πάει, άστο.
1: Γι' αυτό λέμε και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχει μια νόρμα γενικότερα. στον Άρη ειδικά καλύτεροι εκτελεστές είναι ο Μωρόν, και όταν δεν υπάρχει ο Μωρόν που είναι επιθετικός, γι' αυτό το είπα πριν ότι θα το χτυπήσει επιθετικός, γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γιατί και με το Ράσιτς έτσι είχε γίνει με το Βόλο, δεν κέρδιζε ο Άρης εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το σκορ, όπως και τώρα πήγε ο Ράσιτς και πήρε την μπάλα. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα τώρα. Ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει από τα 11 βήματα με πολύ μεγάλη ευκολία είναι ο Φαμπιάνο. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Άρης έχασε το πέναλτι με τον Καντεβέρε. Μπάλα στα πόδια του Βέλιο. Και μάλιστα υπήρξε και ένα επιφώνημα απογοήτευσης από τον κόσμο.
2: Λογικό.
1: Βλέποντας αυτό το πέναλτι, που είναι ένας θεός να το κάνει πέναλτι. Τέλος πάντων, η μπάλα τώρα κάθετα για τον Καντεβέρε θα κοπεί από την άμυνα του Βόλου. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα βλέπει το κενό και δίνει την μπάλα για τον Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει ο Άγγλος. Πίσω η μπάλα για τον Καρέ που είναι αρκετά δραστήριο σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο του δανεισμού του τον Δεκέμβριο και ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα για την επέκτασή του και να πληρώσει και τον buyout. Η μπάλα στα πόδια του Σούταλο που δεν έχει πολύ δουλειά σήμερα. Ρίτσαρτς. Συγγνώμη, Πετρίς, για τον Μπρούμα μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση του Πορτογάλου. Δεν είναι καλή η μπαλιά. Θα απομακρύνουν και θα κερδίσουν το φάουλ. Φυσικά είναι φάουλ πάνω στον Μάρτινς, πάνω στον Φρουτάδο, καθώς πήγε να κοντρολάρει την μπάλα, αλλά δέχτηκε το μαρκάρισμα από πίσω και να κοπεί η αντεπίθεση του Βόλου. Χωρίς κάρτα αυτή η ενέργεια. Το παιχνίδι έχει σταματήσει για να στηθεί η μπάλα και να δοθεί συνέχεια από τα πόδια του Γρόσδη. Ο Μπούρνιτς είναι αυτός τελικά. Πίσω για τον τερματοφύλακα του Βόλου. Ελέγχει ο Κάργας. Η μπάλα θα φτάσει αριστερά. Θέλει να περάσει. Δεν θα μπορέσει. Και θα αφήσει την μπάλα πάλι για τον Κάργα. Ο Λικουρίνος. Η μπαλιά είναι καλή τώρα. Σε ένα σημείο που κινείται ο Λάμπρου, θα κοπεί ο Λάμπρου. Υπάρχουν χειροκροτήματα για τον Ρίτσαρτς. Από τους πιο επικίνδυνους παίκτες του Βόλου είναι ο Λάμπρου. Επειδή είναι offside, τον Καντεβέρε αφήνει τον Καρέ και ανεβαίνει. Σωστή κίνηση ο Καρέ. Έχει τον Κάργα απέναντί του. Καρέ θα σουτάρει μπάλα κοντράρι κόρνερ. Πολύ έξυπνα ο Καντεβέρε, ενώ κατάλαβε ότι ήταν σε θέση offside. Έμεινε άγαλμα, δεν κινήθηκε η μπάλα. Βγήκε από πίσω ο Γκαρέ με αποτέλεσμα να σουτάρει. Ήθελε να πλασάρει στην απέναντι γωνία με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε, ακόμα ένα κόρνερ. Για να δει στη γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Γκαρέ από τη δεξιά πτέρυγα, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη. Στο 35, υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές. Πλασαριστά εκτελεί τον Μπρούμα, εκτελεί νέο κόρνερ. Η σέντρα βγήκε από τον Μπρούμα. Το κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά. Υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές του Κουάμι στο 8 και του Φαμπιάνο στο 24. Λίγο νωρίτερα έχασε πέναλτι ο Άρης, το δεύτερο πέναλτι που χάνει στο πρωτάθλημα εντός έδρας. Το έχασε ο Καντεβέρε. Το προηγούμενο το είχε χάσει ο Ράσιτς με το Βόλο. Και πάλι πλασαριστά Μπρούμα. Κουάμε θέλει να σκάψει την μπάλα. Δεν ήταν καλή ενέργεια, καλή σκέψη, αλλά δεν βγήκε στην πράξη. Με αποτέλεσμα να δώσει ο Γκονζάλες ένα πλάγιο στον Άρη. Πηγαίνει ο Ρίτσαρτς για να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 36ο λεπτό, τσαναμέτρησε εδώ στο Κλεάνδης Βικελίδης. Είπαμε όχι πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι βρίσκονται στη θύρα από όπου καλύπτεται από τις κάμερες η αναμέτρηση. Όλοι οι υπόλοιποι, καθώς δεν υπάρχουν στέγαστρα στις άλλες θύρες, κάτω από την συνεχόμενη βροχή, η οποία έχει κοπάσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Γκαρέ και πάλι το 1-2 με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Σήκω του λέει ο Φωτιάς. Μαρκάρισμα τώρα αφήνει το πλεονέκτημα. Το λάθος νωρίτερα έγινε από τον Χόγκλα. Θα γυρίσει τη φάση πίσω τώρα. Είπαμε, αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς. Αλλά θα γυρίσει τη φάση. Δεν ξέρω αν δείξει και κίτρινη κάρτα. Το φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή υπέρ του Βόλου. Πολύ σωστά έπραξε, αφήνοντας το πλεονέκτημα ενώ η μπάλα είχε φτάσει σε πόδια παικτών του Βόλου. Στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε. με αποτέλεσμα να δώσει αυτό το φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Όλα αυτά στο 37 και ο Άρης προηγείται, και ενώ ο Άρης προηγείται με 2-0, έχει πέσει και ο ρυθμός. Και σίγουρα ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του θα ήθελαν το σκορ να είναι στο 3-0 με το χαμένο πέναλτι.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι, χωρίς να έχει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Αν θες, εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Βόλου, ο οποίος
2: πολύ ποτονικός
0: είναι. Δεν έχει κάνει μεγάλη φάση, δεν έχει κάνει σούτ στο στόχο. Ο Άρης έχει τάσο το προβάδισμα που περίπου το αντιστοιχεί με βάση τη δική του εικόνα. Με τις 9 τελικές, 4 σούτ στο στόχο, εντάξει, το ένα ήταν με πέναλτι. Δηλαδή καθαρή εικόνα θεωρώ το 2-0 μέχρι τώρα.
1: Απλώς και βρίσκει διαδρόμους ο Άρης,
0: ναι, αυτό ναι, είναι ναι, το σημείο. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και κάνει ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι και το κάνει και σχετικά άνετα.
1: Τώρα ο Βόλος προσπαθεί ένα σούτ από μακριά. Αυτή είναι η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου. Ένα σούτ το οποίο έγινε από πολλά μέτρα μακριά από τον Βασίλη Γρόσδη με το αριστερό. Καλό το σούτ, ευθύβολο, αλλά η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 3-4 μέτρα πάνω από το δοκάρι του Βέλιο. Αυτή ήταν η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου.
2: Στο 31 το λεπτό.
1: Αξιώσεων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τελική αξιώσεων.
0: Ναι, είχαν καταμετρηθεί άλλες δύο, αλλά χωρίς.
1: Ήταν με κόντρα, η μπάλα πέρασε με πολύ μικρή ταχύτητα, αλλάξει ταχύτητα κόρνερ. Μιλάμε για μια προϋπόθεση τώρα ενός σουτ που ήταν από πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει, απείλησε με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι.
1: Ο Βόλος.
2: Τάσο, βάλε ένα τελεία να ακούσουμε και τον Άγγελο Μπάζιο. Πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β για την δεύτερη αγωνιστική στην Super Bad League? Έλα, Άγγελε.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Παραμένει το σκορ στο 1-1 για την εκτεγωνιστική της Super Bad League 2. Ο Ολυμπιακός μετά το γκολ το 47ο λεπτό είναι συνέχεια στην επίθεση. Παλεύει να βρει το 2-1 και να πάρει την νίκη. Εδώ ανεβαίνει πολύ ωραία με τον Πιλάλ από τα δεξιά. Πατάει η περιοχή, κάνει μια σέντρα σουτ εύκολα μπροκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Γενικά υπάρχει ένα μοτίβο αυτή τη στιγμή στον αγώνα τελευταίο 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πιέζει, έχει ανέβει πολύ ψηλά η ομάδα του. Με ρίσκο βέβαια, καθώς ο Αστέρας ψάχνει την κόντρα στην πλάτη της άμυνας. Μέχρι στιγμής όμως έχει βγει αυτό το σύστημα για τον Ολυμπιακό, καθώς όποια παλιά έχει πάει στην πλάτη της άμυνας του έχει βγει offside ο επιθετικός του Αστέρα. Ξανακλέβεται την μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Βενέτη. Να τη δίνει στο Φίλι, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Φίλης. Τη βγάζει το Λεγκίση από τα δεξιά. Ένας με έναν, ο Λεγκίση τη ξαναδίνει στον Φίλι. Πατάει περιοχή ο Φίλης, τη φέρνει στο δεξί. Κλείστηκε τώρα, ωραία η προσποίησή του, γυρνάει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι δεν υπήρχε κάποιο ερυθρόλευκο. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας ακόμα μια φορά διώχνει την μπάλα στα τυφλά. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι βλέπουμε, Δημήτρη, το τελευταίο ημίωρο. Το 83ο λεπτό είμαστε τώρα.
2: Ωραία. Παραμένει λοιπόν το 1-1 στην αναμέτρηση. Πάμε και πάλι στο Κλέαντ Βικελίδη, στον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο.
1: Να δούμε αυτή την επίθεση και μετά θα περιγράψουμε την προηγούμενη φάση. Γκαρέ αφήνει για τον Κουάμε και πάλι Γκαρέ για το Ράσιτς μέσα στην περιοχή. Ο Ράσιτς γυρίζει. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Αγιακουά. Καλή φάση για τον Άρη, αλλά η μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε νωρίτερα, όση ώρα ακούγαμε τον συνάδελφο, καθώς μέσα από την περιοχή ο Γκονζάλες, μετά από ωραία προσπάθεια που έκανε ο Λάμπρου, κράτησε την μπάλα, την έβγαλε στον Γκονζάλες, στο ύψος του πέναλτι έπιασε το αριστερό, έτσι πως πήγαινε η μπάλα, αυτό που φαινόταν με γυμνό μάτι είναι ότι θα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά πετάχτηκε ο Βέλιο και με το ένα χέρι με υπερένταση στέρισε τον γκολ για τον Βόλο. Καθαρή ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου στο 39 μετά το σουλ του Γρόσδη που λέγαμε νωρίτερα ότι η μπάλα πέρασε out. Αυτή ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι. Αλλά εδώ πιστώνεται και η ετοιμότητα του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη, του Βέλιο, ο οποίος εκτινάχτηκε και στέρισε τον γκολ για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης τώρα προσπαθεί, ανεβαίνει ο Βόλος με τον Κόμπα, η μπάλα δεξιά για τον Φουρτάδο και πάλι Κόμπα πίσω για τον Μπούρνιτς στο χώρο του κέντρου. Ο Μπούρνιτς προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι, ανεβαίνει ο Βόλος τώρα. Κάτσικας, η μπάλα θα φτάσει στα στόπερ, τα στόπερ του Βόλου τώρα έχουν ανέβει στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, της περιοχής του κέντρου από τη δική τους πλευρά. αλλά χάθηκε η μπάλα. Και φτάνει στα πόδια του Φαμπιάνο. Μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για τον Βόλο να μειώσει το σκορ. Σουταλό. Και τώρα πίεση από τους παίκτες του Βόλου, που πιέζουν το build-up του Άρη. Ο Καντεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Ελέγχουν οι παίκτες του Βόλου και πίσω στον Μάριο Σκιαμπάνη. Αγιακουά θα βγάλει για τον Μπούρνιτς. Ο Μπούρνιτς σε μια παλιά διαγώνια κυνηγάει για να φτάσει ο Κάτσικας. Έχει απέναντί του τον Πετρίς. Αφήνει την μπάλα πιο πίσω για τον Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες μέσα στην περιοχή, θα του κλέψει την μπάλα ο Χόγκλα. Ράσιτς. Ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, για να δούμε, θα σκοράρει τώρα. Η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Αυτό που δεν έκανε νωρίτερα ο Καντεβέρε, από τα 11 βήματα το κάνει, τριπλάροντας και τον Σκιαμπάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπιασε το σούτ, την μπάλα βασανιστικά έκλειψε και το δοκάρι, μπήκε στα δίχτυα. Αλλά όλα τα λεφτά, επιτρέψτε μου να πω, είναι η παλιά του Ράσιτς, ο οποίος βγάζει την μπάλα από την άμυνά του και με το δεξί εξωτερικό φάλτσο δίνει ασίστ για τον Καντεβέρε, ο οποίος τελειώνει πολύ σωστά τη φάση. 3-0 για τον Άρη. Κουάμε, Φαμπιάνο, Καντεβέρε. Σημειώσουμε τα τρία τέρματα του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο 43 το γκολ.
0: Εγώ να πω ότι τόσο ωραία στημένος είναι ο Βόλος στο γήπεδο, που στην πάσα του Ράση έβλεπες δύο αμυνόμενους, δύο επιτιθέμενους. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν
1: συμφωνείτε,
0: πολύ κακή η θέση των παικτών του Βόλου γενικότερα στο γήπεδο.
1: Είχε ανέβει στο γήπεδο Βόλος και προσπαθούσε να πιέσει.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό που το είπαμε νωρίτερα.
0: Επαναλαμβάνω, δύο παίκτες και μάλιστα με τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Ο ένας δεν πρόλαβε την πάσα του Ράσης και έτσι ο Καντεβέρε πήγε σχεδόν μέχρι το τέρμα.
1: Ναι. 3-0 ο Άρης. Στο 43 ο παίκτης που έχασε νωρίτερα το πέναλτι εξηλώνεται κατά κάποιο τρόπο.
0: Ο Άρης είναι βέβαιο πλέον με την εικόνα και με τον αγώνα.
2: Στους 10 βαθμούς
0: θα φτάσει. Δηλαδή θα προσπεράσει και τον Ηρακλή και τον Πανετολικό, μα και την Κηφισιά. Και ο Βόλος με την εικόνα που έχει θα παραμείνει στο μείον 1, γιατί θυμίζουμε ότι το έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.
2: Περιμένει την εκδίκαση του εφετίου.
0: Ναι.
1: Πάντως, παιδιά, υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα. Η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται, ασφαλώς. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης δείχνει αρκετά σοβαρός σήμερα. Φυσικά, το γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη, οι αμυντικοί, στην φάση του Λάμπρου που την πέρασε για τον Γκοντζάλες, εκεί η άμυνα έπρεπε να λειτουργήσει καλύτερα. Ο Βέλιο ήταν αυτός που κράτησε το 0 για την αιστεία του. Και επιθετικά έχει αρκετές τελικές ευκαιρίες. Όντως δεν είναι καλύτερη δυνατή αμυντική λειτουργία για την ομάδα του Βόλου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Βόλος προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο να κοντράρει λίγο περισσότερο τον Άρη, να ανεβάσει τις γραμμές του, να πιέσει στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου, στο αμυντικό του τρίτο, τότε ο Άρης θα βρει ακόμα περισσότερους διαδρόμους. Τους έχει βρει ήδη από το 0-0. Και είπαμε ότι πολλές, μα πολλές επιθέσεις του Άρη βγαίνουν από τις πτέρυγες. Δεν υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη. Δεν ξέρω αν ο Μπράτσος δίνει βαρύτητα μόνο στον άξονα. Από τον άξονα δεν υπάρχουν πάρα πολλές δραστήριες μπαλιές των κίτρινων. Ό,τι γίνεται, γίνεται από την πτέρυγα. Ο Μπρούμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και οι δύο πλάγοι back του Άρη, οι οποίοι έχουν αρκετή δουλειά και τα πήγαν πολύ καλά.
0: Βλέπω τους παίκτες του Βόλου να μπορεί να πασάρουν καν έξω από την περιοχή τους, ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, πολύ κακή εικόνα ομάδας η σημερινή του Βόλου. Τουλάχιστον αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τώρα είδαμε πάλι να πουλάνε την μπάλα με τρομερή άνεση.
2: Και χωρίς ιδιαίτερη πίεση.
0: Τίποτα μέσα, σου λέω, χωρίς καλύτερη. Πάσα 8 μέτρα και δεν μπορούσε να την κάνει σωστά.
1: Μια βολίδα τώρα του Κουάμε, η μπάλα πήρε ύψος. Ήταν τόσο δυνατό το σουτ που πήρε ύψος πάνω από τα δοκάρια.
0: Σαν τοποθετημένοι, σαν απόσπασμα οι παίκτες του Άρη έξω από την γραμμή της παγκάτης περιοχής
2: και εκτελούν.
0: Ναι, πόσες εκτελέσεις τις έχεις δει μέχρι τώρα, Τάσο?
1: Αρκετές. Ναι. Απλώς για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέτε και οι δύο, είναι ότι ο Σκαμπάνης τους έδιωξε. Λέει δεν πάμε σε build-up. Θα πάμε σε γέμισμα. Λοιπόν, και γεμίζει τώρα.
0: Ωραία, να πούμε ότι στην Ισπανία πέτυχε νωρίς γκολ η Μπέτις, προηγείται 1-0 στο Σασούνα. Παραμένει στη Μεν Ιταλία το Σασουόλο Μίλαν 0-0. Σχεδόν καθυστερήσει παίζει πρώτο ημιχρόνο. Προηγείται πάντα η Ρεν με 2-1 τη Οσέρ. Και στο Liverpool Manchester City η διαφορά πλέον είναι ότι, ενώ η Liverpool ήταν πιο κοντά στο γκολ μέχρι τώρα, είναι ότι δέχτηκε 2 κίτρινες κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο Gravenberg και έτσι πλέον παίζει με 10 παίκτες η Liverpool, η οποία μέχρι τώρα, και ενώ το μάτς είναι στο 0-0, έχει 12 τελικές απέναντι 4 της Manchester City.
2: Πάμε στο Βικελίδης, καθώς ολοκληρώθηκε και το πρώτο 45 λεπτό, αλλά τόσο.
1: Λήξη μηχρόνου εδώ στο Βικελίδης, 3-0, Κουάμε στο 8, Φαμπιάνο στο 24, Κατεβέρες στο 43, μετά το 2-0 ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Κουάμε. Παράσταση για ένα ρόλο, να πούμε αυτό το κλισέ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ταιριάζει η Γάντι στο σημερινό πρώτο ημίχρονο. Θα περιμένουμε το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, 3-0 ο Άρης στα πρώτα 45 λεπτά.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, σε αυτό το μικρό διάστημα διακοπής το βάλε το γκολ η Manchester City, με το που έμεινε με 10 παίκτες η Liverpool.
2: Έπρεπε να μείνει με 10 η Liverpool για να βάλει γκολ η City.
0: Ναι, πάντως το πέτυχε ο Haaland το γκολ στο 65 λεπτό. Σχετικά άνετα έφτασε αυτό το γκολ η Manchester City. Ολιγόρησε πάρα πολύ και ο Van Dijk που είχε την ευθύνη του Haaland και ο οποίος εκτέλεσε από κοντινή απόσταση τον Alisson. Άρα έχουμε, είπαμε, μετά από 67 λεπτά αγώνα, τώρα σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, Liverpool Manchester City 0-1 στο μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, όπου βεβαίως αυτό το ντέρμπι έχει γεμίσει με εχθρικότητα πλευράς Liverpool και όχι μόνο, λόγω των οικονομικών ατασταλιών της Manchester City που αποκαλούνται πλέον τσίτες. Η Manchester City και όλα αυτά πάνω στο γήπεδο και το καθεξής, είστε κλέφτες και τα λοιπά. Πάντως πάνε να πάρουν το αποτέλεσμα. Πλάκα-πλάκα η παίκτες City με το γκολ του Haaland μέχρι στιγμής. Εγώ δεν νομίζω θα σταματήσει εδώ το σκορ, θα μείνει 0-1. Θα βγάλει αντίδραση.
2: Θα βγάλει αντίδραση Liverpool. Εγώ το βλέπω χ το ματσάκι.
0: Δεν ξέρω αν θα ανοιχεί, αλλά δεν μπορεί να ήταν έτσι τόσο χαλαρό, να συνεχίζει να είναι τόσο χαλαρό όπως ήταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό Β και.
2: Νομίζω έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τον Άγγελο Μπάζιο για να μας πει τι ακριβώς έγινε σε αυτή την αναμέτρηση. Το μοναδικό παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ακόμα για την έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Νωρίτερα είχαμε το Ελλάς Ειρηνίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0 και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν την τελευταία πληροφορία από τον Άγγελο Μπάζιο. Άγγελε, σε ακούμε.
3: Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Τελείωσε μόλις ο αγώνας εδώ στο Ρέντι για την εκτεγωνιστική του Super Bet League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με το αυτογκολ του Τανούλη. Ολυμπιακός Β πάτησε στο 47ο λεπτό με τον γκολ του Τουφάκη. Από εκεί και πέρα είχε τον έλεγχο η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο. Αλλά δεν κατάφερε να βρει το 2-1. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τον ένα βαθμό και θα πω εγώ, αν θέλετε, για την προσωπική μου άποψη, πως είναι δίκαιο το σκορ, καθώς ούτε ο Ολυμπιακός είχε κάποια ιδιαίτερη τελική μετά το 1-1, ούτε ο Αστέρας κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει κάποια δικιά του ευκαιρία.
2: Άγγελε Μπάζιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε δύο αποτελέσματα από το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, δεύτερη αγωνιστική. Ο Κρόνος κέρδισε τον Παναθλητικό με 75-70 και ο Πανσερραϊκός τον Πρωτέα Βούλας με 81-72.
2: Και το σκορ της ημέρας, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός, 62-108.
0: Ενώ την ίδια ώρα στη Νέα Σμύρνη ακόμα γλεντάνε το Super Cup της ομάδας βόλεϊ των γυναικών. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με Καραϊσκάκης, να μάθουμε επιτέλους ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το οποίο θα αρχίσει σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 9 ακριβώς.
2: Μπάμπης Παπάζογλου και Χρήστος Κοντός. Καλησπέρα, παιδιά,
0: και οι δύο.
9: Καλησπέρα σας από το γήπεδο, Γιώργος Καραϊσκάκης, μαζί μας και ο τεχνικός μας, ο Παναγιώτης Τουπής. Λοιπόν, έχουμε απαντήσεις οριστικά πια από τις τελικές επιλογές του Ιμανόλαγο Αλγουαθήλ για το αποσυνό ντέρμπι. Ορτέκα Καλοβαγκολφός, δεξιά Σάλιακας όπως το περιμέναμε. Ρέτσος Πυρόλα, το κεντρικό δίδυμο, επίσης το περιμέναμε. Αριστερά προτιμάει τον Τίκνης Γιάννη εναντί του Προύνο. Στον άξονα Φρόιλερ Πουέρτα, μια μικρή έκπληξη με την έννοια ότι ο ΕΣΕ ήταν στις υποπονείς σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων. Και από εκεί και πέρα διατηρεί τον Τσικίνιο στο αρχικό σχήμα με Ζώτα Σίλβα και Φορτούνη στο άλλο άκρο, αφήνει εκτός δηλαδή και πάλι τον Μάρτινς, και στην κορυφή της επίθεσης τεμπούτο σε βασικό σχήμα ο Μουαντίλ Ματζή, επίσης ήταν κάτι που το περιμέναμε. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν: Ορτέγα, Σάλιακας, Τικνιζιάν, Ρέτσος Πυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μουαντίλ Ματζή. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν έχει βγάλει Χρήστο ακόμη.
10: Όχι, είμαστε αναμονή. Ένα-δύο λεπτά νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα για να έχουμε την ενδεκάδα. Δεν έχουμε ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ούτε στα social της ομάδας έχουν γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις. Δεν περιμένουμε πολλές εκπλήξεις. Μια-δύο θέσεις είναι που έχουμε ερωτηματικό. Θα περιμένουμε λιγάκι να δούμε ποιες είναι οι τελικές επιλογές του Νίστρου σε αυτό το παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι και για τους δύο προπονητές είναι ο πρώτος του κλασικό ντέρμπι. Δεν έχουμε δηλαδή ένα δείγμα γραφής από προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν με ένα ρίσκο να πάρουν τη νίκη, με πιο προσεκτική προσέγγιση να κρατήσουν τη φτωχή και να δούνε τι μπορούν να χτίσουν πάνω στο
9: πρώτο. Πρώτο ντέρμπι, Χρήστο, και για τους δύο προπονητές.
10: Ακριβώς.
9: Ο Νίστρουπ βέβαια είναι από το καλοκαίρι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει μια σαφώς πιο στρωμένη ομάδα στα δικά του θέλω, έχοντας δουλέψει από το καλοκαίρι προετοιμασία,
10: τόσα
9: παιχνίδια έναντι του Αλγουαθίλ, ο οποίος έχει δώσει τρία μάτς σε ένα διάστημα 10 ημερών από τότε που ανέλαβε και ακολούθησε μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό είναι στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ένα μεγαλύτερο ρυθματικό Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λέμε πώς θα έρθει μετά τη διακοπή. Okay. Ο Ολυμπιακός όμως δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να είναι με το νέο του προπονητή.
10: Γιατί δεν είναι μόνο νέος προπονητής, έχει βάλει και πολλούς νέους παίκτες στα τελευταία κομμάτια της μεταγραφής περίοδου Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει πιο νορμάλ.
9: Τον Ουνάη μόνο έβαλε. Τέλος.
10: Και που την ξέρει και την ομάδα, αλλά δηλαδή, την έννοια του δεν χρειάζεται πολύ να εγκληματιστεί, γιατί είχε παίξει ένα χρόνο εδώ πέρα, λίγο πολύ μας ξέρει. Εντάξει, είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Ξέρεις, στο μπάσκετ λέμε ότι όταν μια ομάδα πάρει ένα καλό ρυθμό και χτίζει διαφορά, τι κάνει ο αντίπαλος, παίρνει time out. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση βρέθηκε. Εκεί που είχε πάρει ρυθμό και 8 συνεχόμενες νίκες. Ναι. Του ήρθε αυτό το time out και είναι μεγάλο time out. Είναι ουσιαστικά ημίχρονο. 21 μέρες έξω.
11: Η μεγαλύτερη των τελευταίων, το δεν θυμάμαι άλλη.
10: Είχε, δηλαδή μόνο... είχε μία με το Μουντιάλ. Ένα
11: με
10: μήνα.
11: Αυτό, μόνο αυτό, το Μουντιάλ. Που ήταν μεγάλη διακοπή για όλες τις ομάδες. Ήταν προετοιμασία, δεν κάνανε.
10: Οπότε είναι ερωτηματικό να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Γιατί αυτό είχε τον καλό ρυθμό και σωστό. Σίγουρα θα ήθελε να το συνεχίσει έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν τα μάμ να πήγαινε μια εβδομάδα πίσω να πήγαινε με τον Ολυμπιακό, να τον έβρισκε έτσι λίγο στην αναπομπούλα που είναι ένα προηγουμένο προπονητή που πολλούς νέους παίκτες και μετά να παίρνει διακοπή.
11: Σαφώς, όταν να... είσαι σε καλό ρυθμό, σε συνέχεια παιχνίδια, να μην σταματήσεις αυτό το πράγμα.
10: Θα περιμένουμε τώρα να δούμε τις επιλογές του.
11: Να πούμε ότι ο Λιβάη είναι στην αποστολή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Ακούγα...
10: Δεν ξέρουμε αν θα
11: είναι. Ναι, γιατί είναι 25 είπες. Ο Ολυμπιακός είναι 24, ένα θα μείνει έξω.
10: Θέλω να πω και ποιος θα είναι το αμυντικό χαφ, το οχτάρι μάλλον του Παναθηναϊκού. Σήμερα δίπλα στον Καμαρά, αν θα είναι ο Λουζά ή αν θα είναι ο Κάγκουα. Εδώ περιμένω εγώ να δω τι θα επιλέξει.
11: Ναι, κυρίως γιατί μέχρι τώρα είχε βρει ένα σχηματισμό στην επίθεση, τον έβλεπε δηλαδή δεδομένο πια. Κορυφή τετέι, πλάγια ο Γκαρσία, ο Λιβάη. Ναι. Ο οποίος ανά πάση στιγμή γίνεται και φορ, γίνεται center four. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν θα πάει με προσέγγιση τέτοια τετέι, Ντέζερ, για παράδειγμα, ή θα πάει με τα μπόρδα, Ντίνο και τετέι στην κορυφή, που είναι ναι. το πιο αναμενόμενο Χρήστο. Αυτό, τετέι, κορυφή και στα πλάγια τα μπόρδα που έχει
10: το
11: και καλή παρουσία.
10: Το πιθανότερο για να του χωρέσει όλου, δηλαδή να βάλει και Ουναή και τα μπόρδα θα παίξει 4-2-3-1. Είναι το πιθανότερο ναι. σχήμα που θα επιλέξει. Δεν θα με εκπλήξει όμω άμα δω δύο παίχτε με στο κουτί και Ντέζερ.
11: Βάσει τον όσο κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά με τα μπόρτα να βάζει 3 γκολ στη Super League, να έχετε σαν ακριβώς κυνηγός. Έβαλε και πέρσι τον γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού εδώ στο Καεσκάκι. Ξέρεις, θα μετράνε αυτά οι προπονητές.
10: Ναι, σίγουρα, σίγουρα
11: τα
10: έπρεπε.
11: Τα βλέπουν.
10: Απλά για μας είναι το θέμα χρόνου. Δηλαδή 2-3 λεπτά, 4-5 πόσο θα πάρει.
11: Για την ενδεκάδα.
10: Για την ενδεκάδα. Για να μην μιλάμε με πιθανότητες και να πιθανολογούμε, να μιλάμε με σιγουρία. Γιατί πάντα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ειδικά όταν μια ομάδα. Δεν έχει δουλευτεί για 20 μέρες όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Είχαν πάρα πολλούς διεθνείς και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός αφήγεται
11: τώρα που το λες, τώρα που το λες έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί το λέω, γιατί το είπα για τον Έσε. Περίμενα τον περίμενα στο αρχικό σχήμα γιατί ήταν από αυτούς που δούλεψαν. Από αυτούς λοιπόν που έμειναν στο Ρέντι, στο αρχικό σχήμα είναι ο Ορτέγα, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Μουαντιλματζή. 6. Αν είχε βάλει και τον Έσο, θα ήταν 7. Ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό που είπες, ότι ποιοι δουλέψαν αυτό το διάστημα.
10: Ναι. Περιμένουμε. Μέχρι να έχουμε την ενημέρωση την επίσημη για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να πούμε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη. Πώς να το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση οπαδών του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας. Στην αρχή είχαμε μιλήσει για 500-600 άτομα, τελικά ήταν πάνω από 1500. Γιατί μέχρι να φύγει το Πούλμαν μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρχε ένα πολύ ενθουσιώδες, εκρηκτικό θα έλεγα κλίμα με συνθήματα, με βεγγαλικά, με τα πάντα.
2: Ψυχολογικό το πάρισμα.
10: Ναι, ναι. Εκατοντάδες μηχανάκια συνόδευσαν με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία την ομάδα μέχρι ένα σημείο εκεί είχε κάνει μπλόκο. Χειμοδρομήσει ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής η αστυνομία για να μην υπάρξει πρόβλημα με τόσους οπαδούς να ακολουθούν το πλήμα της ομάδας. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που τους επιτράπηκε εκεί, αποχαιρέτησαν την αποστολή που έφτασε εδώ πέρα χωρίς προβλήματα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι. Αυτό δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Θα πει κανείς ότι και πέρυσι κάποιες στιγμές. Και πρόπερση κάποιες άλλες φορές είχαν πάει αρκετοί οπαδοί στο ξενοδοχείο και είχαν φτιάξει το κλίμα, αλλά τόσος πολλής κόσμος και με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, όχι δεν το θυμάμαι. Και αυτό το έχει κερδίσει η ομάδα με τα 8 συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια, ένα στην Ευρώπη, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Δεν είναι και νίκες αγχωτικές, είναι νίκες με καλό σκορ, έχει βάλει 12 γκολ, έχει την καλύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός, έχει χτυπήσει 2. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μόνο 4 φορές.
11: Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, ότι φτιάχνει ευκαιρίες πολλές ή λίγες, που το τελευταίο διάστημα φτιάχνει και μπόλικες. Βγάζει γκολ με το σταγονόμετρο. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι για τον Ολυμπιακό, αν θέλει να πάρει το ντέρμπι, πρέπει να έχει μια εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με τη Γιαγκελόνια. Γιατί, όχι γιατί έκανε την ανατροπή μόνο, γιατί αυτή η ανατροπή ήρθε με κάποιο τρόπο. Και ήρθε επειδή ακριβώς κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Αυτά είναι τα ντέρμπι. Παίρνει την μπάλα. Έχει την δυνατότητα στη μονομαχία. Θα έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου. Θα έχει περισσότερε ευκαιρίε να απειλήσει τον αντίπαλο. Εκεί είναι τα
10: δεύτερα. Εντάξει, τα ντέρμπι, κοίταξε να δει. Και κάθε παιχνίδι, αντικά όταν είναι ντέρμπι, κάνει ένα προπονητή σχέδια επισχεδίων, πλάνα δεξιά-αριστερά. Ξεκινάει το μάτι το 3-1 κόρνερ και φαγιά γκολ 1-0 για σου.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Πάνε όλα στράφει. Ό,τι σχεδιάζει, μετά αλλάζει ξαφνικά και εκεί που θέλει να κάνει αυτό, κάθεται και κάνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει, πάντα συμβαίνει. Υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες, γιατί στην αρχή λες ότι θα μπουν και δύο λίγο προσεκτικά. Αναγνωριστικά να δουν ποιος θα πάρει λίγο κυριαρχία, ποιος θα πάρει μπάλα, ποιος θα είναι πιο επιθετικός, πιο πιεστικός. Και ξαφνικά από το πρώτο λεπτό, όπως έγινε πέρυσι, θυμάσαι την κάφα του Ντρογκόφσκι.
11: Καλά, εκεί ξαφνικά από το ναι, στο
10: πρώτο λεπτό. Ένα 0 γκολ.
11: Άλλαξε όλο το μάτς.
10: Άλλαξε
11: το μάτς. Έχει φτιάξει το μυαλό του προπονητή, ναι.
10: Οπότε πάντα περιμένουμε οι λεπτομέρειες, οι στιγμές είναι αυτές που. Οι στιγμές είναι αυτές που καθορίζουν τέτοια μεγάλα ντερμπι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ενδεκάδα, μόλις τώρα βγήκε.
2: Ανακοινώθηκε.
10: Ναι, ναι. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν. Είναι η αναμενόμενη πεντάδα στην άμυνα. Δεν περιμέναμε. Καμαρά και Λουζά τελικά στο χώρο του κέντρου, τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού. Και από εκεί πέρα τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Τα μπόρδα δεξιά, Αντίνο, αριστερά, κεντρικό χαφ ο Ουναή, με σέντερ φορ τον Τετέι. Λοιπόν, ο Λουζά είναι η επιλογή του προπονητή και όχι ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είχε ένα θεματάκι τις τελευταίες μέρες με πυρετό και τα σχετικά. Τελικά φαίνεται ότι αυτό δεν ξέρω αν θα τον αποκλείσει από την αποστολή. Νομίζω για να δω λίγο πιο κάτω αν θα είναι στην αποστολή, αν είναι στην αποστολή. Νομίζω πρέπει να είναι. Είναι στην αποστολή. Θα παίξει κάποια στιγμή από ό,τι βλέπω τώρα. Είναι και ο Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον έχει και τον Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον Λιβάη Γκαρσία, συγγνώμη. Στην αποστολή. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οπότε να τους πούμε τους παίχτες. Είναι ο Τσάβες με τον Κότσαρη, δύο τερματοφύλακα. Σαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν. Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάκουσιτς, Πελίστρι, Κάγκουα, Ντέσσερς, Ραστόντερς και Λιβάη Γκαρσία. Είναι οι παίχτες που βρίσκονται στην αποστολή 20-30 για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι μιλάγατε εσείς από το Καραϊσκάκη, έβαζε γκολ μας τεσίτη πέρα μετά το άλλο. Στη Λίβερπουλ έχει γίνει το μάτς 0-3 στο Άνφιλντ. Από την ώρα που έμεινε παιδιά με 10 παίκτες, στη Λίβερπουλ χάθηκε από το ντέρμπι.
10: Στο 68 ο Ντοκού το 0-2, στο 78 ο Τσέρκι το 0-3.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για λίγο να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά. Για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο.
12: Έρα Σπορ 101,8.
13: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
14: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
13: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
14: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
13: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
14: Απολαύστε την αλήθεια του.
15: Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
17: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ρεν πέτυχε και τέταρτο τέρμα. Νίκησε με 4-1 την Οσέρ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη στην League Face του Europa League. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο κλειάν της Βικελίδης, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Πάμε κατευθείαν εκεί. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή.
1: Ναι, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζουμε. Με Κουάμε στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και Καντεβέρες στο 43. Ο Άρης προηγείται 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Καμπελά και ο Ρεγκής, οι δύο παίκτες, οι δύο αλλαγές που έγιναν λίγο νωρίτερα. Με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου μέρους. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Τελευταία στιγμή θα κοπεί ο Καντεβέρε που θέλησε να μπει στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν ότι μπήκε ο Κρέσπι και βγήκε ο Λάμπρου, βγήκε ο Γρόσδης και μπήκε ο Καρμπελά. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από τον Μιχάλη, συγγνώμη, από τον Κωνσταντίνο Μπράτσο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, δεν έχει άλλωστε παράπονα από τους παίκτες του. Ωραία η κίνηση από τον Χόγκλα που βγάζει για τον Μπρούμα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Το καλό για τον κόσμο που βρίσκεται στις εξέδρες είναι ότι έχει σταματήσει και η βροχή. Δεν μπόρεσε ο Μπρούμα στην μονομαχία να βγει νικητής απέναντι στον Κάτσικα. Τώρα προσπαθούν να ελέγξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου οι παίκτες του Βόλου. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 47. Είναι καλή μπαλιά. Τώρα μέσα στην περιοχή θα πατήσει την μπάλα. Ωραία η ενέργεια από τον Φουρτάβο, ο οποίος μπήκε από τα αριστερά. Ήταν η γωνία τέτοια που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα, με αποτέλεσμα να τη σπάσει για να τη φέρει στο άλλο πόδι, αλλά δεν υπήρχε παίκτης κοντά για να τον βοηθήσει. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Άρη με τον Ράσιτς για τον Φαμπιάνο που είναι ακριβώς στην περιοχή του κέντρου. Πατάει την γραμμή του κέντρου έξω από την, από το κομμάτι και μακριά από το χώρο ευθύνης του, αλλά είναι τέτοια η πίεση των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ο Γκαρέ τώρα έχει πολύ χώρο, θα περάσει, φέρει την μπάλα στο αριστερό σουτάρι. Η μπάλα κοντράρει στον Κάργα, ο οποίος έπεσε με αυτοθυσία. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Ωραία κίνηση από τον Καρέ που πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε κίνηση προς τον άξονα, διαγώνια. Τον κυνήγησαν οι παίκτες του Βόλου. Αυτός κατάφερε να ξεφύγει και σούταρε με το αριστερό. Ο Κάργας έπεσε με το κορμί του. Και ψηλό παιδί, έκλεισε το οπτικό πεδίο με αποτέλεσμα να κοντράρει μπάλα και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Βόλου, ο Σκιαμπάνης. Στο 48 αυτή η φάση, τώρα είμαστε στο 41, τον μπήκαμε. Η πίεση του Άρη συνεχίζεται ψηλά και η προσπάθεια να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου πέφτει και πάλι στο κενό, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Δεύτερη τρίτη πάσα χάνεται αυτή. Ο Άρης με καλό passing game, με σωστές τοποθετήσεις, η μεγάλη ευκαιρία στο 39 για την ομάδα του Βόλου. Εκεί θα μπορούσε ο Βόλος να μειώσει το σκορ, να το κάνει 2-1, αλλά ο Βέλιο έκανε την απόκρουση του αγώνα μέχρι στιγμής, καταπληκτική επέμβαση στο σούτ που επιχείρησε ο Γκονζάλες. Αυτή ήταν η μοναδική τελική στην εστία για τον Βόλο, αλλά ήταν πολύ γεμάτη, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε αυτό φυσικά έχει μεγάλο ήταν πολύ σωστή τοποθέτηση και η ενέργεια από τον Βέλιο. Το σούτ τώρα από τον Κουάμε, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του, ο ίδιος ήταν έκπληκτος που τη βρήκε μπροστά του, γιατί κόντραρε μετά από δύο κόντρες. Η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Κουάμε, σούταρε και κέρδισε το κόρνερ. Το κόρνερ για τον Άρη, ο Γκαρέ και ο Μπρούμα. Σε όλα τα κόρνερ, οι δυο τους πηγαίνουν στο σημεάκι, φεύγει ο Αργεντίνος. Ο Μπρούμα θα το εκτελέσει. Πρώτη εμφάνιση για τον Μπρούμα σήμερα στο παιχνίδι με τον Βόλο. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Θέλει να πάρει την κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει. Ο Ράσιτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Ράσιτς. Ωραία κίνηση. Εκεί που του έδωσε την μπάλα θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει στην περιοχή αν είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Ο Μπρούμα, προσπάθεια με τον Καμπελά τώρα. Αντεπίθεση για τον Βόλο. Θα χάσει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος, σήκω του λέει ο διαιτής. Γκαρέ κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα ο Ρίτσαρτς από τα δεξιά. Είναι ταχυδυναμικό, σεντράρι σε ένα χώρο που θα βγει ο Σκιαμπάνης. Καλή σκέψη για αυτή την παράλληλη μπαλιά για τα πόδια του Κατεβέρο. Σκιαμπάνης όμως ήταν σε καλύτερη θέση. Πήρε την μπάλα και την έδωσε γρήγορα για τον Μπούρνιτς. Ελέγχει ο Κόμπα, που μετά τα πρώτα λεπτά έχει υποχωρήσει λίγο σε απόδοση. Περνούσαν οι μπάλες από τα πόδια του, τώρα προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, να κοντρολάρει κάπως το ρυθμό και ειδικά στο χώρο του κέντρου, και που δεν κατάφερε μέχρι στιγμής ο Βόλος να έχει έστω κάποια διαστήματα το να ελέγχει την μπάλα, να ελέγχει το ρυθμό και να προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς, οι οποίοι σήμερα πλην ελαχίστων έχει το ρυθμό και να προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς, οι οποίοι σήμερα

0: Στην Γερμανία, μετά από 87 λεπτά, η Φράιμπουργκ, παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο, προηγείται 2-1 τη Σάλκε. Και από εκεί και πέρα η Μπέτις έκανε 2 τα τέρματά της απέναντι στην Οσασούνα πριν καν λήξει το ημίχρονο.
1: Για να δούμε τον Καντεβέρε που θέλει να μπει στην περιοχή, θα χάσει την μπαλά, συγγνώμη για την διακοπή, καθαρά. Εδώ ο Καντεβέρε θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Κάτσικας. Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Έλεγα ότι παραμένει το, μάλλον πήγα να πω ότι παραμένει το 0-0 μέσα σε Σασουόλο και την Μίλαν. Στην Αυστρία η Rapid Vienna κέρδισε εκτός έδρας την Lask Linz με 2-0. Και στο Βέλγιο, μετά από 45 λεπτά, η Αντβέρπ προηγείται 1-0 της Βέστερλο εκτός έδρας. Μόλις τώρα ξεκίνησε ο αγώνας της Μαλίν με την Σεντρουίδεν. Έχεις κάποιο άλλο πρωτάθλημα?
2: Να δώσω δύο τελικά από την Ελβετία Super League. Βαντούς Βασιλεία 3-0 και Σεν Γκάλεν Λοζάνι 1-0. Τελικό και στην Ερεντιβίζια Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν 1-5.
0: Ωραία, να ρίξω και μία τελευταία ματιά στην Κύπρο, όπου μετά από 58 λεπτά η ΑΕΛ Λεμεσού με την Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο 0-0 και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 0-1 στο 55 λεπτό.
2: Νωρίτερα η Πάφος είχε κερδίσει την ανόρθωση εκτός έδρας με 3-1.
0: Σωστό, πάμε πάλι πίσω στο Βικελίδης.
1: Ναι, στο Βικελίδης φτάσαμε στο 55, μια προσπάθεια αντεπίθεσης για την ομάδα του Βόλου κόπηκε καθώς γύρισε ο Γκαρέ και έκοψε αυτή την προσπάθεια μετάβασης από τους παίκτες του Βόλου. Και πάλι τα κενά στις πτέρυγες είναι εμφανέστατα. Ο Μπρούμα πατάει την μπάλα, Καντεβέρε αφήνει για τον Ράσιτς. Ο Ράσιτς βλέπει τον δεξί του πιστοφύλακα να ανεβαίνει, τον Ρίτσαρτς, και περιμένει ο Γκαρέ ακροβολισμένος. Αφήνει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε παράλληλα θα κοπεί η μπάλα, θα φτάσει στα πόδια του Κουάμε όμως. Έξω από την περιοχή όλα αυτά. Μπρούμα. Κουάμε. Για τον Χόγκλα. Χόγκλα γυρίζει και αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έτοιμος να σουτάρει. Σουτάρει, είναι καλό το σουτ. Θα πέσει και θα απομακρύνει ο Σιαμπάνης. Βολίδα από τον Φαμπιάνο. Είχε το χρόνο, παρά το γεγονός ότι ήταν δυνατό το σουτ, να το βγάλει. Νέο σουτ. Η μπάλα θα περάσει ελάχιστα. Διπλή ευκαιρία για τον Άρη με την απόκρουση του Σκιαμπάνη. Ευθύβολο, πολύ δυνατό σουτ από τον κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της ομάδας του Άρη, τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Και στη συνέχεια το γύρισμα, έκανε το γυριστό σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σκιαμπάνη. Ο Άρης έφτασε κοντά στο 4-0 σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή του αγώνα, ότι ο Βόλος δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, δηλαδή δεν μπορεί να την ελέγξει παίζοντας από τον άξονα. Δεν έχει τον παίκτη ή τους παίκτες για να μπορέσουν είτε να περάσουν κάποια κάθε την παλιά, είτε να παγώσουν λίγο το παιχνίδι, είτε να είναι πιο ψύχρεμοι στην επιθετική μετάβασή τους, στο transition, όποτε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία, με αποτέλεσμα να είναι.
0: Ο Άρης αρχίζει να κοιτάει το επόμενο μάτς σιγά σιγά, Τάσο, το οποίο είναι εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 18 του μήνα, Κυριακή δηλαδή πάλι, ενώ ο Βόλος παίζει μία μέρα το Σάββατο εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό, ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 5.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, σίγουρα. Ο Άρης είχε ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο τις 5 πρώτες αγωνιστικές, εκμεταλλεύτηκε και τη διακοπή.
0: Πάντως και η Κηφισιά εκτός έδρας θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Παρόλο που έχασε βασικά στελέχη από την περσινή ομάδα, δείχνει ότι έχει αυτή την στόφα της σκληρής ομάδας, μπορεί και να σκοράρει, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα.
0: Θυμίζω ότι η επόμενη αγωνιστική, η 7η, θα έχει ένα μάτς λιγότερο, γιατί πήρε αναβολή του αγώνα.
1: Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει πέσει ως απόδοση, γύρισε μπάλα γύρω γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά, νομίζω, ναι, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Να πως αλλάζει το momentum, και εδώ χρειάζεται και σοβαρότητα, έτσι, σε κάθε περίπτωση.

0: Γιατί οι παίκτες του Άρη απλά παρακολουθούσαν σε αυτή τη φάση, με αποτέλεσμα να μπει μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Αγιακουά από πολύ κοντά να τη στείλει στα δίχτυα. 3-1 στο 58. Ο Άρης, ο οποίος τώρα βγαίνει και πάλι στην επίθεση, έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γκαρέ δεν πασάρει, αφήνει για τον Ράσιτς. Σουτάρει ο Ράσιτς, ένα ανεμικό ράφιμο σουτ.
1: Να πω ότι τελείωσε το ντέρμπι στην Αγγλία. Λίβερπουλ, Manchester City. Τελικό αποτέλεσμα, το 0-3 αυτό, Τάσο. Δεν πρόσεξα ποιος παίκτης έκανε την assist στο γκολ του Βόλου, με αυτό το τακουνάκι, αλλά...
2: Ο Φουρτάδο.
1: Ο Φουρτάδο είναι τελικά. Mm-hmm. Ο Φουρτάδο, μάλιστα. Κοιμόμενη η άμυνα του Άρη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Στάσου, στη φάση αυτή. Μας ακούς, Στάσου Πακλαζή?
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη. Okay. Λοιπόν, όταν έρχεται στο ρυθμό και το παιχνίδι έχει μια άνεση σχετική για την κηπεδούχο ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης που έχει και τελικές, έχει γενικότερα απειλήσει πάρα πολύ, ήταν και διαφορά των τριών τερμάτων, ο εφησυχασμός αυτό κάνει. Εκεί ο Βόλος που είχε μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στο 39, την επέμβαση του Βέλιου στο γυρισό του Γκονζάλε, τώρα βρήκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή να κάνει το 3-1 και να ξυπνήσει κάπως τον Άρη. Αυτό φάνηκε και από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, του Ράσιτς και των υπόλοιπων. Υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Ο διαιτητής, ο Βασίλης Φωτιάς, κάνει σινιάλο να μπει το ιατρικό επιτελείο του Βόλου και ο Άρης έχει κερδίσει φάουλο.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, ο Φουρτάδο δεν το έκανε καλά το τακουνάκι. Άλλο πράγμα είχε στο μυαλό να κάνει με τακουνάκι, αλλά αυτό εξελίχθηκε σε ασίστ στον συμπαίκτη του.
0: Ναι, στον Αγιακουά.
1: Αγιακουά, ναι.
0: Βρέθηκε σε επίκαιρη θέση, πλάσαρε πολύ εύκολα. Εδώ είναι κλασικό λάθος της αμυντικής λειτουργίας μιας ομάδας. Για να δούμε. Ο Μπούρνετς νομίζω είναι στο έδαφος. Τώρα θα σηκωθεί. Θα έχουμε και αλλαγή. Ο Μπαρέ θα μπει στο παιχνίδι. Για να ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή. Να βγει ο Μπούρνιτς, ναι, που ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να συνεχίσει. Γίνεται η αλλαγή αυτή, η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Ο Μπρούμα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει μία ώρα αγώνα. Στο 61ο λεπτό είμαστε. 3-1 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλα έτοιμα τώρα, κάποιες συστάσεις από το διαιτητή. Εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά δύναμη από τον Ράσιτς και πάλι στα χέρια του τερματοφυλάκα, του Σκιαμπάνη. Ένα γέμισμα τώρα, ο Πετρίς θα βγάλει την μπάλα. Ο Ρίτσαρτ, συγγνώμη, ο Πετρίς τώρα θα πάρει την μπάλα. Οι δύο πιστοφύλακες του Άρη συνεργάστηκαν. Ο Βέλιο ζητάει από τους παίκτες του να ανοιχτούν. Ο Μπρούμα, βαθιά παλιά, υπάρχει σπρόξιμο και φάουλ. Διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Ο Κάτσικας στη μονομαχία με τον Κουάμε. Τον έριξε στο έδαφος, δεν θα βγάλει κάρτα ο διαιτητής και δεν νομίζω ότι ήταν για κάρτα. Πηγαίνει ο Ράσιτς, κάτι του λέει εκεί. Ο ρυθμός πέφτει και πάλι. Μετά τον γκολ του Βόλου κάπως άναψαν τα αίματα. Στο 62 Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Οι δύο στόπερ του Άρη πηγαίνουν στις δύο πλευρές. Ο Βέλιο προτιμάει να κάνει ένα βολέ για να βρει το κεφάλι του Καντεβέρε. Ο Κουάμε δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Οι παίκτες του Βόλου προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Θα χάσουν την μπάλα. Πετρίς πίσω για τον Σούταλο. Ο Σούταλο πατάει την μπάλα και αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα πίσω για τον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, σεντράρει, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, δεν μπορούν να την κατεβάσουν οι παίκτες του Άρη και προσπαθεί τώρα ο Γκοντζάλες να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, τα καταφέρνει. Αφήνει για τον Κάτσικα, δεξιά η μπάλα για τον Λικουρίνο, χάνεται η μπάλα από τους παίκτες του Όφη και ο Άρης μπορεί να βγει τώρα στην κόντρα επίθεση. Δεν είναι καλή παλιά, δεν είναι καλή παλιά από τον Χόγκλα για τον Κατεβέρε. Και πάλι ο Βόλος τώρα, για να δούμε αυτή την προσπάθεια έξω από την περιοχή, το σούτ είναι καλό, η μπάλα θα περάσει out. Καλή η κίνηση από τον Λικουρίνο που είναι αρκετά δραστήριος, παίζει στον άξονα. Εδώ θα μπορούσε να σουτάρει αρχικά με το δεξί, έχοντας και τη φόρα και την ισορροπία. Έσπασε την μπάλα και θέλησε με ανάποδο φάλτσο να την στείλει στην απέναντι γωνία. Καλή έμπνευση, αλλά δεν του βγήκε τελικά. Η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 2 μέτρα από το δοκάρι του τροδοφύλακα Βέλιο.
1: Πιο δραστήριος ο Βόλος στο δεύτερο μέρος, αλλά έχει εκμεταλλευτεί και την αδράνεια του Άρη, έτσι, που έχει αφήσει το, έβγαλε το πόδι από τον γκάζι.
0: Κατέβασε ταχύτητα, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ό,τι καλύτερο να κατεβάζει ταχύτητα από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, σε καμία περίπτωση. Γίνεται το λάθος τώρα, ένα τσαφ από τον Χόγκλα. Νέα προσπάθεια του Χόγκλα με ψαλιδάκι, θα απομακρύνει την μπάλα, μονομαχία πίσω από τον Πετρίς, θα διώξει την μπάλα μακριά ο Βέλιο και μάλιστα βρίσκει και τον Κουάμε, τον Κατεβέρε, συγγνώμη. Ελέγχει τώρα ο Ρίτσαρτς, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ρίτσαρτς ανεβαίνει ταχυδυναμικός, περνάει τους αντιπάλους του, έχει πάρα πολύ δύναμη και αντοχή. Γκαρέ μες στην περιοχή, θέλει να περάσει ο Γκαρέ, περνάει, δεν μπορεί να τριπλάρει όλο τον κόσμο εκεί, γι' αυτό υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Αργεντίνος είναι,
1: ήθελε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, εντάξει. Καλή σκέψη, αλλά όταν έχεις 2-3 επιθετικούς εκεί σε τόσο στενό χώρο, ο Βόλος που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει ταχύτητα. Αυτό το γκολ σίγουρα του έδωσε μια ψυχολογία. Ο Ράσιτς παίζει με τη φωτιά, θα προσπαθεί να τριπλάρει μες στην περιοχή, σουτάρει. Να τι γίνεται, εκπληκτική επέμβαση και πάλι από τον τερματοφύλακα του Άρη. Το σούτ έγινε από τον Κόμπα. Αυτά είναι λάθη τα οποία στο βιβλίο του ποδοσφαίρου είναι στις σελίδες που γράφονται ως αποφυγή οι ενέργειες αυτές.
1: Απαγορευτικά.
0: Βέβαια. Το να τριπλάρεις μέσα στην περιοχή και μάλιστα από έναν τόσο έμπειρο ποδοσφαιριστή όπως ο Ράσιτς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επισημάνει ο προπονητής του. Μπαίνει ο Γένσεν και θα βγει ο Χόγκλα. Χόγκλα που δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας γιατί ήταν τραυματίας. Δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση. Καθαρό αιμο αμυντικό χαφ ο Άρης τον απέκτησε από την Γρανάδα. Και λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής ποτέ δεν λες ότι τελείωσε. Ποια άλλη αλλαγή? Θα βγει ο Μπρούμα για να περάσει ο Μπουσάιτ. Θετική παρουσία του σε αυτό το τεμπούτο για τον Πορτογάλο. Μείνει ο Μπουσάιτ, θα πάει στο αριστερό φτερό. Αλλά όταν γίνονται λάθη, αυτά κοστίζουν. Και εδώ ο Βέλιο για δεύτερη φορά κατέβασε τα ρολά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα και στο πρώτο ημίχρονο, στο σούτ του Γκονζάλες και λίγο νωρίτερα στο σούτ που έκανε ο Κόμπα από τα αριστερά. Δύο σημαντικές ευκαιρίες για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης φυσικά έχει απολέσει αρκετές ευκαιρίες σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης έχει τη μερίδα του Λέοντος.
1: Υπερτερή, ναι.
2: Τάσο, βάλε μια ανωτελεία να πω εγώ ότι από assist του Λούκα Μόντριτς ο Ραμπιό βρήκε δίχτυα και έβαλε την Μίλαν μπροστά στο σκόρ. Η Μίλαν προηγείται εκτός έδρας της Σασουόλο με 1-0 στο 66ο λεπτό του αγώνα. Βρισκόμαστε τον γκολ πριν από 3 λεπτά από τον Ραμπιό. Τάσο, συνεχίζεις.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 68. Υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος, ο οποίος σφαδάζει στην κυριολεξία. Είναι ο σκόρερ, ο Αγιακουά. Δείχνει να πονάει. Προφανώς έχει χτυπήσει στο στήθος, στο στομάχι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος μυϊκός τραυματισμός ή κάτι άλλο. Στη σύγκρουσή του στην ενέργομαχία, αν δεν κάνω λάθος, με τον Κατεβέρε. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 69. Υπενθυμίζω του σκόρερ. Στο 8 Κουάμε, στο 24 Φαμπιάνο, δύο κεφαλίες. Ο Κατεβέρε κλείνει το ημίχρονο στο 43, πετυχαίνοντας γκολ, έχοντας χάσει και πέναλτι ο ίδιος παίκτης λίγα λεπτά νωρίτερα. Και από το 58, με τον γκολ του Αγιακουά, ο Βόλος έχει μειώσει σε 3-1. Ο Άρης έριξε ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει υψηλότερο σκορ, αν μη τι άλλο. Και τώρα συνεχίζονται οι πρώτες βοήθειες στον
1: να πάρω εγώ τότε μικρόφωνο, Τάσο, για να σε βοηθήσω λιγάκι, να πω ότι αύριο το πρωί στις 11 έχουμε την κλήρωση για τρεις ελληνικές ομάδες στην φάση των ομίλων στο Champions League του Πόλο, τρεις ομάδες γυναικών για την ακρίβεια. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό, στη Βουλιαγμένη και στην ομάδα του Εθνικού που πέταξε εκτός διοργάνωσης τη Γλυφάδα με αυτό το 25 που πέτυχε στην τελευταία αναμέτρησή τους. Και στην φάση των 16 σημαίνει ότι θα έχουμε 4 ομίλους των 4 ομάδων και έπειτα από 6 αγωνιστικές οι 2 πρώτες κάθε ομίλου θα συνεχίζουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Όσο και να μιλάω εγώ, Τάσο, το μας δεν έχει ξαναρχίσει στο Βικελίδης.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξαναρχίσει και μάλιστα θα μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς είναι ένα χτύπημα. Είναι...
1: Ποιος ποδοσφαιριστής είναι του Βόλου?
0: Ο σκόρερ, ο Αγιακουά,
1: που έπεσε πάρα πολύ άτσαλα,
0: έπεσε άτσαλα
1: στην προσπάθειά του να κερδίσει μια κεφαλιά προηγουμένως. Είδαμε πάλι το βίντεο, δεν υπήρχε φάουλ από τον αντίπαλό του.
0: Πιάνει το στήθος του χαμηλά, εκεί πάνω από το στομάχι, ναι, στο διάφραγμα. Προφανώς εκεί υπέστη την πίεση από την πτώση.
2: Η Σασουόλο το μεταξύ ισοφάρισε τη Μίλαν σε 1-1. Απίστευτο. Στο 63 ο Ραμπιό το 0-1.
1: Έχουμε δει πολλές φορές αυτά.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Ντεντάλ στο 68 το 1-1 για τη Σασουόλο. Έχουμε χρόνο.
1: Η μίχρονο στο Βέλγιο, η Βέστερλο με την Αντβέρπ είναι στο 1-1 πλέον, γιατί προηγουμένως είχαμε πει ότι είχε προηγηθεί η Αντβέρπ. Από εκεί και πέρα, για να δούμε στην Ισπανία, τελείωσε το ημίχρονο. Η Μπέτις προηγείται 2-0 στο Σασούνα. Θυμίζω παίζουν στις 10 η Σανταντέρ με τη Βαλένθια και στην Ιταλία 10 παρατέτω η Κάλιαρη με τη Γιουβέντους. Θυμίζω εδώ στη βαθμολογία η Κάλιαρη είναι πιο ψηλά από τη Γιουβέντους. Δηλαδή η Κάλιαρη σε 5 αγώνες έχει 12 βαθμούς, η Γιουβέντους είναι στους 10 βαθμούς. Και σε λίγο θα ξαναπάμε βεβαίως στο Καρεσκάκης. Θυμίζουμε ότι έχουν απομείνει 25 λεπτά για να αρχίσει ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος μάλιστα έρχεται σημειολογικά και μετά την ανακοίνωση την επίσημη του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του Καρεσκάκης. Θα δούμε ακριβώς από πότε. Ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Μπορεί και με 56.000 θέατες, γιατί στην αρχή ανακοινώθηκε για 53.000.
2: Αλλά άλλαξαν τα σχέδια.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο πλευράς Ολυμπιακού, αν κάποια ακόμα νομολογία αλλάξει, να προσθέσει ακόμα 3.000 θέσεις κερκίδες. Λοιπόν, έχει όμως ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι στο Βικελίδης. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή.
0: Στο 73 σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπουσάι, το οποίο σούταρε άτσαλα, έστειλε την μπάλα out. Θα μπορούσε κατά από προϋποθέσεις να είχε κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είναι ο Τασιούρας ο οποίος θα μπει γιατί ο Βόλος παίζει με 10 παίκτες μετά την αναγκαστική αλλαγή από τον Αγιακουά. Ρίτσαρτς κατεβάζει. Ο Ρίτσαρτς από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Αφήνει για τον Σούταλο. Σέντρα το Μπουσάιτ. Διώχνει ο Κάργας. Υπάρχει πτώση στο έδαφος. Και φάουλ. Νέος παίκτης στο έδαφος. Εδώ δεν υπήρξε, δεν πιστεύω να υπήρξε φάουλ. Με αυτά και με αυτά ο Αγιακουά ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε με φορείο νωρίτερα. Τώρα φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί. Υπάρχει μια ψημαχία εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο διαιτητής έβγαλε και την κάρτα από το τσεπάκι του. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ο διαιτητής κάτι είπε σε έναν όμιλο εκεί παικτών και του Άρη και του Βόλου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη στο 75-3-1. Μπουσάιτ έτοιμος να σεντράρει, αφήνει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς και πάλι για τον Μπουσάιτ. Ο Μπουσάιτ θέλει να μπει στην περιοχή, αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς σεντράρει σε ένα χώρο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κατεβέρε. Ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση, δεν θα την βρει γεμάτα, η μπάλα θα φύγει out. Ευκαιρία για τον Άρη να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ.
2: Και πάλι με κεφαλιά,
0: Και πάλι με κεφαλιά, ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν τη βρήκε έτσι όπως ήθελε. Σε τραξιράφη. Δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα. Ο Κάργας πήγε να δώσει τον συμπαίκτη του από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου. Ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς ρυθμό, άνευρο. Γενικότερα δεν θυμίζει σε κάτι το πρώτο μέρος όπου ο Άρης ήταν παραγωγικός. Ένα γκολ έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρίτσαρτς γεμίζει, Κάργας τα κατεβάσει. Ξεφεύγει από την επιτήρηση του Κατεβέρε εκεί που δίνει την μπάλα, όμως υπάρχει μόνο παίκτης του Άρη. Ο Ρίτσαρτς για τον Κουάμε, Κουάμε για τον Σούταλο. Σούταλο ανοίγει αριστερά για τον Πετρίς. Κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο Μπουσάιτ θα τη δώσει στον Ράσιτς. Ο Ράσιτς θα κερδίσει το φάουλο από τον Κόμπα. Και ζητάει κάρτα ο Ράσιτς για αυτήν την προσπάθεια του Κόμπα. Ο Φωτιάς αν και δεν έχει δύσκολο έργο σήμερα. Δεν κάνει αλόγιστη χρήση της κάρτας. Και νομίζω ότι καλά κάνει. Ράσιτς. Μπουσαΐτ. Περιμένει ο Ρίτσαρτς. Περιμένει και ο Γκαρέ. Τώρα θα πάρει ο Γκαρέ. Κάνει κίνηση ο Μπουσαΐτ. Ο οποίος από τα αριστερά ήρθε δεξιά. Φύγει για τον Ρίτσαρτς. Μπουσαΐτ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Άρη σε ένα χώρο που προσπαθούν να βρουν κάποιον να μαρκάρει στο Γκαρέ. Έκανε μια παλιά τρύπα για τον Κουάμε. Επιθετικός του Άρη άργησε να ξεκινήσει με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Ο Άρης πιέζει τώρα πάρα πολύ ψηλά. Προφανώς το έγινε μάθημα το γεγονός ότι δέχτηκε τον goal με την άμυνα ανάμεσα σε slow motion και στη συνέχεια να απειλείται με τον Κόμπα και να αποκρούει ο Βέλιο. Και δείχνει πιο σοβαρός.
2: Τάσο, πάρε μια ανάσα. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Να κάνουμε πάλι μια βόλτα από το Καραϊσκάκι, καθώς σε 19 λεπτά έχουμε τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ακούμε Παπαζογλου και Χρήστο Κοντό.
3: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα. Το Καραϊσκάκι γεμίζει. Η χορογραφία, η δύσκολη που είχε επιλέξει έχουν επιλέξει φύλαθλοι του Ολυμπιακού γίνεται. Είναι δύσκολο γιατί το να κάνεις ένα τμήμα λευκό, ένα τμήμα κόκκινο, ένα λαξ σε όλο το γήπεδο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Βγαίνει όμως η χορογραφία.
4: Και
3: έχουν εκκριμάσει και κάτι άλλο, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Να μπορέσει να γίνει το γήπεδο μισή θύρα 7 λευκή, άλλη μισή κόκκινη, η επόμενη εξέδρα λευκή, η επόμενη κόκκινη και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Γίνεται όμως στην πράξη. Νωρίτερα βγήκε ο LKB με πατερίτσα και φαινόταν πόσο συγκινημένος είναι και πόσο του λείπει το γήπεδο. Και το καλύτερο απ' όλα ήταν αυτό, τον αποθέωσε όλο το γήπεδο, ρυθμικά το όνομά του. Είναι ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό που δεν είναι και συνηθισμένος, δηλαδή στην καριέρα του δεν είχε τόσο σοβαρό τραυματισμό, να αισθάνεται ότι είναι μέλος της ομάδας, γιατί καλά τα λόγια και όλα αυτά, αλλά είναι και η πράξη να φαίνεται. Και αυτό θα τον βοηθήσει στην επιστροφή του. Ήδη υπάρχουν σημάδια από τη στιγμή που έγινε η επέμβαση να γλιτώσει λίγο από το χρόνο επανόδου, δηλαδή να πάει τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Να θυμίσουμε ενδεκάδες, αν θέλετε, για όσους μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα, δεξιά ο Σάγιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν, Ρέτσος με Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μουαντιλματζή στην κορυφή της επίθεσης, εκτός αποστολής, εκτός δηλαδή και πάγκο έχει μείνει ο τρίτος γκολκίπερ, ο Στουρνάς, κάτι που σημαίνει ότι στον πάγκο βρίσκονται ο Πόποβιτς, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Σάο Μάρτινς, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπέιλι, ο Πέντερσεν, ο Έσε, ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο και ο Ρόκα.
4: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε εξελίξεις. Λίγο πολύ είναι η ομάδα που περιμέναμε. Είχαμε δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι αν θα παίξει δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα ή ο Λουζά. Προτιμήθηκε ο Μαροκινός. Ο Κάγκουα είχε κάποια θεματάκια με ένα πυρετό που ανέβασε τις τελευταίες μέρες. Και πιθανότητα αυτό είναι που τον κράτησε εκτός αρχικής ενδεκάδας. Θα μπει όμως, είναι σε θέση, δεν μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι. Θα πάρει όμως χρόνο συμμετοχής ανάλογα με την εξέλιξή του, κυρίως προς το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι ότι θα γίνει τον Λιβάη Γκαρσία. Γιατί είχαμε από την αρχή ενημέρωση στον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι βαριά η θλάση του. Και στο 2-3 εβδομάδες που είχαν πει αρχικά οι γιατροί, μας είχαν πει ότι μπορεί και νωρίτερα, αν ανταποκριθεί καλά στις θεραπείες, όπερ και γένετο. Εγώ πίστευα ότι απλά θα είναι για ψυχολογικούς λόγους, επειδή είναι ένας πολύ εμπειρός παίκτης, αν τρέπει από την θητεία του εδώ στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ, και ότι πιθανότατα για ψυχολογικούς λόγους τον ήθελε κοντά του ο Νίστρου να μιλήσει στα πιο νέα παιδιά και τις νέες του δεν έχουν ξαναπαίξει την τερμή. Αλλά από ό,τι φαίνεται όντως είναι τόσο καλύτερα, πηγαίνει τόσο καλύτερα η πορεία της αποθεραπείας σε σχέση με αυτό που εκτιμούσαμε, οπότε αντί για 14-15 μέρες που λέγανε το καλύτερο σενάριο, στις περίπου 10-11 είναι σε θέση να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής και πιθανώς και χωρίς ρίσκο για να τον έχουν εδώ. Δεν ρισκάρουν γενικά οι ομάδες βαριές υποτροπές για να παίξει λίγο ένας παίξης αν δεν δώσουν το ok οι γιατροί. Οπότε αυτά ήταν τα δύο ερωτηματικά μας. Ο Παναθηναϊκός στην 25άδα που πήρε έχει αποκλείσει τους δύο νεαρούς με την ελπίδων μας, τον Κοντούρη που είχε ένα θεματάκι με τον τραυματισμό του και έκανε ουσιαστικά μόνο δύο προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, και τον Κάτρι. Αυτοί οι δύο είναι που λείπουν. Το δυσάρεστο στην υπόθεση, θα συμφωνεί νομίζω ο Μπάμπης, είναι ότι σε ένα σύνολο 46 παιχτών που είναι δηλωμένοι στο φυλαγόνος είναι 4 Έλληνες για τον Παναθηναϊκό και 3 για τον Ολυμπιακό, συνολικά 7 στους 46. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για δύο από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.
3: Τρεις στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
4: Και αυτή είναι μόνο.
3: Ένα, και στο Παναθηναϊκό είναι δύο.
4: Ο Τετέγιο και ο Κυριακόπουλος είναι στην ενδεκάδα και στον.
3: Ναι, όχι λέω για την ενδεκάδα.
4: Πάγκο είναι ο Κότσαρης με τον Τζάπρα. Συνολικά δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε.
3: Φεύγουν κιόλας, εξωτερικό.
4: Είναι γνωστά πράγματα.
3: Φαντάζομαι ότι από τον Ολυμπιακό Μάνι Μάνι έχουν φύγει τρεις. Τζολάκης, Κοστούλας, Μουζακίτης. Παιδιά από την Ακαδημία.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίζουν όμως η Πρέμια, τι να τους πεις.
4: Σωστό κι αυτό, σωστό. Εντάξει. Απλά έτσι να υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή να
3: και
4: πίσω από αυτούς να βγουν.
3: Εδώ είναι δύο τα ζητούμενα. Πρώτον να δείχνουν εμπιστοσύνη οι προπονητές και δεύτερον και τα παιδιά να είναι έτοιμα να πάρουν την ευκαιρία τους.
4: Ναι.
3: Γιατί και ο Κοστούλας δεν του χαρίστηκε κανένα.
4: Σωστό.
3: Μπήκε και παίξε.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε την 11 του Παναθηναϊκού, να τη θυμηθούμε. Ο Πένια είναι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, Καλάμπρια αριστερά, Κυριακόπουλος. Οι δύο Ολλανδοί, Ντεφράι και Φαντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Στο 4-2-3-1-2 κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού είναι ο Καμάρα σε θέση 6 και ο Λουζά σε θέση 8. Τριπλέτα μπροστά τους, δεξιά Ο Ταμπόρδα αριστερά, ο Αντίνο κεντρικό σκαφ, ο Ουναΐ με σέντερφορ τον Τετέι. Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας, Πελίστρι, Κάγκου, Αραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία είναι η αναπληρωματική παίχτες. Από αυτούς θα αναζητήσει τις όποιες επιλογές του για αντικατάσταση κάποιων παίχτων που ξεκινάνε βασική στην διάρκεια του αγώνα ο προπονητής Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Και για τους δύο προπονητές είναι το πρώτο τους ελκλάσικο, το πρώτο ντέρμπι που δίνουν τέτοιου επίπεδου, το κλασικό ντέρμπι στην Ελλάδα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο θα το προσεγγίσουν, αν θα πάνε σε μια επιλογή με ρίσκο επιθετικό ή αν θα πάνε στις πιο συντηρητικές επιλογές, ισορροπία, έλεγχος ρυθμού, ασφάλεια στην άμυνα, και αν μας κάτσει μια ευκαιρία βγαίνουμε μπροστά, τη διεκδικούμε.
3: Συνήθως ο γηπεδούχος θέλει να πιέσει, να πάρει το momentum της έδρας, αλλά συνήθως έχουμε δει να γίνονται παιχνίδια οριακά στο γκολ, 1-0, 1-1, 2-1, αυτά είναι τα σκορ.
4: Ναι, πολλές φορές και παιχνίδια λεπτομεριών, έτσι, μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει
3: διαφορά. Μια σημαίνη φάση, οτιδήποτε. Αλλά και ένα τυχαίο γκολ, ή ξέρω εγώ να πει ένα γκολ γρήγορα, σου ανατρέπει τα πάντα, το σχέδιο ανοίγει ένα παιχνίδι.
4: Ναι, βέβαια, αλλάζουν τα πάντα. Ο Ερνάντες Ερνάντες, ένας πολύπυρος Ισπανός, γιατί αν δεν κάνω λάθος όμως δεν είχε παίξει ποτέ παιχνίδι στην Ελλάδα. Είναι αυτός που
3: έχει παίξει μάτς ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
4: Στην Ευρώπη, όχι όμως για τη Super
3: League. Όχι, δηλαδή τον Ολυμπιακό τον είχε παίξει στη νίκη της, στη Φενέρ το 3-0 πριν από κάποια χρόνια στην πόλη. Παναθηναϊκό δεν νομίζω να έχει παίξει. Αυτά είναι. Δεν ναι. είχε παίξει. Είχε παίξει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια.
4: Ισπανός ο Πιζάρο Γκόμες. Είναι και ο υπεύθυνος του ΒΑΡ, αυτοί οι δύο δηλαδή είναι οι άρχοντες.
3: Ο Ερνάντες Ερνάντες έγινε και ένα θέμα στην Ισπανία, διέρευσε ότι θα είναι για τρίτη φορά, τρίτη συνεχόμενη φορά στο κλάσικο. Στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ και υπήρχαν, ναι. μην νομίζετε ότι είναι δικά μας μόνο, ξεκίνησε η Μούντο, η Ελμούντο κάτι λάθη που είχε κάνει σε ένα Μπαρτσελόνα Ρεάλ, θα ακολουθήσει η Ρεάλ και το καθεξής. Βέβαια είναι πολύ νωρίς, διαψεύστηκε ότι έχει οριστεί από τώρα, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα ελίτη που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα πολύ. Δεν έχει έρθει μάλλον καθόλου πρώτη φορά, αλλά έχει παίξει ας πούμε κλάσικο στην Ισπανία. Πέρσι είχε παίξει, αν θυμάμαι καλά, τον Μπαρσελόνα Ρεάλ το 2-0 το τελευταίο.
4: Απαρατήρητος να περάσει και όλα καλά.
3: Εντάξει, μωρά, έχουν την εμπειρία. Είναι και πολλές φορές να σε βοηθήσει και το μάτς Χριστό.
4: Σίγουρα.
3: Να σε βοηθήσει δηλαδή και το ίδιο το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να σου κάτσει μια-δυο περιπτώσεις στο όριο που ξέρεις μπορεί να εκτεθείς εκείνη που τις βλέπεις. Αλλά είναι και θέμα διαιτή να το κρατήσει το παιχνίδι.
4: Σωστά.
3: Έχει τον τρόπο του.
4: Match sold out. Έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός sold out και το βλέπουμε αυτό το γήπεδο είναι κατάμεστο αρκετή ώρα πριν από την σέντρα. Δηλαδή να είναι σκόρπια 100-200 καθίσματα που είναι πάντων μπαίνουν τώρα τελευταία στιγμή.
3: Είναι η πρώτη από τις ελάχιστες φορές που βλέπουμε και στα VVIP εδώ δίπλα μας πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή να είναι γεμάτο και πολύ όρθιοι κτλ. Που συνήθως αυτά τα εστία είναι τα πιο ακριβά και σπανίως φεύγουν τα
4: μικρά. Ήρεμο κλίμα, ηρεμία, yeah. πάντα με την μυρωδιά μπαρουτιού που βγάζει ένα ντέρμπι, πάντα δηλαδή στην εξέδρα γιατί όσο είναι ηλεκτρισμένοι πριν από τόσο μεγάλο παιχνίδι, με συνθήματα, με παλμό, με. Έχουν ετοιμάσει και πάντα του Ολυμπιακού τι χορογραφίε.
2: Χριστό, μια άνω τελεία καθώ ο Βόλο πέτυχε γκολ. Πάμε να το ακούσουμε από τον Τάσο Βακλαζία Λατασό.
0: Ναι, σκόρερ ο Κάργας με κεφαλιά για τον Βόλο στο 86 και αλλάζει όλο το σκηνικό του παιχνιδιού γιατί απομένουν 5-4 λεπτά ουσιαστικά συν τις καθυστερήσεις. Κάτι λέει ο Ράσιτς στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εν πάση περιπτώσει ο Κάργας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο. Ο Άρης που κάνει ένα παιχνίδι δικό του και με την εικόνα που είχε γενικότερα. Τώρα διώχνει τους παίκτες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι στο ΒΑΡ. Προφανώς θέλει να πάρει και τη γνώμη του βαρίστα, του Αλέξανδρου Τσακαλίδη. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης ενώ έχει μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να αυξήσει το σκορ, χάνει πέναλτι γενικότερα. Έρχεται ένα δεύτερο ημίχρονο νωρίτερα, έκανε μια επέμβαση ο Σχιαμπάνης η οποία θα είναι highlight για όλο το πρωτάθλημα στην κεφαλιά του Ράσιτς. Εκπληκτική απόκρουση με το ένα χέρι ενώ είχε αντίθερη φορά το σώμα του και έρχεται τώρα μια στιμένη φάση, δεν θα πούμε από το πουθενά, αλλά δεν ήταν και πολλές φορές που ο Βόλος πίεσε τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, γιατί στο πρώτο αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια Από εκεί πέρα δεν κατάφερε τίποτα.
1: Πάντως το γκολ μέτρησε και είναι 3-2 το μάτς. Αυτό και μένει. Πόσα λεπτά είπε, Στάσο?
0: Είμαστε στο 88 τώρα.
1: Συν καθυστερήσεις που ήταν αρκετές, βέβαια. Οι καθυστερήσεις.
0: Ξαναζωντάνεψε το μάτς. Ξαναζωντάνεψε φυσικά. Εδώ γιατί υπάρχει μαρκάρισμα. Ο Άνης, ο οποίος έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα η προηγούμενη ήταν διπλή ευκαιρία, αλλά η επέμβαση, δεν ξέρω παιδιά αν την είδατε, είναι φανταστική από τον Σκαμπάνη. Φανταστική επέμβαση.
2: Μιλούσαν οι συνάδελφοι από το Καραϊσκάκη, ο Παπαζόνης ο Κοντός. Τρομερή επέμβαση, εξ επαφής.
0: Θα είναι μέσα στις καλύτερες επεμβάσεις χρονιάς.
2: Ναι.
0: Εκπληκτική επέμβαση. Ο Άρης που δεν σταμάτησε μετά το 3-1, ανέβασε την απόδοσή του, θέλησε να πετύχει τέταρτο γκολ, αλλά δέχτηκε δύο, και αυτό σίγουρα πρέπει να προβληματίσει τον προπονητή. Γιατί η άμυνα του Άρη δείχνει
1: ο Άρης κάποια στιγμή... Ο Άρης κάνει 23 τελικές προσπάθειες, οι 8 στο στόχο, θα έπρεπε και τα έχει πετύχει. Τα 3 γκολ, έχει 3-14. Αλλά ναι, έχει δεχτεί δύο, να σου πω την αλήθεια, ούτε από την εικόνα του αγώνα, σωστά το λες, προκύπτουν, ούτε από τις φάσεις του Βόλου, τα αυτά δύο γκολ.
0: Έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία, και σίγουρα αυτό θα πρέπει να το διορθώσουν οι άνθρωποι του Άρη. Δέχεται εύκολα γκολ, εύκολα γκολ, δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι. Και με τον Όφη δέχτηκε γκολ στο...
1: Μας έδειξαν τώρα γιατί μέτρησε στο δεύτερο γκολ του Άρη. Ένα πόδι, ένα παπούτσι μπροστά, ήταν ο αμυνόμενος του Άρη, γι' αυτό και δεν σφυρίχθηκε offside στη φάση αυτή.
0: Οριακό, αλλά...
1: Αλλά σωστή η απόφαση που πάρθηκε. Ναι.
0: Βγάζει κόκκινη κάρτα να πάει στον πάγκο, σε κάποιον από τον πάγκο του Βόλου, θα δείξει την κάρτα. Ο Φωτιάς, από εδώ που βρισκόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάποιον από το τεχνικό επιτελείο, εν πάση περιπτώσει. Μία ακόμα στημένη μπάλα.
2: Τάσο, δεν έχει δείξει ακόμη καθυστερήσεις.
0: Όχι. Όχι, είμαστε στο 89 και 33. Όπου να είναι ο τέταρτος θα δείξει, θα σηκώσει το φωτεινό πίνακα. Ρεγκής.
1: Θα πρέπει να υπάρχουν
0: για τον Κόμπα.
1: Κάπου 6 λεπτά καθυστερήσεων, πιστεύω, τουλάχιστον.
0: Εκεί, ναι, εκεί κοντά. Και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. Ντέρμπι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον πλέον το παιχνίδι. Η παλιά για τον Μπουσαΐτ δεν είναι καλή, ο Μπουσαΐτ θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον σκόρερ, τον Κάργα, ο οποίος τρύπωσε μες στην περιοχή του Άρη και με κεφαλιά φαλτσαριστή την έστειλε στα δίχτυα. Ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Ο Κόμπα αλλάζει παιχνίδι σε ένα σημείο όπου θα πάρει το φάουλ ο Πετρής, ο οποίος σηκώθηκε να πάρει την κεφαλιά και δέχτηκε το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Σωστή απόφαση. Για να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Να πω ότι στην Ισπανία το Μπέτις ο Σασούνα από 2-0 στο ημίχρονο έχει γίνει 3-2 στο 61ο λεπτό.
2: Από 3-0 της Μπέτις.
1: Ναι. Απλώς είπα το 2-0 στο ημίχρονο, ναι, φαινόταν ότι πάει για νίκη. Και παραμένει στο 89 το Σασουόλο Μίλα στο 1-1. Έχουμε αλλαγή για τον Άρη από ό,τι βλέπω. Και βλέπω τον Γαλανόπουλο να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ο Γαλανόπουλος μπαίνει και ο Κουάμεθ θα φύγει.
1: Να μαζέψει λίγο την μπάλα, να κρατήσει μάλλον λίγο την μπάλα παραπάνω ο Άρης.
0: Έβαλε νωρίτερα.
1: 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων τελικά. Λίγα μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα μπορούσε να είναι 6 τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Λόγω του τραυματισμού του
0: Αγιακουά.
1: Του Αγιακουά. Τουλάχιστον 4 λεπτά έμεινε στο χορτάρι ο Αγιακουά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μυρ. Είναι ένα από τα πρόσωπα που μπήκαν ενώ ακούγαμε τους συναδέρφους από το Γιώργος Καρεσκάκης. Αλλά η εικόνα που αφήνει ο Άρης γενικότερα είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να ικανοποιεί και πάρα πολύ και τον φιλαθλό κόσμο.
1: Φτάνουν οι διαμαρτυρίες στα αυτιά μας πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε...
0: Ναι.
1: Αυτοί οι λίγοι που διαμαρτύρονται ακούγονται πολύ καθαρά. Αυτό είναι.
0: Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φατιγκά που έχει μπει μέσα, κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. πριν περάσει η τελική γραμμή. Ο Γένεσεν θα κάνει το λάθος και να ξανακερδίσει την μπάλα. Υπάρχει μαρκάρισμα όμως και ένα φάουλ, το οποίο έγινε νωρίτερα. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Ανδρέας Μεϊντανάς από το σύνδεσμο της Αχαΐας. Και μια ακόμα επίθεση για την ομάδα με τον Καμπελά. Προσπαθούν να περάσουν την μεσαία γραμμή. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Βόλος που έχει τώρα ψυχολογία, θα χάσουν την μπάλα. Θα διώξει ο Φαμπιάνο για να φύγει ο Μυρ. Η μονομαχία στον αέρα. Ο Μυρ κρατάει την μπάλα. Ο Ισπανός θέλει να ξεφύγει από δύο παίκτες. Δεν μπορεί. Ελέγχει τώρα ο Βόλος και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Θα πατήσει την μπάλα και θα πέσει ο Καμπελά. Γένσεν, Μπουσάιτ, θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει μόνος Γιαμπάνης, ενώ υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Μπουσάιτ σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, ενώ δεν υπήρχε συμπαίκτης αντίπαλος δίπλα του, μόνο συμπαίκτες. Κλώτησε την μπάλα σε ένα σημείο.
1: Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τις ειδήσεις με τον Βικελίδης, να ακούσουμε διαφημίσεις για να πάμε αμέσως μετά στην έναρξη του αγώνα Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.
9: Και πάμε γρήγορα στο Καραϊσκάκης, αφού πούμε ότι τελείωσε το μάτς του Άρη με νίκη 3-2 επί του Βόλου. Θα πάμε αργότερα στο Πακλαζή. Πάμε τώρα όμως στον Πάπη Παπάζουγλου και τον Χρήστο Κοντό για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
10: Καλησπέρα σας από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η σέντρα Ολυμπιακός. Μαζί μας και ο τεχνικός μας Παναγιώτης Σουπής. Ολυμπιακός στη σέντρα με τον Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Ορτέγα, Σάλιακα, Στικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης, Μουαντίρ, Ματζή. Έγινε η σέντρα. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Φαντρόχελεν, Γεφράη, Λούζα, Καμαρά, Ουναή, Ταμπόρδα, Ντίνο και Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πιέζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Πυρόλα, μια βαθιά παλιά για τον Μουαντίν Ματζή, περνάει και από τον Τεφράη, υποδέχεται τον Βαντρόχελεν χωρίς πίεση, γυρνάει την μπάλα στον Πένια. Κατάμεσο το Καραϊσκάκη με τους φοβαδούς του Ολυμπιακού να είναι, έχουν δει στο γήπεδο λευκά και κόκκινα με φανέλες που φοράνε. Οι εξέδρες εναλλάξει. Εδώ η πίεση του Ολυμπιακού φέρνει αποτέλεσμα, ένα πλάγιο για τους ερυθρόλευκους με το Σάλιακα να δίνει στον Ρέτσο. Ο Ουναή ανεβαίνει ψηλά για να δώσει στήριγμα στον Τετέι όταν θα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και αν θα μείνεται. Ένα 4-2-3-1 για τον Ολυμπιακό, ένα περισσότερο 4-3-3 με τον Φρόιλερ μπροστά από την άμυνα, δεξιά εσωτερικά ο Πουέρτα, αριστερά ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα για τον Παναθηναϊκό όπως το περιμέναμε, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο. Ο Ορτέγα στο ύψος περιοχής δεν επιλέγουν να πιέσουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Φορτούνη. Παίρνει την κεφαλιά υπό την πίεση του Καλάμπρια. Βγαίνει ο Ντεφράη και απομακρύνει. Ο Πυρόλα μια κεφαλιά. Πάλι ο Ντεφράη στην αποκλωτσιά. Πλάγια. Ζώτα πάνω να βγάλει για τον Μουαντίλ Ματζή. Κλέβει ο Καμαρά. Μάχε στη μεσαία γραμμή. Κερδίζει ο Πουέρτα. Και ελευθερώνεται λίγο στα πλάγια. Και αφήνει πίσω για τον Πυρόλα. Αλλά αυτά στο δεύτερο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός καίγεται για νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με νίκη να ξεφύγει ακόμη περισσότερο τον αντίπαλό του. Ολυμπιακός ψάχνει την νίκη για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή. Ισοπαλία δεν θα είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα όμως θα λειτουργήσει περισσότερο ως κέρδος για τους πράσινους. Η βαθιά παλιά για τον Μούτι Αλματζή. Παίρνει ωραία το τακουνάκι, αλλά εκείνο Βαντρόχελεν για τον Πένια. Όπως όπως απομακρύνει, βγαίνει ο Ρέτσος δυνατά με τον Ουναή. Κερδίζει ο Ρέτσος, είναι όλοι όμως offside και κρατάει την μπάλα. Και πάνε στη διεκδίκηση. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πάλι το Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα γυρίσει στον Ορτέγα. Και τώρα τρέχει ο Αντίνο να πιέσει. Ο Ορτέγα τον αποφεύγει.
9: Μπάμπη, κρατά το μικρόφωνο ανοιχτό. Να πάμε να χαιρετήσουμε Τάσο Πακλατζή να κάνει ένα πολύ σύντομο απολογισμό της νίκης του Άρη επί του Βόλου. Τάσο.
5: Ναι, εδώ στο Βικελίδης αποχωρούν και οι τελευταίοι φιλάθλοι. Ένα γεμάτο παιχνίδι που μέχρι και το τελευταίο λεπτό κράτησε σε ενδιαφέρον.
9: Θύμησέ μας τους σκορ του αγώνα, ναι.
5: Δύο μονομάχους σήμερα. Ο Κουάμε στο 8 άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα, ο Φαβιάνος στο 23 έκανε το 2-0, ο Κατεβέρος στο 43 το 3-0, ενδιάμεσα έχασε πέναλτι ο επιθετικός του Άρη, και το δεύτερο ημίχρονο είχε 2 γκολ και τα 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Ατσιάκουμπα στο 58 και ο Κάργας στο 86 συμπλήρωσαν αυτή την πεντάδα των γκολ, 3 για τον Άρη, 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης ανεβαίνει στους 10 βαθμούς, ο Βόλος παραμένει μετά και την αφαίρεση των τριών στο μείον 1. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη, καλή μετάδοση στο Χρήστο και στον Μπάμπη.
9: Τόσο καλό βράδυ σε όλους. Πάμε πάλι πίσω στο Καραϊσκάκης.
10: Ο Τσικίνιο κάνει το σούτ έξω την περιοχή, εκεί όμως όπου ελέγχει ο Πένια και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 4ο λεπτό. Ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Το βολέ δεν είναι καλό, η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Ορτέγα και τώρα ο Ρέτσος αλλάζουν την μπάλα με τον Πιρόλα. Βοηθάει πολύ η εξέδρα τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη των Ερυθρόλευκων για να πάρουν αυτό το ντέρμπι, καθώς βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και είναι μόλις 5 οι αγωνιστικές που έχουν παιχθεί. Είναι η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Φαντρόχελεν και Δεφράη και τώρα ο Πένια και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Καμάρα κάνει το λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης, κάνει με τη μία το σούτ, άστοχο, άτσαλο. Η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν. Γυρίζει ο Φορτούνης στον Ζώτα, του γυρίζει πάλι την μπάλα ενώ ήταν και ο Μουαντιλματζή μες στην περιοχή. Ο Φορτούνης κάνει με τη μία το σουτ. Πολύ άστοχο. Δεν έχουμε τελική χρήση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να βρεθεί.
11: Είδαμε δύο ζεμπεκές. Μία από τον Καμαρά που έπιασε αέρα και ουσιαστικά πάσαρε την μπάλα μέσα στην περιοχή στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και μια δεύτερη ζεμπεκιά από τον Φορτούνη που πήγε να κάνει ένα δύσκολο διαγώνιο σουτ, αλλά και αυτός αέρα έπιασε. Οπότε έστειλε την μπάλα πλάγιο out, ούτε καν προς την εστία. Δύο κακές επιλογές από τους παίκτες που είχαν την κατοχή, με συνέπεια να βγει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση που δεν εκδηλώθηκε όμως σε κάτι πιο ουσιώδες από την πλευρά του Ολυμπιακού, που νωρίτερα είχε και την πρώτη τελική στο προσπάθεια στο παιχνίδι με το σουτ που μπλόκαρε εύκολα το Τσικίνιο ο Πένια. Ένα μάτς που ο Ολυμπιακός δείχνει να θέλει και να παίρνει λίγο παραπάνω την κατοχή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περισσότερο περιμένει παρά επιδιώκει να κρατήσει την παραστατικά του πόδια. Είχαμε πριν από λίγο έτσι ένα διάστημα. Ο Παναθηναϊκός κράτησε την μπάλα κοντά στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τελική προσπάθεια. Τώρα ψάχνει να βρει τον τρόπο να αντεπιτεθεί με την παλιά για τον Αντίνο στον χώρο του κέντρου. Θα πασάρει πίσω στο Φαντρόκιον. Δεν ρίσκαρε μια παλιά μπροστά. Πήγε στη σίγουρη λύση. Αυτό που λέγαμε, να δούμε τι προσέγγιση θα έχει κάθε ομάδα. Θα μπει στην λογική της πίεσης του ρίσκου. Εδώ πάλι ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει αυτό το λάθος με τον Φαντρόγγελ να θέλει να διώξει. Μπήκε ο Μάριους, δεν θα τον πω όπως τον λες εσύ,
10: ο είναι προπονημένος. Ο Αντιλματζής, οι παίκτες μέχρι πέρσι
11: στην Τραμπζονσπορ. Τους είχαμε δει και τους δύο κοντρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η κόντρα έστειλε την μπάλα έξω. Έγινε
10: είναι Μαριούς, να ξέρει.
11: Μαριούς. Ό,τι θέλει το αγόρι. Δεν έχουμε θέμα. Πήγε να κάνει εδώ ένα σόλο ο Τετέι, ο διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν ακούει την κρίνια του ότι του γίνε φάουλ. Λέει να συνέχισε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κρατάει την μπάλα τον Φορτούνη, να έχει φύγει από τα αριστερά και να έχει πάει στην άλλη πτέρυγα. Στα δεξιά η μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν βγαίνουν να πιέσουν πολύ ψηλά οι προσπαθητές, κάνουν στις πρώτες μία-δυο φάσεις. Περιμένουν περίπου στη μεσαία γραμμή, σαν μια πρώτη ζώνη άμυνας με Ουναΐ και Τετέι. Η παλιά είναι πλάγια σε ένα σημείο όπου θα γυρίσει προς τα πίσω από το Τικνιτζιάν στα πόδια του Ρέτσου. Αυτός θα περάσει λίγο πιο μπροστά για τον Πουέρτα. Θα πιέσει ο Λουζάη, μπάλα στα πόδια του Φορτίνη, ο πιο έμπειρος παίκτης από τα ντέρμπι. Τα έχει φάει με το κουτάλι. Φορτούνης κάνει μια μπαγιά στην πλάτη του Λουζά, τρέχει να πιέσει ο Ταμπόρδα. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του, του Ολυμπιακού στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Λουζά με το που πήρε την μπάλα πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού με ένα σούτ από τη σέντρα που έφυγε λίγο έξω, αλλά είχε σφυρίξει ο διαιτητής πολύ έγκυρα και σωστά, γιατί έγινε ένα φάουλ πάνω στον Φορτούνη που δίνει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και το μάτς είναι στο 7ο προς 8ο λεπτό, 0-0, χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες.
10: Είναι λογικό ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να πάρει το momentum, δηλαδή να πιέσει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός να βγάλει αυτό το δεκάλεπτο τέταρτο, αν μπορέσει να φνηδιάσει. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, αλλά αυτό που παίζει μέχρι στιγμής ρόλο είναι ότι κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Και είναι το πιο σημαντικό σε ένα ντέρμπι να έχεις κερδισμένη την μπάλα όσο μπορείς περισσότερο. Ο Ορτέγα χωρίς να βιάζεται, πως είπε ο Χρήστος, δεν πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, στα 2 τρίτα, αλλά είναι κοντά οι γραμμές του. Δηλαδή είναι σε μια απόσταση 20-25 μέτρων το πολύ, για να είναι όσο γίνεται πιο συμπαγής. Ο Ολυμπιακός με τον Πυρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν περνάει για τον, τον Τσικίνιο με τον Μουαντίλ Ματζή. Δεν παίρνει το 1-2, η μπάλα βγαίνει όμως, περκεδίζει ο Φορτούνης. Αφήνει ο Ερνάντεθ το φάουλο. Ο Φρόιλερ πάει να περάσει κόντρα στον Αντίνο και κερδίζει ο Κυριακόπουλος. Κάκη στη πάσα του για τον Αντίνο, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό που μένει στην επίθεση. Παναθηναϊκός αδυνατεί να κρατήσει μπάλα με εξαίρεση ένα δίλεπτο νωρίτερα που είχε την κατοχή. Δυσκολεύεται να βγάλει την άμυνα ή να βγάλει ένα συνδυασμό και κυρίως να αποφύγει τέτοια εύκολα λάθη όπως έκανε τώρα ο διεθνής μπακ.
11: Κάνει τρία τέτοια ο Παναθηναϊκός, τρεις εύκολες λάθος πάσες.
10: Μία ο Καμαρέα, μία ο Βαντρόγελ που το έκανε την κόντρα ο Μουαντίλ Ματζή. Ήταν, και μία τώρα ο Κυριακόπουλος.
11: Και άλλη μία συνεννοησία εκεί με Ουναή και Αντίνο στην αρχή του αγώνα. Πήγαν να βγούμε κάτι προθέσει στην κόντρα και να σου αφήσει την μπάλα στον άλλο.
10: Ναι, αλλά και ήταν πιο μακριά, ξέρεις, δεν υπήρχε ο κίνδυνος για την αιστεία του. Βγαίνει ο Ορτέγα έξω την περιοχή, γιατί τώρα τρέχει ο Τετέι να τον πιέσει. Ο Ορτέγα μια μεγάλη βαθιά παλιά. Ο Ντεφράι ελέγχει, διεκδικούν Λουζά και Τσικίνιο. Θα πάρει το φάουλ ο Τσικίνιο, γιατί ο Λουζά τον κράτησε σε αυτή την διεκδίκηση. Αριστερό χέρι με αριστερό χέρι, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό, λίγο γρήγορα εκτελεσμένο που έρτα για τον Φορτούνη, ο οποίος θα συγκλίνει αρκετές φορές τον άξονα. Ούτως ή άλλως ξεκινάει από αριστερά. Ο Φρόιλερ τώρα που παίρνει πάντα την πρώτη πάσα. Ο Ζέτα πήγε να παίξει με τη μία, δεν πέρασε πάση του. Ο Τετέι τώρα κάνει το φάουλ. Ο Φρόιλερ στην διεκδίκηση χαμηλά. Βρήκε στο δεξί πόδι το διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ προς τη μεσαία γραμμή, κοντά στο, στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην πλευρά της αμυνάς του με τον Καμαρά πάνω στην μπάλα. Τόσο σε άλλος εκείνος.
11: Και βλέπεις, δεν πάει την μπάλα μπροστά, πίσω. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά οι ομάδες θέλουμε να δούμε πώς προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι. Τώρα γίνεται μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τιντέι που έχει την κίνηση, πάει να πάρει και τις κόντρες. Προλαβαίνουν όμως και ο Ρέτσος αλλά και ο Πυρόλα που τον κάναν σάντουιτς να βγάλουν την άμυνα κερδίζοντας αυτή την καραμπόλα που προς στιγμήν φάνηκε να ευνοεί τον παίκτη του Παναθηναϊκού που αρχικά έκανε μια καθαρή κατοχή στο ύψος του ημικυκλίου, πήγε να μπει πιο βαθιά. Εκεί το κλείσαν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού δύο στόπερ. Ήταν μια εκδήλωση αντεπίθεση από πλευρά του Παναθηναϊκού με μια βαθιά παλιά στον άξονα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επιλέγει πολλές φορές, πιθανόν και τώρα θα το κάνει, αυτό το πράγμα να παίξει μπάλα πίσω και όχι μπροστά, στα πόδια του Πένια έξω από την περιοχή σαν λίμπερο. Αλλά αυτό το build-up που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός του έχει στοιχήσει δύο λάθη έξω από την περιοχή του και τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Και έτσι, δύο περιπτώσεις, άσχετα αν το τελείωμα δεν ήταν καλό. Εδώ υπάρχει φάουλ στο μαρκάρισμα που γίνεται στην προσπάθεια του Ουναή να αποφύγει το μαρκάρισμα από πίσω. Είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος μπήκε να τον μαρκάρει ο Φρόιλερ. Ένας Ολυμπιακός που βγήκε πιο ορμητικά στο παιχνίδι, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δεν έχει γίνει βέβαια κλασική ευκαιρία, αλλά με την άβρα του γηπεδούχου, τον παλμό από την εξέδρα.
10: Πιέζει,
11: έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Τον Παναθηναϊκό περισσότερο σε κόντρα επιθέσεις ψάχνει να βρει χώρο για να βγει μπροστά. Όπως τώρα, με τη βαθιά παλιά που γίνεται για τον Καλάμπρια, προλαβαίνει εκεί ο Τσικνιτζιάν με κεφαλιά, παραχωρεί το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Εδώ νέο μαρκάρισμα και τελικά έχουμε πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξε φάουλ, πάρ' το ζητάει ο Ταμπόρδα για σπρόξιμο. Ο βοηθός κοίταξε τον διαιτητή, ο διαιτητής τον βοηθό και είπαν και οι δύο ότι υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
10: Η εκτέλεση μου αντιλματζή με Ντεφράι παλεύουν και φάουλ υπέρ του επιθετικού του Ολυμπιακού. Ντεφράι πιο έμπειρος, του κάνει μια χτύπημα στην πλάτη να φύγει. Από τη φάση ο επιθετικός ο Τσάντ, ο Νταμπόρδα διαμαρτύρεται στον τέταρτο, στο είναι ο Βεργέτης, αλλά δεν έχει λόγο ο Βεργέτης, είναι ο βοηθός και ο
11: διευθυντής. Είναι για την προηγούμενη φάση.
10: Για την προηγούμενη φάση που ζήτησε ο Πάου. Και εδώ η συστάση του Ερνάντεθ στον Νταμπόρδα, τον έχει αγκαλιάσει ο Τετέι, να είναι ήρεμος, δεν υπάρχει λόγος για να φάω να ρισκάρει μια κάρτα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μόλις θα γίνουν οι συστάσεις, ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει ένα φάουλ που θα είναι ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί έχουν ανέβει ο Ρέτσος, ο Πυρόλα και είναι στην μπάλα ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο. Άρα θα πάμε σε ένα γέμισμα στο 13ο λεπτό του ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στην έκτη αγωνιστική. Εκτελεί ο Φορτούνης, η κεφαλιά έξω, πάνω από τα δοκάρια, η κεφαλιά του Μουάν Τιλματζή στο 13. Η μπαλά πήρε ύψος και πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Πένια. Αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα η βαθιά παλιά του Βαντρόχελεν, ο Ρέτσος θα βγει με δύναμη, θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κυριακόπουλος με τη μία θα παίξει για τον Ουναή που έχει τραβηχθεί στα πλάγια. Κατάει ο διεθνής Μαροκινός του Παναθηναϊκού, αφήνει στον Αντίνο. Έχει ανέβει και ο Κυριακόπουλος, κατάει ο Αντίνο και πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ήταν τρεις απέναντί του, αν δύσκολο να τους περάσει, κόβει ο Φρόιλερ και τώρα ο Μουάν Τιλματζή πολύ μακριά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Πουέρτα που βγάζει γρήγορα για τον Τικνησιάν, που έχει χώρο για να ανέβει και τώρα τρέχει ο Τετέι να καλύψει τον Ταμπόρδα που είχε μείνει κεντρικά. Αυτή ήταν η κίνηση που καθυστέρησε τον διεθνή Αρμένιο μπακ του Ολυμπιακού για να μην βγει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, να αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εδώ είναι πολύ καλή αλληλοκάλυψη και συνεισφορά του center forward του Παναθηναϊκού που κάλυψε αμέσως το δεξί άκρο της άμυνας ομάδας. Το πυρόλα κάθετα για τον Τικνησιάν που πάει να απελευθερωθεί, να βρει χώρο να κάνει το γύρισμα. Η κόντρα ο Λουζά με τον Ντεφράι, αλλάζουν την μπάλα. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τα μπόρδα ωραία βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια χάνει όμως από το Τσικίνιο. Εδώ την έχασε εύκολα, χάνει και εύκολα και ο Τσικίνιο τον Ταμπόρδα. Πέφτει και θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φρόιλερ μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όρθιος ο Τζέικοπ Νίστρου που δίνει εντολές στους παίκτες του. Τώρα κάθεται στον πάγκο ο Ιμανόλ Αγουαφίλ. Είναι τύπος
11: ένα παιχνίδι που πάντα είναι. Ήταν και κάναν παίκτες του Παναθηναϊκού, επιχείρησαν να κάνει μια ποδιά
10: Ταμπόρδα.
11: Όχι, ο Καλάμπρια και δεν του βγήκε. Αλλά πήγε και την έκανε ο Ταμπόρδα αμέσως μετά στην ίδια φάση. Δεν είναι εύκολο
10: να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, την κάνει. Ο Καμαρά τώρα. Ο Λουζά, συγγνώμη, αφήνει για τον Καλάμπρια και μπάλα πίσω στον Ντεφράι, αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δύο στόπερ οι αρχηγοί. Παναγιώτης Ρέτσης για τον Ολυμπιακό. Ο Κυριακόπουλος για τον Ουναή σε ελεύθερο ρόλο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει κοντά τον Πουέρτα. Πάει να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν περνάει η μπάλα από τον Φρόιλερ, αλλά εκεί είναι μόνο ο Λουζά που θα πάρει την απόκρουση. Ο οποίος μπήκε στο αρχικό σχήμα αντί του Κάγκουα που είχε πρόβλημα, όπως εξήγησε ο Χρήστος κοντός νωρίτερα. Ο Φαντρόχελεν τώρα με τον Ντεφράι αλλάζουν την μπάλα οι δύο Ολλανδοί και δική αμυντική. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Πουέρτα, θα χάσει την μπάλα αλλά με φάουλ. Και πάει ο Λουζά γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ταμπόρδα που έχει μπει μέσα, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Και αφήσει δεξιά πλευρά ο Σάγιακας, πάει να περάσει και τον Μουαντιλματζή. Ωραίο το τάκλιν του Ταμπόρδα. Και τώρα ο Φαντρόχελεν πάει να αλλάξει το παιχνίδι. Βγαίνει ο Τικνησιάν με κεφαλιά, αλλά εκεί είναι μόνο ο Πένια. Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ένα ντέρμπι που έχει ρυθμό, που έχει μονομαχίες, καθαρό όμως μέχρι στιγμής. Δύο φάσεις για τον Ολυμπιακό, χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Πένια και με το σουτ του Τσικίνιο. Παρακλέψει τώρα επέξω του Ολυμπιακού και κλέβουν. Ο Τσικίνιο κρατάει, καθυστερεί, δίνει στο Φρόιλερ. Αφήνει για τον Φορτούνη που μπαίνει από αριστερά. Κλείνεται. Πάει να γυρίσει κέρδος ένα κόρνερ. Και εδώ ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε.
11: Κακή χρήση του build-up. Πολύ κακή εφαρμογή του build-up. Και εδώ τέταρτο λάθος που γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
10: Και δεν το εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός όμως άμεσα. Ήταν να τελειώσει ο Φρόιλερ, ήταν να κάνει ο Φορτούνης γρήγορα το σουτ. Ένα φάουλ, ένα κόρνερ, συγγνώμη, από αριστερά. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη από αριστερά. Μπήκαμε στο 17ο λεπτό του ντέρμπι. Φορτούνης χαμηλά, ο Τετέι απομακρύνει, ο Πουέρτα με τον Αντίνο, ο Ναέπα για τον Αντίνο, περνάει την μπάλα το Σάγιακα και βγαίνει τώρα ο Τικνησιάν και είναι αριστερά μόνο στο Ταμπόρδα, δεν του κάνει αμέσως την πάσα ο Αντίνο, θα κερδίσει ο Τικνησιάν και το φάουλ. Εδώ δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως την άνοιξε δεν μπορούσε και είναι αριστερά μόνο στο Ταμπόρδα, δεν του κάνει αμέσως την πάσα ο Αντίνο, θα κερδίσει ο Τικνησιάν και το φάουλ. Εδώ δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως την άνοιξε δεν

0: Παναθηναϊκού. Ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα κάθεται ωραία για τον Σίλβα που κερδίσει στο μεσοδιαστήματα το χώρο. Έρχεται από πίσω. Υπάρχει φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ, στη διεκδίκηση με τον Ταμπόρδα. Ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα. Την μπάλα πλάγια στον Καλάμπρια. Πάνω παίξει για τον Τετέι. Κολλημένος πάνω το Πυρόλα. Μάχες και αντισμός ο Τικνιζιάν που θα πάρει το φάουλ. Λίγα μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή αριστερά ο Σεβιδίδη Ολυμπιακός, λίγο εκτελεσμένο από το φάουλ από τον Φορτούνη. Και τώρα ο Πουέρτα. Πουέρτα αφήνει στον Φρόιλερ. Τώρα πιο κλασικό. Μεταβάλλεται στο σύστημα του Ολυμπιακού από ένα κλασικό 4-3-3 σε ένα 4-2-3-1. Εδώ έχει κίνημα πάνω να παίξει το χώρο για τον Φορτούνη. Δεν είχε ξεκινήσει ο Φορτούνη σε ένα εύκολο πλάγιο. Κακή συνεννόηση ανάμεσα σε δύο παίκτες που θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας ομάδας που έχει κάνει πολλές αλλαγές. Μόνο που ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο έπαιζαν τη χρονιά του Conference League. Γνωρίζονται, θέλω να πω. Εντάξει, και έπαιζαν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά γενικά έχουν και δύο πάρα πολλά νέα πρόσωπα που μεγάλη εμπειρία από τα ντέρμπι δεν έχουν. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο Τσικίνιο κερδίζει, πάει να παίξει γρήγορα το Μουαντίλματζή, όμως πολύ δυνατή η πάσα του. Και δεν θα μπορούσε ο επιθετικός από το Τσάντ να τη βρει. Έτσι πήγε στον Πένια που είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Εξικό Σικάγκου απελίστρι τον Ντέσσερς, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Σαλαχεντίν για ένα ζεσταματάκι. Τυπικά νομίζω όχι ότι σκέφτεται να κάνει κάποια γρήγορη αλλαγή. Ο προπονητής Παναθηναϊκού πάλι λάθος τον build-up από τον Παναθηναϊκό. Το προλαβαίνει όμως ο Ντεφράι Λάς πάλι από τον Καμαρά που πάλι ρισκάρει προς τα πίσω. Ο Φαντρόγκελερ με ψυχραιμία τελικά βγάζουν την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Και ο Κυριακόπουλος γεμίζει για τον Τετέι που φεύγει. Ο Τετέι κερδίζει την πρώτη κόντρα, όχι όμως την μπάλα, καθώς η προβολή που γίνεται εκεί από τον Πυρόλα είναι πετυχημένη. Ο Τετέι παραμένει κάτω, δείχνει να πονάει. Ο διαιτής λέει να παιχτεί το παιχνίδι γιατί δεν είναι τραυματισμό στο κεφάλι. Θα βγει να κλέψει ο Καλάμπρια, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, οπότε εδώ θα σταματήσει λίγο ο ρυθμός. Εδώ έγινε μια βαθιά μπαλιά, ο Τετέι πήγε να πάρει την τελευταία κόντρα για να βγει σε τετατέτ, αλλά ο Πυρόλα με πολύ δύναμη τον έριξε κάτω. Ο Τετέι δείχνει να πονάει, δείχνει να έχει πρόβλημα, πηγαίνει ο Σάιακας να τον δει, συμπαίχτες και στην εθνική ομάδα ο Σάιακας. Κάνει νόημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στο διαιτή να μπει κάποιος να δει τον Τετέι. Προφανώς κάτι έγινε εκεί.
0: Είναι η δεύτερη φάση. Στην πρώτη, αν είδα καλά, βρίσκει ο Πυρόλα και μετά το πόδι του Τετέι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε offside, δεν μας το έδειξε.
1: Αυτό θα το βλέπαμε.
0: Ναι, αν έπαινε γκολ. Γιατί ο βοηθός δεν είχε. Να το πούμε
1: δεν
0: αυτό.
1: Σήκωσε.
0: Ο Πέρεθ, γιατί ο άλλος βοηθός είναι ο Αγκιλάρ, ο πρώτος είναι ο Πέρεθ, δεν είχε σηκώσει τη σημαία. Δηλαδή η φάση θα εξελισσόταν και θα γινόταν έλεγχος, αν βεβαίως, όπως είπε ο Χρήστος, είχαμε γκολ. Ο Τετέι είναι στο έδαφος πάντως, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Έχουν πάει εννοείται. Γιατί είναι καλή η θερμοκρασία. Πρέπει να πούμε δεν έχει βρέξει. Παρότι έβγαζε καταιγίδα το απόγευμα, δεν έχει ρίξει καθόλου βροχή στα αγώνα. Και οι παίκτες έχουν πάει στους πάγκους να δροσιστούν γιατί έχει ζέστη. Να το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ο καιρός είναι γλυκός πολύ. Ναι. Και έχει υγρασία νομίζω.
1: 20 λεπτό, 0-0. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία, ανάδα, τίποτα, καμία. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 τελικές, αλλά εύκολα ελεγχόμενες από την άμυνα του Παναθηναϊκού, που κυρίως προβληματίζεται για τα πολλά φτηνά λάθη που κάνει έξω από την περιοχή του στο build-up. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι καλή. Τον έχει βραχυκυκλώσει δύο τρεις περιπτώσεις και έχει πουλήσει την μπάλα. Μία μέσα στην περιοχή με τον Καμάρα και κάνα δύο απ' έξω. Χωρίς όμως να βγει κάτι.
0: Να υποφέρει ο Τετέι.
1: Ναι, ναι, ήταν γι' αυτό ο Σάλιακος. Αν πήγε και τον είδε, κατευθείαν έκανε
0: νόημα να μπει.
1: Νόημα να μπει γιατρός του Παναθηναϊκού να δει τι γίνεται. Είναι και ο Ορτέγκα από πάνω. Είναι και ο διαιτητής.
0: Δεν έχει πάρει. Α, ο Τέσσερς. Όχι, ο Λιβάη τώρα σηκώθηκε. Τώρα σηκώθηκε και ο Λιβάη.
1: Έχει Τέσσερς εκραστώντερ. Έχει τις επιλογές. Αν δεν μπορέσει ο Τετέι να συνεχίσει, σίγουρα θα είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει...
0: Ο Βεργέτης, γιατί διαμαρτύρθηκε ο Νίστρουπ, δείχνει στον, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι βρήκε μπάλα και μετά τον παίκτη αυτό.
1: Δεν έχει δουλειά ο Βεργέτης να πει τι θα
0: γίνει. Εντάξει, το δείχνουν πολλές φορές.
1: Ο Βεργέτης είδε αυτό που είδε.
0: Και είναι και ο Γρηγόρης Παπαβασίλειου τώρα που μιλάει. Δεν πρόσεξα. Που μιλάει με τον τέταρτο.
1: Το τι σηκώνεται πάντως, ναι, αποχωρεί, ναι, εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα μείνει για περίπου ούτως ή άλλως,
0: απλώς φαίνεται ότι είναι καλά, θα συνεχίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, δείχνει να πατάει καλά, δεν, ναι, δείχνει, ναι, να
0: το
1: έχει.
0: Το πιο σημαντικό πάντα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και μακριά από τραυματισμούς. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τον Πυρόλα για ένα μικρό διάστημα θα παίξει ο Ολυμπιακός ένα-δύο λεπτά μέχρι να μπει ο Τετέι. Φαίνεται ότι θα μπει δηλαδή. Θα παίξει με παίκτη παραπάνω. Δεν πάει σε μια βιαστική επίθεση να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα ο Ολυμπιακός. Η μπάλα είναι σε μεσαία γραμμή με τον Πυρόλα να βγάζει αριστερά για τον Φορτούνη. Τώρα ένα 4-4-1 από τον παράγοντα.

0: Παναθηναϊκό με τον Ουνάη στην κορυφή. Ο Τσικίνιο πάει να περάσει για τον Φορτούνι. Παρέμβαση του Καμαρά. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα πάει ο Τικνιζιάν που πολλές φορές κάνει με δύναμη τα πλάγια και δείχνει ο διαιτητής μετράει. Ο Μουαντριλματζής στην περιοχή. Κόντρες με τον Τεφράη. Και να ζητάνε χέρι παίξει τον Ολυμπιακό. Αλλά και να υπήρχε εκτός ότι νομίζω ήταν στο σώμα του. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση. Αλλά νομίζω ότι έχει βρει στο σώμα του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Θα δούμε και στο replay. Ο Ρέτσι όσο πετέει όλα καλά περιμένει, του λέει ο Βεργέτης, για να πάρει το ok από τον διαιτή. Ο Πιρόλα με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ πάει να παίξει κάρτα για τον Σίλβα. Ο Σίλβα πάει να παίξει για τον Μούτια. Ο Αντιλματζή μεγάλο τάκλιν, σωτήριο του Τεφράη και βγάζει την άμυνα. Ολυμπιακός που επιμένει, ο Πιρόλα κακή πάσα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Πετέι κανονικά 11 εναντίον 11 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. 23 λεπτό Χριστό.
1: Ναι, μάτς που δεν έχει ποιότητα, δεν έχει τεχνική, δεν έχει ευκαιρίες, δεν έχει γκολ. Είμαστε στο 0-0. Έχει όμως ένταση, έχει πάθος, έχει πολύ τακτική.
0: Είδα προηγουμένως όντως καλά το χαβί στο σώμα του Τεφράη.
1: Ναι. Δεν έχουμε την καυτή φάση μπροστά στις δύο εστίες. Δύο υποσχόμενες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού δεν εξελίχθηκαν γιατί δεν κέρδισε την τελική κόντρα ο Τετέι. Που τώρα πασάρει για τον Καλάμπρια, του ξαναδίνει την μπάλα. Τετέι πάει στο ένας με έναν, αλλά η κόντρα ευνοεί τους παίκτες του Ολυμπιακού. Συνέχεια της φάσης όταν Μπόρδα κερδίζει τη μονομαχία, αλλά στην εξέλιξη της φάσης κάνει φάουλ. Ο Ταμπόρδα απογοητευμένος. Ο Φορτούνης κάνει μια χειρονομία με τα χέρια, το υπερβάλλει και τα μπόρδα.
0: Κίτρινη έχει βγάλει, θα πάρει από μία κίτρινη ο καθένας νομίζω.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, κακός και ο Φορτούνης πάει τόσο πολύ πάνω του. Το τράβηξε, οκ, okay, λίγο, είναι και ο Πουέρτα, είναι και ο Τετέι, ανάβουν λίγο τα αίματα. Θα σηκωθεί ο Ταμπόρδα, πάνε πιο ψύχρεμοι, παίρνει και φωτιά η εξέδρα. Τώρα για μοιασήματον αφορμή, έτσι όλα αυτά.
1: Εντάξει, ντέρμπι είναι, παιδιά. Αυτά
0: συμβαίνουν. Εντάξει, θα πεις από την άλλη πλευρά είναι και ντέρμπι.
1: Έκανε την παραξηγήσιμη χειρονομία ο Φορτούνης. Ο Ταμπόρδα είναι σαν να τον χτύψει Αλέξη Κέραυνο.
0: Γι' αυτό κάτι έχει εκεί. Αλλά να δούμε ποιος θα την πάρει. Έχω την αίσθηση σίγουρα ο Φορτούνης εννοείται. Δεν ξέρω αν θα την πάρει και ο Ταμπόρδα. Πάει και ο Τεφράη κοντά του. Ο Τεφράη του λέει φύγε. Και ο Ρέτσο ω αρχηγή. Φύγε, δεν του λέει και από του δύο αρχηγού. Τώρα τα λένε ο Φορτούνης με τον Ταμπόρδα. Λοιπόν, μία κίτρινη στο Φορτούνη, μία στον Ταμπόρδα και έληξε το θέμα για να πάρουν και το μήνυμα και οι υπόλοιποι να ηρεμήσουν. Στο 25ο λεπτό οι πόρτες κάρτες στο ντέρμπι, όπως είπε και ο Χρήστος, αν δεν έχουμε και δεν έχουμε και ένταση σε ντέρμπι.
1: Ναι, εντάξει, ντέρμπι είναι, και το πίπερο.
0: Αλλά απλώς δεν υπήρχε λόγος.
1: Πώς θα γίνει, ναι, τώρα για να φάω στο κέντρο. Ναι. Ουσιαστικά ο Ταμπόρδα τον πήρε για τη διαμαρτυρία του και διαμαρτύρθηκε πιο πριν έντονα για ένα φάουλ πιο μπροστά από την ο διαιτητής.
0: Για αυτό το προηγούμενο.
1: Ναι, και γι' αυτό πήρε την κάρτα. Και ο Φορτούνης για την αντίδρασή του, για το σπρόξιμο που έκανε. Πάλι φτηνό λάθος. Αυτή φορά για τον Ολυμπιακό τρέχει ο Ταμπόρδα να εκτελέσει τα βρία οργάνωση την αμυνά του. Πασάρι για τον Καμαρά που κάνει κακό κοντρόλ. Κρατάει τελικά την κατοχή με πίεση όμως με παίχτη κολλημένο πάνω του. Τον Τσικνιζιάν και τώρα περνάει μπάλα για τον Φαντρόγκελεν, αυτός για τον Αντίνο, κάνει ένα μικρό σόλο. Αντίνο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, κοντά στην πλάγια γραμμή, κάνει 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τώρα στην επίθεση, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα σου την μπάλα κοντράρι, πηγαίνει στον Καλάμπρια, κάνει σε πρώτο χρόνο το κοντρόλ αλλά το ξανακερδίζει. Τετέι με τη δύναμη που έχει πατάει την μπάλα η κόντρα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού από τα δεξιά στο 26. 0-0. Χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες. Κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο φουργιόζος, έδειξε με τη δύναμη της έδρας και της παράστασης των παμών του να θέλει να πάρει την κατοχή. Εδώ ο Φαντρόγκελεν καθυστερεί λίγο να ελευθερώσει για τον Πένια. Τελικά παρά την πίεση που δέχεται από τον Ζώτα Σίλβα γυρνάει την μπάλα με ψυχραιμία πίσω. Ελευθερώνει ο Πένια σε ένα χώρο όπου ο Πιρόλα κατεβάζει την μπάλα για την πασάρι για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο. Πιο μπροστά η μπάλα. Ο Ρέτσος είναι ή ο Φορτούνης αρχηγός.
0: Ο Ρέτσος,
1: καλά είδα, ναι.
0: Ιδίως στόπερ.
1: Ναι.
0: Και δεν είπαμε γιατί κάναμε τη σύνδεση με την έναρξη του αγώνα. Ολυμπιακός ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς, κόκκινη κάλτσα. Παναθηναϊκός πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, πράσινη κάλτσα. για να έχουν και μια εικόνα οι ακροατές για τα χρώματα, για τις επιλογές των δύο ομάδων. Ωραία κίνηση του Ιωνάη, απελευθερώνεται από έναν, δύο, τρεις, πολύ μακριά βέβαια από την περιοχή του Ολυμπιακού, και τώρα δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα μπαίνει πολλές φορές εσωτερικά και όταν αλλάζει με τον Καλάμπρια πηγαίνει ως εξτρέμ.
1: Το κάνει αυτό πολύ
0: ναι,
1: συχνά.
0: Ναι. Χαφ είναι επί της ουσίας. Τώρα είπαμε αυτά τα χαφ γίνονται ακραίοι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλο και περισσότεροι. Ο Λουζά είναι αυτός που παίρνει την πρώτη μπάλα συνήθως και μετά ο Καμαρά για την οργάνωση του παιχνιδιού Παναϊκού. Τώρα γυρίζει και ο Ουναή να βοηθήσει. Ο Ντεφράη, η επιλογή του είναι να γυρίσει την μπάλα στον Πένια. Πένια την κατάει γιατί και παίξει του Ολυμπιακού δεν πήγαινε πολύ πάνω του. Βγάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλά ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι με το Σάλιακα. Και ο Ζώτα Σίλβα θα πάρει το φάουλο από τον Κυριακόπουλο. Είναι ματς ντέρμπι αρκετών λαθών μέχρι στιγμής. Και προϋποθέσεις που υπήρχαν για ευκαιρίες, κυρίως για τον Ολυμπιακό, δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχαν καλές τελικές επιλογές. Έξαλλος ο Νίστρουπ κάνει παρατηρήσεις στους αμυντικούς του Χρήστο για το που πρέπει να είναι κοντά στον Πένια. Εδώ είναι ακόμη λάθος από το Φορτούνι, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με δύναμη ο Πουέρτα πάνω στον Ταμπόρδα, φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ουναή. Ωραία κινείται στο χώρο της μεσάς γραμμής, περνάει για τον Τετέι. Με τα χέρια ο Ρέτσος τον κρεμίζει.
1: Πολλά φάουλ. Πολλά φάουλ. Πάρα πολύ φάουλ. Ναι, ναι. Δεν μπορεί μια ομάδα να βρει ρυθμό. Καμία από τις ομάδες. Πρώτη, δεύτερη, πάσα είναι φάουλ.
0: Ο Καμαρά ωραία ανοίγει αριστερά για τον Αντίνο. Κοντά του ο Ζώτα Σίλβα. Ο Αντίνο αφήνει στον άξονα στον Ουναή. Ο Ουναή πάει να παίξει με τον Ταμπόρδα. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Κατάει και περνάει ωραία κάθετα για τον Καλάμπρη από δεξιά. Χαμηλά ο Τετέι τα κουνάκι. Ορτέγα. Εδώ είναι η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ ωραία δομημένα επίθεση. Αν ο Τετέι το έβρισκε, θα μου πει τα κουνάκι πιο δυνατά, πόσο πιο δυνατά.
1: Ναι. Ωραία πλάγια, το τακουνάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγε ακριβώς και ήταν ο Ορτέγα.
0: Είναι πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Με πολύ ωραία την κάθε του Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια. Ωραίο και το γύρισμα του Ιταλού. Ο Τετέι με τακουνάκι. Ο Ορτέγα θα μπλοκάρει, αλλά είναι κλασική ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Στο 21ο λεπτό μπήκαμε στο 30ο. Ο Ταμπόρδα κερδίζει και πάλι με το Λουζά. Εδώ θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει με το momentum και θα κερδίσει ένα πλάγιο. Λίγα μετρά κάτω τη μεσαία γραμμή. Δεν έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να κατάει πολύ την μπάλα. Εδώ με την ευκαιρία που κάνει, παίρνει πάλι την μπάλα. Είναι κάτω τη μεσαία γραμμή. Έχει την ευκαιρία όχι να παγώσει απλά το παιχνίδι, να κρατήσει λίγο μπάλα, να γίνει πάλι επικίνδυνος. Για την αιστεία του Ορτέγα Βαντρόχελεν τώρα.
1: Πάντως είναι η ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό
0: αυτό, χώρο. Γι' αυτό. Και να δούμε πόσο θα διαρκέσει. Γιατί μέχρι στιγμής, όσες φορές Χρήστο, δηλαδή και στο ξεκίνημα, στο πρώτο δεκάλεπτο, κάποια στιγμή είχε ένα δίλεπτο, αλλά μόνο αυτό. Δεν το μετουσίωνε.
1: Να δούμε. Γενικά είναι ένα μάτς που από ό,τι βλέπουμε έχει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά φάουλ. Δεν ρισκάρουν δύο προπονητές. Είναι στη λογική του φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Να δούμε τι από αυτά τα λάθη θα πληρωθεί τελικά. Θα πάει στο ταμείο. Ναι. Γιατί έχουν κάνει εύκολα απολύματα της μπάλας και οι δύο κοντά στην περιοχή. Δεν ξέρω ποιο από αυτό τελικά θα εξαργυρωθεί με την εξέλιξη της φάσης. Γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει εκμεταλλευτεί καμία από τις δύο ομάδες. Αρκετά δυναμικό παιχνίδι. Έχει ένα brutal χαρακτήρα, έτσι μια σκληράδα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι μην φανταστείτε, δεν είναι διαφορετικό. Ούτε έχουμε και κάτι παραπάνω.
0: Είναι και πολλοί παίχτες τεχνίτες στο γήπεδο. Όχι, δεν βγάζουν και πάθος και δύναμη.
1: Πάλι μπάλα πίσω από το Ρέτσο στα πόδια του Ορτέγα, ελευθερώνει για τον Πιρόλα, θα βγει να πιέσει ο Ταμπόρδα. Γεμίζει ο Ιταλός ένα χώρο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Φορτούνης. Την δεύτερη ο Φαντρογγέλα να την ξαναστρώνει στο Φορτούνη που είναι σε καλή θέση, σεντράρει στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κακό κοντρόλ εκεί στην εξέλιξη της φάσης.
0: Έκοψε το σουτ του Πουέρτα. Ναι. Ο Σίλβα πήγε να πέσει. Ο Πουέρτα μπήκε στη φάση και σταμάτησε να κοντρολάρει την μπάλα. Και ήταν ο Σίλβα, ερχόταν ο πίσω για να σουτάρει. Και ουσιαστικά υπήρχε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, αλλά δεν τον έβλεπε. Εντάξει. Ολυμπιακός μένει στην επίθεση.
1: Ήταν μια καλή επίθεση. Η μπάλα από τα πόδια του Φορτούνη πήγε επικίνδυνα μέσα
0: στο παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν έγινε η καλύτερη δυνατή επιλογή.
1: Πρόσεχε πόσες φορές όμως, Μπάμπη, βλέπεις εδώ τώρα, πόσες φορές γυρνάνε και οι δύο μπάλα από το κέντρο στο τροματοφύλακα. Άπειρες φορές.
0: Για να οργανώσουμε ηρεμία το παιχνίδι. Αλλά και αυτή η φάση με τον Ντεφράι ουσιαστικά να έχει βγει εκτός, θα περίμενε κανείς και με τον Φορτούνη να γίνει καλύτερη επιλογή και από τις κινήσεις των παικτών του Ολυμπιακού και από την τελική πάσα που δεν έγινε. Η παλιά του Φρόιλερ εδώ δεν θα περάσει. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί δεν έχουμε παίχτη που να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής να πεις κοίτα να δεις τι καλό παιχνίδι που κάνει αυτός. Έχει πάρει την ομάδα πάνω του. Όχι. Είναι η σαβάρκα σαν νερά οι περισσότεροι.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναϊκός είναι επαναφορά με δύναμη ο Κυριακόπουλος, κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο έδαφος ο Τετέι, το εδώ μαρκάρισμα, ο Ουναΐ συγγνώμη, σηκώνεται και τώρα Φορτούνης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σηκώνει την μπάλα αριστερά για να ανέβει ο Τικνιζιάν, κατεβάζει την μπάλα, έρχεται και ο Καλάμπρια κοντά του, κατάει ο μπακ του Ολυμπιακού, γυρίζει στον Πυρόλα, αυτό που λέει ο Χρήστος, γυρίζουν πολύ την μπάλα πίσω οι παίκτες των δύο ομάδων για να οργανωθεί πιο σωστά το παιχνίδι, αλλά έτσι αφαιρείται το στοιχείο του εθνιδιασμού και της έκπληξης στον αντίπαλο. Φρόιλερ δεξιά για τον Σάλιακα, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να ρισκάρει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Λογικό, γιατί είναι και σημαντικό το διακύβευμα. Ο Φορτούνης ωραίο το άνοιγμα ύστερα πάλι για τον Τικνιζιάν. Κοντά του Καλάμπρια, δεν έχει στηρίγματα, είναι και ο Ταμπόρδα. Κοντά του θα πάρει ένα πλάγιο ο Τικνιζιάν. Ο Καλάμπρια το θέλει δικό του, αλλά νομίζω ότι καθαρά από τα δικά του πόδια. Η μπάλα εκτός. Ολυμπιακός από αριστερά με Τικνιζιάν και Τσικίνιο. Καλάμπρια, ωραίο το τάκλιν και κερδισμένος πιόν. Ο Τικνιζιάν και πάλι βάζει ο Καλάμπρια. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Βάζει το πόδι του σε καλό σημείο για γέμισμα. Είναι στο ύψος της περιοχής του Παναϊκού από αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και επειδή λίγες είναι οι φάσεις, λογικό να παίξουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο τα
1: στατικές
0: φάσεις. Δηλαδή να θέλει μάλλον, οπότε διαφορετικά είτε η μία είτε η άλλη ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα. Τώρα θα το επιχειρήσει ο Ολυμπιακός με το φάουλ του Φορτούνη από αριστερά. Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, η μπάλα μένει στην περιοχή, στρώνεται στο Ρέτσο, το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 34ο λεπτό με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Από το φάουλ του Φορτούνη, την απομάκρυση του Τετέι και μια κεφαλιά γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στο Ρέτσο, λίγο μέσα από την περιοχή, τη μεγάλη του Παναθηναϊκού, με ένα δεξί δυνατό σουτ. Έχω την αίσθηση ότι κάπου κόντραρε κιόλας η μπάλα. Αυτή κατέληξε στη δεξιά γωνιά της αιστείας του Πένια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 34ο λεπτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι στατικές φάσεις που μπορεί να καθορίσουν. Εδώ έχουμε την εξέλιξη Τετέι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι που ακούγονται στον διαιτητή και κάτι, για κάτι διαμαρτύρονται, δεν ξέρω γιατί. Πιθανώς για τον καταλογισμό του φάουλ.
0: Και όμως δεν έχει βρει πουθενά η μπάλα. Έχει σκάσει. Για offside, αλλά να απογύρισμα του Τετέι. Ναι. Και αν υπήρχε.
1: Εδώ λοιπόν γίνεται, υποθέτω, η εξέταση του VAR. Περιμένει ο διαιτητής για το OK να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Εν πρώτης δεν φαίνεται κάτι υποπτώ στη φάση.
0: Μετράει, γυρνάει, ζητάει να μπουν μέσα
1: στο Ολυμπιακό. Ναι. Ξεκινάμε με το μάτς το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 35 βρισκόμαστε. Την πρώτη φορά που η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή επικίνδυνα μετά από πολλή ώρα, έχουμε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Είπαμε είναι οι λεπτομέρειες που καθορίζουν εδώ. Άλλο ένα φτηνό λάθος. Πάρα πολλά λάθη, φτηνά πουλήματα της μπάλας σε εύκολες πάσες στα 4-5 μέτρα. Το κάνει πάλι ο Καμαρά. Τρίτο τέτοιο λάθος από τον Καμαρά που διορθώνει γιατί ανακτά την κατοχή, αλλά χάνει την μπάλα και μπαίνει ο Μάριος επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, στρώνει ευκαιρία η κόντρα, εδώ είναι μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Αν μπορούσε ο Ζώτα Σίλβα να σπάσει την μπάλα πιο πολύ, τώρα βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Τετέι που έχει χώρο, μπαίνει προς την περιοχή, στέκεται όρθιο, σουτάρει κόντρα κόρνερ και εδώ Παναθηναϊκός ανοιχτό γήπεδο, πολύ επικίνδυνος ο Σάλιακας, είναι αυτός που κυνηγάει, κολλάει σαρδέλα πάνω στον Τετέι, τον προλαβαίνει την ώρα που σουτάρει από την γωνία της μικρής περιοχής και λίγο πιο έξω αριστερά κοντράρει ο παίκτης του Ολυμπιακού και μπάλα κόρνερ. Πήγε ο Παναθηναϊκός να απαντήσει αμέσως. Πήγαιναν και ήταν δύο φάσεις μέσα στην περιοχή με τη διείσδυση του Μάριους, το σουτ που έγινε από τον Ζώτα Σίλβα, η κόντρα και στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός ανοιχτό γήπεδο πήγε να βγει τετατέτο Τετέι, σούταρε, τον πρόλαβε ο Σάλιακας και παραχώρησε το κόρνερ. Το πρώτο για τον Παναθηναϊκός το 37, αμέσως μετά το γκολ που δέχτηκε 1,5 λεπτό νωρίτερα. Η εκτέλεση στο πίσω δοκάρι βγαίνει με γροθιό Ορτέγα, πρώτου Τετέι απομακρύνει, θα τρέξει ο Λουζά και τελικά η μπάλα θα μείνει στους παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί πήγε με ένα σώστη κατοχή ο Φορτούνης, αλλά η μπάλα τελικά πήγε σε πράσινα πόδια και όχι σε ερυθρόλευκα. Πάλι φτηνό λάθος, πάλι μπαλιά εύκολη στα 5 μέτρα, χαμένη, ο Φαντρόγεν δεν μπορεί να κοντρολάρει, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. στο ύψος του πάγκου της γήπεδου ομάδας, λίγο μπροστά από την γραμμή της μεγάλης προηγής του Ολυμπιακού, στο 37. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με σκόρερ τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο, με ένα σουτ που η μπάλα βρήκε δίχτυα, πέρασε στην τρύπα, παρότι υπήρχαν πολλά κορμιά μπροστά, υπήρχε μια τρύπα. Τώρα εστικτοδός την είδε, σημάδεψε, πέταξε την μπάλα εκεί που δεν υπήρχε αντίδραση.
0: Τη βρίσκει μπροστά, σουτάρεις για τη γωνία και το πήγε.
1: Και πήγε μέσα.
0: Τη λύση στον Ολυμπιακό τη δίνουν στα τελευταία παιχνίδια οι Έλληνες, οι αμυντικοί του. Με κόλ του Σάλιακα στις Καϊσέρις και στην Λιβαδιά. Με κόλ του Ρέτσου είναι μπροστά στο σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ νωρίς όμως. Είμαστε μόλις στο 30. Δεν υπήρχε και offside. Ήταν...
2: Καλά, μιλάμε, Μπάμπη, το είδες. Η διαφορά είναι απειροελάχιστη.
0: Ελάχιστη.
3: Στο χιλιοστό.
2: Να δώσω.
0: Ήταν offside στο ξεκίνημα, όχι εκεί που πήγε η μπάλα πίσω που είχα εγώ. Στο πρώτο. Στην πρώτη σέντρα. Ναι, στην πρώτη.
2: Να δώσω...
0: Ο Ζώτα ήταν απειροελάχιστα.
2: Τελικό αποτέλεσμα από την Ισπανία, Μπέτσο Σασούνα 5-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, Σασουόλο Μίλαν 1-1. Συνεχίζει την περιγραφή από το Καραϊσκάκη.
1: Πάλι φτηνό λάθος από τον Κυριακόπουλο αυτή τη φορά. Μόνος του πάει να κάνει το κοντρόλ και φεύγει μπάλα και βγαίνει πλάγιο. Πάρα πολλά τέτοια λάθη. Κυρίως ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι είναι. Η ατμόσφαιρα του έχει επηρεάσει. Γιατί είναι μια καυτή έδρα το Καραϊσκάκη. Η απραξία τόσων ημερών, δεν ξέρω τι. Η μέρα η κακή, πάντως έχουν κάνει πάρα πολύ φτηνά λάθη. Και έχουν δώσει στον Ολυμπιακό πολύ εύκολα δεύτερες επιθέσεις. Και έχουν χαλάσει και δικές τους επιθέσεις σε φάσεις που σε εύκολες πάσες. Και θέλουν την μπάλα κυρίως έξω ή σε αντίπαλο. Να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πιέσει ψηλά την επαναφορά του Ορτέγα που γεμίζει σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια θα χάσει την κεφαλή από το Φουρτούνι. Θα κρατήσει εκεί ο Κυριακόπουλος την κατοχή για τον Λουζά. Πέρασμα της μπάλας για τον Ουναΐ. Ουναΐ για τον Καμαρά. Αυτός πιο πλάγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ιταλό, τον Καλάμπρια. Και πάλι Ταμπόρδα. Καλάμπρια. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
0: Παίζει με 10 Ολυμπιακός, είχε χτυπήσει ο Τικνησιάννη και ματώσει και βγήκε έξω να πάρει φανέλα και στάνει από τον πάγκο του Ολυμπιακού να επιστρεφεί η επιστροφή του. Τον καθαρίζουν γιατί είχε προφανώς αίματα.
1: Είναι τώρα ο Φαντρόγγελεν, του λέει να μπει ο διαιτητής. Εξέλιξη με την μπάλα που γίνεται για τον Κυριακόπουλο, επικίνδυνα η σέντρα μέσα στην περιοχή και φαΐ από τον Ταμπόρδα, η μπάλα τελικά είναι out. Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά, ψιλοκρεμαστά πήγε στη γωνία του τρέχοντας ο Ορτέγα. Είδε την μπάλα να περνά ψιλοκρεμαστά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Είναι μια τελική προσπάθεια του Παναθηναϊκού που τώρα έχει μείνει με εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία του 29, όταν στον ωραίο συνδυασμό Ταμπόρδα Καλάμπρια στη σέντρα του τελευταίου, το τακουνάκι μέσα από τη μικρή περιοχή του Τετέι έστειλε την μπάλα προς την εστία του Ολυμπιακού, αλλά ακριβώς εκεί που την περίμενε ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, που έπεσε και την μπλόκαρε. Αν πήγαινε πιο πλάγια, ενδεχομένως να ήταν πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Είναι ένα στοιχείο που είχε ο Βιθέντε Ταμπόρδα να μπαίνει ως κρυφός κυνηγός και να απειλεί και με το κεφάλι. Δεν το περίμενες εύκολα, γι' αυτό έχει βάλει και τρία γκολ μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
0: Ναι,
1: που το λέγει ότι δεν είναι και το δυνατό του σημείο.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι και στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
1: Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει πλέον. Είναι πίσω στο σκορ. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα στο παιχνίδι. Θέλουμε 5 λεπτά για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου στις οποίες καθυστερήσεις και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ο Παναθηναϊκός επιμένει με build-up, παίζοντας λίγο με τη φωτιά, με τον Φαντρόγγελε να δέχεται την πίεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Κυριακόπουλο. Είναι πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Φαουλ υπέρ όμως του Παναθηναϊκού, λέει ο διαιτητής. Είναι ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κυριακόπουλο στην κόντρα. Εδώ θα έχουμε την εκτέλεση πάλι προς τα πίσω η μπάλα από τον Κυριακόπουλο στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα. Θα πάει να τον πιέσει και ο Μάριος. Πάλι ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Γεμίζει ο Πένια σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια προσπαθεί να πάρει την κεφαλή. Ο Τσικνιτζιάν βρίσκει πρώτος την μπάλα με το κεφάλι και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Στο ύψος του πάγκου του Ολυμπιακού οι κόντρες πολλές. Κρατάει όταν πόρτα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό, την γυρνάει. Λίγο με ρίσκο στον Ντεφράι, αυτός για τον Πένια. Ελευθερώνει ψύχραμα, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι ένα από τα ατού του.
0: Και οι δύο είναι έμπειροι, και οι δύο goalkeeper είναι έμπειροι.
1: Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ναι. Το κάνει ο Κυριακόπουλος.
0: Που είχε την κατοχή,
1: 42.
0: Είχε την κατοχή ο Κυριακόπουλος, παρόλα αυτά την άνοιξε, άνοιξε το κοντρόλ, μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και κέρδισε και το φάουλ. Αυτό που λέγει ο Χρήστος και ο Πένια. Εντάξει, έχει παίξει η Μπαρτσελόνα, ο Ορτέγα έχει παίξει City, στην Νότιχαμ. Είναι goalkeeper που έχουν εμπειρία για να παίξουμε την μπάλα στα πόδια. Και αυτό είναι ένα του που το θέλουν οι προπονητές. Έχει πάντα, ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις ένα λάθος και να σε εκτεθειμένος. Ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα να έχει χώρο από δεξιά. Τρέχει πάνω του ο Κυριακόπουλος, βάζει ωραία το σώμα του. Αντίνο ήταν εδώ, που έχει κάνει καταπληκτική άμυνα. Πέφτει και παίρνει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό στην συγκεκριμένη φάση. Βλέπω κάποιες οδηγίες, Χρήστο, στον Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω, μιλάει και με άλλους αναπληρωματικούς. Μήπως ετοίμασε κάτι ο.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα κάνει την Αλέξη 43. Σίγουρα θα την κάνει, αν την κάνει.
0: Κίτρινη είναι εδώ στον Αντίνο για διαμαρτυρία, έχω την αίσθηση. Τρίτη κίτρινη στο παιχνίδι για αυτή τη φάση που έχει μπει ο Αντίνο και έχει πάρει το φάουλ και διαμαρτύρηθηκε. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι εδώ σε αυτή τη φάση.
1: Out του έδωσε ο διαιτητής, δεν του έδωσε φάουλ. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε, γιατί δεν του έδωσε φάουλ.
0: Καλύτερα που είναι out, είναι το πιο δύσκολο σημείο. Να κάνει φάουλ εκεί, Χρήστο. Μένει όλοι ο αντίπαλος ψηλά. Ο Ρέτσος γυρνάει στον Ορτέγα. Έχουμε συμπληρώσει 43 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 από τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή με Καμαρά. Ελέγχει και αφήνει δεξιά στον Καλάμπρια. Και εκείνος πιο πίσω για τον Φαδρό Χελέν που έχει χώρο. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Ουναή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα πάρει το φάουλ, το σφόξιμο από τον Πουέρτα.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπήρξε μάτι το οποίο δεν σκόραρε. Κάποιες φορές στο πρώτο ημίχρονο, κάποιες φορές στο δεύτερο. Πάντα όμως έχει σκοράρει σε όλα. Ήρθε εδώ με την τρίπηδη του πρωταθλήματος με 12 γκολ. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το δείξει αυτό. Δηλαδή, οι 2-3 καλές επιθέσεις, μια καλή ευκαιρία με τον ΤΤ.
0: Στην πραγματικότητα αυτή με τον ΤΤ. Είναι
1: κάτι σημαντικό όμως.
0: Ήταν καλή φάση όμως. Δηλαδή ήταν όλη η προσπάθεια η επίθεση του Παναθηναϊκού.
1: Να δούμε αν ο Ολυμπιακός, που και αυτός είναι μια αξιόλογη αμυντικά ομάδα, έχει δεχτεί 2 τέρματα στο πρωτάθλημα.
0: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι επιθετικό μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ. Αυτό. Και
1: αν θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτό τον γκολ
0: και να στήσει ένα δεύτερο
1: για να κλείσει τη νίκη στο παιχνίδι.
2: Να μου επιτρέψετε να επισημάνω το ρόλο του Πουέρτα. Προσπαθεί συνεχώς ο Πουέρτα να σπάει τη συνεργασία του Καμαρά με τον ΟΝΑΗ. Κάνει
0: σωστό.
2: Πάρα πολύ δουλειά στο κέντρο Πουέρτα.
0: Σωστό. Γιατί λέμε ότι ο εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή είναι ο Φρόιλερ, αλλά σήμερα ο Κολομβιανός, ο διεθνής Κολομβιανός, καλύπτει πάρα πολλούς χώρους.
2: Πάντα είναι ο δεύτερος που θα πάει στο pressing. Δηλαδή, κατάλαβες, η δεύτερη βοήθεια στο pressing.
0: Για να δούμε τον Μουαντιματζή, κάνει κατευθείαν το σουτ κοντράρι, μπάλα πάνω στον Λουζά που είχε καλύψει. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Αντίνο. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι, το σπρώχνεται Τέι, θα πάρει το φάουλ ο αρχηγός και σκόρερ του Ολυμπιακού. Όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, ίσως στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Ναι, για το σπρώξιμο, το κράτημα της φανέλας.
2: Στο,
0: ναι, στο ξεκίνημα.
2: Στο
0: ναι, γιατί εγώ είχα δει μετά το σπρώξιμο του Τετέι. Γι' αυτό υπέθεσα ότι είναι το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 45ο λεπτό, 3 λεπτά των καθυστέρησεων μετράνε από τώρα. Η βαθιά παλιά για τον Τετέι. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι με τη συνεργασία με τον Σάλιακα. Γυρίζει ο Ρέτσος με το κεφάλι στον Ορτέγα. Είναι πολλές φορές απομονωμένος ο Τετέι, η αλήθεια είναι. Όσο και αν του δίνει στήριγμα ο Ναή, μοιάζει πολλές φορές να ψάχνει μια βαθιά παλιά μόνος του. Χωρίς πολλά στηρίγματα.
1: Ο Ναή σήμερα δεν είναι καλά, δεν είναι ο γνωστός του Ναή.
0: Και λίγο παραπάνω θέλει από τον Αντίνο επιθετικά. Ναι. Ο Ταμπόρδα υποστηρίζει λίγο περισσότερο. Όχι κάτι σπουδαίο, αλλά υποστηρίζει περισσότερο. Ο Φορτούνης με Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πολύ έμπειρος, διαβάζει τη φάση. Αλλά βγαίνει ο Πιρόλα και απομακρύνει. Εκεί είναι ο Πένια. Εύκολα θα μπλοκάρει στο πρώτο από τα 3 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο Καραϊσκάκι. Στο πρώτο ημίχρονο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο Φρόιλερ παίρνει, αλλά χάνει αμέσως γιατί γύρισε τα μπόρδα και μπήκε μπροστά στη φάση και του κλέψε την μπάλα. Και τώρα ο Λουζά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει κάτω για τον Αντίνο με τη μία ωραία το φάουλ του Ρέτσου πάνω στον τα μπόρδα και κάρτα για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Στο 47 του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε 4 κάρτες μέχρι στιγμής. Ντέρμπι είναι. Εν τω μεταξύ,
1: από 2 σε κάθε ομάδα.
0: Ναι, μέχρι το 25 που έγινε αυτή η φάση που Φορτούνη και τα μπόρδα, δεν υπήρχε κανένα μαρκάρισμα να πει στην έδρα. Ξαφνικά άνοιξαν, φανταστείτε, οι 3 είναι για διαμαρτυρία ή για αψημαχία. Η μία είναι για, πώς το λένε, για φάουλ. Δηλαδή τώρα αυτή του Ρέτσου. Όχι κάποια άλλη. Οι άλλες 3 είναι για διαμαρτυρία είτε για καυγά που λέμε στο ποδόσφαιρο. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα κόρνερ, γιατί βγήκε ο Ρέτσος για να μαρκάρει το Τετέι. Βρήκε η μπάλα στο αριστερό του πόδι Άτσαλα και πέρασε κόρνερ. Και ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό από αριστερά, σε αυτό το κόρνερ με τον Ουναΐ.
1: Έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο Μαροκινός, με το δεξί θα εκτελέσει από αριστερά στο πίσω δοκάρι. Εύκολα Ορτέγα, σέντρα προπόνησης. Η μπάλα πήγαινε από τη, προς τα πίσω εκεί που ήταν ο Τετέι, ο οποίος και αυτός μην πείτε ότι τα μπόρδα κάνει κάτι. Μπαίνει μπροστά από τον Ορτέγα την ώρα που επιχειρεί να διώξει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τον βρίσκει λίγο με την μπάλα και πέφτει κάτω, λες και τον έχει χτυπήσει ο Δοστρωτήρας. Έχει περάσει από πάνω του. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Οι παίκτες το παρακάνουν. Έγινε εδώ ένα σπρωξηματάκι από τον Ορτέγα, αλλά όχι για να τον ισοπεδώσει κιόλας, έτσι. Να
0: συγχωρούμε no και τα go, του λέει. No go, του λέει. Βγαίνει ο κύριε Ψημαχία και πάει να δώσει την μπάλα και βάζει το κεφάλι.
1: Είναι, κοίταξε.
0: Ότι πάει να παίξει εκεί την μπάλα που είναι στο κεφάλι.
1: Εδώ, κοίταξε. Σηκώνει την μπάλα. Αλλά δεν κάνει την κίνηση.
0: Τέλος πάντων, ημιχρόνου.
1: Αλλά δεν είναι για να πέσει έτσι.
0: Τέλος πάντων, ημιχρόνου. Προσπαθεί να κερδίσει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ζητάει. Είναι η ομάδα που καίγεται πάση θυσία να πάρει το ντέρμπι. Ήταν καλύτερη στα σημεία, ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο, που είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Ήταν εκείνη που έβγαζε περισσότερες ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά που βρήκε τον γκολ. Και το βρήκε στο 34ο λεπτό από μια στημένη φάση από την εκτέλεση του φάουλ του Φορτούνη, την πρώτη κεφαλιά του Τετέι από Μάκης, που όμως άφησε ζωντανή, που λέμε, την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το γύρισμα στον Ρέτσο, αυτός χωρίς να το σκεφτεί, με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Πένια. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται στο Καϊσκάκη στο ημίχρονο. Έλα, Χρυσό.
1: Σίγουρα λίγη ποιότητα, λίγες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά νεύρα, πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, εύκολα βία στα λάθη. Σίγουρα δεν έχουμε δει στο τερέν τα 250 εκατομμύρια που κάνουν αυτές οι δύο ομάδες μαζί.
0: Ναι, είναι, έτσι, είναι
1: δεν τα έχουμε δει αυτά σε καμία περίπτωση.
0: Είναι ντέρμπι λαθών, είναι ντέρμπι, αυτό που έλεγε ο Χρήστος κάποια στιγμή, μη φάμε γκολ. Δηλαδή κάπου θα βρούμε τη στιγμή. Μέχρι στιγμής τη βρήκε ο Ολυμπιακός. Δύο είναι τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού, οι κάρτες 2-2, Ρέτσος και Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, Ταμπόρδα και Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, σε εσάς στο μικρόφωνο. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ακούτε Eraspor.
3: Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
8: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 10 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο ντέρμπι των Αιωνίων στο Φάλιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Στα άλλα τρία σημερινά μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Καφταντζόγλιο, Νιζέ και Κράιντ οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίο εγκαινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα. Σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη τη Κηφισιά και στο Βικελίδη, Σκουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ πριν ο Βόλο μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στο έργο της ανάγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League και στο πόλο για το Euro Cup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίντες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο Euro Cup των ανδρών και Ποζίλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1, ενώ πριν ένα τέταρτο άρχισε η αναμέτρηση Cagliari Juventus. Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκοράρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος Εκστρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά την Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην βαθμολογία των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκοσμίως πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι των αιωνίων.

Ένα σπόρο, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ένα Σπόρο για πολύ λίγο ακόμα. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Γκυμαράες στη Λίγκα Πορτουγκάλ. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Στην Τζουπίλερ Pro League 81ο λεπτό. Μαλίν Σέντε Τρούιντεν 4-3. Τελικό αποτέλεσμα από την Τζουπίλερ Pro League. Βέστραλο Αντβέρπ 5-1, ενώ στη Λα Λίγκα τελικό αποτέλεσμα Μπέτις Οσασούνα 5-2. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στη Λα Λίγκα η αναμέτρηση της Σάνταντερ με την Βαλένθια, ενώ στην Σέρι Α στο 10ο λεπτό Καλιάρι Γιουβέντους 0-0. Το 0-0 παραμένει και στο παιχνίδι της Τρουά με την Μαρσέη στο 12ο λεπτό του αγώνα.

Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, να σκευρώσουμε λιγάκι και μετά θα συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Μαλακίας Κιτάλης εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Τίμος για να συνεχίσει την εκπομπή.

Ημίχρονο αυτή την ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Νωρίτερα όμως είχαμε παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Super League. Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 6 το απόγευμα στη Ντούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο ντέρμπι στην Αγγλία η Λίβερπουλ έμεινε με 10 παίκτες, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Manchester City και με 3 γκολ επικράτησε εκτός έδρας με 3-0.

Σήμερα είχαμε έναν αγώνα για την Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Το κουπόνι του στοιχήματος εκεί όπου έχουμε γκολ, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο εμίχρονο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, Μαλίν Συντρούιτεν 4-3, Λίλεστρο Μόλντε 2-2, Φορτούνα Βέρλ 2-2, Μόντενα Βερόνα 1-2, ημίχρονο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Κωνστάντζα Πλοέστη, και εδώ είμαστε στο 2-1, Αλ Σαμπάμπ Αλτα Αβών 2-0. Ουνίδο Κόλο Κόλο 3-1, Λέγκια Βίσλα 1-0. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση, Σαντατέρ Βαλένθια 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα στο φαλήρικο γήπεδο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγές για τον Παναθηναϊκό όπως βλέπω. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και πάλι από τον κύριο Καραϊσκάκης. Άγγελε, φίλες και φίλοι, Ρασπορ. Δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος αφήνει τη θέση του Σαλαχεντίν για μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γίνει πιο απειλητικός επιθετικά, γιατί ενώ Τσούλης η μπάλα προς τα εκεί δεν είχε πολύ επιθετική συνδρομή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Κυριακόπουλος, οπότε παίρνει θέση του ο Σαλάχεντίν. Και η δεύτερη ήταν εκεί που την περιμέναμε με βάση την εικόνα του πρωταγώνα. Στον παιχνίδι είχαν τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού, αβίαστα λάθη. Στον Καμαρά, κακό παιχνίδι σήμερα από το παιδί αυτό, στο πρώτο του κλασικό ντέρμπι εδώ στην θητεία του στην Ελλάδα, στην καριέρα του στην Ελλάδα. Αποσύρεται και μπαίνει στο παιχνίδι ο Κάγκουα. Θυμίζουμε ότι ο Κάγκουα είχε προσβληθεί από μια βαριά ίωση. Μια ίωση που το κράτησε με πυρετό τις τελευταίες μέρες και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκίνησε αρχή δεκάδα, όμως μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο και ξεκινάει με τον Λουζάνα, είναι το εξάρι του Παναθηναϊκού, τον Κάγκουα το οχτάρι αντί για Καμερά που ήταν 6 και Λουζάνα 8. Αλλάζουν λίγο οι ρόλοι, αλλάζει το κεντρικό δίδυμο στα χαφ του Παναθηναϊκού σε μια προσπάθεια των Πρασίνων να βρουν τον τρόπο να απαντήσουν στον γκολ του Ολυμπιακού που δέχτηκαν στο 35 με το σούτ του αρχηγού του Ρέτσου μετά από εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή. Ουναΐ, ένα τριπλάρι κόντρα στα πόδια του Φρόιλερ, μαζεύει ο Ζώτα Σίλβα, θα δεχτεί την πίεση από τον Κάγκουα. Η κόντρα ευνοεί τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο από τα δεξιά στο ύψος του πάγκου του Αλγουαθίλ, ο οποίος όρθιος δίνει εντολές στους παίκτες του Νίστρουπ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα δεύτερου μηχρόνου, καθισμένο στον πάγκο του. Παρακολουθεί από εκεί τα τεκτενόμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Θυμίζουμε στο 35 το γκολ του Ολυμπιακού. 1-0, λιγοστές φάσεις, ελάχιστες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά λάθη, αρκετά νεύρα. Όχι αντιαθλητικό, αλλά αρκετά δυναμικό παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση σαν. Περίπου στο ύψος του κόρνερ, ένα πλάγιο ότ που εκτελείται μέσα στην περιοχή, η μπάλα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ακόμα πιο μακριά από τον Φαντρό και έλεγε προσπάθεια με δεύτερη κίνηση. Ο Ολλανδός υπάρχει σηκωμένη σημαία του βοηθού offside και
7: ο
6: στην εξέλιξη.
7: Μαζί είναι offside, αρκετά από πίσω.
6: Ναι. Είναι λοιπόν άγγελος. Ένα offside το οποίο θα εκτελέσει ο Παναθηναϊκός. 1,5 λεπτό από τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκηνικό ίδιο, πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού από τον πάγκο έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα. Ανάμεσα τους θυμίζω και ο Λιβάη Γκαρσία που επιστρέφει λίγο νωρίτερα από αυτό που περιμέναμε. Μας είχαν κάνει γνωστό ότι η εκτίμηση των γιατρών ήταν για απουσία 2 ή 3 εβδομάδων για μια φάση που δεν ήταν ιδιαίτερα βαριά. Και τελικά επιστρέφει λίγο νωρίτερα. Κίτρινη κάρτα στο Σαλαχεντίν, γιατί έχοντας βάλει από πίσω του τον Ζώτα Σίλβα, χρησιμοποίησε το χέρι του για να καλύψει την μπάλα, οπότε είναι φάουλ και κάρτα, 5η στο παιχνίδι, 3η για τον Παναθηναϊκό, 2 έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός λοιπόν ένα φάουλ, από ένα τέτοιο φάουλ από τα πόδια του Φορτούνη ξεκίνησε η φάση του γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο σκορ αυτή τη στιγμή, και προηγείται ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό, χωρίς αλλαγές ο Ολυμπιακός. Του πάει το παιχνίδι, παίρνει αυτό που θέλει. Απομένει να κάνει σωστή διαχείριση στον αγώνα. Αλλά είμαστε πολύ νωρίς, είμαστε μόλις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμος μπροστά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φορτούνης εκτελεί χαμηλά, η κεφαλιά απομάκρυνση. Το γύρισμα χρησιμοποιήσει και το χέρι ο Πουέρτα στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ ήταν ο Φρόιλερ. Να θυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορθέγα, Σάλιακα, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Κουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα από Φορτούνη, Μουάντιλ Ματζή. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, πλέον Σαλαχεντίν, Παντρόχελεν, Δεφράι, Λουζά, πλέον Κάγκουα. Τα μπόρδα Ντίνο, Ουναή και Τετέι στην κορυφή που έχει το αντιπάλο. Τετέι κόβει ο Τιγνησιάν, έρχεται και παίρνει τα μπόρδα και ψάχνει το ωραίο άνοιγμα. Αλλά εκείνο Σάλιακα πηγαίνει για τον Ντίνο σε καλή θέση. Ο μπακ του Ολυμπιακού, ο διεθνή μπακ του Ολυμπιακού που το λέω όλο αυτό το διάστημα είναι ο καλύτερο μπακ του Ολυμπιακού από όλε τι μεταγραφέ που έχει κάνει μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Ο Τιγνησιάν παίζει με τον Φορτούνη, ο οποίο θα γυρίσει την μπάλα στον Ρέτσο. Πιέζουν ο επέξω του Παναθηναϊκού, η μπάλα στον Ορτέγα. Μένει ψηλά ο Ναή με τη μία Ορτέγα. Τη βαθιά παλιά Γιάμο Αντιλμαζίβα στο σώμα του Ντεφράι. Κόβει ο Καλάμπρια, εκείνο ο Ρέτσο. Μια κεφαλιά στα πλάγια. Ο Φορτούνης δεν παίρνει την κεφαλιά, ο Καλάμπρια ελέγχει. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Ντεφράι. Κατεβάζει με το στήθο. Κερδισμένο ποιο ο Τιγνησιάν με τον Λουζά. Και τώρα η μπάλα στον Καλάμπρια. Κάγκουα πίσω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κάθε για τον Κάγκουα, τριγωνάκι με Καλάμπρια πάλι στον Ντεφράι. Παίξει του Παναθηναϊκού δεν βιάζονται, ούτε πιέζουν πολύ ψηλά. Παίξει του Ολυμπιακού τώρα. Μπαλά πηγαίνει στον Πένια που είναι στο ύψος της περιοχής. Δίνει στον Φαντρόχελεν και πίσω στον Πένια. Και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο. Δεξιά για τον Ντεφράι. Οι παίξει του Ολυμπιακού καλύπτουν χώρους να μην περάσουν τα μεσοδιαστήματα. Αυτό του ενδιαφέρει και αυτό κάνουν. Έτσι ο Φαντρόχελεν, ο Ντεφράι ψάχνει μια βαθιά παλιά του Ντεφράι, ο Πιρόλα κερδισμένος πέτσι στο έδαφος ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάνει ένα φάουλ λέει ο Ερνάντεθ και τώρα ο Ρέτσος αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κρατάει την μπάλα, μένουν ψηλά τώρα εδώ ο Τετέι και ο Ουναή, έτσι δίνει στο Ρέτσο και ο Ρέτσος με τη μία βγάζει για τον Σάγιακα που παίζει ως εξτρέμ. Περνάει για τον Ζώτα Σίλβα με τον Κάγκουα, βρίσκει ο Κάγκουα την μπάλα, ο Σελάχεντιν γυρίζει στον Φαντρόχελεν και τώρα ο Κάγκουα και πάει να γίνει το λάθος. Και πάνε κλέψει ο Τσικίνιο με τον Ντεφράι. Φάουλ, κάρτα για τον Ντεφράι σε αυτή τη φάση. Στο 50, στο 51 μπήκαμε. Για αυτό το τάκλινγκ που κάνει ο Ντεφράι για να σώσει την κατοχή, τσιμπάει ο Τσικίνιο. Ο Ντεφράι διαμαρτύρεται, δεν έκανε. Δεν βρήκε τον αντίπαλό του. Ο Ερνάντεθ έχει βγάλει την κάρτα. Ο Τσικίνιο είναι στο έδαφος. Εδώ είναι παρακινδυνευμένο γύρισμα. Η κόντρα πάει στην μπάλα. Ο Ντεφράι εδώ δεν φαίνεται αν τον έχει βρει. Έχει πάει στην μπάλα, ναι. Και μετά και στο πόδι.
6: Ούτε καν φάουλ δεν είναι.
7: Ναι. Όχι, είναι μετά που τον βρίσκει, αλλά δεν είναι κάρτα για μένα. Αλλά πάει σοκέστη. Το φάουλ όμως είναι σε καλό σημείο.
6: Δύο φορές την έχει βρει ο Ντεφράι.
7: Ναι, την έχει βρει την μπάλα αρχικά ο Ντεφράι, αλλά φεύγει μπροστά και βρίσκει μετά το Τσικίνιο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά πάει για την μπάλα και βρίσκει αρχικά την μπάλα. Φορτούνης στο φάουλ. Στο 51 σε καλό σημείο για τον Κώστα Φορτούνη για να εκτελέσει άμεσα. Ο Πένια δείχνει στο Φαντρόχελε να πάει και αυτός στο τείχος, να φύγει ο Κάγκουα, να έχει πιο ψηλά κορμιά ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Τετέι, είναι ο Ντεφράι, είναι ο Σαλάχ Εντίν και είναι και στο έδαφος. Δεν έχω δει ποιος παίξει του Παναθηναϊκού για να μην πέρασει μπάλα χαμηλά. Ο Αντίνο, Λοιπόν, για να δούμε αυτή την εκτέλεση με το Φορτούνι, χαμηλά, out. Ωραία η εκτέλεση με το εσωτερικό στο 52 από τον Φορτούνι.
6: Έχει αυτό το γλυκό πόδι ο Φορτούνης, περνάει ναι. Πάρα πολύ ωραία με φάλτσο. Ελέγχει βέβαια την εστία του στην αριστερή του γωνία ο Πένια, η μπάλα περνάει έξω.
7: Βαθιά παλιά για τον Ταμπόρδα, του βάζει το σώμα ωραία, ωραία, στο συμπάλα πηγαίνει στον Πιρόλα που γυρίζει στον Ορτέγα. Όλα αυτά στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Τιγνησιάν κάνει το λάθος, παίρνει ο Ταμπόρδα και τώρα βγάζει για τον Καλάμπρια που ανεβαίνει και πάει απέξει κάτω για τον Τετέι που δεν είναι offside, παίρνει από δεξιά. Κάνει το Ρέτσο σηκώτρα, corner offside. Τώρα σηκώνει τη σημαία. Ο δεύτερος βοηθός ήταν να περιμένει πρώτα τη φάση.
6: Νομίζω ήταν.
7: Ναι,
6: όπως μου φάνηκε. Τώρα ναι. Αυτό βέβαια το βλέπει καλύτερα.
7: Καλά κάνει πάντως ο βοηθός.
6: Ναι, και ναι, το αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ναι. Νομίζω ήταν.
7: Γιατί πολλές έχουμε δει στην Ευρώπη κυρίως. Έχω δει 2-3 περιπτώσεις να σηκώνει σημαία και.
5: Ναι, ήταν.
7: Ναι, να μην τις δικαιώνει. Εσύ τώρα το έχεις δει. Εμείς τώρα το δούμε. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να την πάρει εδώ τη φάση πάνω του. Αλλά δεν είσαι σίγουρος. Καλύτερα να μην κάνεις ένα λάθος που δεν μπορεί να το διορθώσει. Λοιπόν, ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 53ο λεπτό. Έτσι δεν μετράει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Βαθιά παλιά ο Μουαντελματζή δεν μπορεί να την προλάβει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καλάμπρια. Γρήγορα εκτελεσμένο για τον Φαντρόχελεν. Και εκείνος ανοίγει την μπάλα. Πάνει χάσα τη Σίλβα. Βάζει ωραία το σώμα του ο Φαντρόχελεν. Αν περνούσαν την έχανε και έβγαινε ο Σίλβα με τον Μουαντελματζή. Μόνη της απέναντι στον Πένια. Ο Ρέτσος καθαρίζει τη φάση. Όχι, με φάουλ λέει ο Ερνάντεθ για τον Παναθηναϊκό. Ένα-δύο μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, λίγο αριστερά. Λίγο εκτελεσμένο για τον Ουνάη. Όχι, σταματάει το παιχνίδι ο Ερνάντεθ. Τώρα του λέει θα εκτελέσεις. Μπαίνει και ο Ζώτα μπροστά για να μην το εκτελέσει γρήγορα και ο Πουέρτα. Έτσι ο Ουνάη γυρίζει την μπάλα στο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά. Ο Λουζά με τον Φαντρόχελεν. Πολύ τακτική. Πολλά μαρκαρίσματα, πολλές κάρτες. Ένα γκολ όμως που κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά και την κάνει υπέρ του Ολυμπιακού. Η βαθιά παλιά για τον Καλάμπρια από τον Δεφράη, πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε ο Επίρος Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού να καθίσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πικνιζιάν, βγαίνει ο Μουαντιλματζή, παίρνει την κεφαλιά. Νέα του Ζώτα Σίλβα και βγαίνει ο Φορτούνης από αριστερά με τον Φαντρόχελεν. Κοντά του πάει και ο Καλάμπρια. Μπαίνει και ο Φαντρόχελεν. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Που εδώ από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει γρήγορα και ήταν κλεισμένο για τον Ζώτα Σίλβα, είναι ότι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ο Κώστας Φορτούνης που πάει και στην εκτέλεση. Εννοείται στα στημένα όλα περνάνε από τα πόδια του από αυτόν. Τα δικά του πόδια από το δεξί του πόδι ξεκίνησε και η φάση από ένα φάουλ του γκολ από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος διασκοράρει από το Δεκέμβριο πέρσι στο κύπελο τότε. Για να την εκτέλεση περνάει από όλους, η κεφαλιά του Φρόιλεν out! Πέρασε από όλους, σαστισμένοι όλοι οι παίχτες, δεν βρήκε κανένας, τη βρήκε ο Φρόιλερ δίπλα από το δοκάρι του Πένια. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό από το κόρνερ του Φορτούνη. Χάθηκαν όλα τα μαρκαρίσματα, δεν μπορούσε να τη βρει κανένα στην μπάλα. Τη βρήκε ο Φρόιλερ, πήγε να σημαδέψει, σημάδεψε μάλλον το απέναντι δοκάρι, την απέναντι πλευρά της εστίας του Παναθηναϊκού. Πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια.
6: Ο Βαϊκός διατηρεί μια πολύ ελαφρά πρωτοβουλία των κινήσεων. Σε επίπεδο κατοχής είναι στο 53-47. Πολύ ελαφριά η υπεροχή. Περισσότερες τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός και on target και εκτός. 26 φάουλ συνολικά, 13 για κάθε ομάδα. Αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν πήρε το παιχνίδι πιο γρήγορο ρυθμό.
7: Όχι, έχουμε πολλά φάουλ.
6: Ναι,
7: γιατί σημαντικό εδώ ότι είμαστε. Χρήστο, τώρα 10 λεπτά.
6: Ξεκινάμε
7: να
6: ξέρουμε. Ένα
7: μήχρονο,
6: είναι
7: και κάτι. Είναι
6: αρκετά φάουλ. Κάτι δύο λεπτά, ένα φάουλ έχουμε μέχρι στιγμή. Είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Ισορροπημένη πάντως η εικόνα στα φάουλ. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να κερδίσει περισσότερα. Πολλά λάθη, πάρα πολλά αβίαστα λάθη και πολύ λίγα εξ goals. Δηλαδή, με βάση τη στατιστική επικόνηση του αγώνα, κανονικά δεν βράχει γκολ το παιχνίδι. Έτσι, είναι κάτω του ενός. Αλλά είπαμε ότι τα
7: αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, και η φάση που έχουν οι δύο ομάδες πετάξει περισσότερο στο Ολυμπιακό δεν έχει. Δηλαδή, η πραγματικότητα αυτή είναι η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού. Με το Φρόιλερ, για να με κλέβει ο Μουαντιλματζή, διώχνει ο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά κάθεται για τον Αντίνο. Βγαίνει με δύναμη ο Σάλιακας, κερδίζει. Πάει πολύ καλά ο Σάλιακας. Και τώρα το φάουλ του Αντίνο με τον Πουέρτα. Λατίνη τώρα, Αργεντίνος με Κολομβιανό. Εντάξει, θα σηκωθούν. Ο Αντίνο που πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί παίζει με κάρτα. Αυτός ήταν τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
6: Καλά, αυτά στην Νότια Αμερική είναι τσπλάκα.
7: Αυτός ήταν τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
6: Καλά, αυτά στην Νότια Αμερική είναι...

0: Ήταν πάντως λίγο αργεντίνικο, ήταν λατινοαμερικάνικο.
1: Δεν είναι σκληρό μαρκάρι, μια δυναμική επαφή που έχουν και οι δύο.
0: Έλεγα για τον Ρέζο ότι έχει ένα σκοράρι από το κύπελο πέρσι με τον Αμάτσο με τον Ερακλή. Είχε βάλει δύο γκολ στο πρωτάθλημα, Χρήστο, στις πρώτες αγωνιστικές τότε. Δεύτερη αγωνιστική στο Βόλο και πέμπτη αγωνιστική με το Λεβαδιακό στο 3-2 στο Καραϊσκάκη. Είναι η εποχή του, το από δηλαδή λίγο αυτό, οι πρώτες αγωνιστικές να βάλει ένα γκολ, το βάζει με τον Παναθηναϊκό, που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πουέρτα θα βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου από τη στιγμή που μπήκε το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος λοιπόν σε αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάνει νόημα σου μπαίξεις ότι θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο του Μουαντιματζή. Περνάει η μπάλα, πηγαίνει στο Σίλβα. Πάει να κάνει με τη μία το σούτ, δεν την βρίσκει καλά την μπάλα. Τζούφια που λέμε. Πήγε ένα σκάσιμο στο έδαφος και πήγε στα χέρια του Πένια.
1: Και από την προσπάθεια του Καλάμπρια που κάνει το λάθος, γυρνάει την μπάλα με ρίσκο, προλαβαίνει ο Πένια μπροστά από τον Μαριούς να βγάλει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Παίξει Παναθηναϊκό, έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο build-up και κάποια από αυτά είναι κοντά στην περιοχή και έχουν δημιουργηθεί κινδύνοι. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Ουναΐ να κρατάει την μπάλα. Ουναΐ στέκεται όρθιος, πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Μένει μπάλα ζωντανή για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια χαμηλά η μπάλα κάτω στην σέντρα που κάνει τα μπόρτα για τον Τετέι. Απομακρύνουν σωστά οι αμυνόμενοι. Ξανακερδίζει όμως την κατοχή ο Καλάμπρια με μια πολύ ωραία προβολή. Προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Ο κόσμος φυρίζει γιατί ακόμα δεν έχει δοθεί η άδεια στον Πουέρτα να μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό. Δεν έχει περάσει ακόμα. Ουναΐ, τώρα του λέει να μπει. Ουναΐ, κανένα σόλο. Τα μπόρδα Ουναΐ. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται η φάση. Προσπάθεια για κόντρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα βρίσκει διαιτητή. Οπότε σταματάει και έχουμε ελεύθερο εδώ. Ακριβώς το 59 προς 60. Πάμε να κλείσουμε σε 45 δευτερόλεπτα μία ώρα αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Μετάδοση από την Eraspor. Το γκολ στο 35 ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, με ένα σούτ σε φάση διαρκείας μέσα από την μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία της εστίας
0: εδώ
1: του
0: δυσκολεύεται
1: Πένια.
0: Χρήστο να κρατήσει ο Ολυμπιακός μπάλα και έχει πάρει περισσότερο κατοχή ο Παναθηναϊκός όσο περνάει η ώρα. Αναμενόμενο θα πει κανείς.
1: Εντάξει,
0: με την έννοια ότι χάνει, κάτι πρέπει να κάνει. Αλλά δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα. Όπως εδώ πήγε να κλέψει με τον Τικνησιάν, όμως με φάουλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει την μπάλα στον αντίπαλο για να βγει στην κόντρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά σίγουρα θες να κρατήσει και την μπάλα. Την κατέβει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει κάνει όμως ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει ουσιαστικά τελική
0: προσπάθεια. Όχι, στην πραγματικότητα, στις δύο φάσεις είχε ο Ολυμπιακός ο φάουλ του Φορτούνη στο 52, στο 55 κεφαλιά του Φρόιλερ, δηλαδή ο out.
1: Στο πρώτο είχε εκείνο το τακουνάκι του Τετέ, είχε την κεφαλιά του Ταμπόρδα, είχε κάνει δύο επιθέσεις που πήγε στο ένας με έναν με τον Τετέ δύο φορές να κερδίσει την τελευταία κόντρα. Τη μία πρόλαβε ο Πιρόλα μαζί με τον Ρέτσο, την άλλη πρόλαβε ο Σάλιακας και το κόψαν πριν γίνει πιο απειλητικός. Ήταν οι καλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, σε αυτές τις τέσσερις φάσεις απειλής ο Παναθηναϊκός που βγαίνει τώρα μπροστά με την παγιά για τον Αντίνο που τρέχει να προλάβει την μπάλα μαζί με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος καλύπτει γρήγορα με το κορμί του και η μπάλα βγαίνει πλαγιά. Νομίζω ότι τον Αντίνο θα τον αλλάξει, είναι αρκετά εκνευρισμένος. Και φλερτάρει λίγο.
0: Σηκώσε το Λιβάη.
1: Ναι, και φλερτάρει λίγο.
0: Είναι έτοιμος να
1: νομίζω θα τον βάλει γιατί ο Αντίνο φλερτάρει με την κάρτα. Τώρα πάλι ενώ του κάνει το screen ο Ρέτσος για να μην τον αφήσει, πήγε λίγο έτσι με την αργεντίνικη ορμή. Εκτός να πάρει την μπάλα, να την πάει να ξυνεχίσει το παιχνίδι γρήγορα. Από αυτά ξέρεις, δεν θέλει και πολύ να γίνει κανένα στραβή. Και να πάρει τη δεύτερη κάρτα και να τελειώνει εκεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Θα τελειώσει λογικά τώρα στην πρώτη φυσική διακοπή. Υπάρχει χέρι υπέρ του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου Λουζά. Ενώ θα έχουμε την αλλαγή, θα βγει ο Ταμπόρδα τελικά, όχι ο Αντίνο.
0: Για να το βάλει δεξιά,
1: δεξιά
0: ναι,
1: θα πάει δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχωρεί ο Ταμπόρδα, οπότε έχουμε...
0: Το ψάχνει πάντως ο Νίστρου, δηλαδή δεν κάνει αμέσως δύο αλλαγές, σωστά και κατ' εμέ, ειδικά η αλλαγή του Καμαρά αλλά και του Κυριακόπουλου, άσχετα πόσα έχει πάρει, δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής, να σωστές κινήσεις και το ψάχνει οπωσδήποτε να βοηθήσει την ομάδα του να αντιδράσει.
1: Να δούμε πώς θα, ενώ γίνεται το κλέψιμο τώρα και φεύγει γρήγορα μπροστά ο Καλάμπρια, πάει να βρει το σουτ, κρατάει την πάσα, κάνει μια κακή μπαλιά και να την έπιανε ο Αντίνο Ψάιτ, θα ήταν. Είχε πολλές επιλογές.

0: κάνει τη χειρότερη.
1: Εδώ να δώσουμε ένα πόντο στο Φορτούνι που τον έχει ακολουθήσει. Δεν φημίζεται για την τόσο πολύ αμυντική του συνεισφορά. Ο Φορτούνις γύρισε και το κάλυψε με το σώμα του για να κάνει αυτό το λάθος που είπες, να τον πιέσει για την πάσα.
0: Πήγε, κάνει μια τρομερή προσπάθεια, έμεινε όρθιος. Φάνηκε ότι θα πάει να την πάρει τη φάση μόνο του να σουτάρει. Κάνει μια παλιά τρύπα με στόχο τον Αντίνο, αλλά και να παίρνει την παλιά του ήταν πιο δυνατή. Θα τον ψάει το Αντίνο, ήταν τουλάχιστον ένα μέτρο εκτεθειμένος. Οπότε δεν θα είχαμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αντίνο τώρα εδώ θα πάρει την καρτά σίγουρα.
1: Ο Σαλιακάς.
0: Γιατί σηκώσει ψηλά το πόδι και τον βρίσκει στο πρόσωπο. Ο Νίστρουπ λέει στους παίχτες του να βγουν πιο μπροστά. Να έχουμε τώρα μια ψημαχία μεταξύ Φαντρούγκελε και Σάλιακα.
1: 7 κάρτες μέχρι τώρα.
0: 4-3 προηγεί το Παναθηναϊκός αυτό. Είναι κάρτα για το Σάλιακα. Θα εκτελέσουν οι πράσινοι με Ουναΐ κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς μπροστά στο χώρο που κινείται ο Νίστρουπ. Όρθιος ο Δανός, Ουναΐ θα εκτελέσει. Είναι πολύ μακριά για να γίνει έστω και γέμισμα. Το πιθανότητα να πάει σε πάσα κοντινή για να πάει σε σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Μόνο τον Ολυμπιακό να γυρίσει πίσω και να έχει κάνει μια γραμμή άμυνας περίπου στα 8 μέτρα έξω από την περιοχή. Η παλιά είναι για τον Ουναΐ που πλαγιοκοπεί την άμυνα του Ολυμπιακού. Με το δεξί στρώνει για το Σαλάχ, την σουτάρει με το αριστερό. Μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγκα στη δεξιά του γωνία. Μέσα πήγε η μπάλα. Rebound από τον Ουναΐ. Έχει μπροστά του έναν παίχτη, κερδίζει το κόρνερ, προσπαθεί να περάσει με ποδιά την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος την βρίσκει, παραχωρεί το κόρνερ, τρίτο για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται με κοφτή πάσα, κακή συνεννόηση. Είναι αυτοί οι αυτοματισμοί που λείπουν όταν πολλοί παίχτες είναι καινούργοι. Οι τρεις Μαροκινοί εδώ πήγαν να συνδυαστούν. Λουζά, Ουναΐ, Σαλαχεντίν.
1: Είναι ο
0: καινούργιος. Κακή. Πέρασε.
1: Τελευταίος είναι. Δεν είναι ο Ουναΐ.
0: Όχι.
1: Τελευταίος χρονικά είναι ο Σαλάχ.
0: Ναι, ο Σαλάχ είναι. Λοιπόν, όλα αυτά στο 65 το μάτσο να μην για τον Ολυμπιακό.
1: Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έκανε μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη επέμβαση. Δηλαδή ήταν χαμηλά. Η μπαλά θα σκάγε δίπλα στο δοκάρι και μέσα. Μάρτινς Γιάρεμτσουκ για τον Ολυμπιακό. Ετοιμάζονται. Μουαντιλματζή παίρνει την κεφαλιά και μαζί και το πλάγιο. Στη συνέχεια ο Ζούντα Σίλβα από την παρέμβαση του Σαλαχεντίν. Δεν θα γίνουν ακόμη αλλαγές γιατί παίρνουν τις οδηγίες τις τελευταίες από το προπονητικό στάφ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει μέτρα με ένα νέο πλάγιο. Πηγαίνει τώρα πια μπροστά στον πάγκο του Αλγουαθίλ που τα λέει με Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ. Δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή και βάζει τονώνει την επίθεση ο Βάσκος. Θα αλλάξει προφανώς τον Μουαντιλματζή και θα βγάλει και έναν από τους ακραίους. Τώρα το γύρισμα του Μουαντιλματζή. Η μπάλα κατάει ο Αντίνο, κάνει το τάκλινο ο Σάλιακας. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη για το Σάλιακα. Εδώ αλλάζει το παιχνίδι. Στο 65 μέσα σε 2 λεπτά ο Σάλιακας ρίσκαρε με το τάκλιν που έκανε και παίρνει κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Εδώ υπερβάλλον Ζήλος γιατί ήταν πολύ μακριά από την ίστια του Ολυμπιακού.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει.
1: Πήγε να διεκδικεί την μπάλα και κάνει το τάκλιν και βρίσκει τον αντίπαλό του. Είναι η δεύτερη κίτρινη, αλλάζουν οι ισορροπίες του αγώνα γιατί έχει πάει, το μαζεύει με το πόδι, αλλά κάνει το φάουλ. Ναι. Πάνω στη γραμμή δεν υπήρχε λόγος.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει πραγματικά.
1: Προσπαθεί να το μαζέψει, αλλά είναι αργά.
0: Τον έχει βρει, οπότε είναι ξεκάθαρα κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός θα μείνει με παίχτη λιγότερο στα τελευταία 25 λεπτά του αγώνα συν τις όποιες καθυστερήσεις.
1: Δηλαδή, μιλάμε για μισή ώρα περίπου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη παραπάνω στο ΚΑΕΣΚΑ.
0: Και να έχει δείξει μια πιο επιθετική διάθεση εδώ και αρκετή ώρα κρατάει μπάλα στα πόδια του και είναι λογικό είναι αυτό.
1: Βρίσκεται και τώρα αλλάζει και εδώ πλάνο. Πέντερσον ετοιμάζεται. Λογικά θα κρατήσει έναν εκτός. Δεν βλέπω, βλέπω να ξαναντίνεται ο Γιάρεμτσουκ και ο Μαρτίνς. Πάει ο Ζώτα Σίλβα δεξί μπακ και δεξί κάφο Τσικίνιο. Πρέπει να γίνει γρήγορα εννοείται η αλλαγή με τον Πέντερσον. Με τον Παναθηναϊκό. Το άσφαλο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Λιβάη δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στον άξονα για τον Καμαρά. Ο Καμαρά άνοιγμα αριστερά για τον Ουναΐ. Διαβάζεται και λείπει ο μπακ και παίζει από εκεί. Ωραίο το γέμισμα, όχι όμως τόσο για να μπει στη φάση ο Τετέι. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στο 67. Βλέπω Μάρτιν Πέντερσεν. Όχι, βλέπω Πέντερσεν να ξαναφοράει μπλούζα. Επανέρχεται στο αρχικό πλάνο. Για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Μουαντιλματζή. Κατεβάζει, βάζει πλάτη στο φαντρό και είναι μόνο του. Περνάει για το Τσικίνιο, κάνει το shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Μουαντιλματζή να κάνει εξαιρετική κίνηση. ενώ ήταν μόνος του, κράτησε την μπάλα, γύρισε στο τσικίνιο.
0: Σε ένα ζευγάρο μας προπονήσεις της Σάμψον Σπορτ το έχουν κάνει πολλές φορές.
1: 100%.
0: Σέντερ μπακ ο ένας, σέντερ φορ ο άλλος, σίγουρα έχουν.
1: Και αν απορεί κανείς, τριπλή αλλαγή θα μπει και ο Πέντερσον. Και αν απορεί κανείς, στις προπονήσεις βάζουν συνήθως βασικούς επιθετικούς απέναντι στους βασικούς αμυντικούς.
0: Για να έχουμε προπονητές. Και οι μεν και οι δε. Παναθηναϊκός μπροστά με τον Αντίνο να κερδίζει μια πρωτικότητα, όχι όμως και τη δεύτερη, όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ζωτά Σίλβα. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτό το πλάγιο θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να. Όχι, δεν γίνονται τώρα οι αλλαγές. Υπάρχει μια κακή συνεννόηση εκεί. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς να γίνουν οι αλλαγές από πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν έχουν δοθεί ξεκάθαρες οι οδηγίες.
1: Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της Οβεργέτης ότι δεν τις είχε ετοιμάσει γρήγορα για να τους είχαν δώσει τις αλλαγές.
0: Έχουμε τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό, περνάει την μπάλα για τον Κάγκου, αυτός για τον αρχηγό τον Ντεφράι. Ο Ολλανδός για τον συμπατριώτη τον Φαντρόγγελεν στο χώρο του κέντρου. Σαλάχ Εντίν περιμένει και παίρνει την μπάλα. Αντίνο κάνει κακό κοντρόλ και χάνει τη μονομαχία. Ζώτα Σίλβα πηγαίνει σε ένα σημείο που μπροστά του Μαρίου θα κάνει το φάουλ ο Φαντρόγγελεν. Ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα θεωρώντας ότι κάνει θέατρο ο πρώην συμπαίκτης και είναι αντίπαλο.
1: Και τώρα η ώρα των αλλαγών για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Νίστρομ φωνάζει κοντά τον Κάγκουα κάτι, του λέει για τον τρόπο που πρέπει να κινείται, τι ακριβώς θέλει από αυτόν τον χώρο του κέντρου. Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα θα σηκώσει ο Βεργέτης.
0: Λογικά ο Μαριούς είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει ο Γιάννεψη.
1: Και ο Φορτούνης θα βγει, βλέπω. Λοιπόν, ένας είναι ο Μουαντίλ Ματζή. Λογικό, μπαίνει στο 69 για ο Γιάρεμσο. Θα βγει και ο Τσικίνιο, βλέπω.
0: Ο Σέσον Μαρτίν για να
1: μπει. Ο Φορτούνης για να μπει ο Μαρτίνς. Και θα βγει και ο Τσικίνιο από ό,τι νομίζω. Ναι, καταλαβαίνω, για να μπει ο Πέντερσον. Ναι. Οπότε πάει δεξί μπακ ο Πέντερσεν, στον άξονα ο Πουέρτα με το Φρόιλερ, αριστερά ο Μάρτινς, δεξιά ο Ζώτα και στην κορυφή ο Γιάρεμς. Το κάνει ένα 4-2-3. Έτσι βγαίνει, δεν βγαίνει διαφορετικά. Θα κλείνει στο κέντρο, στον άξονα και κάποιος από τους άλλους, από τους χαφ και από τους εξτρέμ μάλλον, για να βοηθάνε. Τώρα ο Ναΐ χάνει η γλίστρωση και λέει ο Πουέρτα τώρα με το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ δεξιά στον Ζώτα Σίλβα και θα πάρει το πλάγιο από τον Σαλάχ Εντίν στο 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, αλλά εδώ και 5 λεπτά παίζει με παίκτη λιγότερο. Και θα δούμε και την επόμενη κίνηση στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή νομίζω κάτι ετοιμάζει ο Νίστρουπ. Κεφαλιά του Ζώτα για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν δεν είναι καλή πάση για τον Γιάρεμτσουκ. Κόβει ο Σαλάχ Εντίν, αλλά εκείνο πυρόλα που απομακρύνει με τη μία ο Λουζά για τον Ουνάη. Δυσκολεύεται στο κοντρόλ. Καλύπτει ο Πέντερσεν. Γυρίζει στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσο πιο πίσω στον Ορτέγα. Τρέχει ο Κάγκουα να πιέσει με τη μία για τον Μάρτινς. Ο Καλάμπρια διώχνει, απομακρύνει εκείνο ο Τετέι που κερδίζει από το Φρόιλερ. Παίζεται λέει ο Ερνάντεθ και τώρα ο Ναΐ έξω την περιοχή του Ολυμπιακού χάνει από τον Πουέρτα. Ο Ναΐ εδώ δεν είναι, έδειξε, δεν είναι σε, άλλη μια φορά, ότι δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Πουέρτα και θα γυρίσει με ασφάλεια παρά το πρέσινγκ ο Ναΐ, Αντίνο και Λουζά. Ο Ορτέγα με τη μία ψάχνει εκείνο ο Ντεφράι, παίρνει εύκολα την κεφαλιά αλλά απομακρύνει ο Φρόιλερ, μπάλα πηγαίνει στον Μπένια. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πιέσει, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα και Ντέσσερς.
0: Θα ρισκάρει τώρα, λογικό είναι.
1: Η βαθιά παλιά για τον Τετέι. Ναι, θα δούμε βέβαια αν θα βγει ο Τετέι ή θα παίξει και με Τετέι και με Λιβάη και με Τέσσερς.
0: Νομίζω θα παίξει και με τους δύο. Και με,
1: και με τους τρεις δηλαδή. Δεν θα βγάλει
0: τον
1: Τετέι.
0: Θα βγάλει τον Αντίνο μάλλον. Νομίζω.
1: Για να παίξει απλά για ο Τετέι.
0: Α δούμε.
1: Ο Φαντρόχελεν τώρα για τον Λουζά. Στο χώρο της μεσάς γραμμής δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Για να πάρει μπάλα και αφήνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Φαντρόχελεν. Εκείνος περνάει τη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο κρατάει, περιμένει να ανέβει ο Σαλάχ Εντίν που έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέντρα, η απομάκρυνση του Φρόιλερ. Εκείνο ο Ντεφράι και ο Λουζά που έχει χώρο, αλλά βγαίνει πλάγια. Για να δώσει μπάλα στον Καλάμπρια. Νέο γέμισμα κόντρα πάνω στον Μάρτινς. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, τέταρτο στο παιχνίδι. Δύο έχει ο Ολυμπιακός, τέσσερα ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αυξήσει την πίεση, λογικό είναι, είναι πίσω στο σκορ, θέλει να σκοράρει, παίζει και με ποιες παραπάνω εδώ.
1: Ο Αντίνο θα βγει.
0: Είναι λογικό, λογικό. Θα βγάλει Αντίνο, θα βάλει τέσσερα, θα παίξει με δύο παίκτες στο κουτί. Μπορεί και τρεις δηλαδή, μιας και
1: ναι.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέ είναι παίκτες που μπαίνουν, πατάνε
1: πίσω. Και ο Αντίνο έχει και νεύρα, όπως είχε πει.
0: Ναι, ναι, ήταν και οριακά, ξέρεις, το να φλερτάρει με τη δεύτερη κάρτα. Και συνήθως, άμα την έχει πάρει την κάρτα ο Κυπέδουχος, την βγάζει εύκολα. Αντίστοιχα και στον φιλοξενούμενο. Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ από τον Λουζά στο πρώτο δοκάρι. Σαλάχ Εντίν με ένα φωτικό γύρισμα πίσω στον Πένια που γεμίζει εκεί ο Πέτερσεν. Θα κάνει την πρώτη βαθμή την μπάλα και φαγιά πλάγιο. Παθάκος κρατάει την πίεση. Ο Ουναή είναι αυτός που θα εκτελέσει τα πασάρια για τον Σαλάχ Εντίν. Συνεργάζονται δύο Μαροκινοί και πάλι Ουναή. Πάλι Σαλάχ Εντίν. Θα μιλάει μπάλα κάτω για τον Λιβάη Γκαρσία σε μια από τις λίγες επαφές του με την μπάλα την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Πάει στο ενασμένο Λιβάη Γκαρσία. Κρατάει κόρνερ, το πέμπτο για τον Παναθηναϊκό. Εντείνει την πίεση ο Παναθηναϊκός. Οι αριθμοί δείχνουν ότι έχει πάρει τα ενία του αγώνα. Έχει με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής μπάλας. Αρχίζει πια να κάνει και τελικές προσπάθειες. Έχει αυτή τη μεγάλη επέμβαση ο Ορτέγα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η μοναδική μεγάλη φάση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο τριμήνο, στο διάστημα της υπεροχής του. Θα γίνει εκτέλεση από τον Ουναή από τα δεξιά, απομάκρυνση της μπάλας. Σαλάχ Εντίν με το κεφάλι και πάλι για τον Ουναή, ο οποίος τραβιέται γιατί θα έβγαινε offside. Η πάσα δεν είναι καλή, η μπάλα περνάει εκτός από τον χώρο πλάγιο. Την κατοχή του Παναθηναϊκού θα πάει περίπου στο 59-41 μέχρι στιγμής από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Αυτό δεν λέει κάτι, είμαστε στο 74.
1: Ο Ολυμπιακός
0: κρατάει αυτό το προβάδισμα. Λογικό είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και χάνει ο Παναθηναϊκός, οπότε θα ρισκάρει και παίζει πιο επιθετικά. Έχει βάλει ό,τι έχει μπροστά, το έχει βάλει μέσα. Έχει βάλει και τέσσερις, έχει βάλει και Λιβάη Γκαρσία. Έχει και παίχτη παραπάνω, έτσι, λόγω της αποβολής του Σάγιακα, εδώ και περίπου 10 λεπτά. Κρατάει ο Σαλάχ Εντίν, θα κάνει μια μπαλιά με στόχο τον τέσσερις, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 75, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 πριν 30 λεπτά. Στο 35 το γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο.
1: Ο Λουζά αριστερά για τον Σαλάχ Εντίν που είχε ανέβει ως εξτρέμ. Ο Ουναή βγαίνει πλάι για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει και ο Ρέτσο να τον πιέσει. Κατάει ο Ουναή, χάνει πάλι την μπάλα από την πίεση. Ο Ρέτσος κατάει και δίνει δεξιά για τον Γιάρεμτσου και είναι και ο Ζώτα Σίλβα κοντά του. Εκεί θα πάει η μπάλα. Τραβιέται ο Κρανός στο πλάι. Ο Ζώτα πάει να μπει στον άξονα, αλλά χάνει κατά κράτος από τον Λιβάη Γκαρσία που είχε γυρίσει και αποφεύγει και τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τραβιέται ο Παναθηναϊκός με Κάγκουα. Κατάει την μπάλα. Είναι κοντά του ο Λουζά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Είναι κοντά του και ο Ουναή από αριστερά και ανεβαίνει. Ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει γυρίσει. Σίλβα κάνει το σούτ, ο Ναΐ out. Ωραία το έφερε. Έφερε την μπάλα στο δεξί για να τη βρει με το εσωτερικό, αλλά έβαλε πολύ δυνάμει. Είναι όμως η πρώτη καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή του.
0: Είναι η διαφάση καρμπών με τον γκολ που έβαλε με την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς τη διακίνηση κάνει. Αλλά εκεί το παστέλος. Εδώ την μπάλα περίμενα με το πάνω.
1: Του πήρε ύψος, γι' αυτό δεν κατέβηκε η μπάλα. Αλλά θέλω να πω χρήσω ότι παίζει για 10 λεπτά και κάτι ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω. Είναι η πρώτη του φάση. Για να δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Έχει την κατοχή, έχει την πίεση, αλλά έβγαλε την πρώτη του φάση στο 76. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατάει ο Γιάρεμτσουκ και δίνει στο Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν κοφτά για τον Φρόιλερ. Κερδίζει όμως ο Κάγκουα και βγαίνει τώρα ο Ναΐ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ναΐ συγκλίνει προς τον άξονα. Στρώνει για τον Λιβάη. Έχει γυρίσει ο Μάρτης και παίρνει την μπάλα. Παίρνει και το φάουλ από το Λιβάη που καθυστέρησε. Δεν ήξερε ότι γυρίζει ο Μάρτινς. Γύρισε ο Πορτογάλος, κάλυψε και ο Λιβάη πάνω βγήκε να κάνει το σούτ. Έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο ημικύκλιο και κάρτα στο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το μαρκάρισμα.
0: Να προς το χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να προστατεύσει την μπάλα. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν τον έχει δει βέβαια τον παίκτη.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Πιο πολύ πάει για ισορροπία, να βρει ισορροπία σουτάρι, αλλά από πίσω όπως έχετε με την
1: άλλη. Πίσω...
0: Τον βρίσκει και είναι σωστή η κάρτα για τον Λιβάη Γκαρσία. Απρόσεκτο παιχνίδι, τιμωρείται το απρόσεκτο παιχνίδι. Πάμε να έχει πρόθεση, αλλά η απροσεξία τιμωρείται. Ο Σέλσον Μαρτίν είναι κάτω.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπαίνει το ιατρικό team. Αυτό ξέρει σημαίνει ότι θα βγει εκτός. Θα παίζει με 9 παίκτες για ένα λεπτό ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατήσει τόσο πολύ την μπάλα, γιατί και αυτά παίζουν πλέον ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ήδη παίζει ο Ολυμπιακός με 10. Ανήσυχος ο Αλγουαθίρ, λογικό, γιατί έβλεπε την ομάδα του να κατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το 1-0. Και τώρα παίζει με παίκτη λιγότερο και θα παίξει για περίπου μισή ώρα συνολικά. Δεν είναι τόσο απλό, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και αλλαγές, έχει βάλει και φρέσκα πόδια. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Για τον Παναθηναϊκό απομένει μία αλλαγή, έχει και το χρονικό περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ένα χρονικό περιθώριο, δηλαδή σε μία ακόμη στιγμή να κάνει αλλαγή. Να βάλει όμως δύο παίκτες από τον πάγκο, γιατί όλα θα παίξουν ρόλο.
0: Παναθηναϊκός, να πούμε, έχει γυρίσει το μάτς ένα καθαρό 4-4-2 νομίζω, δηλαδή τετέ και τέσσερα είναι μέσα στην περιοχή.
1: Επειδή είναι κάρτα, να πούμε εδώ, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει, με τους κανονισμούς όχι. Εφόσον τιμωρείται για το μαρκάρισμα αυτό, ναι, ο παίκτης που κάνει το φαουλ παραμένει κανονικά εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Είναι η τιμωρία του παίκτη που έκανε το φαουλ.
0: Ο Ουνάι είχε πάει αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, κεντρικά Χάφο Λουζά μαζί με τον Κάγκουα με center for μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί 4 και Τετέι. Βαθιά μπαγιά από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τη μία πλευρά, από τα πόδια του Ορτέγα, στην αγκαλιά του Πένια.
1: Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός αν δεν κρατήσει, δεν μπορεί να κρατήσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν δεν κρατάει και μπάλα, όμως θα δυσκολευτεί.
0: Παναθηναϊκός θα πιέσει, θα ρισκάρει, λογικό είναι. Είπαμε ότι μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει παίξει, έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν έχει πετύχει γκολ, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που έχει μείνει στο 0 μέχρι το 79 που βρισκόμαστε τώρα. Και γενικά δεν έχει και πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λουζά στα όρια με τον Ντεφράη, κόντρα ευνέτης που έχει στον Λιάκο και φεύγει με Ζέσον Μαρτίνς. Στην αντεπίδεση τρέχει ο Φάμπρο και τον Ζέσον Μαρτίνς. Πάει να μπει στην περιοχή, επικίνδυνη φάση. Θα σουτάρει στα πόδια του. Η μπάλα όμως κοντράρεται, προλαβαίνει ο Σαλάχ Εντίν και βγάζει έξω.
1: Εδώ ο Μαρτίνς έχει κάνει τρομερό λάθος. Είναι μόνος του ο Γιάρεμτσου και ο Σίλβα. Δεν σπάει την μπάλα, πάει να την τελειώσει μόνο στη φάση και κάνει και μια τρύπα στο νερό. Είναι μόνος του και ο Γιάρεμτσου και ο Σίλβα. Δίνει την μπάλα, ένας από τους δύο τελειώνει.
0: Ό,τι έκανε ο Αντίνος στο πρώτο ημίχρονο. Που αντί να πασάρει στον Ταμπάρδα ή στον Τετέι Πακουσάνη.
1: Εκεί ήταν όμως πολύ κλεισμένος. Εδώ ήταν ανοιχτό το γήπεδο, Χρήστο. Του είχαν κλείσει το χώρο του Αντίνο.
0: Είχε, δεν μπορεί, να πάρει τη βάση πάνω του.
1: Ναι, δεν είχε οπτικό περιθώριο.
0: Ο άλλος μπήκε στην περιοχή, ο Αντίνο ήταν έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πιο μακριά, σίγουρα.
1: Τουλάχιστον είχαν κλείσει αυτό το από ενώ εδώ η συγκόντρα είχε χώρο. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό.
0: Για να δούμε τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόγκελεν τώρα. Λουζά Φαντρόγκελεν. Ουναΐ και πάλι Φαντρόγκελεν. Λουζά. Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση. Έχει παιχνίδι κατοχής. Σφυρίζουν πάνω του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν την ομάδα τους να αντέξει αυτή την πίεση, η οποία επαναλαμβάνουμε δεν έχει φέρει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει ο Παναθηναϊκός το γύρο γύρω, αλλά η μπάλα μέσα στην περιοχή δεν μπαίνει. Με αξιοζητάει ο Ντέσσερς, ο Ναΐ. Πασάρει λάθος, δεν είναι σε καλή βραδιά σήμερα ο Ναΐ. Δεν είναι καλό βράδυ, αλλά είναι ένας παίκτης με μια του ενέργεια μπορεί να κρίνει το παιχνίδι. Θα κρατηθεί η μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που βγάζουν μια καλή επίθεση.
1: Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι ο Πουέρτα σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και προηγουμένως όλη η φάση ήταν δική του που κλέβει και βγάζει τον Μάρτινς μόνο του. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα από αριστερά. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Το κάνει ο Τικνιζιάν με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα επιταχύνει, κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Τικνιζιάν, ποιος είναι έτοιμος να βγάλει μια σέντρα με δύναμη. Εκεί ανεβαίνει ο Πέντερσεν. Έμεινε πίσω ο Ουναΐ. Ο Πέντερσεν δεν κάνει καλό υπολογισμό, αλλά κρατάει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και αφήνει στο Ρέτσο. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Ο Ρέτσο παίζει ωραία με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα σηκώνει την μπάλα έξυπνα για να κρεμάσει τον Πένια. Δεν είναι όμως άπειρος. Ο Πένια είναι σε καλή θέση. Μπλοκάρει στο 82ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία ανοίγει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Με τάκλιν κατάει για τον Τετέι. Του παίρνει την μπάλα ο Πιρόλα και τώρα του Κνιζιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς επιταχύνει. Έχει χώρο ο Μάρτινς και έχει τον Ντεφράη. Τώρα ψάχνει την πάσα, δίνει για τον Σίλβα. Ο Σίλβα κάνει το σύνταγμα μακριά, η κόντρα πάνω στο Σαλάχ Εντίν. Κερδίζει πάλι ο Μάρτινς, αλλά και το Κάκουα να διορθώσει και να κερδίσει. Για τον Παναθηναϊκό, Ροντέο Παναγίνη το παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός το παίζει έξυπνα πάντως. Δεν είναι. Ψάχνει την κόντρα και φωνάζει τον Παναθηναϊκό ότι είμαι εδώ. Στο επιθετικό κομμάτι.
1: Για τον
0: Τέσσερς. Μπαίνει στην περιοχή ο Τέσσερς. Τρέχει ο Ρέτσος, κρατάει ο Τέσσερς. Δέχεται μαρκάρισμα από το Ρέτσο που του παίρνει την μπάλα αρχοντικά. Δείχνει να έχει πρόβλημα ο Ρέτσος γιατί στην περίκταση κάνει το πόδι. Το παιχνίδι μου συνεχίζει, δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Υπάρχει τώρα σφύριγμα από τον διαιτή, κίτρινη κάρτα στον Λουζά. για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω στον Ζώτα Σίλβα.
1: Θα μπει και ο Μπρούνο για τον Ολυμπιακό. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βγάλει, δεν ξέρω αν θα κάνει τον Τικνιζιάν ή θα βγάλει τον Ζώτα για να παίξει με πιο αμυντικό στυλ, να παίξει δηλαδή όλη την πλευρά. Αυτό κάνει νόημα. Ο Ζώτα Σίλβα είναι που έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Όχι, ο Τικνιζιάν. Λάθος, ο Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν, και του κάνω νόημα να έρθει γρήγορα, γιατί μετράει για να μην μείνει αλλαγή. Πρέπει να τρέξει ο Τικνιζιάν. Και τώρα ο Τικνιζιάν δεν θα γίνει αλλαγή. Θα βγει ο Τικνιζιάν και θα μείνει ο Ολυμπιακός με 9 παίχτες.
0: Γιατί δεν έβγαινε.
1: Του το έκανε το νόημα 3 φορές ο διαιτητής.
0: Την ώρα του Γιάκουσιτς να μπει στο παιχνίδι. Πάει σε φούλ επιθετικό σχήμα πλέον. Θα βγάλει τον Ναΐ. Δεν ήταν καλός ο Ναΐ σήμερα.
1: Όχι, όχι, σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Δεν ήταν καλός. Το είπαμε ότι γενικά για Ουναΐ, για επίπεδο Ουναΐ, δεν ήταν καλή εμφάνιση. Κάποιες στιγμές που πήρε την μπάλα πάνω, ότι πήγε να κάνει το λίγο παραπάνω, το λίγο από εδώ, το λίγο από εκεί, δεν ήταν η μέρα του.
1: Είναι μεγάλο το λάθος εδώ του Τικνιζιάν που του έχουν κάνει νόημα ο διαιτητής. Όταν πρέπει να τα προσέχουν οι παίκτες, ο Μπρούνο είναι ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9. Με τον Πουέρτα αναγκαστικά αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, όμως είναι σε θέση επίθεσης. Οπότε
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι, εντάξει,
0: είναι...
1: και να το καθυστερήσουν λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι πλάγιο για να μετρήσει ο διαιτητής. Ο Γιάρεμτσικ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9 αυτή τη στιγμή. Ο Λουζά παίζει με τον Λιβάη. Στο 84 ο Καλάμπρη από δεξιά γυρίζει ο Λουζά. Ο παίκτης στην πήρα του Ολυμπιακού ήταν να μπει, ο παίκτης δεν μπαίνει βέβαια ακόμη. Εδώ πέρα κάνει
0: και ο δεν πάει να το εκμεταλλευτεί. Πολλές αμύσεις πασίτσες στον χώρο του κέντρου.
1: Αυτός ήταν οι συνεργάτες του Νίστρου, πείτε μπροστά. Ανεβαίνει ο Βαντρόχελεν, παίζει κάθετα. Δεν είναι καλή πάση, το απομακρύνει ο Ρέτσος. Περιμένει ακόμη ο Μπρούνο για να μπει στο παιχνίδι. Ο Πουέρτα είναι αριστερό μπακ. Σφυρίζει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού που παίζει με 9. Ο Γιάκουσιτς, ο Λουζά, ο Καλάμπρια, όλα αυτά εκτός περιοχής. Χάνεται για τον Τετέι, χάνει την μπάλα αλλά ξανακερδίζει. Ο Καλάμπρια κάνει το γέμισμα, ο Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο δίπλα σημειάκι του κόρνερ. Και τώρα παίρνει ο Μπρούνο για να παίξει ο Ολυμπιακός με 11.
0: Δεν ξέρουν τον κανονισμό οι φιλάθλοι, είναι ξεκάθαρος κανονισμός.
1: Ναι, πρέπει να γίνει,
0: ένα λεπτό.
1: Μετράει.
0: Ένα λεπτό, μετράει. Πάμε, τρεις ένα λεπτό. Δεν γίνεται
1: αυτό. Είναι πολλές φορές αιωνιότητα αυτό το λεπτό. Για να δούμε τώρα Παναθηναϊκό που μπαίνει στην περιοχή, ο Ζώτα έχει καλύψει. Του κερδίζει όμως ο Τέσσερς και μπαίνει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο Ερνάντεθ, διώχνει ο Πέτερσεν με πλάγιο, περιμένετε λέει. Όχι, corner, πλάγιο.
0: Corner, corner,
1: α, κόρνερ έχει βγει, έχει σηκώσει ο βοηθός. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, έκτο στο παιχνίδι, 2 Ολυμπιακός.
0: Θα το εκτελέσει ο Κάγκουα.
1: Στο 86.
0: Στα μαρκαρίσματα τώρα μέσα στην περιοχή, Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω. Αλλά βέβαια το Ολυμπιακός έχει παίχτη παραπάνω γιατί είναι τερματοφύλακα σε αυτή τη φάση. Έχουμε το Κάγκουα, δύο παίχτες του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια και Λουζά εκτός περιοχής, όλοι οι άλλοι μέσα. Και ο Σαλαχεντίν επίσης. Κάτι λέει ο Φαντρόγγελε, κάτι ζητάει.
1: Παίξε, ναι, έγινε ο έλεγχος φάση που αγωνιζόταν με τον Τέσσερα.
0: Μην έχει γίνει κάτι, αλλά δεν είδα τι μπορεί να έχει γίνει. Με τα χέρια εκεί, δεν νομίζω. Εκτέλεση από τον Κάγκουα και φαγιά από τον Φαντρόγγελε. Μπαλά ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Λήξη συναγερμού στο 86. 1-0. Ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ εδώ και περίπου ένα ημίχρονο από το 35. 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει το σκορ. Έχει ανοίξει το σκορ με το γκολ του Ρέτσου σε φάση διαρκές από την τέλεση φάουλ εκτός περιοχής. Υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, δεν κάνει ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός έχει μια καλή άμυνα, καλή αμυντική λειτουργία. Είναι μια ομάδα που έχει δεχτεί λίγα γκολ στο πρωτάθλημα, μόλις 2. Οπότε το δικαιολογεί αυτό με την εικόνα του. Και στο σημερινό παιχνίδι έχει μια ασφάλεια. Ακόμα και όταν έμεινε με 10, έχει καταφέρει και δεν έχει επιτρέψει στους παίκτες του Παναθηναϊκού ιδιαίτερους κινδύνους. Η πιο σημαντική στιγμή του Παναθηναϊκού ήταν στο 11-11 να σου του Σαλαχεντίν. Απομάκρυνε με πολύ δύσκολο τρόπο ο τροματοφύλακας Ορτέγα. Είναι η μοναδική κλασική ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχουν τα υπόλοιπα. Ήταν ψιλολόγια. Η πίεση από τον Λουζά. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. εκτός περιοχής, εκτός γωνίας περιοχής, περίπου στα 7-8 μέτρα.
1: Καλό σημείο όμως για γέμισμα.
0: Λογικά θα γίνει γέμισμα. Μόνο αριστεροπόδαρος και θρασίτατος αριστεροπόδαρος θα μπορούσε να εκτελέσει άμεσα εδώ. Ο Λουζά θα πάρει την ευθύνη της εκτέλεσης με το αριστερό του. Ενώ όλη η αεροπορία και των δύο ομάδων έχει πάρει θέση μέσα στην περιοχή, γύρω από την περιοχή. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Ζέσον Μαρτίνς. Όλοι οι άλλοι μέσα, στα καρέ. Λουζά θα εκτελέσει με το αριστερό. Θα γίνει στο πίσω δοκάρι και φαλιά του Τετέι, μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Δεύτερη φορά που υπέρχεται του Παναθηναϊκού κυριαρχούν στον αέρα παίρνουν κεφαλιά, αλλά είναι μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και στις δύο περιπτώσεις. Μπαλά έχει περάσει αρκετά έξω από την εστία.
1: Και έχω την Ολυμπιακού. Αίσθηση, ευχαριστώ ότι δεν έχει πάρει ο Καγκουά. Έχει σηκωθεί τόσο ψηλά ο Καγκουά.
0: Να δω, γιατί πήδηξαν δύο εκεί.
1: Ναι, είναι ο πίσω. Α, όχι ο προσινός. Okay.
0: Νομίζω ότι ήταν η ιστορία.
1: Να, ο Λιβάη. Μάλλον το Λιβάη ήταν, ναι. Σπάσιτο, έτσι χάθηκε αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 89 μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός κατάει με πολύ πολύ μεγάλο κόπο αυτό το 1-0. Παίζοντας με παίχτη λιγότερο. Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Σίλβα. Μα όντως πλάγιο, δεν έχει δώσει φάουλ. Ο διαιτητής είναι ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό και θα μπει και ο Έσε. Εντάξει, έχουν δώσει, έχουν τρέξει με ό,τι δυνάμεις έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Παίζοντας από 65 με 10 λόγω της αποβολής του Σάγιακα. Τώρα είναι έτοιμη η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Τα δύο Πουέρτα που έκανε για μένα εξαιρετικό παιχνίδι ο Κολομβιανός και καταχειροκροτείται από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για να μπει ο Έσε Πουέρτα, ο οποίος είχε κάνει και το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής από την Κολομβία. Κάνα μεστό παιχνίδι και αμυντικά και στο μοίρασμα της μπάλας ο Γουστάβο Πουέρτα. Άλλωστε γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από αυτά, από αυτούς τους παίκτες, περιμένεις το κάτι παραπάνω στα πιο κρίσιμα. Ο Μάρτης κάνει κακό υπολογισμό της μπάλας και πάνε δύο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση. Με χώρο περνάει μπάλα στον Τέζερ, αφήνει στον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς καθυστερεί, έρχεται ο πεισματάρης Σίλβα. Οι κόντρες πάνω στον Κάγκουα, βγαίνει ο Ορτέγα και μπλοκάρει από, μέσα στην αποθέωση. Όρθιοι παίκτες, οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν και αυτοί να κατήσουν. Να βοηθήσουν την ομάδα να κατήσει αυτό το 1-0. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι, έτσι.
0: Μα και αυτό είναι η έδρα, ότι παίζει και ο κόσμος μπάλα στην έδρα.
1: Εννοείται. Ναι, σαφώς. Το βολέ του Ορτέγα, μπάλα πηγαίνει στον Μπένια εδώ. Εντάξει, το σκέφτεσαι, ας τα build-up και να μην ρισκάρουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχεις πάλι την μπάλα πολύ εύκολα στον αντίπαλο. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Ο Λουζά, για άτομο Παναθηναϊκός, ψάχνει την αντίδραση, ψάχνει τον γκολ τη Σοφάρη, ο Γιάκουσιτς. Κατάει την μπάλα, μοιράζει αριστερά στο Σαλαχεντίν που παίζει ως εξτρέμ εδώ κοντά του ο Πέντερσεν, γυρίζει την μπάλα στο Λουζά. Ο Λουζά στον άξονα, 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Από δεξιά ο Γκαρσία, στον Καλάμπρια η Σέντρα, ο Ρέτσος περνάει από όλους, ο Εντίνο, ο Σαλαχεντίν το σούτ άστοχο, πολύ άστοχο με το αριστερό. Έδωσε πολύ ύψος την μπάλα.
0: Είχε τρεις παίκτες μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός. Και αντί να σεντράρει, γι' αυτό το ταχωνεί ο Τετέι. Σούταρ πήγε να βάλει τον κόλ της χρονιάς. Γιατί από εκεί, άμα μπει τον κόλ της χρονιάς.
1: Είχε τη σέντρα.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν μόνος του και μπορούσε να τη ζυγίσει, να τη σταματήσει. Ναι. Να κάνει πολλά πράγματα.
0: Οι Βορειοαφρικανοί έχουν αυτή τη μυαλό. Δηλαδή πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω. Είναι...
1: Η επιστροφή είναι στα πόδια του.
0: Ναι, εντάξει, όπως λέει ο καθένας φράζει. Εδώ δηλαδή πήγε να κάνει το εξεζητημένο το πολύ δύσκολο, θα μπορούσε να κάνει ένα γέμισμα. Ήταν 3-3. Ναι. Έτσι, θα μπορούσε να δει του παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Πήγε να κάνει το σουτ με τη μία.
0: Ναι. Αλλά έκανε το σουτ από πολύ δύσκολη γωνία και έστειλε την μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Πάμε λοιπόν, παίζουμε τις καθυστερήσεις.
1: Ο Ορτέγα, κάτι πάλι έλεγχος έγινε. Δεν ξέρω τι έλεγχος έγινε, πάση περιπτώσει.
0: Στο μαρκάρισμα στον Ντέσσερς, μήπως εκεί είχαμε κάτι. Σαν τραβηγματάκια, αλλά δεν ήταν από αυτά, είναι τα ανεπαίσθητα που γίνονται. Τώρα ένα σπρώξιμο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το κερδίζει ο Σαλαχεντίν. Πάει να κρατήσει την μπάλα και παίξει του Ολυμπιακού που το έκανε ο Σίλβα. Το φάουλ εκτελείται τελικά με τον Λουζά να κουβαλάει την μπάλα, να κάνει το άνοιγμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που υποδέχεται την μπάλα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα πασάρει την μπάλα στον Λουζά. Γενικά οι striker του Παναθηναϊκού δεν έχουν φανεί επιθετικοί παίκτες σήμερα.
1: Επίσης μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος, όχι μόνο για τον γκολ που έχει βάλει, έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, πιο καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήχρονο έγινε από έναν αμυντικό του Σαλαχεντίν. Το σούτ αυτό που εξωτερικό ήταν πολύ δύσκολο. Και στο πρώτο μήχρονο ήταν του Τετέι και το Τακουνάκι. Από εκεί πέρα καθαρή φάση ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει. Αυτές οι δύο είναι οι καλές του στιγμές. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε και γκολ. Στην διαφορά, όταν ένα πετυχαίνει γκολ, έχει το προβάδισμα. Λουζά στον άξονα. Πέρασμα τη μπάλα για τον Καλάμπρια. Σεντράριο Ιταλό κόντρα στο σώμα του Ζέλσον Μαρτίν.
1: Πλάγιο για τον και χέρι, αλλά ήταν και ο βοηθό κοντά. Ίσως δεν υπάρχει φάουλ.
0: Είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό εδώ κοιτάγανε προηγουμένω, αλλά δεν ήταν κάτι.
1: Εδώ ο Καλάμπρια είναι εύκολα και βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Γιάνκου Σιτσάνι. Μια κάρτα. Αυτή τη φορά για τον νεαρό. Στο 93 είμαστε στα μισά, έχουμε ξεπεράσει τα μισά των καθυστερήσεων γιατί είμαστε στο 2:50 και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο μπορεί. Ο Μπρούνο παίζει με τον Μάρτινς που έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κατάει ο Μάρτινς, μπαίνει στον άξονα, περνάει την μπάλα κάθετα, δεν υπάρχει κάποιος να ακολουθήσει και ο Φρόιλερ είναι κουρασμένος, κερδίζει ο Λουζά και παίζει γρήγορα με τον
0: Παναθηναϊκό να παίρνει ρίσκο γιατί στην άμυνα που βγάλε κράτησε 4 παίχτες μπροστά. Αμύθηκε δηλαδή με λιγότερους παίχτες και προσπαθεί να βγει στην κόντρα τώρα. Να το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για δεξιοπόδαρο. Στα 4-5 μέτρα το κερδίζει ο Τετέι. Πήγε να κάνει μια ωραία κομπίνα ο Τετέι και να μπει προς τα μέσα. Από πίσω Ζώτα
1: του Μαζί. Ο Ζώτα Σίλβα είναι μαχητής, γυρίζει και βοηθάει και παίζει πάνω κάτω, αλλά κάνει και δύο φάουλ. Αυτά τα δύο φάουλ που είχε δει στο Παναθηναϊκό, αυτό το σημείο ήταν κάνει και τα δύο Ζώτα. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η μπάλα θα στηθεί, είναι Λουζά με Κάγκουα. Λογικά Κάγκουα. Ο Λουζά είναι περισσότερο αριστεροπόδαρος. Πάει ο Σέρτσον Μαρτίν να κοθεί ανάμεσα τον σπρώχνο παίξι Παναθηναϊκού, του λένε τι δουλειά έχει εδώ, σκοφύγε. Πρέπει να πάει στα 9 μέτρα, 9 και 15 λένε οι κανονικοί.
1: Καλά, ναι, πήγε για να μην εκτελεστεί γρήγορα. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Είμαστε στο 94, μπαίνουμε στο 95. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ είναι η φάση του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ είναι η ευκαιρία είτε να βάλει
1: δεν
0: την μπάλα.
1: Μπάλα είναι, μπορεί ναι. να κάνει. Αλλά...
0: Είτε να βάλει την μπάλα με μια σέντρα, είτε να πάει απευθείας. Νομίζω ότι θα δοκιμάσει το απευθείας. Τρεις παίκτες στο δίκο, τέσσερις τώρα. Είναι Λουζά με το αριστερό. Αν θα κάνει σέντρα με το αριστερό, φεύγει ο Λουζά, σέντρα κάνει. Κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία Τετέι κόρνερ. Θα παραμείνει αυτή η πίεση με την εκτέλεση
1: του κόρνερ
0: για τον Παναθηναϊκό. 7-3 νομίζω είναι τα κόρνερ.
1: Αν μείνει αυτό το 1-0 το... και ανεβαίνει και ο Πένια.
0: Το Πένια, όλοι μέσα.
1: Ναι, γιατί είναι λοιπόν είναι και τελευταία φάση.
0: Ναι. Εδώ στην κόντρα μπορεί να κάνει ένα δεύτερο γκολ που να μετρήσει. Δεν ξέρει ποτέ. Γίνεται η εκτέλεση, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα τρέξει για να κερδίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το ντέρμπι. 1-0, μεγάλη νίκη. Και νίκη βαθμολογική και νίκη ψυχολογική για μια νέα ομάδα που τώρα φτιάχνεται. Είναι σημαντικό να παίρνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς που δίνει.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτή που ζητούσε για να μείνει όρθιος και βγαίνει πολλαπλά ωφελημένος. Πάντα έχει περισσότερα κέρδη όταν κερδίζεις ένα ντέρμπι. Αλλά είναι το πρώτο ότι ξαναμπήκε πολύ δυνατά στο ποτάμι. Όχι ότι ήταν έξω, αλλά τώρα είναι στο μείον 2 από τον αντίπαλό του. Δεύτερο, αυτό που λέει ο Χρήστος, είναι ντέρμπι. Αρχίζεις πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το παίρνεις. Τρεις βαθμοί έναντι των υπόλοιπων ομάδων, έναντι των αντιπάλων σου, όσο και αν είναι νωρίς. Τρία, μιλάμε για μια νέα ομάδα. Νέο προπονητή. Χρειάζεται μια αυτοπεποίθηση, μια όθηση. Υπέρνει ο Ολυμπιακός. Και έξτρα πόνους ότι παίζει από το 65 με παίχτη λιγότερο. Και τώρα βγαίνει MVP ο Ρέτσος. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Λάβησα το κόρνερ να εκτελεστεί. Έλεγα για τον Μπουέρτα. Αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστική η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού. Βάζει τον γκολ. Έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Έχει βγει πολλές φορές πρώτος στην μπάλα και από τον Τετέι και από τον Τέρσερς. Έχει κάνει μια μεγαλειώδη εμφάνιση ο Παναγιώτης Ρέτσος και το δικαιούται. Αλλά έχει κάνει και για μένα πολύ μεγάλο μάτς. Και ο Κουστάβο Πουέρτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Ολυμπιακός πλησιάζει τον αντίπαλο στους 2 βαθμούς. Πλέον αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του πρωταθλήματος δεδομένου ότι η ΑΕΚ
0: όλοι τώρα, κέρδισε
1: χθες και ο ΠΑΟΚ αύριο αν κερδίσει πιάνει κορυφή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε όλοι μαζί σε
0: μια, μια χαρούμενη σε διαφορά 2 βαθμά κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Θα είναι οι 4 ξαναρχίσει το ποτάμα
0: σε 2 βαθμούς.
1: Όχι ότι ο Παναθηναϊκός χάνει κάτι τρομερό, δηλαδή παραμένει πρώτος, αλλά
2: του αφαιρείται κάτι από την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει από τις συνεχόμενες νίκες και είχε ανάγκη ως μια ομάδα που μπορεί να το περνάνε κάποιοι ψηλά. 16 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα για μεγάλα κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κέρδισε 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού μπροστά από τη θύρα 7. Πανηγυρίζουμε τις φιλάδες του Ολυμπιακού αυτή τη μεγάλη νίκη. Από τον Χρήστο Κοντό, εμένα και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, να πούμε έτσι δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι είναι το πρώτο μάτς που χάνει από το ξεκίνημα της περίπτωσης, το νούμερο 14. Έχει 13 παιχνίδια χωρίς ήττα. Στην Ελλάδα έχει ένα 7-0 καθαρό, ούτε καν ισοπαλία. Χάνει το πρώτο μάτς που δεν σκοράρει και αυτό πληρώνει. Ότι δεν σκοράρε και είναι ένα μάτς που δεν έφτιαξε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν δούμε ότι τα επίπεδα κατοχής ήταν 60-40, ότι κέρδισε 7 κόρνερ, ότι είχε 9-10 τελικές προσπάθειες που είχε, στην πραγματικότητα ευκαιρία έκανε μια
2: στο δεύτερο. Δεν ήταν καλά ο Ουναή,
0: δεν τράβηξαν. Λοιπόν, περισσότερα θα δούμε και με το ρεπορτάζ και με τις δηλώσεις και ό,τι άλλο προκύψει ενδιαφέρον στο τέλος του αγώνα. Παναγιώτης Τουπής, Μάμπης Αφράζος, Χρήστος Κοντός. Καλό βράδυ προς το παρόν, γιατί αργότερα θα έχουμε και νέες συνδέσεις.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ προσωρινά στους συναδέλφους. Ολοκληρώθηκε το ντέρμπι πριν από λίγη ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34, θυμίζω από το 65 οι Ερυθρόλευκοι. Αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο. Νωρίτερα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής πέφτει αύριο στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15, δεύτερη θέση για την ΑΕΚ με 14, τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό με 13, τέταρτη θέση για τον ΠΑΟΚ με 12, θυμίζω ο δικέφαλος έχει το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πέμπτη θέση για τον Άρη 10 η βαθμοί, έκτη θέση για τον Όφη 10 η βαθμοί, έβδομη για τον Ηρακλή 9 η βαθμοί, όγδοος ο Πανετολικός 9 η βαθμοί. Ένατη η Κηφισιά με 8 βαθμούς, δέκατος ο Αστέρας Τρίπολης με 5 βαθμούς, ενδέκατη η Καλαμάτα με 4 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δωδέκατος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς και στις δύο τελευταίες θέσεις, 13η και 14η, Λεβαδιακός και Βόλος με 1 βαθμό ο Λεβαδιακός, μείον 1 ο Βόλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
4: Η ώρα

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε απόψε το Φάλιρο μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία σημερινά μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάλιρο, ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς. Στο Καφταντζόγλιο, ο Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος εγκαινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος, το Βικελίδης, Κουαμέ Φαμπιάνο και Καντεγούερε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον άριστο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν αύριο νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Στον ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό μάτς, ωστόσο είδε με ικανοποίηση Γιαννούλη, Ιλουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το μάτς με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν η Μεσίνη στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθο στις 3. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, και στο πόλο για το EuroCup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίδες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των ανδρών και Ποζίλη Ποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς η Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2, με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1. Και στο 50 λεπτό, Cagliari Juventus 1-0, Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορού με επί της Gaziantep, και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Sepang ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλο του George Russell στη βαθμολογία των οδηγών, και έτσι να είναι μια ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι των Αιωνίων.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Επιμένουν οι παίκτες και Φυσιάς με τον Πόμπο να αφήνει στον Σαγάλ. Αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
6: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
7: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ. Με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
8: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί. Η κεφαλιά του Τετέι μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο ρίτσο, το σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
4: Ακούτε Ερασπορ.
9: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, ο Γαβρίλ Ρεμούντος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής τα είπαμε, τη βαθμολογία τη δώσαμε νωρίτερα. Να θυμηθούμε και την επόμενη αγωνιστική πριν πάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις με τον Κώστα Ακρίδα. Η 7η αγωνιστική θα ξεκινήσει το Σάββατο. Έχει αναβληθεί φυσικά η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έχει ζητήσει αναβολή. Το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, την Κυριακή στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, μισή ώρα αργότερα Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτή λοιπόν είναι και η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εμείς περνάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε με τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Άγγελε. Πώς πάμε?
9: Καλά.
10: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε όλοι μια χαρά.
9: Λοιπόν,
10: Σαββατοκύριακο είχαμε.
9: Καλές διαιτησίες γενικά.
10: Καλές διαιτησίες γενικά. Είμαστε καλά.
9: Ωραία, πάμε
10: λοιπόν,
9: στα σημερινά.
10: Να ξεκινήσουμε από το τέρμι των Αιωνίων. Διαιτητής Ισπανός Ερνάντες. Το 66 ωστά δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον παίκτη του Ολυμπιακού Σάλιακα. Και στο 85 έγινε μία φάση, ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να πω ότι ζήτησε, αλλά διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες για πέναλτι, αλλά βάρκε διαιτητής που ήταν και κοντά στη φάση ο διαιτητής δεν είδε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, μόνο λίγο του ξεφύγανε κάποια φάουλ, κάποιες κίτρινες κάρτες, άφησε δηλαδή το παιχνίδι να εξελίσσεται λίγο πιο δυνατά, μπορούσε να το κρατήσει δηλαδή σε χαμηλότερες
9: εντάσεις.
10: Εντάξει, ωραία. Πάντως ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα, οπότε εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Πάμε στο άλλο παιχνίδι, Άρης Βόλος, διαιτητής ο Φωτιάς. Στο 31 σωστά πέναλτι για τον Άρη, ανατροπή. Φυσικά το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή. Όμως παρόλα αυτά τον έστειλε στο monitor, πήγε, το είδε, αλλά δεν άλλαξε γνώμη, και καλά έκανε και δεν άλλαξε γνώμη, γιατί πράγματι ήταν ανατροπή και εδώ έκανε λάθος το VAR. Στο 81 σωστά μέτρησε τον γκολ του Βόλου, δεν μέτρησε τον γκολ του Βόλου, γιατί υπήρχε offside. Άγγελα, συγγνώμη και από τον
9: Σιγκάπη.
10: Σωστά μέτρησε το κόμμα λοιπόν, του Βόλου.
9: Πάμε από την αρχή,
10: Κώστα. Το site δεν υπήρχε, ελέγχθηκε από το VAR, οπότε δεν σωστά ενήργησε ο διαιτητής. Ήταν πολύ καλός ο Φωτιάς σε αυτό το παιχνίδι.
9: Ωραία.
10: Οπότε φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι
9: και πάμε
10: στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Διαιτητής ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Στο 56 σωστά δεν μέτρησε γκολ για τον Ηρακλή. Ήταν καθαρά σε θέση offside. Είχαμε και εδώ μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Και αφήσαμε τελευταίο παιχνίδι, το Κηφισιά Πανετολικός. Εδώ δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Διαιτητής ήταν ο Κουκούλος από το Λέσβο. Οπότε και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Οπότε συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι και χθες και σήμερα είχαμε
9: καλές
10: διαιτησίες. Οπότε να ευχηθούμε να συνεχίσουν έτσι, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα.
9: Ωραία, περισσότερα αύριο, Κώστα, γιατί έχουμε και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
10: Ναι, αύριο εδώ θα είμαστε. Μακάρι να μην χρειαστεί να πούμε κάτι τέτοιο.
9: Ελπίζω αύριο να χρειαστεί να πεις ότι είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία και όλες οι φάσεις, όποιες αμφισβητούμενες, πάρθηκαν για όλες τις αμφισβητούμενες, πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
10: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
9: Λοιπόν, αυτά από τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς περιμένουμε το ρεπορτάζ από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στα παιχνίδια των 9 παρατέταρτο που έχουμε γκολ. Τρουά Μαρσέγ 0-1, Κάλιαρη Γιουβέντους 1-0, Ζουβεδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-1, Σαντατέρ Βαλένθια 2-1, ημίχρονο Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Αρούκα Αμαδόρα 1-1, Πλατένσε Αρχεντίνος Τζούνιορς 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, αύριο Δευτέρα πέφτει η αυλαία στις 6 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Λοιπόν, εμείς δίνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης βρέθηκε και περιέγραψε την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Γιάννη, καλησπέρα. Δίκαιη η επικράτηση της Κηφισιάς?
11: Ναι, νομίζω δικαιότατη η επικράτηση της Κηφισιάς, η οποία μετά το παιχνίδι αυτό έφτασε στις 2 σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε και κάνει διπλό στο Περιστέρι την διαφορά. Είχε επικρατήσει 2-1.
9: Γιάννη, λίγο με το τηλέφωνο, άμα μπορείς, σε παρακαλώ, να σταθεροποιηθείς κάπου.
11: Είμαι καθοδόν και έχει καταιγίδα, γιατί έρχομαι στην ΕΡΤ για την εκπομπή.
9: Έχει καταιγίδα.
11: Έχει καταιγίδα, ναι, εδώ στα βόρεια προάστια έχει ισχυρή καταιγίδα, οπότε γι' αυτό μπορεί να επηρεάζεται και το,
9: okay, λοιπόν, πάμε.
11: Και το σήμα. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Κηφισιά φτάνει τις 2 σερί νίκες. Θυμίζω, πριν τη διακοπή επικράτησε στο Περιστέρι του Ατρομήτου. Από την άλλη μεριά, προβληματισμό στο Αγρίνιο, καθώς ο Πανετολικός που ξεκίνησε με 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα,
9: μετά... Ο Πανετολικός έχει πέσει το τελευταίο. 3 νίκες, 3 ήττες μετράει, έτσι.
11: Μετά το πολύ καλό ξεκίνημα με τις 3 νίκες, ήρθαν ήττες για την ομάδα του Αγρινίου, και νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός και στον Γιάννη Αναστασίου αλλά και στους ποδοσφαιριστές για την εικόνα του Πανετολικού. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός ήταν καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, και όταν λέω καλύτερη με την έννοια ότι κράτησε περισσότερο μπάλα στην κατοχή του, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία μπροστά στην εστία της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη καλή στιγμή στο 20 λεπτό με τον γκολ του Πόμπου.
12: Πόμπου που σκόραρε και πάλι ένας κολλητικός παίκτης, ένας επιγραφητικός παίκτης
11: για την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατοχή. Ο Πανετολικός με τις αλλαγές του Παναστασίου προσπάθησε να πιέσει, δεν έκανε και πάλι φάση, δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή της Κηφισιάς οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού για να έρθει στο έκτο λεπτό το καθυστερήσεων, το γκολ του Αμπάντε, το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την ομάδα της Κηφισιάς που φτάνει στους 8 βαθμούς. Ο Πανετολικός μένει στους 9 βαθμούς με αυτές τις τρεις σερί νίκες που έκανε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
9: Μάλιστα, άρα λοιπόν η τελική εικόνα του παιχνιδιού ήταν στα δικά σου μάτια δίκαιη επικράτηση της Κηφισιάς με 2-0.
11: Δεν υπήρχε για κάποιο παράπονο από πλευράς Πανετολικού για την διαιτησία του κύριου Κουκούλα. Δεν έγινε και κάποια αμφισβητούμενη φάση ή κάποια φάση που να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η Κηφισιά ήταν στα σημεία καλύτερη και κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Κρατάμε την πολύ δυναμική παρουσία των φίλων του Πανετολικού, περίπου 700.
9: Αυτό ήθελα να σου πω. Βρέθηκαν πολλοί, έτσι.
11: Ναι, ήταν πλειοψηφία. Σαν να παίζει στο Αγρίνιο ήταν ο Πανετολικός. 700. 6, καμιά 250 σύνολο ήταν οι φίλοι της Κηφισιάς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Πανετολικός.
9: Σήμερα αγωνιζόταν εντός έδρας. Ήταν σαν να παίζει στο Αγρίνιο.
11: Έτσι ακριβώς.
9: Ωραία. Σε περιμένω, Γιάννη.
11: Ωραία, θα τα πούμε στην Έρτσε λιγάκι.
9: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, με όλα όσα διεμήθησαν στην αναμέτρηση που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στο κουπόνι έχουμε μία αλλαγή Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο, 1-2 στο 50ο. Πρώτο λεπτό. Λοιπόν, αμέσως η σκυτάλη της ενημέρωσης πάει στον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης, αν και προηγήθηκε με το εμφατικό 3-0, έκανε τα εύκολα δύσκολα για να επικρατήσει του Βόλου τελικά με 3-2. Περισσότερα από τον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο, καλησπέρα. Εμφατικό 3-0, έκανε τα εύκολα δύσκολα για να επικρατήσει του Βόλου τελικά με 3-2. Περισσότερα από τον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο, καλησπέρα.

0: τριών εβδομάδων και έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γενικότερα το πρόσωπο είναι θετικό για τον Πορτογάλο με την πρώτη του αυτή παρουσία φορώντας τη φανέλα του Άρη. Σε μια ημέρα με πάρα πολύ βροχή στην Θεσσαλονίκη που στάθηκε και ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο για να πάει να το παρακολουθήσει.
1: Βέβαια, εντάξει, ήταν... περίπου πόσο κόσμο είχε Τάσο? Είχε κανένα 7.000, χοντρά το λέω.
0: Όχι, λιγότερο.
1: Λιγότερο κόσμο είχε.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος όγκος των φιλάθλων ήταν στην θύρα των επισήμων που υπάρχει σκεπάστρο.
1: Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
0: Και από εκεί και πέρα κάποιοι στις διάφορες θύρες, περίπου 2.000 έτσι, κόσμος στις άλλες θύρες, με έντονη βροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν και προς το τέλος σταμάτησε λίγο, αλλά γενικότερα οι μέρες είναι έτσι βροχερές στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικότερα οι επόμενες μέρες προβλέπονται βροχερές στη χώρα. Από
0: ναι, μέσα στην εβδομάδα δείχνει ότι ο καιρός δεν θα αλλάξει, θα είναι βροχερός, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους ποδοσφαιριστές. Η μπάλα γλιστρούσε, αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση του Κλάνης Βικελίδης. Mm-hmm. Άλλωστε δεν επιβαρύνθηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Σωστό.
0: Στον αγώνα ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να είναι πάρα πολύ καλός και στον τρόπο που τελείωσε τις φάσεις, έχοντας πάλι πολλές τελικές προσπάθειες, και με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με το passing game, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο σε έκταση, αν και έχασε και μια σημαντική ευκαιρία, μια και μοναδική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος, αλλά ο Βέλιο είπε όχι στο Φερνάντες. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν όχι εντελώς διαφορετικό, αλλά εκεί φάνηκε ότι ο Άρης θεώρησε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό... όταν πας και στο ημίχρονο προηγουμένως με στην έδρα σου με 3-0 και έχεις κάνει ένα καλό 45 λεπτό. Εντάξει, κάπου και οι παίκτες λασκάρουν λίγο. Είναι ναι. Λογικό.
0: Ναι, αλλά δεν
1: ποτέ δεν τελειώνει αν δεν σφυρίξει. Ο ρέφερι τη λήξη.
0: Σωστό. Κανείς προπονητής στον κόσμο δεν το θέλει αυτό.
1: Εννοείται.
0: Να χαλαρώνουν οι παίκτες του.
1: Βέβαια, κανείς δεν το θέλει. Αυτό βγαίνει ασυναίσθητα στους ποδοσφαιριστές.
0: Βγαίνει ασυναίσθητα, όντως. Και είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει, γιατί και με τον Όφη ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Έχασε πάλι πέναλτι, εκείνη τη φορά ο Ράσιτς. Και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα, μείωσε ο Όφη στις καθυστερήσεις, αλλά μείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι τα γκολ στο τέλος μπορεί να αποδειχθούν χρυσάφι, έτσι.
1: Με καλά, διαφορά. Βέβαια.
0: Σε περίπτωση ισοβαθμιών και τα λοιπά, ή τριπλών ισοβαθμιών και δεν σμάζευεται.
1: Τέλος πάντων, αλλά έχουμε δρόμο για αυτά.
0: Ο Άρης δείχνει ότι έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο. Δείχνει ότι έχει και εναλλακτικές. Επίσης, φάνηκε σήμερα, άφησε πάλι το Μωρόν έξω. Δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Μωρόν, όπως αναγωνίστηκε ο Παλάσιος. Είχε απουσίες, δεν είχε Μανού Γκαρθία, δεν είχε τον Γιαννιώτα που στην οικονομία των παιχνιδιών δείχνει ότι μπορεί είτε βασικός είτε σαν αλλαγή να βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας Βόλος που ήταν ανεμικός στο πρώτο ημίχρονο αλλά ξεθάρεψε στο δεύτερο, πετυχαίνοντας ένα γκολ από αδράνεια της άμυνας του Άρη και ένα δεύτερο γκολ από στημένη φάση. Και όταν πηγαίνει το παιχνίδι στην διαφορά του ενός γκολ μέχρι το τέλος, ακόμα και η τελευταία επίθεση, η τελευταία φάση των καθυστερήσεων είναι αγχωτική για την ομάδα που δεν θέλει την
1: να δεχτεί, βέβαια, να δεχτεί το,
0: να
1: την
0: ισοφάση. Απλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι ο Βόλος θα πρέπει με βάση την εικόνα που είχε σήμερα, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ο Άρης έχανε τις ευκαιρίες, είχε και ο Βόλος δύο καλές στιγμές με τον Βέλιο να λέει όχι σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η γενικότερη εικόνα του αγώνα με βάση και τα στοιχεία και τους αριθμούς δείχνει Άρη. Ωστόσο, αυτό να αποτελέσει για τον Άρη ένα μάθημα το τι πρέπει να προσέχει σε παιχνίδια που κάνει πολλές τελικές, δεν πετυχαίνει τα γκολ που το αναλογούν, δηλαδή με τον Ηρακλή είχε πάνω από 20 τελικές και πολλές στην εστία από αυτές και δεν πέτυχε γκολ. Ήταν το πρώτο γκολ του Κουάμε στο 8, στο 7 αν θέλει, στο 7, μετά από τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Άρης είχε να σκοράρει τρεις αγωνιστικές ολόκληρες.
1: Κουάμε ή Κουάμε, το οποίο το έχω απορία γιατί σε άκουσα και στη μετάδοση κάποια στιγμή. Κουάμε ή Κουάμε.
0: Αναλόγως τώρα το πώς το
1: ανάλογα, εντάξει. Οκ, λοιπόν, πάμε. Αυτό...

0: Ήταν έτσι μια μικρή απορία που είχα. Μπορεί να το ρωτήσατε. Ποιο είναι το όνομά σου κανονικά?
1: Κουάμ είναι Κουάμ. Το όνομα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή μιλάμε για τον Άρη, είναι ότι θα πρέπει να διαφυλάξει το σκορ όταν προηγείται. Θέλει οπωσδήποτε διαχείριση, γιατί ο Άρης έπαιξε και δείχνει μετά από αρκετά χρόνια ένας προπονητής ότι μπορεί να βασίζεται στο 4-4-2, άλλωστε έτσι βγήκε και όλη η προετοιμασία, με δύο παίκτες αρκετά ταχυδυναμικούς όπως ο Κουάμε και ο Κατεβέρε. Αλλά μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες κινήσεις με βάση τα όσα έχουν συμβεί στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Άρης μετά από το 3-0 θα μπορούσε να παίξει με έναν επιθετικό, να έχει περισσότερο βάθος στο χώρο του κέντρου, δηλαδή να έχει αντί για δύο χαφ να έχει τρία, και να διαχειριστεί το παιχνίδι. Το ζητούμενο είναι το πώς θα καταφέρει αυτή η ομάδα να γίνει πιο συμπαγής, αναφέρομαι στον Άρη. Τώρα, ο Βόλος έδειξε ότι έχει αδυναμίες, όπως έδειξε ότι μετά τον γκολ πήρε ψυχολογία και πάτησε την μπαλά, την κράτησε. Φυσικά, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης καλύτερος ήταν, δηλαδή το κακό δεύτερο ημίχρονο, το κακό ημίχρονο του Άρη ήταν πάλι καλύτερος ο Άρης από τον Βόλο, άσχετα αν δέχτηκε δύο γκολ. Στο τέλος της ημέρας βλέπω
0: τα σώματα. Σε παρακαλώ, άνω τελεία, μείνε να ακούσουμε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Ίστρουπ.
2: Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά. Ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Λοιπόν, θα τεθούν και ερωτήσεις στον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Ακούμε.
3: Στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα 5 μάτσα, αλλά και στην Ευρώπη, δημιουργούσε φάσεις. Έκανε ευκαιρίες. Σήμερα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες καλές δημιούργησε. Αυτό που οφείλεται.
0: Γίνεται η απαραίτητη μετάφραση στον
4: Αναπαραπολιτή. Big chances, and then when you get one, then you need to take it. I think we struggled to create chances today. In the first half, I think the main reason was that we stressed way too much in the beginning of the game. I think we didn't run deep enough, and when we ran deep, we didn't pass the ball deep enough. So I could imagine that the back four of our opponent today, that they didn't really feel that much threatened in the space behind them. Obviously, second half, the last part of first half, and also the opening of second half is better. But in general, we just didn't reach the quality, and not just on the final third, but also in other phases of the game today. And when you don't reach that level that you normally have, then you need to do everything you can to at least not concede. And it was also a game where we could have had a clean sheet because we also gave a few chances away. But again, I think it was too many periods today where we were the second best team, unfortunately.
2: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος το περισσότερο, γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά γενικά δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθείς να μην δεχθείς γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
5: Για πρωτάθλημα.
6: Descend que c'était une victoire très importante pour l'Olympiakos et qui en avait montré ce soir qu'on peut gagner les championnats.
7: Oui, je pense qu'on a montré qu'on est meilleur sur le terrain Et cette victoire va nous donner plus de confiance à pouvoir continuer. Et voilà, quand on est Olympiakos, on doit gagner le championnat chaque saison. Mais on va prendre les matchs étape par étape et on espère arriver jusqu'au bout pour donner aussi la joie que les fans nous donnent aussi dans les tribunes et montrer que voilà, on est plus fort sur le terrain.
6: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα τα παίρνουμε 1-1. Το προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα, ότι αποδείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και κάναμε αυτή τη νίκη.
8: Τον είδαμε να δίνει φοβερές μάχες εκεί με τα στόπερ, με τους αντιπάλους του και με ένα γνωριμό του, τον Φαν Τρόγκελεν. Πώς το έζησε το ντέρμπι και υπό την έννοια ότι είναι και το πρώτο του κλάσικο εδώ στην Ελλάδα και σχετικά και με άλλα ντέρμπι συγκριτικά που έχει παίξει σε άλλες χώρες, πώς το είδε?
6: Comment c'était pour toi ce derby en comparaison avec le derby que tu as joué notre pays, notre championnat? Tu as joué aussi contre une compagnie, ex-compagnie à toi. C'était comment pour toi ces batailles?
7: Comme je l'avais dit tantôt, les derbys sont toujours spéciaux. Et voilà, j'ai joué contre un ancien coéquipier et voilà, pour moi c'était encore une motivation de plus, en plus d'être un derby. Et c'était aussi une motivation plus de pouvoir aussi le montrer que voilà, maintenant on n'est plus coéquipier et que voilà, chacun joue pour son club. Et je suis très content de sortir de ce match en tant que gagnant.
6: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και όπως έχει πει πολλές φορές, είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπατε, έπαιξε απέναντι σε έναν πρώην συμπαίκτη του. Είχαν και οι δύο την επιθυμία να κερδίσουν, όμως είναι πολύ χαρούμενος που ο καθένας έπαιξε και κάνει το καλύτερο για τη δική του ομάδα. Και είναι πολύ χαρούμενος που εμείς δείξαμε πως είμαστε οι καλύτεροι και πήραμε αυτό το ωραίο συνέστημα της νίκης.
0: Λοιπόν αυτός ήταν και ο Αλτιμαντζή, μετά ο επιθετικός του Ολυμπιακού, μετά τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τάσο, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Καταλαβαίνεις ότι προέχουν αυτή την ώρα οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών από το Φαλήρικο, από τον ντέρμπι του Φαλήρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς.
1: Εννοείται αυτό. Άγγελε, λοιπόν, στην συνέχεια της κουβέντας μας και να το μαζέψουμε και να ξαναδώσουμε ένα τίτλο στο τι είδαμε σήμερα. Mm-hmm. Είδαμε έναν Άρη πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο παίζοντας με δύο φορ. Άρα έχει την εναλλακτική ο Γρηγορίου ή να παίζει το 4-2-3-1 που το παίζει περισσότερες φορές. Να χρησιμοποιεί δύο φορ. Αυτή τη φορά ξεκίνησε με Καντεβέρε και με Κουάμε. Αλλά το όλο θέμα έχει να κάνει πάντα και με το πώς αντιμετωπίζεις όλο το παιχνίδι. Και ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε μπροστά, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, ενώ ο Άρης έχει και χάσει και πέναλτι. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Γρηγορίου, ο οποίος έδωσε μια διάσταση, είπε ότι οι αλλαγές που έγιναν και ότι οι παίκτες είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, όχι οπισθοχωρούν, αλλά δεν έχουν αυτή τη φλόγα του πρώτου
0: μήχρονου. Αυτή η χαλάρωση που λέμε, που τους βγαίνει αυθόρμητα.
1: Αυτό για μένα προσωπικά απαγορεύεται και ο Άρης το πλήρωσε για δεύτερη φορά, το βίωσε για δεύτερη φορά χωρίς να το πληρώσει. Και με τον Όφη είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο και σήμερα το ίδιο. Άρα θα πρέπει κάποια πράγματα να συζητηθούν. Το είπε και ο Καντεβέρε μετά το τέλος του αγώνα, ότι μέσα στα αποδυτήρια το συζητήσαμε για το πώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο Βόλος, ο οποίος ρίσκαρε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το να βγαίνει ψηλά και με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής, ο κ. Μπράτσος, έδειξε ότι θέλει να ρισκάρει όσο και που δεν πάει. Γιατί θα μπορούσε ο Άρης με πιο ανοιχτή άμυνα και χωρίς τόσο κόσμο στον άξονα, γιατί ο Βόλος είχε αρκετό κόσμο.
0: Τα έχει συνδέσει πολύ σήμερα τα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνει
1: λοιπόν,
0: να φαντάσω.
1: Και του δόθηκε του Άρη η ευκαιρία να βγει από τα φτερά και να δημιουργήσει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι ότι από τέτοια παιχνίδια βγαίνει μια κεντρική ιδέα ή αποτελούν ένα μάθημα για τον προπονητή. Φαντάζομαι ότι ο Άρης δεν θα ξαναδείξει αυτή την εικόνα χαλάρωσης ώστε να κάνει ένα παιχνίδι θρίλερ ενώ το έχει ήδη από το πρώτο ημίχρονο στο τσεπάκι του. Αυτό είναι βασικός κανόνας στο ποδόσφαιρο, ότι αν δεν προσέξεις και υποτιμήσεις τον αντίπαλο σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Το άλλο θετικό είναι ότι έφτασε τους 10 βαθμούς Άρα μένει σε καλή τροχιά, αν βάλουμε και το δύσκολο πρόγραμμα το οποίο πέρασε και τις δύο ήττες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ εκτός. Έχει παίξει με Όφη, έχει παίξει με ΑΕΚ, έχει παίξει με ΠΑΟΚ, έχει παίξει με Ηρακλή. Δηλαδή έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Τώρα γίνεται πιο βατό, όπως είπαμε, ποτέ δεν είναι εύκολο κανένα πρόγραμμα. Σαφώς γίνεται πιο βατό, πηγαίνει και η Φυσιά τώρα, που είναι μια ομάδα που δείχνει πάντα τα δόντια της, έτσι, είναι μια καλή ομάδα. Και ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό σε αυτό το παιχνίδι για να ξανεπιστρέψει στο κλάν της Βικελίδης και να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα που έχει για να παραμείνει στο γκρουπ των πρώτων πέντε ομάδων που οδηγούν.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης πατάει πεντάδα. Έτσι, με 10 βαθμούς.
1: Με 10 βαθμούς.
0: Ισόβαθμος με τον Όφη, αλλά Όφη είναι έκτος.
1: Ναι, γιατί τον έχει κερδίσει εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό θα βοηθήσει και την ομάδα του Γρηγορίου, η οποία χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν χρόνο, πήρε χρόνο αυτές τις τρεις εβδομάδες και όσο παίρνει αποτελέσματα, έστω όπως και σήμερα αγχωτικά, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να το πάρει πανηγυρικά το σημερινό παιχνίδι, βοηθάει την ομάδα να γίνει πιο ομάδα και η παρουσία του Μπρούμα δίνει λύσεις στην αριστερή πτέρυγα του Άρη. Σίγουρα ο Άρης θα γίνει καλύτερος το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε όταν ξανέρθουν τα ντέρμπι και τα δύσκολα παιχνίδια θα είναι σε τέτοια φάση ετοιμότητας που θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό του και στα πόδια του και στα πόδια των ποδοσφαιριστών για να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα και όχι να έχουμε την εικόνα αυτή που είχαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Old Gun Arena, όπου όταν πήγε να πατήσει ο ίδιος την μπάλα δέχτηκε τις μεταβάσεις του αντιπάλου και δέχτηκε και ένα βαρύ σκορ, έτσι. Ο Άρης θα γίνεται καλύτερος, απλώς θα πρέπει να αποφεύγει αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν σήμερα και λίγο έλειψαν να τους στοιχήσουν. Οπότε μένουμε στο γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό μάθημα γενικότερα στην ομάδα και το πώς ένα εύκολο απόγευμα μπορεί να γίνει αγχωτικό όπως το σημερινό.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Άγγελε.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Τάσο Πακλατζή σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με τα πιο πολλά γκολ μέχρι στιγμή στην αγωνιστική. 5 το σύνολο. Άρης Βόλος 3-2. Επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος, ενώ περιμένουμε και άλλες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Τρουά Μαρσέγ 0-1. Κάλιαρ Γιουβέντους 1-1, Μινέιρο Σάντος χωρίς γκολ, Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-2, Σαντατέρ Βαλένθια 2-2, Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0, ημίχρονο Αρούκα Αμαδόρα 1-0, στο 35 Πλατένσε Αρχεντίνος Τζούνιορς 0-1, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τη Βραζιλία και είναι περίπου στο 5ο λεπτό είναι όλα ισόπαλα χωρίς γκολ. Μεταξύ αυτών είναι και το Κάντιθ Σπόρτινγκ Χιχών. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο λοιπόν 2-2 στο 70 λεπτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Ρέτσο, τον σκόρερ του Ολυμπιακού.
9: Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο μας που ήταν για άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας.
10: Διότι αυτό ήταν το θέλατε περισσότερο, το πάθος που βγάλατε, οι μονομαχίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο ειδικά ημίχρονο με την Γιαγκελόνια που είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση της, είναι αυτό που έδωσε τελικά την νίκη.
9: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μηνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς, κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
10: Εντάξει, ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίζεις, είδαμε ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτό το πολύ που πέτυχες στην Ελλάδα και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα με την αποθέωση του κόσμου.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. το χρειαζόμουν αυτό το γκολ. Για μένα, εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
8: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια.
11: Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη
0: Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος στην Αθλητική Κυριακή, φυσικά. Εγώ θα σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Αλγκουαΐθ, του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανώλη Αλγκουαΐθ. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με εξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο. Είναι η αρχική τοποθέτηση του προπονητή των Ερυθρόλευκων. Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε τον ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε, καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι την αποβολή. Η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Πιέζαμε δυνατά χωρίς την μπάλα. Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει τέσσερις πάσεις συνεχόμενες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με δύναμη, θέληση, αλλά με μυαλό και εξυπνάδα. Νομίζω δείξαμε στον κόσμο μας μια ομάδα που είχε και τα δύο αυτά στοιχεία, διάθεση και σκέψη. Φυσικά υπάρχουν τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις, κατέληξε στις δηλώσεις του ο Βάσκος προπονητής.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον προπονητή του Τριφυλιού, τον Νίστρουπ. Να θυμηθούμε έτσι γενικά τι είπε. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω ότι αγωνιστήκαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι παίξαμε με υπερβολικό άγχος τόσο όταν αγωνιζόμαστε 11-11, όσο και όταν είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα παίζοντας 11-10. Τελικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στα 95 λεπτά δημιουργήθηκαν ελάχιστες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, όμως πιστεύω ότι σήμερα είμαστε δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Βγήκαν περιμένοντας εμείς το ρεπορτάζ περισσότερες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Έχουμε πει τα τελικά των 9 και 4. Πάμε να δούμε τα δύο τελικά των 10 παρατέταρτο. Τρουά Μαρσέγ 0-2-0-0 το ημίχρονο. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην League Face του Europa League. Και Κάλιαρ Γιουβέντους 1-1-1-0 το ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα θα δούμε τους αγώνες όπου έχουμε γκολ. Ζουβενδούνδε Σάο Μπερνάρντο 2-2, Σαντατέρ Βαλένθια 2-2, Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0, Αρούκα Αμαδόρα ημίχρονο 1-0, Πλατένσε Αργεντίνος Τζούνιορς 0-1, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα φυσικά είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, θα μιλήσει ο Κάγκουα. Σε πολύ λίγο.
1: Disappointed result. We wanted to win. We want to win every game. But again, it's our
2: first loss of the season.
1: So we stick together. We keep going.
2: Παραμένουμε ενωμένοι.
1: We know this is just the beginning.
2: Συνεχίζουμε.
1: We improve going forward. And also the atmosphere was amazing. It's really nice to experience this game.
2: Ωραία. Του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Νωρίς να παίξει τέτοια παιχνίδια, λέει. Και λέει ότι δεχτήκαμε τον γκολ στο ξεκίνημα και δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί στη συνέχεια. Stick together κτλ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Κάγκουα. Ακούσαμε τις δηλώσεις όπως μας μεταφέρθηκαν από το φαλιρικό γήπεδο. Κάντι τη Sporting Gijón, το σκορ γίνεται 0-1 στο 88 λεπτό. Γκολ και για την Παλμέιρας, 1-0 κόντρα στην Κορίνθιανς, νωρίς το 16ο λεπτό. Το μεγάλο ντέρμπι Φλαμέγκο Φλουμινένσε παραμένει χωρίς γκολ επίσης το 16ο λεπτό.

0: Μεταφέραμε τις δηλώσεις των προπονητών του Νίστρουπ, του Μουαμελντατζή, του Ρέτσου, του Κάγκουα. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Κοντό στο γήπεδο Καραϊσκάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα. Και πάλι,
1: γεια
0: μάλλον.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι η ομάδα ήταν χειρότερη του Ολυμπιακού, δηλαδή χωρίς να είναι εντυπωσιακό, χωρίς να κάνει παραπάνω ευκαιρίες.
0: Χρήστο, λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο σε παρακαλώ, γιατί ακούγεσαι πάρα πολύ μακριά. Αν έχεις την καλοσύνη, αν μιλάς με ακουστικά, δεν το ξέρω, είναι ο χώρος, αλλά αν τύχει και μιλάς με ακουστικά, αφαίρεσέ τα.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία, όπως είναι καλά. Λοιπόν, δεν πήγε καλά ο Πάρτας. Είχε μια πολύ στοχή παράσταση για τα δεδομένα που είχαν συνεχίσει. Δεν είναι μόνο η πρώτη σύντα του μετά το 14-16. Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει δύο καλές στιγμές που με τον Δευτέρη και τον Σαλάχ Εντίν ήταν δύο ουσιαστικά ευκαιρίες που δημιούργησαν για την εκδοχή.
0: Ο Σαλάχ Εντίν και ο Τετέ, Χρήστο, καλά το κάνανε. Και το σου του Σαλάχ Εντίν ήταν πολύ καλό κάτω στη γωνία.
1: Ήταν καλό ο Ορτέγκα.
0: Ήταν καλό ο Ορτέγκα εκεί και νομίζω ο Τετέ καλά το έκανε το τακουνάκι και σε αυτή τη φάση
1: αναφέρεσαι. Σίγουρα. Αλλά γενικά περιμένει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιε δυσκολίε. Κάγκουα, κύριε Τσόι, θα συμφωνήσουν με τον Γκαρσία. Μπήκε μέσα από την 10 ούτε μια προπόνηση από τον που γύρισε. Τα μπόρδα γύρισε μετά από 20 μέρε από σε όσου λόγο φλάσσε. Μικροπολιματάκια είναι αυτά. Αλλά σίγουρα στην καθημερινότητα επηρεάζουν. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν ότι μια ομάδα που προηγείται δεν θέλει να τη το διακόψει μια άλλη μια τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα υστέρησε και υστέρησε λόγω τη κακή αγωνιστική παρουσία του Ουναΐ.
1: Ουναΐ δεν είναι καλό
0: σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν ήταν καλό.
1: Για Ουναΐ δεν ήταν καλό.
0: Ναι, για Ουναΐ λένε. Για το...
1: Είτε στα πλάγια που πήγε στο 4-4, στα πλάγια του. Είχε μια φάση που παραλίγο να βάλει το παραλίγο.
0: Τη γνωστή κίνηση. Τη γνωστή του κίνηση.
1: Που είχε βάλει με την Κυψιά. Μια τη φάση έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Η διαφορά είναι ότι συναδελφά είχα τώρα εδώ. Φυσικά βρήκε δίκτυα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν ήταν καλή η εικόνα του Πάφου. Το έχουμε εξοδειώσει πριν από το παραπάνω. Ξανά δείξε τα γνωστά προβλήματα του Πάφου. Γιατί πολλά χρόνια ήταν θέσει με τέτοιε παραπάνω. Και ο αντίπαλο εκεί να του αφήσει χώρο μαζεύεται πίσω από του χώρου. Είναι μια ομάδα που δεν αντιδρά καλά σε αυτό το χρηστό παιχνίδι των αντιπάλων. Και γιατί καλά έκανε. Και στη στήριξη του υπερασπίστηκε σχετική ασφάλεια αυτό το. Το προβάδισμα που είχε πάρει στην κλίση του Πάφου να υποθέσει παραπάνω για 3,5 ώρα δεν του ήταν ευκαιρία ουσιαστικά. Δεν έκανε κάτι και ιδιαίτερο Πάφου. Και εύκολα θα μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός κράτησε αυτή τη κλίση μακριά από την περιοχή. Έτσι ο Πάφου λοιπόν χάνει το παιχνίδι. Όχι επειδή δεν ήταν καλό αμυντικά, αν δει τι φάσει τη Πέμπτη Δέκα, αλλά έχει ένα κόλπο.
0: Μα γενικά δεν υπήρχαν φάσει. Αν το δούμε από πλευρά ποιότητα συνολικά, θα το χαρακτήριζα μέτριο το παιχνίδι.
1: Ναι, κακό παιχνίδι. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι αυτέ οι ομάδε θα θέσουν συνολικά 250 εκατομμύρια.
0: Πόσα, 300 θε να πει και βάλει.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσα. Πολλά λεφτά δεν θα βάλω αυτό.
0: Ναι, ήταν κακό μέτριο παιχνίδι για δύο ομάδε 300 εκατομμυρίων.
1: Ακριβώ το είδαμε κάτι καλύτερο. Και έχουμε δει καλύτερα τελικά.
0: Καλά, εννοείται. Και χειρότερα έχουμε δει.
1: Σίγουρα τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο ντέρμπι από την κακή του επίθεση. Δεν ήταν δηλαδή. Υπέθεσε στου αυτού από του οποίου περιμένει να πάρει πράγματα. Ο Ναή, τα Φόρδα, το Τεκέι, Τέσσερ. Μπήκαν όλοι. Τι θα έκανε, όχι σου βάλει. Κάτσε κανένα. Τελείωσε και περισσότερο, μπήκαν όλοι.
0: Ναι, του έβαλε όλου.
1: Δεν πήρε μια φάση πάνω, μόνο το μιλήσει δεν έβαλε.
0: Λοιπόν, Χρήστο, τι θα έλεγε να ακούσουμε η Μανώλη τώρα.
2: Να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε, αλλά και για την όλη τη συνολική προσπάθεια.
3: Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη. Αυτός ήταν ο πιο Ιμανόλ Ολυμπιακός που έχουμε δει, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τα περισσότερα στοιχεία του. Και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τριών Ελλήνων στον ντέρμπι, είναι οι περισσότεροι που έχουν ξεκινήσει φέτος στην αρχική εντεκάδα.
2: Εστέλ Ολυμπιακό και μόλι το όι. Ασίδω Ολυμπιακό Ντέι Μανόλ. Κόσα και μόλι το του φίρμα. Λο καμπιό και μόλι έτσι, porque ασίδω la primera vez και μόλι empezado con tres griegos. Y siempre sabemos que es importante en los derbis de este tipo de jugar con jugadores griegos.
4: Es importante, pero sobre todo si están bien y me han demostrado tanto Manos y Fortunis que están muy bien, por eso han jugado, no porque sean griegos, sino porque se han merecido estar en la alineación. Pero sí, estando bien, soy de la opinión como tú de que es muy importante que estando bien jugadores como ellos estén en el campo en un derbi, porque transmiten mucho, aparte de que le dan mucho fútbol al equipo. Y creo que eso se ha visto, ¿no? Aparte de lo bien que han jugado, la pasión con la que ha jugado todo el equipo, seguramente tanto Panos, Manos como Fortu, pues tienen mucho que ver.
2: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνεί πως είναι πολύ σημαντικό στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όπως αυτό να παίζουν οι Έλληνες. Όμως τη συμμετοχή τους οι τρεις παίχτες μας δεν την κέρδισαν επειδή είναι Έλληνες, αλλά επειδή αξίζανε να παίξουν και έχουν δείξει πως μπορούσαν να προσφέρουν πολύ ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας σήμερα που μπορέσαμε και είχαμε τους παίχτες στη διάθεσή μας, που είχαν τη διάθεση να δείξουν πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ πάθος, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Τόσο λοιπόν ο Πάνος, όσο ο Μάνος και ο Φορτούνης είχαν δείξει πως έχουν τη διάθεση να παίξουν πολύ καλά και την ικανότητα να παίξουν πολύ καλά. Το κάναμε, το είδαμε και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για μας τα ντέρμπι. Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερα παιχνίδια είναι και είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Συμφωνεί λοιπόν μαζί σας πως χρειάζεται η συμμετοχή των Ελλήνων, γιατί έχουν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
5: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ιμανόλ Χρήστο. Ένα μέρος των δηλώσεών του απευθείας από την Αθλητική Κυριακή. Έτσι, αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Μήπως προλάβω και τον Μπάμπη.
1: Μπάμπη τώρα είναι στην τηλεόραση, οπότε θα τον περιμένετε λιγάκι.
0: Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε μαζί.
1: Ναι, απλά εντάξει, να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που έλεγα νωρίτερα, έχασε το παιχνίδι από την κακή του επίθεση. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε να βρει του τρόπου να τον απειλήσει. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι μια σπάνια συγκυρία μετά από ένα ντέρμπι ο ηττημένος να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του νικητή, και το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρο τρόπο του προπονητή Παναθηναϊκού, ότι χάσαμε γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, και αυτό είναι ο βασικός λόγος της ήττας μας. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Στο δεύτερο που είχε πέσει μέχρι τα παρανόητα, εντάξει, βγήκε μπροστά, αλλά και πάλι δεν ήταν μια απογοητευτική εικόνα αυτή. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ομάδα που σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, ήρθε εδώ με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 12 γκολ. Ήταν αίτητος κτλ. Η απόδοση ήταν πολύ φτωχή εξαιρετικά. Και είπε ότι όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Το θέμα είναι να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι η εμπειρία αυτή που δείχνει από τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στο Παναθηναϊκό, που είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ευπάθεια στις αντιδράσεις των οπαδών στην εξέδρα. Δηλαδή, με την καλή χαρά όταν πάνε όλα καλά και στην πρώτη τραβή εμφανίζονται. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να δείξει το πώς ο οργανισμός θα αντιδράσει σε αυτήν την κακή εμφάνιση. Γιατί το είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κακή εμφάνιση, μια κακή ήταν ένα περιβάλλον.
0: Καλά, δεν θα τέλειωνε το πρωτάθλημα ήττος. Ήττος εννοώ μόνο με νίκες. Έτσι, κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια απώλεια.
1: Δεν θα ερχόταν στραβή. Εδώ είναι το θέμα, να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός οργανισμός και αγωνιστικά, αλλά και γενικότερα στο γύρο-γύρο. Και οι φίλοι τη εξέδρα, τα social media που δημιουργούν κλίμα κτλ. Να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την κακή εμφάνιση και την ήττα. Πάντα μια ήττα στην αντίθεση πονάει. Το ξεκάθαρο, ειδικά όταν στο δεύτερο από μια κακή εμφάνιση και σε ένα μάτς που έτσι όπως πήγε, θα ξαπίσω ότι μπορούσε να μην το χάσει κιόλας. Ότι δεν θα κάτσει να τον άψει ότι έγινε καθόλου. Αλλά είπαμε, οι λεπτομέρειες καθορίζουν τον νικητή στα παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, και οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Σήμερα αποδείξαν το θέλει περισσότερο από τον τώρα. Πάμε σε μια κλειστή κατάσταση, αν κερδίσει αύριο ΠΑΟΚ.
0: Περνάει πρώτος.
1: Τέσσερις ομάδες.
0: Στους δύο βαθμούς.
1: Δεν περνάει πρώτος, θα είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός γιατί τον έχει κερδίσει.
0: Α, ναι, σωστό, μπράβο. Διαφορά. Εντάξει.
1: Αλλά
0: θα είναι στους 15.
1: Είναι τριμωγμένοι σε δύο βαθμούς.
0: 15, 13.
1: Ναι, 15, 14, 13.
0: Ναι, αυτό λέω. Το λέω το πρώτο, ναι. 15 ναι. Με τον τελευταίο, τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, να προλάβω και λίγο τον Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έλα, Μπάμπη. Τις δηλώσεις τις ακούσαμε όλες.
6: Ακροατές μας, ναι, πρέπει πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, το συζητάμε. Δεν ήθελα οπωσδήποτε για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή να ξαναπεί πολύ δυνατά στο πετάγμα. Δεν θα ήταν εκτός από την εξαγωνιστική, αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικά με 5 ή 8 βαθμούς απόσταση. Θα ήταν πολύ διαφορετικά. Η ψυχολογία που παίρνει αυτοπεποίθηση είναι μια νέα ομάδα. νέο προπονητή, πέτρε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και έτσι όπω ήρθε και με την αποβολή του Σάλιακα στο 65ο λεπτό, είναι ακόμη μεγάλη δριότη που παίρνει ο Ολυμπιακό. Γιατί άντεξε και στην πίεση που είχε στο τελευταίο κομμάτι, ενώ ήταν καλύτερο σε όλο το υπόλοιπο διάστημα, ήταν φανερά η καλύτερη ομάδα και έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο αυτή την νίκη. Θα πάει και με πάρα πολύ καλή ψυχολογία.
0: Το τόνισε και ο προπονητή του Παναθηναϊκού. Είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, είπε χαρακτηριστικά.
6: Ναι, το έδειξε ο Ολυμπιακό. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν στον παρόν στο Καρισκά και ο πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλη Παναγιώτη, μίλησε στου παίκτε που είχαν βιντεοκλήσει με τον Παναγιώτη Ρέτσο, έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια για την εκπληκτική τερφάση και τον κόλπο που πέτυχε. Τόσο ο Ολυμπιακό, έτσι θέλουμε να παίζουμε. Πάμε όλοι the way, είπε. Νικήσατε και τον Παναγιώτη και την Λουκουσία. Πάμε όλοι the way. Αυτό που είχε πει, αν θυμάσαι μετά την κλήρωση του Europa League, δηλαδή πάμε όλο τον δρόμο. Και το μήνυμα που δόθηκε μέσα από εκτήρια ήταν ότι πάμε στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο μεγάλο, ούτω ή άλλω, ο μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού. Που άλλαξε πάρα πολύ, νομίζω, σήμερα. Είναι μια άλλη μέρα η αυριανή για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ, πολύ καλύτερη από όλε τι προηγούμενε φέτο με όλα όσα έχουν συμβεί. Εννοείται ότι συγκλονιστική εμφάνιση ο Ρέτσο, μακράν ο κορυφαίο και δικαιολογημένα βγήκε MVP. Αλλά για μένα κάνει μεγάλο μάτσο που έρθα και στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακό έκανε την ακριβότερη και μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον αποκτήσει αυτόν τον παίχτη ήθελε στη μεσαία γραμμή, να την κάνει κτήμα του Ολυμπιακού και το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ήταν ο παίκτη που κυριαρχούσε και δεν ήταν σήμερα μόνο ο Τρόιλεν να παίξει εγκέφαλο. Αυτό ήταν αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό κόσμο στο πανηγύρι σε έξοδα.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί πήρε και ηρωική μορφή στο τέλο μετά το 65 ο Ολυμπιακό των 10, έτσι.
6: Ακριβώς. Και παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο η νίκη που αυτή καθ' αυτή που είναι το βαθμολογικό πάντα ότι πάει στου δύο βαθμού, η απόσταση. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει την αυτοκίνηση που χρειαζόταν, το πολύ πολύ σημαντικό, είναι και κάτι άλλο, Άγγελε. Είναι πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός μας πέρσι στην κανονική διάρκεια είχε πρόβλημα με τα ντέρμπι. Πρώτο μάτς το παίρνει. Δεύτερον, χτίζει ένα σερί με τον Παναθηναϊκό. Δύο νίκες πέρσι στα play-off, χωρίς να δεχτεί γκολ. Είδε σήμερα. Τρία μάτς, τρεις νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ. Αυτά παίζουν ρόλο. Αλλάζουν οι ομάδες, εννοείται από πέρσι είναι διαφορετικές οι δύο ομάδες. Αλλά αυτά παίζουν ρόλο και στην ψυχολογία.
0: Ναι, μεν η άμυνα παίζει ρόλο στην ψυχολογία. Η άμυνα στέκεται περίφημα με δύο γκολ. Η επίθεση δεν στέκεται περίφημα με τα πέντε που έχει, αλλά μπορεί να βελτιωθεί.
6: Είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει ότι έβαλε μόνο ένα γκολ. Γιατί
0: καλά, στο σημερινό παιχνίδι είναι.
6: Δεν μπορεί να έχει απέτηση.
0: Στο σημερινό παιχνίδι είναι το τελευταίο.
6: Αν και ο Ολυμπιακός είχε πάλι προϋποθέσεις, αυτό πρέπει να το δουλέψει. Αλλά τι σαγγελε με τόσα νέα προσωπικά είναι και ακόμη μαθαίνει ο ένα τον άλλο. Δηλαδή και αυτά τα κλεψίματα που ήταν ο Ολυμπιακός το πρώτο μήκο, αν θυμάστε. Θα μπορούσε να βγάλει μια τελική καλή, δεν το έκανε. Είναι και χαρισματική επέκταση αυτή που έχει στην επίθεση. Χρειάζεται λίγο χρόνο να βρεθεί ακόμη καλύτερα.
0: Μπάμπη, η ώρα είναι 12. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, έτοιμος για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Και αμέσως μετά για δύο ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε χθες βράδυ το Φάληρο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία χθεσινά μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάληρο ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς, με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καφταντζόγλιο ο Νιτζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος συγκινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος στο Βικελίδη, Σκουαμέ Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ, πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέονται και φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν σήμερα νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Ζήσαμε το πρώτο ντέρμπι μας και το κερδίσαμε. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την νίκη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα κλειστό μάτς το οποίο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για την πρώτη ήττα του στον πάγκο των Πρασίνων. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοινώσε αποστολή για το σημερινό μάτς, ωστόσο είδαμε ικανοποίηση Γιαννούλη, Λουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσίνοι στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθο στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών, ενώ για την Α1 των γυναικών Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης Σίδας Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των Ανδρών και Ποζήλη υποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμείνει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1.

Πολύ κοντά κοντά. Χωρίς να είναι ολοκληρωμένη μάλιστα η έκτη αγωνιστική, γιατί αύριο η αυλαία πέφτει με την αναμέτρηση που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 ώρα υποδεχόμενος στην Καλαμάτα. Οι πράσινοι είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός που είχε 5 στα 5 σήμερα όμως σπάει το αίτητό του από τους Ερυθρόλευκους στο αιώνιο ντερμπί. Δεύτερη ΑΕΚ με 14 βαθμούς που επικράτησε χθες του Όφη στην Παπαρίνα, στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Ο Ολυμπιακός είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αν κερδίσει αύριο πιάνει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό στους 15. Στην πέμπτη θέση είναι ο Άρης με 10, όσους έχει και ο Φι. Να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τα σημερινά αποτελέσματα. Και φυσικά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στην επιστροφή του Γυρεού στο Καφτατζόγλιο. Άρης Βόλος 3-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 χθες. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. ΑΕΚ Όφη 3-0. Όπως είπαμε, αύριο πέφτει αυλαία με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Βασιστή, μάλλον και ο Βασιστή είδατε.
1: Τι γίνεται, καλό
0: από
1: βράδυ.
0: Το ντέρμπι.
2: Βλέπω απέναντί μου τον κύριο.
0: Του Μαυριδόπουλο.
2: Κάτι θέλει να πει.
0: Αλλά δεν το λέει.
2: Δεν το λέει. Θα προτιμήσω στο διάλειμμα να πάω δίπλα να μου το πει. Γεια σα, κύριε Μαυριδόπουλο. Τι γίνεται, καλά. Σε καλή κατάσταση, οικογένεια και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι καλά. Λοιπόν, δεν είναι καλά διότι θα αρχίσει να βρέχει σιγά-σιγά. Τελείωσαν οι ωραίες ημέρες. Να, λοιπόν, που φαγωθήκατε, έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά μεταξύ μας, παρακολουθώντας, φίλε Γιάννη, τα στιγμιότυπα από την Premier League και παρακολουθώντας και τα στιγμιότυπα από την ελληνική Premier League, νομίζω ότι άλλο ποδόσφαιρο παίζουν στην Αγγλία και άλλο παίζει
0: εδώ. Γιατί αυτό τώρα χρειάζεται να το
2: δεις. Ναι,
0: το
2: λέω, κοίταξε, δεν προλαβαίνεις να τα δεις όλα τα γκολ.
0: Ναι.
2: Το τι, πώς παίζει το ποδόσφαιρο εκεί, τι γκολ επιτυχάνονται και τι γίνεται εδώ. Άρα είναι πολύ μεγάλο να λαμβάνουμε αποτελέσματα όταν παίζουμε στα ευρωπαϊκά κύπελα απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το επίπεδο του πρωταθλήματος παίζεται στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Δεν είναι καμία σχέση με το ελληνικό που είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, άλλο επίπεδο, άλλο επίπεδο. Άλλες ταχύτητες θα έλεγα εγώ.
2: Οπότε, καταρχάς, τι είχαμε πει την Τετάρτη, βάλτε ένα εκατομμύριο. Over 4,5 κάρτες. Δεν ήξερα ότι θα φτάσουν και στις 12.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά όποιος είχε βάλει ένα εκατομμύριο.
0: Το παράκανε.
2: Τώρα,
0: το παράκανε.
2: Τώρα θα έχει 2 εκατομμύρια.
0: Το παράκανε λίγο ο Ισπανός σήμερα.
2: Ναι, έχει είναι αγχωμένος.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν καλά πήγαμε εκεί.
0: Διαμαρτύρονται οι πράσινοι.
2: Ποιος?
0: Οι πράσινοι. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρονται.
2: Διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
2: Καταρχάς ο τερματοφύλακας τους μια φορά λέει ο Σορτσάκη. Τι να διαμαρτύρεται.
0: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού λέει.
2: Ναι.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ.
2: Τι?
0: Διαμαρτύρονται για την φάση. Εκεί προς το τέλος με τον Ορτέγκα που πάει και ρίχνει την μπάλα στο πρόσωπο του τετούμενου στην περιοχή.
2: Φάση.
0: Σου λέει, εμάς ο Τσαγκαράκης στις ΣΕΡΕΣ, στον Τραγκόφσκι, το είχε δώσει και πέναλτι για αποβολή. Άρα σου
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν είχε την μπάλα όμως ο Τραγκόφσκι. Ο Τραγκόφσκι έκανε το μέτωπο κίνηση.
0: Ναι.
2: Που λέγαμε τον ακούμπησε, τον ακούμπησε. Αυτός εδώ είχε την μπάλα ψηλά. Είναι καλυμμένο, διότι την μπάλα την έχει ψηλά και θέλει να φύγει και τάχα μου βρει στο κεφάλι. Σίγουρα και εμένα το έκανε ο Ορτέγκα. Αλλά είναι μια φάση γκρίζα. Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Σου λέει με ενοχλεί που με ενοχλεί. Καταρχάς τον παρεμποδίζει.
0: Ναι.
2: Και σου θέλω να φύγω
0: μα
2: και είναι μπροστά μου.
0: Και ο Μπεταλκόρ τότε παρεμπόδιζε τον Τραγκόφσκι όμως.
2: Εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να
0: φύγω και είναι μπροστά μου. Και ο Μπεταλκόρ τότε παρεμπόδιζε τον Τραγκόφσκι όμως.
2: Εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Δεν μπορεί.

0: Πίσω από τα δύο λεπτά, αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα που είχαν περάσει οι οπαδοί στο γήπεδο και υπήρχαν νεύρα από το πρώτο λεπτό. Αφού είδαμε πρώτη φορά καταργά στον Αντίνο με νεύρα. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, αν ήμουν πεθερό σου, τι έγινε, έχει και νεύρα. Είδα τον Αντίνο με νεύρα, ρε φίλε.
1: Είδε ο Αργεντίνο, το είδε.
0: Είδα τον. Το Σάλιακα με νεύρα.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάλιακα με νεύρα.
1: Και ο Σάλιακα την πλήρωσε κιόλα. Με δύο κίτρινε κάρτε σε πέντε λεπτά μέσα.
0: Είδα ωραίο θέατρο τον Ταμπόρδα από τη σχολή σκηνοθεσία παλαιών ετών.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα οι παίκτε νομίζω έπαιζαν ένα ρόλο. Δεν ήταν ήρεμοι. Και η μεν και η δε.
1: Δεν ήταν,
0: γι' αυτό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
1: Δεν ήταν καθόλου καλό το παιχνίδι. Ήταν πολύ κακό ο Ουναή. Νομίζω αυτό είναι το κριτήριο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ήταν θες πάρα να πάμε πολύ... εκεί,
1: Ναι, ήταν κακό. Ήταν κακός.
0: Γιατί ήταν κακό, τι θέση έπαιζε. Στα βασικά.
1: Λες ότι
0: τι θέση
1: ο
0: έπαιζε.
1: Νίστρουπ. Ναι.
0: Τι θέση έπαιζε. Έπαιζε νομίζω στο αριστερό άκρο για να βοηθά τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Την αδύνατη πλευρά κύριε Κυριακόπουλο βγήκε ω αλλαγή. Δεν ήταν εντός παιχνιδιού το παιδί και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης...
1: Για πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Αθλητική Κυριακή, αν δεν προλάβαμε. Είχε βιντεοκλήσει Βαγγέλης Μαρινάκης με Παναγιώτη Ρέτσο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, δεν το προλάβαμε αυτό το στιγμιότυπο.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο Ουναή δεν κάνει για παιχνίδια που είναι πάρα πολύ πάθος. Είναι soft. Δεν είναι για αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο soft.
0: Δεν είναι για παιχνίδια που πέφτουν κορμιά. Ναι. Είναι τελικάτος παίκτης ο Ιουνάη. Καταρχάς δεν έχει όγκο. Είναι τελικάτος. Δεν είναι για τέτοια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός δάκωνε. Δηλαδή έπαιζε στα όρια του φάουλ, στα όρια της κάρτας. Και νομίζω βγήκε εκτός ο Ιουνάη από την ιδιοσυγκρασία του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Και είχε βέβαια μεγάλη ευθύνη. Είχε ο Νίστρο, ο οποίος ο Μανώλης του πήρε την ταυτότητα.
1: Του την πήρε.
0: Κακό.
1: Στα σημεία του την πήρε.
0: Κακό κουτσάρι. Κακό. Ναι. Καταρχάς μου θύμισε ο Γιωβάνοβιτς. Είχε πέντε σεντερφόρ και τους έβαλε όλους μέσα. Κάτσε ρε φίλε. Ρε φίλε, επειδή έχω πέντε σεντερφόρ, τους βάλω όλους μέσα.
1: Τέλος μου, εντάξει.
0: Κάτσε.
1: Ήταν πίσω το σκορ.
0: Έτσι μπαίνει το γκολ.
1: Σου λέει
0: ποιος, ωραία, ποιος
1: Γιούργια,
0: θα κάνει Γιούργια, την κάθετη.
1: Γιούργια, δεν είχε. Την κάθετη. Δεν είχε.
0: Είδες. Άρα, λοιπόν,
1: δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν ξεκίνησε.
0: Εμείς
1: ο
0: στη Σερβία όταν το έκανε ο Γιωβάνοβιτς τη γλιτώσαμε γιατί ο Τζολάκης το 92 σταμάτησε το τετέτ και θα το χάναμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Όταν έβαλε ο Γιωβάνοβιτς τα πέντε σεντερφόρ. Θα το χάναμε το μάτς. Συμπτωματικά ήταν η φάση με τον Μιχαηλίδη, του Τσιμίκα και του Βίκα. Ναι. Έτσι και τώρα ο Νίστρουπ δεν παίζει τετέτ. Είσαι με 10 παίκτες οι άλλοι. Και τη βάζουμε πέντε σεντερφόρ μέσα. Ενώ ο Μάνολης έβαλε δύο επιθετικούς, τον Τζέλσον και τον Γιάρεμτσουκ. Για να μην επιτρέψει την άμυνα του Παναθηναϊκού να ανέβει πάνω. Δεν άλλαξε. Ήταν πολύ ήρεμος ο Αλγουαφίλ και πολύ νευρικός ο νεαρός Νίστρουπ, ο οποίος το πρώτο μάτσο με τον ΠΑΟΚ έπαιζε με κόκκινη κάρτα υπέρ του και τώρα παίζει με κόκκινη κάρτα υπέρ του. Συμπτωματικά.
1: Ναι.
0: Δύο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
1: Έλα, μην αρχίσει.
0: Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε.
1: Αφού είναι κόκκινη κάρτα, πώς να το δει.
0: Ωραία, έχουμε δύο κόκκινες.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε. Είναι αυτά, είναι στατιστικά.
1: Ναι, αλλά ήταν. Εντάξει.
0: Βάλτε
1: τα στατιστικά είναι στατιστικά.
0: Στατιστικά ρε φίλε. Έχουμε δύο κόκκινες κάρτες. Στο ένα μεν ο Παναθηναϊκός έπαιξε άνετα με τον ΠΑΟΚ.
1: Ήταν από νωρίς όμως.
0: Στο δεύτερο, εδώ σήμερα δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και το έλεγα και έξω τώρα.
0: Γιατί
1: με τον
0: όμως,
1: ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Το θέμα είναι να μας εξηγήσουν.
1: Είχε την ευκαιρία σήμερα να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι. Δηλαδή, αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, έφευγε στο σύν 8, 5η έκτη αγωνιστική.
0: Δεν το έκανε όμως.
1: Δεν το έκανε, ναι.
0: Θέλει δουλίτσα.
1: Θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει δουλίτσα.
0: Πού θέλει δουλειά, σε ποια γραμμή?
1: Στην μεσαία γραμμή.
0: Μπράβο. Με Καμαρά δεν μπορείς να πας μακριά.
1: Ναι.
0: Αργός.
1: Είναι αργός, όμως έχει κάποια καλά στοιχεία.
0: Τι καλά στοιχεία.
1: Έχει κάποια καλά στοιχεία. Νομίζω ότι το ότι δεν ξεκίνησε.
0: Πρέπει να βρει πιο γρήγορο παίκτη. Ναι. Και πιο σαν το Λούζα. Αλλά ο Λούζα είναι κυρίως για τη μετάβαση στο επιθετικό κομμάτι.
1: Εσύ έχεις μείνει, να στο πω διαφορετικά, έχεις μείνει στον Καμαρά έτσι όπως τον βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Πριν μπει στην εξίσωση ο Κάγκουα. Από τη στιγμή που μπήκε δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα, έχει αλλάξει η συμπεριφορά και του Καμαρά.
0: Και νομίζω και ο Κάγκουα, καταρχάς γιατί δεν ξεκίνησε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Γιατί κάτι λέγανε για τέτοιο.
1: Είχε μια ίωση τις περασμένες μέρες.
0: Καταρχάς ο Λιβάη Γκαρσία λέγανε θα λείπει ένα μήνα.
1: Το είδες το ιατρικό
0: επιτέλεσμα.
1: Κάτι. Ήταν πιο ελαφριά ή κάνα τράβηγμα.
0: Δεν υπάρχει φθά. Θλάσσε 8 μέρες, θα γίνει καλά.
1: Πώς το λένε οι Γερμανοί, τσέρουμ.

0: Ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι η μεσαία του γραμμή. Πάντως συνολικά μπορούμε να πούμε και θα μας πούν και οι ακροατές.
1: Α, να.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ορίστε, είδηση, δεν προλάβαμε.
0: Τι, για πες.
1: Στη βιντεοκλήση του Μαρινάκη.
0: Τι έκανε.
1: Μπράβο, Ρέτσο, συγχαρητήρια. Κερδίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους.
0: Α, και ο Ολυμπιακός έχει παραπονηθεί.
1: Ναι, γιατί έχει παραπονό ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε κάτι όμως. Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε, αλλά δεν με πείθει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός
1: θέλει δουλειά, ο Ολυμπιακός.
0: Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε, αλλά με πείθει ότι θα είναι διεκδικητής του τίτλου. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει καμιά σχέση με τον Ολυμπιακό που θαυμάζαμε για την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του.
1: Ναι.
0: Οι παίκτες δηλαδή. Βέβαια, θα μου πεις, λείπει ο Ελκαμπή. Έχει έλλειμμα. Εκ των έχει μαχητική ομάδα. Έχει ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν το τόπι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο παλιός Ολυμπιακός που ανησυχούσαν όλοι και φοβόντουσαν. Δεν το φοβούνται πλέον τον Ολυμπιακό όπως είναι που να πήρε το ματς, αλλά δεν με πείθει τώρα, σήμερα, για αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής. Ο Ρέτσος όμως πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο.
1: Έκανε ματσάρα ο Ρέτσος.
0: Έκανε ματσάρα, είχε και το περιβραχιόν του αρχηγού.
1: Και δεν είναι μόνο τον γκολ, έτσι. Το αφήνουμε έξω τον γκολ.
0: Εννοείται.
1: Είναι η συνολική εμφάνιση και η αμυντική συμπεριφορά του. Ο Ρέτσος, αυτό έλεγα Δημήτρη, ανάγκασε τον Ελκαμπή να κατέβει από τα επίσημα μετά τη λήξη του αγώνα με τις πατερίτσες να πάει να τον αγκαλιάσει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ δρόμο, αλλά ο Ισπανός προπονητής δείχνει σοβαρός. Μ' άρεσε πολύ ότι ήταν ήρεμος στον πάγκο του, ενώ είχε μια νευρικότητα ο Νίστρουπ λόγω και του νεαρού της ηλικίας και του πρώτου ντέρμπι εκτός. Ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε μια ηρεμία την οποία μετέδιδε μέσα. Ο Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος, σου λέει do or die, απογορεύεται να χάσουμε. Και έπαιξε πιο πολύ με την ψυχή παρά με την ποιότητα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι κύλησε. Ο διαιτητής τι να κάνει, αυτό το παιχνίδι σε μια κόλαση, σε μια αρένα. Πήγε να το αφήσει στην αρχή, αλλά οι παίκτες με αρχή τον ταμπόρδα, δηλαδή ο Φορτούνης είναι ο πιο παίκτης. Και πέφτει κάτω, αρχίζει το θεατρελίκι και άρχισε λοιπόν το γαϊτανάκι των διαπληκτισμών των ποδοσφαιριστών. Και φτάσαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το θυμάται κανείς. Μόνο ο Ολυμπιακός ότι έπρεπε να το πάρει και το πήρε. Οι δύο τερματοφύλακες δεν έχουν καμία επέμβαση.
1: Έχει μία στο σου του να είναι καλή ο τερματοφύλακας.
0: Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μπακ του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μέτριος παίκτης.
1: Ο Φαντρόγγελεν.
0: Ο Μαροκινός. Ναι, πολύ μέτριος παίκτης. Ναι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχει ένα μήνα μόνο εδώ. Θα μου πει τώρα μετά παιχταράζα, τον έδινε η Ρώμα. Ο Γκασπερίνη που είναι πρώτος στη βαθμολογία δεν τον έδινε. Πάει να πει δεν τους λείπει της Ρώμα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων ο Φρόιλερ δείχνει πόσο σοβαρός χαφ είναι. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει έλλειμμα. Αν δεν ανέβει ο Πουέρτα θα έχει θέματα. Και σεντερφόρο, εντάξει, μαχητικός, ψηλός. Ναι, οκ, okay, παρακάτω δεν. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός, πολλά να επιλύσει. Και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό μέχρι να επανέλθει ο Ελκάμπη. Ο Παναθηναϊκός θα δούμε τι θα κάνει την Κυριακή στην Τρίπολη. Θα παίξει πρώτα με τους Βόσνιους της Πλάκας.
1: Την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι, την Κυριακή εντός, στο ΆΚΑ. Και τα δύο εντός είναι.
0: Οπότε ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την ήττα. Αλλά πρέπει να σκληρύνει ο Παναθηναϊκός άμα θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Αν και τα ντέρμπι δεν δίνουν πρωτάθλημα, το στο τέλος είναι τα play-off που είναι όλα τα ντέρμπι. Πρέπει να σκληρύνει στα ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Άρα το crash test του Παναθηναϊκού για να αφήσει τον Ολυμπιακό πίσω απέτυχε. Σε ένα μέτριο παιχνίδι. Είχε την ευκαιρία του Παναθηναϊκός με παίκτη παραπάνω, διπλή αποτυχία.
1: Και μέσα όλα αυτά.
0: Χωρίς να κάνει φάση. Ο Ορτέγκα δηλαδή. Δεν έκανε.
1: Ναι, όχι. Αυτή η ευκαιρία μόνο το. Η ευκαιρία το σου του να είναι έξω από την περιοχή παρακάτω. Που πέφτει στη γωνία του.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Και μέσα όλα αυτά εμφανίζεται και ο Λευτέρης Αρελάκος που στέλνει μήνυμα.
0: Ότι
1: για
0: θέλει.
1: Τον Μαυριδόπουλο.
0: Ότι το,
1: και λέει,
0: το
1: Γιάννη, πες τον Μαυριδόπουλο να βάλει η θάλασσα του Πειραιά, το πεθύμησα.
0: Όχι, αυτά δεν γίνονται. Αυτά θα γίνουν το τέλος να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Να βάλουμε τη θάλασσα του Ξυλοκάστρου. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Πάμε και στα άλλα. Πάμε και στα άλλα. Δεν έπαιζαν μόνο αυτοί οι δύο.
1: Όλα,
0: δεν έπαιζαν μόνο αυτοί οι δύο.
1: Τα είπαμε και πριν τα αποτελέσματα. Ναι. Και φυσικά πανετολικό δίνει.
0: Όχι, πες τη βαθμολογία. Αύριο το βράδυ ποια θα είναι.
1: Αύριο.
0: Πες τη βαθμολογία ποια θα είναι.
1: Θα πάω την Καλαμάτα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν θα κερδίσει η Καλαμάτα.
1: Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και θα φτάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι δεύτερο γιατί έχει χάσει το μεταξύ του παιχνίδι.
0: Θα έχει 15-15.
1: Ναι.
0: 14 ΣΥΑΚ, 14 Ολυμπιακός. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
1: Όλοι κοντά κοντά.
0: Μα έτσι θα γίνει. Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα αυτό. Γιατί καμία ομάδα δεν ξεχώριζε. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ξεχώριζε μέχρι το Μάρτιο και μετά τέλος.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ ακολουθούσε τσακ και το πήρε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός το ξέραμε τι είναι. Ο Ολυμπιακός ξέραμε ότι και πάλι από πέρυσι δεν προσπαθούσε, αλλά δεν.
1: Σωστό.
0: Και τώρα δεν βλέπω κανένα γκράντε φαβορί.
1: Δεν βλέπεις
0: γκράντε. Η ΑΕΚ είναι λόγω του προθέτους που πήρε, αλλά περιμένουμε με ενδιαφέρον τι απώλειες θα έχει από τους αγώνες, τους σοβαρούς. Αλλά είδες τι έξυπνη ΑΕΚ, το ακύρωσε το μάτι.
1: Το ακύρωσε.
0: Σου λέει, ας επιπλέξουμε.
1: Μένουμε Αγγλία, όχι, έχουμε και τα δύο μάτια. Ας
0: επιπλέξουμε.
1: Σε 6 βράδια. Τετάρτη,
0: ναι,
1: μην
0: μπλέξουμε και χάσουμε δύο πόντους πάλι.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Με τον Ατρόμητο, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Πολύ, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Πολύ μέτρη ομάδα.
1: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει.
0: Άμα δεν βρει παίκτες ο Ατρόμητος, επίσης ο Λεβαδιακός, κύριο Κομπότη. Καλά τα εκατομμύρια. Αλλά τι έχουν γίνει αυτοί σήμερα. Έκτη, χωρίς γκολ. Χωρίς γκολ.
1: Ο Λεβαδιακός που πέρσι ήταν η κορυφαία ομάδα επιθετικά στο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε ρε φίλε, μα δεν πει. Ποιος είναι σε τερφόρ.
1: Ναι,
0: ποιος είναι, ο Ζεκόβιτς δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Κύριε Κομπότη, θα μπλέξεις. Θα προλάβεις. Ποιος είναι ο τελευταίος που τους έχει.
1: Ο Βόλος. Πώς με μείον ένα, γιατί το αφαιρέθηκαν και βαθμοί από το
0: παιχνίδι. Έχει την ευκαιρία του. Ναι. Είναι και μέτριος ο Ατρόμητος.
1: Είναι στο μείον ένα ο Βόλος Ουραγός, στον έναν ο Λεβαδιακός. Στους δύο Ατρόμητος, στους τέσσερις η Καλαμάτα, στους πέντε ο Αστέρας.
0: Άρα προλαβαίνει ο Λεβαδιακός όσο ο Ατρόμητος είναι χάλια.
1: Ναι.
0: Η Καλαμάτα θα ξετοπαλέψει αυτή στο τέλος.
1: Εκεί η Φυσιά δεύτερη σερή νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός τρίτη σερή ήταν μετά το 3 στα 3.
0: Θα σωθεί.
1: Θα σωθεί, ναι. Έχει καλή ομάδα. Έχει καλή
0: ο Πανετολικός όπως πάντα λίγο πριν το τέλος θα σωθεί. Θα παλέψει ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, η Καλαμάτα. Ο Ηρακλής είπαμε θα σωθεί.
1: Ναι, έκανε νίκη σήμερα στο
0: Πανετολικό. Άρα θα παλέψει η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός σίγουρα. Και ο Βόλος αν μείνουν το μείον 3.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας. 5-41-60 Σπορτ αφήνεται καινό διάστημα. Για στείλτε τα μηνύματά σας να μας πείτε πώς είδατε εσείς το παιχνίδι. Την ΑΕΚ 3-0 τον Όφη, 3 κόρων, 3 γκολ. Τον Άρη από 3-0-3-2. Super League 2 στο 88 η Μαρκό κατέβαλε την ΑΕΛ. Καλύτερη ομάδα η ΑΕΛ στο γήπεδο. Αντί να κερδίσει, έχασε. Το κατάφερε αυτό η Λάρισα. Στην Καρδίτσα έβρεξε πρώτη φορά και το γήπεδο ήταν ακατάλληλο. Δηλαδή, τι γήπεδο έκαναν. Δηλαδή, ήταν δύο μήνες δεν έπαιζαν λόγω του χλωτάπητα και έβρεξε μια φορά στην Καρδίτσα και δεν μπορούσε να γίνει το γήπεδο.
1: Έλατε,
0: ωραίο,
1: έλατε.
0: Ωραίο γήπεδο κάνατε. Εσείς υπεύθυνοι και ο εργολάβος. Καταπληκτικό γήπεδο κάνατε. Ωραία τα. Πώς το λένε, τα έργα για την.
1: Αποστράγγιση.
0: Η αποστράγγιση των νερών. Καταπληκτικό. Μπράβο σας, παιδιά. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Και η νίκη Βόλο νίκησε στη Σύρο. Και είδα μια ωραία ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη που λέει η κυρία Μιλοπούλου έχει παίξει 16 μάτς με την Νίκη Βόλο και η Νίκη Βόλο έχει 16 νίκες.
1: Όντως.
0: Κύριε Λανουά, τι έχετε να πείτε από αυτού. Είναι δυνατόν μια διαιτήτρια να έχει 16 μάτς της ίδιας ομάδας και να έχει 16 νίκες. Τέτοια στατιστική επιτυχία.
1: Μια χαρά.
0: 16
1: στα 16
0: και διαμαρτύρονται οι Συριανοί για πέναλτι.
1: Ποιος έβγαλε ανακοίνωση.
0: Όχι ανακοίνωση, η Ελλάς Σύρου.
1: Ναι.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος τρέχει την ομάδα.
1: Το Κυκλάδων.
0: Ο κύριος Λιονταρίτης.
1: Ναι.
0: 16-16.
1: Ωραίο.
0: Κύριε Λανουά, τι έχετε να πείτε από αυτού.
1: Ωραίο στατιστικό.
0: Κύριος Γκαγκάτσης ξέρει τίποτα. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο κύριος Γκαγκάτσης από τη Θεσσαλονίκη. Να μα αναρωτήσει τι έγινε με αυτό το παιχνίδι. Είναι δυνατόν να υπάρχει. Δεν μπορούσα να βάλει μια άλλη διαιτήτρια.
1: Περίμενε, έχει δει φάσει εσύ.
0: Ρε παιδί μου, να μην είναι τα πέναλτι. Γιατί φάει την ίδια να έχει 16 μάτς. Υπάρχει λόγος. Το κορίτσι μπορεί να είναι αθώο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Όχι. Δεν υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά η Μαρκό πάλι στο τέλος πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ.
0: Καλύτερη ΑΕΛ.
1: Ναι. Καλύτερη η ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ καλύτερη. Ναι, ναι. Πρέπει να το έχει πάρει το μάτι νωρίς, αλλά η Μαρκό είναι σοβαρή ομάδα. Έδωσε το χώρο, βγήκε στην αντεπίθεση, πήρε την νίκη.
1: 18 βαθμούς στην κορυφή η Μαρκό.
0: Για πες.
1: Ακολουθεί η Καλυθέα με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει τώρα μέσα στη βδομάδα με τον Ολυμπιακό Β.
0: Θα το πάρει 15.
1: ΑΕΛ τρίτη με 11 βαθμούς, Πανιόνιος 10 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό έχουμε και αύριο αγωνιστική, έτσι. Ναι. Δεν έχουν παίξει όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς Ήρου 9 βαθμούς, ο Πανθρακικός 8, Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου 7, Αστέρας Άκτορ 7,
0: ναι.
1: Παλσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 5 και ένα μάτς λιγότερο, Ολυμπιακός Β 5 και ένα μάτς λιγότερο.
0: Αύριο μου φαίνεται είναι Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Α, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β.
0: Θα νικήσει ο Πανιόνιος, ναι.
1: Πύργος 5 βαθμούς, ο Νέστος Χρυσούπολης 14ος με 4, 15η Ζάκυνθος με 2 βαθμούς και η αγαπημένη σου Άσα στην...
0: Η Άσα έκανε πολύ ωραίες μεταγραφές, αλλά όλοι είναι 29-30 και πάνω.
1: Δηλαδή, είναι μεγάλη.
0: Δηλαδή, γι' αυτό μετά το πρώτο ημίχρονο πέφτουν.
1: Ναι.
0: Άμα δεν βρήκε νέους να τρέχουν, την έχει δύσκολα. Είναι ικανή με 40 μεταγραφές και να πέσει.
1: Παλσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 1-0, Άθενης Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-0.
0: Παλσεραϊκός Νέστος 2-1, όχι 1-0.
1: Τι είπα?
0: 1-0, 2-1, όχι 1-0.
1: 2-1, 2-1, 1-0 είπα.
0: Ναι, από 0-1, ναι.
1: Και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ 1-1. Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Novibet Super League 2.
0: Και στη γάμα αυτό που κρατάμε, ότι κάνει πάρτι ο Νιόμπλιας με τα Χανιά 9-0 ναι. Και τα λοιπά. Θα είναι πρώτος από εκείνον τον όμιλο και τα λοιπά. Στο άλλος ομίλος έχασε και ο Απόλλων, έχασε και ο Ιωνικός.
1: Πρώτη ήταν και τον Σάκης Τσιόλης είναι εκεί.
0: Ναι. Εντάξει, γάμα έχουμε δρόμο, διότι μετά την ολοκλήρωση πάμε σε άλλους αγώνες και μετά πάμε και σε τρίτο ποτ, άλλη διαδικασία. Είναι ένα μπέρδε μεγάλο.
1: Ναι, τέλος έτσι όπως τα έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, μπασκετικά.
1: Μπασκετικά τα πράγματα κύλησαν λίγο πολύ ομαλά. Είχαμε μία παρεξήγηση στο Άρη ΣΑΕΚ ανάμεσα Σπανούλη και Λαρετζάκη.
0: Γιατί,
1: το Σάββατο έγινε. Ναι, ότι διαμαρτύρονται από την ΑΕΚ ότι έκανε χειρονομία στον Γιάννουλη Λαρετζάκη. Ο Βασίλης Σπανούλης.
0: Ναι.
1: Εκπληκτική ατμόσφαιρα και πάλι στον Ιγκάλης Χολ.
0: Πολύ καλός ο Άρης, ναι.
1: Ναι. Όλα τα άλλα νομίζω φυσιολογικά.
0: Ναι, και έχασε τη θέση του ο προπονητής του Προμηθέα. Ο ΠΑΟΚ νέο μέτριο παιχνίδι, χωρίς Καλάθη και Όσμαν και κλεισμένο των θυρών. Πάει, τσουλάει σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης πολύ και δυνατός. Πήρε τη ΣΑΕΚ εύκολη νίκη. Βόλε, τι έγινε?
1: Βόλε, ο Πανιόνιος πήρε την πρώτη κούπα στις γυναίκες της χρονιάς. Κέρδισε
0: ο Παναθηναϊκός, τι έκανε?
1: Έχασε 3-1.
0: Επιτρέπεται ο Παναθηναϊκός να κάνει πιο παρήνι?
1: Εντάξει, αρχίζει τη χρονιά είναι. Ακόμα έχει δρόμο.
0: Το έχασε το κυπέλλα.
1: Ο Πανιόνιος και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι οι ομάδες που θα παλέψουν
0: μέχρι
1: το τέλος για το πρωτάθλημα.
0: Πάει το κυπέλλα.
1: Σούπερ κάπιταλ.
0: Ενώ με το Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα θα μας έλεγε: πήραμε ένα ακόμη κύπελο.
1: Σούπερ κάπιταλ αυτό. Σούπερ κάπ. Δεν είναι κύπελο. Σούπερ κάπ. Ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο.
0: Σούπερ
1: κάπ. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον κυπελούχο Πανιόνιο στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Σούπερ κύπελο.
1: Την άλλη εβδομάδα έχουμε το Σούπερ Κάπ των Ανδρών.
0: Βρήκαμε δουλίτσα.
1: Παναθηναϊκός Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Ο Παναθηναϊκός έκανε double πέρσι. Φιναλίστη ήταν ο Φλίσβος
0: ναι.
1: Στον τελικό του κυπέλου. Οπότε θα παίξει Παναθηναϊκός Φλίσβος.
0: Άλλο γεγονός Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έχεις εντοπίσει εσύ κάτι που να σου
0: κίνησε? Το πάρτι που γίνηκε με τον Ρονάλντο που σκόραρε κιόλας. Να δούμε αν θα φτάσει στα 1000 γκολ.
1: Ο Κριστιανό, αγαπημένο σου.
0: Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ δεν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζει. Έχασε
1: και κατεβασμένα
0: 3-0 από την City.
1: Την καταδικασμένη City.
0: Ναι, νομίζουν όλοι. Εντάξει, ναι. Με τις μπανάνες, τις φουσκωμένες μπανάνες στις εξέδρες. Η United τα ίδια. Δεν κατάφερε να νικήσει την Tottenham, μισοπαλία. Η Arsenal με ανατροπή. Η Χαλ πάλι δεν έχασε του Τζολάκη. Στη Γερμανία νομίζω και ο Νόιερ πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Ρονάλντο και πρέπει να σταματήσει. Δεν επιτρέπεται στο 7ο δευτερόλεπτο να κάνει αυτό το λάθος. Ο παίκτης που άλλαξε τη θέση του τερματοφύλακα και τον τερματοφύλακα τον έκανε ποδοσφαιριστή κανονικό, πρέπει να σταματήσει, να ξεκουραστεί. Δεν είναι δυνατόν να παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και μάλιστα τερματοφύλακας. Οπότε η Μπάγκερ έκανε την κέλα, δεν νίκησε. Και τι άλλο έχουμε. Δεν έβαλε γκολ ο Παυλίδης, περίεργο αυτό.
1: Δεν έβαλε, κέρδισε η Μπενφίκα όμως 2-0.
0: Ναι, κέρδισε 2-0. Δεν έβαλε γκολ. Οι Έλληνες αυτή τη βδομάδα δεν.
1: Πήγε καλά η.
0: Ποιος?
1: Η ομάδα της Μελβούρνης, η ελληνική.
0: Α, ναι, τώρα να πούμε ένα μπράβο στην Αυστραλία για την περίφημη Ελλάς Μελβούρνη, μια ομάδα που τη φανέλα φόρεσε ο Κώστας Νεστορίδης. Τον πάγκο έκατσε ο Φέρες Πούσκας. Η περίφημη Ελλάς Μελβούρνη, η οποία αναγκάστηκε να μετονομαστεί σε South Melbourne, διότι οι Αυστραλοί, δημιουργώντας την A-League, την κλειστή τους λίγα, δεν ήθελαν να υπάρχουν στοιχεία που να δημιουργούν θέματα εθνικής φύσεως από τους μετανάστες, με τους Κροάτες, τους Σκοπιανούς, τους Έλληνες. Οπότε τους έβγαλαν εκτός παιχνιδιού αυτούς.
1: Καλά και που τους το έβγαλε, ειδικά για την Ελλάς Μελβούρνης. Είδες τι έγινε στο γήπεδο με τους φίλους της
0: Ελλάς. Ναι, δεν μπορούν να παρενευθούν η ομάδα, λέει, για τους οπαδούς είναι Ελλάς. Απλώς υπάρχει ένα θέμα, επειδή είναι κλειστή λίγα, δεν ανεβαίνει κανένας και δεν πέφτει κανένας. Τώρα η Ελλάς παίζει στη δεύτερη κατηγορία, στη Championship που δημιουργήθηκε. Θέλει να ανέβει και αυτή στην A-League. Αλλά εντάξει, Ελλάς Μελβούρνη, τώρα είδα εγώ ότι ο αρχηγός ήταν Σέρβος.
1: Ναι.
0: Είχαμε 2-3 Αφρικανούς.
1: Εντάξει, κάνουμε και μεταγραφές.
0: Δεν μου κάτσε, δεν μου άρεσε. Ελλάς Μελβούρνη δηλαδή με. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Αφού λέγεται South Melbourne πλέον.
0: Ακούω. Δηλαδή δεν υπάρχουν και Ελληνόπουλα.
1: Ναι. Υπάρχουν.
0: Μόνο το όνομα μας έπρεπε.
1: Μα υπάρχουν και τρίτης και τέταρτης γενιάς. Απλώς μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
0: Πού να βρουν 20 ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων το έχει παγκοσμιοποιηθεί. Αλλά κατάφερε από ομάδα μικρότερης κατηγορίας να σηκώσει την κούπα στα πέναλτι.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά. Τι άλλο.
1: Νομίζω ολοκληρώσαμε με την ενημέρωση.
0: Οπότε περιμένουμε ενδιαφέροντα μηνύματά σας. Το Μαυρίδοπουλος πολύ συνοφριωμένος.
1: Ναι, έχει στεναχωρηθεί πολύ. Το έχει πάρει βαριά.
0: Έπαιζε γκολ-γκολ.
1: Τα έχει πάρει βαριά, όχι. Έπαιζε νίκη goal, του Παναθηναϊκού από το ημίχρονο.
0: Γκολ-γκολ.
1: Νίκη του Παναθηναϊκού. Α, χι το παίζει.
0: Το πρώτο σημείο ήταν το χι του ντέρμπι, εννοείται. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέρωσε τη φόρμα του Ορτέγκα. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση ήταν. Και το ερώτημα είναι, κύριε Νίστρουπ, τρεις εβδομάδες. Τι δουλεύατε αυτό?
1: Λείπανε πολύ διεθνείς.
0: Ρωτάω τώρα εγώ, συγγνώμη. Είχες τρεις εβδομάδες να δουλέψεις. Αυτό δουλεύες.
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει.
1: Πάντως
0: όχι
1: να, σου εντάξει. Κάτι, να σου πω κάτι. Και οι δύο προπονητές.
0: Προπονητής ο άλλος μια χαρά πήγε.
1: Όχι και εκτός από το Μανώλη. Ενώ το προπονητικό κομμάτι. Εγώ πάω στο.
0: Ποιο?
1: Στο κομμάτι το, αυτό που βγάζουν, την εικόνα που βγάζουν προς τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο. Και οι δύο,
0: ναι,
1: είναι κύριοι και με τις δηλώσεις που έκαναν
0: ναι,
1: την ρήξη του αγώνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ο Νίστρουπ είναι νέος, μπορεί να είναι πιο δραστήριος κτλ. Αλλά δείχνει να είναι normal, να μην ξεφεύγει δηλαδή, από το πλαίσιο του προπονητή και δεν προκαλεί. Ο άλλος δείχνει σοβαρός.
1: Ναι.
0: Όπως ο προκάτοχος.
1: Σωστό.
0: Με τη λίπα. Πάμε τραγουδάκι, κύριε φίλε. Πάμε και παρεχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε 12 και 45 η ώρα. Παρακολουθούμε και από την Ερτζή.
1: Συγγνώμη, τι χωράφι είναι αυτό.
0: Πώς γίνεται το γήπεδο του Κρήτη Καλαμαριά.
1: Τι χωράφι είναι αυτό στην Καλαμαριά.
0: Μπορεί να παίζετε ποδόσφαιρο στη δεύτερη
1: αυτό είναι γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Το Ρογολάβο μην το ξεχάσουμε να το βρούμε.
0: Απίστευτο.
1: Είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Ένα χωράφι κανονικό.
1: Ο, έτσι. Που τελικά πώς η Καλαμαριά νίκησε.
0: Κέρδισε τον πύργο 1-0.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, 1-0 τον πύργο.
1: Ήρωες οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πάρα πολύ κακός ο αγωνιστικός χώρος. Πάρα πολύ κακός.
1: Ήρωες. Λοιπόν, για δες.
0: Στα δύσκολα φαίνεται ο προπονητής και η Πανάθα δεν έχει ανάλογο προπονητή. Έχασα μαχητή. Δεν μπορεί αυτός να πάρει πρωτάθλημα. Μακάρι να βγω ψεύτης, λέει ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα.
1: Ποιος?
0: Ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Δεν μπορεί, λέει, να πάρει πρωτάθλημα ο Νίστρουκ. Τι έγινε, κύριε Μαλισιώβα, ο κότς Μανόλο, βιαστήκατε να τον κρίνετε. Καταλάβετε πως ο Ολυμπιακός παίρνει τα πρωταθλήματα και. Συνέχεια κάτι άλλο θέλει να γράψει. Να το ξαναστείλει, δεν το έχει στείλει όλα. Βγάλετε Χρήστο Κοντό για ρεπορτάζ, λέει ο φίλος ο 966. Ο Στέφανος, τα άγραφα έχουν ομάδα και λέγεται Κατσαντώνης. Μπορούμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το Κατσαντώνη.
1: Μετά το βαρύ 4-0 σήμερα, δεν νομίζω να είναι για τραγούδια ο Κατσαντώνης. Λοιπόν,
0: κύριε Παπαγεωργίου, λίγος ο Παναθηναϊκός, λυπάμαι τον Αλαφούζο, λέει ο 593. Σου λέει τόσα λεφτά δίνει.
1: Α, εν τω μεταξύ.
0: Τι?
1: Με τη Βύση τα έχεις μάθει.
0: Τι έγινε?
1: Ξύπνησαν και την ΑΒΕ.
0: Ναι, έκανε τους τα σπίτια.
1: Και τώρα θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Δεν φτάνουν που τσακώθηκαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποδείξουν και τα λεφτά. Θα πληρώσουν πάλι.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι ο Καρβέλας δηλώνει συνταξιούχος.
0: Συνταξιούχος δηλαδή.
1: Και τα 850.000.
0: Ποια 850?
1: Τα 850 που είναι αδήλωτα.
0: Εντάξει, πήγε η ΑΔΑΕ σπίτι του, από ό,τι έμαθα δεν περάσανε καλά οι άνθρωποι της ΑΔΑΕ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Αχ, πάλι λέει για τα λεφτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βάγκος? Η διαιτησία έπαιξε ρόλο σήμερα στο ντέρμπι υπέρ του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά στα δύσκολα βιών μπροστά τα κομμάτια του. Πολλά συγχαρητήρια στην Ελλάδα Μελβούρνη, στην Αυστραλία που πήρε το Κύπρο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Λοιπόν, αν μην ξεχάσω, ο Παλιξουριακός έχασε σήμερα την Παναχαϊκή. Δεν πειράζει, πάμε γερά για το επόμενο ματσάκι. Βαγγέλης από την Νέα Σμύρνη. Τρελός Κεφαλονίτης. Εντάξει, το Λεξούρι, το οποίο Λεξούρι είναι γενέτειρα.
0: Πιανού.
1: Πιανού αρχηγού κόμματος.
0: Το Λεξούρι. Ποιος είναι αυτά, Λεξούρι? Με μπέρδεψε.
1: Δεν είναι τώρα, ήταν.
0: Παλιά.
1: Όχι, τι παλιά, πριν μερικά χρόνια.
0: Ήταν αρχηγός κόμματος.
1: Εννοείται.
0: Από το Λεξούρι.
1: Ναι.
0: Είναι εν ζωή.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Αρχηγός κόμματος.
1: Λοιπόν, θα το βρω μετά. Τι λέει ο καλησπέρα Ναυάγιο, απόψε έγινε ο νέο Παναθηναϊκός, πήγε για να μην κερδίσει. Μου άρεσε ο Ρέτσος. Λέω,
0: ο Ρέτσος
1: έπαιξε ο Ρέτσος, απέκτησε αυτοπεποίθηση από τα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Που ήταν επίσης καλός και με φόρα προχώρησε. Ο Θοδωρής, τι λέει ο Θοδωρής? Λοιπόν, όσο και τα λοιπά στέλνονται αυτά, δεν θα βρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, σαν το γεωφύριο της Σάρτας. Λοιπόν, ο Special. Νίκος Σόκιν, χαίρετε, μπορείτε να μου πείτε σε πόσους αγώνες αντίπαλοι του έπαιξαν 11 παίκτες
0: του Παναθηναϊκού?
1: Τι έχουμε και άλλοι?
0: Έλα μωρέ τώρα,
1: μισό, μισό, μισό, όχι, να ρωτήσω. Τι? Από τα μάτια 6, τα 2, οκ. Υπάρχουν και στα λακόκκινη.
0: Νομίζω ότι έχει άλλο ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αφού είναι κόκκινες, τι να κάνουμε να τις καταργήσουμε, παιδί.
1: Στατιστικό το κατατάσσουμε το θέμα.
0: Εσύ φτιάχνεις κλίμα τώρα. Δεν κατατάσσεις τίποτα στατιστικό. Νομίζω με την Κηφισιά κάτι θα το δω. Θα το δω.
1: Έχουμε δει 6 μάτς και οι 3 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έχουν παίξει με παίκτη λιγότερο.
0: Περίμενε, είμαι την Καλαμάτα.
1: Ψάξε. Ο κύριος Μαρίνος. Συγχαρητήρια ότι είχατε πει να παίξετε πολλές κάρτες στο ντέρμπι. Εντάξει.
0: Ερνάντες.
1: Τα λέμε πριν εμείς αυτά.
0: Ναι.
1: Όσο το Ολυμπιακό θέλει δουλειά, αλλά πιστεύω ότι σε περνάει καιρό θα γίνεται πιο ανταγωνιστικό. Δημήτρης από Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερους παίκτες για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλιώς θα φτάσει πάλι μέχρι το τέλος και νομίζω ότι του λείπουν παίκτες. Λοιπόν, λέει ο Νίκος Μπι ότι πώς γίνεται κάθε φορά όταν παίρνει το λόγο Σφορκάστα που μεταδίδει ένα παιχνίδι να γίνει μια φάση που δεν καταλήγει σε γκολ και μόλις δίνει τη σκητάλη σε όλον στην άνθρωπο να μπαίνει γκολ. Πότε έγινε αυτό, δεν το ξέρω.
0: Με το Λεβαδιακό.
1: 30 χρόνια το παρακολουθώ αυτό το φαινόμενο. Τυχαία σύμπτωση, είμαι ότι πρέπει να ερευνήσει. Ή λέει όταν περιγράφει κάποιο και όταν δίνει το μικρόφωνο μπαίνει γκολ. Είναι το timing. Θοδωρεί το timing. Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερος στο γηπέδου, λέει ο άλλος φίλος. Μια φάση πριν από την γκρίζα ζώνη, βλέπουν γκρίζα ζώνη, βλέπουν, επειδή υπάρχει μια γκρίζα φάση, βλέπουν μόνο οι Τούρκοι.
0: Περίμενε να σου λέω.
1: Μήπως έβλεπες άλλο παιχνίδι.
0: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
1: Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερος στο κέντρο. Δεν νομίζω να ήταν ο Πουέρτα καλύτερος. Καλύτερος ήταν ο Φρόιλερ στο κέντρο, έλα.
0: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
1: Για πες.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με παίχτη παραπάνω και στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Γελάζε.
1: Πόσα τα μάτς είναι δηλαδή.
0: Και στον αγώνα με την Κηφισιά.
1: Πόσα είναι.
0: 2, 3, 4.
1: Δηλαδή αυτά. Προσέξτε τώρα. Κύριε Μαυρδόπουλε, για να παίζετε κάρτες όταν αφού παίζετε στοίχημα. Ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί 6 φορές στην Ελλάδα. Τα 4 μάτς οι αντίπαλοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο με κόκκινη. Κάποτε ο φίλος μου Στίβ Γιατζόγλου, τον είχα στο μπάσκετ και με τον Παγκράτη, είχε πει μια φοβερή ατάκα, συμπτωματική σύμπτωση.
0: Έτσι
1: το κρατάμε αυτό. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς?
0: Με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Βάλ την κόκκινη στην άκρη.
0: Θα την βάλω.
1: Βάλ την κόκκινη, πού δεν ξέρω.
0: Περίμενε, εσύ τώρα στο ξαναλέω φτιάχνεις κλίμα, αλλά όλες αυτές
1: τι
0: κόκκινες ήταν.
1: Γιατί οι παλιές δεν ήταν, που δεν δινόντουσαν.
0: Εννοείς ότι παίρνει κουκούτσια ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι, εγώ παρατηρώ. Άκου, εγώ παρατηρώ.
0: Δεν παρατηρείς, αλλά αφήνεις υπονοούμενο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει ένα διάβλο.
1: 4 στα 6 ρε φίλε, δεν
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει ανοίξει ένα διάβλο.
1: Συγγνώμη, είναι 4 στα 6.
0: Και έχει ευνοϊκές αποφάσεις.
1: Μα δεν μπορείς να μου πεις κάτι, 4 στα 6.
0: Και μπορεί να μείνει εδώ και να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μην παίξει με άλλο μάτσο με παίχτη λιγότερο.
1: Για περιμένουμε να δούμε.
0: Θα περιμένουμε.
1: Πότε τελειώνει ο πρώτος γύρος?
0: Ο πρώτος γύρος 20 Δεκεμβρίου.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα γκολ της ΑΕΚ που δεν έπρεπε να κυρωθεί.
0: Για ποιο πολλές?
1: Δόθηκε φάουλ εις βάρος του Κοστιλά. Φωνάζει για ΑΕΚ, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Στο 1-0 νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτος γύρος ολοκληρώνεται. Ναι, το Δεκέμβριο. Στις 19-20 Δεκεμβρίου.
1: Άρα θα υπάρχουν πόσα μάτς, 15.
0: 15 είναι ο πρώτος γύρος. Έχουν μείνει άλλα 9.
1: Τώρα έχουμε ήδη 4 κόκκινες σε 4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα κάνουμε ένα απολογισμό στο
0: θα
1: πρώτο
0: κάνουμε
1: γύρο.
0: Θα τότε τη σούμα, θα την κάνουμε.
1: Μπορεί να είναι
0: θα
1: δίκαια.
0: Ναι.
1: Τι σημασία έχει αυτό. Λοιπόν, Νίκος Νικολακίας. Μόνο θρύλος δει. Στη διαδρομή Καλαμάτα, Καρεσκάκη, Καλαμάτα. Επιστρέφουν πίσω τα παιδιά.
0: Καλό δρόμο, να έχουν προσέξει.
1: Καλό δρόμο.
0: Επιστρέφουνε χαρούμενοι.
1: Εννοείται, είμαστε χαρούμενοι. Λέει που είναι η ομάδα μας. Νίκος, Έκτορας, Σταύρος. Η γνωστή παρέα.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ ότι πείθει ο Παναθηναϊκός και δεν πείθει ο Ολυμπιακός. Είναι νωρίς ακόμα. Κανείς δεν πείθει. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα θα σωθεί. Κύριε Νίκο μου, συνήθως από τους δύο που ανέρχονται, ο ένας πέφτει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η στατιστική. Να σωθεί και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής ταυτόχρονα. Θα πρόκειται περί κάτι πρωτοφανούς για τα στατιστικά. Το γήπεδο να γίνει μόνο και θα δείτε. Α, το γήπεδο. Το βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη. Καλή διαδρομή να έχετε. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν πείθει.
0: Ναι, θέλει δουλειά μου. Έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε το παράδοξο. Έδιωξε τον προπονητή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και έκανε όλες τις μεταγραφές τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό?
1: Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για την εξέλιξη του σκορ του αγώνα της Λαμίας, αν το έχετε δει.
0: Λαμία,
1: τα δικά μου μάτια είναι ύποπτο. Αναφέρεται στον αγώνα όπου η Λαμία γάμα δίγη προηγήθηκε 2-0 στο 60-70,
0: ναι,
1: και νίκησε ο Ταμιναϊκός από το Αλιβέρι που λέγαμε τον Εφάρ, 4-2.
0: Το 0-2
1: έγινε 2-4.
0: Περίμενε, στη Λαμία παίζανε.
1: Ναι.
0: Στο Αθανάσιος 200.
1: Ναι, ναι.
0: Το 2-0 έγινε 2-4.
1: Ναι, ναι, ναι, απίθανο.
0: Εντάξει, ξαναγίνει.
1: Στη γάμα δηλαδή, ο οποίος βάζει 4 γκολ είναι για τον παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εντάξει.
1: Το έχει κάνει, 4 γκολ.
0: Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
1: Εκτός έδρας.
0: Ναι, εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, θεωρητικά εκτός έδρας. Ήταν τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, το ΆΚΑ παίζανε και 2-0 ο Παναθηναϊκός, 2-4. Θυμάσαι με καραπιάλι.
1: Σωστό. Λέει ο Μανούλης ότι άμα ακούγατε τώρα Μέγκα, ναι, θα μαθαίνατε τι σημαίνει δημοσιογραφία.
0: Θα βάλουμε να ακούσουμε, να μάθουμε. Ναι.
1: Σπαθάς. Το δούμε μετά.
0: Ναι, μετά θα ακούσουμε. Να σταθώ σε αυτό το μηνυματάκι που έχει στείλει ο Δημήτρης ο Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Ναι. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Ωραίο, από την Καγκουροχώρα. Την χώρα των Καγκουρό. Δημήτρη, είπες για την Ελλάς Μελβούρνης ότι δεν παίζουν Έλληνες.
1: Όχι, δεν παίζουν. Παίζουν πολύ ξένοι.
0: Ναι, παίζουν πολύ ξένοι. Αλλά σου λέει ο Δημήτρης ότι δύο ελληνικής καταγωγής στην ενδεκάδα. Για πες μας πώς ήταν στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σήμερα στο ντέρμπι.
1: Ένας, σίγουρα.
0: Ναι, ο Κυριακόπουλος.
1: Μετά.
0: Ο Τέτε, ο Ανδρέας.
1: Δύο. Και δύο κι αυτοί.
0: Δύο, άρα,
1: και η Ελλάς Μελβούρνης είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Kindest regards, με ευγενικούς χαιρετισμούς ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Ναι, το κρατάμε αυτό, ξεχάσαμε να τα αναφέρουμε. Έπαιξε μπουζούκι στο γήπεδο που έγινε ο τελικός. Ο Στάθης ο
1: τραγούδι,
0: Παυλίδης.
1: Κύριε Νικό, του Έλληνας Νότης Φαγιανάκης. Αυτό σε παρακαλώ, με αυτό έπαιξε ο
0: Στάθης ο Παυλίδης, ο οποίος είναι γεννημένος στη Μελβούρνη.
1: Ξάδερφος ο Παυλίδη της Εθνικής.
0: Λες να έχει καμία συγγένεια.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Ναι. Και όλο το γήπεδο λέει ανατρέχιασε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδα στιγμιότυπα. Ο προπονητής της Ελλάς Μελβούρνης, και αυτός ξένος, πάντου ξένοι. Δύσκολο να διατηρήσει το 2026, ναι, ομάδα με το δικό σου εθνικό στοιχείο. Παίρνω το, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει ότι για το ποδόσφαιρο ή στο πόλο, το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Ένα από τα δύο λέει.
0: Καλά μας λέει ο φίλος τώρα. 100 χρόνια δημοσιογράφοι και δεν ξέρετε ότι είναι 13 οι αγωνιστικές. Μπερδευτήκαμε.
1: Πόσες?
0: 13 είναι.
1: Είπαμε 15.
0: Ναι, είπαμε 15.
1: Όλο, ναι.
0: Έχουμε μείνει στη παλιά πρωτεθνική που είχε 34 αγωνιστικές.
1: Πάμε, οπότε, τραγουδάκι και δελτίο.
0: Δελτίο με Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Επανερχόμαστε, μείνετε εδώ.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη μία, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Κόκκινο βάφτηκε χθες βράδυ το Φάλιρο μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των Αιωνίων. Στα άλλα τρία χθεσινά μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την εκτιγωνιστική να ολοκληρώνεται το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Χθες στο Φάλιρο ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καρτάντζογλιο ο Νιζέ και Κράιντς οδηγήσαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος συγγενίασε έτσι με τρίποντο τη φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος του Βικελίδης, Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον αριστό σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν σήμερα νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή. Ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Ζήσαμε το πρώτο ντέρμπι μας και το κερδίσαμε. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την νίκη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα κλειστό μάτς στο οποίο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για την πρώτη ήττα του στον πάγκο των Πρασίνων. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοινώσε αποστολή για το σημερινό μάτς. Ωστόσο, είδε με ικανοποίηση Γιαννούλη, Λουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά της. Κάτι που δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παβλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσσίνοι στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πανιόνιος, ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθου στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Τέλος ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών. Ενώ για την Α1 των γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης, Σίδες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των Ανδρών και Ποζίλιπο Βουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιός Γλυφάδα 25. Για την Handball Premier κοντράρονται στις 5 το απόγευμα Αθηναϊκός Χάνθ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και στα νέα από το εξωτερικό Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 και Cagliari Juventus 1-1, με τους Bianconeri να μένουν 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ. Έλσε Θέλτα 0-0, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Gaziantep και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο Τουρκικό Πρωτάθλημα. Παρτίζαν Βιέννη 99-78 για την ABA League, δύο μέρες πριν η ομάδα του Βελιγραδίου και του Ζωέν Πεναρόγια υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρόταψε χθες και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου θα σας συντροφεύσουν για μια ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει στον Σαγάλα, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
4: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
5: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
6: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί, η κεφαλιά του Τετέι, μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο σούτ, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 1 και 4 η ώρα, αεροσπόρο 101,8 με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είμαστε μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή σήμερα, ο μήνας είχε 11, μπαίνουμε στην 12η Οκτωβρίου. Σιγά σιγά αλλάζει και ο καιρός. Και είχαμε και ένα περίεργο γεγονός στο Λονδίνο, με κάποιο περίεργο, ο οποίος εισήλθε στο χώρο που ήταν η τίγρης της Σιβηρίας. Μια τίγρης η οποία ήλθε από τον ζωολογικό κήπο της Γερμανίας, μου φαίνεται, και πάλευε με την τίγρη ο τύπος και τελικά έχασε τη ζωή του. Ναι. Τώρα ψάχνουν να βρουν πόσες ήλθε σε αυτό το χώρο.
1: Μα, λοιπόν, πάει και μπαίνει τώρα μέσα στο χώρο που είναι...
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν που έκανε αυτό το πρόγραμμα, τι ομάδα θα μπορούσε να ήταν στην Ελλάδα για να κάνει αυτή την ενέργεια, να πάει, να μπει, εντάξει, σε κάποιο πλάνο που παλεύει,
1: ναι.
0: Τις κάνει και παρατηρήσεις, ναι, της τίγρης, σταμάτα.
1: Ναι, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, τι με πέρασε εμένα. Λοιπόν, πώς κάνει τη ζωή. Τι ομάδα θα μπορούσε να ήταν αυτός ο τύπος στην Ελλάδα και γιατί όμως, παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χάσεις τη ζωή σου, αλλά όχι σαν γι' αυτόν. Λοιπόν, λέει από το Άργος ο φίλος, κάτσε και είδα το ματς Liverpool City. Η ΑΕΚ είναι άτυχη που δεν παίζει με τη Liverpool. Η City δεν παίζεται, λέει ο Γιάννης ΑΕΚ. Πραγματικά η Liverpool είναι σε τραγική κατάσταση, όπως και η United. Η Arsenal πάλι με τη Chelsea, η οποία όμως προς το τέλος δεν θα μπορέσει. Πάλι η Arsenal θα το πάρει.
1: Το πάρει λες πάλι, ε?
0: Πάλι Arsenal.
1: Back to back.
0: Ναι. Λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν χάλια, αλλά μην σας ξεφεύγει και κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο το τάκλ του Πιρόλα στον Τετέ είναι εγκληματική κόκκινη κάρτα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέει, το λέει κανείς, Παναγιώτη Σαντορίνη. Το είπαμε ότι είναι μια φάση,
1: ναι,
0: που οι Ισπανοί δεν έχουν λόγο να μην αποδώσουν τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Βέβαια θα μου πείτε ήταν νωρίς και πάντα οι διαιτές αυτό το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να μην διαμορφώσουν από την αρχή διαφορετικές συνθήκες αγώνες σε ένα μάλιστα ντέρμπι γνωστό, τον ντέρμπι των αιώνιων.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα και εγώ μια φορά που το είδα από το replay νομίζω ότι ήταν κάρτα στον Πιρόλα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί τώρα βγάζεις ό,τι θέλεις γιατί, ναι, ήταν μπάλα πόδια μαζί ή λίγο πριν το πόδι ή λίγο μετά, ήθελε πολλά replay. Αν είχαμε 5-6 replay και εμείς θα μπορούσα να έχω.
1: Να σου πω τι είπε ο φίλος ο Κουτσιάφτης, γιατί δεν άκουσα τι έχει πει ο Βαρούχας.
0: Για πες μια ρυψομενή.
1: Για τη συγκεκριμένη φάση. Υπάρχει ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα.
0: Σωστό.
1: Πέφτει με τα δύο πόδια, τα οποία όμως είναι μαζεμένα και αυτό παίζει ρόλο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκει την μπάλα, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνει η φάση. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, καθώς παρά το γεγονός ότι πληρούνται τα 3 από τα 4 κριτήρια της προφανούς ευκαιρίας, δηλαδή
0: της
1: κατεύθυνσης μπρος το τέρμα,
0: ναι,
1: της διάταξης των παικτών, απόσταση από το τέρμα, αλλά δεν έχει την κατοχή της μπάλας, οπότε είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα.
0: Τι είναι, έδωσε την κάρτα?
1: Ούτε φάουλ δεν έδωσε.
0: Τι είναι, έδωσε την κάρτα?
1: Όχι, ούτε φάουλ σου λέω δεν έδωσε.
0: Δεν τον κάλεσε όμως και ο βαρίστας. Αυτός, ο διαιτητής μπορεί να τη χάσει τη φάση.
1: Ναι, ο βαρίστας θα τον κάλεσε. Θα τον καλούσε αν
0: σφύριζε.
1: Αν σφύριζε και θεωρούσε ο βαρίστας ότι είναι κόκκινη κάρτα.
0: Οπότε το άφησε.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός δεν ήταν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί, άμα σφύριξε, άμα το σφάλω, θα δώσει κόκκινη.
1: Θα πέρνε. Και κόκκινη να μην δώσει, θα εξεταστεί από το βάρη και μπορεί
0: λεπτό
1: να το κάνεις.
0: Ποιο ήταν αρχή.
1: Νωρίς.
0: 20,
1: 20 λεπτό.
0: Τα βλέπεις, ναι, ότι είδετε σε ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν
1: λέει, άστο,
0: δεν θέλουν να παρεύουν. Ενώ το άλλο που ήταν στους 70.
1: Ναι, αλλά με τον ΠΑΟΚ στο 16 είχαμε την αποβολή, κύριε Μαλισκιώβα.
0: Καλά, δεν ήταν και 6 μεσοβέλος, όντως. Επαναλαμβάνομαι, φίλες και φίλοι, 6 παιχνίδια στην αγωνιστική μέχρι στο πρωτάθλημα.
1: Έλα το Πάσκοβα.
0: Καλά, δεν ήταν και 6 μεσοβέλος, όντως. Επαναλαμβάνομαι, φίλες και φίλοι, 6 παιχνίδια στην αγωνιστική μέχρι στα.

0: Όχι, ρε Νικόλα, ακόμα δεν βρήκε ποιο πολιτικό αρχηγό ήταν από το Λεξούρι.
1: Ναι. Ποιο είναι.
0: Θα το πω.
1: Πες το.
0: Κυρία.
1: Παπαρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν από το Λεξούρι.
0: Ναι, ρε Νικόλα. Ναι. Μπάμπη. Καλό βράδυ. Τσόρι από Τρίκαλα.
1: Αύριο ο Κοντός θα είναι στην εκπομπή. Γιατί ρωτάει ο Τσόρι.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Κοντός στην εκπομπή. Θα πάρει ρεπό. Ο Κοντός δεν λίγο ψυχάει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Μανώλη από την Άξο, θα έχουμε νέα αύριο. Αύριο το βράδυ θα σε ενημερώσουμε. Ο κ. Ραυτόπουλος. Το έχουμε πει αυτό, κύριε Ραυτόπουλε. Είναι η Ελλάδα Σύρου, αλλά εκεί η Ελλάς Μελβούρνης δεν γράφεται, είναι Ελλάς στα αγγλικά, καταλαβατε. Δεν μιλούν την ελληνική. Το Ελλάς Μελβούρνη είναι Ελλάς, γράφεται H-E-L-L.
1: Σωστό, το Ελλάς στο αγγλικό, ναι.
0: Το Ελλάς Σύρου είναι λάθος. Ελλάς είναι ονομαστική, αλλά η Αιτιατική είναι Ελλάδα.
1: Ελλάδα Σύρου, ναι.
0: Τώρα, γιατί δεν κλείνουν την Ελλάδα... Δεν θέλουν, λέει, οι Συριανοί. Λάθος. Δεν μπορούμε να λέμε της Ελλάς Σύρου όταν είναι στη γενική, είναι της Ελλάδας Σύρου.
1: Ναι.
0: Η ονομαστική είναι Ελλάς. Απλώς στη Μελβούρνη, επειδή είναι σε ξένη χώρα, βάζουν το ένα στα αγγλικά, Ελλάς. Καταλάβατε, κύριε, αυτό που λέει. Τη γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα και είμαστε πολύ καλοί και στο συντακτικό και διαβάζουμε. Το σωστό λοιπόν είναι, ναι, στη γενική και στην ιδιατική. Τώρα, γιατί δεν την κλείνουν εδώ οι περίεργοι, είναι λάθος. Αλλά είναι το μοναδικό λάθος. Εδώ η άλλη είχε 16 παιχνίδια και 16 νίκες.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Να το ζωήστε. Πώς θα ψήσει τώρα, πώς θα ψήσει τώρα.
1: Γεια σου, ρε Άρτα.
0: Διάβασε.
1: Καλησπέρα, φίλτατε Γιάννη και Δημήτρη. Η Έρα Σπορ στην Άρτα στους 97,3 δεν πιάνει.
0: Από τι ώρα μετά τον γκολ του Ρέτσου ή πριν?
1: Έλα, σταμάτα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έβγαλαν από δύο ντέρμπι και είναι πρώτοι. Ο Ολυμπιακός 1 και είναι στους μείον 2, ενώ η ΑΕΚ κανένα και είναι στο μείον 1. Αυτά να λέμε, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Ζώης Φούρδαρη Σάρτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες σχόλιο για τον προπονητή σου, για το στήσιμο της ομάδας.
1: Για τον Ιστρού.
0: Ναι.
1: Ναι, σου λέει, έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Ναι. Όχι, ο Ζώης.
0: Τι ντέρμπι, ντέρμπι με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ.
1: Τι έχεις πατήσει εδώ και δεν σταματάει.
0: Συγγνώμη, 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, όταν λες ντέρμπι, τι εννοείς ντέρμπι.
1: Ρε παιδί μου, έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να παίξει, παίζε με 10.
1: Από το 16 μέχρι το 16, δεν έπαιζε με 11.
0: Λοιπόν. Ωραία Κέρκυρα που πάντα βρέχει. Ωραία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάνο. Τι λέει ο κύριο Μάνος?
1: Πες του να δει τις δηλώσεις των προπονητών. Ο Νίστρου παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Σε ποιον να το πούμε, αφού το είπαμε.
0: Για διάβασα.
1: Ισχύει. Ναι, ισχύει. Είπε ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα στην αγωνιστική χώρα.
0: Είπε το αυτονόητο.
1: Με αυτό δεν είπαμε ότι τις δηλώσεις. Χειροκροτούμε τις δηλώσεις και του Αλγουαθίλ, που φαντάζομαι και στην ΙΤΑ το ίδιο θα αντιδράσει με ψυχραιμία, αλλά και του Νίστρου που παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος έστω και στα σημεία και πήρε την νίκη στο ντέρμπι.
0: Απαντάμε στην ερώτηση του κύριου Μπερλή.
1: Ναι.
0: Ότι στα 6 παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος οι 4 αντίπαλοι του έπαιζαν με παίκτη λιγότερο.
1: Γιατί λέει στο Πόλο Μπρατσάκια και φέτος?
0: Είναι αυτό το μήνυμα είναι άλλη μέρα.
1: Α, άλλη μέρα.
0: Είναι από τη Μαρσέγγ.
1: Τώρα είναι.
0: Είναι από τη Μαρσέγγ.
1: Από το Μαρσέγγ. Γιατί το ξαναλέω στον Δημήτρη το Μπιρλί.
0: Ναι.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα χτυπήσει στα ίσια το πρωτάθλημα στην υδατοσφαίρα.
0: Επιστροφή, λέει, από Καρασκιάκη.
1: Ναι.
0: Το Μπαλαμά Καρδίτσας.
1: Α, ταξίδι κι αυτό.
0: Που περιμένει.
1: Ταξίδι κι ο
0: Τρία Κώστα. Χρόνια μετά τον Ντάνιελ, τι έγινε τελικά εκεί?
1: Τι.
0: Ερημώθηκαν χωριά, τι έγινε τελικά εκεί?
1: Δεν έχουν
0: συνήλθαν, επανήλθαν οι κάτοικοι.
1: Δεν έχουν γίνει έργα αποκατάσταση.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Καλή επιστροφή να έχει ωραίο Παλαμά.
1: Καλή επιστροφή, καλό δρόμο, προσοχή και εσύ.
0: Με τον Ατρόμητο Παλαμά, τι χρώματα φοράει ο Ατρόμητος Παλαμά?
1: Μπλε άσπρα.
0: Όχι βέβαια. Πράσινα, ρε φίλε, πράσινα.
1: Πράσινα και ο Ατρόμητο.
0: Να τα λε αυτά. Να τα λε αυτά στον κύριο Νασιακό. Ο Τετέι λέει. Α, ακού τι λέει ο Παναγιώτης. Ο Τετέι έφυγε από θέση offside για τη φάση.
1: Από offside. Δεν το έχω παρατηρήσει. Α, μπορεί να.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν σήκωσε καμία σημαία.
1: Ναι, δεν σήκωσε.
0: Άρα λοιπόν αυτό το.

0: Εσύ και εγώ,
1: ναι,
0: και
1: ρε παιδί μου, μπορεί σου λέει να εξετάστηκε και να είδε ότι ήταν offside και να μην ασχοληθεί. Και με αυτή την έννοια στο λέει, φαντάζομαι.
0: Ωραία αιτιολογία αυτή. Τι λέει ο Ζώης πάλι.
1: Ο Παναθηναϊκός τέλει, λέει, που πάω πήρε κόκκινη κάρτα. Όσον αφορά το Νίστρο, αυτό φταίει που ο Αλχαϊντίν δεν μπορούσε να δώσει μια σωστή μπάλα.
0: Ποιος είναι ο Αλχαϊντίν? Είναι μήπως εννοεί τον Ουναΐ?
1: Μπορεί.
0: Είπα, έγραφε και έψινε μαζί τα ψωμιά.
1: Μπορεί.
0: Κάπου υπάρχει μήνυμα του φίλου σου, του Αντωνούλη. Πού είναι το ρε γάμο του?
1: Αντωνούλης διάζει, έχει στείλει εδώ στο mail. Έβρεξε μετά από καιρό και βγήκαν τα σαλιγκάρια βόλτα, λέει. Τα βλέπεις? Γιάννη Παπαγεωργίου, να απαντάς στο Μαλισιώβα. Γιατί θέμα αφήνει υπονοούμενα κι αυτός και κάποιοι άλλοι.
0: Τι
1: ψάχνουν να βρουν στον Παναθηναϊκό γωνία στο δεκάρικο.
0: Ποια είναι τα υπονοούμενα?
1: Γιατί δεν άντεχαν και δεν αντέχουν να τον βλέπουν πρώτο που είναι ακόμα. Αύριο, Αντωνούλη, αύριο θα έχει και συγκάτοικο από ό,τι φαίνεται. Να απαντάς, Γιάννη, λέει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός που έχει δώσει 5 εκατομμύρια για μεταγραφές,
1: ναι,
0: αύριο θα είναι πρώτος με τον ΠΑΟΚ που έχει δώσει και αυτός, έχει δώσει και αυτός τα 20-30 του. Αλλά τα έχει δώσει μάλλον σε λάθος κατάσταση.
1: Σε λάθος θα δώσει, λες.
0: Πάντως αυτό που διάβασα σήμερα, ότι σήμερα στο ντέρμπι, λέει, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: στο τερέν του γηπέδου ήταν απλωμένα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα ομάδες... με την αξία των παικτών,
1: ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει αξία, λέει, 108 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Διαφωνώ. Ο Παναθηναϊκός 125.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ 110.
1: Ναι.
0: Και ΑΕΚ 85.
1: 85 ΑΕΚ.
0: Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει 180. Απλώς υπεραξίες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Σιγά μην κάνει ο Γκονζάλης 25. Πού είναι αυτό το παιδί, γιατί δεν έπαιζε? Δεν ήρθε από το Μεξικό?
1: Δεν ήρθε, όχι.
0: Λοιπόν. Υπεραξίες είναι αυτές. Παραφορτωμένα. Λοιπόν. Φίλοι ακροατές. Από τις 4 αποβολές που κέρδισε ο ΠΑΟ, μπορείς εμείς να μου πεις ποια ήταν αδικαιολόγητη, ποια ήταν εσφαλμένη απόφαση? Όλες ήταν δικαιολογημένες.
1: Ναι.
0: Άρα παραμένουν 4 κόκκινες στις 6. 6 μάτς, 4 κόκκινες.
1: Σωστό.
0: Δεν πάει άσχημα.
1: Τι είχες πει εσύ, over 4,5?
0: Ναι.
1: Καλή απόδοση.
0: Είπα, έβαζε 1 εκατομμύριο και έβγαζε 900 χιλιάρια.
1: Έρε, 90.
0: Ναι, φίλε.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Φλαφλού πόσο είναι, δεν μας
0: είπε. Φλαφλού αυτή την ώρα το ντέρμπι, το περίμενο ντέρμπι της Βραζιλίας ήταν στο 1-0.
1: Καθυστερήσει, το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, 7 έχει δείξει ο διαιτητής.
0: 1-0, ναι.
1: Ναι, 1-0 στο 65, ο Γαρασκάλ έχει ανοίξει το σκορ για την Φλαμέγκο στην Βραζιλία και πάμε σιγά σιγά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
0: Πάμε, ναι, φλαφλού, αλλά δεν υπάρχουν παίκτες μέσα, διάσημοι και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κρίμα. Και η Βραζιλία, όπως είναι η εθνική ομάδα, έτσι είναι και το πρωτάθλημά τους, πολύ πεσμένο. Εν τω μεταξύ, είδα και λίγο Ρεάλ Βαλένθια.
1: Το είδες?
0: Μπορεί να έβαλε άλλο πηγούνι ο Βινίσιους, αλλά πιστεύω ότι έχει μια ανισορροπία στη σκέψη του. Έκανε μια παράδεκτη ενέργεια πάλι. Τράβηξε το μαλλί ενός παίκτη σε μια κίνηση να φύγει μπροστά. Πέτυχε γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ. Δέχτηκε κόκκινη κάρτα.
1: Yeah.
0: Και στο τέλος ανέβασε και ένα. Το TikTok που το ανέβασε. Yeah. Και
1: στα social.
0: Λέγοντας συμμορία.
1: Συμμορία είπε.
0: Δηλαδή η συμμορία φταίει που εσύ είσαι σε αλλού για αλλού. Η συμμορία αυτή. Δηλαδή.
1: Yeah.
0: Και κατάφερε λοιπόν, νίκησε με ένα 1-0, αλλά θα λείψει 3 αγωνιστικές και θα χάσει το ντέρμπι. Εκεί βέβαια πραγματικά είδα τη Ρεάλ έχει μεμονωμένους παίκτες καλούς, αλλά και το πρωτάθλημα εκεί είναι ευκολάκι για την Μπαρτσελόνα. Έχει καθαρίσει και αυτό.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ούτε ο Μουρίνιο δεν σώζει την κατάσταση.
0: Όχι, στην Ιταλία γκέλα η Γιουβέντους.
1: Πάλι η Γιουβέντους απογοητεύει.
0: Εκεί θα παιχθεί μεταξύ της Ίντερ και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η Ρώμα που ήρθε με την Κόμο του Γκασπερίνη, καλύτερη ομάδα που μπορεί να το κλέψει ο Γκασπερίνη. Αυτά σε αυτό το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Εντάξει, η Μπάγκερν έκανε την κέλα, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, αφού έχει το καλύτερο υλικό, αφού η Ντόρτμουντ του περιμένει πότε θα μπορείς πέφτει στην Μπάγκερν.
1: Ορίστε τι λέει ο Βασίλης ο Παοξής μας, ο φίλος από τα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα αξιότιμοι κύριοι. Όσο λιγότερο ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, τόσο καλύτερα είναι.
0: Εννοείται, γιατί δεν είναι φαβορή φέτος, δεν έχει... είναι μεταβατικό το στάδιο, έχει νέο προπονητή, είναι χωρίς το Κωνσταντέλια, έχει θέματα να επιλύσει και όσο το πάει, όσο το πάει.
1: Ναι.
0: Θα είναι καλύτερος, όπως είχα πει, μπαίνει ο Ντεσπότοφ τώρα, θα μπει και ο Μπέιτε σε ένα μήνα, άρα θα γίνει καλύτερο στο κέντρο,
1: ναι,
0: καλύτερο και στα άκρα και θα το πάει μέχρι στα play-off. Θα το πάει. Εδώ μεταξύ έχουμε το φοβερό deal Trump Putin με Diesel για να πέσουν οι τιμές στην Αμερική, γιατί έχει ενδιάμεσο ο Trump. Και από την άλλη,
1: ναι,
0: η Ευρώπη λέει όχι σε αυτό το κόλπο. Και μάλιστα έχουμε...
1: ουσιαστικά ο Trump τι κάνει, σπάει το εμπάργκο.
0: Εννοείται, πρέπει να κάνει δουλειά του.
1: Που είχαν οι Ρώσοι.
0: Και από την άλλη έχουμε, ξέραμε την Ολυμπιακή εκεχηρία. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας, ότι όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν πόλεμοι. Αυτό προσπάθησαν να το κάνουν και στην στα τελευταία 40 χρόνια. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν τα κατάφερε ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε την ενεργειακή εκεχηρία, αφού ο Τραμπ επέρεται ότι έπεισε τη Ουκρανία και τη Ρωσία ότι να μην χτυπάτε δηληστήρια. Αυτό, ναι, λέγεται ενεργειακή εκεχηρία. Όμως οι Χούθοι έστειλαν πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, που θεωρείται η ισχυρότερη τον αραβικό κόσμο, και είχαμε και νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
1: Και αυτή ήταν,
0: η κατάσταση είναι τραγική.
1: Αυτή ήταν μια ενέργεια που αποτελεί και έγκλημα πολέμου. Έτσι.
0: Η κατάσταση είναι τραγική, όμως δεν ξέρεις από πού να φυλακτείς.
1: Ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Έβλεπα ένα βίντεο στην Ουκρανία που περπατάει ένας μεσήλικας, ναι, κοντά σε μια παιδική χαρά, και ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος,
0: ναι,
1: και καταλαβαίνει αυτός ότι έρχεται ντρόουν και αρχίζει και τρέχει και σου λέω σε κλάσμα του δευτερολέπτου,
0: ναι,
1: ανατινάζεται το ντρόουν στο έδαφος και την γλιτώνει, σου λέω για κλάσμα του δευτερολέπτου έχει προλάβει και έχει τρέξει.
0: Άρα λοιπόν η Ευρώπη που δεν έχει πόλεμο 45 πόσα χρόνια, 55 και 25, 80 χρόνια,
1: ναι,
0: 80 χρόνια χωρίς πόλεμο, καταπληκτικά, καταπληκτικά.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια είχαμε λάθος, είχαμε στη Ιουγκοσλαβία.
1: Εντάξει, δεν είχαμε μόνο στην Ιουγκοσλαβία, είχαμε και άλλες εστίες.
0: Στην Ευρώπη, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στην Ευρώπη.
0: Τώρα η Ουκρανία και αυτή είναι πέρα πολύ, προς, ναι, τα έξω. Λέει να ζήσεις, και πώς θα ζήσεις. Καταρχάς πας να φας, είσαι στον έφασμο,
1: ναι,
0: που είναι ο Χρήστος.
1: Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Χριστάρα.
0: Είσαι στο Ουζερή, τρως,
1: ναι,
0: και σκάει αυτοκίνητο πάνω.
1: Μεθυσμένος οδηγό, πέφτει πάνω στα
0: τραπέζια. Πάνω στα τραπέζια.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Και τι τους έσωσε όμως.
1: Τις ζαρτινιέρες.
0: Οι ζαρτινιέρες.
1: Ναι. Το είδε.
0: Φοβερό. Πήρες βάρα τις ζαρτινιέρες, αυτές πήραν τις καρέκλες και έκατσαν εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν πέθανε κανείς.
1: Όχι, γιατί αν είχε πάει το αυτοκίνητο κατευθείαν θα τους είχε στείλει πάνω στον εξωτερικό τείχο του καταστήματος και θα χαμάλα. Και όπως λέει ο φίλος ο 593, αντί να ασχολείστε αν παίζετε καλό ποδόσφαιρο, ασχολείστε συνεχώς με τρίχες. Αν και αν. Και επειδή ασχολούμαστε με τρίχες, κύριε Μαλισιώβα,
0: ναι,
1: να πούμε ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τη φίλη σου την Κίμπερλι.
0: Καταρχάς εγώ διαβάζω Wall Street Journal πλέον,
1: ναι,
0: διότι η κατάσταση από αυτά που μαθαίνουμε
1: σε ό,τι είναι, έχει να κάνει με την Κίμπερλι,
0: είναι εκπληκτικά,
1: ναι,
0: τύφλα να έχει, πώς λέμε, οι σαπουνόπερες.
1: Ναι.
0: Αν ισχύουν αυτά που γράφει η Wall Street, η πρέσβυρα έχει θέμα, διότι στην Αμερική,
1: ναι,
0: δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Στην Αμερική σε καλούν, ακούς, και πρέπει να εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Όχι, πρέπει να εξηγήσεις.
0: Να ευχηθούμε καλή τύχη.
1: Και από ό,τι γράφει τώρα με ένα δημοσίευμά του γύρω στις 10 το βράδυ το Associated Press, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυσης της Kimberly Guilfoyle μετά τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά. Δηλαδή θα πάμε και σε αλλαγή πρέσβη.
0: Δεν είναι ανάρμοστη. Τι ανάρμοστη. Εξετάζουν γιατί φέρεται να έχει σχέσεις με επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Και όχι να έχει σχέση φιλική. Έχει σχέση που εμπλέκονται συμφέροντα. Οπότε
1: ναι,
0: κυρία Κίμπερλι, θα έχει μπλέξει εγώ τα θέματα. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη. Κύριε Νίκο, οι τίτλοι δεν κλείνονται και μπαίνουν σε εισαγωγικά. Ο Παναθηναϊκός όμως το κλείνουμε, και ο Παναθηναϊκός τίτλος είναι. του Παναθηναϊκού λέμε, τον Παναθηναϊκό λέμε. Και η Ελλάδα κλείνεται, η Ελλάδα της Ελλάδος στην Ελλάδα. Αυτά, πάμε στον Παναγιώτη. Αληθεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει περισσότερα πέναλτι πέρτο από... Και πέναλτι έχει πάρει περισσότερα.
1: Πρέπει να το δω και αυτό το στάδιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κόκκινες κάρτες οι αντίπαλοι.
1: Θα το και δούμε πέναλτι. Το στάδιο, μην βιάζεσαι. Δεν μπορεί
0: θα ξυπνήσει ο Θωμάς.
1: Να διασπείρεις...
0: Θα ξυπνήσει ο Θωμάς και θα λέει, τι κάνετε ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Να διασπείρεις φήμες. Οι οποίες είναι ανυπόστατες.
0: Αύριο θα κάνουμε την έρευνα. Αύριο. Παναγιώτη, θα το τσεκάρουμε αύριο. Νίκος Νικολακίας. Χαλαρώστε, πρωτοτή Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε στο τέλος. Αυτό για τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν καβαλήσει καλάμι. Σήμερα κατέβηκαν οι μισοί από το καλάμι. Με αγάπη πάντα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα βιάζεται γιατί έχει να πάρει και χρόνια τίτλου και έκανε
1: υπάρχει,
0: μια ανταγωνιστική ομάδα του που θα διεκδικήσει το τίτλο μέχρι τέλους, λέω εγώ τώρα, 11 Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζω το μότο μου, αυτό που έχω πει εδώ και ένα μήνα, ότι οι διεκδικητές του τίτλου είναι δύο σήμερα και θα είναι δύο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πότε το είπα?
1: Εγώ άκουγα
0: το καλοκαίρι.
1: Το απόγευμα που ήμουν στη Λεωφόρο και μετέδεα την Κηφισιά με τον Πανετολικό, άκουγα τον Γιώργο Μήνο που λέει ότι είπε σήμερα
0: ναι.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Και πότε έπεσε μέσα ο Μήνος?
1: Εντάξει, εγώ σου λέω
0: ότι είναι φίλος. Λοιπόν, τα λέει με αγάπη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει διεκδικητής του τίτλου. Για να γίνει διεκδικητής του τίτλου πρέπει να βρει το διάδοχο του Κωνσταντέλια. Όταν καλύψει αυτό το κενό θα γίνει. Άμα φέρει δεκάρι το Γενάρη που κάνει παπάδες ότι έκανε ο Τέλιας, ναι. Πώς θα γίνει ξαφνικά? Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: δεν γίνονται αυτά ξαφνικά.
1: Ένα πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ που το έχασε ο Ταμπόρδα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
0: Α, το είχε χασεί.
1: Τρίτη αγωνιστική έγινε αυτό. Περίμενε, γιατί διασπείρεται φήμες.
0: Παιδί μου, πόσα πέναλτι έχει πάρει?
1: Αυτό
0: ψάξε. Λοιπόν, τραγουδάκι, κύριε Μαυρδόπουλε, βάλτε ένα τραγουδάκι. Και επαναρχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Δύο πέναλτι πάρει ο Παναθηναϊκός στις 6 αγωνιστικές.
1: Εντάξει, αμέσως έπεσε νορμάλ, μια ομάδα που είναι επιθετικογενής, ναι, δικαιούται να πάρει δύο πέναλτι. Θα έχουμε δουλίτσα για τη διαιτησία όλο τον χρόνο. Σημασία έχει ότι αφού δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και είναι ξένοι, τι να πεις. Πολλές κάρτες ο κύριος, 11 κάρτες, 12, πάρα πολλές για έναν διαιτητή. Βέβαια θα μου πεις τώρα, έδωσε τις κάρτες, γιατί ήταν πολλές οι κάρτες, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Δικαιολόγησε το επίθετό του. Γιατί το επίθετό του είναι Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
0: Ναι.
1: Άρα οι κάρτες είναι διπλές. Ήταν 6 και 6, 12.
0: Ωραίο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα και στους δύο Δημήτρες από Λιβαδιά. Είχατε πει την προηγούμενη Κυριακή ότι σήμερα μετά τον τέρμπι θα βγάζετε ο Κρατές, λέει.
1: Είχαμε πει.
0: Δεν το είχαμε πει. Σήμερα είχαμε πει.
1: Είχαμε πει ότι πλησιάζει η ώρα.
0: Ναι, πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, πλησιάζει. Πλησιάζει. Έχουμε και τον οδηγό από τον Ντόρτμουντ. Γεια σου, Σάκη. Δεν μας κάνει σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, Σάκη, σήμερα. Δεν σε βλέπω. Τι έχουμε, κοκοκό. Γεια σας κύριε Διαμαντή, να είστε πάντα καλά. Ο Πάο, λέει ο Μπάμπης, έχει πάρει 5 και είναι και πρώτος. Sorry, τι 5?
0: Τι?
1: 5 πέναλτι, όχι.
0: Όχι, 2 πέναλτι.
1: 2 πέναλτι, κύριε Τσόρι.
0: 5 πέναλτι.
1: 2 πέναλτι, κύριε Τσόρι.
0: Τι λέει φίλοι μας η Δέσποιν, για να δούμε και τα messenger, τα αφήσαμε πίσω. Λοιπόν, ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, πες το Μπαλισκιόβα να διαβάσει τα μηνύματα που έστειλα στο Viber. Έχεις αφήσει το Χρήστο διάβαστο?
1: Ποιος?
0: Ο Χριστάρας από τον Εύωσμο.
1: Τα ελληνικά πλοία δεν έχει υπάρχει μήνυμα. Ευθύως αν πάει, έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Α, λες για τα ρωσικά πετρέλαια κύριε υπεύθυνο, είναι τώρα όμως αυτά είναι, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά τέτοια ώρα. Όλα τα πετρέλαια. Πού είναι ο Χριστός για να δω.
0: Τώρα στο Αριστοτέλος ο φίλος μας από το Σίδνεϊ. Δεν είναι πλέον οι ίδιες ομάδες όπως η παλιά. Λέει, βγάλανε το εθνικό κομμάτι από όλες τις ομάδες.
1: Ναι, αυτό το είπαμε.
0: Εγώ, λέει ο Τέλες, πάντα υποστήριζα τη Σίδνεϊ Ολύμπικ.
1: Είναι εκτός ατζέντας η Σίδνεϊ. Εδώ στηρίζουμε μόνο Ελλάς Μελβούρνη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Α, και ο Μανώλης λέει, καλημέρα σήμερα. Γραμμές. Όχι, Μανώλη, ακόμα πλησιάζει η μέρα όμως.
1: Α, λέει ο Παναγιώτης, άλλο θέμα.
0: Τι?
1: Στην Ευρώπη, λέει, δεν μετράνε τα πέναλτι. Έχετε πάρει πέναλτι και στην Ευρώπη.
0: Α, γι' αυτό τα λέει.
1: Συγγνώμη, έχετε πάρει και στην Ευρώπη πέναλτι.
0: Πες μας ότι έχει κάνει και παράγκα στην Ευρώπη.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: άλλο λέμε. Ρε. Έχει μια
0: πάρει,
1: ρέντα.
0: Έχει πάρει.
1: Και πέναλτι στην Ευρώπη.
0: Όταν είσαι επιθετική ομάδα.
1: Και κόκκινη πατάς, στην Ελλάδα.
0: Όταν είσαι επιθετική ομάδα και πατάς συχνά περιοχή, θα πάρεις τα πέναλτάκια σου, ρε παιδί μου. Θα γίνουν 5 φάσεις, μία μπορεί να είναι ύποπτη.
1: Να καταγράφουμε αυτά.
0: Ήμασταν τόσο κακοί, Ιωάννη, γιατί μας την πέφτει έτσι ο συνάδελφος για σένα, λέει η Δέσποινα. Πρώτοι είμαστε ακόμα, ένα μάτς χάσαμε, γίναμε και πάλι χειρότεροι. Θα τα πάρω, λέει χαχά η Δέσποινα, η φίλη μας.
1: Εμείς δεν είπαμε τίποτα τέτοιο.
0: Δεν είπα, τι είπε, δεν είπε. Ίσα ίσα ο Μαλισιώβας που είπε ότι επιμένει στην πρόβλεψή του ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα είναι οι διεκδικητές του πρωταθλήματος μέχρι τέλους.
1: Και πότε το λέμε?
0: Το έχεις πει από όταν ξεκίνησε.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο Μαλισιώ.
1: Δηλαδή, τι είναι εύκολο, να κάνεις κοκοκό και να φτάσεις στο τέλος. Το ζήτημα είναι ποια είναι η άβρα της κάθε ομάδας. Mm. Βλέπεις τώρα πώς έχουν στηθεί οι ομάδες, πώς λειτουργούν. Έχουν περάσει 2 μήνες. Μετά από τόσα χρόνια στον χώρο, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι προς τα που θα πάει η δουλειά. Εμένα δεν με πείθει ο Ολυμπιακός. Δεν με πείθει. Θα δούμε. Λοιπόν, λέει ο Σάκης, αναγκάστηκε να απαντήσει.
0: Γεια σου, ρε Σάκαρε. Ωρίστε, πάει Χαύρη.
1: Θέλω να είμαι ήρεμος. Ναι. Πας στη Χαύρη, ρώτα εκεί για τον Ζουνίδη.
0: Μαρίνος.
1: Έχει παίξει με τη Λεχάβρ.
0: Νορμανδία.
1: Πού είναι ο Ζουνίδης?
0: Μαρίνος. Τον έχω χάσει τον Μαρίνο.
1: Πού είναι αυτό το παιδί?
0: Περίμενε, να δούμε. Νομίζω κάπου θα δουλεύει ο Μαρίνος.
1: Πού είναι?
0: Περίμενε.
1: Γεια σου Κωστάκη στην ωραία Καλαμάτα, τους χαιρετισμούς που δίνεις στην παρέα σου. Να και ο Αλέξανδρος από την ωραία Ικαρία, δεν ξέρω ομάδα έχει Ικαρία.
0: Ικαρία, δύναμη, δεν θα έχει ομάδα.
1: No penalty, no party, ο Πάο.
0: Έτσι λέει, ποιος τα λέει αυτά.
1: Ο Τρικαδός.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: Και κάτι που διακρίνω.
0: Βγάλτε χολή, βγάλτε καημό.
1: Και κάτι που διακρίνω αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Δεν το γουστάρει τον Ντέζερς ο Νίστρουπ.
0: Επειδή τον βάζει προς το τέλος, λες πάντα.
1: Τι, με το βάζει τελευταίο, ρε φίλε. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε. Γιατί.
0: Εντάξει, έτσι ήθελε να πάει το σύστημα. Δεν πάει να πει ότι δεν το γουστάρει.
1: Και το Λιβάη νομίζω ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο. Κακό δεν πήγε να πει.
0: Νομίζω ότι ρίσκανε με το Λιβάη αφού λέγανε ότι θα απουσιάσει.
1: Άρα φοβόταν. Ένα
0: μήνα.
1: Δεν ήθελε να χάσει.
0: Κακώς τον χρησιμοποίησε γιατί μπορούσε να πάθει κάποια υποτροπή και να γίνουν ακόμα
1: χειρότερα. Εγώ νομίζω ότι αφού ο Ολυμπιακός δεν έφευγε από την άμυνά του.
0: Ναι.
1: Πιο χρήσιμο θα ήταν ο Ντέζες από τον Τετέι που ο Τετέι, τα έχουμε ξαναπεί, θέλει χώρο. Ναι. Ο Ντέζερς έπρεπε να παίξει, όχι ο Τετέι. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Ντέζερς που είναι πιο κινητικός και να ακολουθήσει. Άλλωστε ο Τετέι δεν έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι στον Παναθηναϊκό ένα χρόνο. Στην Κηφισιά έπαιζε. Ενώ ο Ντέζερς παίζει στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Έχει άλλες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω τον αδικεί τον Ντέζερς ο Δανός. Αυτή είναι η θέση. Όχι. Γιατί το βλέπω ότι τον έχει στο περίμενο, τον έχει για το τέλος.
0: Ναι, τον
1: δεν είναι έτσι, θα τον χάσει τον παίκτη έτσι. Λέει ο Τάσος, έχω χάσει το μήνυμα του Χρήστο, δεν υπάρχει. Χρήστο, ξαναστείλτο. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο, ξεχωρίζει την τετράδα και έτσι θα πάει μέχρι τις γιορτές. Δύο βαθμοί ο πρώτος από τον τέταρτο. Όλα είναι ανοιχτά και ένα βαντάζ της μη Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ και από την άλλη το πολύ δύσκολο παιχνίδι του Τσουλού για ΑΕΚ. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βάθος των άλλων τριών ομάδων. Πάντως άλλη ομάδα δεν δείχνει ικανή να μπει ανάμεσα. Η διευθυνσία φέτος θα παίξει φουλ του κέντρου.
0: Τι εννοεί του κέντρου? Κέντρο της Αθήνας εννοεί.
1: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το βαντάζ.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το Κωνσταντέλια, θα μπορούσε άνετα να κάνει το κολποκρόσο. Τώρα που δεν τον έχει, είναι ελεύθερος, δεν έχει πολλά μάτς. Ναι. Όλοι οι άλλοι θα παίζουν στην Ευρώπη και θα μπορεί μέχρι το Δεκέμβριο να είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έχει το Κωνσταντέλια. Στοιχείο, λέει ο Δημήτρης, το ναυτικό όμιλο Χίο στο Πόλο. Πού κολλάει τώρα αυτό? Πράσινα φοράει. Τι παρακολουθείς?
0: Βλέπω εδώ.
1: Τι?
0: Το Κριστιαν Καρεμπέ.
1: Α, ο Κριστιαν είναι ιδιοκτήτης ομάδος.
0: Με...
1: στην τέρτα... κάνει business. Στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας. Με παίκτη το Γιάννα Εμβιλά.
0: Και τον αδερφό του Ρότα.
1: Και τον αδερφό του Ρότα και κάνουν business.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης, ο οποίος είναι καλός στα μαθηματικά.
0: Σαν Ρεμέζα λέγεται η ομάδα, κύριε Μαρισιό.
1: Έχει πάρει 5 πέναλτι σε Ευρώπη, Κύπελλο και Πρωτάθλημα.
0: Ναι, στο Πρωτάθλημα έχει πάρει 2.
1: Το ξαναλέω. Άρα ένα στο Κύπελλο και πάρει 3.
0: Το ένα το έχασε με τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Με τα Μπόρδα.
1: Ναι. Το σωστό, λέει Γιάννη, είναι 3-1 χαμένο και 2 γκολ.
0: Έλαβε, σταμάτα ρε Χριστάρα, δεν ακούσα από την αρχή την εκπομπή.
1: Πού είναι το μήνυμα του?
0: Έστειλε τώρα στο Messenger εδώ. Για Καρδίτσα λέει ο Μαλισιώβας, δεν λέει τίποτα. Τελευταία είναι. Τα είπαμε για την Καρδίτσα. Δεν θεωρώ ότι ανάλυση κάνω.
1: Πω...
0: δεν ακούει την εκπομπή, τα είδε.
1: Μιλούσαμε με καμιά ξανθιά. για τον Ηρακλή να πούμε κάτι. Έχει να παίξει όσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Η κυβέρνηση έδωσε 1, 2, 3 εκατομμύρια, πώς έδωσε 5. Ανακατασκεύασε το καυτοτζόγλιο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει μέσα 30.000.
0: Έλατε, έπρεπε να έχει
1: πέσει. Δηλαδή να πω κάτι. Ηρακλής, ρε φίλε.
0: Ναι, και...
1: έχει μέσα δηλαδή 5-7.000.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι επιστρέφει το καυτοτζόγλιο μετά.
1: Αυτό σου λέει: η πολιτεία και... έδωσε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Έφτιαξε πάλι το καυτοτζόγλιο. Παίζει εντός έδρα από το Λεβαδιακό που είναι τελευταίο. Έχει καινούριο χλωροτάπητα. Έχει νέα ομάδα. Και δεν μπορεί να συγκεντρώσει 25.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω καλά τώρα.
0: Ορίστε, τον Ρίσο απαντάει. Πριν λίγα χρόνια στον ΠΑΟΚ, Γιάννη, είχαν χτίσει τον Πρίγκοβιτς στη βούλα του πέναλτι και είχε βάλει εκείνη τη χρονιά 17 γκολ, εκ των οποίων τα 12 με πέναλτι.
1: Ναι,
0: τα θυμάσαι, Πρίγκοβιτς?
1: Ναι, φυσικά τα θυμάμαι.
0: Και κάθεσαι και παίρνει το τρυπάκι που σου βάζει ο Βαλισιώβας.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ τότε είχε την ΕΠΟ. Ο Παναγός που δεν έχει την ΕΠΟ, πώς παίρνει τα πέναλτι? Αυτό λέμε.
0: Φαντάσου δηλαδή να πάρει και την ΕΠΟ. Τι έχει να γίνει? Ενώ να αποκλείσετε πρώτα τα πέντε άτομα τα οποία δημιουργούν προβλήματα όταν τους βγάζετε στον αέρα και μετά να ανοίξετε τις γραμμές. Την αγάπη μου, Βαγγέλη, από Πυργαδίκια Χαλκιδικής.
1: Πυργαδίκια, πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εν μεταξύ είμαι προχθές στο σπίτι το Σάββατο και με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος που ήταν στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: έλα, έχω εδώ τον κολλητό σου.
0: Ναι.
1: Ήταν με τον συμφοιτητή μου και συμμαθητή μου από τη Γαρδίτσα, τον Νίκο Καρατάσιο, που πήγε πάλι στο Άγιο Όρος και πέτυχαν ωραίες μέρες γιατί ήταν και ζεστές μέρες. Τελείωσαν τώρα ζεστές μέρες.
0: Τώρα Τετάρτη κάνει μια βουτιά η θερμοκρασία, προειδοποιούμε τον κόσμο. Ανώτερη θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι στους 14-15 βαθμούς.
1: Από τους 29 που είχαμε χτες.
0: Από τους 29 που είχαμε χτες. Η ανώτερη.
1: 14.
0: Με πολύ βροχή και πολύ αέρα. Πολύ βοριά Τετάρτη. Τετάρτη έχει βουτιά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τετάρτη όχι, δεν έχει κύπελο. Ευρωλίγκα έχει. Και Champions League. Champions League έχει την ΑΕΚ. Σαχτάρ. Δύο μάτς. Τη Τρίτη παίζουν και δύο. Τη Παρασκευή ξαναπαίζουν και δύο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πρωτάθλημα με 13 βαθμούς μπροστά. Φέτος που βρέθηκε με 5 μπροστά δεν έγινε και τίποτα αν το χάσει.
0: Σωστό. Αναφέρεται στη χρονιά του Γιωβάνοβιτς φυσικά.
1: Σου είπα σήμερα που μου θύμισε ο Νίστρομ τον Γιωβάνοβιτς.
0: Σου θύμισε.
1: Αφού είχε 5 συντερφόρ και τα έβαλε και τα 5.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά κάποιος πρέπει να παίξει στα χαφ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Για τον Καμαρά θα μας πείτε τώρα πόσο παιχταράς είναι.
0: Όταν είναι δίπλα το Κάγκουα σου λέω είναι πάρα πολύ καλό.
1: Γιατί τον έβγαλε.
0: Τον έβγαλε γιατί δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν τράβαγε το άλογο σήμερα.
1: Με το μαλλί.
0: Ναι.
1: Είναι καλό παίκτη σε σετ παιχνίδι αυτό.
0: Σε σετ, ναι. Σε σετ
1: είναι καλό. Μοιράζει ωραία την πάσα και ωραίο στυλ. Αλλά δεν είναι να είναι υποπίεση.
0: Σωστό. Να πάλι επανέρχεται ο φίλο μα ο Χρήστο.
1: Αλλά
0: μην
1: είμαστε και αυστηροί. Το παιδί έχει 3 μήνες στην Ελλάδα. Α το αφήσουμε να εγκληματιστεί.
0: Σωστό. Μαλισιόβα λέει ο Χρήστος από τον Εύωσμο.
1: Εδώ θα στείλεις.
0: Ο αγροτικός αστέρας έχει 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. 21 βαθμούς. Ο δεύτερος έχει πάρει κιάλια.
1: Ναι, δεν πιάνεται γιατί έχει μόνο 80 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι. 8-0 νίκησε... λέει μόνο έχει Μπαρτσελώνα και η Πόρτο.
1: Εδώ νίκησε η Μπαμ του Ακρίτε Σικιών. Τι μου λες τώρα. Και ο Φίνικας Πολύκνης στο Μακεδονικό Χρήστο. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Για τα τοπικά θα μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν. Να ο Νίκος που τα μαθαίνει όλα, η ομάδα του Καρεμπή λέγεται Σαν Ρεμέζε, προπονητής Φέστα. Ναι. Γιατί λέγεται Σαν Ρεμέζε κύριο Νίκο, γιατί εκεί είναι το διάσημο Σαν Ρέμο.
0: Σαν Ρέμο.
1: Που διεξάγεται και το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Σαν Ρέμο. Άκου Φέστα. Λοιπόν, πολύ ωραία, Σαν Ρέμο. Κάτι άλλο μας έκανε εντύπωση. Α, να πω ότι δεν μου άρεσαν αυτά τα κορεό που είδα στο Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζετε κορεό του Παρασκευάτζα που έφυγε από τη ζωή και τόσο άδικα και άδοξα πριν 2 μήνες για να κάνετε την πλάκα σας για μια φάση κάποτε με τον Κυριάκο Στιγμία που έλεγε και ο αυτός, πως έλεγε το Στιγμία, ωραία. Πασχάλης.
0: Ο Πασχάλης.
1: Δηλαδή τόσοι παίκτες, εσείς βάζετε κορεό από τον Άτζα που δεν χρόνισε ακόμη να φύγει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μ' άρεσε.
0: Αυτό το...
1: Αντιθέτως μου άρεσε,
0: ναι,
1: αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός και μοίρασε αναθύρα μπλουζάκια,
0: ναι,
1: λευκά και κόκκινα, και το γήπεδο ήταν χωρισμένο σε λευκό και κόκκινο. Αυτό ήταν μια ωραία κίνηση του μάρκετινγκ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Το άλλο τώρα με το κορεό και το άλλο το σύνθημα εκεί με τα σεξουαλικά υπονοούμενα δεν είναι. Αυτά είναι του 1950. Τώρα ναι, είμαστε 2026.
0: Δεν ήταν καθόλου καλή και η συμπεριφορά των ανεγκέφαλων, όχι των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
1: Ποιο?
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί ποιο, δεν είχαμε την ευκαιρία, ποιο, να το πούμε. Στη Σανέλ Αρίνα που πήγαν εκεί.
1: Α,
0: και
1: πάλι
0: προκαλέσανε μεγάλες καταστροφές.
1: Ναι,
0: σε ένα γήπεδο, βέβαια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι δεν θα ξαναπάνε αυτοί στο γήπεδο.
1: Και
0: θα αποκαταστήσουν, θα τους βρει, κάμερες υπάρχουν. Και θα αποκαταστήσουν και ό,τι ζημιά έχει γίνει στο γήπεδο.
1: Άλλο παράδειγμα, όταν σε φιλοξενεί κάποιος, φροντίζει να είσαι κύριος. Γεια σας αγαπητοί, ο Ηρακλής γέμιζε το γήπεδο με φιλάθλους των φιλοξενούμενων. Ποτέ δεν το γέμιζα μόνοι τους, Ηρακλής, Νικόλα στο Θεσσαλονίκη. Ναι, πάντως επειδή έχει πολλά χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία ο Ηρακλής, φαίνεται ότι έχει και αφέμαξη φιλάθλων. Υπάρχει μια αιμορραγία δηλαδή, ναι, και πρέπει να το προσέξουν αυτό οι Ηρακλειδείς. Και δεν βλέπω στο γήπεδο να καλείται τον κύριο Τέλη Μπατάκη, τη ζωντανή ιστορία. Πρέπει όλους τους παλιούς τρίλους, Φανάρας, ποιος ζει, ποιος ζει, πρέπει να τους έχετε μαζί. να προμοτάρουν την ιδέα του Ηρακλή. Πώς θα έρθουν οι άλλοι φίλαθλοι.
0: Ενώ η κυρία Χάιδο εκεί πάντα παρούσε.
1: Στο μπάσκετ.
0: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πάει και στο ποδόσφαιρο. Σωστό. Καλή νύχτα, κύριε Πιλέ.
0: Κλείνουμε, κλείνουμε. Μαυρεδόπουλο μα διώχνει μαλλιστό.
1: Ο Νίκος στον Σαρέμο τη Λιγορία, όλα τα μαθαίνει ο Νίκος. Λοιπόν.
0: Πάμε, θα τα πούμε αύριο λίγο.
1: Αύριο, ποιο καλεσμένο να βρούμε.
0: Δεν κάτι θα βρούμε.
1: Να μα εξηγήσει.
0: Αν μα πει για ντέρμπι αύριο κάποιο.
1: Θα βρούμε τον Χένριξεν.
0: Ρε, ναι.
1: Άρα θα είναι φίλο του Νίστρουπ.
0: Ναι, του Νίστρουπ. Ισπανό δεν παίρνει, θα είναι φίλο του Μανώλη. Θα πάρουμε έναν ουδέτερο. Νίκος Μαυριδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιόβατς Παπαγεωργίου. Για 2 ώρες ήταν στη συντροφιά σας, στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Θα τα πούμε εμείς και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, να έχουμε όλη μια ωραία εβδομάδα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματά της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν δέχτηκε απόψε δέξαμε ενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως είπε, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι η Μόσχα επιχείρησε να επηρεάσει την ψηφοφορία. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Οι τρεις λογιστές των εταιριών του, ωστόσο, επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 12 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή και όλα τα καλά, λέει η φίλη μας η Μάχη. Πάμε να συνεχίσουμε, να τρελαθούμε λίγο, έτσι λέει. Ας ακούσουμε τον πιθικό της πρώτα, γιατί ο τρελός είναι μετά.
1: Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Χαλκίδα. Και την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούν στη Μαντασά Δομοκού. Μάλιστα, οκ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Μαρινέλα?

0: καθημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροπαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Κι ο Νικόλας ο Καστανιάς, κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κι ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από την Άρτα, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Το επόμενο. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέει.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιερώνει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει και επιστρέφουμε. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Έχω και άλλες, μισό τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέκο, ο οποίος μας ακούει στα Σούρμενα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσετε στην Αλεξάνδρα, στην πλατεία Αττικής και σε όλη την παρέα, λέει, που είναι εκεί μαζεμένοι και σας ακούνε. Χαίρομαι, παιδιά, να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Άγγελο και στη Δήμητρα. Μας ακούνε στο Κουκάκι, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε, λέει, Λαϊκά Μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ζαμπέτα, τον κύριο Αλέκο. Το επόμενο θα είναι Βοσκόπουλος ή Πάριος, κάτι ας πούμε τέτοιο, το οποίο να έχει σχέση πάλι με τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με τον κύριο Αλέκο και επιστρέφουμε.